0: Λέει μετά τα. Τι λέει εδώ. Μετά τη συμφωνία του Ολυμπιακού για Σαν Ελαρίνα, αυξήθηκε η ζήτηση στα διαρκεία τη ΑΕΚ. Του αποκάλυψε εδώ αυτό.
1: Ξέρει γιατί.
0: Γιατί
1: πήρανε τα διαρκεία οι Ολυμπιακοί και δεν φτάσανε και παίρνουν και για την ΑΕΚ.
0: Ωραίο. Έξυπνο. Να ο Ηλία.
1: Κατάλαβε γιατί σου λέει.
0: Γελόπουλο.
1: Πήρα διαρκεία. Δεν έχω για διαρκεία για Ολυμπιακό. Δεν πειράζει. Το ίδιο γήπεδο δεν είναι. Θα πάρω τη ΑΕΚ και θα πηγαίνω στα παιχνίδια του Ολυμπιακού.
0: Ωραίο. Δεν το πιστεύω τι έγινε.
1: Δύο.
0: Τώρα ήταν ανάγκη.
1: Σας ακούω κάνοντας crossfit, λέει ο Νίκος από Βρυλίσια.
0: Σιγά ρε
1: Νίκο. Σιγά μην μας ακούς. Σιγά μην έχεις κουράγιο να μας ακούσει. Ή κάνεις crossfit ή μας ακούς.
0: Μέσα στο γυμναστήριο που η μουσική είναι για να βάλεις τα γκαιρέι. Δεν είναι.
1: Τι πέρα από αυτό. Καταρχάς δεν έχεις ανάγκες για να ακούσεις. Καταλαβαίνετε. Και τώρα κάνω 10 μπέρμπις. 15 μπέρμπις κάνω. Και στο επόμενο γύρο.
0: Αλάρμα! Λοιπόν, καλημέρα Αλέξανδρε και Μαρία. Τα υπόλοιπα τα αφήνω. Λεωνίδας Ινοποιείο στα Μέγαρα. Έχει την προσοχή σου.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Και κοντά το Ινοποιείο.
1: Ωραίο κρασάκι.
0: Ναι,
1: τα Μέγαρα. Ναι, ναι, βέβαια.
0: Έχει να κάνει με τους αμπελώνες.
1: Έχει να κάνει με το μικρό κλίμα.
0: Δεν είμαι άσχετος.
1: Ναι, το κομμάτι κάθε. Ως. Μπορεί να είμαστε μικρή χώρα.
0: Ναι.
1: Αλλά
0: νεκρή,
1: μικρή χώρα, αλλά για τόσο μικρή χώρα που είμαστε, έχουμε πολλές ποικιλίες.
0: Okay.
1: Αναλογικά δηλαδή, είναι μεγάλη ποικιλία.
0: Ποια είναι τα καλύτερα κρασιά στον κόσμο, ψηφισμένα Μαρία Ζαφυράτου?
1: Α, δεν ξέρω.
0: Χιλή, Αργεντινή, από εκεί.
1: Βαράνι. Κοίταξε, και ο νέος κόσμος έχει. Θεωρείται νέος κόσμος αυτός.
0: Α, νόμισα εδώ. Πάω στο νέο κόσμο, έχει τα καλύτερα κρασιά. Δεξιά τη συγκρού από κάτω.
1: Λοιπόν, και η Χιλή και η Αργεντινή έχουν ωραίο κρασί. Mm-hmm. Και η Αυστραλία έχει ωραίο κρασί.
0: Είναι λίγο μακριά.
1: Ναι. Εντάξει, δεν σου μιλάω για τα κλασικά, έτσι.
0: Η Ιταλία ή η Γαλλία.
1: Η Γαλλία.
0: Είναι καλύτερα.
1: Η Γαλλία, βέβαια.
0: Καλύτερα τα
1: λέω. Ναι. Βουργουνδίες αυτά, ναι.
0: Okay.
1: Θεωρητικά η Γαλλία έχει. Αλλά δεν μπορεί κανένας να παραμερίσει και να ψηφίσει το ασύρτικο Σαντορίνη.
0: Κατάλαβα.
1: Που είναι μοναδικό. Δεν υπάρχει πουθενά άλλο ασύρτικο.
0: Εμένα μου αρέσει. Δεν μπορεί άλλο να βγάλει. Δεν έχει πιει τέτοιο κρασί σε μια ταβέρνα που έχει δικό του βαρέλι.
1: Και αλήθεια είναι, δεν είχες πιει.
0: Σε βαράει το ξύδι στα αυτιά.
1: Ναι. Mm-hmm. Επειδή έχετε ρωτήσει 857.000 φορές. Δεν έχει άχαστο σε αυτήν την εβδομάδα. Πραγματικά σταματήστε να στέλνετε αυτό το
0: μήνυμα. Δεν έχουμε τώρα άχαστο. Την Τρίτη, αφού τελείωσε το παγκόσμιο κύπελλο, αυτό ήταν εκτάκτος.
1: Φίλος μου ο Γιάννης ο χημικός, ευχαριστώ πάρα πολύ. Όχι, δεν
0: γιατί?
1: Είναι. Λέγεται, είναι το λεγόμενο τερουάρ, αγαπητή Μαρία.
0: Τερουάρ.
1: Τερουάρ. Συνδυασμός του μικροκλίματος, της θερμοκρασίας, του υψομέτρου και της ποικιλίας που είναι μοναδικό για τοποθεσία.
0: Okay.
1: Ναι. Δηλαδή ασύρτικο μπορεί να φτιάξει. Να φτιάξουν και άλλα, όπως το
0: ωραία,
1: λένε,
0: εινοποιία
1: στην Ελλάδα.
0: Okay.
1: Ή και στο εξωτερικό. Αλλά δεν θα είναι το ασύρτικο που είναι η Σαντορίνη.
0: Με ηφαίστειο.
1: Σωστό, και η Νέα Ζηλανδία έχει ωραία κρασιά. Ναι, ρε παιδιά, και η Ισπανία έχει. Μην λέτε τα καλύτερα κρασιά με διαφορά. Είναι και θέμα γούστου πάντα.
0: Ναι.
1: Είναι και θέμα γούστου. Δηλαδή το γκεβουσταρ μίνερ αυτό που δεν μπορώ να
0: το πω. Πώς το
1: γκεβουσταρ μίνερ, δεν μπορώ να το
0: πω. Τι λες
1: ποτέ.
0: Τώρα,
1: είναι
0: σαν την τζερλεγγυλίμπιλιγκή. Α, την καστοριά τη δικιά μα, ρε. Την καστοριά τη δικιά μα, Ρώμα Πολιτσάη.
1: Δεν μ' αρέσει εμένα αυτό το κρασί. Υπάρχουν άνθρωποι που το λατρεύουν αυτό.
0: Οι αλκοολικοί της
1: Μιμούι. Καλημέρα σας.

0: Παραδίδεται και σήμερα, απόψε μάλλον, στις 7 στη κυκλοφορία, κάποιοι θα το ξέρουν, το τελευταίο τμήμα του Ε65 που συνδέει την Ανατολική με τη Δυτική Ελλάδα. Ποιο είναι αυτό το σημείο?
1: Ποιο είναι?
0: Είναι εκεί που πας για Γρεβενά, δηλαδή Αθήνα-Γρεβενά πλέον σε 4 ώρες. Είναι εκείνο το σημείο, αν θυμάσαι Μαρία, που στρίβαμε εμείς να πάμε για Μακρακόμη και ήταν χριστός ο δρόμος. Αυτό συνεχίζεται μέχρι πάνω.
1: Εσύ δεν θα πας στα Γρεβενά?
0: Ναι, αλλά θα πάω πρώτα Έδεσα. Άρα μετά θα πάω από τα τούνελ. Λοιπόν, σημαντική τουριστική προορισμή, Μετέωρα, Λίμνη Πλαστήρα, Καρπενήσι, Τρίκαλα, είναι πλέον προσβάσιμη από εκείνο το σημείο. Λιτώνεις τουλάχιστον 30-35 λεπτά, να σου πω.
1: Είναι καινούριο δρόμο, έτσι.
0: Ναι. 182 χιλιόμετρα καινούργια. 182 χιλιόμετρα.
1: Πάρα πολύ
0: τη διάθεση κάθε οδηγού. Με 24 ώρα περίπολα, με τετραψήφιο αριθμό έκτακτης ανάγκης, δωρεάν οδική βοήθεια, τηλεφωνική εξυπηρέτηση πελατών κτλ. Συνδέεται και το λιμάνι Γουμενίτσας με αυτό, με πιο γρήγορα. Καταλαβαίνεις, πας από εκεί. Γενικά μειώνεται η απόσταση.
1: Ωραίο,
0: ωραίο είναι αυτό. Ωραίοι δρόμοι καινούργιοι είναι ωραίοι να γίνονται.
1: Τερουάρ, Λίλ, Γκολ, Γκολ και Over
0: 2. Το βλέπω γιατί έχει απουσίαση η Τερουάρ. Εντάξει, έχει απουσίαση.
1: Ναι, το είπαμε και για τη Χιλή. Φοβερά, λέει, λόγω υψομέτρου. Ναι, εμείς έχουμε λίγα σε ποσότητα κρασιά. Δηλαδή τα ακριβά μας είναι καλά. Τα φτηνά μας είναι λίγο. Ναι, και πάλι είναι καλά. Ωστόσο, υπάρχουν τώρα και εινοποιεία που βγάζουν έτσι πιο φτηνό κρασί, το οποίο είναι πάρα πολύ καλό. Τώρα, φτάνει.
0: Μια ποικιλία από τη Ζάκυνθο λέγεται Κατσακούλια.
1: Ενδεχομένως. Δεν το γνωρίζω.
0: Κατσακούλια. Ζακύνθου. Μάλιστα.
1: Ναι, βρε, γιατί είπαν ότι έχουν επεισόδια αυτή την εβδομάδα και τελικά δεν είχαν επεισόδια αυτή την εβδομάδα.
0: Άχουμε
1: έχουμε πει
0: τρίτη.
1: Και 10 φορές ότι δεν έχουν επεισόδια αυτή την εβδομάδα.
0: Κατσακούλια.
1: Μολδαβία, λέει. Δεν το ξέρω. Το link για τον Τάκη δεν μπορούμε να το στείλουμε, αλλά με το κουγκλάρι θα το βρεις.
0: Ναι, λέγεται μαθήματα ιστορίας.

0: Έτσι, Αλέξανδρε, να λέμε τα καλά του Μητσοτάκη. Χάχα, δεν είναι του Μητσοτάκη, ρε φίλε. Εσύ και εγώ πληρώνουμε τους δρόμους. Δεν πληρώνει. Ρε φίλε, τώρα εντάξει, ένα δρόμο είπα που άνοιξε 180.
1: Και να σου πω και κάτι, μπα ρε φίλε από εκεί.
0: Πήγαινε από τα χώματα, ρε φίλε.
1: Ναι, ρε φίλε. Πήγαινε πάρα από την παλιά εθνική. Να γλιτώσει και τα διόδια.
0: Πήγαινε από, το, από την κλεισούρα, ξέρω εγώ εσύ, για να κολλώσει τρακτέρ.
1: Μπιζεραμπίλα!
0: Είπαμε, έγινε ένα δρόμο καινούριο που πα πιο γρήγορα. Τι θε να πω, ρε φίλε. Πήγαινε με τα πόδια.
1: Μην πας πουθενά.
0: Θα φύγει ο Μητσοτάκης κάποια στιγμή, θα φύγω εγώ, θα φύγεις εσύ. Θα μείνει ο δρόμος.
1: Αυτοί οι δρόμοι έχουν αρχίσει και φτιάχνονται. Από Παπανδρέου.
0: Θα μείνει ο δρόμος. Όχι, από Μητσοτάκη.
1: Από Μητσοτάκη, ναι, τον προηγούμενο.
0: Μπαίνω μπροστά. Λοιπόν, τι είπα, δεν είπα. Τέλος πάντων, πάμε διάλειμμα. Όλη την ώρα νεύρα. Όλη την ώρα νεύρα.

0: Να δεις τι άχρηστος είμαι. Να δεις τι άχρηστος είμαι. Έχω βάλει, Μαρία, το WhatsApp, την εφαρμογή 9 φορές στο κινητό. Το Facebook 11, δηλαδή το WhatsApp το έχω στην επιφάνεια εργασίας 9 φορές.
1: Ο Χριστός.
0: Έχω το Instagram 14 φορές.
1: Το έχει κατεβάσει. Μπορείς να το, βγάλεις, άμα το σβήσεις.
0: Άμα πάω εκεί και το κάνω κατάργηση.
1: Ναι.
0: Το εικονίδιο, φεύγουν όλα.
1: Όχι.
0: Φεύγει αυτό που.
1: Ναι. Άστο, περίμενε λίγο το break. Περίμενε.
0: Γιατί έχω 3 φορές το Facebook εδώ. Και μάλιστα το έχω κάνει και φάκελο.
1: Μπράβο. Και όλα μαζί. Και ξεχωριστά.
0: Τι κάνω,
1: και σε κάθε σελίδα το καθένα. Μπράβο. Μπράβο, Αλέξανδρε.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα σε κάτι ωραίο.
1: Ωραία. Είδα το καθένα. Μπράβο. Μπράβο, Αλέξανδρε.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα σε κάτι ωραίο.

0: έρχομαι.
1: Τώρα βάλε ένα. Okay. Δεν χρειάζεται να βάλεις μπλούζα. Έλα με την παντόφλα.
2: Μάλιστα, δεν
3: και
2: παίζεται.
3: Και μετά στο ημίχρονο διπλό τελικό.
2: Δεν παίζεται εκεί. Έλα, τι έγινε. Ψωμί μπήκα τζικ.
4: Κουρκουμπίνης παραγγελία.
2: Ναι, ναι. Ο Μαρσέλο Σέμπρε. Γνωστός στο διαδίκτυο. Αν έγινε και τέτοιες. Γνωστός. Ο Μαρκίτζου. Έφτασε, μίλησε με γυναικεία φωνή. Η Αμάντα από το Fatal Model. Ο πελάτης είχε κατέβει με αστραπιαία ταχύτητα.
3: Είδες.
2: Και μόλις κατέβηκε είδε τη φάρσα για να κατεβαίνετε. Γιατί όταν πάει άντρας, ναι, ναι, μισό ρε φίλε να πούμε. Μισό ρε φίλε. Την έκανε τέλεια τη φωνή, την άκουσα εκτός αέρα. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κουκουβί και τον Μπατσικούρα. Μπατσικούρας Κουκουβής, η διάδα ακροατών.
4: Άχαστο δίδυμο.
2: Άχαστη, άχαστη.
4: Καλημέρα από Αντίσαμο Κεφαλονιάς και το Γιώργο. Καλημέρα στον Μιχάλη. Να, έλεγες για delivery.
2: Ναι.
4: Εχθές κατέβαινα, λέει, χαρούμενος να παραλάβω τις πίτσες. Αλλά πήγα τσουλήθρα τα τελευταία 4 σκαλοπάτια. Γκαν. Τα πήγε. Ναι. Τα τελευταία 4 σκαλοπάτια. Mm-hmm. Είναι αυτό που κάθεσαι στο τελευταίο σκαλοπάτι και αρχίζεις και πιάνεσαι. Και λες, να δω, έσπασε εδώ κάτι.
2: Μια χαρά είμαι.
4: Τέλος πάντων, για να μας στέλνει μήνυμα, μάλλον καλά θα είσαι.
2: Εγώ όταν έπεσα πηγές κρύας, Λιβαδιά, στην ταβέρνα, από το πρώτο σκαλί μέχρι το έκτο. Σηκώνομαι αμέσως γρήγορα πάνω και έκανα κινήσεις πριν την παράσταση.
4: Διατάσεις λες και θα μπει σε αλλαγή στο 77.
2: Να δω αν έσπασα κάτι για αρχή. Μόλις ξύπνησα την άλλη μέρα το πρωί, με πονούσε η ζωή μου.
4: Έτσι. Σου είπε το σώμα σου, θυμάσαι που έπεσες χθες. Σήμερα θα τα πούμε.
2: Με πονούσε και έχω πέσει, το έχω πει Σαντορίνη ανέστητος.
4: Στο
2: μπάνιο ανέστητος.
4: Και συνήλθες μόνος σου.
2: Μόνος μου. Στράβωσε το κεφάλι μου. Με πονούσε όλο μου
4: για
2: το σώμα.
4: Για να τα λέμε σήμερα
2: μήνες.
4: Εδώ, μια χαρά συνήλθες μόνος.
2: Μια χαρά είμαστε. Και έκανα και βλακίες. Έκανα μετά βλακίες στο συνεργάτη. Του καλά έτσι. Και καλά ότι έχω τραύμα. Μιλάμε για χαζό. Τι, μου έκανα και ρωτιά. Πες μου. Του λέω.
4: Καλημέρα στη Miss Mary.
2: Γεια σας, Miss Mary.
4: Η εβδομάδα πριν τις διακοπές είναι η καλύτερη και έχει δίκιο. Γιατί περιμένεις κάτι, οπότε ας την απολαύσουμε. Μόλις αρχίσουν οι διακοπές, ο χρόνος κυλάει νεράκι. Έχεις απόλυτο δίκιο.
2: Λοιπόν, αφού πες για τον καινούριο
4: το
2: δρόμο.
4: Ναι.
2: Πες και για τον Τριαντόπουλο που είπε ο εισαγγελέας να πάει ειδικό δικαστήριο για τον μπάσμα στα Τέμπη. Το λέω. Θα τον κρίνει η δικαιοσύνη.
4: Και όλους.
2: Ναι. Ωραία, το είπα. Δηλαδή, τι έχει.
4: Α, και για τον δρόμο. Και να το, για τον δρόμο μας έστειλε μία.
2: Δεν μπορώ να πω τίποτα, ρε φίλε.
4: Η Φωτεινή από τα Τρίκαλα. Πρόκειται, λέει, για 42 χιλιόμετρα καινούρια. Τα οποία είχαν ξεκινήσει πριν από 20 χρόνια.
2: Ωραία.
4: Δεν σου είπα από Παπανδρέου έχουν ξεκινήσει.
2: Απλά μου λείπουν εμένα 10 χρόνια. Λοιπόν, το είπα, δηλαδή. Και τι έγινε τώρα. Λέει, πας για βουλευτής, έτσι έκανε και ο Αυτιάς.
4: Ναι.
2: Ένα λεπτό.
4: Γιατί, συγγνώμη, το μετρό στο Γαλάτσι.
2: Ελάτε.
4: Το έχω ξαναπεί. Ήταν να παραδοθεί πριν τους Ολυμπιακούς Αγώνες.
2: Μάλιστα.
4: Τους δικούς μας Ολυμπιακούς Αγώνες.
2: Όλα είναι Ελλάδα.
4: Ναι.
2: Όλα είναι Ελλάδα.
4: Και είπανε κάποια στιγμή, εντάξει, θα παραδοθούν σε κάποιους Ολυμπιακούς Αγώνες. Σε κάποιους.
2: Ένα λεπτό.
4: Έτσι.
2: Εγώ, αν γίνω βουλευτής, θα γίνω με αυτή τη φωνή. Δεν με νοιάζει, έτσι μιλάω. Ελάτε. Πάμε λοιπόν στο Ευρωβούλιο. Έχω μετρήσει τις σκάλες στο Μπιο. Ένα χειροκρότημα.
4: Σίγουρα και εγώ θα τις έχω μετρήσει.
2: Έχεις φάει σούπα δυνατή.
4: Ναι.
2: Πού θυμάσαι.
4: Όχι βέβαια. Αλλά ήταν σε μπουζουκλερί.
2: Α, σε μπουζούκια.
4: Σε μπουζουκλερί, τα οποία ήταν βέβαια σε υπόγειο.
2: Ζουμολούλουδο. Ζουμολούλουδο κάτω.
4: Όχι, δεν έχω φάει σούπα σε πίστα. Δεν έχω φάει. Έχω παραλίγο να φάω. Ωραία. Όλοι έχουμε πατήσει ζουμολούλουδο από το καρύβαλο.
2: Ζουμολούλουδο δυνατό.
4: Πρέπει να ήταν το Λίντο. Στο Λίντο πρέπει να έχω φάει σουπίδι καλό.
2: Γι' αυτό το έξι το θυμάται, ναι.
4: Το οποίο Λίντο, παιδιά, ήταν στη Ζωοδόχο Πηγής. Το πρώτο, παλιό. Μιλάμε για πριν από 3 ζωές περίπου.
2: Ναι. Έχουμε ζωές, καριές.
4: Ναι. Το οποίο ήταν στο -2.
2: Μάλιστα. Χαμηλό το επίπεδο.
4: Πολύ χαμηλό το επίπεδο. Όσο κατέβαινε. Ναι. Και ευτυχώς που δεν είχαμε κινητό τότε, γιατί δεν θα πιάνε το σιάλος.
2: Ακριβώς. Μάλιστα.
4: Καλημέρα και στην Άντασα από τον Brighton. Καλημέρα στην παρέα και από εμένα 33 και σήμερα για Χαλκιδικούλα.
2: Είναι πολλές. Για να καθίσεις μετράς από τώρα.
4: Καλημέρα και στον Τάσο από τη Ιαπωνία.
2: Γεια σου ρε Τάσα ρε.
4: Εγώ σομελιά δεν είμαι, ούτε πως γράφεται δεν ξέρω λέει, αλλά τα καλύτερα κρασιά τα έχω πιει στη Γεωργία.
2: Τη μάνα μου, θα σου βάλω ένα κρασιάκι.
4: Και άλλος το έχει στείλει, η Γεωργία έχει πολύ καλά κρασιά, όχι η θεία μου η Γεωργία. By the way, Λούκα, έχεις βίλει.

0: βγάζει πολύ καλό κρασί.
1: Ο Κάχη.
0: Ναι.
1: Έλα.
0: Κάτσε κάτω την μπάρα. Πολλά φιλιά Τάσος. By the way, Τάσο, Ιαπωνία, πολύ καλά ουίσκια.
1: Είναι πολύ σωστό ο Κακιασβίλη να κουβαλάει τα κυβότια στον Απελώνη. Και να κάνει 200 κιλά. Με τη... Ένα τόνο. Για να δούμε τώρα εδώ ο Κάχη. Για να δούμε. Κάτσε κάτω.

0: Το Λίντο σκέφτηκα και εγώ κάποια πράγματα.
1: Όχι,
0: δεν
1: παιδιά,
0: εννοεί αυτό.
1: Συγκρού, είπα, ζωοδόχου πηγή, θυμάμαι πάρα
0: η
1: πολύ
0: συγκρού,
1: καλά.
0: Είναι άλλο.
1: Κουρκούλης, Πλούταρχος, Ελένη Πέτ.
2: Εγώ αυτό που ξέρω.
1: Καλά, Πλούταρχος όταν είχε βγάλει είχε βγάλει το πρώτο
0: μου.
1: Του. Όχι, ρε, πιο.
2: Φυσάει πολύ από το σπασμένο μου το τζάμι.
0: Πόπο και καλά κουρκούλαρος τότε έβγαινε στα τραπέζια πάνω κουρκούλαρος με μαλλί φράν από Βροχοπούλου.
1: Και με συγχωρείς, ίδιος είναι, δεν έχει αλλάξει καθόλου.
0: Θα τον βρω τώρα, τώρα που θα πάω στην Καβάλα. Τη δράμα θα τον βρω. Μια εικόνα ξεχάσουμε, τι ωραίος τύπος. Πολύ ωραίος τύπος ο κουρκούλαρος, έτσι χαμογελαστός. Πολύ χαμογελαστός. Το Λίντο είχα πάει εγώ πάντα συγκρού.
1: Αν δεν ξέρω αν ήταν τα Σόδομα 95-96, εγώ μιλάω για 2-3 χρόνια αργότερα. Εντάξει.
0: Έχω δει τύπο να χορεύει ζεμπεκιά σε μαγαζί, να γλιστράει, να πέφτει κάτω και να κοιμάται. Ένα χειροκρότημα που εκμεταλλεύτηκε τη στιγμή.
1: Έτσι τη στιγμή. Έτσι η ζωή. Ας το εκμεταλλευτούμε. Μπράβο, πολύ ωραία.
0: Έχω φάει γλίστρα σε χιονισμένη Πετρουπόλεως από το τέρμα σταμάτησα στο επόμενο στενό. Βαρέθηκα να περιμένω να σταματήσω. Έλεγα θα φτάσω πλατεία.
1: Μαρία, στο μείον 2 φαντάζομαι ότι θα τηρούσαν όλους τους κανόνες ασφάλειας. Καλά.
0: Εννοείται, ρε.
1: Αν γινότανε κάτι.
0: Μα ήταν σανσέρ, σταμάτα και λέει να σου φύγει ο σπόνδυλος. Γκάγκ.
1: Δεν είχε σανσέρ.
0: Πήγαινες...
1: Αν γινότανε κάτι, δεν θα μας αναγνώριζαν ούτε από τα δόντια.
0: Ποντίκια.
1: Ούτε από τα σφραγίσματα. Ναι,
0: μάλιστα,
1: ναι.
0: Μάλιστα.
1: Ήμασταν τυχεροί και σε αυτό. Mm-hmm. Έχω να πω. Mm-hmm.

0: Την καλημέρα μας και στον Νίκο του Κουμπάρο.
1: Γεια σου, Νίκο.
0: Και μιας και, σε πετύχαμε, Ντάντι, για πες, ποια είναι τα καλύτερα κρασιά.
2: Ο Ντάντι έχει την εμπειρία.
0: Ντάντιτσιος ξέρει.
2: Μέρα με τη μέρα φεύγω, το soundtrack της εβδομάδας πριν τις διακοπές. Λέγα, μέρα με τη μέρα
0: βεβαίως,
2: φεύγω. Από σένα πιο πολύ. Συνήθως. Ωραία.

0: Καλημέρα στην Ειρήνη από Πάτρα, Ειρήνη από Πάτρα, Ειρήνη από Πάτρα. Τα μηνύματα έρχονται λίγο στο προφίλ της εκπομπής ή όχι, γιατί δεν δείχνουν φορτών. Σας ευχαριστώ πολύ. Παιδιά, προσπαθώ να καλύψω όλα τα μηνύματα και σε Instagram και σε Live24. Εντάξει, ένα κορμί είναι αυτό, θα λιώσει. Ηρεμήστε λίγο. Να. Γερά πάμε, γερά απόψε πανάθα, λέει η Ειρήνη. Σύμφωνο.
1: Δεν το έχω κλάψει γιατί ρε Μαρία, είναι ένα γκρουπ που κοροϊδεύει τον όλο και βάζει άλλες ταινίες, επειδή έβαλε τη Λουπίτα, πώς τη λένε την κυρία, για την ωραία Ελένη. Ναι. Έχει δρόμοι του πουθενά, Μαργαρίτης, έχει βάλει τον Ταφόε. Δεν καταλαβαίνω, έχω κλάψει με αυτό που κάνουν.
0: Τον Τακίτσου καλά που τον είχαν βάλει. Αυτή δεν είναι
1: Αμαντέους.
0: Αμαντέους.
1: Καράτε Κιντ, Μόργαν Φρίμαν. Έχω κλάψει με αυτά που κάνουν, ρε παιδί μου, ξέρω, Πελέ, Μαρία, Πελέ. Έχει βάλει ένα Κορεάτι. Έχω γελάσει πολύ, ρε παιδί μου. Εντάξει, αυτό είναι ένα πείραγμα, δεν είναι.
0: Εντάξει, ωραία.
1: Αλαντίν του Κρίστοφερ Νόλαν. Ποιον έχει βάλει? Έχει βάλει τον Λεσόρ. Μάλιστα. Okay.
0: Λοιπόν, φέτος το Release Athens, οι συναυλίες του Lex, το Off The Hook Festival, το Zamna X Primer που γίνονται με το Sky Lounge Experience από το WhatsApp. Για να δεις τα κορυφαία live από ψηλά, μπες στο Magenta Moments στο WhatsApp App και διεκδίκησε διπλά εισιτήρια.

0: Μίκης ο Δωράκης, έχει βάλει ο Γίγαντας και έχει βάλει τον Βασιλιά από τον Game of Thrones, τον Πεχταρά. Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στην BWin το παιχνίδι ξεκινά με προσφορά, χωρίς κατάθεση και 1710 δώρα. Καλοκαίρι στην BWin με παιχνίδι σε στοίχημα και live καζίνο.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
0: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του BWIN Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Η Δήμητρα λέει για τις τούμπες που ξεκινήσαμε να λέμε. Ναι. Είναι οι μπουζουκοτούμπες. Είναι μια ειδική προσέγγιση η μπουζουκοτούμπα. Έχω φάει σούπα στο Βέρτι, λέει η Δήμητρα. Και τη στιγμή που πέφτω, κάνω να πιαστώ και πιάνομαι από τη γάμπα του. Μου λέει ο Σικηρητάς, τι κάνετε εμείς.
1: Τι κάνετε, κυρία μου.
0: Λέω, άμα πέσω, θα πάρω κι άλλους μαζί μου. Καλημέρα στη Δήμητρα.
1: Καλημέρα από το δροσερό Ντόρτμουντ. Ο Δημήτρης και τους 16 βαθμούς Κελσίου με βροχή. Σύνδρομος στέρησης Μουντιάλ χτυπάει πιο άσχημα όταν δεν μπορείς να πας παραλία το Σαββατοκύριακο να ξεχαστείς. Δημήτρης, Τσουβελοφάν.
0: Να σε καλά,
1: παιδιά, έρχονται τώρα τα άλλα τα ποδοσφαίρα και μην ανησυχείτε. Δεν θέλω τέτοια. Καλημερούδια και από το Λούντενστάιν.
0: Λούντενστάιν!
1: Oh. Λοιπόν, καλημέρα και στο Βαγγέλη. Σωστός ο Νίκος, ο κουμπάρος, που λέει τα καλύτερα κρασιά είναι αυτά που πίνεις με καλή παρέα. Σωστό.
0: Εντάξει, είναι μια διπλωματική απάντηση γιατί έχει με όλη συνεργασία. Ξέρουν όλοι ποιος είναι και γι' αυτό το λόγο. Έχουν βάλει τη ζωή του Όζι Όσμπορν με καρβέλα και σκοροδεύουν τον Νόλαν.
1: Και επίσης τα 101 σκυλιά δαλματίας με 101 γατιά ασπρόμαυρα επίσης. Ναι, ρε παιδιά, έτσι είναι η τέχνη. Ο καθένας έχει την οπτική του τώρα. Τι να κάνουμε. Δεν μπορεί ο κάθε σκηνοθέτης να μπει στο μυαλό του κάθε θεατή και να το κάνει έτσι όπως το θέλει.
0: Εντάξει, αλλά αυτό εδώ είναι σατυρικό. Εγώ γελάω πολύ με αυτό.

0: αυτό το τραγούδι, μόνο αυτό κάνω. Όλοι το κάνουν αυτό. Που θα πάει Ραμόνα διακοπές, να μην σε νοιάζει. Τετέι γκολ μετά το 30, λέει. Το έχω πληροφορία, λέει κάποιος. Οκ.
1: Okay.
0: Αλαντίν Τσάκωνας. Ναι, είχαν βάλει τον Τσάκωνα Αλαντίν. Θα κάνω τρεις εύχες.
1: Για τη σπιράτη.
0: Χαρά τα κλειδιά σας. Και για ποιο λόγο σπιράτε. Εάμε μου κύριε μεσημεριάτικα. Πάντα υπάρχει αυτός ο ηθοποιός. Εσύ ποιο λόγο σπιράτε.
1: Καλημέρα σας Σπύρο, έχω μεθύσει τόσο πολύ τον κουμπάρο μου που προσπαθούσε να συνεννοηθεί με τον καθρέφτη στα Αγρίνια. Ποιος θα πέρασει πρώτος?
0: Είχε ένα καθρέφτη στα Αγρίνια, Μαρία, κλαρινάδικο. Πήγαινα μόνος μου για ποτέ στο μπαρ. Λιωσίων 7 και Μάγερ.
1: Θυμάσαι και τη διεύθυνση?
0: Βεβαίως.
1: Θαυμάσια.
0: Φιλιό Πυργάκη, μου λέει η Εύα αυτή είναι φανταστική και την έλυσε με λουλούδια. πρώτη χρονιά που τα φτιάξαμε. Λέω μπαίνεις αμέσως στην Αρτινή.
1: Μπράβο.
0: Εκεί που έλεγε, oh my god, είναι πάρα πολύ καλή αυτή η τραγουδίστρια. Λοιπόν, έχουμε πυρκαγιά δυστυχώς τώρα το πρωί στο Δερβαίνη, στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, έτσι λέγεται η περιοχή, έτσι. στην αγροτοδασική έκταση, στην περιοχή Δερβαίνη, στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Και η χόρτα αυτή τη στιγμή δεν είναι απειλικισμό, όμως δεν είναι λίγοι 50 πυροσβέστες. Με πεζοπόρα και 12 πυροσβεστικά οχήματα, έτσι, γιατί έχει πάρα πολύ αέρα, τα έλεγε η Μαρία πριν, και χρειάζεται περίσσια προσοχή. Πάλι δεν είχε φωτιά η περιοχή εκεί, πάλι είχαμε στο Ωραιόκαστρο.
1: Νομίζω ναι. Ότι το προηγούμενο...
0: Εκεί είχε γίνει χαμός. Ναι.
1: Λοιπόν, σήμερα, τώρα σε, ίσως και αυτή τη στιγμή, σε ένα λεπτό, 10 παρατέταρτο, έχει πρεμιέρα στο World Cup η εθνική ομάδα πόλο των ανδρών. Δεν είναι το παγκόσμιο κύπελο.
0: Τι, Nations League τύπου.
1: Είναι ένα τύπου Nations League, γιατί το είδανε στο ποδόσφαιρο και σου λέει ωραίο είναι, θα το κάνουμε κι εμείς. Η εθνική μας λοιπόν αγωνίζεται στο Σίδνεϊ με το Μαυροβούνιο.
0: Και πάνω σε αυτό,
1: ναι.
0: Τηλεοπτική κάλυψη ΕΡΤ2.
1: Ναι, ΕΡΤ2 Sports τώρα. Εν τω μεταξύ, η εθνική ομάδα από όλων των ανδρών είναι συνυφασμένη με το καλοκαίρι. Με κάτι παγκόσμιο, με κάτι πανευρωπαϊκά. Δηλαδή να σε διακοπές και να παίζουν σε κάτι Κίνες, σε κάτι Ιαπωνίες και να τους βλέπεις το πρωί στο Πιτσόμπαρο.
0: Ναι.
1: Εγώ το έχω συνδυάσει κάπως έτσι. Λοιπόν, σε περίπτωση νίκης, η ομάδα του Θοδωρή Βλάχου θα αντιμετωπίσει το Σάββατο στη 1:15 το μεσημέρι τον νικητή του ζευγαριού Ιταλία-Γεωργία.
0: Ιταλία, ναι.
1: Ξέρεις τι γίνεται. Λοιπόν, τώρα αυτή την ώρα. 10 παρατέταρτο παίζει, ξαναλέω, με το Μαυροβούνιο.

0: τι έχει κάνει, την μπάλα έπαιξε εδώ ο φίλος ή η φίλη. Πόσο τέλειο είναι να σε απολύουν με αποζημίωση, ενώ στα κρυφά έχεις βρει ήδη άλλη δουλειά με περισσότερα λεφτά και δεν μένεις άνεργος ούτε μέρα. Πω, πω, μποναμά.
1: Πολύ καλό.
0: Και πρόσεξε, να έχεις κανονίσει να δουλέψεις από 9 Σεπτέμβρη.
1: Μπράβο. Ένα μήνα έτσι. Γιόλο. Πάρα πολύ καλό. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Άξιος, άξια, δεν ξέρω.
0: Πολύ, πολύ φοβερό.
1: Πάντα
0: αυτό
1: τέτοια.
0: Που έχεις κάνει. Πολύ φοβερό αυτό που έχεις κάνει.
1: Ο άλλος λέει δεν θα πάει διακοπές γιατί θα στεναχωρηθεί πολύ όταν τελειώσουν και θα πρέπει να γυρίσει. Μπορείς να του πεις ότι έχει άδικο. Με αυτή τη λογική μη σηκωθείς από το κρεβάτι.
0: Και θα
1: κάτσε εκεί για πάντα. Κάτσε εκεί για πάντα. Μη σηκωθείς να ζήσεις γιατί κάποια στιγμή θα πεθάνεις.
0: Ναι.
1: Ωραία. Ναι. Ναι. Θεωρώ ότι έχει άδικο. Εντάξει, έτσι όπως το βλέπω εγώ. Λοιπόν, η Vivian.
0: Η Vivian τι είναι?
1: Η Vivian είναι η κόρη της Αντζελίνας και του Μπραντ.
0: Α, οκ, η Vivian.
1: Η Vivian.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και επίσημα κατέθεσε αίτηση και επίσημα να αφαιρεθεί το Pitt από το επώνυμό της. Γιατί... Ακολουθώντας τον δρόμο που έχουν ήδη επιλέξει 3 ακόμη παιδιά του πρώην διάσημου ζευγαριού. Τον έχουν κάνει μέρα, πέρα τον πατέρα.
0: Μάλιστα.
1: Η 18χρονη Vivian Marcelin Jolie Pitt.
0: Τι βαριά, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι. Υπέβαλε την αίτησή της λοιπόν στο ανώτερο δικαστήριο της Κομιτείας του Λος Άντζελες μία εβδομάδα μετά τα γενεθλιά της, γιατί πρέπει να το κάνει μετά τα 18, κατάλαβες.
0: Okay.
1: Με το που πάτησε τα 18.
0: Θα κάνει και πάρτι γι' αυτό.
1: Πολύ πιθανό.
0: Stay away party.
1: Λοιπόν, η υπόθεση έχει προγραμματιστεί να εξεταστεί στις 2 Νοεμβρίου, ενώ σύμφωνα με τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, ως αιτία της αλλαγής αναφέρεται απλώς ότι πρόκειται για προσωπικούς λόγους. Προφανώς. Ναι, δεν έχει πάει καθόλου καλά αυτό,
0: ναι,
1: μετά
0: δεν
1: το διαζύγιο Τζολί Πιτ. Ναι, ναι, ναι, βγήκαν διάφοροι και έχουν θέματα και ο Μάντοξ και η Ζαχάρα.
0: Η Ζαχάρα είναι χωριό.
1: Ζαχάρα είναι, Ζαχάρο είναι χωριό, Ζαχάρα είναι το μεσαίο παιδί.
0: Η Ζαχάρα.
1: Ναι, είναι 21 ετών. Ο Μάντοξ είναι 24. Δημοσίευσαν
0: το
1: και
0: αυτά. Το Μάντοξ δεν είναι φάρμακο. Μάντοξ.
1: Μαντοξαλίν.
0: Μάντοξ είναι και κλαμπ.
1: Ναι.
0: Κλαμπ Μάντοξ.
1: Ναι, στο Περιστέρι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Black Lights ακροπολείο μέσα.
1: Κανένα μπούζιο.
0: Τίποτα. Μάντοξ. Ωραία. Έχει νεύρα αυτή η οικογένεια, έχει τσακωμούς και.
1: Να σου πω κάτι. Αν όντως υπάρχουν αυτές οι εντάσεις, καλύτερα να κρατάς τις αποστάσεις.
0: Ναι, δεν χρειάζεται καλύτερα. Να υπάρχει ένταση σε ένα σπίτι. Ναι. Φεύγεις και έχεις την ηρεμία σου.
1: Α, έχουν κι άλλο ένα παιδί. Η Σιλό.
0: Τι?
1: Σιλό, Σιλό. Η αδελφή της είναι η Σιλό.
0: Τα θυμούνται πώς τα λένε. Είναι πολλά.
1: Βίβιεν, Σιλό, Μάντοξ, Ζαχάρα.
0: Α, το έχει πει ο Χάρι Πότερ.
1: Και το Σιλό ήταν.
0: Το Ασκαμπάν. Το Σιλό αμέσως.
1: Στον Πειραιά.
0: Μετά πήγαινα Θερμοπύλες εγώ. Θερμοπύλες ήμουν εκεί με αφίλο. Θερμοπύλες κλαμπ. Αριστερά από τις γραμμές έφευγα. Έργο. Έργο μέχρι να βγω εθνική.
1: Κουρτίνα. Άμα πεθάνει λέει ο Πίτ θα αποποιηθούν και την περιουσία του. Κάτσε ρε.
0: Του μονόφθαλμου δηλαδή του βγάλα και όνομα το βαφτίσαμε. Μονόφθαλμος. Τέλος. Άκου πολύφημος. Δεν ξέρω γιατί έχω γελάσει παραπάνω από όσο πρέπει.
1: Πολύ φθαλμός.
0: Άκουτε. Αφού ένα μάτι χαίρε, τι μου λες τώρα να πούμε.

0: Σωστό, Μαρία και η αδελφή μου δεν τηγανίζει ποτέ στο σπίτι για να μην λερώνει την κουζίνα με λάδια, με την ίδια λογική να ξενικιάσει το σπίτι, να μην λερώνει γενικά. Συμφωνώ απόλυτα. Ναι. Είναι με τη λογική του ανθρώπου που δεν πάει διακοπές για να μην γυρίσει πίσω και στεναχωρηθεί. Επίσης, μπορεί να πάει διακοπές και να μην γυρίσει. Για να μην στεναχωρηθεί.
1: Ναι, είναι και αυτό.
0: Ας μείνει εκεί.

0: Αχ, τελειώνει και η εκπομπή και δεν προλάβαμε να ασχοληθούμε λιγάκι με το Λεάο, που δεν ξέρω αν έμαθες τι ανέβασε.
1: Όχι.
0: Ανέβασε ένα story την Κυριακή που λέει προς όλες τις γυναίκες, σας ενημερώνω ότι τελείωσε το Μουντιάλ, οπότε μπορείτε να σταματήσετε να υποκρίνεστε ότι καταλαβαίνετε το άθλημα.
1: Οκ.
0: Και καταλαβαίνεις ότι έγινε ένας μικρός χαμούλης. Ναι.
1: Πω. Και δεν εμφανίστηκε και στο παγκόσμιο κύπελο, Λεάο. Δηλαδή.
0: Και λέω, για σένα έχει τελειώσει νωρίτερα το παγκόσμιο κύπελο, αλλά
1: βέβαια,
0: δεν το κάνουμε θέμα.
1: Με Κριστιάνο δεν θα παίζει ο Λεάο.
0: Και μετά το κατέβασε το story και λέει, εντάξει, παιδιά, κάνουμε μια πλακίτσα. Όχου, μη γιάγκηχτες γυναίκες. Hello. Αυτό και τον πήρανε στο κράξιμο. Ωραία πράγματα.
1: Ναι, αλλά δεν υπήρχε λόγος να
0: αυτοποιήσεις αυτό. Αυτό, ρε παιδί μου, δεν υπάρχει λόγος. Δηλαδή, ορισμένες φορές, κάποιοι ανεβάζουν κάποια πράγματα που λες, τώρα γιατί, τι σε πείραξε. Θέλεις να τα ακούσεις, τα ζητάει ο οργανισμός σου, να μην πω τίποτα άλλο.
1: Ναι, αυτό ξέρω τι θέλεις.
0: Ναι, τα ζητά. Γιατί, για ποιο λόγο. Είσαι ποδοσφαιριστής και να σου πω και κάτι. Και έχεις και γυναίκες φαν.
1: Ναι, γιατί.
0: Και έχεις και γυναίκες που έρχονται στο γήπεδο. Που υπάρχει καταλαβαίνουν λόγος. Το άθλημα και δεν το καταλαβαίνουν το άθλημα. So what? Γιατί πρέπει να το δημιουργήσεις αυτό το πράγμα? Γιατί αυτή την αρνητικότητα πρέπει να την προβάλλεις τόσο πολύ? Τέλος πάντων, αυτά.

0: Αυτό με την Ικάρια, ωραίο, ε.
1: Το μήνυμα. Καλημέρα από Ικάρια. Είσαι η καλύτερη εκπομπή του πλανήτη. Πάμε για ύπνο. Φιλιά πολλά.
0: Είναι από το παλαιάο Φάληρο, λέει κάποιος. Οκ. Οκ.
2: Βλέπω ένα μήνυμα χθες βράδυ. Δεν αντέχω άλλο, χωρίζουμε. Μετά ήρθε δεύτερο μήνυμα που λέει συγγνώμη, λάθος chat. Πες το βρε και τρόμαξα.
0: Μπαίνεις
2: ντέρκα. Α, και εγώ χωρίζουμε. Έλα, Παναγία μου.

0: Έχουν γλεντήσει παγκοσμίω το Βινίσιους, Μαρία.
1: Με το πηγούνι.
0: Γιατί...
1: Έλα ρε, γιατί.
0: Να
1: σε
0: ρωτήσω κάτι. Πας και κάνεις αυτό το αισθητικό. Γιατί ναι. Το κάνεις post. Για το κάνεις τζάπα. Δηλαδή τι το.
1: Τι post έκανε με το γιατρό του, ας πούμε.
0: Ναι, έκανε. Ναι. Εδώ με το γιατρό. Ο προτιμήστηκε εσείς για πηγούνι αυτό το γιατρό. Του το έκανε τζάπα, Βραζιλιάνο.
1: Μπορεί να του το έκανε και τζάπα.
0: Εγώ ξέρω. Δεν να το πει.
1: Καταρχά αυτό... φαίνεται.
0: Μπορεί κάτι να άλλαξε. Κοιμήθηκα παραπάνω. Πίνω
1: ναι,
0: νερό.
1: Ναι, πίνω νερό, σαν τα μοντέλα.
0: Ο μοντέλα, ωραίος.
1: Ο μοντέλα πάρα πολύ. Ο μοντέλα πάρα πολύ.
0: Και
1: εγώ έχω να πω ότι σαν κορόιδα πέσατε κι εσείς στην παγίδα όλης αυτής της επιχείρησης ομορφιάς την οποία είμαστε εμείς από τότε που γεννηθήκαμε.
0: Παγκοσμίως. Ναι.
1: Παγκοσμίως. Και μπήκατε κι εσείς στη διαδικασία να φτιάχνετε ζυγωματικά, να φτιάχνετε πηγούνια.
0: Ούτε ευρώ δεν
1: λες και θα δώσουμε εμείς σημασία γιατί ο Βινίσιο, τώρα που έβαλε πηγούνι ο Βινίσιο.
0: Ομόρφινε. Ναι.
1: Όμορφο ήταν και πριν, όμορφο είναι και τώρα.
0: Δηλαδή, έχω παίρνει 30 εκατομμύρια το χρόνο, μια χαρά.
1: Τι κάνετε, ρε, είσαστε κορόιδα.
0: Δεν έχω κάνει τίποτα εγώ.
1: Εσύ δεν έχει κάνει τίποτα.
0: Ναι. Δεν με έχει αγγίξει.
1: Πάτε καλά, μωρέ.
0: Ό,τι γίνει τώρα.
1: Βγαίνετε με κοιλιές, βγαίνετε αυτό.
0: Αυτοί
1: και
0: εμείς
1: είμαστε. Τι είστε γλυκούλιδο.
0: Κοιλιά, εγώ έτσι παραλία είμαι σαν πενιρλί.
1: Είσαι ψευδός, το λατρεύουμε.
0: Γιατί όμως. Πήγα να
1: φτιάξω.
0: Κάνει κανένα αστείο, μου λέει η Εύα και φτιάξει αυτό.
1: Φτιάξτε. Τι τρελό.
0: Λέω ρε παιδιά να το βελτιώ.
1: Ξαφνικά τι να μα βγει, θα τον κλόπ με δοντάρε.
0: Δεν βγαίνω με κλόπ, ρε παιδί μου. Έτσι λίγο θα τα φτιάξω.
1: Όχι, τίποτα να με φτιάξει. Τα αφήσει όπω είναι.
0: Μαρία Ζαφυρά.
1: Άλεξανδρος Τσουβέλλας.
0: Έξαλλη.
1: Ήταν μια προσφορά έτσι.
0: Ναι. Προσφορά. Against modern technology. Φυσικά Κυριάκος Σταθερόπουλος, η αποδότηση από εκεί. Έρχεται το περσάρισμα. Μανώλης Μουσουράκης, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και πρώτα απ' όλους, Παναγιώτης Κεφαλάς, αισθησιακά. Με κοιτάζεις και άρρωσταίνω. Με πουκάμισο λες και δουλεύεις στη βιοκλινική και βγάζει χολές. Κατά κάποιο τρόπο. Ναι. Έχουμε αυτές τις έγνοιες, Μαρία, που πετάγονται από το πουθενά. Πίνεις τον καφέ, σου λέει η έγνοια. Τσέκαρε σπίτι, τα αυτοκίνητα το κάλυψες. Τι έγινε με την εκκρεμότητα. Βρίσκουν τρόπο να μας μιλάνε.
1: Το πηγούνι σου το είδες.
0: Ναι. Το θέμα είναι να έχουμε εμείς τον τελευταίο λόγο. Με Magenta Insurance ασφαλίζεις εύκολα online το αυτοκίνητο, μηχανή. Κλείνεις ραντεβού με ασφαλιστή για θέματα υγείας και επιχείρησης. Με το Magenta Insurance. MagentaInsurance.gr. Εκεί για λεπτομέρειες. Α, μπράβο.
1: Λοιπόν, και για κάποιους η καλύτερη στιγμή της ημέρας είναι το πρωί που ξυπνούν. Για άλλους το βράδυ που πέφτουν για ύπνο. Αλλά αν υπάρχει κάτι στο οποίο όλοι συμφωνούν, είναι ότι ο γλυκός ύπνος αξίζει. Κάντε λοιπόν μια βόλτα στα Lidl και ανακαλύψτε τη σειρά Livarno με σετ παπλωματοθήκες και σεντόνια εργονομικά και Hydrocool μαξιλάρια, προστατευτικά στρώματος, φωτιστικά και ξυπνητήρια για ένα υπνοδωμάτιο που θα λατρέψετε και φυσικά μπιτζαμούλες και νυχτικούλια. Εντάξει,
0: Lidl, γιατί τα λέμε, αξίζει. Τα λέμε.
1: Αύριο πάλι.
0: Αύριο. Γεια. Yeah.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλό μεσημέρι, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Big Win Sport FM 94,6. Νέαρχος Κυριαζόπουλος στα πολύχρωμα κουμπάκια του ήχου, Κωνσταντίνα Πανούτσου και Μανώλης Μουσουράκης στην παραγωγή της εκπομπής.

0: 2, 9, 2, 83, 4 και 5. Δύο ελληνικές ομάδες παίζουν σήμερα, ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός.
1: Κι αυτές άλλο δεν θέλανε, φορούσαν ειδικά κάλιο με ένα γάτο, παρά με κύλαρα.
2: Αρχίζει η σεζόν ουσιαστικά.
0: Ξεκινάμε τώρα τα ευρωπαϊκά.
2: Πρώτα επίσημα παιχνίδια ελληνικών ομάδων.
0: Ωραία.
1: Ο γάτος πονηρό βόλευε τάκο.
0: Που έχουν και πολύ πρέπει.
2: Ναι. Ειδικά του Παναθηναϊκού, ο οποίος δεν έχει μαξιλαράκι, γιατί ο ΠΑΟΚ.
0: Ναι. Εντάξει, πιστεύω ότι είναι πιο εύκολο το έργο του Παναθηναϊκού. Τα εύκολα βέβαια φαίνονται στο γρασίδι.
1: Με μπασταρδά γάτια.

0: Θα τα δούμε σε ανοιχτά κανάλια, το ένα του Παναθηναϊκού στο Sky και το άλλο στο Open.
1: Οι άρχοντες φοβήθηκαν, μην πάθουνε ζημιά.
0: Καλά ξεκινάμε.
2: 8 η ώρα λοιπόν είναι το παιχνίδι Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ, 9 Πάξη Παναθηναϊκός.
1: Κίνημα του γάτου ή καρδί.
2: Ασφαλώς θα μεταφερθούμε στην πορεία και στην Πολωνία, διότι εκεί δεν ξέρετε το παιχνίδι Δυναμό Κιέβου με τον ΠΑΟΚ, και στην Ουγγαρία, για να μιλήσουμε με τους απεσταλμένους μας.
1: Βρήκαν το πιο σωστό, το γάτο να τσακώσουν.
0: Η εθνική μας ομάδα του Πόλο κέρδισε χθες το Μαυροβούνιο και πάει σε ένα μάτς με τους Ιταλούς για να πάει τελικό.
1: Τον εθνικό κορμό.
3: Αχ, καημένε.

0: όπως... Πολλά παιχνίδια σήμερα, κυρίως για το Conference League, τα οποία είναι δεκάδες, ενώ στο Europa είναι πολύ λιγότερα.
1: Θα μιλήσουμε και με τον Γιάννη, γιατί δεν ξέρω αν έχει αλλιεύσει κάτι από τα μάτς.
0: Σίγουρα έχει σωρό 9 Europa και...
1: Ναι, να φτιάξουμε καμιά πεντάδουλα, ρε παιδί μου, να δώσουμε στον κόσμο.

μπορέσει να του βάρει. Αχ μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με αισθήματα γεμάτος.

0: Γεια σου φίλε Σταμάτη, θα το κοιτάξω αν έχουν έρθει τα βίντεο σου. Χρόνια πολλά στον Νίκο Γκάλη.
1: Να μυρθεί, μα θα έρθουν άλλα ζώα. Κι αν είστε κάποιος
2: 69 ετών, βέβαια οι μύθοι δεν έχουν ηλικία, αλλά
0: εντάξει,
2: έτσι για το τυπικό.
1: Στα όργανα μου μια χαρά.
0: Σήμερα το πρωί μου λένε και
2: νωρίς.
0: Εντάξει παιδιά, εκτελέστε με.
2: Κέρδισε 14-13 στα ημιτελικά του World Cup. Θα αντιμετωπίσει την Ιταλία, ήταν προ ημιτελικός αυτός.

0: Λοιπόν, σχεδόν 40 παιχνίδια είναι αυτά για το Conference League. Αν τα έχουμε τρεις καλά, μπορεί να μου έχει ξεφύγει ένα-δύο έτσι στην καταμέτρηση. Οπότε έχει πράγμα.
1: Έχει. Δεν θέλω γκρίνια γιατί σήμερα έχει και τηλεόραση.
0: Και καλά, εννοείται το. Γκρινιάζουμε λίγο γιατί πέφτει το ένα πάνω στο άλλο, αλλά δεν μπορούσαμε να το είχαμε για λίγο καλύτερα. Αλλά οκ.

0: Λοιπόν. Και αυτός εδώ αστέρωσε.
1: Ποιος?
0: Αυτός που ακούμε εδώ, δεν παίζουμε τίποτα άλλο.
1: Αυτός, ο... αυτός που ακούμε.
0: Ναι, ο Αγγελάκας. Λευτεριά στον σύντροφο Σάκη, λέει εδώ ο φίλος.
1: Ναι ρε φίλε.
0: Τι γίνεται? Τι πιστεύετε, δεν θα κάνει σήμερα επανάθα?
1: Θα κερδίσει.
0: Και εγώ θεωρώ ότι είναι φαβόρη. Αν είναι σοβαρός και πειθαρχημένος, χωρίς να κάνει τίποτα πυροβάσει και καμία σούπερ του
1: περιφάνεια. Θα κερδίσουν και οι δύο σήμερα.
0: Λοιπόν.
1: Και ο Πάου, που είναι πιο δύσκολο του Πάου.
0: Το Πάου είναι πιο δύσκολο,
1: είναι αλήθεια. Θα το κερδίσει το
0: μάτσο. Του Πάου θεωρητικά και βάσει αποδόσεων είναι ντέρμπι. Ενώ όχι πρόκριση. Γιατί πρόκριση είναι το φαβόρι ο Πάου, έτσι. Ο Παναθηναϊκός είναι φαβόρι και για την νίκη σήμερα και νομίζω ότι πρέπει σε τέτοιες συνθήκες, τα λέμε κάθε καλοκαίρι, όταν μια ελληνική ομάδα παίζει με ομάδα υποδεέστερη, να κάνει νίκες για να φτιάχνει και το συντελεστή του.

0: απλό χτύπημα.
1: Κατά του συστήματος.
0: Ναι.
2: Ο παπαγαλός σου στείλε στερνή φωνή.
1: Γιατί ρε φίλε?
0: Πασχαλίδης Κούτρας, Κούτρας, Κρόσικος, τόπο Παναγία.

0: Δεν φτάνουμε μέχρι εκεί.
1: Ε? Δεν φτάνουμε μέχρι εκεί.
2: Θα το ανοίξω το ρημάδι, να το κλείσω. Να το κλείσω. Άστο.

0: Μα σου λέγανε ότι πρέπει να δεις ένα μάτς σήμερα. Ποιο θα βλέπεις?
1: Δεν ξέρω, να σου πω γιατί. Έχω λόγους να δω και τα δύο.
0: Εντάξει, άσχετα.
1: Όχι, εννοώ και εκεί, δεν ξέρω.
0: Διαστροφή,
1: όχι, όχι.
0: Συζητάω,
1: έχω λόγους, δεν εννοώ.
0: Ρε παιδί μου, δεν μπορούσε. Ένα θα βλέπεις. Τελείωσε τώρα. Θα δούμε τι θα κάνουμε τώρα.
1: Μάλλον Παναθηναϊκό Νίστρου.
0: Όχι, εγώ θα βλέπα.
1: Να σου πω γιατί. Διότι θεωρώ ότι θα δούμε έναν εντελώς διαφορετικό Παναθηναϊκό. Ενώ ο ΠΑΟΚ, ας έχει το λύσει, θα είναι νομίζω μια συνέχεια στον πρώτο διάστημα.
0: Ναι.
1: Παικτικά, τακτικά του ΠΑΟΚ που έχουμε δει. Κατάλαβα να σου πω.
0: Όλο από άποψη ουσία.
1: Γι' αυτό θέλω να σου πω ότι.
0: Δηλαδή ο Παναθηναϊκός θα κερδίσει.
1: Γι' αυτό σου πω ότι υπάρχουν λόγοι και για το μεν και για το δε μάτς. Δηλαδή νομίζω ότι του ΠΑΟΚ θα είναι πιο αμφίροπο το παιχνίδι.
0: Ναι. Πιο

0: Πύρωπο και καταρχήν εγώ θέλω να δω γιατί το Παναθηναϊκό έχουμε μια εικόνα. Πήραμε μια εικόνα. Mm-hmm. Τι παίζει ο προπονητής, πώς το παίζει κτλ. Αν πει τώρα έρχονται τα επίσημα και θέλω να δούμε αν επιβεβαιωθεί αυτό που προετοίμαζε. Αλλά τον ΠΑΟΚ δεν το ξέρουμε.
1: Όντως, ούτε το λύσει. Ναι. Απλά από τα που βλέπαμε από τα φιλικά του ΠΑΟΚ είναι ότι έχει πάει και καλά κάνει όπως οι περισσότεροι προπονητές το πρώτο καιρό για τα προκριματικά με την πεπατημένη της προηγούμενης χρονιάς. Αυτό λέω ότι δεν θα δούμε πολύ διαφορετικό ΠΑΟΚ σε τακτικό επίπεδο. Σου.
0: Το πασοκικό στίγμα που έχει.
1: Γιατί, όχι, δεν μπορώ, ρε, και δεν μπορώ και δεν θέλω.
0: Βγάλε από μέσα σου το πασοκικό στίγμα που έχει, ρε φίλε. Δηλαδή, έλεος, ρε φίλε.

0: Τανζανία ότι έχει το Κόπα Αφρικα.
1: Είναι στα σύνορα με Τανζανία, νομίζω. Ναι. Είναι σε άλλο. Έχω ξεχάσει τα σύνορα.
0: Τον έχουμε πείσει.
1: Νομίζω είναι στη. Όχι, Νιγηρία. Κάπου έχει πάει, κάπου στα γη.

0: Και υπάρχει στο Facebook ένα εκπληκτικό σχόλιο του Κετσετσόγλου, ο οποίος γενικά είναι ατακαθόρος. Λοιπόν, έχει βάλει μια φωτογραφία ο Νικόλας εκεί και λέει στα σύνορα με Τανζανία. Δεν θυμάμαι σε ποια χώρα, νομίζω. Α, Κένια νομίζω είναι. Λοιπόν, και, λέει, στα σύνορα, και από πίσω ξέρεις, φαίνεται μια έκταση έτσι αχανέστατη και δεν υπάρχει κανένα φράχτη, κανένα σύνορο, τίποτα. Κανένα ποτάμι ξέρει να το χωρίσει. Και λέει και σε τζόγλου, δεν βλέπω να είναι και ιδιαίτερη φύλαξη το σύνορο.
1: Ναι. Όχι ρε φίλε, δεν απαξιότουμας να κόβω αυτό που λέω. Λέω ότι ζυγίζοντας τα δύο μάτς...
0: Θεωρείς ότι θα είναι πιο αμφίρο από το... Ναι. Και όντως και βάζει από εδώ και τα λοιπά, αυτό...
1: Για τον Παναθηναϊκό είμαι σίγουρος ότι θα περάσει, ας πούμε. Δεν έχω καμιά αμφιβολία γι' αυτό. Για τον ΠΑΟΚ δεν είμαι σίγουρος. Όπως δεν είμαι σίγουρος το τι θα παίξει ο ΠΑΟΚ.
0: Εγώ νομίζω ότι θα δούμε ίδιο... Στην αρχή ίδιο τακτικά ξανά ποδόσφαιρο με το περσινό.
1: Αυτό που έκανε ο...
0: Ναι, για αρχή. Γι' αυτό λέω ότι από τακτικής απόψεως θα ήθελα να δω Παναθηναϊκό, ενώ από άποψης λέω αγωνίας, ποιο θα είναι πιο αφήρωπο και τα λοιπά, θεωρώ ότι θα είναι το παιχνίδι της Πολωνίας. Με μια Δυναμό Κιέβου η οποία είναι μια χαρά ομάδα, πειθαρχημένη, ξέρει τι θέλουμε στο γήπεδο. Έχει ένα πρόβλημα, όπως μας έδειξε τα δύο προηγούμενα παιχνίδια που πέρασε με ένα άλλα με δυσκολία. Στον κολενό δημιουργεί αρκετές φάσεις, έως πολλές. Δεν μπορεί να σκοράρει.
1: Να στείλω μερικούς διακοπές για τη βαρύδια μου.
0: Τραγουδάκι, διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίτης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Εδώ μας επιστρέψαμε. Big Wins Sport FM στους 94,6. Να, τουρναζίτσες, τουρνάκους.
1: Το κομμουνιστή τουρνάκι.
0: Χατή, η τέχνη δεν έχει ταμπέλες.
1: Τον κομμουνιστή τουρνάζεται. Και μας έβαλε τώρα αυτά που είναι.
0: Ωραίο. Ναι. Με κατσιμίχα, βέβαια, για να το ισορροπήσει λίγο.
1: πάμε σε. Διονύση, πάμε.
0: Όχι.
1: Ποιον έχουμε.
0: Κάτσε να δούμε. Ναι, Διονύση, δεν σειρά έχουμε. Χαίρετε.
2: Πώς είστε, όχι, ρε. Τι κάνετε.
0: Είμαστε καλά, εσείς πώς είστε.
2: Καλά κι εμείς.
1: Ωραία.
0: Καλά. Τι καιρό έχουμε εκεί. Γιατί έχουμε μάθει ότι στο εξωτερικό λίγο.
2: Βροχούλα.
0: Βροχούλα!
1: Ωραία, μια χαρά. Βροχούλα, μια ναι. Χαρά.
0: Αλήθεια, λες τώρα.
1: Θα έχουμε και, βέχε, και, και δύο βροχές από σήμερα, αύριο, κάποια μέρα θα έχουμε βροχές.
2: Μόλις γυρίσουμε. Μην φανταστείτε. Μην φανταστείτε κανένα κατακλυσμό. Εντάξει, ψηλό βροχό.
0: Είσαι έστω να δροσίσει.
2: Καλά είναι. 25 βαθμούς, 24 εκεί. Καλά είναι, καλά είναι.
0: Μια χαρά είναι. Λοιπόν, είναι. 9 η ώρα.
2: 9 η ώρα, ναι.
0: Πρώτο επίσημο παιχνίδι.
2: Σωστά. Το πρώτο επίσημο παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Κάτι θα μου πει, Σταυρό.
0: Όχι, όχι, συνέχισε.
2: Απέναντι στην Πάξη, με τον Παναθηναϊκό να έχει ένα ξεκάθαρο στόχο. Ο Νίστρο που μίλησε χθες για δύο νίκες, είπε ότι θέλουμε να πάρουμε δύο νίκες απέναντι στην Πάξη. Ο πρώτος στόχος είναι ο Παναθηναϊκός να πάρει ένα αποτέλεσμα εδώ, μια νίκη φυσικά, που θα του κάνει πιο εύκολη τη ζωή στη ρεβάνς. Επίσης, ο Νίστρο που χθες, μιλώντας στην συνέντευξη τύπου, μίλησε με σεβασμό για την Πάξη. Αυτό δείχνει ότι ο Παναθηναϊκός δεν την υποτιμά. Κάθε άλλο. Μια ομάδα η οποία περιστερμάτισε τρίτη στο πρωτάθλημα Ουγγαρίας. Μια ομάδα η οποία δεν είχε να χάσει. Οπότε πάντα αυτές τις ομάδες πρέπει να τις υπολογίζεις. Γιατί σου λέει παίζω απέναντι στο φαβορί, δεν έχω εγώ τι να χάσω, θα τα δώσω όλα. Πάντα έχω να κάνει το χρέος, πρέπει να είναι σοβαρός, πρέπει να είναι συγκεντρωμένος και να πάρει ένα πρώτο αποτέλεσμα, μια νίκη σήμερα απέναντι στους Ούγγρους. Η ομάδα η οποία χθες προπονήθηκε στην Αθήνα, ταξίδεψε για Ουγγαρία, Βουδαπέστη. Από Βουδαπέστη ο δικός για το Πάξ. Οι παίκτες έκαναν μια βόλτα στο γήπεδο και ακολούθησε η συνέντευξη τύπου. Ένα γήπεδο που λέγαμε τις πρώτες μέρες θυμίζει πάρα μα πάρα πολύ τα πηγάδια της Ξάνθης.
0: Ναι.
2: Ναι, ναι. Με τη διαφορά ότι.
0: Άρα ωραίο, γιατί τα πηγάδια ήταν ωραία.
2: Ωραία, εντάξει, μικρό γήπεδο, συμπαθητικό. Η διαφορά είναι ότι τα πηγάδια είχαν τρεις κερκίδες, δεν είχαν ένα πέταλο. Αυτό έχει παντού. Έχει δύο πέταλα, δηλαδή τέσσερις κερκίδες, δύο κεντρικές, δύο πέταλα.
1: Μάλιστα.
2: Περίπου χωράει 6.000 ή κάτι, θα είναι περίπου 300 φίλοι του Παναθηναϊκού στις κερκίδες, 230 εισιτήρια που πήρε ο Παναθηναϊκός, δεν μπορούσε να πάρει παραπάνω, λόγω χωρητικότητας και κάποιοι φίλοι του Παναθηναϊκού που πήραν μεμονωμένα εισιτήρια όπως γίνεται πάντα σε αυτά τα μάτς. Στις 9 η ώρα περιμένουμε να δούμε τι θα ενδεκάδα θα παρατέξει ο Νίστρουπ. Μια πιθανή σε 4-2-3-1 είναι ο Πένια κάτω από τα δοκάρια. Ο Τσάπρας δεξιά, θυμίζω λίγο Καλάμπρια που είναι τραυματίας. Ο Κυριακόπουλος αριστερά. Ο Ντεφράι με παρτενέρ έναν εκ των Κάτρι Τουμπά. Έχει δοκιμάσει και τους δύο. Ο Νίστρουπ. Οι επικρατέστεροι στη μεσαία γραμμή είναι ο Τσέρι με τον Καμαρά και μπροστά τους ο Γιάγκουσιτς. Οι επικρατέστεροι για δύο εξτρέμ είναι ο Αντίνο με τον Ζαρουρί. Και εδώ υπάρχει ένας αστερίσκος.
0: Για τα Μπόρδα.
2: Δούμε... Ναι, τα Μπόρδα ή ακόμα και Παντελίδη. Και μπροστά ο Τετέι.
1: Τα μπορεί να τα παστελώνει όμως, ρε φίλε.
2: Ναι.
0: Αλήθεια. Μπορεί να το βάλει και στο ξύδερα να το παστελώσει. Ναι, να έχει τα ταξίματα στην αρχή.
1: Okay.
2: Θα το δούμε. Η Πάξ είναι μια ομάδα η οποία έχει δώσει 10 φιλικά.
0: Πολλά έτσι.
2: Πολλά. Είναι μια ομάδα η οποία με βάση τα όσα έχει δείξει μπαίνει για να πρεσάρει αρχικά. Δηλαδή στο πρώτο 15 λεπτό θέλει να πρεσάρει. Το έχουν διαβάσει αυτό στον Παναθηναϊκό, έχει γίνει απαιτούμενη ανάλυση. Είναι μια ομάδα η οποία και σκοράρει εύκολα, βάζει γκολ και δέχεται εύκολα γκολ. Στο τελευταίο της φιλικό ιτήθηκε από την Αύστρια Βιέννης 4-1. Δεν έχει κάποια φοβερή και τρομερή ποιότητα, αλλά ξαναλέω είναι μια ομάδα που δεν έχει να χάσει. Έχει 3 χρόνια τον ίδιο προπονητή. Εν πάση περιπτώσει, θα θελήσει να βάλει δύσκολο στον Παναθηναϊκό. Το θέμα είναι ο Παναθηναϊκός, ξαναλέω, να είναι σοβαρός. Να είναι έτοιμος για αυτά τα
1: πράγματα. Και να εκμεταλλευτεί τη διαφορά ποιότητας που έχει από αυτούς.
2: Βέβαια.
1: Και την εμπειρία, ας πούμε. Έτσι.
2: Και την εμπειρία, γιατί είναι άπειρη ομάδα. Υπάρχει, δεν έχει προβληθεί ποτέ σε φάση ομίλων η League Face, με την προβληματικά έχει φτάσει. Με τον χθες ο Νίστρουπ, όταν το ρωτήσαμε για τον βαθμό ετοιμότητας, είπε ότι δεν μπορούμε να είμαστε φυσικά στο τέλειο ή στο 100%. Χρονικά αυτό δεν μπορεί να συμβεί. Ωστόσο είμαι ικανοποιημένος από τον βαθμό ετοιμότητας της ομάδας μου και περιμένει να το δει στο απόψινό παιχνίδι των πράσινων. Θα τα δούμε 9 η ώρα, ξαναλέω το παιχνίδι, ραδιοφωνικά από τον Τούβιλ Σπορ FM, τηλεοπτικά από την τηλεόραση, από τον Sky. Να δούμε τι θα κάνει.
0: Ας πω, θεωρείς ότι τακτικά θα δούμε κάτι διαφορετικό από ό,τι έχουμε δει σε φιλικά, δηλαδή λόγω της κρισιμότητας του αγώνα, μήπως να μην έχει τόσο πίεση ψηλά ή να το κάνει κατά διαστήματα κτλ?
2: Δεν νομίζω, γιατί αυτό δουλεύει. Φυσικά, ναι, άλλο τα φιλικά.
1: Αυτό που δείχνει ο προπονητής του Παναθηναϊκού είναι ότι αυτό που δουλεύει στις προπονήσεις το βάζει και στο μάτς. Δεν νομίζω ότι θα κολλήσει εκεί.
0: Ούτε εγώ, απλά ξεστολωτά, γιατί είναι ειδική συνθήκη τώρα.
2: Κοίταξε, αυτό που κατά κύριο λόγο δουλεύει σε δύο άξονες ο Νίστρουπ. Το πρώτο είναι, θέλει να έχει μια ομάδα με κατοχή και μια ομάδα η οποία θα βγαίνει μπροστά με build-up και όταν τον πρεσάρει ο αντίπαλος. Το έχουμε δει αυτό αρκετά στην προετοιμασία και στα φιλικά. Και το δεύτερο, να πρεσάρει ο ίδιος ψηλά για να έχει ανάκτηση να κλείβει μπάλες. Πιστεύω ότι αυτό θα θέλεις να κάνει και πιστεύω επίσης ότι θα θέλεις να είναι η ομάδα του αυτή η οποία θα ελέγχει το ρυθμό, το τέμπο του αγώνα. Αυτό θα είναι το πλάνο του. Αυτά είναι εξαρτάται και από το πώς πάει ένα μάτς. Έτσι, κάθε μάτς έχει μια διαφορετική ιστορία. Και ξαναλέω, επειδή η Πάξη είναι μια ομάδα η οποία έχει δείξει ότι στο πρώτα λεπτά βγαίνει να πρεσάρει ψηλά, εκεί ο Παναθηναϊκός και προσεκτικός θα πρέπει να είναι, αν συμβεί αυτό, και φυσικά να το εκμεταλλευτεί. Να σπάσει αυτό το pressing και να βγει.
0: Στα πρώτα 25 λεπτά υπάρχει, όπως λέτε τα ρεπορτάζ, ασκεί μεγάλη πίεση. Ωραία.
1: Περίμενε.
0: Ωραία, που τελειώσαμε. Τελειώσαμε μετά του μάτς.
1: Περίμενε, φίλε.
0: Γιατί έχει γραφτεί και ένα όνομα, φίλε.
1: Κάγκου.
2: Κάγκουα. Είναι ο παίκτης που είχε απασχολήσει στην ΑΕΚ. Είχα πολύ περσεβά. Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι είχε δείξει και έχει δείξει ενδιαφέρον ο Παναθηναϊκός. Θέλει να πάρει παίκτη εκεί. Έχει και άλλες περιπτώσεις. Αλλά όπως έχουμε ξαναπεί και πάλι, αυτά μετά το μάτς ή μετά τα μάτς, τα υπόλοιπα μεταγραφικά. Έχει δείξει ένα ενδιαφέρον ο Παναθηναϊκός. Έχει και άλλους παίκτες για εκεί και θα δούμε τι θα συμβεί.
0: Θεωρείς ότι είναι ψηλά, ρε παιδί μου, γιατί λες υπάρχουν και άλλοι παίκτες. Οκ, λογικό.
2: Υπάρχουν και άλλοι. Είναι και αυτός.
1: Πάντως ο παίκτης αυτός είναι καλός παίκτης, έτσι. Να τα λέμε όλα.
2: Απλά το βάρος τώρα έχει πέσει τα παιχνίδια. Okay. Είναι λογικό. Είναι λογικό.
1: Δεν θέλουμε να σε πιέσουμε, διότι έχεις να κάνεις.
2: Όχι,
1: να σε πιέσουμε χρονικά, γιατί έχεις να κάνεις και έχεις ερευνήσει εκεί. Δηλαδή...
2: Έχουμε μέλλον. Τι έχεις ερευνήσει να κάνουμε, Παπί? Δεν καταλαβαίνω για τι μέρες μιλάμε.
0: Εντάξει, συγγνώμη, να σου πω κάτι. Εκεί θέλει εξερεύνηση. Που είσαι και στα λιβάδια.
1: Εντάξει, ρε μπλέτσα του
2: αθλητισμού. Δεν έχει λιβάδια, αλλά δεν έχει τίποτα. Ρε παιδί μου, όπου πας σε μια πόλη σαν χωριό, δεν έχει ένα σημείο αναφοράς. Μια πλατεία, κάτι.
1: Κοίταξε, όταν τρως όλα το αυτό, θα φας και κανένα κάτι φέμπος.
0: Όχι, εγώ θα πω το άλλο. Δεν βαρέθηκες πολυτέλειες, ξενοδοχιάρες, μεγαλοπόλεις, εμπορικά κέντρα? Να δεις κάτι διαφορετικό, ρε φίλε. Λίγη φύση.
1: Φάγε λίγο βούρκο.
2: Είναι πόλη που έχει το μοναδικό πυρηνικό στάσιο στη χώρα.
1: Μακριά από εμάς.
2: Μακριά από εμάς, ναι. Επειδή πέτυχε ξενοδοχεία, Σταύρο, το κρεβάτι.
0: Το πετύχει, συγγνώμη, το πετύχαμε, έτσι.
1: Αφού έχει κρεβάτι, τι λες τώρα, ρε?
0: Είχαμε μια δυσκολία.
1: Αφού έχει και κρεβάτι, ρε. Πλάκα μας κάνεις, ρε.
0: Για πες, κάτι πήγες να πεις το κρεβάτι.
2: Κουκέτα, πώς είναι κουκέτα στο...
0: Σοβαρά μιλάς.
1: Έλα, ρε.
2: Ωραία.
1: Μια φωτογραφία φέρε πάντως.
0: Ναι, τι θέλουμε. Και δύο. Να σε καλά, Διονύση, ευχαριστούμε πολύ. Ακούσαμε λοιπόν τον Διονύση τόσο για το παιχνίδι του απόψινό Πάξη Παναθηναϊκός στις 9, όσο και για τον Κάγκουα και ότι είναι μέσα στους παίκτες που έχει κινήσει το ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού. Μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε.

0: Μανώλης Μουσουράκης, ο οποίος ψάχνει δεξιά και αριστερά.
1: Τώρα ήταν, άρα
2: το χόρτασε.
0: Ναι, ψάχνει μόνο.
2: Δεν ψάχνει μόνο. Ναι, ρεπόρτερ.
3: Ήθελα να ξανασπάσω τη σιωπή μου. Ναι,
0: ναι. Πες.
3: Λοιπόν, για τον Τζολάκη. Ναι. Έχει κάνει μια ανάρτηση ο Ατζούν, ο ισχυρός άνδρας της Χαλ. Σας τη διαβάζω, μας ενοχλούν οι ισχυρισμοί. Γενικά αναφέρεται στα μεταγραφικά της Χαλ. Και λέει, μας ενοχλούν οι ισχυρισμοί ότι έχουμε απορριφθεί, εννοεί τις προτάσεις. Καθώς και η χρησιμοποίηση του ονόματος του συλλόγου για την προσέλκυση προσοχής. Εργαζόμαστε εντατικά εδώ και 2 μήνες. Πιστεύω ότι θα φτιάξουμε μια ομάδα για την οποία θα είμαστε όλοι περήφανοι. Για να αποτρέψω τις αβάσιμες λοιπόν εικασίες και να σας δώσω περισσότερες πληροφορίες, παραθέτω την τρέχουσα κατάσταση σχετικά με τις μεταγραφές, η οποία περιλαμβάνει ορισμένα στοιχεία. Ποια είναι λοιπόν αυτά τα στοιχεία? Έχει μια λίστα με 14 κουκίδες. Στις 3 πρώτες κουκίδες έχει τους παίκτες που έχει πάρει.
2: Ωραία.
3: Είναι ένας τερματοφύλακας, ο Μπάτλαντ. Δεν μας πολύ απασχολεί αυτό.
2: Σίγουρα δηλαδή είμαστε στην αρχή, ναι.
3: Δεν μας πολύ απασχολεί αυτό, διότι είναι και 33 ετών. Είναι ο πρώην της United. Δεν έχει δηλαδή. Ναι. Δεν έχει ρόλο βασικού.
2: Backup.
3: Είναι και 2 άλλοι παίκτες, ο Σαμπράουν και ο Target, οι οποίοι παίζουν πιο μπροστά. Και στη θέση νούμερο 6, από εκεί και πέρα από τη θέση 4 και κάτω, δίνει πιθανότητες. Δηλαδή έχει έναν Ιάπωνα στη θέση νούμερο 4 με 99%, έχει έναν Πορτογάλο στη θέση νούμερο 5 με 80%.
2: Αυτή την ποσότητα τη δίνει ο ίδιος. Δηλαδή, ο Τάδε 99%, άλλος.
0: Okay, okay.
2: Δεν το έχω ξανασυναντήσει αυτό.
3: Και στη θέση νούμερο 6 έχει μια ελληνική σημαία με πιθανότητα 90%. Σαφώς αναφέρεται στον Τζολάκη.
2: Δεν γράφει όνομα. Μόνο ελληνική σημαία, ναι.
3: Όχι, ωστόσο είχε κάνει και προχθές πάλι δηλώσεις, θυμίζω, που είχε.
0: Το θέμα είναι να βάλει το χέρι στην τσέπη, γιατί.
2: Εγώ έχω άλλη. Όχι, έσταση. Έχω κάτι άλλο που μου κάνει εντύπωση. Άντε ο ιδιοκτήτης να λέει είμαστε κοντά, γιατί αυτός κάνει και τον deal.
3: Προπονητής. Ναι.
2: Είχε βγει ο προπονητής και έλεγε είμαστε. Και έδωσε ποσοστό ότι θα τον έχω σε 5-6 μέρες, μάλλον κατά 90. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό το προπονητή.
0: Περάσανε εκεί μέρες και τα λεφτά δεν έχουν πάει.
3: Γενικά το τελευταίο διάστημα καταλαβαίνουμε ότι εμείς εδώ πέρα στην Ελλάδα είμαστε λίγο φιδωλοί, είτε δημοσιογραφικά είτε παραγωγικά, και μία η Χάπουελ με τον Κάγκουα, μία ενώ που έβγαλε προς τα έξω το θέμα της ΑΕΚ, μία τώρα ο προπονητής και ο ιδιοκτήτης της ΧΑΛ για τον Τζολάκη, εκεί πέρα είναι λίγο αλλιώς η κουλτούρα με το τι βγαίνει και το τι δεν βγαίνει προς τα έξω.
0: Για το θέμα με τον Τζολάκη είναι οικονομικό. Αυτοί θέλουν να πάρουν το Τζολάκη με δώσει Κοτσόβολο κτλ. Κάτι που δεν θα το δεχτεί ο Ολυμπιακός. Ακόμα και αν κινδυνεύσει και να μην γίνει η δουλειά, με την έννοια ότι ο Τζολάκης του χρόνου μένει ελεύθερος.
2: Νομίζω ότι αυτό είναι το όλο θέμα. Εντάξει, διαφορετικά
0: δεν ότι μένει ελεύθερος δεν σημαίνει ότι δεν έχει άλλη πρόταση ο Ολυμπιακός.
2: Σαφώς, και επίσης ότι απλά αυτό κάνει λίγο πιο ιδιαίτερη την περίπτωση. Διαφορετικά τα δεδομένα θα ήταν αλλιώτικα.
0: Okay.
2: Ωραία, να είσαι καλά Μανώλη, σε ευχαριστούμε.
3: Αυτά.

0: Πάμε στη γραμμούλα, παρακαλώ.
1: Έλα ρε παιδιά.
0: Για χαρά.
1: Τι γίνεται.
0: Όλα καλά.
1: Τι κάνετε ρε ντουβάρια.
0: Προσπαθούν.
2: Ντουβάρια.
0: Ναι ρε, για σένα το λέει.
1: Μπάμπης
0: είναι τι είναι, τώρα κράσπελο.
1: Ο Μπάμπης πρέπει να ξέρει ειδικά ο Μπάμπης τι σημαίνει ντουβάρι.
2: Εμείς ντουβάρια λέγαμε αυτούς που δεν στρίβανε.
1: Άντε να σου πω. Όταν ο Μίκης πήγε στην Κρήτη μετά την εξορία και ήταν και κουτσός μάλιστα από το πολιτικό καλοπέραση, πήγε σε ένα καφενέ εκεί πέρα και ήταν και αρκετοί δικοί του κρυφοί. Οπότε όταν έφευγε, του λέει ο καθένας, γεια σου ντουβάρι. Γεια σου ντουβάρι. Είναι το Ντάβαριτς, το σύντροφος στα ρωσικά. Το ξέρεις, ε. Λοιπόν, παρακάμπτω το ρεπορτάζ του Αθηναϊκού και Ολυμπιακού και θέλω να μείνω σε κάτι που ο Μπάμπης στο προηγούμενο ημίωρο που λέει κάποια στιγμή τι έχει γράψει ο Μπαγάσας. Τι έχει γράψει ο Μπαγάσας για τον Καβαδία, ε. Ο οποίος είχε ένα παράγραφο κλειστεί αυτός.
0: Δεξιός, έτσι.
1: Ναι, και του λέει θέλω να γίνω καπετάνιος του Λιάκου να σου πω, του λέει καλύτερα να σπάσουμε ένα σύρματο παρά ένα καράβι. Θα γίνεις Μαρκόνης, του λέει. Ακούς.
0: Ναι.
1: Και να πούμε επίσης Μπάμπη που σ' αρέσουν αυτά εκεί κάτω στην Πειραιά και εγώ πειρώτης ήμουν και ότις, αν και έγκρις. Λοιπόν, αυτός είχε φίλους όλους τους γνωστούς τότε συγγραφείς.
0: Ναι, εντάξει, ήταν.
1: Το Καζαντζάκι, το...
0: Ήταν μια παρέα.
1: Το Σεφέρι, ναι, το Σεφέρι, βέβαια. Και όταν ας πούμε έβγαλε το Μαραμπού το 33, του λένε ρε Καβαδία, οι οποίοι βέβαια δεν εκτιμούσαν να ξέρεις Πάπη.
0: Ναι.
1: Και είναι κρίμα που δεν έζησε ο, γέρος να δει την αναγνώριση, τέλος πάντων. Και όταν έβγαλε το Μαραμπού, του λένε θα μας κεράσεις τώρα που έβγαλε στη συλλογή. Μα θα σας κεράσω λέει ρε Λαμούγια. Πού θέλετε, εκεί κάτω στην Τραταβέρνα, δηλαδή στην Τραταβέρνα, εκεί κάτω στο, από το Ζάνιο δεξιά, κάτω εκεί στο Ποταλήμα δεξιά. Αμέ λέει πάμε, πάνε εκεί και παραγγέλνουν τα κοθονιά. Γιατί δεν παραγγείλανε. 5.000 κολογιακού και γελάγανε. Λέω Καβαδίας, μια στιγμή έρχομαι μια στιγμή. Και πάει σε αυτό τον μπάρμπαρο τον εφοπλιστή και του λέει να σου πω, του λέει πέθανε η μάνα μου, δεν έχω λεφτά να την κυδέψω, του λέει πάρε 5.000. Και γυρίζει και τους ξοφλάει. Ξοφλάει και... Ναι, ναι. Και να σου πω και ο τελευταίο Μπαμπίνο, επειδή έχω διαβάσει πάρα πολύ για αυτόν, του την κάνει για τους Σεφέρι. Και άσους άλλους στην καρδιά, γιατί δικά τους Σεφέρι, γιατί ο Σεφέρι ήταν ο μόνος που έλεγε αυτός είναι παραμύθις, είναι ποιητής, αυτός τον κάνουμε παρέα. Πήγαινε σπίτι του Σεφέρι και την ώρα που κρέμαγε το παλτό του, άκουγε το Σεφέρι από μέσα από τον κουράδιλε και έπαιρνε το παλτό και φεύγει. Όταν έγινε πρόξενος ο Σεφέρις κάτω στην Περιττό, κάποια στιγμή έπιασε μπάρκο εκεί ο Καβαδίας. Λοιπόν, τον τηλεφωνάει, λέει, θα έρθω να σε πάρω σε Σεφέρις με τη λιμουζίνα, αγόρι μου, να σε ξεναγείρω στην Περιττό. Εντάξει. Τον παίρνει λοιπόν. Πάνε, λέει ο Καβαδίας, να σε πάω κι εγώ σε μια γειτονιά να δεις. Πήγαμε τότε. Δεν πάει σε κάτι δρόμους που είχε όλες οι ελληνικές σημαίες. Παντού. Σε φέρνει, τι είναι εδώ ρε, εγώ είμαι πρόξενος και το ξέρω αυτό. Τι είναι εδώ. Εδώ του λένε, του λέει είναι, να μην το πω, η οίκη ανοχής η ελληνική, τα μπουρδέλα τα ελληνικά. Περάστε έξω κύριε, του λέει ο Σεφέρης. Περάστε έξω κύριε, του λέει.
2: Μάλιστα που λέει, να μην το πω και το λέει στη δεύτερη. Να είστε καλά, πάμε παρακάτω.
3: Εγώ είμαι παρακάτω.
2: Εσύ.
0: Ναι.
2: Θέλω να διαβάσω ένα μήνυμα πριν το παρακάτω. Συγγνώμη. Ρε πάτε καλά με κεφαλαία. Στείλατε δεσίλα σε πόλη με πυρηνικό αντιδραστήρα. Η Παναγιά μαζί μας. Έλα πάμε τώρα.
0: Έλα πάμε.
3: Πού είναι αυτό το Τσέρνομπιλ κοντά είναι.
2: Όχι, όχι. Το, στην Ουγγαρία. Στο πάξι που παίζει ο Παναθηναϊκός.
3: Δεν είναι και μακριά για το πάξι. Κάπου εκεί πέρα γύρω και γίνω, ναι. Τέλος πάντων, εντάξει, τώρα αυτό λίγο ακούγεται λίγο κάπως, αλλά πάμε στα δικά μας. Ξεκινάμε και εμείς σήμερα, τη χρονιά. Ξέρεις, είμαστε λίγο σε νερά, ας πούμε, τώρα, όπως είπε και ο... Συμφωνώ απόλυτα. Μένουν από τις δυο σας πόλεις στο μυαλό μου τώρα, και στην γερατιά. Το ότι είναι... Κάπως πολλά τα πράγματα.
0: Είναι θολά ακόμα για τον ΠΑΟΚ. Ναι, δεν ξέρουμε τι θα εμφανίσει. Ναι.
3: Το μόνο που με κάνει και αισιοδοξία και αυτό το λέω και κυριολεκτό, ενώ θεωρούμε ότι, ας πούμε, ότι είμαι ρασβανόσκυλο, λουτσεσκόσκυλο, όπως θέλετε πέστε με, το μόνο θετικό σε όλη αυτή την αβεβαιότητα είναι ο Λύση, παιδιά, τον οποίο, ας πούμε, τον παρακολούθησα από κοντά σχεδόν σε κάθε απογευματινή προπονήση που είναι, γιατί είναι στις βραδινές προπονήσεις, αλλά στο Ζαλ Μπόμελ. Είναι ένας εξαιρετικός προπονητής.
2: Πες μου ότι πήγαινες με το σκουφάκι που σου είχε κάνει δώρο ο Ρασβάν Λουτσέσκου.
3: Όχι, όχι, δεν πήγαινα.
2: Μήπως ήσουν εσύ. Μήπως ήσουν εσύ δικαδόρος.
3: Κάποιος γνωστός προσπάθησε να με στιγματίσει εκεί ο εκπρόσωπος του Λουτσέσκου και τα λοιπά, αλλά τον έβαλα στη θέση του γιατί τον είπε ότι οι επικές κολοτούμπες κάνουν πολύ μεγαλύτερο χώρο από αυτά γραπτά που μένουν. Τον έβαλα στη θέση.
2: Τέλος πάντων, πάμε συνέχεια να μας πεις αυτό που έλεγε για τον Λύση.
3: Λοιπόν, όχι, όχι, θέλω να πω για τον Λύση το ότι με εντυπωσίασε πραγματικά, ειδικά σε κάτι λεπτομέρειες με πώς εκτελούνται τα πλάγια και το ένα και το άλλο που δεν το είχα ξαναδεί ποτέ, είναι το μόνο που με κάνει και αισιοδοξία. Είναι μια ήρεμη δύναμη, ο οποίος ας πούμε δεν χρειάζεται να πει πολλά. Σε κάποια φάση σε μια άσκηση κάτι υπόθηκε με έναν ποδοσφαιριστή, δεν θα μου αποπείλει και του λέει είπες κάτι, σε άκουσα, είπες κάτι, όχι, όχι. Δηλαδή κατευθείαν τον έβαλε στη θέση του χωρίς να τον πει. Βάου, ξέρω, είναι πολύ επιβλητικός ενώ είναι φαίνεται ήρεμος και χαμηλών τόνων, αντιθέτως είναι πάρα πολύ ας πούμε επιβλητικός. Μπαίνει στον αγωνιστικό χώρο στην προπόνηση, δεν μιλάει με κανέναν, ούτε με εκπροσώπους τύπου, ούτε με κανέναν, ούτε ποδοσφαιριστές. Με το που ξεκινάει την ομιλία μετά γίνεται κοινωνικός. Είναι δηλαδή μια κατάσταση η οποία είναι αυτό που πρέπει, όπως πρέπει. Και είναι το μόνο που με έχει κάνει και αισιοδοξία για φέτος, γιατί όλα τα άλλα γύρω-γύρω, δυστυχώς μέσα και τα μίντια του ΠΑΟΚ, τα οποία ήταν τα κορυφαία των τελευταίων 15 ετών, και αυτό το παραδέχονται όλοι, μιλάμε για παρουσιάσεις ποδοσφαιριστών, πρόμο, το ένα το άλλο, μιλάμε χολιγουδιανές παραγωγές, αλλάξανε και τα μίδια, όλο το προσωπικό, όλους τους υπευθύνους, και φαίνεται και η διαφορά, δηλαδή το ότι δεν είναι πλέον εκείνη τα αποτελέσματα που ήταν και δεν υπάρχει λόγος να ξεχυλώσεις τα πάντα. Δεν είναι να κάνεις τις αλλαγές αυτές που πρέπει. Και το τελευταίο που θέλω να πω είναι, ελπίζω οι ελεύθεροι σκοπευτές κραξίματος να δώσουν κανένα δίμενο στο Λύση, γιατί ξέρετε είναι το χόμπι αυτό, περιμένουν τώρα αυτοί, είναι τα... στα θορυχτά, περιμένουν ας πούμε το πρώτο λάθος για να κάνουν το προσφυλές του χόμπι, να κράζουν τον Λύση όπως κράζουν και τον Λουτσέσκο. Είναι οι ίδιοι και απαράλλακτοι, δεν αλλάζουν ποτέ. Και είναι μια πάρα πολύ άσχημη παρτίδα οπαδών. Παρόλο που είμαι παοκτζής, θεωρώ ότι έχουμε την πιο άσχημη, μίζερη κατάσταση σε αυτή την κατηγορία. Που έχει κάθε ομάδα, έτσι. Αλλά πιστεύω ότι η δικιά μας είναι εξαιρετική. Στην Ήρλα και τη μιζέρια. Εύχομαι στο Λύση να έχει υπομονή να τα βγάλει πέρα με αυτούς, γιατί είναι οι γνωστοί που περιμένουν στη γωνία. Και εύχομαι να πάνε όλα καλά και καλή επιτυχία και στο Παναθηναϊκό σήμερα και στην ομάδα μου. Θέλω να πάνε καλά.
2: Να είσαι καλά.
0: Για χαρά.
2: Πάμε αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα. Τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
2: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε Big Wins Sport FM 94,6, δεύτερη ώρα της εκπομπής και όπως σας είχαμε πει.
1: Μετά την γκρινιά του Γιώργου του Παουτζή, πάμε στην κανονική.
0: Όχι, πάμε στο.
1: Στο Δημήτρη.
0: Στο Δημήτρη Ρουμπατζόγλου, πάμε στην Πολωνία. Χαίρετε, χαίρετε.
1: Γεια σου, Δημήτρη.
2: Γεια σας, χαίρετε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Πώς είναι εκεί τα πράγματα?
2: Καρέκλες.
0: Σοβαρά μιλάς.
2: Καρέκλες αδιανόητες. Αναδιαστήματα στο μεταξύ, όχι.
0: Α, γιατί λίγο πιο κάτω. Ο Διονύσης μας είπε έχει ένα ψηλόβροχο στην Ουγγάρια.
2: Εδώ είναι καταιγίδες που.
1: Κινδυνεύει το μάτσο, είναι το γήπεδο καλό, εντάξει.
2: Όχι, όχι, εντάξει, δεν είναι. Ναι. Δηλαδή δεν βρέχει επί 5-6 ώρες συνεχόμενα.
1: Μάλιστα.
0: Απλά να τακτά χρονικά διαστήματα το ρίχνει.
2: Ναι, ναι, ναι. Θερμοκρασία περίπου 15-16
1: βαθμούς.
2: Ναι, ναι, μια χαρά. Φυσικά όλα αυτά είναι κανονικά και για όσους θα αγωνιστούν. Την άλλη εβδομάδα σε εμάς, αν έχουμε 30+.
0: Θα είναι κανονικά και για εμάς. Για εμάς τελείω. Αυτά τα κανονικά.
2: Λίγο ένα μικρό πρόβλημα.
1: Θα είναι βαρύ, θα είναι βαρύ.
2: Όπως συνήθως έχουμε, ας πούμε, ένα τέτοιο πλεονέκτημα εμείς το καλοκαίρι. Εδώ τώρα είναι πολύ ουδέτερες οι συνθήκες. Εντάξει, αυτοί έχουν μια εξοικείωση, παίζουν εδώ συνέχεια. Νομίζω είναι πάνω από 11 τα παιχνίδια που έχουν δώσει. Δύσκολη η μετακίνησή τους. Αυτό το Ουκρανία, Λούμπλιν, πάνω από 600 χιλιόμετρα.
1: Είναι πολλά, είναι πολλά.
2: Με ελέγχους στα σύνορα, το κάνουν 8-9 ώρες. Το δρομολόγιο φυσικά δεν υπάρχουν αεροπλάνα πάνω από το ουκρανικό έδαφος. Αλλά προσπαθούν να το αξιοποιήσουν και να τονωθούν, να αθαλωθούν, να πάρουν ηθικό από όλο αυτό, γιατί καταλαβαίνουμε τι σημαίνει για τους Ουκρανούς όλο αυτό το οποίο συμβαίνει. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν πάρα πολλά παιχνίδια στο πρωτάθλημά τους που διακόπτονται για να φύγουν σε καταφύγια. Γίνεται και αυτό
1: εδώ
2: και χρόνια. Αλλά είναι η Δυναμό Κιέβου. Είναι ένα μέγεθος. Πάντα αυτή η άβρα ενός μεγάλου κλαμπ συνοδεύει ανά τα χρόνια την ομάδα και την νοοτροπία και το DNA. Όλοι οι Ουκρανοί εκτός από τον Κετζιόρα που παίζει ως δεξί μπακ. Με καλή παράδοση αν παίζει αυτό το ρόλο απέναντι σε ελληνικές ομάδες. Νομίζω ότι δεν έχει αποκλειστεί ποτέ. Έχει παίξει και πολλές φορές. Φυσικά στα καλά παλιά της χρόνια. Οκ. Okay, ισχύει και αυτό.
1: Ας ελπίσουμε ότι ήρθε η ώρα.
2: Ναι, ναι. Έχουν αγωνιστικό ρυθμό με τα δύο μάτς που έδωσαν κόντρα στους Ρουμάνους. Και σε γενικές γραμμές μπορούμε να πούμε ότι μια εικόνα για τους Ουκρανούς την έχουμε. Ο ΠΑΟΚ είναι το μεγάλο ερωτηματικό.
1: Ναι.
2: Άλλος προπονητής.
1: Είναι νωρίς για το ΠΑΟΚ. Είναι νωρίς.
2: Πάρα πολύ νωρίς. Θα δούμε σήμερα μια ενδεκάδα. Μπορεί σε δύο μήνες από τώρα η ενδεκάδα να έχει 3 παίχτες από αυτούς που παίζουν σήμερα. 4.
1: Ναι, πολλές αλλαγές.
2: Όσα πολλά πράγματα μπορούν να αλλάξουν στην πορεία, γιατί πέρα από τις 4-5 μεταγραφές που περιμένει ο ΠΑΟΚ ακόμα, του λείπει ακόμα ο Μεϊτέ, του λείπει ο Μπάμπα, του λείπει ο Ντεσπότοφ. Είναι μεγέθη, είναι παίκτες και με βαριά συμβόλαια και με σημαντικό ρόλο. Τώρα τι να πούμε για τον Μεϊτέ και τον Μπάμπα, ξέρουμε όλοι τι σημαίνουν.
0: Κομβικοί παίκτες.
2: Ο Μεϊτέ δεν είναι εδώ, ο Μπάμπα εδώ είναι, αλλά με δύο προπονήσεις μετά την επιστροφή του από το Μουντιάλ. Αν θα τον επιλέξει ο προπονητής, να τον φέρει από τον πάγκο. Έχει τέτοια ζητήματα ο Λύση, που βεβαίως δεν δείχνει ενδεκάδα, την ξέρουν οι δικοί του άνθρωποι και προφανώς τώρα πλέον και οι ποδοσφαιριστές. Ο Ελουστόντο καλά είναι, εδώ είναι, αλλά έχασε έδαφος. Μάλλον θα ξεκινήσει το Χατζηδιάκο. Για πρώτη φορά να δούμε τον Έλληνα διεθνή με τη φανέλα του ΠΑΟΚ. Παρά το ότι εμφανίστηκε χθες στην ένταξη τύπου ο Τσιφτσής, ήταν πολύ τυχαίο, συντοματικό, δεν είχε να κάνει με το ποιος παίζει. Νομίζω ότι θα παίξει ο Παβλένκα κανονικά. Ο Σάντα Μαρία σύντομα θα πάρει θέση βασικού στο κέντρο. Νομίζω όμως ότι σήμερα θα παίξει Καμαρά μαζί με τον Ζαφύρη. Ο Μπάμπα θα πάρει θέση βασικού σύντομα. Σήμερα πιστεύω ο Τέιλορ θα ξεκινήσει. Ο Τάχα Άλλη διεκδικεί με πολλές αξιώσεις τη θέση του Τάισον. Νομίζω ότι σήμερα θα ξεκινήσει ο έμπειρος, τον οποίον ξέρει η ομάδα του Τάισον, και θα έρθει ο Σουηδός που είναι σφεντόνα μπροστά για να τελειώσει τον αγώνα. Και στον Φορ έχει δείξει μέχρι στιγμής να δίνει μια προτεραιότητα στον Μύθου και να φέρνει ως αλλαγή τον Γερεμέγεφ. Αν ισχύσουν όλα αυτά τα σενάρια, πάμε με Παυλένκα, Μιχαηλίδη, Χατζηδιάκο, Κένι, Τέιλορ, Ζαφίρη, Καμαρά, Κωνσταντέλια, Ζίφκοβιτς, Τάισον και Μύθου. Αυτή είναι μια πιθανή ενδεκάδα για τον ΠΑΟΚ στο πρώτο επίσημο του παιχνίδι. Σε γήπεδο 20.000 θέσεων περίπου θα έχει 3-4.000, 300 ΠΑΟΚΣΙΔΕΣ περίπου, μερικοί ουδέτεροι Πολωνοί φίλοι του ποδοσφαίρου και ξέρω εγώ 1.000-2.000 Ουκρανοί, αν θα έρθουν. Στο προηγούμενο εντός έδρας παιχνίδι με τους Ρουμάνους έκοψαν 1.800 εισιτήρια. Στον αγώνα εδώ στο Λούμπλιν.
0: Δημήτρη, θεωρείς ότι θα δούμε τακτικά έναν ΠΑΟΚ πολύ κοντά στον περσινό, μιας και είναι ακόμα αρχή?
2: Νομίζω ότι σήμερα για πρώτο παιχνίδι θα δούμε έναν ΠΑΟΚ πολύ συντηρητικό, πολύ επιφυλακτικό. Δεν πιστεύω ότι θα αλλάξει. Για παράδειγμα, στην προετοιμασία δοκίμασε κάποια στιγμή ένα build-up με τρεις παίχτες πίσω και τον έναν back πολύ ψηλά. Όπως έχουμε δει και στην εθνική μας και πολύ, σε διάφορες άλλες ομάδες. Ναι. Δεν το πιστεύω ότι θα το επιχειρήσει σήμερα. Ένα build-up δηλαδή για να ξαφνιάσει τον αντίπαλο, να δημιουργήσει μια ανισορροπία, να ρισκάρει όμως, να ανεβάσει πολλούς. Δεν πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ σήμερα θα ανεβάσει πολλούς παίκτες μπροστά από την μπάλα. Θα είναι συντηρητικός, έτσι νομίζω. Όσο πιο λίγες φάσεις δεχτεί, τόσο καλύτερα. Ακόμα και αν αυτό του στοιχήσει μπροστά. Μπροστά, ναι, δεν είναι ούτε κρυφό, ούτε Κωνσταντέλιας. Είναι εξαιρετικά, είναι πάρα πολύ καλά, πνευματικά, σωματικά. Οι εμπνεύσεις του ποντάρει ο ΠΑΟΚ πάρα πολλά στο νεαρό του Άσο. Και στον τραντοφύλακα θα ποντάρει πολλά. Βεβαίως, εννοείται.
0: Και καλά θα κάνει.
2: Όπως και πέρυσι τέτοιο καιρό, ο Παυλένκα έδινε προκρίσεις. Φυσικά και αυτό ισχύει. Είναι πολύ κρίσιμο, πολύ δύσκολο παιχνίδι. Αρχή μιας χρονιάς όπου έχει τρεις προγραμματικούς γύρους. Και είναι μια ομάδα με νέο προπονητή, μετά από πάρα πολλά χρόνια Λουτσέσκου, και πολλές ελλείψεις ακόμα στο ρόστερ. Αυτοί είναι εδώ, αυτοί ξεκινούν και βασιζόμαστε στις στιγμές. Αυτές περιμένουμε. Στιγμές, μεγάλες στιγμές, από τον Κωνσταντέλια, από όποιον άλλον μπροστά και βεβαίως την άμυνα και από τον Παυλένκα.
0: Ωραία. Θα σε ακούσουμε 8 ώρα λοιπόν στην περιγραφή του αγώνα. Να σου πω, διότι ήταν και παίκτης του ΠΑΟΚ, μόλις ανακοινώθηκε από την Άστρα ο Χρήστος Τζόλης, αναμενόμενο.
2: Φοβερό.
0: Και επίσημα λοιπόν πλέον με φωτογραφίες, βίντεο κτλ. Ανακοινώθηκε από την ομάδα του Ολλανδίνου Χρήστος Τζόλης. Να είσαι καλά, Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Γεια σας.
1: Γεια χαρά.

0: Ο Νεατζέας θα το κάνει για μας, εμείς μιλήσαμε με το Δεσίλα.
1: Έχουμε...
0: Πιο τουριστικός, πιο αυτός, έχει ταξιδεύσει όλη την Ευρώπη. Δηλαδή, εντάξει τώρα, τι να πάρουμε τον Νεατζέα που το τελευταίο του ταξίδι ήταν μέχρι με τη Μακρακόμη, δηλαδή.
1: Ο Επάκεστικός Άννη, που
0: αυτό λέω.
1: Έχει στα Σέρβια.
0: Τελευταίο του ταξίδι ήταν μέχρι με τη Μακρακόμη, δηλαδή.
1: Ο Επάκεστικός Άννη, που
0: αυτό λέω.
1: Έχει στα Σέρβια.

0: Ας πάμε.
1: Αν και να σου πω κάτι, έστειλε ένας φίλος, ο Δημήτρης από το Βουκουρέστι.
0: Ναι.
1: Ότι στο Πάξ έχει ωραίο ψαράκι. Τι ψαράκι, ποταμίσιο. Ωραίο και ποταμίσιο, τέλος πάντων.
0: Ωραίο και ποταμίσιο.
1: Ναι. Ναι. Και πολύ καλά σνίτσελ. Αυτό ναι, το ακούω.
0: Το σνίτσελ, ναι, μπορεί.
1: Εκεί και εκεί η Ευρώπη φημίζονται για τα σνίτσελ τους.

0: Έτσι μου είπε ένας σεφ μεγάλος για τα σνίτσελ και τα αυτά. Λέμε, ήταν καλό το κρέας του Πασπαλίζα, έτσι λέει.
1: Κοίταξε, έχει μια λογική. Αυτό το καταλαβαίνει στα σουλατζίδικα. Εάν έχει πολλά μυρωδικά, πολλά τέτοια, είναι χθεσινός και το κάνουν για να το, να το φρεσκάρουν. Απλά ρε παιδί μου το σνίτσελάκι, εμένα που μου αρέσει, είναι τρόπος. Δίνει κάτι διαφορετικό στη γεύση. Δεν είναι ότι να το καλύψουμε. Κατάλαβες. Ωραίο είναι το φιλετάκι. Έτσι το κάνει λίγο πιο τραγανό, λίγο πιο γουστόζικο.
0: Ναι.
2: Δάκρυα πνιγμένα ξεχλουδίζουν τους τοίχους.
1: Με την ίδια λογική, οτιδήποτε τηγανίζεται και έχει είτε κουρκούτι είτε αλευράκι κτλ. Τι σημαίνει δηλαδή. Εδώ κάνουν τέτοιου τύπου γαρίδες. Δεν είναι καλές οι γαρίδες.
0: Έχω να πω ότι έχει δίκιο ο άνθρωπος.
2: Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν.
0: Δεν έχω καταλήξει αν ο Μαχαιρίτσα θα είναι κομμουνιστής.
1: Έχει σημασία.
0: Βέβαια ήταν Παναθηναϊκός.
1: Αυτό το είχε δηλώσει, το άλλο δεν ξέρω.

0: Σας είπαμε για λίγο πριν ότι ανακοινώθηκε και επίσημα από την Arsenal η απόκτηση του Χριστιανού Ντόλι. Δαπάνησαν 40 εκατομμύρια ευρώ για να τον αποκτήσουν, τον 24χρονο διεθνή.
1: Μακάρι να παίξει, μακάρι να.
0: Να τα πάει καλά και να γουστάρει και αυτός, ναι. Και να προσφέρει. Με το νούμερο 17 στην πλάτη.
1: Ένα παιδί που δούλεψε πάρα πολύ. Ένα παιδί που πετάχτηκε πολύ γρήγορα. Αλλά. Ξέρεις, δεν εφησυχάστηκε ποτέ.
0: Ακριβώς. Πήγε στην Norwich που δεν ευδοκίμησε αυτή η συνεργασία, τέλος πάντων. Σε τρία χρόνια στην Norwich έπαιξε μόνο 27 παιχνιδιά. Μετά όμως πήγε στην Ολλανδία, πήγε μια χαρά με την Τουβέντε. Με τη Φορτούνα Ντίσσελντορφ επίσης στην Γερμανία πήγε πολύ καλά. Και απογειώθηκε στην Κλάμπρι. Δηλαδή ουσιαστικά μετά ακολούθησε έναν δρόμο που αυτό θα έπρεπε. Είναι δύσκολο στα 18, ξέρω στα πόσα να πα στην Αγγλία. Ενώ Ολλανδία, Γερμανία, Βέλγιο που είναι λίγο πιο επιθετικό το ποδόσφαιρο, πιο ελεύθερο.
1: Ολλανδία και η Γερμανία νομίζω ότι μα ταιριάζει πολύ περισσότερο.
0: Και ξέρει, είναι ποδόσφαιρο που παίζουν πιο ελεύθερο, ρε παιδί μου. Όχι τόσο τακτικά πίσω. Δίνουν ελευθερίες στους επιθετικογενείς παίκτες να κάνουν πράγματα, να κάνουν προσωπικές ενέργειες. Οπότε είναι ό,τι πρέπει για να κερδίσει ο παίκτης εμπειρίες. Του βάζουν τον πιτσιρικά, όσο θες και να αγωνίζεται από νωρίς, να αγωνίζεται ο βασικός, να παίρνει ευθύνες. Οπότε σφυριλατείται έτσι.

Θα σας διαβάσω για την επίσημη ανακοίνωση. Είμαστε, λέει, στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε την απόκτηση του Χρήστου Τζόλη με συμβόλαιο μακράς διάρκειας. Ο 24χρονος επιθετικός έρχεται στην ομάδα μας από την Club Breeze, με τη φανέλα της οποίας κατέγραψε 108 συμμετοχές σε όλες τις οργανώσεις, σημειώνοντας 43 γκολ και μοιράζοντας 45 assist. Ακολουθεί και η δήλωση του τεχνικού διευθυντή της Arsenal, του Ανδρέα Μπέρτα. Ο Χρήστος, λέει, είναι ένας εξαιρετικά ευέλικτος επιθετικός παίκτης, ο οποίος αγωνίζεται κατά κύριο λόγο στα αριστερά, αλλά νιώθει άνετα σε οποιαδήποτε θέση της επιθετικής γραμμής. Διαθέτει εξαιρετική ικανότητα εκτέλεσης και με τα δύο πόδια. Αποδίδει εξαιρετικά σε κλειστούς χώρους και διαθέτει απίστευτη τεχνική κατάρτιση. Ο Χρήστος έχει σημειώσει εντυπωσιακά νούμερα σε γκολ και ασίστ τις τελευταίες τρεις σεζόν και είναι ένας παίκτης που θα ανεβάσει το τεχνικό επίπεδο της ομάδας μας, προσφέροντας παράλληλα θετική ενέργεια, ενθουσιασμό και ισχυρή νοοτροπία. Είμαστε βέβαιοι ότι ο Χρήστος θα προσφέρει σημαντική βοήθεια στο σύλλογό μας και ελπίζουμε ότι οι φίλαθλοι μας θα απολαύσουν το παιχνίδι του με τη φανέλα της Arsenal. Ανυπομονούμε να ζήσουμε μαζί αυτό το συναρπαστικό νέο κεφάλαιο, αναφέρει ο τεχνικός διευθυντής της Arsenal.

Και ιδρύματα για το φίλο μας το Λίνο που κάνει τις διακοπές του και παρόλα αυτά μας ακούει. Δεν βάλαμε το τραγούδι που μας ζήτησε, αλλά γουστάρει λέει και μπαλάφ, οπότε είμαστε ok. Ονειρεύεσαι μια καριέρα στα Sports Media, το κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ, η σχολή αθλητικής δημοσιογραφίας του Training Hub, σε συνεργασία με τον κορυφαίο αθλητικό ραδιοφωνικό σταθμό Big Win Sport FM 94,6, προσφέρουν 5 πλήρεις υποτροφίες για σπούδες στη δημοσιογραφία και τα Sports Media. Πώς συμμετέχεις? Γράψε ένα κείμενο έως 1000 λέξεις με θέμα Game Changer ή Game Over, η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον των Sports Media θα είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου, και το στέλνεις στο info@trainerhub.edu.gr. Δήλωσε συμμετοχή ως 17 Αυγούστου και διεκδίξε μία από τις 5 πλήρεις υποτροφίες με 100% κάλυψη διδάκτρων. Μην το σκέφτεσαι, αυτή μπορεί να είναι η ευκαιρία που θα σε φέρει ένα βήμα πιο κοντά στην καριέρα που ονειρεύεσαι. Για πληροφορίες καλείτε στο 210-010-67-00. Τραγουδάκι, πολιτική ενημέρωση, και επιστρέφω για το τελευταίο ημίωρο.

0: 94,6.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριαντάφυλλος.

0: εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: πού να διαλέξουμε πέντε μάτς.
1: Ναι, θα σου πω εγώ να διαλέξεις ναι. από τα Europa που τους ξέρουμε.
0: Λοιπόν, θα διαλέξω.
1: Γιατί...
0: Πρώτο θα πάρω τον Παναθηναϊκό.
1: Α, πάμε...
0: Διπλό και over 1,5 ο Παναθηναϊκός.
1: Λοιπόν, διπλό και over 1,5 ο Παναθηναϊκός.
0: Θα σου... πάρω τον ΠΑΟΚ goal, goal και over.
1: Περίμενε. Λοιπόν, goal, goal και over, ε.
0: Ναι.
1: Είναι δυσκύλοι αυτοί οι Ουκρανοί.
0: Goal, goal και over.
1: Ωραία. Λοιπόν, να σου διαβάσω τώρα του Europa τα μάτς, ναι. που είναι πιο... Καραμπάχ Τσέσκα Σόφιας. Από εκεί θα βγει και ο αντίπαλος του ΠΑΟΚ, αν ιτηθεί ο ΠΑΟΚ και αν όποια θα ιτηθεί από αυτό το ζευγάρι, δεν νομίζω μας ενδιαφέρει.
0: Όχι.
1: Σερίφ Τιραπόλ, Μακάμπι Τελ Αβίβ.
0: Ούτε αυτό με ενδιαφέρει.
1: Τρόμσο, Χράντες, πάλι δεν μας ενδιαφέρει. Έχουμε όμως το Χάμαρμπι Άντερλεχτ. Αυτό είναι η ομάδα που κερδίσει αν θα παίξει με την νικήτρια ομάδα του ΠΑΟΚ Δυναμό Κιέβου.
0: Εγώ θα πάρω εδώ την Άντερλεχτ.
1: Άντερλεχτ, ε. Είναι η φαβορή η Χάμαρμπι να ξέρει. Ναι. Στο μάτς, όχι για την πρόκριση.
0: Ναι.
1: Τωριακά.
0: Στο μάτς θα πάρω την Άντερλεχτ και γκολ γκολ.
1: Ωραία. Υπάρχει ένα Μπεσίκτας Μίτιλαντ. Ωραίο αυτό.
0: Μπεσίκτας και over 1,5.
1: Και σκέτο να δεις, είναι 2-15 η Μπεσίκτας, δεν είναι, είναι ντέρμπι. Υπάρχει ένα Σεν Γκάλεν Μπενφίκα. Εντάξει, σαφώς είναι φαβορή η Μπενφίκα. Άμα είναι το πάρουμε.
0: Φοβάμαι την Μπενφίκα στα εκτός.
1: Ω, τόσο αλλά με Σεν Γκάλεν τώρα. Οκ. Επίσης καλό είναι το Τουβέντε Φερεντσβάρος. Λέμε ομάδες που γνωρίζουμε, είναι σοβαρές ομάδες.
0: Γκολ γκολ.
1: Και νομίζω θα το πάρει κιόλας η Τουβέντε.
0: Γκολ γκολ το πάω.
1: Και υπάρχει και ένα Χάιντουκ Σπλιτ Πάφος.
0: Η οποία Πάφος κέρδισε 1-0 στο... Όχι, δεν κέρδισε.
1: Όχι, τώρα είναι πρώτο παιχνίδι αυτό. Ναι. Λοιπόν, με την Χάιντουκ να είναι... Να δίνει ο άσος της 2 και κάτι. Αμφίροπο δηλαδή και αυτό, δεν είναι εύκολο.
0: Ένα χ θα το πάρει Πάφος.
1: Λες, ε. Με χαρά, χ 2 άμα είναι, μπορούμε να παίξουμε την Πάφο. Να πάρουμε τη διπλή ευκαιρία.
0: Φτάνουμε.
1: Λοιπόν, περιμένουμε να δούμε τι και πώς. Καλά, ναι. Αυτές είναι οι γρήγορες εκτιμήσεις μας. Ξαναλέμε, τώρα είναι λίγο και. Επειδή είστε πολύ νωρίς μέσα στην. Δηλαδή η Πάφος χ 2 είναι 1,60. Βάζεις και over μισό γκολ, δηλαδή να μην είσαι 0-0 και έγινες. Ένα στο conference.
0: Και στη... Θα χάσει μάνα το παιδί και το
1: μπράβο,
0: παιδί.
1: Θα δηλαδή. Διαβάσω εγώ λίγο τα μάτς μόνο. Γιατί είναι καμία 40. Α, όχι, περίμενε. Δεν θα,
0: πάμε σε Δεσίλα, ναι.
1: Πάμε σε Διονύση Δεσίλα, πάμε ξανά στην Ουγγαρία. Έλα, Διονύση.
2: Τι γίνεται?
1: Μια χαρά, εσύ πώς είσαι?
0: Τι, άμα σου
2: λοιπόν,
0: πω,
2: να πούμε.
1: Τι γίνεται με μηνύματα του Τάστρα, τα είδε.
0: Άμα σου πω τι
2: γίνεται. Συγγνώμη.
0: Τίποτα, προχώρα.
2: Να πούμε κάποια πράγματα επιπλέον για τον Γκάνγκουα, για τον οποίο κάναμε αναφορά προηγουμένως για το ενδιαφέρον.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, με τον ποδοσφαιριστή ο Παναθηναϊκός είχε επαφή και μια καταρχή συμφωνία από την πρώτη εβδομάδα του Μαΐου, περασμένη σεζόν. Περίμενα στον Παναθηναϊκό να οριστικοποιηθεί ο νέος προπονητής, γιατί τότε ήταν ο Μπενίτεθ. Έκανε διαπραγματεύσεις με την ομάδα του, ενώ ταυτόχρονα ο Νίστρουπ τσέκαρε την περίπτωσή του. Όταν ενδιαφέρθηκε η ΑΕΚ, ανέβηκε αρκετά η τιμή συζήτησης. Το πλεονέκτημα του Παναθηναϊκού για να τον υπογράψει είναι ότι επέτρεψε τον παίκτη να αγωνίσει προγραμματικά του Champions League με την ομάδα του, με τη Χάπολ Μπερσεβά.
0: Ναι.
2: Κάτι το οποίο έγινε. Έπαιξε βάλει και γκολ.
0: Ναι.
2: Και μετά το... Θα περιμένουμε να τελειώσει το παιχνίδι με την Πάξη για να έχουμε τα υπόλοιπα, να έχουμε τις οριστικές εξελίξεις από τη στιγμή που ξαναλέω το πλεονέκτημα του Παναθηναϊκού για να τον υπογράψει.
0: Ο Παναθηναϊκός ότι... θα δώσει λιγότερα από τα 3,5 που πιθανόν να έδινε η ΑΕΚ.
2: Θα δούμε ποιο θα είναι το ποσό. Θα δούμε ποιο θα είναι το ποσό. Αυτή είναι η εξέλιξη με τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή και μετά το μάτς με την Πάξη θα έχουμε και περισσότερα για τις οριστικές εξελίξεις για τον Κάγκουα που πάει να πάρει το Παναθηναϊκός.
1: Ωραία. Να σε καλά, Διονύση, ευχαριστούμε
0: πολύ. Ευχαριστούμε.
1: Να λοιπόν που δεν είναι απλά. Ότι εξεταζόταν το όνομα του συγκεκριμένου που ξέραμε λίγο πριν.
0: Σιγά σιγά,
1: ναι. Βγαίνουν και άλλες πληροφορίες. Λοιπόν, θα σου διαβάσω εγώ τώρα όλα τα μάτς του conference. Εσύ κράτα ποια μπορεί να σε ενδιαφέρουν στοιχηματικώς. Δεν θα σε ενδιαφέρουν πολλά, είναι αλήθεια, αλλά
0: πάμε.
1: Ευκαιρία είναι να τα αναφέρουμε κιόλας. Ο χορός των προκριματικών, είδες τη ώρα που το ξεκινάω. Χαίρετε. Με επιβλαβεύει ο νέαργος απέναντι. Αρχίζει στις 5.30. Μαλίσε Βαχιμπέρνιαν. Στις 6 είναι το Ασκαρέτ Κλούς.
0: Στα μούτρα σου.
1: Λεπάγια όμως, Αύστρια Βιέννης, το ξέρουμε αυτό το ζευγάρι. Στις 6, 6.30 Πενεβέζης με την Τόμπολ Κωνστανάη. Στις 7 Ελσίνγκη Κολαρέιν. Στις 7 επίσης Ντέμπρετσεν με την Πιούνικ Ερεβάν. Ντίλα Γκόρι με Απόλλωνα Λεμεσού. Η Πάιντε με την Ζήρα. Η Φλόρα Ταλίν με τους Νιου Σέντς. 7.30 ΑΕΚ Λάρνακας Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ. Καλό αυτό, ενδιαφέρον πολύ. Λοιπόν, 7.30 επίσης είναι η Ντουνάης Καστρέντα με την Βελές Μόσταρ, η Ράκοβ με την Βαλέτα, η RFS με συγχωρείτε με την Βέστρη. Στις 8 η ώρα η Βίτμπεσκ με την Σουτζέσκα, η Γκάις με την Όρτζελαντ, να ένα σκανδιναβικό ντερμπάκι εδώ. Λοιπόν, και είναι και εντελώς αφύροπο και το παιχνίδι δεν είναι μόνο ότι είναι κοντογειτονιά. Στις 8 η ώρα επίσης Ζήμπρου Κισινάου με Νόε. Μπάτε Μπορίς Οφσιόν, και αυτό το παιχνίδι έχει ένα ενδιαφέρον. Δυναμό Τυφλίδας Αλγκύρης Βίλνιους, Κλουζ Μπραν, και αυτό παιχνίδι με γνωστές ομάδες, την Ρουμάνικη και την Νορβηγική. 8 η ώρα Σάντα Κόλωμα Ραπίδ Βιέννης, 8.30 Βαντούς Εσκάλντες, 8.45 Στεάουα Αούντα. Στις 9 είναι η Αλουμίνη με την Δυναμό Σίτι, η Βοηβοντίνα με τον Άγιαξ, η Βαραζνίν με την Γιάμπλονες, Πάξη Παναθηναϊκός όπως σας είπαμε, Πολύσια με Κοπενχάγη, η Τσερκάσχη με την Γάνδη, η Λουγκάνο με την Ντουκαγκλίνη, το είπα και αυτό. Λοιπόν, 9.30 επίσης Μπόρας Πετροκάμπ, Ζήλινα Κατοβίτσε, Χαπόελ Τελαβίβ Λούτον Γκόρετς, και αυτό με δύο ομάδες που τις γνωρίζουμε και σχετικά αμφίροπη αναμέτρηση με τους Βούλγαρους να έχουν ένα πλεονέκτημα. 10 παρατέταρτο Μπράβο Σκεντίγια, 10 παρατέταρτο επίσης Μάδεργολ Τορσάβιν, 10 παρατέταρτο Ριέκα Ντέρι Σίτι, Ρούναβικ Κόπερ, Σέλμπουρν Νόμε Κάλιου, 10 η ώρα Παρτίζαν Στρέσεν, Στιάμαν Ήλβες, και 10:15 Βαλούρ Ρέκιαβικ Ζρίνσκι Μόσταρ. Νομίζω ότι με τόσες ομάδες και αυτά που είπα, 2-3 λαθάκια είναι πολύ λίγα.
0: Θες να σου πω κάτι?
1: Σου μείνει τίποτα?
0: Περίμενα, θες να σου πω?
1: Όχι, δεν θέλω.
0: Αν με έβαζες και έβλεπα ένα τέταρτο τένις με τον Τσιτσιπά, θα κουραζόμουν λιγότερο.
1: Εντάξει, έχει κάποια που. Α, δεν είναι αδιάφορα, ρε παιδί μου. Εντάξει, λίγα μεν, αλλά έχει και κάποια.
0: Ετούμε 15 λεπτή αποχωρήσεως.
1: Ένα διαφορετικά. Λοιπόν.

Κερετάει η Κλάμπα Μπρίζ τον Χρήστο Τζιόλη. Ο οποίος Χρήστος Τζιόλης ανακοινώθηκε λίγο πριν από την Άστα, να το θυμίζω. Λοιπόν, κάποια κεφάλαια κλείνουν, αλλά οι αναμνήσεις μένουν. Ο Χρήστος Τζιόλης υπέγραψε στην Arsenal. Κάνε μας περήφανος Χρήστο, είναι το μήνυμα της Club Breeze. Ακόμα σ' αγαπώ. Με αυτό το ποσό που έχει δαπανθεί για τον Τζιόλη, τα 40 εκατομμύρια, θεωρητικά είναι η πιο ακριβή μεταγραφή Έλληνα ποδοσφαιριστή, και λέω θεωρητικά διότι σε κάποιες άλλες περιπτώσεις υπήρχαν και μπόνους, οπότε είναι λίγο θολό το τοπίο. Στη δεύτερη θέση είναι ο Κώστας Μανολάς από την Ρώμα στην Νάπολη με 36 εκατομμύρια. Τρίτος ο Κοστούλας με 35 εκατομμύρια από τον Ολυμπιακό στην Πράγα, αλλά εκεί υπήρχαν και κάτι μπόνους νομίζω και κάποια άλλα πραγματάκια, κάποια άλλα ποσά που δεν ξέρουμε ακριβώς πού φτάνει το κόστος της μεταγραφής. Ο Τζίμπας με 26,5 εκατομμύρια από την Ερβέργη στην Brighton. Βλαχοδήμος 23,6 από Νότιχαμ σε Newcastle. Ο Φώτης Ιωαννίδης με 22 εκατομμύρια από Παναθηναϊκό σε Sporting. Ο Μαυροπάνος 20 εκατομμύρια από Στουτγκάρδη σε West Ham. Παυλίδης και Τζίμπας με 18 εκατομμύρια από Άλκμαρ σε Μπενφίκα και από ΠΑΟΚ σε Νιρεμβέργη. Και ο Ρέσος 17,5 εκατομμύρια από Ολυμπιακό σε Leverkusen.

Λοιπόν, αγωνιστική ημέρα σήμερα. Τι να πω τώρα, είναι πολύ νωρίς. Είμαστε στις 23 του Ιούλη για να πω καλή σεζόν. Αλλά ουσιαστικά σήμερα ανοίγει η αυλαία των επίσημων υποχρεώσεων των ελληνικών ομάδων για την σεζόν 2026-2027 με το παιχνίδι του ΠΑΟΚ στην Πολωνία κοντά στην Δυναμό Κιέβου και μία ώρα αργότερα στις 9 Πάξη Παναθηναϊκός στην Ουγγαρία. Προκριματικά δεύτερος γύρος για Europa League και Conference League αντίστοιχα.

Εσείς μένετε εδώ, διότι θα ακολουθήσει ο Κώστας Ζάλιαρης, αλλά μετά από αυτόν θα πούμε σε ρυθμούς αγώνων με pre-game, μεταδόσεις από Δημήτρη Τσορμπατζόγλου και Βαγγέλη Νερατσιά, post-game, δηλώσεις, σχόλια, ανοιχτές γραμμές μετά. Οπότε όλο το ενδιαφέρον είναι στους 94,6.

Ευχαριστούμε τον Νέαρχο Κυριαζόπουλο που ήταν στην τεχνική και μουσική επιμέλεια, την Κωνσταντίνα Πανούτσου και τον Μανώλη Μουσουράκη που δημοσιογραφικά υποστήριξαν την εκπομπή. Εσείς μένετε συντονισμένοι, ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων και μετά ο Κώστας Ζάλιαρης για 2 ώρες να σας πει τα πάντα. Από τον Μπάμπη και τον Σταύρο, ευχές για ένα υπέροχο απόγευμα. Είπαμε, μείνετε εδώ, όλα θα τα ακούσετε στους 94,6.

καν. Ονείρατα, ελπίδες και σκοπή. Οι μούρες μας μουτσούνες εγινήκαν. Δεν ξέρουμε

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Για τον Παναθηναϊκό, αυτό γκολ είναι, αλλά ούτως ή άλλως και να μην το βάζαν μόνοι τους, θα το βάζαν οι παίχτες του Παναθηναϊκού, γιατί ήταν τόσο ωραία και γλυκιά η σέντρα του Ζαρουρία από τα δεξιά. Κερδίζει την μπάλα ο Τσέριν, τη δίνει στον Αντίνο, αυτός τη δίνει στον Τεντέι, ο Τεντέι τη δίνει στο Γιάκουση, ο Γιάκουση στο Ζαρουρί, ο Ζαρουρί κάνει τη σέντρα και οι πράσινοι παίρνουν προβάδισμα στο σκορ και παγώνουν το γήπεδο της Πάξη. Πάξη Παναθηναϊκός 0-1 λοιπόν. Ο Τσάπρας από Βακρίνης, αυτό το γέμισμα που επιχείρησαν οι της Πάξη. Και ο Καμαρά επωφελείται τη λάθος πάσα και δίνει στον Τσέριν, αυτός δίνει στον Τετέι. Ο Τετέι τώρα έχει την επιλογή δεξιά του Γιάκουσης και αριστερά του Αντίνο. Κρατάει την μπάλα ο Τετέι, αλλά από κόντρα πάει στον Αντίνο. Είναι από κόντρα, είναι το 0-2. Είναι γκολ για τον Παναθηναϊκό. Ο βοηθός σήκωσε το σημαίακι, αλλά ο διαιτητής κατακυρώνει τον γκολ. Ο Αντίνο με πλαστεδάρα στέλνει την μπάλα στο δεξί γάμα του Κόβασιτς και κάνει το Πάξη Παναθηναϊκός 0-2 στο 57. Ο Τσάπρας διώχνει και το παιχνίδι ολοκληρώνεται. Ο Παναθηναϊκός φεύγει νικητής από το Πάξη Stadium. Επικρατεί της Πάξη με 1-2 εδώ στην Ουγγαρία και κάνει το πρώτο βήμα για την πρόκριση και πλέον είναι στο χέρι του το να ολοκληρώσει τη δουλειά στο δεύτερο παιχνίδι στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Σε μία εβδομάδα από τώρα η ομάδα του Τζέικοπ Νίστρουπ θέλει να κάνει το δεύτερο βήμα και να πάει στα επόμενα με μοναδικό στόχο τις απανωτές προκρίσεις που θα τον φέρουν και φέτος σε League Phase Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης.
3: Με 10 προς το παρόν μέχρι να μπει ο Τάισον. Μιχαηλίδης θα σηκώσει την μπάλα προς τον Κωνσταντέλια. Ο Μίθους θα πάρει τη δεύτερη Ζίφκοβιτς και εκτός περιοχής Ζίφκοβιτς ετοιμάζεται. Πασάρει τον Κωνσταντέλια μέσα στην περιοχή Κωνσταντέλιας. Πασάρει γκολ! Γκολ για τον ΠΑΕΒ! 1-1! Ασίστ του Ζίφκοβιτς. Κοράνε Κωνσταντέλιας. 1-1 ο δικέφαλος με 10 ποδοσφαιριστές. Κι όμως οι άσοι του μπροστά συνδυάζονται και ο Τέλιας πλασάρει, σκάβει την μπάλα για να εσουφαρίσει. 1-1 στο 13. Από τα δεξιά Κωνσταντέλιας. Ένας με έναν πλησιάζει την περιοχή. Σταματάει. Όπου τι κάνει φοβερή τρίπλα και γυρίζει! Διώχνουν οι αμυνόμενοι. Κωνσταντέλιας με το αριστερό θέλει να γυρίσει. Την παίρνει ο Ζαφίρη του Τζέρικο! Κολοπάω με τον Ζαφίρη! 1-2 ο δικέφαλος! Από λάθος των Ουκρανών ο Ζαφίρη πλασάρει εύστοχα να τα γκολ των Ελλήνων διεθνών και του Κωνσταντέλια και του Ζαφίρη. Και 1-2 πάω στο 38. Γκολ ο ΠΑΟΚ! Γκολ για το δικέφαλο με τον Σαντά Μαρία! 1-3 ο ΠΑΟΚ με το μακρινό σου του Γάλλου, αρκετά μέτρα εκτός περιοχής, δυνατό εφήβολο στην γωνία του Ουκρανού που δεν μπόρεσε να αντιδράσει. Πρώτη τελική για τον ΠΑΟΚ στο δεύτερο ημίχρονο και γκολ. Τέλος αγώνα ο ΠΑΟΚ κερδίζει. Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ 2-3.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Είστε συντονισμένοι στο Big Wings for FM και τους 94,6 ραδιόφωνο με στηλαθλητικό. Είμαι ο Κυριάκος Σταθερόπουλος στη ρύθμιση του ήχου και στο μικρόφωνο. Είναι Παρασκευή 24 Ιουλίου του 2026. Είχαμε το ξεκίνημα των ευρωπαϊκών διοργανώσεων εχθές, τα προκριματικά του Conference League και τα προκριματικά του Europa League. Με το δεξί ξεκίνησαν και οι δύο ελληνικές ομάδες που μπήκαν πρώτες στον χώρο των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων για τη φετινή σεζόν. Ο ΠΑΟΚ κέρδισε με 3-1 στην Πολωνία την Δυναμό Κιέβου. Ενώ στη συνέχεια στην Ουγγαρία ο Παναθηναϊκός έπαιξε με την ουγγρική ομάδα την ΠΑΞΗ και κέρδισε 2-1. Μπήκανε λοιπόν αυτή τον καιρό που αυτό είναι και το διακύβευμα και έχει ουσία με το δεξί και οι δύο ελληνικές ομάδες στις υποχρεώσεις τους. Ο ΠΑΟΚ βρέθηκε πίσω στο σκορ στο τρίτο λεπτό. Ισοφάρισε πολύ γρήγορα με τον Γιάννη Κωνσταντέλια μετά από μια πάσα του Ζίβκοβιτς. Βρήκε συνέχεια και ένα δεύτερο γκολ από τον Ζαφίρη από μια φάση που κόντραρε μπάλα και πήγε, ήρθε στα πόδια του από αντίπαλο, επομένως δεν υπήρχε offside. Βρήκε στο δεύτερο ημίχρονο και ένα τρίτο γκολ με τον νέο φερμένο Μπαπτίστ Σάντα Μαρία στην ομάδα του ΠΑΟΚ. Στη συνέχεια δέχτηκε ένα γκολ στα μέσα του δευτέρου ημιχρόνου. Μείωσε το σκορ η Δυναμό Κιέβου σε 2-3. Είχε ένα δοκάρι για να ισοφαρίσει. Πίεσε λίγο στο ΠΑΟΚ στο τέλος, ο οποίος είχε και αυτός με τη σειρά του με τον Μαντί Καμαρά ένα δοκάρι. Και πήρε το πολυπόθητο διπλό ο ΠΑΟΚ, το οποίο θα κληθεί να το υπερασπιστεί στην Τούμπα την ερχόμενη εβδομάδα. Δεν είναι καθόλου εύκολο το ματς. Με τον Λύση λοιπόν στον πάγκο του, ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε τη φετινή χρονιά με νίκη. Στην Ουγγαρία ο Παναθηναϊκός με την ΠΑΞΗ. Ήταν μικρής δυναμικότητας η ομάδα από την Ουγγαρία. Χρειάστηκε ένας χρόνος στην αρχή λίγο για να γίνει ένα αναγνωριστικό παιχνίδι και να δούμε τις προσθέσεις των δύο ομάδων. Σιγά σιγά άρχισε να παίρνει μέτρα στο γήπεδο ο Παναθηναϊκός, να δημιουργεί φάσεις και προϋποθέσεις. Ήρθε προς το τέλος του ημιχρόνου το γκολ, το πολυπόθετο γκολ για τους πράσινους μετά από σέντρα του Ζαρουρί και αυτό γκολ παίχτη της ουγγρικής ομάδας. Στο δεύτερο ημίχρονο ήταν ξεκάθαρα συντριπτικά υπέρ των πράσινων η εικόνα. Ο Παναθηναϊκός έδειξε καλά σημάδια γραφής, έδειξε αυτοματισμούς και ομάδα που δουλεύεται και δημιουργεί προϋποθέσεις. Έχασε πάρα πολλές ευκαιρίες και πολλές από αυτές κλασικές. Ενδεικτικό ίσως και του νεανικού κορμού που πλέον έχει ο Παναθηναϊκός τη φετινή σεζόν. Βρήκε ένα δεύτερο γκολ, το οποίο ευτυχώς το πήρε ο διαιτητής πάνω του, γιατί ως γνωστόν και στα προκριματικά του Europa και του Conference League σε αυτούς τους γύρους δεν υπάρχει VAR. Και αρχικά υποδείχθηκε offside ο Αντίνο μετά από μια ενέργεια του Τετέ, αλλά πολύ ορθά ο διαιτητής είδε ότι η μπάλα βρήκε σε παίχτη της ουγγρικής ομάδας, άρα από αντίπαλο πάλι τροφοδοτήθηκε ο Αντίνο. Έκανε ο Αντίνο το 0-2, απλοποίησε πολύ τα πράγματα στον Παναθηναϊκό. Χάσε τρομερές και πολύ κλασικές ευκαιρίες ο Παναθηναϊκός συνέχεια. Χαρακτηριστικότερη αυτή του Γιάνγκουσιτς, ο οποίος πήγε να σκάψει τον τερματοφύλακα και να μην δώσει τον Ολομόναχο να τριπλασιάσει ο Παναθηναϊκός τα τέρματά του στην Ουγγαρία. Και ο πολύπυρος Χόρβατ που είχε μπει γύρω στο 70 λεπτό, σε μια φάση όπου έδειξε την κλάση του, έκανε το 2-1 ο 40χρονος φορ της ουγγρικής ομάδας. Έχασε και άλλες ευκαιρίες παρά τη μείωση του σκορ Παναθηναϊκός συνέχεια. Για να φτάσουμε λίγο στις καθυστερήσεις, να ανησυχήσει με μια εκτέλεση φάουλ και ένα κόρ, τα οποία βέβαια φυσικά ούτε καν δημιουργήθηκε φάση. Αλλά ξέρετε, ο νόμος του ποδοσφαίρου δυστυχώς πολλές φορές επιβεβαιώνεται και θα ήταν κρίμα για τη χθεσινή προσπάθεια του Παναθηναϊκού, που ξεκίνησε και αυτός με τις καλύτερες προϋποθέσεις στην ευρωπαϊκή του πορεία στη φετινή σεζόν και κέρδισε 2-1 και έτσι τώρα απλοποίησε πάρα πολύ την κατάσταση υπέρ του στη ρεβάν στο Ολυμπιακό Στάδιο, σε μια ομάδα πολύ μικρής δυναμικότητας η ουγγρική ύπαρξη, και πιστεύω ότι θα περάσει ένα εύκολο απόγευμα την επόμενη εβδομάδα στο Ολυμπιακό Στάδιο στις 9:15, αν δεν απατώμε πάλι από την τηλεόραση του Sky. Αυτά για ξεκίνημα και για αρχή της σημερινής ημέρας και ήρθε η ώρα να ξεκινήσουμε την επικοινωνία με τους ακροατές. Ο Βαγγέλης κάποια στιγμή ή θα πάρει τηλέφωνο ή θα έρθει από εδώ, οπότε θα είναι και ο Βαγγέλης μαζί μας κάποια στιγμή μέχρι το τέλος της εκπομπής, αν όλα πάνε καλά και έχει επιστρέψει η περίπτωση, γιατί δεν έχω ενημέρωση ακόμα. Οπότε εμείς θα ξεκινήσουμε την επικοινωνία με τον κόσμο με τους γνωστούς τρόπους επικοινωνίας, όπως γνωρίζετε, με τη συχνότητα του Big Wings for FM 2 10 95 79 2 83 4 και 5, και όποτε υπάρχει κενό θα ρίχνουμε μια ματιά και στα μηνυματάκια σας για να ξεκινήσουμε την επικοινωνία με τους ακροατές. Καλημέρα, παρακαλώ.
1: Ναι, καλημέρα.
0: Γεια σου Παναγιώτη, τι κάνεις?
1: Καλά, αδερφέ μου. Είδα τον αγώνα εχθές του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ. Είδα. Του ΠΑΟΚ ήταν πολύ δυνατό παιχνίδι. Βαράγανε οι...
0: Είχε πολύ κόντρα. Είχε και κάποιες στιγμές έντασης. Εντάξει, είναι η δυναμικότητα της Δυναμού Κιέβου. Ακόμα και σε αυτές τις στιγμές που βιώνει η ομάδα, δύσκολη.
1: Και έδινε ο διαιτητής συνέχεια κάρτες στον ΠΑΟΚ. Δεν μοίραζε κάρτες στην άλλη την ομάδα, τη Δυναμό. Εύκολα.
0: Εντάξει, διαμαρτύρονται και αυτοί από τη μεριά τους για το πρώτο γκολ, την ισοφάριση του Κωνσταντέλια. Δεν υπήρχε βάρ, ίσως και να μπροστά ο Κωνσταντέλια. Στον γκολ μέτρησε. Όλα καλά για το δικέφαλο του Βορρά.
1: Πάντως είπε το πράγμα με το βάρ να μην υπάρχει τώρα σε τέτοια παιχνία που κρίνονται.
0: Κοίτα, εντάξει, είναι μικρή δυνατότητα μα, αλλά είναι ευρωπαϊκά μάτσα που κρίνονται προκρίσεις και όσο να είναι.
1: Από τη στιγμή που όλα τα παιχνίδια υπάρχουν, το βάρ, γιατί όλα τα γήπεδα μπορούν να βάλουν βάρ.
0: Μα και του Παναθηναϊκού, άμα δεν έπαιρνε ο διαιτητής τη φάση. Πάνω του.
1: Ήτανε πάνω του γιατί το είδε, γιατί ήταν γύρω.
0: Καλά, ήταν ξεκάθαρο, κολοφάνερο, αλλά επόπτη, τι είδες δηλαδή, αφού δεν καλά, είναι απλή κόντρα, βρίσκει, αλλάζει πορεία η μπάλα στον παίχτη από την φάση του.
1: Αδικαιολόγητος έτσι, αδικαιολόγητος.
0: Ναι ρε, επόπτη γίγαντα δηλαδή, έλεος δηλαδή, ούτε αυτό δεν μπορείς να δεις.
1: Θα μαστερούσε, μπορεί και μια πρόκριση ρε φίλε, γιατί δεν ξέρεις τι γίνεται.
0: Δεν μπορεί να πιστέψω, αλλά ναι, εντάξει, εξελίχθηκε τώρα, ήταν καλά τα στοιχεία από δεξιοπαθαϊκός, αλλά έδειξε πολύ επιπολαιότητα, χάσε πάρα πολύ.
1: Εμένα μου άρεσε ο Ολλανδός πίσω.
0: Εντάξει, ο Ντεφράι τώρα είναι ορισμένης αξίας παίχτης.
1: Ο Καμαρά ήταν πολύ καλός.
0: Ήταν θετικός, παίξαν και δύο μέχρι το τέλος, έτσι, ήταν από τους παίχτες.
1: Ο Αντίνο ήταν πάρα πολύ καλός. Ο Πιτσιρικάς ο Κοράτης.
0: Ο Γιάγκουτς που είχασε τη μεγάλη ευκαιρία να κάνει το 0-3 για να τελειώσουν όλα.
1: Και ποιος άλλος μου άρεσε να δεις? Α, και την πάσα που έβγαλε το 9 μας, που φοράει το νούμερο 9, πες το νέο,
0: Περίμενε. Ο Ράστοντερ στο τέλος, λες.
1: Όχι, το που φοράει το 9, ο δικός μας, ο Παναθηναϊκού.
0: Ο Ζαρουρί.
1: Μπράβο.
0: Ο Ζαρουρί, αυτός είναι που έκανε τη σέντρα για να γίνει το αυτοκόλ, το 1-0.
1: Αυτός έπαιξε πολύ καλά. Δεν μου άρεσε ο Τετέι. Δεν έπαιξε έτσι όπως θα μπορούσε.
0: Ναι, αλλά Τετέι είναι τάγκο. Τετέι δημιουργεί ρήγματα. Έκανε φάσεις πολλές και ο Τετέι.
1: Έκανε φάσεις, αλλά ήταν φλίαρος. Θα μπορούσε, πιστεύω, να τα έχει ένα γκολ να τα έχει βάλει.
0: Εντάξει, μετά το 0-2 όλοι οι παίκτες του Παναθηναϊκού ήταν επιπολαιοί.
1: Αλλά τώρα πιστεύω, τώρα εδώ μέσα σε εμάς, πιστεύω, 1-2-0 θα το έχουμε. Δεν νομίζω να μας απειλήσει.
0: Καλά, χθες 4-0 θα μπορούσε να πάει εύκολα.
1: Κάτι 4 και παραπάνω θα μπορούσε να γράψει. Και ήταν και τυχεροί που βάλανε αυτόν τον παιχταρά να μου, γιατί για μένα ξέρει πολύ μπάλα αυτό το παιδί που είναι 40 χρονών.
0: Είναι τώρα με τέτοια κοιλιά και τον γκολ που βάλε τώρα είναι γκολ παίχτη κλάση.
1: Λέει τον γκολ το ήθελε όμως.
0: Πώς δεν το ήθελε τώρα, αφού κανονικά πήρε τώρα, μπάλα, έκανε περιστροφή.
1: Εκεί δεν το βγάζει, όχι Μπουφόν, δεν το βγάζει κανένας.
0: Ήταν υποδειγματική εκτέλεση.
1: Αυτά είχα να πω. Και ήταν και πολύ ωραία η μετάδοση του
0: Sky με το, και του Βαγγέλη. Ακούγες το ραδιοφωνικά του Βαγγέλη.
1: Εσύ και έβλεπες. Εγώ από εκεί το άκουγα.
0: Ναι. Βέβαια, εντάξει, όχι, ο Βαγγέλης είναι...
1: Ήταν φοβερός.
0: Όχι,
1: να είναι καλά.
0: Είναι μπαρουτοκαπνισμένος.
1: Να είναι καλά, φίλε μου Κυριάκο. Καλή σου μέρα και καλό Σαββατοκύριακο.
0: Καλημέρα. Είπες 3-1, ο ΠΑΟΚ 3-2 ήρθε. Βεβαίως, 3-2 εν διερήμη του λόγου. Το έκανα λάθος. Φίλε μου, και σε ευχαριστώ που με διορθώνεις. Είπαμε, μείωσε η Δυναμό Κιέβου στο τέλος και μετά παραλίγο να ισοφαρίσει κιόλας γιατί είχε δοκάρι. Καλημέρα στο Γιάννη από τη Βόρεια Εύβοια. Καλημέρα στον Τάσο από το Σικάγο. Ευχαριστώ το φίλο πάλι που μου είπε για το Ζαουρί και το 9. Ναι, με τα νούμερα, ξέρεις έτσι όπως έχουν έρθει τα πράγματα και καθώς αλλάζουν τα ρόστερ πολύ συχνά πλέον. Ακόμα λοιπόν. Ο Βαγγέλης είπε το θεϊκό εχθές, αμάν δεν το έβαζαν αύριο θα το έβαζα Παναθηναϊκός, εγώ σιγά μην το βάζα. Όχι, ναι. Τέλος πάντων, Κώστα Ολυμπιακή δεν το κατάλαβα από αυτό που γράφεις, ευχαριστώ πάντως. Καλημέρα και στον Αλέξη από την Πάφο, τον Βίρονα από τα Χανιά, τον άλλο που με χαρακτηρίζει έτσι με ένα θετικό τρόπο και σε ευχαριστώ, και στο Μάκη από το Περιστέρι. Πάμε, καλημέρα. Τον άλλο που με χαρακτηρίζει έτσι με ένα θετικό τρόπο και σε ευχαριστώ, και στο Μάκη από το Περιστέρι. Πάμε, καλημέρα.

0: έτσι, έχεις φοβερό λόγο. Σου δίνω συγχαρητήρια πραγματικά. Πραγματικά.
1: Να σε καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Θα ήθελα να μιλήσω για το χθεσινό παιχνίδι. Τα είπε σωστά, ο Παναθηναϊκός όντως είναι νεανικός. Πρέπει να ο Νίστρουπ να είναι μια καινούργια ομάδα, σε τι πιστεύεις?
1: Έδειξε κάποια στοιχεία, έδειξε μια φρεσκάδα και έδειξε κάποια στοιχεία διαφορετικά από φέτος. Καταλάβαμε δηλαδή την αγωνιστική προσέγγιση της ομάδας.
0: Μπράβο, ναι, έβαλε τη σφραγίδα του προπονητή. Σίγουρα οι νέοι παίχτες θέλουν την εμπειρία εκεί, όπως είπες με τον Γιάκουψη, τελειώνει το παιχνίδι, τελειώνουν όλα, τελείωσε. Εντάξει, δεν ξέρω, θα θέλω από τη γνώμη μου, έχω μια... Έτσι για τον Μπένια, δεν ξέρω, κάτι δεν μου...
1: Έκανε και ένα λάθος, που κάνανε δοκάρι, Ούγκρι και τα λοιπά, εκεί που πιέστηκε, βέβαια και με κάποιον από το άμυνα του Παναθηναϊκού εκεί πρέπει να τρακάρε, αλλά εντάξει, η πρώτη εμφάνιση...
0: Εντάξει, μην το χρυσουζεύουμε, εντάξει, δεν ξέρω, είναι η μόνη μου έτσι, επειδή ασχολούμαι χρόνια με το ποδόσφαιρο και με το ερασιτεχνικό, ήμουν γενικός αρχηγός ομάδα ΓΑΜΑ Εθνικής. Εντάξει, έχω μια γνώση, δεν λέω τα ξέρω όλα, εντάξει, απλά δεν ξέρω, έχω μια εύνοια εκεί πάντως. Και σίγουρα πρέπει να βρει ο Νίστρουπ τον τρόπο να παίξει ο Κουντούρης. Δεν ξέρω, είναι για μένα...
1: Ο Κουντούρης, ναι, που μπήκε στο τέλος.
0: Πρέπει να βρει τον τρόπο δηλαδή, είμαι υπέρ των Έλληνων παιχτών, έτσι. Υπέρ των Έλληνων.
1: Έχει πλέον, ο Παναθηναϊκός έχει αρκετούς παίχτες στο έρος.
0: Πρέπει να δώσει βάση και...
1: Έχει ένα κορμό, ο Παναθηναϊκός είναι φρέσκια καινούρια νεανική ομάδα. Αυτό όπως καταλαβαίνεις θα έχει τις επιπτώσεις του σίγουρα μέσα στη χρονιά. Θα γίνουν και λάθη και απειρία, δεν θα τελειώσουν και φάσεις όπως εχθές δεν τέλειωσαν. Αλλά βλέπουμε χαρακτηριστικά στην ομάδα, σιγά σιγά.
0: Ναι.
1: Εδώ είμαστε, βλέπουμε και κρίνουμε.
0: Να είσαι καλά, καλημέρα. Τα λέμε.
1: Καλημέρα. Ευχαριστώ. Καλημέρα και στο φίλο. Τώρα δεν ξέρω αν είναι τρολάρισμα, είναι καλό. Εγώ θα το διαβάσω. Ο Αγιούμπ από το Κονγκό. Εντάξει, Αγιούμπ Αλκαμπή. Αλλά ο Αλκαμπή είναι Μαροκινός. Λοιπόν, στο σημείο αυτό θα συνεχίσουμε. Περιμένοντας τις επόμενες γραμμές επικοινωνίας. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν, ο οποίος παρατάχθηκε με τον Μπένια στο τέρμα, τον Τσάπρα στο δεξί άκρο, τον Κυριακόπουλο στο αριστερό, ο Ντεφράη και ο Τουμπά στο κέντρο της άμυνας. Στον άξονα ήταν ο Καμαρά και ο Τσέριν, πιο μπροστά τους προθυμένος ο Γιάγκουσιτς. Αριστερά ο Αντίνο, δεξιά ο Ζαρουρί και προθυμένος ο Τετέι. Στο δεύτερο ημίχρονο μπήκανε ο Πελίστρη, ο οποίος και αυτός πάλι έχασε. Αυτό το παιδί είναι γρήγορο, ξέρει καλά τη θέση, παίζει πάνω στη γραμμή, αλλά και μπορεί να παίξει και στη γραμμή και πιο μέσα, αλλά στα τελειώματα δεν θέλει δουλειά πολύ ο Πελίστρη, για την αξία που έχει τη χρηματιστή αρέα εκεί και την εμπειρία και τις παραστάσεις. Πήκε ο Παντελίδης, βγήκε συνέχεια μετά στον άξονα ώρα στον Τέρκιο Κουντούρης. Τώρα και στον ΠΑΟΚ είδαμε και μερικά από τα καινούργια αποκτήματα. Είχαμε έναν τραυματισμό για τον Άλλη και υπάρχουν φόβοι για απουσία έως και ένα μήνα όπως βλέπω.

Τώρα είχαμε ισοπαλία και στο παιχνίδι ανάμεσα στη Χάμαρμπι και την Άντερλεχτ. Στο πρώτο μας ανοιχτή η πρόκριση για τον επόμενο αντίπαλο του ΠΑΟΚ, εφόσον όλα πάνε καλά και ο ΠΑΟΚ καταφέρει να αποκλείσει την Δυναμό Κιέβου στην Τούμπα.

Είπαμε και για τον Τάχα Άλλη, ο οποίος στο 11ο λεπτό του αγώνα του, στο ντεμπούτο του με τον ΠΑΟΚ, τραυματίστηκε και αντικαταστάθηκε. Ίσως να έχει υποστεί εξάρτηση στον αριστερό ώμο, θα φανεί στη συνέχεια, θα δούμε και το ρεπορτάζ όσο να είναι από το ρεπορτάζ του Δικέφαλου του Βορρά. Στο τρίτο

λεπτό είπαμε προηγήθηκε η Δυναμό Κιέβου, στο 13ο ισοφάρισε ο Κωνσταντέλιας και λίγο αργότερα ο Ζαφίρης έκανε το 2-1. Το 3-1 ο Μπαπτίστης Σανταμαρία μείωσε αργότερα η Δυναμό Κιέβου και ο ΠΑΟ κατάφερε να κρατήσει το εις βάρος του προβάδισμα και να έχουμε το τελικό αποτέλεσμα με 3-2. Οπότε στην Τούμπα την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε το επόμενο μάτς με τον ΠΑΟΚ να έχει προβάδισμα νίκης. Ο Νικόλας από την Κυψέλη σχολιάζει τον Πελίστρη για τον... για την αξία που έχει και το δεν τελειώνει τις φάσεις. Εντάξει, είναι καλός παίκτης. Δεν μπορώ να πω ότι δεν είναι καλός παίκτης, αλλά γενικώς δεν έχει δώσει σε καμία περίπτωση τίποτα από όσα θα περίμενε ο Παναθηναϊκός και ο παδί του σε σχέση με τις προσδοκίες που είχαν δημιουργηθεί όταν αυτός και ο Τετέ τότε είχαν αποκτηθεί από την Γαλατασεράι, ο Βραζιλιάνος που πουλήθηκε πέρσι στη Βραζιλία, και ο Πελίστρη για τον Παναθηναϊκό. Δύο παίκτες βέβαια οι οποίοι αγωνίζονταν και οι δύο κανονικά στα δεξιά, ήταν η κανονική τους θέση. Για ξεκίνημα της χρονιάς είναι, θα έχουμε και άλλες προσταφερές στα ρόστερ όλων των ομάδων, οπότε μένετε συντονισμένοι και περιμένετε για τα νεότερα. Περιμένοντας λοιπόν τα τηλέφωνα σας και τα μήνυματά σας εδώ πέρα, διαβάζουμε ό,τι ειδήσεις υπάρχουν σε σχέση με τα χθεσινά παιχνίδια.

0: Στο θέμα των χαμένων ευκαιριών στάθηκε και ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού, ο Δάνος Γιάκου Μπνίστρουπ, και εστίασε στις χαμένες ευκαιρίες που χάθηκε. Μπράτς, τελειώνουμε. Δεν είναι ώρα ακόμα να πούμε συγχαρητήρια, όπως βλέπω εδώ στις δηλώσεις. Ακούσατε και τα σποτάκια της αναμέτρησης που θα τα ακούσετε και στη διάρκεια της επόμενης ημέρας από τον Βάγγελη Νερατζιά και από τον Δημήτρη Τζορμπατζόγλου στα παιχνίδια των δύο ομάδων αντίστοιχα. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Παρακαλώ.
1: Καλημέρα.
0: Καλώς τον να.
1: Ο Δωρής ο Παουτζής είμαι.
0: Τι κάνεις, Δωρή, πώς είσαι?
1: Μια χαρά. Λοιπόν, είχαμε ένα παίχτη το Γετζιόρα. Το δίνεις τζάμπα και πάει κλωτσάει στο χέρι τον Τάχα Άλλη.
0: Είχε,
1: πόσο
0: είχε.
1: Δηλαδή κάρβα μπορεί να είναι αυτό?
0: Είχε πολύ.
1: Και όχι μόνο άλλο, και τον Κωνσταντέλια πήγε και κλώτσε κάποια στιγμή από πίσω. Και έναν ακόμα παίχτη νομίζω, δεν θυμάμαι ποιο να.
0: Είχε αρκετή ένταση το παιχνίδι χθες, ναι.
1: Ήταν πολύ δυνατό. Καλό παιχνίδι κάναμε, αλλά έχουμε μια έλλειψη εκεί στο κέντρο. Δηλαδή μετά από το 60-70 είχαν κλατάρει όλοι εκεί πέρα από δυνάμεις. Και αυτό που μου κάνει έτσι μια εντύπωση είναι ότι στην επίθεση ο Μύθο ήταν εχθές άφατος και ο Γερεμέγεφ. Πέρα από ένα σου που έκανε.
0: Δεν ενοχλήσανε, ναι, γενικώς δεν ήταν.
1: Δεν ενοχλήσανε καθόλου. Δηλαδή, σαν να παίζαμε με 10 παίχτες σε όλο το παιχνίδι. Αυτό μου κάνει εντύπωση.
0: Στην κλασική του δύναμη τώρα, στα χαφ, Κωνσταντέλια, Τάισον Ζίβκοβιτς. Εκεί στηρίχθηκε ο ΠΑΟΚ.
1: Ο Κωνσταντέλιας. Δηλαδή, έκανε το καλύτερο το παιχνίδι χθες. Ναι. Έκανε ένα από τα πολύ καλά παιχνίδια.
0: Ήταν,
1: δηλαδή, δεν τον έκοβε κανένας πέρα μόνο με φάουλ. Είχε και κάτι φλιαρίες βέβαια, αλλά εντάξει. Ήταν. Πολύ αποτελεσματικός.
0: Σοφάρισε γρήγορα, σοφάρισε γρήγορα. Αυτό είναι.
1: Αυτό το ότι σοφάρισαμε γρήγορα, αλλά χρειαζόμαστε ενίσχυση οπωσδήποτε. Αν εγώ δεν τον είδα. Μακάρι να προχωρήσουν όλες οι ομάδες να έχουν
0: κάνει. Εντάξει, πολύ πιο εύκολο τώρα και βατός αντίπαλος του Παναθηναϊκού για το μέγεθος και της διοργάνωσης και το επίπεδο.
1: Η Δυναμό είναι.
0: Αλλά επειδή είναι πιο καινούργια ομάδα και έχει πιο πολλά στοιχεία που βάζει ο Παναθηναϊκός και τα λοιπά, όχι ότι και ο Πάο, καινούργιο προμονητή. Έχει και αυτός, έχει προσταφερές αρκετές, αλλά έχει έναν κορμό. Ενώ ο Παναθηναϊκός σχεδόν είναι ολοκένουργια ομάδα.
1: Πολύ καλός εχθές ο Χατζηδιάκος, πάρα πολύ καλός.
0: Ο Χατζηδιάκος τώρα εντάξει δεν είναι στοίχημα, είναι τώρα σίγουρο.
1: Από τη στιγμή που την εκθίασε ο Σπυρόπουλος κάποια στιγμή στο μάτς, άρχισε κατά δυο, δηλαδή είχαν πολύ σοβαρά. Νομίζω στο ένα φάγαμε και γκολ, δεν θυμάμαι τώρα, αν ήταν σε αυτό. Ή ήταν χαμένη ευκαιρία. Αυτά, μακριά να πέρασουν όλες οι ομάδες, καλή επιτυχία σε όλους.
0: Καλή επιτυχία, καλή επιτυχία. Εύχομαι και εγώ και στις δύο ομάδες. Να σε καλά, να σε καλά. Σε ευχαριστώ. Μην τα βάζετε με τον Πελίστρη, ξέραμε ότι δεν τα βάζετε. Να τα βάζετε με τον Τετέι που δεν ξέρει να σκοράρει. Ναι, ρε φίλε, αλλά ο Τετέι δημιουργεί ρήγματα. Είναι τάγκο Τετέι και κάνει κάποιες ενέργειες πάρα πολύ δύσκολες. Ανοίγει χώρους. Είναι πολύ σημαντικός για το παιχνίδι του Παναθηναϊκού και έχει πολύ μεγάλες προοπτικές εξέλιξεις και πολύ μεγάλες δυνατότητες. Θέμα δουλειάς είναι, παιδιά, οι χαμένες φάσεις τώρα και τα τελειώματα. 100%. Το ζήτημα είναι ότι είδαμε ταχύτητες, κινήσεις από τον άξονα, κινήσεις από τα άκρα για τον Παναθηναϊκό, πράγμα που είχαν λείψει την περασμένη χρονιά. Εντάξει, είναι πολύ νωρίς βέβαια για να βγάζουμε συμπεράσματα τώρα και σε αυτό το επίπεδο. Κάπως έτσι θα τα πάμε στο πρώτο δελτίο πολιτικής ενημέρωσης για σήμερα από το Sky. Και θα συνεχίσουμε μέχρι τις 8 με τους τρόπους επικοινωνίας που ξέρετε και έχετε συνηθίσει κάθε μέρα.

Βλέπω τώρα και στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού κάποιες κινήσεις που επικεντρώνονται κυρίως στην απόκτηση τερματοφύλακα, καθώς δείχνουν ότι προσχωράει η μεταγραφή του Τζολάκη στη Χαλ και το in Premier League. Ολοκληρώθηκε η επιστροφή του Σάλιακα μετά από πάρα πολλά χρόνια. Είχε φύγει πολύ νέος βέβαια και πολύ μικρός τότε ο Σάλιακας. Νομίζω ότι ήταν η χρονιά με τον Μάρκο Σιλιβάκη. Είχε παίξει κάποια εύκολα παιχνίδια του κυπέλου εκείνη τη σεζόν στον Ολυμπιακό. Ήρθε από τη Ζανκ Πάουλη λοιπόν ο Σάλιακας και την Bundesliga στον Ολυμπιακό για το δεξί άκρο της άμυνας να αντικαταστήσει ουσιαστικά τον Κωστίνια. Έχει έρθει και ο Μαφέο, δύο παίχτες. Καθώς ο Ροντινέι θα είναι μπαλαντέρ και θα παίζει και μπροστά και πίσω. Ενώ ολοκληρώθηκε και μετακίνηση του Μπετανκόρ από τον Ολυμπιακό στη Λας Πάλμας. Πάμε στο σημείο αυτό να κάνουμε ένα διάλειμμα για δελτίο πολιτικής ενημέρωσης και συνεχίζουμε με την επικοινωνία με τους ακροατές και τα μηνύματα, όπως ξέρετε, και ό,τι άλλο θέλετε και όποια ειδησιογραφία υπάρχει να καλύψουμε.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Πολύ αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στην είσοδο του λιμανιού του Πειραιά από Αλυπαίδου αλλά και στην περιοχή του Σκαραμαγκά. Σήμερα το μεσημέρι παραδίδεται στην κυκλοφορία ο αυτοκινητόδρομος Ε65. Κακοκαιρία προβλέπεται από σήμερα το μεσημέρι μέχρι και το πρωί του Σαββάτου στις περισσότερες περιοχές της χώρας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Σήμερα σε κόκκινο συναγερμό θα βρίσκονται σποράδες, κεντρική και βόρεια Εύβοια και τα παράλια των νομών Λάρισας και Μαγνησίας. Στην Αττική θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες σήμερα το απόγευμα και το βράδυ. Ολοκληρώθηκε το κύμα αμερικανικών επιθέσεων εναντίον Ιρανικών στόχων που σημειώθηκε για 13η συνεχόμενη νύχτα. Νωρίτερα, νέα προειδοποίηση προς το Ιράν είχε απευθύνει ο πρόεδρος των ΗΠΑ, λέγοντας πως εξετάζει να εξαπολύσει τη μεγαλύτερη ως τώρα στρατιωτική επίθεση στη χώρα. Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες της αστυνομίας στη Σύρο για το θάνατο μιας 40χρονης γυναίκας εργαζόμενης στο ΕΚΑΒ Αθήνας, η οποία έφερε τραύματα από μαχαίρι στην πλάτη. Χθες το απόγευμα η 40χρονη μετέβησε σπίτι ζευγαριού, λογομάχησε με το ζευγάρι και κάτω από συνθήκες που διερευνώνται τραυματίστηκε με μαχαίρι. Το ζευγάρι έχει προσαχθεί στο αστυνομικό τμήμα και καταθέτει. Σήμερα το τελευταίο αντίο στη Μέρι Λίντα, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών. Η εξόδιος ακολουθεί ατελεστή στο εκκλησάκι του Αγίου Ανδρέα, στο χώρο του Γυροκομείου Αθηνών και η ταφή της στο πρώτο κημητήριο Αθηνών. Ο Παναθηναϊκός επικράτησε 2-1 της Πάξη στην Ουγγαρία, στην πρώτη μεταξύ τους αναμέτρηση για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Ο ΠΑΟΚ κέρδισε την Δυναμο Κιέβου στην Πολωνία 3-2 στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Και ο καιρός νεφώσει σήμερα στην Αττική με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Μέχρι 30 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Time out για Θράκων.
4: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
3: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
5: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στις 12 του Σεπτέμβρη θα γίνει κάτι μοναδικό.
6: Στο Telecom Center Athens.
5: Νέα παράσταση, εξωγήινος η επιστροφή με τον Αλέξανδρο Σουβέλα. Για μία και μοναδική παράσταση στην Αθήνα σας περιμένουμε. Γουρνοπούλες, ψητά της ώρας, ζωντανή μουσική, χορευτικά συλλόγων δεν θα έχουμε. Μόνο έναν άνθρωπο να λέει αστεία για 2 ώρες. Η αίθουσα κλιματίζεται. Τηλέφωνο για ρεζερβέ μέσω more.com, παίρνετε δηλαδή τα εισιτήριά σας. Εξωγήινος η επιστροφή. Στις 12.09
6: στο Telecom Center Athens.
2: Χορηγός επικοινωνίας BWIN Sport FM 94,6.
7: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
8: Μου πρωτοχτυπά στις χάντρες, τη δουλειά κάνει τους άντρες.
2: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
9: Γκολ για τον Παναθηναϊκό. Αυτό γκολ είναι, αλλά ούτως ή άλλως και να μην το βάζαν μόνοι τους, θα το βάζαν οι παίχτες του Παναθηναϊκού, γιατί ήταν τόσο ωραία και γλυκιά η σέντρα του Ζαρουρία από τα δεξιά. Κερδίζει την μπάλα ο Τσέριν. Τη δίνει στον Αντίνο. Αυτός τη δίνει στον Τεντέι. Ο Τεντέι τη δίνει στο Γιάκουσης. Ο Γιάκουσης στο Ζαρουρί. Ο Ζαρουρί κάνει τη σέντρα και οι πράσινοι παίρνουν προβάδισμα στο σκορ και παγώνουν το γήπεδο της Πάξη. Πάξη Παναθηναϊκός 0-1 λοιπόν. Ο Τσάπρας απομακρύνει σε αυτό το γέμισμα που επιχείρησαν οι της Πάξη και ο Καμαρά επωφελείται τη λάθος πάσα και δίνει στον Τσέριν, αυτός δίνει στον Τετέι. Ο Τετέι τώρα έχει την επιλογή δεξιά του Γιάγκουσης και αριστερά του Αντίνο. Κρατάει την μπάλα ο Τετέι αλλά από κόντρα πάει στον Αντίνο. Είναι από κόντρα, είναι το 0-2. Είναι γκολ για τον Παναθηναϊκό. Ο βοηθός σήκωσε το σημαίακι αλλά ο διαιτητής κατακυρώνει τον γκολ. Ο Αντίνο με πλαστεδάρα στέλνει την μπάλα στο δεξί γάμα του Κόβασιτς και κάνει το Πάξη Παναθηναϊκός 0-2 στο 57. Ο Τσάπρας διώχνει και το παιχνίδι ολοκληρώνεται. Ο Παναθηναϊκός φεύγει νικητής από το Πάξη Stadium. Επικρατεί τη Πάξη με 1-2 εδώ στην Ουγγαρία και κάνει το πρώτο βήμα για την πρόκριση και πλέον είναι στο χέρι του το να ολοκληρώσει τη δουλειά στο δεύτερο παιχνίδι στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Σε μία εβδομάδα από τώρα η ομάδα του Τζέικοπ Νίστρουπ θέλει να κάνει το δεύτερο βήμα και να πάει στα επόμενα με μοναδικό στόχο τις απανοτές προκρίσεις που θα τον φέρουν και φέτος σε League Face Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης.
10: Με 10 προς το παρόν μέχρι να μπει ο Τάισον, Μιχαηλίδης θα σηκώσει την μπάλα προς τον Κωνσταντέλια. Ο Μίθου θα πάρει τη δεύτερη Ζήφκοβιτς και εκτός περιοχής Ζήφκοβιτς ετοιμάζεται. Πασάρει τον Κωνσταντέλια με στην περιοχή Πασάρει γκολ! Γκολ για τον ΠΑΕΠ! 1-1! Ασίστ του Ζήφκοβιτς, κοράνε Κωνσταντέλιας. 1-1 ο δικέφαλος με 10 ποδοσφαιριστές. Κι όμως οι άσοι του μπροστά συνδυάζονται και ο Τέλιας πλασάρει, σκάβει την μπάλα για να εσουφαρίσει. 1-1 στο 13. Από τα δεξιά Κωνσταντέλιας, ένας με έναν πλησιάζει την περιοχή, σταματάει. Όπου τι κάνει φοβερή τρίπλα και γυρίζει! Διώχνουν οι αμυνόμενοι. Κωνσταντέλιας με το αριστερό θέλει να γυρίσει. Την πέμπει ο Ζαφίρης του Τζαβρικό! Κολοπάει ο Ζαφίρη! Ένα δύο δικέφαλος! Από λάθος των Ουκρανών ο Ζαφίρης πλασάρει εύστοχα να τα γκολ των Ελλήνων διεθνών και του Κωνσταντέλια και του Ζαφίρη. Και 1-2 πάω στο 38. Γκολ ο ΠΑΟΚ! Γκολ για το δικέφαλο με τον Σαντα Μαρία! 1-3 ο ΠΑΟΚ με το μακρινό σουτ του Γάλλου, αρκετά μέτρα εκτός περιοχής, δυνατό εφήβολο στην γωνία του Ουκρανού που δεν μπόρεσε να αντιδράσει. Πρώτη τελική για τον ΠΑΟΚ στο δεύτερο ημίχρονο και γκολ. Τέλος αγώνα ο ΠΑΟΚ κερδίζει. Δυναμό Κιέβου

Συνεχίζουμε λοιπόν μετά το δελτίο πολιτικής ενημέρωσης εδώ στο Big Wings Sport FM για τους 94,6. Είμαι ο Κυριάκος Σταδερόπουλος, στη ρύθμιση του ήχου και εκτάκτως είμαι και στο μικρόφωνο. Καθώς όπως ακούσατε, ο Βαγγέλης έκανε τη χθεσινή βραδινή μετάδοση του παιχνιδιού του Παναθηναϊκού στην Ουγγαρία. Οπότε, όπως αντιλαμβάνεστε, είναι λίγο δύσκολο να έχει περιγράψει το παιχνίδι χθες το βράδυ στην Ουγγαρία και να είναι και εδώ ταυτόχρονα. Όπως με ρωτάει ένας φίλος που είναι ο Μάστρο Βάγκος και ποιος εσύ ρε Μάστορα, είμαι ένας περαστικός σπουδαφός. Μου ανοίξανε μέσα, ανέβηκα πάνω και πήρα και μικρόφωνο και κάνω εκπομπή. Καλέ μου φίλε, να είσαι καλά, μάλλον είσαι καινούριος, είσαι από το εξωτερικό, είσαι μπομπυράς. Ό,τι και να είσαι καλά, να σας ευχαριστώ για το μήνυμα. Διευκρινιστικά στο λέω, είμαι χολύπτης και καλύπτω και τις ανάγκες του σταθμού στο μικρόφωνο αυτή τη στιγμή με... καθώς απουσιάζει ο Βαγγέλης. Ο Μάκης από το Ηράκλειο συνέχεια με τις γνωστές του απορίες κάθε μέρα. Γιατί να, γιατί δεν ξέραν ότι ο Κάγκουα είχε προφορική συμφωνία και μιλάμε για φιάσκο και σχεδόν χρόνο. Καλά, δεν νομίζω ότι είναι έτσι όπως τα λες, Μάκη. Είσαι λίγο υπερβολικός, αλλά εντάξει. Χθες μου έλεγες πώς τολμάνε και βγάζουν το Avengers Doomsday και το Dune την ίδια μέρα. Πίστεψέ με ότι μπορεί. Μπορεί κάποιος να παρακολουθήσει δύο ταινίες που τον ενδιαφέρουν και θεωρεί απαραίτητες για την ψυχαγωγία του, ότι τον διασκεδάζουν και θέλει να πάει να τις δει σε κινηματογραφική αίθουσα, θα βρει τη δυνατότητα να πάει να δει τη μία μέρα τη μία και την άλλη την άλλη, ή αν είναι δυνατόν τόσο μεγάλη υπερπαραγωγή και σημαντική για την προτιμήσεις κάποιου θεατή, να πάει να δει ένα έργο κάποια στιγμή στην κινηματογραφική αίθουσα και μετά να βγει και να πάει στην επόμενη. Έχει αυτές τις δυνατότητες. Με τους τα πολυσινεμά που υπάρχουν στην εποχή μας, Μάκη μου, ωραίο και το Avengers, ωραίο και το Dunes, καλά θα πάνε νομίζω. Καλά θα πάνε. 500 εκατομμύρια προβολές είχε το τρέιλερ της ταινίας Avengers Doomsday που θα βγει στις 18 του Δεκέμβρη. Μέσα σε 24 ώρες πρέπει να είναι καινούριο παγκόσμιο ρεκόρ, αλλά εντάξει, είναι προπαραγωγές, ενδιαφέρουν, καλύπτουν και τις μεταγενέστερες γενιές και τις νεότερες, καθώς είναι θεαματικές ταινίες. Ξαναγυρνάμε τώρα στην αθλητική επικαιρότητα και στα του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ, να δούμε και τι γίνεται με τις ρεβάντς.

την επόμενη Πέμπτη στις 9 παρατέταρτο θα παίξει ο ΠΑΟΚ στην Τούμπα με την Δυναμό Κιέβου για να υπερασπιστεί το υπέρ του αποτέλεσμα που κέρδισε με 3-2 εχθές στην Πολωνία.

Ενώ ο Παναθηναϊκός, βλέπω από την πλευρά του, θα παίξει στις 9.30 με την Πάξη στο Ολυμπιακό στάδιο την ερχόμενη εβδομάδα. Άρα σίγουρα ένα παιχνίδι το οποίο άνετα θα έχει 20 με 25 εύκολα. Η Premier League ξεκινά 21-8 με Arsenal Coventry, μου λέει ο Νικόλα στην Κυψέλη. Μάλιστα. Η πρωταθλήτρια Arsenal λοιπόν ξεκινάει με την προβιβαστήσα Coventry. Έχουμε να την δούμε στην Premier League την Coventry περίπου μου από το 99-2000 εκεί γύρω. Όχι άλλα νούμερα, όχι άλλα ρεκόρ, λυπηθείτε μας, σταμάτα. Σιγά ρε φίλε. Δηλαδή είμαι ηχοκαλυπτής, μου λέει ο Σπύρος από το Ρέθυμνο που λέει φεύγω μόνος μου. Είμαι ο άνθρωπος για όλες τις δουλειές. Εδώ πέρα. Κάπως έτσι φίλε Σπύρο, από το πανέμορφο Ρέθυμνο και λαοφιλή αυτό το καιρό.

Όσοι το γνωρίζετε, 2-10-95-79-283-4-5 είναι τα μικρόφωνά μας. Για να μην μου παίρνετε τηλέφωνο μετά από το ευρωπαϊκό παιχνίδι του ΠΑΟΚ και του Παθναϊκού, έχετε αρχίσει και φεύγετε για τα καλά. Οπότε σας εύχομαι τα καλύτερα, να περάσετε καλά, να έχετε καλές διακοπές, να το ευχαριστηθείτε, να ξεκουραστείτε και να περάσετε όσο καλύτερα γίνεται.

Καλημέρα και στο φίλο το Βίκτορα από το Πέραμα. Απλά υπερπληροφόρηση σκοτώνει, ρε Κυριάκο. Εντάξει, το καταλαβαίνω, το αντιλαμβάνομαι. Είναι και καλοκαίρι, έχει τελειώσει το Μουντιάλ 5 μέρες. Θέλει ο κόσμος λίγο να κάνει μια επίγεινη επανεκκίνηση. Να ξεκουραστεί, να γεμίσει τις μπαταρίες σου και να επιστρέψει. Όπως καταλαβαίνετε, εντάξει, σίγουρα το πεσινό παιχνίδι απασχολεί περισσότερο τους φιλάθλους του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ που καίγονται για την επίσημα ευρωπαϊκά παιχνίδια και έχουμε ανάγκη να ξεκινήσουμε και σαν ελληνικό ποδόσφαιρο τη χρονιά με νίκες και με προκρίσεις. Κυρίως ο Παναθηναϊκός που δεν έχει μαξιλαράκι ασφαλείας στο Conference League και πρέπει να κάνει τρεις προκρίσεις, είναι και καινούρια ομάδα για να μπει στους ομίλους του Conference. Ένα στόχος που φαντάζει εφικτό σε σχέση με την δυναμικότητα των ομάδων και τη βαθμολογία που σιγά σιγά επανέρχεται ο Παναθηναϊκός με την δυναμική που έχει, καθώς έχει αρχίσει πάλι και επανέρχεται στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, συμμετέχει και κάνει προκρίσεις τα τελευταία 2-3 χρόνια.

0: Λέγαμε τώρα για ειδήσεις και στα του Ολυμπιακού. Βλέπω και στον μπάσκετ υπάρχουν εξελίξεις με τον Ντόρσεϊ που είναι στην αναμονή. Στο ποδόσφαιρο να δούμε αν ο Ορτέγκα θα φύγει, θα πάει στη River Plate, οπότε θα αποκτηθεί και άλλος αριστερός μπακ. Ας πάμε όμως στην επόμενη γραμμή να μιλήσουμε με τον επόμενο ακροατή που είναι στην αναμονή. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλώς τον, ναι.
1: Τι κάνουμε.
0: Καλά, εσύ πώς είσαι.
1: Καλά, καλά. Για το ποδοσφαιρικό τώρα το τμήμα πήρα να μιλήσω.
0: Μάλιστα.
1: Είμαι ο Νίκος από Πάτρα.
0: Ναι, σε κατάλαβα τη φωνή.
1: Μιλάμε κυρίως ποδοσφαιρικά.
0: Το θυμάμαι.
1: Μέχρι στιγμής με τα γραφικά είμαι ευχαριστημένος θεωρητικά πάντα, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί σίγουρα έχει αναβαθμιστεί η αμυντική γραμμή, η τετράδα που έχουμε πίσω πλέον. Νομίζω είναι σε πολύ καλό επίπεδο. Στην ουσία έχεις, πάλι ξανά θεωρητικά το λέω, 4 βασικούς παίκτες.
0: Για τα center back, έτσι, λες με την επιστροφή του Κάρμου, έτσι.
1: Για τα center back.
0: Και το...
1: Ναι. Δεξιά για μένα μ' άρεσε πάρα πολύ η επιστροφή του Σάλια. Κάτι μ' ήθελα από πέρσι, πρόπερσι.
0: Χρειάζονταν να μπει και παίχτης τώρα που είναι Έλληνας. Οπότε για να μην έχουμε τα προβλήματα που είχαμε πέρσι με τους ξένους που είχαμε ξένους και δεν μπορούσαμε να τους χρησιμοποιήσουμε γιατί είχαμε ξεπεράσει τον αριθμό.
1: Το κυριότερο είναι και καλός παίχτης και είναι και καλό παιδί. Εγώ αυτά τα συνδυάζω και τα τρία. Και το ακόμα καλύτερο θέλει να παίξει τον Ολυμπιακό. Αυτό θέλω να το πω γιατί. Ακουγότανε καιρό για τον Γιαννούλη. Ο Γιαννούλης,
0: καλά, ο Γιαννούλης είναι διακαής πόθος όλων των ελληνικών ομάδων και δεν ξέρουμε άμα πώς θα εξελιχθεί το καλοκαίρι, έτσι.
1: Προτεραιότητά
0: του είναι το εξωτερικό.
1: Ναι, και αν είναι στην Ελλάδα είναι ο ΠΑΟΚ. Εμένα αυτό που είχε σαν Ολυμπιακό δεν μου άρεσε. Δηλαδή κάποιος που θέλει να έρθει να παίξει, ειδικά Έλληνας, θέλει να έρθει να το γουστάρει.
0: Εντάξει, δεν φαίνεται να αναθερμαίνει το ενδιαφέρον, αλλά ποτέ μιλες ποτέ, έτσι. Καλός παίκτης είναι και. Εντάξει, όλα τα έχουμε δει στον χώρο του ποδοσφαίρου κατά καιρούς.
1: Άκουσα χθες ότι ουσιαστικά έχει κλείσει από τον ΠΑΟΚ, τώρα θα φανεί αυτό. Τέλος πάντων,
0: ναι.
1: Το ζήτημα είναι ότι χρειάζεται και εκεί σίγουρα να βάθμισε ο Ολυμπιακός, γιατί θα μιλήσω με αριθμούς όταν έχεις δύο μπακ ή θα πάω στον Ορτέγκα για παράδειγμα, ο οποίος εξ αρχής εμένα δεν μου άρεσε σαν μπακ στον Ολυμπιακό, ακόμα και τη χρονιά την καλή του conference. Και δεν το λέω από άποψη γκρίνιας, το λέω από
0: έχει προτερήματα και μειονεκτήματα ο Ορτέγκα, τα οποία φαίνεται ότι δεν τα έχει δουλέψει πολύ, δηλαδή. Έχει...
1: Και δεν τα εξέλιξε, δηλαδή.
0: Ναι, έχει μείνει λίγο στάσιμος. Δεν είπα ότι είναι κακός παίκτης, αλλά έχει κάποια στάνταρ τα οποία. Έχουν μείνει σταθερά.
1: Απλά τουλάχιστον όταν είχε το ρεάπτιο που έλεγε ότι αμυντικά είναι καλά, αλλά επιθετικά πάσχει. Τώρα το θέμα είναι ότι ο Ορτέγκα στα δικά μου τα μάτια ήταν ένα μέτριο παίκτης και στα δύο. Και επιθετικά και αμυντικά. Είχε ένα πράγμα το οποίο το μαθαίνουμε από τις ακαδημίες. Να μην σου φεύγει στην πλάτη επιθετικός και το έβλεπα 3 χρόνια. Ένα πράγμα να μην το δει.
0: Ναι, το παθαίνει συχνά. Το παθαίνει συχνά.
1: Βέβαια. Και το κυριότερο είναι ότι τελειώνει η ποδοσφαιρική χρονιά, ας πούμε, και το μπακ σου έχει 2 assist.
0: Ναι, και οι σέντρες του δεν είναι όσο καλές θα έπρεπε για αριστερό πλάγιο μπακ.
1: Στο σύγχρονο ποδόσφαιρο τα μπακ ξέρεις ότι παίζουν πολύ έργο ρόλο. Οπότε
0: εντάξει, τώρα η χρονιά τώρα αλλά... που έχει μείνει χαραγμένη στον Ολυμπιακό είναι το 19-20 τελευταία που είχε μαγικά μπακ, αλλά από τα Λαουί Τσιμίκα, έτσι, σε χρονιά μαγική για τον
1: σίγουρα.
0: Ολυμπιακό.
1: Σίγουρα, αλλά εγώ σου λέω και στα επίπεδα εκείνα να μην φτάσει.
0: Ξέρω ότι είναι πολύ καλός, αλλά μεγάλος απότομα πέρσι.
1: Ναι, ισχύει.
0: Για την θέση του δεξιού ποσίου.
1: Οπότε στα αριστερά για μένα χρειάζεται μια αναβάθμιση. Μπροστά θεωρώ ότι μέχρι το τέλος του καλοκαιριού. Από τη μέση και μπροστά θα αποκτηθούν άλλοι δύο παίκτες οι οποίοι...
0: Θα έχουμε προσταθερές αρκετές στο ρόστερ του Ολυμπιακού, θα έχουμε ακόμα κι άλλα.
1: Και θα είναι και πρώτη γραμμή, δηλαδή δεν ξέρω αν είναι κάποιος από αυτούς που ακούγονται ή είναι κάποιος από αυτούς που δεν ακούγονται, αλλά σίγουρα θα είναι πρώτη γραμμή από το πάνω ράφι. Καλύτερος ο Ολυμπιακός νομίζω από πέρσι θα είναι, χειρότερος είναι δύσκολο. Οπότε,
0: ναι, τουλάχιστον σαν εικόνα δεν παιδί μου είναι, θα είναι καλό να είναι καλύτερο.
1: Οπότε ξεκινάει από καλή αφετηρία. Το Παναθηναϊκό λίγο που είδα χθες δεν ξέρω και το λέω από τώρα, το λέω βασικά τον Ιούλιο. Μπορεί τα πράγματα να αλλάξουν τελείως. Δεν νομίζω ότι θα μπει στη διεκδίκηση στο Παναθηναϊκό.
0: Είναι ολοκένουργια ομάδα και χτίζεται, οπότε θέλει χρόνο.
1: Σίγουρα. Γι' αυτό σου λέω τη δική μου την εκτίμηση τώρα τον Ιούλιο. Μπορεί σε 5 μήνες να δούμε κάτι τρελό. Ο ΠΑΟΚ απ' την άλλη...
0: Και αυτός είναι αναδιοργάνωση και αυτός.
1: Είναι αναδιοργάνωση γιατί έφυγε και ένας άνθρωπος, όχι προπονητής, ένας άνθρωπος που σκέφτεται πάνω του πολλές αρμοδιότητες του ΠΑΟΚ.
0: Όλη την ομάδα έτρεχε.
1: Οπότε είναι λίγο δύσκολο και για την ΑΕΚ τέλος, ξανά το λέω τον Ιούλιο, νομίζω ότι έχει πέσει στη λούμπα που έπεσε και ο Ολυμπιακός μετά τον Ντάμπλ. Για μένα χρειαζόταν αναβάθμιση κυρίως στα μπακ της, τα οποία δε, από ό,τι φαίνεται δεν τα αλλάζει, και θα πάει στην ουσία με τον ίδιο κορμό τον περσινό. Πιστεύω ότι θα πέσει μια λούμπα σε αυτό το πράγμα.
2: Θα φανεί νωρίς, γιατί η ΑΕΚ έχει το περιθώριο και την πολυτέλεια να ξεκινάει τώρα. Έχει ξεκινήσει πολύ αργότερα την προκριματική. Και
1: όσο αναφορά το... Ναι, είναι αρκετά νωρίς. Και όσο αναφορά τον προκριματικό, είναι δύσκολος όσο είναι δύσκολα όλα τα προκριματικά το καλοκαίρι. Και το ξέρουμε, αυτό το έχουμε δει. Έχουμε δει σφαλιάρες ελληνικών ομάδων που έχουν πάει από πολύ πολύ μικρότερες νοσφαιρικά ομάδες.
2: Τα έχουμε πάθει όλοι.
1: Θέλει, ναι, θέλει πολύ προσοχή. Γι' αυτόν τον λόγο, για να κλείσω, θεωρούσα πάντα ένα από τους κορυφαίους προπονητές στον Ολυμπιακό, το Μάρτινς, ο οποίος, αν θυμάσαι σε όλα τα προκριματικά, ήταν σοβαρός. Και όταν λέγαμε εμείς ότι βάζει 4 και 5 και ότι σε ποιον θα βάζει, μετά καταλάβαμε...
2: Είχε πάει πολύ καλά με τον Μάρτινς ο Ολυμπιακός, ναι.
1: Ήταν σοβαρός από την αρχή.
2: Εκείνη η χρονιά με τις τρεις προκρίσεις τότε, με την Πλζέν, την Κράσνονταρ ήταν τελευταία και η Τρανσοσπόρ ήταν ενδιάμεση, που είχε πιάσει το πέναλτι.
1: Ναι. Αλλά ήταν, είχε σοβαρό το Ολυμπιακός, τον έβλεπες.
2: Ναι.
1: Τέλος πάντων, λοιπόν, καλημέρα, καλή δουλειά σε όλους.
2: Κάνει, άλλη ομάδα ήταν, από την Κωνσταντινούπολη που ήταν, που παίζει ο Ρομπίνιο τότε και κερδίσαμε εκτός με τον γκολ του Μασούρα. Και εντός είχαμε το σεμέδο.
1: Ναι, μου διαφέρει και εμένα το όνομά της. Καλημέρα και καλή δουλειά σε όλους, Κυριάκο, να τα ξαναπούμε.
2: Να σε καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα, καλημέρα. Σε ευχαριστώ για το τηλεφώνημά σου. Να σε καλά. Πάμε στην επόμενη γραμμή.
3: Καλημέρα σας.
2: Καλώς τον, ναι.
3: Τι κάνετε, καλά είστε, κύριε Κυριάκο?
2: Νικό, ρε φίλε, Νικό, σιγά.
3: Εντάξει, επειδή συμπαθώντα σου.
2: Εντάξει, ακόμα καλύτερα, να έχουμε οικειότητα. Νικό δεν είμαι, δεν μ' αρέσει.
3: Είμαι άνθρωπος. Γι' αυτό μου αρέσει το στυλ της αυθεντικός.
2: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Να πω όμως, θέλω να κάνω μια παρατήρηση. Η πολύ μεγάλη μακροημέρευση μιας συζήτησης κουράζει τους άλλους και υπερανάλυση.
2: Γίνεται αυτό που λες, αλλά ξέρεις, επειδή είναι καλοκαίρι και μπήκαμε σε περίοδο διακοπών, καταλαβαίνεις ότι δεν είναι τόσο φορτωμένο το κέντρο, οπότε άμα δεν είναι φορτωμένο, γιατί επειδή είμαι κυχολήπτης, και λαμβάνω τις γραμμές, έχω ιδέα τι γίνεται. Οπότε άμα βλέπω ότι εντάξει, υπάρχει χρόνος, ναι, δίνω στον άλλον.
3: Εγώ να πω κάτι, εγώ είμαι Παναθηναϊκός. Είδα χτες το αποτέλεσμα, είδα μια έτσι ρηχή αντίδραση του Παναθηναϊκού, βέβαια όμως έδειξε επαγγελματισμό. Και να ξέρεις το τέλος, ξέρεις τι επιβραβεύεται ο επαγγελματισμός, αγαπητέ Κυριακό.
2: Πάντα.
3: Δηλαδή είδα μια ομάδα που έχει διαδικασίες. Είδα ότι οι παίκτες γυρνάνε πίσω να μαρκάρουν, που σημαίνει ότι δεν υπάρχουν βεντέτες, δεν υπάρχουν νοοτροπίες άσχημες, και πιστεύω ότι αυτός ο προπονητής, επειδή λόγω της φιλοσοφίας αυτής της σκανδιναβικής, της απόλυτης, ξέρεις, προτεσταντικής νοοτροπίας, τι γίνεται, παιδιά, θα παίξετε μπάλα, θα έχετε απλουθήσει τα συστήματά μου, αλλιώς άντε γεια. Νομίζω ότι έτσι φτιάχνουν δύο ομάδες. Οι ομάδες έχουν διαδικασίες. Και οι διαδικασίες θα φέρουν αποτελέσματα. Τώρα δεν ξέρω αν θα έχει το budget και θα έχει κάνει και σωστές επιλογές σε παίκτες, γιατί δεν είναι και θέμα τύπης, είναι και θέμα άλλων παραμέτρων.
2: Κοίτα, όποτε χρειάζεται να γίνει υπέρβαση, γίνεται. Το έχεις δει τα τελευταία χρόνια στον Παναθηναϊκό. Το πρόβλημα δεν είναι ότι δεν παίρνουν χρήματα τα τελευταία χρόνια στον Παναθηναϊκό. Είναι ότι δεν έρχονται τα αποτελέσματα που περιμένεις και ότι δεν καλύπτουν οι προσδοκίες που...
3: Ναι. Εγώ να σου πω κάτι, δεν είμαι υπέρ των ποδοσφαιριστών. Παρά τους έχουμε θεοποιήσει τους προσβεστές, παικτάκια είναι οι περισσότεροι, θα παίξουν από εδώ, θα παίξουν από εκεί, για τα λεφτά μισθοφόροι του κερατά είναι. Αλλά μπας στη δόση και η νοοτροπία τους, αυτή τώρα με κάτι τατουάζ, με κάτι τέτοια, οι περισσότεροι να ξέρεις θα γίνουν και άφραγκοι σε κάνα 2-3 χρόνια.
2: Ναι ρε, αλλά είναι παγκόσμιο τώρα αυτό που λες. Δηλαδή τατουάζ έχει από το Μέση, που είναι και τους καλύτερους παίκτες στον κόσμο, μέχρι τον τελευταίο που παίζει σε ένα τοπικό δύο εβδομάδες και είναι μπάρμαν και καφετζής μετά.
3: Ο Μέση, ο άνθρωπος ο οποίος δεν ξέρω αν το ξέρει ο περισσότερος κόσμος, είχε μπλακεί σε μεγάλα φορολογικά σκάνδαλα. Δεν είναι και τιμή του αυτό.
2: Ναι, ρε, αλλά εγώ και εσύ τον παρακολουθούμε γιατί παίζει ωραία μπάλα δηλαδή. Δεν είμαστε εφοριακοί.
3: Εγώ είπα, είναι καλός προσεγγιστής, αλλά σαν άνθρωπος δεν μου λέει τίποτα απολύτως.
2: Ξεσυνηθίζεται στους πολύ πλούσιους άνθρωπους, άμα έχουν τη δυνατότητα να μπορούν να κάνουν φορολογικά, να έχουν κάποιες αποφυγές να τις πετυχαίνουν.
3: Έχω δει πολύ πολύ πλούσιους ανθρώπους, θα σου πω κάτι, πολύ πλούσιοι είναι πολύ απλοί άνθρωποι και καταλαβαίνουν τη σημασία του δίνω σε σχέση με το να παίρνω.
2: Εντάξει, τι να σου πω, ό,τι πεις,
3: όχι,
2: αυτό είναι η γνώμη σου, δεν έχω να σχολιάσω κάτι γι' αυτό.
3: Όχι, τι γνώμη μας λέμε.
2: Ούτε είμαι σε αυτόν τον κύκλο ανθρώπων, όμως καταλαβαίνεις, για να μπορώ να έχω άποψη και γνώμη για να, να κριτικάρω ή να αποθεώσω.
3: Εγώ εκείνο θέλω να σου πω, Κυριάκο, είναι το εξής. Εγώ σαν Παναθηναϊκός με ενδιαφέρει πάρα πολύ να νικήσουμε τα παιχνίδια μέσα στο γήπεδο. Και ο Αλαφούζος δεν ξέρω τι κάνει ο άνθρωπος αν εμπλέκεται σε διάφορες διαδικασίες και όλα αυτά, αλλά να σου πω κάτι, το ποδόσφαιρο άμα φύγει από πρωταγωνιστές, οι προέδροι και οι παράγοντες και οι πάλι σωστιστές, τότε θα αναπτύξουν ποδόσφαιρο σοβαρό. Αυτή τη στιγμή ακόμα οι παράγοντες έχουν έναν εγωισμό τρομερό. Πες στο μπάσκετ, εγώ είμαι Παθηναϊκός, το κατάλαβες, σου είπα. Ο Γιαννακόπουλος έχει περισσότερο εγωισμό από ό,τι έχουν για τους παίκτες. Περισσότερο θέλει να ασχολούνται με αυτόν παρά με τους παίκτες.
2: Εντάξει, αυτό όμως εσύ επαφίεται στο κάθε επιχειρηματία το προφίλ που θέλει να επικοινωνεί όχι, στον έξω κόσμο.
3: Ο επιχειρηματίας πρέπει να καταλαβαίνει και κάτι, ότι εμείς δεν αγοράζουμε τον επιχειρηματία, αγοράζουμε το προϊόν του. Και πρέπει να σέβεται και τον καταναλωτή του. Σωστά.
2: Ναι. απ' την άλλη, κοίτα να δεις, επειδή μου έρθει και ένα μήνυμα, λέει, πολύ μηδενισμός, ρε φίλε. Έρχεται λίγο σαν τη διαστολή αυτά. Τη μία λες παιχτά και τα λοιπά και μετά δεν πάει ο λόγος στους ποδοσφαιριστές. Έχεις λίγο μία άσταση διαφορετική.
3: Όχι, δεν υπάρχει μηδενισμός. Απλώς λέω ότι δεν εμπιστεύω τους ποδοσφαιριστές αυτό που υπήρχε παλιά, ότι ξέρεις κάτι, να πάρω να φορέσω τη φανέλα, ας πούμε, του Σαραβάκου. Γιατί να τη φορέσει φανέλα του Σαραβάκου.
2: Ναι, αλλά και ο Σαραβάκου καταλαβαίνει ότι αν ήταν σήμερα στον Παθηναϊκό ή ο Τζόρτζεβιτς στον Ολυμπιακό, σε 6 μήνες θα είχαν κουνήσει μαντήλ με την αξία που είχαν.
3: Δεν πειράζει, να σου πω κάτι, θα έρθει η επόμενη.
2: Άρα δεν είναι παιχτάκια, είναι αγορά και ζήτηση, προσφορά, νόμοι της αγοράς και τα ανοιχτά σύνορα που υπάρχουν πλέον και δεν είναι κλειστά.
3: Αυτό υπάρχει μια ρευστότητα στην αγορά εργασίας τεράστια παντού στον κόσμο. Αυτό δεν μπορείς να την περιορίσεις στο ποδόσφαιρο, αυτό είναι λογικό και σεβαστό. Αλλά δεν σημαίνει ότι πρέπει να δένουμε σε έναν ποδοσφαιριστή.
2: Ναι, παιδε, αυτό όμως είναι προσωπικό ζήτημα που έχουμε εμείς οι φίλαθλοι, έτσι. Δεν θα κριτικάρουμε τον παίχτη αν θέλει κάνει κάποιες καλύτερες επιλογές για την καριέρα του.
3: Εγώ τον Παναθηναϊκό δεν τον πιστεύω με βάση κριτήρια σοβαρά. Τον πιστεύω επειδή έχω πάθος και πόθο. Και
2: σίγουρα, άμα είναι ιδιωτελής η αγάπη που έχεις για την ομάδα σου.
3: Η μόνη άδολη αγάπη που μπορεί να έχεις είναι προς το παιδί σου και προς τον Παναθηναϊκό. Τώρα μεταξύ μας, τώρα μην κοροϊδευόμαστε.
2: Γιατί γυναίκα δεν την αγαπάς, ρε, δηλαδή το παιδί πώς το κάνεις.
3: Γυναίκα την αγαπάμε, ρε παιδί.
2: Πώς το κάνεις το παιδί, ο πελαργός το φέρε.
3: Η άδολη αγάπη είναι όμως πραγματικά με πρώτη προτεραιότητα το παιδί σου. Όποιος είναι... Προφανώς την αγαπάω τη γυναίκα μου.
2: Καλά, εντάξει. Μετά από τη στιγμή που έρχεται ένα παιδί σε μια οικογένεια, ρε φίλε, δεν είναι η αρχή και το τέλος των πάντων. Δηλαδή και για τη γυναίκα και για τον άντρα που το μεγαλώνει. Πολύ μεγάλη χαρά.
3: Και άδολη αγάπη, να σου πω κάτι προς την ομάδα μας, είναι αυτό που λένε πολλοί.
2: Ωραίο είναι. Ωραίο είναι. Ωραίο
3: και καλό. Δεν έχει κριτήρια πάνω σε αυτό. Με αγάπη και υγεία για όλο τον κόσμο. Εντάξει.
2: Να σε καλά.
3: Να ανταλλάσσουμε απόψεις.
2: Να ανταλλάσσουμε και να τα λέμε. Αδιαφωνούμε, συμφωνούμε. Να σε καλά. Χάρηκα πολύ για την κουβέντα. Να σε καλά. Καλή σου μέρα. Καλή σου μέρα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Άλλο ένα τηλεφώνημα μέχρι να πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα των 7. Παρακαλώ, καλημέρα. Μπασαξεχήρ ήταν η ομάδα που είχε παίξει ο Ολυμπιακός. Έτσι, ο Σμανίλ Θηνίδη Σπορ που μου στείλε ένα άλλο φίλο ήταν ομάδα με τον Ανσάρι Φάρτ που είχε γερδίσει παλιότερα με την 3 στην Τουρκία Ολυμπιακός. Πάμε, παρακαλώ.
4: Κυριακό.
2: Καλώς τον.
4: Καλημέρα από Πλαταμούνα.
2: Ωρε μάστορα, πού είσαι ρε δάσκαλε, τι κάνεις, τι κάνεις. Κάπτεν, καπετάνια, καπετάνια.
4: Ολυμπιακάρα μου και εμείς με τον αείμνη στον μπαμπά σου, αϊκάρες, έτσι. Εγώ είμαι εραστής του ποδοσφαίρου. Μπάσκετ δεν ξέρω φίλε, γιατί στο ψατάξιο τότε γυμνάσιο, μέχρι Δευτέρα 2,5 χρονιάς πήγα. Παίζαμε, αλλά δεν είναι. Τώρα δεν το... Μόνο μπάλα, μόνο ποδόσφαιρο, Κυριακό, το ξέρεις. Λοιπόν, πήρα να σου πω μια καλημέρα, φίλε, να είσαι καλά. Χάρηκα χτες, βγήκα εκεί στους νέους πόρους, στο κόκαπ, ή πια έναν καθένα που μου κοίτα τον Παουκάρα. Μετά είδα λίγο τον Παναθηναϊκό, κέρδισε. Χάρηκα όλες οι ομάδες να πάνε καλά. Αυτός είμαι εγώ, ξέρεις, έτσι.
2: Ενωτικός.
4: Ναι, πάντα, φίλε, αγαπώ... Αλλά αγαπώ και οικογένεια, αγαπώ και, να μην τα λέμε τώρα...
2: Όλο τον κόσμο. Είσαι άνθρωπος του δοτικός και θετικός.
4: Ναι, φίλε, είναι ένα δίωρο καλό να πούμε για μένα. Τα υπόλοιπα τα λένε οι άλλοι. Εγώ
2: έτσι,
4: τίποτα.
2: Έτσι,
4: να είσαι καλά, Κυριακό μου, χάρηκα.
2: Χάρηκα που σ' άκουσα. Να είσαι καλά, καπτέν. Γεια χαρά. Καλή σου μέρα, καλή σου μέρα. Στο σημείο αυτό θα κάνουμε ένα διάλειμμα διαφημιστικό, να παίξουν τα απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα. Θα συνεχίσουμε άλλη μισή ωρίτσα. Άμα δώσει και ο Βαγγέλαρος εδώ κανένα σημείο ζωής, θα τον βγάλουμε στον αέρα ή θα έχουμε την τιμή να τον έχουμε από κοντά μας να πει και μια κουβέντα παραπάνω, καθώς μετέδωσε το παιχνίδι έχτες για το ραδιόφωνο του Big Win Sport FM και όσο να είναι κάτι παραπάνω θα έχει να σας πει.
5: Big Win Sport FM 94,6. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
6: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
7: Τι δροσιά του να έχετε.
5: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
8: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
9: Πόσα χρόνια αντέχει πραγματικά ένας αεροσυμπιεστής, όχι μόνο στα χαρτιά, αλλά και στην πράξη? Ο κοχλιοφόρος αεροσυμπιεστής της Uniter είναι φτιαγμένος να δουλεύει ασταμάτητα με 10 χρόνια εγγύηση. Επιπλέον, τεχνική κάλυψη για κάθε αεροσυμπιεστή οποιασδήποτε μάρκας. Μπες στο uniter.gr και αγόρασε μία φορά. Δούλεψε για πάντα.
10: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος, και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
11: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
10: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
11: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
12: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
13: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
14: Πάμε δυνατά και σταθερά.
13: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλάρα. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
15: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
13: μέχρι όσο θέλω εγώ.
15: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
16: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής, Παρασκευή 24 Ιουλίου 2026. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, σε όλες τις κυρίες, σε όλους τους κυρίους, όπου και αν βρίσκεστε. Πρώτα απ' όλα σε αυτούς που εργάζονται και κυρίως κάνουν εξωτερικές εργασίες με αυτή την αφόρητη ζέστη, η οποία κάπως έγινε πιο υποφερτήτη χθεσινή ημέρα. Τουλάχιστον φύγανε τα σαραντάρια. Ελπίζουμε να είναι πιο καλή η κατάσταση σε σχέση με τις θερμοκρασίες από εδώ και στο εξής. Και όσον αφορά την απορία που είχαμε λίγο πριν, η Μπασαξεχήρ ήταν η ομάδα που είχε παίξει το καλοκαίρι 19-20, τη σεζόν 19-20 Ολυμπιακός, και είχε κερδίσει 0-1 και είχε έρθει 2-0 στο Καραϊσκάκι. Ενώ με την Οσμανλής που είχε παίξει τη σεζόν 2016-2017, πρέπει να ήταν εκεί Γενάρης προς Φλεβάρι του 2017, και είχε έρθει 0-0 στο Καραϊσκάκι και 0-3 στην Τουρκία. Σε σχέση με την απορία που είχαμε με το φίλο μας από την Μπάτρα προηγουμένως, συζητάμε για τις ευρωπαϊκές νίκες του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ το χθεσινό βράδυ στα προκριματικά του Europa League για τον ΠΑΟΚ και του Conference League για τον Παναθηναϊκό. Στο σημείο αυτό, για ακούστε κάτι. Ετοιμαστείτε για ένα απολαυστικό ταξίδι στο Αιγαίο. Από 24 έως 26 Ιουλίου, το εστιατόριο 1055 του Regency Casino Montparnasse φέρνει στο τραπέζι σας αυθεντικές νησιώτικες γεύσεις, παραδοσιακές συνταγές, φρέσκα θαλασσινά, εκλεκτά τοπικά τυριά και αγαπημένα πιάτα που μοσχοβολούν ελληνικό καλοκαίρι. Κάθε μέρα σας περιμένουν νέες γαστρονομικές εκπλήξεις εμπνευσμένες από τις Κυκλάδες και τα νησιά του Αιγαίου. Με live μουσική την Παρασκευή και το Σάββατο στα 29 ευρώ και την Κυριακή στα 19 ευρώ. Το γευστικό ταξίδι ολοκληρώνεται με τον καλύτερο τρόπο. ένα τριήμερο που θα σας ταξιδέψει από νησί σε νησί χωρίς να φύγετε από το τραπέζι σας. Κρατήσεις το 210-2421-055. Ρυθμιστής ΕΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Και με αυτό το χρηστικό και απαραίτητο μήνυμα θα πάμε στον επόμενο φίλο ή φίλη που είναι στη γραμμή για να συνομιλήσουμε. Παρακαλώ, καλημέρα.
7: Καλημέρα.
2: Καλώς τον.
7: Εγώ μιλάω.
2: Βεβαίως.
7: Μπίλι Μπίλι από Λάρισα, τι γίνεται φίλο μου.
2: Καλώς τον φίλο μας τον Μπίλι Μπίλι από την πάντα ζεστή κάθε καλοκαίρι Λάρισα.
7: Τι ζεστή ρε, καμίνι ρε, τι ζεστή ρε.
2: Καμίνι. Εντάξει.
7: Αλλά ακόμα και τώρα που υποτίθεται σήμερα έχει έναν ήλιο.
2: Έχετε την πρωτοκαθεδρία σε θέρμες θερμοκρασίες εκεί στον κάμπο.
7: Δεν είναι αυτό ρε φίλε, είναι ότι ανάβουν το τσιμέντο και μένει. Δεν φεύγει αυτή η λάβα μετά.
2: Το τσιμέντο το έχει αυτό το ζήτημα και ειδικά η Αθήνα μας είναι μούρλια όταν άρχισε να ζεματάει.
7: Φίλε μου και το Μάθνακο, πρέπει να σου πω. Βασικά να σου πω τι έπαθα χθες.
2: Παρακαλώ.
7: Δεν είναι το δεύτερο, ενώ από τον αγώνα, δεν είναι το δεύτερο γκολ.
2: Εντάξει, ήταν μια φάση η οποία έκανε μια ατομική ενέργεια. Βγήκε ο Ντετέ, έκανε λάθος πάσα, βρήκε σε παίχτη τον Ούγκρο και τον Βαλοαντίνο.
7: Ναι. Το είδα μετά. Δεν το είδα εκείνη ώρα όμως. Λοιπόν, τρώγα μια καταπληκτική προβατίνα.
2: Εδώ θα χρειαστεί ανάλυση της φάσης εκτεταμένη.
7: Αυτό σου λέω.
2: Δροσερή με τις καθερμοκρασίες που είπαμε προβατίνα, έτσι.
7: Δροσιστική. Και φίλε, εδώ και εμείς στην Προβατίνα, εδώ η παρέα μου πηγαίνει, τη συνδυάζουμε με καστρή πιπεριά και με κάτι καλοδοκομικό ή γαλοτήρι ή φέτα πάνω στην πιπεριά. Ναι. Η φωτιά με τη φωτιά σου είναι, να ξέρεις.
2: Έβαλες γκολ στις γεύσεις, λοιπόν.
7: Μάλιστα, λοιπόν. Τώρα λίγο τα αγωνιστικά. Ο Καμαρά, φίλε, του κάτι άλλο.
2: Ναι, ήταν πολύ σταθερός και αυτός και ο Ντεφράη.
7: Δύο παίκτες ξεχώρισα και το Γιάκουσιτς. Από το Γιάκουσιτς θα δούμε πράγματα και θέματα. Αλλά και πάλι και ο Ταμαρά θέλει...
2: Έχει ταλέντο.
7: Ναι. Το γκολ που έκασε ήταν για την απίστευτα.
2: Τη δίνει στον Ντετέ και τελειώνει η πρόκριση, αλλά στον Ντετέ... Συγγνώμη γιατί μπερδεύω το γιώτα, το ήττα που έχει με τον προηγούμενο τον Βραζιλιάνο. Αλλά εντάξει, πήγε να το κάνει λίγο καλλιτεχνικό και δεν του βγήκε. Τι άγαμε.
7: Ναι. Τέλος πάντων, πιστεύω ότι την άλλη Τετάρτη θα έχουμε εύκολη πρόκληση. Έτσι πιστεύω εγώ. Δεν θα είναι και κάτι το συμβόλαιο αυτή. Καλή ομάδα εντάξει, αλλά μέχρι ένα σημείο.
2: Πέμπτη παίζετε και εσείς και ο Πάοκ. Όπως και τώρα.
7: Όχι
2: Τετάρτη, Πέμπτη βλέπω εδώ. 30 Ιουλίου. 9 και μισή. Θα το ξανατσεκάρω τώρα. Αν έχουμε πέσει σε κάποιο λάθος εδώ το Google και με παίρνει στο λαιμό του, θα δούμε.
7: Εντάξει, τώρα τα χαλάσουμε εκεί πέρα. Αυτά πήρα να πω. Απλά είδα το τηλεφώνιο και το που είναι ψιλοάδιο και είπα να πω και μια καλημέρα.
2: Ναι, εντάξει. Λόγω της εποχής έχουμε μεγαλύτερη ευκαιρία να μιλήσουμε παραπάνω.
7: Θα πας διακοπές, θα πας κάπου εσύ, θα πας κάπου.
2: Έκανα διακοπές γιατί κάναμε εκτεταμένες εργασίες σπίτι που έπρεπε να γίνουν. Δούλεψα μπόλικα. Εντάξει, καλά. Ναι. Μπορεί να βρω ένα τετράήμερο στον Αύγουστο να κάνω δύο μπάνια. Θα δούμε.
7: Και εγώ, φίλε μου, την άδεια που πήρα, είχαμε συγκομιδεί περίκοκα. Και την έφυγα εκεί.
2: Πολύ σημαντικό αυτό που κάνεις, φίλε, και πάρα πολύ αξίπαινο. Να σε
7: καλά. Σημαντικό το ανοίξει τώρα ένα κεφάλαιο, τρώσε ένα σημαντικό. Εντάξει, σημαντικό μπορεί να είναι την πλευρά μου, αλλά δεν υπάρχουν τιμές. Να σταματάνε, πάνε κόπη σου χαμένη.
2: Αυτό είναι άλλο, αλλά ρε φίλε. Χωρίς φρούτα δεν γίνεται. Χωρίς δεν θα φάμε φρούτα, δεν θα φάμε λαχανικά, δεν θα φάμε. Εντάξει, τώρα η παραγωγή είναι, σου λέω απαραίτητο. Τώρα το πώς γίνεται και τα επιμέρους, ναι, είναι προβληματικά βέβαια.
7: Φίλε μου, Κυριακό, δυστυχώς θα χαθούν η παραγωγή.
2: Δεν γίνεται να χαθούν γιατί αλλιώς θα χαθήκαμε όλοι μετά.
7: Θα χαθούν γιατί δεν υπάρχουν πλέον τιμές. Δεν υπάρχουν τιμές και για τις τιμές που δεν υπάρχουν φεύγουν οι ίδιοι οι αγρότες. Εγώ δεν το πω διαφορετικά. Δεν τους χαϊδέψω τα αυτιά. Πρέπει να υπάρχουν πλαφόν σε τιμές και ομάδες παραγωγών. Όχι μεμονωμένους αγρότες. Δεν πουλάει ο Μπίλι Μπίλι, πουλάει η ομάδα του Μπίλι Μπίλι. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνεις πώς μιλάω.
2: Ναι. Σα αντιλαμβάνομαι.
7: Ναι. Πρέπει να υπάρχουν συνδυασμοί σοβαροί πλέον. Τέλο άλλο κομμάτι αυτό. Τώρα το θέμα διακοπών θα πάω και εγώ την άλλη εβδομάδα ένα τετραήμερο στην Αντίκυρα. Την έχεις ακουστά?
2: Κάτι έχω ακούσει.
7: Ωραίο μέρος εκεί. Θα δούμε ένα τετραήμεράκι. Ωραία. Θα πάρει και εσείς. Αυτό μας αναδρογεί, αυτό θα πάρουμε.
2: Λοιπόν, φίλε, ό,τι, μπορούμε, ό,τι μπαταρία μπορούμε να γεμίσουμε, άστο, είναι ευχής έργο τώρα. Δεν είμαστε για πολυτελείες. Λοιπόν. Εντάξει, δύο βουτιές και όλα καλά. Και όσο παραπάνω, μακάρι να είναι και 30 και 40, ρε παιδί μου, αλλά ό,τι δυνατότητα έχει ο καθένας και όπου βρίσκεται, έτσι, ανάλογα για το μέρος που βρίσκεται.
7: Ακριβώς, κύριε Πούμα, ακριβώς. Λοιπόν, να είστε καλά όλοι. Καλώς ήρθατε, κύριε
2: Πούμα. Να είσαι καλά και εσύ, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Να είσαι καλά, καλημέρα. Πάμε στο επόμενο τηλεφώνημα, παρακαλώ.
17: Καλημέρα.
2: Καλώς τον, ναι.
17: Είμαι ο Διονύσης από το Παλαιό Φάληρο. Πήρα να πω μια καλημέρα καταρχάς και να πω και κάτι που έχουν πει οι υπόλοιποι συνοκράτες στο που έχουν μιλήσει πριν από μένα. Είναι πολύ νωρίς για συμπεράσματα για τις ομάδες μας. Για τις όποιες ομάδες, και αυτές που έχουν ήδη παίξει και αυτές που θα παίξουν τώρα στο επόμενο γύρο, θέλει υπομονή, θέλει δουλειά από όλες τις ομάδες και οποιαδήποτε συμπεράσματα ακόμα είναι πολύ
2: πρόημα
17: να τα πούμε. Αυτό που θα ήθελα επίσης να πω, επειδή πολλές φορές είμαι χρόνια ακροατής του σταθμού, έχω να πω το εξής, ότι πολλές φορές ιδιαίτερα για τις ομάδες μας της Ευρώπης ακούω κριτικές ότι εμείς είμαστε καλύτερη ομάδα από την άλλη, ότι ο Ολυμπιακός ή ο ΠΑΟΚ ή η ΑΕΚ ή ο Παναθηναϊκός έχουν την πιο ένδοξη ευρωπαϊκή πορεία και όλα αυτά τα συναφή που είναι κάτω από το συλλογικό πρίσμα του καθενός από εμάς που παίρνουμε τηλέφωνο. Αυτό που θα ήθελα να πω και είναι κάτι το οποίο το έλεγα πάντα με μεγάλη ηλικία, είμαι 65 χρονών. Και βλέπω
2: φαίνεσαι πολύ νεότερος πάντως από τη φωνή.
17: Ευχαριστώ, να είσαι καλά.
2: Να είσαι καλά και εσύ, να είσαι καλά. Τα καλύτερα σου.
17: Βλέπω ποδόσφαιρο από τα 13 μου και πάντα έλεγα ότι είναι προς όφελος της κάθε ομάδας ξεχωριστά όλες μας οι ομάδες στην Ευρώπη να πηγαίνουν καλά. Εγώ είμαι Ολυμπιακός, έχω διαρκείας από την εποχή του Παπαφλέσσα και χθες που είδα και τα δύο παιχνίδια και τον ΠΑΟΚ και τον Παναθηναϊκό, πραγματικά χάρηκα που και οι δύο μας ομάδες πέρασαν, θεωρώ ότι θα περάσουν και οι δύο, στον επόμενο γύρο. Και αυτό το λέω για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι ότι και εγώ σαν Ολυμπιακός ή ο άλλος σαν Παναθηναϊκός ή σαν ΑΕΚ ή σαν ΠΑΟΚ έχουν συμφέρον να πηγαίνει συνολικά το ελληνικό ποδόσφαιρο καλά. Γιατί είμαστε κοντά στη 10η θέση. Είναι πιθανότατα την επόμενη χρονιά ο πρωταθλητής θα πηγαίνει κατευθείαν στους ομίλους Champions League. Αυτό θα έχει ευεργετικά αποτελέσματα, γιατί και λεφτά θα παίρνουν οι ομάδες και θα σταματήσουν πλέον να ψωνίζουν από το τρίτο τέταρτο ράφι και θα ανέβει το ράφι, γιατί όταν παίρνεις λεφτά μπορείς να επενδύσεις.
2: Έχεις μεγαλύτερα έσοδα. Έχουμε μετά ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα στο οποίο δεν παίρνει κάθε χρόνο η ίδια ομάδα το πρωτάθλημα. Φυσικά. Έχουν αρχίσει, βελτιώνονται και λίγο οι υποδομές τουλάχιστον ως προς τις μεγάλες ομάδες, γιατί αρχίζουμε και έχουμε καλύτερα γήπεδα. Το ένα έγιναν δύο, το δεύτερο θα γίνει τρία. Ελπίζουμε και ο ΠΑΟΚ να ολοκληρώσει τις εργασίες στην Τούμπα που είναι να ξεκινήσουν κανένα χρόνο και να έχουμε τέσσερα γήπεδα. Το Καραϊσκάκι θα ανανεωθεί, θα ξαναχτιστεί πάλι από την αρχή, το οποίο θα είναι εντυπωσιακό. Οπότε. Είναι καλά όλα αυτά, ρε παιδί μου. Είναι καλά για το, καλά. Για το προϊόν και για να βλέπει. Όπως και το να παίζει Ευρώπη, είναι καλό γιατί βλέπεις πιο πολλά ωραία παιχνίδια. Και βλέποντας ωραία παιχνίδια, η ομάδα βελτιώνεται, ο παίχτης δημιουργεί παραστάσεις και εικόνες και παίζει καλύτερα. Δεν είναι αυτό το πράγμα το αργό ποδόσφαιρο που βλέπουμε στο πρωτάθλημα όταν δεν είναι ανταγωνιστικό.
17: Είναι σωστό αυτό που λες, Κυριακό μου. Το θέμα είναι ότι πρέπει πρώτα-πρώτα όλοι μας, γιατί είναι ένας αθλητικός σταθμός και θεωρώ ότι όσοι παίρνουν. Έχουν και τις συλλογικές προτιμήσεις και έχουν και μια γενικότερη αγάπη προς το ποδόσφαιρο. Απλά θεωρώ ότι θα πρέπει όλοι μας, ανεξαρτήτως των συλλογικών προτιμήσεων, να προσπαθούμε, να ελπίζουμε μάλλον και να θέλουμε το γενικότερο καλό των ομάδων μας, διότι εγώ σαν Ολυμπιακός, αν κάποιες ομάδες άλλες πάρουν βαθμούς στην Ευρώπη, του χρόνου αν πάρω το πρωτάθλημα, θα μπορώ να πω κατευθείαν στους ομίλους Champions League.
2: Βέβαια. Θες να αποκομίσεις πλέον εκτήματα. Σ' αρέσει, δεν σ' αρέσει. Η πραγματικότητα είναι ότι.
17: Γι' αυτό ας κρατήσουμε την αντιπαλότητα εντός συνόρων και όταν είμαστε εκτός συνόρων να υποστηρίζουμε όλες τις ελληνικές ομάδες, γιατί έχουμε όλοι συμφέρον από αυτό. Ιδιαίτερα εμείς που είμαστε, έχουμε τις συλλογικές μας προτιμήσεις στις μεγάλες ομάδες και που θέλουμε κάθε χρόνο να τη βλέπουμε στην Ευρώπη. Στην Ευρώπη. Να μην σε κουράζω άλλο.
2: Δεν με κουράζει καθόλου.
17: Να,
2: μια χαρά καλά, τα λέμε.
17: Να μιλήσει και κανένας άλλος. Σε ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο.
2: Και
17: να
2: εγώ σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Λοιπόν, θα κάνουμε ένα μικρό, πολύ μικρό διάλειμμα 30-40 δευτερολέπτων και θα συνεχίσουμε με τους επόμενους ακροατές που είναι στην αναμονή.
18: Big Wins for FM 94,6.
19: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
20: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
19: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
20: Γιατί στο

0: 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
1: Κατάλαβα. Στη Βάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
2: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Και μετά το διαφημιστικό διάλειμμα, συνεχίζουμε στο επόμενο τηλεφώνημο. Εδώ βλέπω, με ρωτάτε για τον Γκάγκουα και τι έχει παιχτεί με Παναθηναϊκό και ΑΕΚ. Θα δούμε το ρεπορτάζ τρέχει, οι εξελίξεις είναι συνεχείς και οι ρεπόρτερ είναι πάντοτε stand-by να πουν ό,τι συμβαίνει. Πάμε, παρακαλώ, καλημέρα.
5: Καλημέρα.
4: Καλώς τον, ναι.
5: Τι κάνουμε.
4: Καλά, εσύ πώς είσαι, ρε εσύ.
5: Κάτσε να χαμηλώσω ράδιο και είμαι εδώ καλά, Κυριάκο. Καλημέρα, λοιπόν, Ανδρέας από τον δρόμο. Από δήμαρχος Κλητείας είμαι εγώ.
4: Μάλιστα.
5: Εγώ θέλω, θα σου το πω μετά το από δήμαρχος Κλητείας, θα θέλω να βάλω ένα θέμα. Λοιπόν, τι πιστεύω εγώ για τη σεζόν που έρχεται, για το μπασκετικό εγώ μιλάω.
4: Το μπασκετικό αργύρισε, τον Οκτώβριο αρχίζει.
5: Καταφέραμε το ελληνικό πρωτάθλημα, είμαι Ολυμπιακός, καταφέραμε το ελληνικό πρωτάθλημα να δεις του χρόνου θα είναι πιο δυνατό από την Ευρωλίγκα. Η Ευρωλίγκα μου φαίνεται έχει αποδυναμωθεί πάρα πολύ με τις κινήσεις Ολυμπιακού Παναθηναϊκού. Βλέπω ότι δεν μπορούν να ακολουθήσουν άλλες ομάδες. Ακολουθεί λίγο η Ολυμπιακού Παναθηναϊκού. Βλέπω ότι δεν μπορούν να ακολουθήσουν άλλες ομάδες. Ακολουθεί λίγο

0: Ηρακλή στην Ελλάδα. Δηλαδή τέτοιες διαφορές θα έχει του χρόνου η Ευρωλίγκα. Δεν κάνω ρε Ευρωλίγκα του χρόνου, εγώ πιστεύω. Έχει ανοίξει πολύ.
1: Ωστόσο, συγκινήσεις πάντως μας χαρίζει πάντοτε. Ούτε η Βάλενθια φαινόταν εύερση ότι θα πάει τόσο μακριά και θα κάνει τέτοια όργια.
0: Τόσα χρόνια έχεις δει τέτοιες διαφορές. Είναι μεγάλες οι διαφορές. Κυριάκο, τουλάχιστον μέχρι στιγμής οι κινήσεις που έχουν γίνει. Μιλάμε ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός είναι ταβάνι.
1: Έχει ξανασυμβεί στο παρελθόν και να είμαστε στα κάτω μας και να είμαστε στα πάνω μας. Αλλά έχουν, η σεζόν είναι πάρα πολύ μεγάλη και έχει πάντοτε διαφοροποιήσεις.
0: Ειλικρινά δηλαδή, καλά, δεν συνειδητά. Πρώτη χρονιά φέτος που μπήκαν και οι υπόλοιπες τρεις ομάδες, αν μπει και η ΑΕΚ λίγο πιο δυνατά, εγώ σου λέω σε 2-3 χρόνια, αν συνεχιστεί έτσι η Ευρωλίγκα, εμένα μ' αρέσει πάντως έτσι όπως πάει η Ευρωλίγκα. Δεν υπήρχαν ποτέ τόσο μεγάλες διαφορές, μου φαίνεται, ρε Κυριακό. Μου φαίνεται μεγάλη διαφορά Ολυμπιακού Παναθηναϊκού, ειλικρινά σου μιλάω. Μου φαίνεται μεγάλη διαφορά, ότι έχουν ανοίξει την ψαλίδα πολύ, οι άλλοι δεν ακολουθάνε. Και δεν ξέρω αν υπάρχουν παίκτες και για να ακολουθήσουν. Δηλαδή, τι να φέρεις από το NBA, εδώ στα κολέγια τώρα και υπογράφουν κάτι συμβόλαια εκατομμυρίων.
1: Εντάξει, δεν στέρεψε και ο κόσμος πάντως από καλά στους φεριστές.
0: Εντάξει, δεν ξέρω, βλέπεις ο Παναθηναϊκός ψάχνει κάρτα, ας πούμε, δεν βρίσκει. Ο Ολυμπιακός ψάχνει τεσάρι, δεν βρίσκει εύκολα. Καλό τεσάρι τώρα μιλάμε, έτσι.
1: Ναι, εντάξει, το τέσσερα θέλει πάθα. Ο Ολυμπιακός, ναι.
0: Κάποιος καινούργιος, κάτι τέτοιο. Όπως από αυτούς.
1: Εντάξει, ο Πίτερς ήταν καθοριστικός στην κατάκτηση της EuroLeague με τις ματσάρες που κάνει. Έχασε ένα σου τώρα σε δύο μάτς, ήταν απίστευτος.
0: Ποιο λες τώρα.
1: Ο Πίτερς, το Final Four. Ένα σου τεχάσε σε δύο μάτς.
0: Ναι, αλλά γενικά σου λέω, δεν βρίσκεις εύκολα. Ούτε κινήσεις γίνονται πολλές. Δεν είναι. Εγώ τη γνώμη μου λέω.
1: Ναι, ναι.
0: Νομίζω ότι αποδυναμώνεται η EuroLeague, έτσι. Εγώ έτσι το βλέπω, ειλικρινά. Άσχετα άμα οι δικές μας οι ομάδες είναι δυνατές, κατά πάσα πιθανότητα θα είναι διεκδικήτριες του τίτλου. Εγώ θέλω, ξέρεις, πιο να πάνε μέσω να έξω τα έργα μου. Δεν ξέρω τι είναι. Εμάς μας συμφέρει, το ξαναλέω, έτσι. Θα πάρει Ολυμπιακός άλλη μια.
1: Εντάξει, είχαμε και την περίοδο και το 9 που παίξαμε ημιτελικό στο. Στο Βερολίνο τότε πάλι που είχαμε παίξει το 9, πάλι ήμασταν, εντάξει το Θεό, τα μπάτσετ μας, ήμασταν μακράν, δηλαδή δεν πεζόμασταν τότε.
0: Αλλά επειδή δεν τα θυμάμαι καλά, ήταν τέτοιες διαφορές, ρε Κυριάκο με Ρεάλ, Μπαρτσελόνα, τώρα να μην υπάρχουν αυτές οι ομάδες, δεν θα υπάρχουν το χρόνο.
1: Θυμάσαι εσύ όσα χρόνια υπάρχει ευρωπαϊκό μπάσκετ, η Ρεάλ και η Μπαρτσελόνα να μην υπάρχουνε.
0: Όχι, δεν το θυμάμαι, αυτό σου λέω.
1: Άρα.
0: Κάνει πρώτη χρονιά όμως.
1: Εντάξει, και το ισπανικό μπάσκετ είναι πάντα δυνατό και βγάζει ομαδάρες, παιχταράδες, εκπλήξεις, έδρες.
0: Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, άμα τις πέταγες τώρα μέσα στο πρωτάθλημα της Ισπανίας, θα το παίρνανε με διαφορά.
1: Αν σου έλεγε κάποιος, δηλαδή πέρσι ότι στις 8 θα πετάξει η Βαλένθια τον Παναθηναϊκό έξω, θα το πίστευες στην αρχή της χρονιάς. Έτσι, όχι όπως εξελίχθηκαν.
0: Μία ομάδα το χρόνο είναι έτσι. Πρόπερσι ήταν η Παρί που δεν κάνανε και τίποτα το σοβαρό. Έτσι, ο Παναθηναϊκός έφταγε για μένα. Επειδή σου λέω είμαι Ολυμπιακός, λόγω Αταμάν και το έχασε από τη Βαλένθια στην τελική. Δεν ήταν.
1: Καλά, και εγώ όταν έκανε το 0-2 ο Παναθηναϊκός δεν νομίζω ότι υπήρχε άνθρωπος που να πίστεψε ότι ο Παναθηναϊκός θα αποκλειστεί από το Final Four.
0: Αυτό δηλαδή δεν ξέρω τι να πω. Μακάρι να πέφτει έτσι, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ η Ευρωλίγκα. Την παρακολουθώ συνέχεια.
1: Από πότε?
0: Και πάρα πολύ. Εμένα μου φαίνεται ότι αποδυναμώθηκε, αποδυναμώνεται έτσι.
1: Από τέλος, πότε βλέπεις ενώ ευρωπαϊκό μπάσκετ?
0: Οπότε χρόνια, πολλά χρόνια, από 15 χρόνια έχει 45.
1: Ναι, yeah, κοντά είμαστε. Εγώ βλέπω από το πρώτο Final Four, εντάξει, τότε δεν λέω εγώ ήταν EuroLeague, λέω να γίνει πάλι πρώτο.
0: Κοντά έφτα. Έβλεπα στον Ολυμπιακό με Γιατζόγλου προπονητή. Πότε ήτανε.
1: Με το... Ο Γιατζόγλου ήταν σίγουρα με το Σκάρι και το Μίτλετον 88-89 που πήγε στο Κόρατς τότε.
0: Λοιπόν, βλέπω από τότε και θυμάμαι ένα παιχνίδι ευρωπαϊκό που είχαμε χάσει 21 πόντους, είχαμε κερδίσει 21 πόντους και κερδίσαμε εμείς όσο έχουμε 22, κάτι τέτοιο θυμάμαι. Θυμάμαι το πρώτο παιχνίδι, από τα παιχνίδια που μου μείνανε ρε παιδί μου, και ήταν για Τζόγλου στον πάγκο.
1: Ναι, ο Στίβ, Τιτάνας.
0: Ο Στίβ για Τζόγλου, ναι. Λοιπόν, και να πω για λίγο κόντρα, γιατί είμαστε ακροατές, οπότε λέμε ότι θέλουμε χωρίς να προσβάλλουμε και χωρίς να βρίζουμε. Λοιπόν, το αποδήμαρχος κλητήρας είναι λόγω Τζόγου Κυριάκο και...
1: Σεμνά και με ρέγουλα, φίλε, γιατί είναι σοβαρός αισθησμός, έτσι, άμα δεν είναι πλάκα, άστο.
0: Εγώ δεν παίζω σέντ αυτή τη στιγμή, έχω κάνει.

0: ο καταστραφή, σου λέω δήμα από δήμαρχος της Λιτίας.
1: Όχι, Πασαμό, όχι, όχι, με μέτρο, με μέτρο, με μέτρο, με μέτρο. Όχι, αν δεν σε διασκεδάσει και δεν σε ψυχαγωγεί, όχι, μα από το περίσσευμα παίζουμε, όχι από το υστέρημα.
0: Ευχαριστώ, καλημέρα, καλές διακοπές, όποιον είναι να πάει. Καλή ξεκούραση, αδειάστε γιατί το χρειαζόμαστε, παιδιά.
1: Να σε καλά, να σε καλά. Τα καλύτερα σου εύχομαι, αγορίνα μου. Τα καλύτερα και με μέτρο, έτσι, με ρέγουλα, έτσι.
0: Καθόλου εγώ, τίποτα.
1: Έτσι, μπράβο,
0: δεν
1: έτσι, μπράβο. Δεν άμα δεν μπορεί να το ελέγξει, έτσι, έτσι, έγινε.
0: Δεν έχω μέτρο, τελειώνω.
1: Σωστός, σωστός. Σε όλα τα πράγματα αυτό χρειάζεται έτσι, και στη ζωή, έτσι.
0: Σε όλα, ακριβώς, σε όλα. Να σε καλά.
1: Να μου σε καλά κι εσύ, να μου σε καλά κι εσύ. Για να δούμε κάποια μηνύματα μέχρι να ξαναέρθουν τηλεφωνικές γραμμές στο τηλεφωνικό κέντρο για να επικοινωνήσουμε. Κάποιοι λένε ότι τα μηδενίζουμε. Εντάξει, απόψεις λέγονται ρε παιδί μου, δεν είναι ανάγκη να συμφωνήσουμε όλα. Εντάξει, και εμένα μου φάνηκε ότι το φέρτε μας στην Ευρωλίγα και κάτι χώρο στην άκρη, ότι είναι λίγο πρόημο. Αλλά εντάξει, έχοντας δει τις κινήσεις, δικαιούται ο φίλος μας να έχει τη γνώμη του. Ο Βασίλης από το Βέλγιο μου λέει. Περιμένουμε να δούμε γιατί υπάρχει το συγκρίνια, γιατί αυτή την περίοδο του χρόνου. Ή πολύ γκρινιά. Υπάρχει πολύ ενθουσιάσμος ανάλογα με το τι συμβαίνει. Ένας φίλος μου λέει πάει ο Ριμπάλτα, ανεβάζει την τιμή και μετά τρέχει ο Παναθηναϊκός και πετά παίρνει ΑΕΚ το πρωτάθλημα. Προφανώς σε φίλους της ΑΕΚ και το λες αυτό. Εντάξει, γίνονται αυτά στις αγορές τις ποδοσφαιρικές και του μπάσκετ κατά καιρούς. Σε όλες τις χώρες, όχι μόνο στην Ελλάδα. Καλημέρα, μου λέει άψογος, είσαι το μόνο κακό στο Ολυμπιακός. Εντάξει, για μένα καλό είναι, δεν μου έχει πάει και άσχημα, αλλά εντάξει, τη δέχομαι το χιούμορ σου. Πες μου τι έχει γίνει με Πανάθα Κάγκουα και ΑΕΚ και τα λοιπά. Ναι, τον ήθελε τον Κάγκουα η ΑΕΚ. Τώρα φαίνεται ότι μπαίνει στο παιχνίδι και ο Παναθηναϊκός. Θα δούμε τι εξελίξεις θα έχει, θα το συζητήσουμε. Καλημέρα και στο φίλο από την ΕΙΔΑΠ στη Σαλαμίνα. Και λέγαμε λέει για τον Κάψωνα. Είναι καλύτερες θερμοκρασίες, σίγουρα για τον κόσμο που δουλεύει εξωτερικές εργασίες κάνει καλύτερα, αλλά προσοχή, προσοχή παιδιά, η ζέστη θερίζει, εγώ δεν αντέχομαι τίποτα. Χρειάστηκε να δουλέψω με ζεστούλα και την άκουσα στερεοφωνικά και είδα τη Στίβε Ρίκοκο, γι' αυτό σεμνά και ταπεινά. Θοδωρής μου λέγαμε μεταγραφικό νέο στον Ολυμπιακό, πολλά και διάφορα, είναι, έχει την εξέλιξη πολλά. Ζητήματα, ακούμε τον Ηρακλή Αντίπα και τον Κώστα Νικολακόπουλο που δίνει το ρεπορτάζ, είναι και στην αποστολή στην Ολλανδία. Ο Ηρακλής, ο Παναθηναϊκός έχει κλείσει κάποιο χαφ χθες, δεν έχω ενημέρωση, θα έρθει ο Βαγγέλης σε λίγο, θα βγει και ο Διονύσης αργότερα στην εκπομπή του Vibe, θα τα ακούσετε όλα εδώ πέρα. Καλημέρα και στο φίλο από τους Λειψούς, είσαι ωραίος και το μήνυμα αυτό, πάμε στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή, καλημέρα. Έπεσε η γραμμή. Οπότε είμαστε stand by. Και μια και ακούμε το κύριο μουσικό θέμα από τον μπάτσο του Beverly Hills, μια σειρά ταινιών αγαπητή στα 80's, στα 90's, αλλά και πρόσφατα στο Netflix είχε βγει το τέταρτο μέρος με τον Eddie Murphy όλες τις ταινίες και τον ιό η τελευταία. Τον κινηματογραφικό ηθοποιό, έτσι. Βγαίνει και το Spider-Man την επόμενη εβδομάδα στις κινηματογραφικές αίθουσες. Θα γίνει της Παλαβής, θα γίνει της Κακομήρας. Είναι ο Spider-Man, είναι ο Hulk, είναι ο Punisher. Έχει 100.000 κακούς να τα βάλουνε. Θα χαλάσει το σύμπαν. Ειδικά το Punisher, ο One Last Shot ήταν που βγήκε στο Disney Plus. Τέλη Μαΐου, ήταν 45 λεπτά γκολ και θέαμα. Ατόφιο θέαμα. Έχει και μουσικάρες μέσα εκεί στο μακελιό που γίνεται. Ωραίος χαρακτήρας ο Πάνισερ και ο Φρανκ Κάστλ. Και με αυτή τη μίνι κινηματογραφική αναφορά pop κουλτούρας πάμε στο επόμενο τηλεφώνημα. Παρακαλώ.
2: Ναι, καλημέρα, εγώ είμαι.
1: Καλώς τον, ναι.
2: Καλημέρα, φίλε.
1: Να σε καλά.
2: Πόσες από Ηλίων ΑΕΚ.
1: Χαίρομαι πολύ.
2: Έχω ξαναπάρει, έχω μιλήσει με τον Βαγγέλη και με εσένα. Πώς τον είδες τον Παναθηναϊκό πάνω νεκρό χθες.
1: Έκαναν αυτό που χρειάζονταν να κάνουν τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Πιο εύκολο το έργο του Παναθηναϊκού. Ήταν καλή εικόνα του στο δεύτερο ημίχρονο, ήταν επιπόλαιος. Ο ΠΑΟΚ ήταν σημαντικό αποτέλεσμα. Δεν περίμενα εγώ τόσο καλή εικόνα. Σε πολύ ανταγωνιστικό παιχνίδι. Εξεπλάγει θετικά.
2: Είναι και νωρίς ακόμη, θέλει παιχνίδι.
1: Είναι πολύ νωρίς και εντάξει, νομίζω του ΠΑΟΚ θα είναι πολύ δύσκολη και η ρεβάνς, έτσι. Δεν έχει κρυθεί η πρόκριση ακόμα. Έχει πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα, αλλά είναι δύσκολο το ματς. Ο ΠΑΟΚ πιστεύω ότι θα έχει ένα εύκολο απόγευμα. Θέλω να πιστεύω στο Ολυμπιακό Στάδιο την ερχόμενη εβδομάδα.
2: Και εγώ και εκεί το βλέπω να πηγαίνει. Αυτό σε πήρα. Εσείς τώρα ο Ολυμπιακός δεν τον έχω δει πολύ, ούτε τα φιλικά του.
1: Ο Ολυμπιακός θα σοβαρέψουν απότομα τα πράγματα. Παίζει σε δύο εβδομάδες με την IMAG στο Καραϊσκάκι.
2: Δύσκολο μας.
1: Είναι φυσικά εντάξει. Προκριματικά Champions League. Τώρα το Ολυμπιακό και του Ισάκ τα μάτια θα είναι εύκολα. Θα είναι απαιτητικά πολύ.
2: Διακοπές θα φύγεις, φίλε μου.
1: Διακοπές επέστρεψα την προηγούμενη εβδομάδα και καλά που επέστρεψα για να ξεκουραστώ γιατί δουλεύω στο Sport FM και σπίτι δούλεψα πολύ παραπάνω βοηθώντας τους μαστορές που μου κάναν τις εργασίες που πρέπει να κάνουμε.
2: Καλημέρα, καλή συνέχεια.
1: Καλά να είμαστε. Όλα καλά. Σε ευχαριστώ πολύ. Πάμε σε άλλη μια γραμμή πριν το δελτίο των 7.30. Παρακαλώ, καλημέρα.
3: Έλα.
1: Καλώς τον.
3: Έλα, καλημέρα Κυριάκο. Καλά είσαι?
1: Είμαι καλά.
3: Πρέπει να αποφασίσουμε εμείς οι ακροατές τι είσαι, ρε παιδί μου. Ο Τσουκαλάς είσαι, φίδι του Ολυμπιακού.
1: Ο Τσουκαλάς είναι γίγαντας, είναι φίλος, είναι αδερφός. Αλλά ο Τσουκαλάς κάνει οπαδική εκπομπή που να απευθύνεται στην οπαδική βάση των οπαδών του Ολυμπιακού. Και ο Τάκης και ο Άκης, τον οποίο τον λατρεύω και τον σέβομαι. Και ο καθένας τέτοιο. Τώρα εδώ πέρα, εγώ πρέπει να μιλάω με όλο τον κόσμο. Πρέπει να έχω διαφορετικό ύφος από το ύφος που έχω όταν είμαι με φίλους μου ή με άλλα παιδιά που τα ξέρα πάλι από τη θύρα 7. Και εντάξει, κάνουμε το χαβαλέ μας και το χιούμορ μας, έτσι. Ο καθένας στο ύφος του και στο είδος του. Αλλά όλες οι απόψεις δεκτές από τη στιγμή που τον προσβάλλουν.
3: Έχει πολύ πλάκα όμως, έτσι. Δηλαδή είναι δύο μέρες τώρα που οδηγώ το 2ωρο σου.
1: Να σε καλά.
3: Και
1: καλά τη μόνια να έχεις.
3: Κάθε μέρα σας ακούω ούτως ή άλλως, αλλά αυτές οι δύο μέρες έχουν πολύ πλάκα. Ειδικά αυτός που σε είπε που χθες που έστειλε το μήνυμα.
1: Ναι,
3: καλά,
1: μήνυμα. Ότι είναι χαμηλό το επίπεδο της εκπομπής. Εντάξει, έχει συνηθίσει να ακούει μωρέ στο Βαγγέλη. Ο Βαγγέλης, εντάξει, έχει διαφορετική τοποθέτηση, αλλά είναι δημοσιογράφαρα, έτσι. Και αμερόληπτος.
3: Ο Βαγγέλης άψογος χθες, έτσι, στη μετάδοση.
1: Πάντα
3: είναι εκπληκτικός.
1: Πάντα είναι καλός.
3: Εν τω μεταξύ, ενώ είναι ένα καφενείο οι άλλοι, το έκανε να φαίνεται ματσάρα απίστευτη.
1: Εντάξει, κοίτα, δηλαδή, δεν το καθάρισε το μάτσο ο Παναθηναϊκός και στα τελευταία δευτερόλεπτα των καθυστερήσεων λίγο προβλημάτιστηκε. Είχε κάποια στιγμένα η Ουγγρική ομάδα. Ευτυχώς δεν έγινε ούτε καν φάση.
3: Ο ΠΑΟΚ θα περάσει δύσκολα.
1: Ο ΠΑΟΚ, εντάξει, με δυναμό Κιέβου παίζει ρε. Ό,τι φάση και να είναι, είναι μεγάλη ομάδα. Δεν είναι εύκολη ομάδα.
3: Είναι ομάδα. Δεν είναι εύκολη ομάδα.
1: Πρέπει να πάμε για δελτίο. Συνεχίζουμε σε δύο λεπτά. Σε παρακαλώ, μείνε στην γραμμή, άμα θέλει. Δύο λεπτά μόνο.
4: Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο του Κηφισού από Νέα Φιλαδέλφεια ως Λένορμαν και στην άνοδο από Τρεις Γέφυρες ως Αχαρνών, στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών από Δάσος Χαϊδαρίου ως Λιμνικού Μουνδούρου και στη Σχιστού προς Καραμαγκάλα και στην είσοδο του Λιμανιού στον Πειραιά. Σήμερα είναι η τελευταία μέρα εφαρμογής του δακτυλίου στο κέντρο της Αθήνας. Η επαναφορά του δακτυλίου αναμένεται το φθινόπωρο. Σήμερα το μεσημέρι παραδίδεται στην κυκλοφορία ο αυτοκινητόδρομος Ε65. Χθες έγινε η τελετή παράδοσης των τελευταίων 46 χιλιόμετρων από την Καλαμπάγκα μέχρι τα Αγρεβενά. Κακοκαιρία προβλέπεται από σήμερα το μεσημέρι μέχρι και το πρωί του Σαββάτου στις περισσότερες περιοχές της χώρας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Σε κόκκινο συναγερμό θα βρίσκονται σήμερα σποράδες, κεντρική και βόρεια Εύβοια και τα παράλια των νομών Λάρισσας και Μαγνησίας. Στην Αττική θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες σήμερα το απόγευμα και το βράδυ. Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες της αστυνομίας στη Σύρο για το θάνατο 40χρονης γυναίκας εργαζόμενης στο ΕΚΑΒ της Αθήνας, η οποία έφερε τραύματα από μαχαίρι στην πλάτη. Χθες το απόγευμα η 40χρονη μετέβησε σπίτι ζευγαριού, λογομάχησε με το ζευγάρι και κάτω από συνθήκες που παραμένουν υπό διερεύνηση τραυματίστηκε με μαχαίρι. Το ζευγάρι έχει προσαχθεί στην αστυνομία. Ολοκληρώθηκε το κύμα αμερικανικών επιθέσεων εναντίον ιρανικών στρατιωτικών στόχων που σημειώθηκε για 13η συνεχόμενη νύχτα. Νωρίτερα, νέα προειδοποίηση προς το Ιράν απίφθηνε ο Ντόναλντ Τραμπ, λέγοντας πως εξετάζει να εξαπολύσει τη μεγαλύτερη ως τώρα στρατιωτική επίθεση στη χώρα. Δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν σε δύο διαδοχικές επιθέσεις με μαχαίρι στη Νέα Υόρκη. Δράστης είναι ένας άνδρας που φώναζε Αλλάχου Ακμπάρ και έχει συλληφθεί. Η επικεφαλής της αστυνομίας έκανε λόγο για πιθανό έγκλημα μίσους, χωρίς να αποκλείσει το ενδεχόμενο δράστης να είναι ψυχικά ασθενής. Και ο καιρός νεφώσει σήμερα στην Αττική με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, μέχρι 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη.
5: Η Winsport FM 94,6.
6: Πόσα χρόνια αντέχει πραγματικά ένας αεροσυμπιεστής όχι μόνο στα χαρτιά, αλλά και στην πράξη. Ο κοχλιοφόρος αεροσυμπιεστής της Uniter είναι φτιαγμένος να δουλεύει ασταμάτητα με 10 χρόνια εγγύηση. Επιπλέον, τεχνική κάλυψη για κάθε αεροσυμπιεστή οποιασδήποτε μάρκας. Μπες στο uniter.gr και αγόρασε μία φορά. Δούλεψε για πάντα.
7: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
8: Παίζεις χαρίνιο, μπαγκασγερίνιο, κουκουλίνιο, μπαταρίνιο, πλατοκαθισματίνιο.
9: Μα ποιος είναι η Εθνική Βραζιλίας?
8: Όχι, το αυτοκίνητό μου. Με αξεσουάρ από την Οτοπλάς.
10: Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι το φαβορί. Οτοπλάς. Πού αλλού να πας?
11: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
12: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
5: Bwin Sport FM 94,6.

0: Και είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσω εσείς τώρα που λέγεται αού και τα λοιπά. Για, εδώ, παιδιά, είπα ότι σε σχέση με μια αναφορά που έκανε χθες ο Τσουβέλλας για την ταινία της Οδύσσιας και ένα σποτάκι που υπάρχει με τον Τάκη και τον Άκη και τον Πολύφημο και τον Μονόφθαλμο που του λέει ο Τάκης ότι γελάω με κάτι τέτοιες αναφορές και τα λοιπά. Δεν άρχισα. Είμαι κοντεύω 50 χρόνια μαντράχαλος τώρα. Σιγά μην ασχολούμαι κοντά 48 ετών ακόμα με τα οπαδικά. Να καταλαβαίνουμε τι μας γίνεται. Να το καταλαβαίνουμε. Το ξέρω ότι περιμένετε με τον τουφέκι στη γωνία πολύ για να κάνετε δολοφονία χαρακτήρα. Γελάμε με αυτά και ο Βαγγέλης θα βλέπει αυτά και τα γελάει και μεταξύ μας θα λέμε. Ο οποίος μας έκανε την τιμή και είναι εδώ. Ορίστε, κατευθείαν από την Ουγγαρία. Γιατί χαμήλωσε το επίπεδο και πολλούς δεν σας αρέσει και τα λοιπά. Ήρθε ο κανονικός παρουσιαστής της εκπομπής εδώ να συνεχίσει. Αυτό είπα κατευθείαν, περιμένετε και σε ξέρω Νικαιώτη που πας το κακό στον καιρό ξέρεις βασικά. Γιατί το μαγαζί αυτό που λες έχω πάει δύο φορές στη ζωή μου πριν 26 χρόνια. Αλλά ήρθε ο Βαγγέλης εδώ. Τι ώρα είναι το μάτσο του Ολυμπιακού με την Αϊμέγεν στο Καραϊσκάκι? Το μάτσο με τον Ολυμπιακό είναι στις 4 Αυγούστου την Πέμπτη. Την Τρίτη 4 Αυγούστου για το προκριματικό γύρο του Champions League. Ο Ολυμπιακός παίζει σήμερα με την Adverb στις 8 η ώρα και με την Alkmaar αύριο στις 4 φιλικά παιχνίδια. Λοιπόν, εγώ σιωπώ τώρα. Συγγνώμη στον κόσμο που είναι στην αναμονή. Και ήρθε ο Βαγγέλης εδώ πέρα να βάλει τα πράγματα σε μια τάξη. Θες να συνεχίσουμε την επικοινωνία με τον κόσμο ή όχι?
1: Κοίταξε, εγώ δεν θα. Περαστικό είμαι τώρα. Ήρθα να αφήσω τα μηχανήματα τη μετάδοση βασικά.
0: Ξέρω, ξέρω,
1: δεν θέλω να έχω την ευθύνη να τα κουβαλάω.
0: Ναι. Έχει μια επαγγελματική ευσυνειδησία που εγώ, σαν τεχνικό, με καλύπτει γιατί μου κάνει τη ζωή εύκολη. Και δεν τα ακούω και για σένα.
1: Ναι, και ειδικά τώρα αυτά τα καινούργια είναι, ξέρει, καταλαβαίνει.
0: Τα οποία είναι εξοπλισμό, ναι.
1: Αλλά φίλε, άλλο πράγμα. Δηλαδή, ωραία μετάδοση. Ωραίο μηχάνημα το καινούριο.
0: Ναι, ρε φίλε, γιατί είναι δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από τηλεοπτική και ραδιοφωνική παραγωγή. Είναι ο ήχος, είναι επαγγελματικός.
1: Γιατί τα προηγούμενα χρόνια θυμάσαι τον τρόπο που κάναμε.
0: Εξελίσσεται. Η τεχνολογία προχωράει. Έχει και ο Παντελής μια αλφα γνώση.
1: Ξεκινήσαμε τα τελεπόρτερ. Θυμάσαι το τελεπόρτερ, έτσι.
0: Το θυμάμαι. Πώς δεν το θυμάμαι.
1: Τελεπόρτερ. Είναι...
0: αναλογική μετάδοση.
1: Εδώ θα μου πει, στα δικά μας τα χρόνια γράφαμε στο κέντρο αλληλικού ρεπορτάζ για τις εφημερίδες και τώρα γράφουν για το AI. Έτσι είναι αυτά. Προχωράει η ζωή.
0: Προχωράει η ζωή, εξελίσσεται. Καλά, εσύ.
1: Πώς πήγε το δήμερο?
0: Μια χαρά, ευχάριστα. Με χαρά. Λοιπά. Είχαμε συμμετοχή. Εντάξει, τους πήρε λίγο παραπάνω ύπνος, λογικό για την εποχή που είμαστε. Άργησαν να ξυπνήσουν μετά τις 7.30 ζωντάνεψε. Αλλά όλα καλά.
1: Τώρα.
0: Όλα
1: παρά 20, καλά.
0: Ναι. Ναι.
1: Ωραία, ωραία. Φίλε, το μόνο που δεν μου έλειψε ήταν η ζέστη πάλι με το πολύ.
0: Είχε δροσούλα, φαίνεται. Βγήκε προς τα έξω και από την τηλεπτική εικόνα.
1: Άστο. Δεν υπάρχει, παιδιά. Δεν υπάρχει. Φύγαμε από την Αθήνα Τετάρτη μεσημεράκι με 40 και προσγειωθήκαμε με 20.
0: Ένα φωτεράκι το θέλες.
1: Θέλω να σου πω ότι την Τετάρτη το βράδυ στο ξενοδοχείο σκεπαστήκαμε.
0: Λογικό.
1: Σκεπαστήκαμε. Άσε που τώρα πριν ταξιδέψουμε κατά τις 3.30 ώρα. Με το που βγήκαμε για να μπούμε στο αεροπλάνο, είχε ένα. Ξέρεις, το πρώτο συνθετικό.
0: Κρυό.
1: Κρύο.
0: Ναι.
1: Έτσι, που έπαθα σοκ.
0: Ναι.
1: Έπαθα σοκ. Αναρωτήθηκα, λέω, το χειμώνα τι γίνεται εδώ, άμα είναι τώρα έτσι.
0: Το χειμώνα ντύνεσαι καλά, που λέγε και ο Κόκκαλης στην οπαδική εκπομπή τώρα. Έλεγε να ντυθείτε καλά τότε, γιατί σωσό.
1: Τώρα το σκηνικό ήταν. Ήταν ιδιαίτερο πολύ, διότι ήταν. Στην Ουγγαρία, ας πούμε, δεν είχα ξαναπάει. Μια κατάσταση, ειδικά σε μια πόλη επαρχιακή, η οποία έχει δύο σημεία αναφοράς. Το πυρηνικό σταθμό ενέργειας που είναι μοναδικό στην Ουγγαρία.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι, μιλάμε δηλαδή για μια πόλη, Κυριάκο, που είναι απλωμένη σαν χωριό. 20.000 είναι τεράστια σε έκταση γιατί είναι γεμάτη μονοκατοικίες.
0: Πρέπει να είναι γραφικότατα.
1: Πολύ. Μέσα στο πράσινο, δηλαδή μια υπέροχη κατάσταση.
0: Και το γήπεδο κουκλίστικο ήταν. Φαινόταν όμορφο.
1: Για τα δεδομένα. Ναι. Ήταν καλό, αλλά δεν είναι για αυτό το επίπεδο, καταλαβαίνεις.
0: Δηλαδή, καλά, σίγουρα.
1: Δηλαδή
0: αλλά...
1: και οι άνθρωποι εκεί πέρα της Πάξη αυτό έλεγαν ότι δεν είμαστε έτοιμοι να φιλοξενήσουμε μια τόσο μεγάλη ομάδα, γιατί αυτοί σκάσαμε εμείς τώρα εκεί πέρα βάνε δημοσιογράφοι. Αυτοί δεν τα είχαν ξαναδεί. Ναι. Δηλαδή, φαντάσου ότι είχαν. Από όσο πήρε το μάτι μου, πρέπει να ήταν 3-4 δημοσιογράφοι αυτοί όλοι και όλοι.
0: Καλά και νέο σύστατη ομάδα για την ιστορία του Γκρίκου ποδοσφαίρου.
1: 20 χρόνια ουσιαστικά η μεγάλη κατηγορία. Έχει πάρει δύο κύπελα. Έτσι. Αλλά εντάξει, κανένα παράπονο. Οι άνθρωποι φιλόξενοι ήταν, μια χαρά ήταν η κατάσταση. Ήταν κάτι διαφορετικό, κάτι ιδιαίτερο. Είχε πολύ δροσιά. Τώρα, σε ό,τι αφορά το μάτς, εντάξει, πήγε καλά. Γιατί πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι ήταν και το πρώτο επίσημο, έτσι, δηλαδή.
0: Καινούργια ομάδα, εντάξει. Είναι το ζητούμενο ομάδα. Επιτεύχθηκε.
1: Ο Παναθηναίκος παρατάχθηκε με μια δεκάδα που ήταν 4 νέοι παίχτες μέσα. Έτσι, έπαιξε ένα ποδόσφαιρο, μια προσέγγιση αγωνιστική που δεν έχει καμία σχέση με αυτό που έπαιζε πριν 2 μήνες.
0: Σε καμία περίπτωση.
1: Σε καμία περίπτωση.
0: Όλη την περσινή χρονιά, θα έλεγα εγώ.
1: Ναι, όλη χρονιά. Και όλα αυτά, ξέρεις, το χρονικό διάστημα που είχε ο προπονητής για να κάνει ό,τι έκανε ήταν 4 εβδομάδες. Και 4 φιλικά. Δεν είναι εύκολο.
0: Καθόλου
1: εύκολο.
0: Καθόλου εύκολο.
1: Δεν είναι καθόλου εύκολο, αλλά εγώ λέω ότι ο άνθρωπος έχει ξεκινήσει πολύ καλά.
0: Είδαμε πράγματα. Ακόμα και τόσο νωρίς. Εγώ την εικόνα λέω και τον τρόπο που αναπτύσσονταν η ομάδα και πώς.
1: Μπράβο,
0: έπαιζε.
1: Αυτό θέλω να πω. Δεν στέκομαι στο αποτέλεσμα τώρα. Όταν λέω αυτό, εννοώ για τις ιδέες και το πλάνο που έχει αυτός ο άνθρωπος και εννοώ για τις συνεργασίες που έχει αρχίσει να βγάζει ο Παναθηναϊκός.
0: Και τους αυτοματισμούς. Μας εντυπωσιάσανε.
1: Παίζει. Θέλει να παίξει όμορφο ποδόσφαιρο. Βγαίνει αυτή η εικόνα. Δεν ξέρω τι θα καταφέρει ο άνθρωπος. Πάντα στο ποδόσφαιρο χρειάζεται και η τύχη.
0: Και τα αποτέλεσμα, ναι.
1: Και τα αποτελέσματα. Έτσι. Χτες το μάτς, στα δικά μου μάτια, ο Παναθηναϊκός, επειδή το σκάουτινγκ από τους αναλυτές του Παναθηναϊκού που είχαν πάει και είχαν δει τον αντίπαλο, ήταν ότι αυτοί μπαίνουν πολύ δυνατά στα παιχνίδια τους σε όλα στα πρώτα 15-20 λεπτά με σκοπό να πάρουν προβάδισμα. Θεωρούσαν στον Παναθηναϊκό λοιπόν όλοι τους ότι έπρεπε να βγει ανέμακτα το πρώτο κομμάτι του παιχνιδιού. Αυτό κατάφερε ο Παναθηναϊκός να το περάσει το διάστημα χωρίς να φάει φάσεις. Από εκεί και έπειτα νομίζω ότι από το 25 μέχρι το 65 που γίνεται το 2-0 και την αλλαγή που βγαίνει ο Τσέριν με τον Τζιριβέγια, ο Παναθηναϊκός κάνει το απόλυτο κουμάντο μες στο γήπεδο. Και θα μπορούσε κάλλιστα τα 2 γκολ να είναι και 3 και 4.
0: Μετά το 0-2 νομίζω θα μπορούσε να πάει εύκολα 4-0.
1: Θα μπορούσε εύκολα να πάει 4-0.
0: Δηλαδή υπήρχε επιπολαιότητα σε πολλά τελειώματα. Δηλαδή, και εκεί πέρα φάνηκε η απειρία δηλαδή, και ο νεανικός ενθουσιασμός.
1: Δεν θέλω να. Δεν μ' αρέσει, αλλά δεν μπορώ και να μιλώ αυτό που βλέπω. Πιστεύω ότι εκείνη η αλλαγή του Τσέρνη με τον Τζιριβέγια. Ο Τζιριβέγια ήταν πάρα πολύ κακός. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός έχασε τον έλεγχο σε εκείνο το σημείο και ισορρόπησε πότε Κυριακό με τον Μπίγιο Κοντούρη. Και ένα άλλο στοιχείο που μου αρέσει με τον Ίστρουπ στο ξεκίνημα, το ξαναλέω, όποιος προσέξει τις λέξεις που χρησιμοποιώ θα καταλάβει ότι δεν θριαμβολογώ, μιλάω καθαρά ποδοσφαιρικά. Ένα άλλο πράγμα που μου αρέσει με τον Ίστρουπ, Κυριάκο, είναι ότι είναι και καλός coach. Δηλαδή βλέπει μέσα τι γίνεται και το αντιλαμβάνεται.
0: Έχει μάτι, ναι, στο
1: γήπεδο. Οι αλλαγές του όλες είναι καλές.
0: Ορθολογικές.
1: Δηλαδή, χθες, αν δει κανείς το μάτς επανάληψη, θα δει ότι ο Παναθηναϊκός με τον Μπουμπένιο Τσιριβέγια παθαίνει μια τρικυμία, διότι ο Καμαρά χάνει τον Τζέριν που είχε στυλοβάτη δίπλα του.
0: Ναι.
1: Ο Τσιριβέγια
0: και μπαίνει το δοκάρι των Ούγγρων.
1: Και κάνει απανωτά λάθη, χάνει τον έλεγχο. Βάζουν και οι Ούγγροι τον Μπόντε, αυτόν τον 39χρονο τον επιθετικό που κάποτε
0: είναι
1: καλό παίχτη.
0: Είναι κλάση. Και τον κόλ
1: είναι φοβερό. Και τον κόλ που βάλει είναι φοβερό.
0: Είναι πολύ ωραίο.
1: Έτσι. Και κατευθείαν τον βλέπει ότι πετάει άλλο ένα χάφ μέσα τον Κοντούρη και με το που μπαίνει ο Κοντούρη απευθεία παίρνει την πακέτα, βοηθάει στην οργάνωση. Έτσι.
0: Με αμάρσει και ο Ράστοντερ για λίγο που παίξα.
1: Το Ράστοντερ θέλουμε να το δούμε παραπάνω. Ο Τετέ δεν ήταν αποτελεσματικός χθες. Δεν
0: όχι,
1: ήταν αποτελεσματικός.
0: Όχι.
1: Αλλά αυτοί που με ενθουσίασαν ήταν ο Καμαρά και το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός, δηλαδή με τον Τζάπρα είμαι εκπληκτός. Το γεγονός δηλαδή ότι ο Παναθηναϊκός δεν είναι λεβαδιακός.
0: Καλό ντεμπούτο. Ναι, εντάξει, είναι πολύ μεγάλο ένα βάθος.
1: Πρώτη φορά σε ευρωπαϊκό αγώνα και αν αυτό είναι το πρώτο δείγμα γραφής, αντιλαμβάνεσαι κι εσύ ότι μιλάμε για μια κατάσταση όπου ο Καλάμπρε θα δυσκολευτεί να παίξει.
0: Όχι, εντάξει, υπάρχει ανταγωνισμός.
1: Θα δυσκολευτεί να παίξει, έτσι. Επίσης είναι να αναρωτιέται κανείς πώς είναι δυνατόν ο Μίστερ Μπενίτεθ είχε παρκαρισμένο πέρσι μισό χρόνο το Γιάνγκουσιτς. Είναι πραγματικά οξύμορο, ανεξάρτητα αν κάνει μεγάλο λάθος που δεν δίνει εκεί την μπάλα στον ΔΕΤΕ για να γίνει.
0: Δεν είναι τελειώσει το μάτς, ναι, σαν δύο.
1: Κάνει λάθος, αλλά πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι είναι και ένα 20χρονο
0: παιδί.
1: Θα κάνει και λάθη. Αλλά το θέμα είναι όμως ότι ως playmaker μπροστά από τους κεντρικούς χαφ.
0: Φάνηκε γιατί επενδύθηκαν τόσα χρήματα πέρσι.
1: Χαίρεσαι να τον βλέπεις. Άλλη μια έτσι θετική σημείωση που θέλω να κάνω είναι ότι ο Αντίνο είναι άλλος παίχτης φέτος. Άλλος παίχτης.
0: Εντάξει. Και αυτό το έχουμε δει από παιδιά που έρχονται από την Αργεντινή και είναι και νέοι κιόλας.
1: Εγώ νομίζω ότι είναι συνδυασμός, διότι έχει να κάνει και με αυτό που λες, ότι οι Λατίνοι πάντα θέλουν χρόνο. Και έχει να κάνει και με το γεγονός ότι ο προπονητής το χρησιμοποιεί καλύτερα τώρα. Ο Μπενίτεθ είχε μια εντολή ο Αντίνο με Μπενίτεθ να παίζει μόνο ασβέστη.
0: Ναι.
1: Τώρα, αν το παρατηρήσει όλα τα μάτς, συνεχώς συγκλίνει προς τα μέσα.
0: Συγκλίνει.
1: Συνεχώς. Mm-hmm. Και το έχει αυτό το στοιχείο στο παιχνίδι του. Και η εκτέλεσή του στο πλασέ είναι εξαιρετική. Έτσι.
0: Πολύ
1: ωραίο γκολ. Και το σημαντικότερο έτσι στο ταμείο είναι ότι μπορεί να μην έκανε ένα σκορτ 0-3-0-4 που θα έχει τελειώσει από τώρα η πρόκριση. Εγώ εκτιμώ ότι και πάλι στο ΑΚΑ ο Παναθηναϊκός θα το φέρει.
0: Ένα εύκολο απόγευμα.
1: Να φέρει στα μέτρα του, ναι. Αλλά θα ήταν και. Πώς να το πω, θα ήταν και οξύμορο να τα κάνει όλα τέλεια στις 23 Ιουλίου και με τόσες αλλαγές και με νέο προπονητή και με νέο πλάνο.
0: Και νεανικό κορμό.
1: Και νεανικό κορμό. Πάντως βλέπεις, ας πούμε, μια ομάδα η οποία σου αφήνει, πώς να το πω, χαραμάδα αισιοδοξίας. Καλή χαραμάδα αισιοδοξίας. Έτσι, ότι φέτος θα παίξει ένα ποδόσφαιρο που αρμόζει τον Παναθηναϊκό. Τώρα το πού θα πάει αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Είναι μια άλλη ιστορία. Αυτό δεν μπορούμε να το προβλέψουμε αυτή τη στιγμή. Αλλά μπορούμε να επισημάνουμε αυτά τα στοιχεία τα οποία.
0: Ότι είδαμε ένα θετικό ξεκίνημα, μια καλή εκκίνηση στη σεζόν.
1: Νομίζω ότι ένας καλός Ντέσσερς και αν βγει η μεταγραφή του Φαντρόγγελεν δίπλα στον Ντεφράι, μπορούν τον Παναθηναϊκό να το δυναμώσουν πολύ περισσότερο. Και δεν είναι θέμα αυτό, δεν έχει ούτε προς τον Ντετέι ούτε προς τον Ντουμπά. Αλλά ο Παναθηναϊκός χρειάζεται ένα φόρ που να δίνει διψήφιο αριθμό τερμάτων.
0: Χρειάζεται και βάθος στο ρόστερ, βέβαια. Χρειάζεται, εντάξει, έτσι. Η αποτελεσματικότητα. Το γκολ είναι σημείο αναφοράς τώρα στις ομάδες. Τι να λέμε.
1: Ναι. Δηλαδή θες έναν επιθετικό, ας πούμε, σαν τον Ελκαμπή στα καλά του, σαν τον Γιώβιτς στα καλά του. Δηλαδή στις τρεις φάσεις να σου κάνει ένα γκολ. Αυτό πρέπει να γίνεται.
0: Παραγωγικότητα, σκοράρισμα, ναι, ένα σημείο αναφοράς.
1: Σε γενικές γραμμές αυτά νομίζω ότι. Ήταν ένα παιχνίδι το οποίο έκρυβε παγίδες, διότι οι τύποι μπορεί να είναι μια μικρή ομάδα, αλλά είναι ένας οργανισμός που τους παραδέχομαι.
0: Τίμη, αξιοπρεπέστατη.
1: Παίζουν πολλά παιδιά από την περιοχή, τρομερό σε αυτό το επίπεδο, σε πρώτη κατηγορία, έστω και στην Ουγγαρία, και να βγαίνει τρίτη αυτή η ομάδα. Πολλοί πιτσιρικάδες, παράδειγμα, δεν θυμάμαι το όνομά του, το 6 που μπήκε αλλαγή ο δεξιός back half, ήταν εξαιρετικός και είναι ένα παιδάκι 18 χρονών, έτσι, από εκεί από την περιοχή. Και νομίζω ότι πλέον ο Παναθηναϊκός θα κάνει τη δουλειά την άλλη εβδομάδα και θα πάει και στην επόμενη πίστα που ενδεχομένως, Κυριακό, μη σου πω ότι μπορεί να είναι πιο εύκολη η επόμενη πίστα από την.
0: Ίσως. Φαίνεται, ναι. Φαίνεται την, πολύ βάτος ο αντίπαλος που θα προκύψει.
1: Μπάξι.
0: Από την Μπάξι.
1: Ναι. Κάπως έτσι κύλησαν τα πράγματα. Και πάμε παρακάτω που λένε.
0: Να πούμε στο σημείο αυτό κάτι που πρέπει. Είσαι pasta lover. Το Regency Casino Montparnasse έχει ετοιμάσει για εσένα την πιο μοντέρνα εκδοχή του Comfort Food με ιταλικό χαρακτήρα. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ από τις 9 και μετά και κάθε Κυριακή μετά τις 8 στο καζίνο της Πάρνηθας απολαμβάνεις πάστα μπολονές, καρμπονάρα ή νάπολι. Μαζί με ένα ποτήρι μπύρα ή κρασί μόνο με 5 ευρώ. Αν θες να ζήσεις την πιο ξεχωριστή εμπειρία διασκέδασης με την παρέα σου... Στην Πάρνηθα θα βρεις τα πιο cool summer vibes με θέα που κόβει την ανάσα. Είτε είσαι pasta lover είτε όχι, στο Regency Casino Montparnasse θα ερωτευτείς τις γεύσεις αλλά και την ατμόσφαιρα που κάνει ξεχωριστό το καλοκαίρι σου. Ρυθμιστής ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών, παίξε υπεύθυνα. Να ζητήσουμε συγγνώμη στους φίλους που ήταν στις γραμμές και δεν συνεχίστηκε η επικοινωνία, αλλά το ρεπορτάζ προέχει.
1: Δηλαδή,
0: και καθώς πήγες είπες,
1: και χθες μέχρι το πήγες, δηλαδή.
0: Ναι, επειδή είχε συμμετοχή πολύ και χθες και σήμερα, δηλαδή άρχισαν λίγο να ξεκινήσει η ροή, αλλά είχε γραμμές. Είχε και γραμμές και μηνύματα. Πήγαμε καλά. Κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και συνεχίζουμε άλλα 10 λεπτάκια, έτσι.
1: Έλα, να σε καλά. Έτσι, Παρασκευή είναι σήμερα.
0: Παρασκευή.
1: Από Δευτέρα πάλι να πω ότι θα είμαστε μαζί κανονικά.
0: Από Δευτέρα μαζί, υπέροχα.
2: Winsport FM 94,6.
3: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές.
4: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
3: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις.
4: Γιατί στο Regency Casino Montparnasse τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
3: Κατάλαβα! Στην Πάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
5: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η Winsport FM 94,6.

Λοιπόν, ακούσατε και το Βαγγέλη που είχαμε τη χαρά και την ευτυχία να έρθει και να σας πει ζωντανά και το ρεπορτάζ του αγώνα και της αναμέτρησης, να μας πει πως ήταν και η Ουγγαρία και τα λοιπά. Ο λαός απαιτεί στον Κυριάκο εκπομπή. Παναγιώτη Ρήλο, θα έχετε το Σαββατοκύριακο. Θα τα πει τέλεια, καταπληκτικά, υπέροχα. Το στηρίζω, είμαι μαζί του. Υπέροχα. Ποιος το διαφημίζει καλύτερα, αντίπαστα μπιφτεκάκια της Κυραλένης ή κούλιστα μακαρόνια? Εντάξει, φίλε. Κοίτα να δεις, όσον αφορά τη μάσα, είμαστε φαγανά παιδιά εδώ όλοι. Αν και εντάξει, πρέπει να προσέχουμε λίγο τη διατροφή μας τώρα που μεγαλώνουμε και ξαναρχίσαμε να προπονούμαστε. Αλλά εντάξει ρε φίλε, όταν με λες διαφημίζεις φαγητά και εκλεκτά εδέσματα, πρέπει να δίνεις και έναν τόνο ανάλογο με αυτό που νιώθεις όταν πηγαίνεις έξω για να φας. Ο Νερατζιάς, δεν ξέρω αν θα κάνει στο ίντερνετ εκπομπή την καθημερινή, γιατί μόλις τώρα προσγειώθηκε, ίσως όχι σήμερα, αλλά από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή κανονικά σε όλα τα πόστα που έχει ο Βαγγέλης. Και εδώ στο ραδιόφωνο θα είμαστε παρέα. Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή θα είναι με τον Παναγιώτη την ερχόμενη εβδομάδα. Ήρθε τώρα, είδατε, επαγγελματίας κατευθείαν από το αεροδρόμιο. Ήρθε εδώ πέρα να φέρει τον εξοπλισμό, να σας πει και το ρεπορτάζ. Τζορντανάκο, αδελφέ μου, φίλε, ο Τουμπά δεν είναι. Είναι, λέει, για αγάπη εθνική και για Παναθηναϊκό. Εντάξει, μην το ισοπεδώνεις κιόλας. Άλλωστε, το αμυντικό δίδυμο που μάλλον θα προκύψει τη φετινή σεζόν θα είναι οι δύο Ολλανδοί, ο Ντεφράι και ο Φαντρόγκελεν, σαν πρώτες επιλογές. Ναι, έκανε κάποιο λάθος εχθές. Λέει καλημέρα ρε Βαγγέλη. Ο Βαγγέλης, παιδιά, ήρθε και έφυγε. Είπε το ρεπορτάζ. Ξεκίνησε μπροστά με δύο παίκτες που μπορεί να παίξουν αριστερά και μόλις τους έβγαλε δεν είχε πιο να βάλει και έβαλε τον Παντελίδη αριστερά που χάθηκε. Τον Κοτσόλη, λέει, γιατί... Έλα, ο Κοτσόλης είναι καταπληκτικός στον Παναθηναϊκό και μου αρέσει πάρα πολύ και η εικόνα του. Εμένα και η παρουσία του είναι αντάξια και του Παναθηναϊκού και του μεγέθους του. Είναι σοβαρό παιδί. Δεν είναι εριστικός, μιλάει καθαρά, έχει καθαρό λόγο, σωστά ελληνικά. Πάρα πολύ καλός. Και σαν ποδοσφαιριστής γενικός ο Κοτσόλης ήταν σταθερός, δηλαδή, και η παρουσία του αξίπαινη. Όσο καιρό να παίξει, γιατί εντάξει, ναι, τα χρόνια που αγωνίζονταν δεν ήταν βασική επιλογή στον τέρμα του Παναθηναϊκού. Αλλά ήταν πάρα πολλά χρόνια στον οργανισμό και έχει γνώση και αντικείμενο τις θέσεις που είναι και το στο πόστο που έχει.

Άιντε πάλι. Ρε τα χιουμοριστικά βιντεάκια σχολιάσαμε. Δεν σχολιάσαμε τις οπαδικές τοποθετήσεις. Πανάθεμά σας, ρε. Δεν καταλαβαίνετε ελληνικά τα λέω. Αμέσως, ρε. Στην ηλικία μου είμαι αυτά τα σχολεία μου ακόμα. Κυριάκος, λέω το τραγούδι που έπαιξε μόλις τώρα. Λοιπόν, είναι παλιά τραγούδια οι τίλες τώρα. Για τέτοιο, αυτό είναι το Michael Zucker Band, το Lesson Chant. Το προηγούμενο ήταν BG στο Tragedy. Παμπάλαιο. Ο ΠΑΟΚ έχει καλή ομάδα. Ο Παναθηναϊκός θέλει πολύ δουλειά. Καινούργιες ομάδες είναι και οι δύο, θέλουν δουλειά. Αλλά όλες οι ομάδες αυτόν τον καιρό θέλουν δουλειά. Λογικά πράγματα για κάθε καιρό. Ο Παναθηναϊκός είναι απέναντι σε μια μέτρια ομάδα. Δεν μπορούσε να κάνει τη δουλειά εύκολα. Κακά τελειώματα και λήψη ψυχραιμίας. Δεν προχωράς έτσι. Ναι, αλλά προχώρησε. Προχώρησε. Έγινε δουλειά. Νομίζω ότι δεν άφησα μήνυμα να μην διαβάζω. Ότι η τηλεφωνική γραμμή ήταν μέχρι τις 7.30. Επικοινωνήσαμε. Μετά έρθει ο Βαγγέλης. Πρέπει να σας πει το ρεπορτάζ. Να σας καλύψει όποια απορία έχετε. Οπότε δεν συνεχίσαμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας στην εκπομπή και για τα μηνύματά σας όλους. Ανεξαιρέτως, να περνάτε καλά, να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο, να ρίξετε όσες βουτιές μπορείτε, όσοι είναι δυνατόν, και να περάσετε όσο καλύτερα γίνεται, όσοι έχετε δυνατότητα να κάνετε διακοπές. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας. Ακολουθεί ο Αλέξανδρος Τσουβέλλας και η Μαρία Ζαφυράτου, ή από εδώ τους από εκεί. Μια υπέροχη μέρα να έχετε. Αυτά από μένα. Καλημέρα.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Time out για Θράκων.
2: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
2: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
3: Μόνος του, κάτω, μόνος σου, είσαι μόνος σου.
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε.
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
3: Μα...
4: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
6: Θηλυτή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
7: Όπα, παιδιά, γαλαρά, παιδιά.
8: Ο Δίας σε καλεί.
9: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε αυτή τη στοίχημα. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
10: Η ώρα είναι 8.
11: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
12: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις κόλλες πλακιδίων, τους λέω. Πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ, ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας τα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
13: Ντουροστίκ για κάθε χρήση,
12: ντουροστίκ
13: υπάρχει λύση.
12: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
14: Γκολ για τον Παναθηναϊκό, αυτό γκολ είναι, αλλά ούτως ή άλλως και να μην το βάζαν μόνοι τους, θα το βάζαν οι παίχτες του Παναθηναϊκού, γιατί ήταν τόσο ωραία και γλυκιά. Η σέντρα του Ζαρουρία από τα δεξιά κερδίζει την μπάλα ο Τσέριν. Τη δίνει στον Αντίνο, αυτός τη δίνει στον Τεντέι. Ο Τεντέι τη δίνει στο Γιάκουση, ο Γιάκουση στο Ζαρουρί. Ο Ζαρουρί κάνει τη σέντρα και οι πράσινοι παίρνουν προβάδισμα στο σκορ και παγώνουν το γήπεδο της Πάξη. Πάξη Παναθηναϊκός 0-1 λοιπόν. Ο Τσάπρας απομακρύνει σε αυτό το γέμισμα που επιχείρησαν οι της Πάξη. Και ο Καμαρά επωφελείται τη λάθος πάσα και δίνει στον Τσέριν. Αυτός δίνει στον Τετέι. Ο Τετέι τώρα έχει την επιλογή δεξιά του Γιάκουσης και αριστερά του Αντίνο. Κρατάει την μπάλα ο Τετέι, αλλά από κόντρα πάει στον Αντίνο. Είναι από κόντρα. Είναι το 0-2. Είναι γκολ για τον Παναθηναϊκό. Ο βοηθός σήκωσε το σημαίακι, αλλά ο διαιτητής κατακυρώνει τον γκολ. Ο Αντίνο με πλαστεδάρα στέλνει την μπάλα στο δεξί γάμα του Κόβασιτς και κάνει το Πάξη Παναθηναϊκός 0-2 στο 57. Ο Τσάπρας διώχνει και το παιχνίδι ολοκληρώνεται. Ο Παναθηναϊκός φεύγει νικητής από το Πάξη Stadium. Επικρατεί της Πάξη με 1-2 εδώ στην Ουγγαρία και κάνει το πρώτο βήμα για την πρόκριση και πλέον είναι στο χέρι του το να ολοκληρώσει τη δουλειά στο δεύτερο παιχνίδι στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Σε μία εβδομάδα από τώρα η ομάδα του Τζέικοπ Νίστρουπ θέλει να κάνει το δεύτερο βήμα και να πάει στα επόμενα με μοναδικό στόχο τις απανωτές προκρίσεις που θα τον φέρουν και φέτος σε League Face Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης.

0: Ωραίο κλίμα, ωραίο κλίμα. 6 μετά τις 8, Big Wins for FM 94,6, Παρασκευή 24 Ιουλίου, Μαρία Ζαφυράτου,
1: Αλέξανδρος Τσουβέλα,
0: Κυριάκος Σταθερόπουλος, ή από εδώ. Και ρωτάνε μερικοί, Μαρία, από μουσικά ραδιόφωνα. Άντε, λέει, τι θα κάνεις αύριο, τι, μη μου πεις ότι έχετε ακόμα εκπομπή. Τι λες, ρε φίλε, από τη σημαία παίρνουμε κάποιες μέρες για να ξεκουραστούμε. Έχουμε ποδόσφαιρα,
1: όχι αυτό,
0: ευρωπαϊκά.
1: Μόνο. Όχι αυτό, μόνο. Και σου λέει, τον Αύγουστο δεν δουλεύεις.
0: Ναι, μέχρι τη Βαμβακού. Ναι. Λοιπόν, 24 Ιουλίου εδώ, ακμαίοι με διπλά. Τι σας έλεγα, ρε.
1: Τι έγινε, ρε.
0: Νίκες, δεν είπα. Τώρα ναι. Που είναι αυτός που λέει θα παίζω τα αντίθετα. Λοιπόν, μεγάλες νίκες για ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό. Τα πάω χρονικά, βλέπεις. Ναι, για ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό. Ωραίος ο ΠΑΟΚ το γύρισε.
1: Ο ΠΑΟΚ, άμα δεν τα κάνει δύσκολα τα πράγματα. Μπράβο, δεν μπορεί, ρε παιδί μου. Δεν θέλει, και δεν κουστάρει.
0: Και εμείς δεν μπορεί. Όχι, εμείς δεν έπαιζα. Ναι, ναι, ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί να τελειώσει τις φάσεις. Δεν πιστεύω να πίστεψε κάποιος φίλος Παναθηναϊκού ότι θα βάλει κολοπελίστρι.
1: Δεν πειράζει, μπορεί να τελειώσει φάση άλλη. Πρώτο γκολ του Παναθηναϊκού για τη σεζόν.
0: Βέβαια. Μόνοι τους, αυτό γκολ.
1: Ήταν άχαστο αυτό.
0: Δεν πιάνεται ποτέ αυτό.
1: Δεν χανόταν αυτό.
0: Φοβερή προβολή. Φοβερή προβολή από ψηλά.
1: Πρώτη μούρη με το τέρμα.
0: Μια χαρά. Ευτυχώς γιατί δεν ήμουν σίγουρος τι θα κάνουν τέτοιοι αν παίρναγε η μπάλα. Και το δεύτερο, ένα πολύ ωραίο τελείωμα του Αντίνο, Σαντίνο Αντίνο. Γράφει εδώ ένα άσχετο offside από αντίπαλη μπάλα. Άσχετο, δεν πειράζει, προχωράμε.
1: Αφού άλλος έκανε την
0: δεν πειράζει τώρα, μωρέ, έτσι τώρα ξεκινάει αυτό. Λοιπόν, και φυσικά θα μείνω λίγο πάνω σε αυτό για να μην φύγω από την κουβέντα. Τι λέμε εδώ στην εκπομπή, τι σας έχω πρίξει προσωπικά σχετικά με αυτούς που βάζουν γκολ, που παίρνουν τα λεφτά. Ναι. Δεν μπορείς να μάθεις να βάζεις γκολ εάν δεν το ξέρεις από μικρός. Προσπάθησαν εκεί οι παίχτες της Πάξη, αντίπαξη.
1: Πάξη, αντίπαξη.
0: Και μπαίνει μέσα ένας με το κορμί του Μαλιάτσι, 40 χρονών.
1: Θα ήθελα να κρατήσω μία απόσταση από αυτή την ηλικία. Γιατί έτσι όπως τον είδα που του έκανε ένα κοντινό και είχε δίπλες.
0: Μπορείς 51.
1: Αυτό.
0: Δεν έχει σημασία.
1: Δεν έχει σημασία.
0: Μπαίνει μέσα ο Μπάρμπας. Ναι. Είναι σαν. Δηλαδή, μπαίνει μέσα ο Μπάρμπας. Την κοντρολάρει και κάνει. Ο Εμπαπέ έτσι τελείωνε. Τα τελειώματα του Εμπαπέ.
1: Στα 40 φεύγα λοιπόν, του έτσι θα το κάνει.
0: Κάνει μια γκολάρα στον τερματοφύλακά μας που φοβήθηκα λίγο χτες. Κάνει μια γκολάρα στο τέρμα μας. Δοκάρει και μέσα ο Τούμπα πίσω βήματα. Τούμπα. Εννοείται πίσω βήματα ζωναράδικος και είχε και δοκάρι πριν σε γυριστό. Ναι. Πώς βρίσκουν την αιστεία αυτοί που ξέρουν.
1: Με την ελάχιστη αποφές. Κίνηση.
0: Τα,
1: με
0: μα
1: την
0: δεν μπορούσε άλλο.
1: Δηλαδή στο σουτ ήταν ίσα ίσα που κουνήθηκε το πόδι και έφυγε η μπάλα.
0: Πώς ήταν ο Ρονάλντο όταν πήγε Κορίνθιανς. ο παλιός, όποιοι θυμούνται, αλλά τα τελείωνε. Έτσι ήταν αυτός. Ναι. Ο Ρονάλντο των Παξών.
1: Την έστειλε την μπάλα.
0: Δεν πιάνεται ποτέ.
1: Τη μπάλα θα πα εκεί. Ακού τι σου λέω εγώ.
0: Αυτά κοιτάω εγώ γενικά και συνεχίζω να πιστεύω ότι ή το έχει τον γκολ ή δεν το έχει. Φεύγει ο Πελίστρη. Ήμουν σίγουρος ότι δεν θα το βάλει. Κανένα Παναθηναϊκό δεν σκέφτηκε ότι θα μπει γκολ. Κάποιο σκέφτηκε, κάνετε το σώμα πίσω ψηλά out, ή την πιάνει το τέρμα. Τέτοια εποχή με τη Rangers, εγώ ξεβαφτίστηκα. Κατέβηκαν άγιοι. Με βγάλανε από την κολυμπήθρα και με ξαναβάλανε. Cash out. Τέτοια εποχή ήταν. Πετάχτηκα στο καφενείο. Λοιπόν, τέλος πάντων.
1: Όλα καλά. Όλα καλά.
0: Ο ΠΑΟΚ το γύρισε απέναντι σε μια καλύτερη ομάδα. Όχι από τον ΠΑΟΚ, σε σχέση με τον Παναθηναϊκό και την Πάξη, λέω. Την Αμοκιέβου είναι αυτή. Με καλούς παίκτες, με καλές μονάδες. Αλλά ο ΠΑΟΚ έδειξε ότι. Και το αντιμετώπισε εύκολα το να το γυρίσει και στο πρώτο ημίχρονο. Δηλαδή η ανατροπή έγινε στο πρώτο ημίχρονο και έκανε και το 1-3 και πίεσε πολύ ψηλά. Και ο προπονητής ήταν και αυτός τσιρικάδες νοοτροπία. Τάιψη πήρε και την καρτούλα του.
1: Ναι, ωραίος. Ναι, έτσι συνέχεια σε εγρήγορση.
0: Μπράβο. Διμένος Οικονομόπουλος στο Κατράκιο. Μαύρο πάνω.
1: Χαλαρά.
0: Όχι
1: πολύ η φόρμα.
0: Μαύρο από κάτω και ιταλικό στυλ. Ναι. Μαρία. Κοντοκουρεμένος έτοιμος φασαρία. Και ο δικός μας με ρούχα. Αυτά ξέρεις, αυτά τα βιοδιασπόμενα που φοράνε.
1: Αυτά που αρχίζει και διαλύονται.
0: Ακριβώς. Τα βιοδιασπόμενα της Δανίας, αυτά που φοράνε, αυτά τα χρώματα, τα μπλε ζαχαρή Μαρία. Αυτά που άμα πας σε οποιαδήποτε βιτρίνα στην Κοπεχάγη, αυτό το χρώμα θα βρεις. Αυτά.
1: Ωραία πράγματα. Ωραία πράγματα. Και έτσι να συνεχίζουμε. Εντάξει.
0: Ναι.
1: Και συζητούσαμε και με τον Τζούβι εκτός αέρα εκείνη την πάσα που έκανε ο Κωνσταντέλιας. Άσε μας, Ρεντέλια.
0: Πατάει και διγυρνάει.
1: Πατάει και με
0: ρουλέτα πάσα.
1: Ναι, με στροφούλα.
0: Πατάει και ρουλέτα πάσα, γρήγορος.
1: Όπως είπε και ο Αλέξης Πυρόπουλος, έλα Χριστέ και Παναγιά.
0: Και η κεφαλιά πάσα είναι εκεί που πρέπει μετά. Δηλαδή τη γυρίζει και ωραία, κοντρολάρει και μπαίνει το γκολ. Ίδιες φάσεις. Γύρισμα από αντίπαλο, ίδιες φάσεις, ναι. Ακριβώς όπως ο ΠΑΟΚ, έτσι και ο Παναθηναϊκός, ίδιες φάσεις ακριβώς, γύρισμα από αντίπαλο, ωραίο και το τελείωμα του Ζαφίρη. Ο Ζαφίρης δεν το έκανε.
1: Ναι, ο Ζαφίρης το έκανε, πολύ ωραίο τελείωμα.
0: Και έμεινα σε αυτό που είπε η ρεπόρτερ, ότι είχε δώσει εντολή ο προπονητής του ΠΑΟΚ να πατάνε περιοχή τα χαφ, δηλαδή να μπαίνουν στην,
1: να μπαίνουν
0: περιοχή.
1: Στην περιοχή.
0: Οπότε βρέθηκε πολύ χαμηλά εκεί ο Ζαφίρης. Και εκτέλεσε ωραία, εκτέλεσε πολύ ωραία. Mm. Τέτοιες εποχές τα πόδια είναι πιο βαριά, μια χαρά είμαστε. Δύο νίκες.
1: Τα πήραμε τα δύο διπλά.
0: Προχωράμε.
1: Προχωράμε.
0: Πιστεύω θα έχουμε πάλι νίκες και εντός.
1: Αυτό. Την επόμενη εβδομάδα.
0: Την μπάλα μέσα θα πούμε.
1: Δεν θα είσαι εδώ για να τα πούμε.
0: Την επόμενη εβδομάδα γιατί δεν θα είμαι εδώ.
1: Θα είσαι εδώ την Παρασκευή.
0: Όχι, αλλά την Πέμπτη θα είμαι.
1: Ναι, θα είσαι. Εννοώ θα πούμε... μετά τα, μετά ναι, τα αποτελέσματα. Ναι, ναι. Ρε, παιδί, αυτό εννοώ.
0: Μπορώ να βγω στο τηλέφωνο να τα πούμε. Άνθρωπος είμαι κι εγώ.
1: Εντάξει, Τσούβι μου, δεν
0: μπορώ
1: είπα
0: να
1: κάτι.
0: Μπορώ να τα πούμε. Και κλαίει. Αυτά τα χθεσινά, αυτά τα είδα όλα. Έτσι, από εδώ από εκεί. Πιο πολύ είδα τον Παναθηναϊκό, να σου πω την αλήθεια. Καταπληκτικός Καμαρά, για μένα ο κορυφαίος του γηπέδου. Για μένα προσωπικά. Να. Ο Γιάνγκουσιτς και αυτός έδειξε πολύ καλά στοιχεία, έχασε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία, κουράστηκε μετά. Εγώ χάρηκα γιατί μπαίνει και ο Γιάνγκουσιτς, ένα πολύ καλό ταλέντο που έχει πολύ ωραίες επαφές, και μπαίνει και ο Κοντούρης μετά, δηλαδή θα υπάρχει ανταγωνισμός σε αυτή τη θέση μέσα στη χρονιά. Τα θέματα του τα έχει ο Παναθηναϊκός, αρχή είναι ακόμα.
1: Στην τελική φάση λιγάκι έτσι προβλημάτισε, γιατί έχασε πάρα πολλές ευκαιρίες.
0: Αυτό είναι το
1: θέμα. Και το τελικό αποτέλεσμα είναι στην ουσία 1-0. Αλλά λες ότι.
0: Okay. Αν του λέγανε μην πας πάρτο, αν του λέγανε κάτσε εδώ, θες μια νίκη με 1-0, θα έλεγε.
1: Να κάνεις. Έτσι όπως είμαστε. Και τέτοια εποχή. Αυτό.
0: Και η αλήθεια είναι ότι αυτό που σκέφτηκα είναι το εξής. Όταν πίεζαν τον Παναθηναϊκό, είχαμε εκείνη την παλιά προς τον Τετέ που έβαζε πλάτη. Και προσπαθούσε με αυτόν τον τρόπο να σπάσει την μπάλα που λέμε δεξιά και αριστερά και να δημιουργηθούν επιθέσεις. Ο Αντίνο ήταν πολύ καλός όσο έπαιξε. Αυτά. Αρχή είναι ακόμα. Μην λέμε τώρα ξέρω εγώ, η τραγωδία ή ενθουσιασμός φουλ. Περιμένουμε τα επόμενα παιχνίδια. Σίγουρα θα τσακωθεί ο Λύση. Μα και κάτσε. Σίγουρα. Ωραίος, έτοιμος, με νεύρα.
1: Θα τον εκουρδίσουν, ρε παιδί.
0: Ναι,
1: περίπτωση. Τώρα θα πάει και στην Τούμπα, θα γίνει και χαμός. Αούα,
0: ναι,
1: για αυτά
0: εννοείται.
1: Βέβαια. Και έτσι θέλουμε. Εννοούμε να. Όχι να τρώει τις κόκκινες τη μία πίσω από την άλλη. Εννοούμε να έχει την έντασή του να υπάρχει. Να τον βλέπουμε. Εντάξει.
0: Όχι νεφράι. Νεφράι, ρε. Και μόλις έρθει και ο θείος της Σούλας της Βαμπρόκελεν, τότε θα κάνουμε ωραίο δίδυμο. Εγώ, Μαρία, και συμφωνείς μαζί μου, πιστεύω, θέλω να βλέπω, να πει ο προπονητής να κάνουμε αυτό και η ομάδα να κινηθεί να κάνει αυτό. Δηλαδή αυτό λείπει από τον Παναθηναϊκό, ας πούμε, τόσα χρόνια. Με τον Λουτσέσκου είχαμε δείγματα. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ για τον Παναθηναϊκό, να πει ο προπονητής, πιέζουμε ψηλά και δίνουμε την μπάλα στον αντίπαλο και παίζουμε αντιπιθέσεις. Ό,τι είναι να πει, να κάνουμε κάτι.
1: Αλλά να ξέρουμε τι είναι αυτό
0: τι
1: που
0: παίζουμε.
1: Θέλει.
0: Παίζουμε άμυνα, ναι. Παίζουμε κατοχή, παίζουμε πάση, τι κοιτάκα, παίζουμε πίεση ψηλά. Ένα πράγμα να πούμε ότι κάνουμε αυτό.
1: Ναι, ότι υιοθετεί αυτό το χαρακτήρα.
0: Γιατί έχουμε 4-5 χρόνια, ναι. Δεν κάνουμε κάτι συγκεκριμένο.
1: Ή τα κάνουμε όλα.
0: Ή βάλε και μπαλσάμικο.
1: Ναι.
0: Έχω και λίγο καλαμπόκι. Κονσέρβα.
1: Και ψάρι και κρέας.
0: Βάλτο μας.
1: Και ζυμαρικό και ρύζι.
0: Όχι, ήμασταν φαΐ γάμου. Αυτό το catering.
1: Ναι, που τα παίρνεις όλα και στο τέλος γίνονται μια ιδέα.
0: Μια ιδέα και μισή. Τρως μια γαρίδα που έχει ένα χοιρινό. Το Chef and Turf στους γάμους ήταν πιο μπροστά.
1: Before it was cool.
0: Ναι, βέβαια. Πάμε στο πρώτο διάλειμμα.
1: Όχι, δεν πάμε πουθενά.
0: Ό,τι θέλεις εσύ.
1: Μπράβο.
0: Ό,τι θες. Sport FM 94,6.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Σολομός καπνιστός 200 γραμμάρια 25% φθηνότερα 4,79. Παγωτό παρφέ 750 γραμμάρια 3,14. Και ψωμί για τόστ 500 γραμμάρια 24% φθηνότερα 1,09 €. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική, να μας ξυπνήσει από την άρκη τη χειμερινή, να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να ιδρώσουμε, να ερωτευτούμε. Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
4: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
5: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
6: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
7: Μητέα.
8: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
9: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
8: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
9: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
8: Αισθάνεσαι σπίτι.
9: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
10: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρευση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία, αυστηρός έλεγχος ποιότητας, υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
11: Big Win Sport FM 94,6.
10: Έχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
11: Big Win Sport FM 94,6.

0: Πώς νιώθεις που μιλάμε εμείς για αυτές τις ομάδες και εσύ, Μαρία, αρχίζεις να παίξεις?
1: Αργό. Αρχόντισα, ακόμα. Όχι απλά αργό.
0: Δεν δηλαδή ζηλεύεις λίγο που έχουμε πράγματα να δούμε? Όχι, έτσι, όχι.
1: Σου είπα χθες, εγώ πριν από 2 χρόνια τέτοια εποχή είχα αποκλειστεί.
0: Ναι. Ήσουν αρχόντισα.
1: Και μετά τον Αύγουστο πάλι δεν αγωνόμουν.
0: Άνετη και ωραία.
1: Άνετη. Περάστε εσείς. Στρώστε λίγο τα πράγματα, στρώστε λίγο τα γήπεδα.
0: Τα έχουμε όλα έτοιμα.
1: Έτσι. Εντάξει. Το και εσύ, Μαρία, δεν πας πίσω, ψοφάς για παρέλαση.
0: Τι εννοεί το ψοφάς για παρέλαση? Δεν ξέρω.
1: Δεν ξέρω τι είναι το ψοφάς για παρέλαση. Παρελάσει, εντάξει. Προς το πάνω δεν ξέρουμε αν θα δούμε όλοι.
0: Και όλοι οι προπονητές. Λοιπόν. Στον Ολυμπιακό γράφουν κάποιες κροατικές πηγές ότι ο Λιβάκοβιτς πλησιάζει το λιμάνι. Καταπληκτικός θερματοφύλακας, ο Ντομινίκ Λιβάκοβιτς. Δεν του πάει τον Ντομινίκ για Λιβάκοβιτς?
1: Όχι.
0: Ναι, αυτός είναι όμως. Ντομινίκ Λιβάκοβιτς, στα 31, τέλεια ηλικία, 1,88.
1: Αντρέι Λιβάκοβιτς. Ναι,
0: ναι, Αντρέι Λιβάκοβιτς. Λιούμπισα Λιβάκοβιτς. Ναι.
1: Έχει πολλά λεωλιολιολιολιολιολιολιολιολιολιολιολιολιολιολιολιολιολιολιολιολιολιολιολιολιολιολιολιολιολιολιολιολιολιολιολιολιολιολιολιολιολιολιολιολιολιολιολιολιολιολιολιολιολιολιολιολιολιολιολιολιολιολιολιολιολιολιολιολιολιολιολιολιολιολιολιολιολιολιολιολιολιολιολιολιολιολιολιολιολιολιολιολιολιολιολιολιολιολιολιολιολιολιολιολιολιολιολιολιολιολιολιολιολιολιολιολιολιολιολιολιολιολιολιολιολιολιολιολιολιολιολιολιολιολιολιολιολιολιολιολιολιολιολιολιολιολιολιολιολιολιολιολιολιολιολιολιολιολιολιολιολιολιολιολιολιολιολιολιολιολιολιολιολιολιολιολιολιολιολιολιολιολιολιολιολιολιολιολιολιολ
0: σύμφωνα με τις τελευταίες κροατικές πηγές. Εντάξει, το ξέρουμε τον Λιβάκοβιτς, Κροάτης, διεθνής. Πλησιάζει να κλείσει στον Ολυμπιακό. Έχει συμβόλαιο με τη Φενέρ. Ήταν να κλείσει στην Δυναμό Ζάγκρεπ. Όμως, σύμφωνα με αυτές τις πηγές, πάντα ο Ολυμπιακός είναι διαθέσιμος να δώσει ακόμα και 4 και 5 εκατομμύρια ευρώ. Αυτά. Εντάξει, οι ομάδες από πίσω προς τα μπρος φτιάχνονται έτσι κι αλλιώς. Σπουδαία μεταγραφή για τον Ολυμπιακό. Αν συμβεί. Καλημέρα, θεωρείτε και εσείς ότι το πρωτάθλημα φέτος θα γυρίσει στον Πειραιά?
1: Γιατί ποιος άλλος το θεωρεί?
0: Ναι, δύσκολο θα είναι το πρωτάθλημα φέτος. Δεν βλέπω εγώ φαβορή 100%.
1: Ρε παιδιά, ηρεμήστε λίγο. Έχει 24 του Ιούλη.
0: Δεν βλέπω. Είχα χρήσει την ΑΕΚ πρώτο φαβορή, ναι. Γιατί λόγω προπονητή, ομοιογένειας, αλλά αλλάζουν πολλά που έφυγε ο Πινέδα. Πάρα πολλά. Ναι, ναι, για το αν θα βρεθεί κάποιος ίδιος ή κοντά σε αυτό που θα μπορέσει να κάνει τόσα πράγματα.
1: Επίσης, να δούμε και ποιους άλλους θα πάρει η ΑΕΚ. Ναι, γιατί ναι, από πέρσι υπήρχαν κάποια κενά τα οποία δεν έτσι καλύφθηκαν.
0: Ή καλύφθηκαν εκ των έσω κατά κάποιο
1: αυτό,
0: τρόπο.
1: Δεν καλύφθηκαν, ναι, με μεταγραφές εννοώ.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Περιμένετε. Να τις δούμε όλες τις ομάδες σε επίσημα παιχνίδια. Να δούμε, όχι με τα φιλικά και με αυτά. Περιμένετε.
0: Απλά αυτή είναι μία παράμετρος που πρέπει να την πούμε για τον Πινέδα. Είναι πολύ βασική η παράμετρος.
1: Πάρα πολύ βασική.
0: Σύνησα Λιβάκοβιτς, ναι, το καλύτερο.
1: Με γυαλάκια.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, κατά τα άλλα, να έχετε λίγο το νου σας σήμερα, γιατί όντως είναι λίγο έτσι περίεργα τα πράγματα σε σχέση με τον καιρό.
0: Έρχεται.
1: Ανάλογα εκεί που θα βρίσκεστε, ψαχτείτε λιγάκι, γιατί λένε ότι από το απόγευμα και μετά μπορεί να έχουμε καταιγίδες. Να βλέπω τώρα, εσύ θα είσαι στην Έδεσα.
0: Ναι, θα προσπαθήσω να φτάσω στην Έδεσα.
1: Να προσπαθήσεις να φτάσεις.
0: Θα πάω κανονικά. Εντάξει, δείχνει 9-9.30 το βράδυ εκεί που παίζουμε. Μεγάλες καταιγίδες, ναι, αυτή την ώρα.
1: Και δηλαδή, κουνούπια.
0: Εντάξει, τα βλέπω και τα κουνούπια. Αυτό είναι το λιγότερο. Στην Κατερίνη ήταν, λες και ήμουν κλαρινίστας που έχει τα κουνούπια στα... Έλεγα πρωτεΐνη σήμερα.
1: Κάνανε και το βέλος όλα μαζί.
0: Τσουβέλος, πολύ δυνατό.
1: Δεν έπρεπε.
0: Όχι, δεν έπρεπε. Πρωί είναι ακόμα, έρχονται και τα σάντουιτς. Η αλήθεια είναι ότι θα πρέπει να πάω, θα είμαι παρόν. Αν θα αλλάξουμε την ημερομηνία, καταλαβαίνετε ότι θα είναι δύσκολα. Ούτε ο πατέρας μου, που ο πατέρας μου σβήνει τις καταιγίδες.
1: Α, ναι.
0: Ναι, με ειδικές προσευχές. Τώρα δεν μου λέει δεν μπορώ να κάνω κάτι.
1: Να ξέρεις, τα χέρια μου είναι δεμένα, σου
0: ξέρεις, μου λέει, δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει αυτή η παράσταση.
1: Μου λέει, σου είπε, αν μπορούσα να πατήσω ένα κουμπί θα το πατούσα.
0: Όχι, δεν είναι σε δόη. Δεν φταίω εγώ, κύριε, το σύστημα. Πασχέ τζαράχνη.

0: Αλλά.
1: Να σου, αύριο που θα είσαι.
0: Γρεβενά.
1: Όχι, ρεβενά. Γρεβενά. Για να δούμε πώς είναι κάπως καλύτερα τα πράγματα.
0: Θα είναι
1: καλύτερα. Μήπως είναι κάπως καλύτερα να δούμε εδώ πέρα. Γιατί σήμερα στα Γρεβενά. Φουλ βροχή στα Γρεβενά.
0: Ναι, όλη η περιοχή. Όλη η περιοχή.
1: Α, τέλεια θα είναι. Θα έχει τέλειο καιρό στα Γρεβενά.
0: Και Κυριακή στα Μουδανιά.
1: Τέλειο καιρό. Σήμερα είναι το.
0: Σήμερα δεν είναι.
1: Κίνδυνο. Και ξέρετε, τώρα εμείς απλά το κάνουμε για να τρομοκρατήσουμε τον κόσμο να βάλει πετρέλαιο.
0: Και τα παίρνετε από τη νέα τάξη woke πραγμάτων.
1: Και έχει ανέβει και το πετρέλαιο τώρα γιατί συνεχίζει.
0: Συνεχίζει
1: να βομβαρδίζει ο Τραμπ από εδώ και από εκεί. Έτσι που είχε πει.
0: We will not. They are insane. Οπότε θα πρέπει να κάνουμε το χρέος μας. Θα είμαστε παρόντες εκεί, στην Έδεσα. Και ψάχναμε ημερομηνία, λέω, Δευτέρα. Που έχω την άδεια του ραδιοφώνου, επειδή Κυριακή βράδυ θα είμαστε Μουδανιά. Να παίξουμε νωρίς και να έρθουμε το βράδυ και να με δώσει να κουβεί την Τρίτη. Τέλεια ιδέα. Ψάχνουμε. Τη Δευτέρα έχει Νατάσα Θοδωρίδου. Στο ίδιο θέατρο.
1: Τράβηξε μια κοκκινή γραμμή.
0: Αυτό κάναμε. Και λέω, γεια σας. Θα δούμε τι θα κάνουμε το Σεπτέμβρη.
1: Να συνεννοηθούμε το
0: Σεπτέμβρη. Ναι, δεν έχουμε. Θα συνεννοηθούμε. Κάπου πριν από κάποια άλλη παράσταση. Κάπως έτσι. Αυτά. Καλημέρα. Έχουμε ένα φίλο, Κυριάκο, που δεν ξέρω τι έχει καπνίσει. Πρωτάθλημα φέτος μόνο Πανσεραϊκός.
1: Ναι.
0: Του Λιουντάρ.
1: Γιατί όχι.
0: Γι' αυτό λέει, Β' Εθνική.
1: Γιατί όχι.
0: Θα πάρουμε, λέει, και την Α. Όλα μαζί. Έχει πανηγύρι το βράδυ στο Γαλατά και θα τον. Ναι. Θα πιούν το νερό της βροχής.
1: Αυτό εννοούν. Αυτό.
0: Ορίστε, αλλάξαμε την ημερομηνία από τον Άγιο και έβρεξε. Μας τιμώρησε. Αντί και 24 Αυγούστου που ήταν 5η του Κοσμάτου Ετωλού, δεν το ξεχνάμε. Είπατε να γίνει το πανηγύρι Παρασκευή, φάτε τη βροχή τώρα. Θέλετε λεφτά, χάστε τα κι αυτά. Έκανε και ρήμα αυτός. Θέλατε λεφτά, χάστε τα κι αυτά.
1: Ναι, ρε, προφανώς και θα αναβληθεί η παράσταση. Προφανώς και θα αναβληθεί. Αλλά υπάρχουν άνθρωποι που ζουν μονάχοι, δεν μας ενδιαφέρουν αυτοί. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν κάνει τα κουμάντα τους, έχουν πάρει τα εισιτήριά τους. Περιμένουν πώς και πώς να δουν τον Τζούβι.
0: Αφήνουν τα παιδιά τους στη γιαγιά, όπως δηλαδή στη Σαλαμίνα.
1: Είναι logistics αυτά τα
0: πολλά
1: πράγματα.
0: Ζευγάρια, πολλά ζευγάρια αφήσαν τα παιδιά σε γιαγιάδες, πήραν άδεια. Εντάξει, τα κλειδώσανε.
1: Τους ανέβασαν
0: τα τηλεκόντρολ για τις σοκολάτες.
1: Μπράβο,
0: ψηλά.
1: Ναι.
0: Αυτά γίνονται. Τι να κάνω τώρα και εγώ θα κάνω τόσα χιλιόμετρα, 500 χιλιόμετρα και για να έρθω αναγκαστικά. Ναι. Αυτό. Ανέβαλε το αρκετά, έχεις παντελονιάσει. Μη ζηλεύεις φίλε, ρούφα. πάμε παρακάτω. Έχει φάει γκολ από κόρνερ. Έχει χάσει έξω 2 φορές την μπάλα τα χέρια. Μόνος ότι πάει μέσα γράφει.
1: Για το Λιβάκοβιτς αυτό.
0: Βάλε μέσα κόουτς τον Κοτσόλη, όχι για αυτόν που πήρα. Δεν ξέρω ποιον εννοεί. Να βάλουμε τον Κοτσόλη κατευθείαν. Για αυτόν του Παναθηναϊκού εννοεί. Που φοβήθηκα.
1: Μια καλή ιδέα. Μπράβο. Γιατί δεν παίζεις μαζί με ένα Τάσα να αλλάξει.
0: Μια χαρά τα πάω έτσι κι αλλιώς με την Νατάσα. Έτσι κι αλλιώς. Με την Νατάσα έχουμε καταπληκτική σχέση. Καταπληκτική Νατάσα Θεοδωρίδου. Μεγάλη καλλιτέχνητα για μένα προσωπικά. Και πολύ cool άνθρωπος. Και η αλήθεια είναι ότι ναι, χτες ήμουνα με Βάντσικ. Με το βουνό. Έλα εδώ Τσούβι φωτογραφία. Από τότε που είπα την ιστορία. Να του πούμε καλημέρα, επειδή ακούει την εκπομπή κάθε μέρα. Ακούει κάθε μέρα την εκπομπή φανατικά. Από τότε που νόμιζε ότι είμαι ο φωτογράφος, Τσούβι φώτο.
1: Ήμασταν σε μία εκδήλωση.
0: Ναι.
1: Και βγάζαν όλοι μαζί σου φωτογραφία.
0: Και άκουγε Τσούβι φώτο. Και μου λέει εμένα, Τσούβι φώτο. Πάω
1: μαζί με τον Ντέμι, ναι.
0: Όχι, βγάλε μας.
1: Εσύ βγάλε μας.
0: Και μετά με ζήταγε παντού. Τσούβι φώτο. Νόμιζε ότι εγώ ήμουν φωτογράφος βραδιά.
1: Φωτογράφε.
0: Τράβα μια φωτογραφία. Βουνό είσαι κι εσύ, επειδή είμαστε κοντά στο ύψος. Εντάξει, είναι μεγάλη μου τιμή να λένε άνθρωποι που για μένα ήταν είδωλα, ρε παιδί μου, εντός εισαγωγικών. Άνθρωποι που τους έβλεπα.
1: Τι λες
0: τώρα.
1: Τι λες τώρα.
0: Να μου λένε τέτοια λόγια και να θέλουν να βγούμε για καφέ, να τα πούμε. Μεγάλη μου τιμή το βουνό, Γιώζε Βάντσι. Κύριος, βρεθήκαμε. Θα συζητήσουμε πολύ για τους τερματοφύλακες. Οπότε θα έχουμε ρεπορτάζ.
1: Ωραία.
0: Το attack the ball και τι πρέπει να κάνει ένας τερματοφύλακας. Άρχισα εγώ, ξέρεις τι κάνω εγώ, επειδή είμαι μεγάλος παπατζής. Του λέω, τους βλέπεις τώρα τις θεματοφύλακες παίζουν με την μπάλα, λες και είναι χαφ και κάνουν λάθη και τρώνε γκολ. Πες τα, δεν μπορούν να τραβήξουν ένα βολέ να φύγει η μπάλα κάτω. Να τελειώνουμε.
1: Αφού έχουμε το build-up τώρα,
0: να τελειώνουμε. Να τελειώνουμε. Μάλιστα. Τι λέει, θέλει η γιαγιά μου να δει τσουβέλα και θα κρατήσω τα παιδιά μου. Έρχονται και οι γιαγιάδες και παππούδες.
1: Ναι, εντάξει, γιατί να μην
0: έρχονται λόγω τηλεόρασης και βλέπουν εγώ τη βρίζω μετά. Κάνω. στην αρχή. Μετά όμως.
1: Μετά προσαρμόζονται.
0: Γιαγιά, συγγνώμη που τα λέω. Έτσι. Είναι σαν τα γαμοτράγουδα, τη λέω.
1: Όπως θα μένεις στη θάλασσα και σου φαίνεται στην αρχή κρύα, μετά συνηθίζεις.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Λοιπόν, και έχουμε το Art Tech The Road Show της Cosmote Telecom. Ένα συνδυασμός τέχνης και τεχνολογίας για όλους. Φέτος γυρίζει όλη την Ελλάδα, θα πάει σε 16 πόλεις. Θα έχουμε θερινό σινεμά, VR προβολές, AI εμπειρίες, cinema quiz, δράσεις για παιδιά και μεγάλους. Και όλα αυτά εντελώς δωρεάν. Μπορείτε να μπείτε στο cosmote.gr κάθετος Telecom Roadshow για να δείτε τις ημερομηνίες και τους σταθμούς.
0: Και συμπαίκτης μας και σήμερα η BWIN, που 28 χρόνια τώρα αποτελεί ένα από τα πιο αξιόπιστα διεθνή στοιχηματικά branch. Στην BWIN βρίσκουμε τα κορυφαία πρωταθλήματα με Build a Bet και στο live, πρώιμη πληρωμή, ενισχυμένες αποδόσεις και αμέτρητες αγορές.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο του Κηφισού από μεταμόρφωση ως λεωφόρο Αθηνών λόγω τροχαίων νωρίτερα, αλλά και στην άνοδο από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από Δάφνη μέχρι Σκαραμαγκά, στη Σχιστού προς Καραμαγκά, αλλά και στην είσοδο του λιμανιού του Πειραιά και στις δύο εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού. Σήμερα είναι η τελευταία ημέρα εφαρμογής του δακτυλίου στο κέντρο της Αθήνας. Σήμερα το μεσημέρι παραδίδεται στην κυκλοφορία ο αυτοκινητόδρομος Ε65. Χθες έγινε η τελετή παράδοσης των τελευταίων 46 χιλιομέτρων από την Καλαμπάκα μέχρι τα Γραβένα. Σήμερα λίγη προθεσμία επιβολής φορολογικών δηλώσεων για τα φυσικά πρόσωπα. Κακοκαιρία προβλέπεται από το μεσημέρι μέχρι και το πρωί του Σαββάτου στις περισσότερες περιοχές της χώρας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Στην Αττική θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες σήμερα το απόγευμα και το βράδυ. Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες της αστυνομίας της Σύρο για το θάνατο 40χρονης γυναίκας εργαζόμενης στο ΕΚΑΒ της Αθήνας, η οποία έφερε τραύματα από μαχαίρι στην πλάτη. Χθες το απόγευμα η 40χρονη μετέβη σε σπίτι ζευγαριού. Λογομάχησαν και κάτω από συνθήκες που διερευνώνται τραυματίστηκε με μαχαίρι. Το ζευγάρι έχει προσαχθεί στην αστυνομία. Νέα προειδοποίηση προς το Ιράν απευθύνε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ, λέγοντας πως εξετάζει να εξαπολύσει τη μεγαλύτερη ως τώρα στρατιωτική επίθεση στη χώρα. Χθες για 13η συνεχόμενη νύχτα, οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν επιθέσεις εναντίον στρατιωτικών στόχων στο Ιράν. Και ο καιρός νεφώσει σήμερα στην Αττική με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Μέχρι 30 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Mm. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρίς, που ξέρεις. Novamix Gel, ε!
4: Ναι.
3: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
5: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σιμεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
6: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ήπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Ζαμαρουσίου. Zeekr. Time for change.
7: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
8: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
9: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
10: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στις 12 του Σεπτέμβρη θα γίνει κάτι μοναδικό.
11: Στο Telecom Center Athens.
10: Νέα παράσταση, εξωγήινος η επιστροφή με τον Αλέξανδρο Σουβέλα. Για μία και μοναδική παράσταση στην Αθήνα σας περιμένουμε. Γουρνοπούλες, ψητά της ώρας, ζωντανή μουσική, χορευτικά συλλόγων δεν θα έχουμε. Μόνο έναν άνθρωπο να λέει αστεία για 2 ώρες. Η αίθουσα κλιματίζεται. Τηλέφωνο για ρεζερβέ μέσω more.com. Παίρνετε δηλαδή τα εισιτήριά σας. Εξωγήινος η επιστροφή. Στις 12.09
11: στο Telecom Center Athens.
12: Χορηγός επικοινωνίας bwinSport FM 94,6.
2: bwinSport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: αυτή η συλλογή δεν πρέπει να λείπει από κανένα σπίτι. 38 μετά τις 8 ή από εδώ.
1: Του Σαββόκη!
0: Μαρία Ζαφυράτου.
2: Αλέξανδρο Τσουβέλλα.
0: Κυριάκος Σταθερόπουλος. Σωτήρης Μακρόν Ταμπάκος. Με τέτοιο γυαλί ο Μακρόν
2: ήρθε.
0: Ο Μακρόν είχε βάλει αυτό το γυαλί όταν είχε αδενοχρώμιο που τον άλλαξαν για να τον, όπως διαβάζω,
2: ανανεώσουν.
0: Να τον ανανεώσουν για να κάνει αυτά που του λένε. Αυτά διαβάζω. Έχουν γράψει και για μένα ότι έχω κάνει αδενοχρώμιο.
2: Ναι, ρε, δεν θυμάσαι.
0: Ναι, ρε, γι' αυτό ναι, το ναι, μάτι ρε, σου λέει πρόβλημα.
2: Ναι, ναι.
0: Όχι, σοβαρά το γράφει.
2: Και γι' αυτό κάνεις ό,τι κάνεις, δουλεύεις σε πρωί καριέρα, στην εκπομπή μετά.
0: Δεν είμαι, έχω κλόνους.
2: Ναι, μπράβο.
0: Πώς το πρωί κάνεις εκπομπή και το βράδυ έχεις όρεξη την έδεσα.
2: Και πότε κοιμάσαι. Και πότε φτάνεις εκεί.
0: Εν τω μεταξύ μόνο κοιμάμαι. Μου λένε πότε κοιμάσαι και δεν ξέρουν.
2: Και τώρα άμα θέλεις.
0: Δεν ξέρουν αυτοί οι άνθρωποι ότι πήγα χθες στο σπίτι και κοιμήθηκα 4 ώρες και μετά ξυπνώ 7:25, κάνω τον μπανάκι, ρεβίθια και τέτοια, ρεβίθια με λεμόνι όλα κομπλέ και ξεκινάω με ΠΑΟΚ.
2: 8 η ώρα. 9.
0: Ξεκινάει λίγο δεύτερο ημίχρονο ΠΑΟΚ, μπαίνω Παναθηναϊκό. Αφήνω έμπαινε, Παναθηναϊκό. Έμπαινα φουλ. Αφήνω Παναθηναϊκό, να αλλάξει λίγο ΠΑΟΚ και μετά. Τι ώρα τελείωσε ο Παναθηναϊκός?
2: Γύρω στις 11.
0: Παρά 2 είχα κοιμηθεί.
2: Δεν είχαν μπει στα αποδυτήρια
0: όχι.
2: Με το που σφύριξε ο διαιτητής.
0: Έσβησα. Αντίο.
2: Εκεί.
0: Και ξύπνησα μόνος μου 5:40. Τόσο μπάρμπα. Η ζωή πρέπει να τη βγάλει στα χέρια σου από νωρίς. Και μετά 11 η ώρα λες πόση ώρα έχει ακόμα μέχρι το μεσημέρι.
2: Γιατί σε έχει πιάνει και πείνα.
0: Έχω κάνει τόσα πράγματα. Λοιπόν. Τρομολάγνη Παπατζίδες. Πού πήγε ο φωνικός καύσωνας? Εμβόλια. Όλα μαζί. Εμβόλια κάνατε. Θα έχουμε και λειψιδρία με βροχές πάλι. Τσουρελάκιδες.
2: Α, γιατί ξέχασε να βάλει τα τσιπάκια από τα κομπιούτερ που μας παρακολουθούν. Δεν τα έχει βάλει όλα. Δεν τα έχεις βάλει όλα. Την Walk Agenda γιατί την έβαλες? Γιατί την ωραία Ελένη γιατί την ξέχασες?
0: Όλα. Εντάξει, άργησε να τα βάλω.
2: Τώρα, μισά πράγματα.
0: Άργησε να τα
2: βάλω. Μισά πράγματα.
0: Καλημέρα και στον Νίκο που μου έστειλε εκείνο το link του Μανιάτη. Ο Μανιάτης θες και βάλει ο Κώστας τις πλάκες που κάνει ο Μπουζουξής του Μητροπάνου. Λέει όταν τραγούδια για το κάνει κάτι λοιπόν. Είπατε για διάφορα αντικείμενα. Το να χάσω το τρένο του κούρδιζε μεταλλικό τρένο στη σκηνή. Και παίρναγε μπροστά από τα πόδια του. Αγκαλιά. Και σκέφτηκα τα κομπιούτερ και αριθμοί. Πρέπει να του πέταγε λάπτοπ. Ποια είσαι εσύ, η Ρόζα? Και να φεύγει. Μάλιστα.
2: Ο Βάντσικ στο παιδικό μου μυαλό νόμιζε ότι καλύπτει όλο το τέρμα μόνο που ανοίγει τα χέρια. Έχω πει στον πατέρα μου, μα δεν μπορεί να φάγαμε γκολ αφού δεν χωράει μπάλα να περάσει, λέει ο αποδιοπομπαίος Μάγλος.
0: Σε πληροφορώ ότι αν ανοίξει τα χέρια του και τώρα ο Γιώζεφ και έχει αυτό
2: αγκαλιά,
0: το περπάτημα,
2: ναι.
0: Δηλαδή, τέλος πάντων, άστο.
2: Άστο τώρα, μην πας προς το πώς τώρα των αναμνήσεων, άστο. Καλό μου μολύβι, συγγνώμη, τώρα ξύπνησα. Με έκραξες που σε κράζω ή περίμενες να ξυπνήσεις?
0: Δεν ασχολούμαι μαζί σου. Δουλεύω σε πρατήριο, έχω μια παλάτη άνω των 80 που κάθε φορά που τη ρωτάω πόσο να βάλω μου λέει 20, πάρτε και 20. Μ' αρέσουν οι γιαγιάδες οι ανώμαλες, τα ξέρεις. Οι ανώμαλες γιαγιάδες που λένε τέτοια είναι η ζωή μου. Μ' αρέσουν αυτές.
2: Ήτανε
0: και όσο μπορείτε, βαράτε.
2: Ήταν έτσι από παλιά, θεωρείς, ή έγινε από μια ηλικία και μετά? Ήτανε
0: ναι, με
2: πάντα
0: φωνή αυγολέμονου. Μετά τα 65. 20 πάρτι και σήκωστη. 20 πάρτι και σήκωστη. Και γελάνε αυτές. Θα βάλω 3. Και κρύα, να είναι κρύα. Μ' αρέσουν αυτές.
2: Κάποιος λέει ανοιξιάτικο έτολο ακαρνανίας και πετσάλια.
0: Τι?
2: Λέει μόνο Ολυμπιακός. Τσουβί, λέει πώς βγήκες εσύ Παναθηναϊκός? Η Μαρία Οκέι, λέει, είναι κοπέλα. Ήταν κάποτε της μόδας τα κοριτσάκια να είναι ΑΕΚ στα 90's.
0: Πού ζει αυτό?
2: Ναι, ρε,
0: στην Άρτα δεν είναι πιο πολύ Ολυμπιακή. Κάνεις λάθος. Εγώ δεν είμαι από το Λακαρνανί. Είμαι από την Άρτα. Άλλο που έχω δεσμούς. Έχω παντού δεσμούς, ρε παιδί μου, αλλά έχω φίλους Αγρίνιο εκεί.
2: Καλά, και εγώ έγινα γιατί ήταν οικογένεια.
0: Ναι, εμένα αυτό, ήταν ο πατέρας μου, ο θείος μου. Πήγανε Παναθηναϊκός Χόβεντ το πρώτο μάτς που είδα στη ζωή μου. Οπότε το 5-1 ήμουν στο γήπεδο, το πρώτο ever. 80.000. Θυμάμαι ακόμα που εκείνο που έβγαζε στο Μάτριξ του Άκα και τώρα χειροκρότημα. Έβγαζε δύο χέρια. Και, το θυμάσαι, Μαρία. Τώρα τι,
2: Εκφωνήτρια.
0: Δεν ξέρω. Πού να ξέρω. Η Άτζελα Γκερέκου.
2: Άτζελα Γκερέκου ήταν εκφωνήτρια στο Άκα. Και αυτό το ακούω πρώτη φορά στη ζωή μου.
0: Έβγαιναν εκείνα, έβγαιναν δύο παλαμάκια.
2: Ναι, από το Matrix.
0: Ναι, δύο παλαμάκια. Μετά άργησα να ξαναπάω. Εντάξει, με πήγανε, ρε παιδί μου. Μετά δεν. Δουλειές οι γονείς, άρχισα να ξαναπάω. Και με είχαν ξαναπάει σε ένα Παναθηναϊκός Εθνικός Δευτέρα με χιόνια γύρω-γύρω, με φάουλ του Φραντζέσκου, μια ανατροπή. Θα το θυμάται ο Κυριάκος. Πρέπει να ήταν 2-1. Παναθηναϊκός Εθνικός, γιατί νομίζω ήταν ο Σιφάκης τερματοφύλακας. Αυτό, κάτι τέτοιο θυμάμαι.
2: Ο Σιφάκης τερματοφύλακας.
0: Όχι, με τον Όφη ήταν αυτός. Παναθηναϊκός Εθνικός 2-1. Με φάουλ του Φραντζέσκου. Αυτό δεν το ξεχνάω. Θα το βρω κιόλας. Θα το βρω τώρα, εντάξει. Τώρα με... Ναι, με ξαναπήγαν 12 χρονών. Ναι. Εκεί ανάμεσα. Εντάξει. Τι να σου πω. Ξέρεις, δεν το θυμάσαι πάντα το πρώτο μάτς, Μαρία.
2: Όχι.
0: Εντάξει, δίδυμος.
2: Δεν θυμάμαι αυτό. Το έχουμε ξαναπεί. Το έχετε εσείς τα αγοράκια που θυμάστε πάντα το πρώτο παιχνίδι που έχετε δει. Και οι περισσότεροι άντρες, το έχω παρατηρήσει. Θυμάστε την πρώτη μέρα που πήγατε στη δουλειά. Τη μέρα ήτανε, τη ημερομηνία ήτανε, τη φορούσατε, δηλαδή δεν θυμάμαι καθόλου.
0: Τίποτα, ε.
2: Καθόλου. Να το, τα βλέπεις. Καλά, εσύ δεν μετράς.
0: Εγώ δεν θυμάμαι, ρε φίλε.
2: Δεν μετράς καθόλου. Αλλά ναι, θυμάστε και την πρώτη μέρα που πήγατε, δεν θυμάμαι καθόλου. Αλλά θα θυμάμαι την τελευταία, να ξέρετε, σας το υπόσχομαι.
0: Αυτό, επιστεύω, θα πεις και εσύ τέτοια. Είμαι η τελευταία. Να τη φας και να είναι ωραία. Σίγουρα. Come on and lay it on me. I said lay it on me. Come on and lay it on me. Το βρήκα, Μαρία, 91-92. Εδώ είναι, παίρνει το φάλο ο Φραντζέσκος, που ήταν εκπληκτικός. Βλέπεις τα χιόνια γύρω γύρω. Είχε αναβληθεί το μάτι της Κυριακής.
2: Γιατί είχε χιόνια.
0: Και πήγαμε Δευτέρα. Αυτό ήταν μετά. Και μετά άρχισε η κατηφόρα, με πήρανε Παναθηναϊκό Λεβερκούζεν 1-4. Πίσω από το τέρμα τα τρώγαμε. Τι με έκλεγα, τι με έφερες, ρε θύε. 1-4 με Λεβερκούζεν μας είχε ριχώσει. Και μετά πήγε ο Παναθηναϊκός και κέρδισε εκεί. 2-1 με γκολ του Σαραβάκου, δεν το ξέρω. Αυτά.
2: Λοιπόν, να καλημερίσουμε τον Σπύρο, τον Περιστεριώτη μας ακούει.
0: Γεια σου, Σπύρο Περιστεριώτη.
2: Και όλα καλά. Πάμε σε break.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
5: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Λοιπόν, έχουμε και λέμε Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
7: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
6: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
7: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
8: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
9: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
10: Η στιγμή σου είναι τώρα. Η BMW σειρά 1 120 συνδυάζει δυναμική σχεδίαση, 170 ύπους και M-Sport πακέτο εξοπλισμού, προσφέροντας την οδηγική εμπειρία που μόνο μια BMW μπορεί να σου χαρίσει. Τώρα είναι η ιδανική στιγμή να την αποκτήσεις ετοιμοπαράδοτη με νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ. Επισκεφτείτε σήμερα την BMW Σφακιανάκης, κλείστε το test drive σας και ζήστε την εμπειρία. Μάθετε περισσότερα στο bmwpavlasfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Bwinsport FM 94,6.

0: Και πάμε στην αλήθεια. Ο Πάνος, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
0: Εγώ δεν θυμάμαι τι έφαγα χθες.
1: Μπράβο, Πάνο. Καλώς ήρθες στο
0: κλαμπ. Πάνος είναι.
1: Καλώς ήρθες στο
0: κλαμπ. Κόμμα, παιδάκι.
1: Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Έχει να κάνει όμως και με τη. Και με την ηλικία. Δηλαδή η μεγαλύτερη.
0: Και την ηλικία σου.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Οι μεγαλύτεροι θυμούνται τα πιο παλιά.
0: Ναι.
1: Οι νέοι δεν έχουν πολύ.
0: Εγώ τα
1: πολύ
0: θυμάμαι όλα. Καλά, εγώ έχω θέμα με τη μνήμη. Αλλά σου λέω, μετά πήγα εκεί, 91-92 και μετά προχώρησε η δουλειά. Καλημέρα από την εξωτική και μαγική Κολοκυνθούς. Να λοιπόν. Κολοκυνθούς.
1: Λίγο με τρόπο.
0: Κοντά στη Λένορμαν. Κολοκυνθούς. Ο Αλέξανδρος.
1: Καλημέρα. Αυτό το Μουντιάλ μου κατέστρεψε τόσο τον ύπνο όσο και την τσέπη. Τέλος, μόνο γιούρο από εδώ και πέρα.
0: Μπράβο.
1: Ωραία, ωραία.
0: Καλώς όρισε στο δικό μου κλαμπ. Καλώς όρισε στο δικό μου κλαμπ. Ωραίο είναι αυτό το ταξίδι. Το έχω μαρκάρει αυτό το ταξίδι, Μαρία. Το γιούρο εκεί, το έχω κυκλώσει.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μήπως βρούμε τρόπο.
1: Στο νησί, στο νησί.
0: Μήπως.
1: Καλά να είμαστε.
0: Μήπως πάει η εθνική μας, μωρέ. Δηλαδή, μήπως πάει η εθνική μας. Δηλαδή, αν είχα τρεις ευχές από ένα τζίνι, ναι. Δεν θα τη χαράπιζα για το ποδόσφαιρο. Αλλά μήπως πάει η εθνική μας. Λοιπόν, εγώ τι να πω, που το πρώτο μου μάτς ήταν το Άκη Ιωνικό στο Άκα με τον γκολ του Νατσούρα.
1: Εντάξει. Και παρόλα αυτά, πίστεψες.
0: Εγώ έχω φάει φόλα και στο Παναθηναϊκό Σόφι με κουτσουπιά. Μέσα ήμουν. Ο Άκα, εκεί στο περιβάλλοντα χώρο μετά τρέχαμε.
1: Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα στον Χρήστο.
0: Γεια σου, Χριστάρα!
1: Όταν ήταν μικρός ο αδελφός μου, για να γελάσω, μου έλεγε για την ωραία Ελένη από την Αφρική που την απήγαγε ο Σαντάμ και ο Βαζέχα μαζί με το Σταλόνε πήγαν να την σώσουν από τα μήλα των χωρές περίδων. Τώρα αυτό είναι σενάριο του Νόλαν.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Καλημέρα και στο Δάκη από το Αγρίνιο, καλημέρα και στο Βίρον από τα Χανιά, καλημέρα και στο Χρήστο. Ωραία.
0: Λοιπόν, εσείς λέτε ότι είστε κουρασμένοι. Ο Παρέδες Μαρία μετά τη φασαρία στον τελικό έπαιξε βασικός με την Μπόκα στον μετά τον τελικό και έβγαλε και απίθανη ασίστ στο Παρέδες.
1: Ωραία.
0: Έπαιξε βασικός.
1: Έπαιξε το τι έπαιξε 96 ξύλο,
0: λεπτά.
1: Δεν σε κουράζει το ξύλο.
0: Ναι.
1: Ειδικά άμα
0: ναι.
1: το ρίχνεις.
0: Άμα το τρως είναι,
1: το τρως είναι λίγο δύσκολο.
0: Άμα το τρως. Δεν χρειάζεται πάνω από 15 δευτερόλεπτα. Άμα φας ξύλο 15 δεύτερα.
1: Είναι πάρα πολλά.
0: Μέτρα. Ένα, δύο. Και να
1: τι λες τώρα, ναι. Κάτσε σανίδα και φάει ξύλο 15 δευτερόλεπτα. Είναι πάρα πολλά.
0: Είναι πάρα πολλά. Πάρα 15 πολλά. Δευτερόλεπτα.
1: Ναι.
0: Τέσσερα. Πέντε. Σκέψη.
1: Και ακόμα δεν έχουν περάσει 15 δευτερόλεπτα, να ξέρει.
0: Και εντάξει, και να σε δέρνει ένα. Όχι να υπάρχει αυτό που μου έχει πει κάποιο. Η δεκάρα η μπουνιά.
1: Ποια είναι η δεκάρα η μπουνιά.
0: 10 άτομα μαζί, μια μπουνιά ταυτόχρονα.
1: Αν έρχεται
0: ο καθένας στο τομέα του.
1: Σαν κύμα.
0: Όχι,
1: όλε!
0: Ο καθένας στον τομέα
1: του. Να πηγαίνουμε πολύ.
0: Η δεκάρα έχει ο καθένας στον τομέα του. Άλλος σπάλα, άλλος πλάτη, άλλος νεφρά, άλλος κεφάλι, άλλος όμορφο.
1: Άλλος τίτος, άλλος μπούτι.
0: Λες και σε τρακάρι, τι ας πω. Δεν χρειάζεται. Εκεί 3 δευτερόλεπτα. Μειώνεται ο χρόνος.
1: Ναι, ναι, ναι, αλλά αυξάνονται τα χτυπήματα. Έστω ότι.
0: Χιαστεί. Η δεκάρα η μπουνιά, τον κοίταγα, λέω φίλε δεν θέλω καμία επαφή μαζί σου.
1: Η δεκάρα. Ωραία.
0: Η εκπομπή, Μαρία, ανοίγει ορίζοντες.
1: Ναι, γιατί πολλοί μου λένε, ξέρεις εσύ, να ακούσουμε την εκπομπή αλλά δεν ακούμε αθλητικά.
0: Πάρτο.
1: Δεν πειράζει, δεν πειράζει.
0: Ακούστε πράγματα.
1: Την εκπομπή,
0: άκου πράγματα.
1: Θα μάθεις πράγματα για τη ζωή.
0: Τα αθλητικά είναι η αφορμή.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Για να συζητήσουμε άλλα πράγματα. Και ο κύριε Αλέκος με αθλητικά ξεκινούσε. Και κατέληγε ότι έκλεβε ίντερνετ και πουλάγε έρωτα σε 80χρονη γιαγιά.
1: Ο Παρέδες μετά πήγε και έριξε και πλάκα σε οικοδομή. Βεβαίως.
0: Ναι.
1: Και γιατί όχι.
0: Συνεχίζει ο Παρέδες. Ναι. Αυτό θέλω να σου πω.
1: Να σου πω, τι γίνεται. Δεν ενδιαφέρεται ο Παναθηναϊκός για Κάγκουα.
0: Είμαστε κοντά.
1: Τι θα γίνει δηλαδή.
0: Τι να
1: θα
0: τον
1: γίνει, τι θα γίνει δηλαδή.
0: Εγώ έχω ριμπάλτα.
1: Δηλαδή, έχεις ριμπάλτα. Τι το θες τον Κοτσόλι όταν έχεις ριμπάλτα, πες μου. Τίποτα, επειδή είναι όμορφος.
0: Κοτσομπάλτα.
1: Κοτσομπάλτα.
0: Κοτσομπάλτα. Να σου πω κάτι. Έχει ονοματεπώνυμο επιτυχίας. Kings Kangua.
1: Kings Kangua. Είναι κουκού.
0: Kings Kangua.
1: Έχουν συμφωνήσει, λέει, από την πρώτη εβδομάδα του Μαΐου, λέει το ρεπορτάζ. Και τότε τι κάνει, γιατί ασχολιάμαι.
0: Φάει τη χιλόπιτα.
1: Τι είναι, σαν την ελιά που τη ζαλίζει, τη ζαλίζει, ζαλίζει.
0: Όχι, δεν είναι αυτό. Να
1: πιάσω εγώ τώρα.
0: Μπαίνετε σφίνα για να μας αυξήσετε τα λεφτά. Για να δίνουμε παραπάνω. Αυτά τα κόλπα.
1: Σαν τι auctions.
0: Ναι, auctions. Auctions από εκεί.
1: Που ήταν η Χάπουελ και έλεγε: μα είναι δυνατόν να φύγει αυτός ο παίχτης και αυτό. Μα είναι τον έχουμε κλείσει.
0: Μα είναι όλοι εδώ.
1: Μα τον έχουμε κλείσει να πάει στον Παναθηναϊκό. Ναι. Μάλιστα.
0: Είμαι ΠΑΟΚ, λέει κάποιος. Και το πρώτο παιχνίδι που ήταν Θρασίβουλος ΠΑΟΚ 4-2. Ωραία, φίλε. Ωραία, φίλε. Εγώ
1: πίστεψες
0: τουλάχιστον.
1: Όμως.
0: Εγώ είδα πρόκριση, χαμό, χαρά. 5-1 Χόβεντ από 5-2. Δηλαδή. Θυμάμαι τη χαρά που υπήρχε στο σπίτι, στους δρόμους, γύρω-γύρω. Μιλάμε για μεγάλη πρόκληση. Βαζέχα μέσα, Δημόπουλο, Ζάετς.
1: Εντάξει.
0: Τι. Σαραβάκος, Δημόπουλο, Ζάετς. Συγγνώμη, όχι Βαζέχα. Σαραβάκος, Δημόπουλο, Ζάετς. Ρότσα ήταν. Αλλά το Ζάετς το θυμάμαι κατέβαινε. Ο Ζιντάν! Ο Ζιντάν, ο Ζάετς. Ναι. Όχι, ήταν εκεί. Στον επόμενο ήτανε. Το 2-2. Άλλη μια ζωή με την Μπριζ ήταν χώρια. Εμείς ήμουνα και στο 0-0 με την Μπριζ.
1: Ναι, ναι, λοιπόν, εγώ θα σας πάω κάπου αλλού τώρα.
0: Ναι.
1: Έχει τύχει ποτέ, ρε παιδί μου, να δεις έναν πολύ όμορφο άντρα ή μια πολύ όμορφη γυναίκα. Ναι, ρε παιδί, δεν λέω για μας.
0: Ναι.
1: Και ο αδελφός ή η αδελφή αντίστοιχα να μοιάζουν πάρα πολύ και να είναι χάλια. Δηλαδή να βλέπεις το αντίστοιχο σε γυναικείο και να σου Παναγία μου σε γυναικείο είναι όχι, όχι, όχι, όχι.
0: Έχω κατάλαβα
1: τι λες. Ή πατέρας με κόρη να μοιάζουν πάρα πολύ, αλλά η κόρη, ο πατέρας να είναι πάρα πολύ ωραίος και η κόρη να είναι Παναγία σε αντρικό, όχι, δεν βγαίνει.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες.
0: Έχω δει πατέρα ομορφωνιό, ναι. Το είπα και στο βίντεο που έδωσα τη συνέντευξη και η κόρη του ήταν ίδια με μαλλιά
1: αλλά...
0: και ήταν σαν το Γέννης Γέρεμης. Ποιος τον...
1: λοιπόν, αυτό λοιπόν το πράγμα ναι. Δεν συμβαίνει.
0: Πού?
1: Με την αδελφή του Χουάντσο.
0: Α, οκ.
1: Έχεις εικόνα.
0: Όχι.
1: Λοιπόν, θα σου πω γιατί.
0: Ναι.
1: Γιατί το είδα και εγώ τώρα. Δεν την είχα δει. Αντικειμενικά ο Χουάντσο είναι ένας ωραίος άντρας.
0: Ναι,
1: είναι.
0: Ναι,
1: είναι.
0: Ναι, ναι.
1: Ωραίο παλικάρι. Εντυπωσιακό.
0: Ψηλό.
1: Λοιπόν, η αδελφή του Χουάντσο. Η αφορμή. Εντάξει. Η αφορμή είναι ότι έκανε ένα τατουάζ η αδελφή του Χουάντσο. Ένα τριφύλι. Δες τώρα.
0: Ωραία.
1: Ναι, never miss. Ναι,
0: never, never. Ναι, never miss σε post.
1: Δεν μοιάζουν πάρα πολύ.
0: Ναι, μοιάζουν.
1: Ναι, λες, α, είναι αδέλφια αυτά.
0: Ναι, μοιάζουν πάρα πολύ.
1: Πάρα πολύ.
0: Και έχει κάνει
1: και
0: το τριφύλι.
1: Να το τριφύλι.
0: Ναι, ναι,
1: όλα συμβαίνουν, λέει, για κάποιο λόγο.
0: Ωραία, ωραία, ωραία. Μια χαρά. Ομορφός εγώ.
1: Ομορφός εγώ.
0: Γιατί ο αδερφός του, ο άλλος...
1: Έχει κι άλλον αδερφό.
0: Μπαρτσελόνα παίζει.
1: Α, ναι, και NBA. Σωστά.
0: Άλλος παιδαράς αυτός. Που πάτε ρε το σόι στο χωρί. Δηλαδή αυτοί στο πανηγύρι, Μαρία, στο πανηγύρι που κάθονται σόγια μαζί.
1: Ναι.
0: Θα είχαν όλη την προσοχή να πούμε 15 Αύγουστο.
1: Θα...
0: Δεν θα μας κοίταγε κανένας.
1: Θα πιάνε σκιά.
0: Δεν θα μας κοιτούσε κανένας. Θα σηκωνόντουσαν με κοτλέ παντελόνια τον Αύγουστο. Θέλω να ακούσω, λέει, άποψη για επικείμενο σχήμα Νατάσα Θεοδωρίδου, Δέσποινα Βανδύ. Και ποιος είναι ο Πεσκέφης.
1: Εντάξει, πάμε προς χρεοκοπία. Αυτό.
0: Ναι.
1: Θες να δεις χρεοκοπία.
0: Έχω κι άλλο στη φαντασία εγώ. Και άλλη ενημέρωση.
1: Για ποιο?
0: Ιακωβίδη Έλλη Κοκκίνου.
1: Τι λες τώρα?
0: Είμαι έτοιμος. Και ξεκινάει Σεπτέμβρη.
1: Α, ναι.
0: Ναι, μαζί με τα σχολεία.
1: Τι λες τώρα?
0: Έτσι πρέπει. Με το πρώτο αγιασμό. Ο Πέσκι είναι εδώ. Ωραίο κι αυτό.
1: Ναι, ναι, πάρα πολύ. Λοιπόν, για τον Νατάσα Δέσποινα, εντάξει, τι να πούμε, παιδιά. Τι να πούμε. Άστο.
0: Και έχουμε και το Λιόλιο Ρουβάς. Και Μαργαρίτη Νταφόε.
1: Ας πάμε πρώτα διακοπές. Ας μην αρχίσουμε τις επενδύσεις από τώρα. Αυτό έχω να πω.
0: Έχουμε. Θέλω να ρωτήσω Ζαφύρη Μελάμη ποιον θα είναι.
1: Θα δούμε.
0: Γιατί το Ζαφύρη.
1: Θα δούμε.
0: Α, Ζαφύρη Αδαμαντίδη ήταν. Σου λέω.
1: Ζαφύρη Γονίδη.
0: Βρε, αυτά είναι. Πώς να σου πω. Νταλίν Μπρολίν. Αυτά είναι δίδυμα. Ήταν δίδυμα τέτοια.
1: Ο Μάριο Μπεμπέτο.
0: Γιόρκ Κόουλ. Τότε που ήταν 4-4-2 το ποδόσφαιρο. Γιόρκ Κόουλ, το δίδυμο μπροστά. Τότε ψάχνω. Τι εννοεί. Σόλσκε. Και Τέντι Σέριχαμ. Είδε. Μαρία, παίρνω τα.
1: Μπράβο, Αλέξανδρε.
0: Φέρε μου τον Εμίλιο να τον ξανακερδίσω. Έχετε παρατηρήσει ότι πλέον για να παραγγείλουμε μια πίτσα ή ένα καφέ κάνουμε ολόκληρη μελέτη προσφορών. Λοιπόν, στο Box δεν χρειάζεται μελέτη. Μπορείς να συνδυάσεις πόντους, εκπτώσεις, προσφορές για κάθε παραγγελία. Μόλις δεις πόσα κερδίσεις, θα θέλεις να φιλήσεις το Delivera χωρίς υπερβολή. Με κάθε παραγγελία λοιπόν από φαγητό, καφέ, supermarket, pet shop μέχρι φαρμακείο, παράγγειλε Box. Το Delivery που πάντα κερδίζεις.

0: Έχεις ολοκληρώσει πρόσφατα το Λύκειο ή έχεις πάρει πρόσφατα το πτυχίο σου και σκέφτεσαι το επόμενο βήμα? Τώρα έχεις ακόμα περισσότερο χρόνο για να διεκδικήσεις μία μοναδική ευκαιρία. Το Lidl App Learn and Work παρατείνει τις αιτήσεις του μέχρι τις 30 Ιουλίου και σε καλεί να συνδυάσεις δωρεάν σπουδές, πρακτική εμπειρία και μισθό από την πρώτη μέρα. Σπουδάζεις στη ΣΑΕΚ ακμή δωρεάν, αποκτάς πολύτιμη προϋπηρεσία και λαμβάνεις 1000 ευρώ μεικτά κάθε μήνα για 2 χρόνια όσο εξελίσσεσαι επαγγελματικά. Με την επιτυχία ολοκλήρωση του προγράμματος, η επόμενη μέρα σε βρίσκει έτοιμο ή έτοιμη να αναλάβεις θέση υποδιευθυντή ή υποδιευθύντριας καταστήματος με αρχικό μισθό. Ξεκινάμε με 1530 ευρώ. Η ευκαιρία σου πήρε παράταση. Κάνε την αίτησή σου μέχρι 30 Ιουλίου στο team.lidl.gr και ξεκίνα το δικό σου level ή Lidl Up.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν, το κύμα που σκάει στα πόδια, με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
3: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα?
2: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
4: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία επιλέγω New York College.
5: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα.
6: Υπάρχουν διαδρομές που απλώς τις ακολουθείτε. Υπάρχουν όμως και διαδρομές που σας εκφράζουν. Το νέο Jeep Compass είναι σχεδιασμένο για κάθε προορισμό με την ποιότητα και τον αυθεντικό χαρακτήρα της Jeep. Αποκτήστε το νέο Jeep Compass ετοιμοπαράδοτο στη Βελμάρ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Νέο Jeep Compass. Η διαδρομή ξεκινά από τη Βελμάρ.
7: Athens Flying Week, μια διεθνής αεροπορική επίδειξη με εντυπωσιακές συμμετοχές. Οι διάσημοι Αλφουρσάν με τα νέα τους αεροσκάφη έρχονται για να ξεσηκώσουν μικρούς και μεγάλους. F-18, Eurofighter, Tornado, F-35, Πιλάτους και το θηριώδες Α-400 δίνουν επίσης το παρόν, μαζί με ομάδες Γάλλων και Καναδών ελεξιδοτιστών που θα καταπλήξουν. Ζεύς και Δέδαλος, τα ιστορικά Spitfire και Harvard, τα θρυλικά Phantom και όλα τα πτυτικά μέσα των ενόπλων δυνάμεων. Athens Flying Week, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην αεροπορική βάση Τανάγρας. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας μέσω του more.com.
1: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Καλημέρα σας, αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 9 στο μικρόφωνο Σωτήρης Ταμπάκος. Το πρώτο βήμα πρόκρουση στην επόμενη φάση του Conference League έκανε ο Παναθηναϊκός 2-1 την Πάξη στην Ουγγαρία στον πρώτο, στο πρώτο παιχνίδι για τον δεύτερο προκριματικό. Με αυτογκόλ του Βάς και τέρμα του Αντίνου, σφραγίστηκε και το διπλό. Θα μπορούσαμε να κερδίσουμε με μεγαλύτερο σκορ, να τελειώσουμε τη δουλειά στην Αθήνα, δήλωσε ο Τζέικοπ Νίστρουπ. Την πέμπτη ρεβάν στο Ολυμπιακό Στάδιο. Τις επόμενες ημέρες εξελίξεις με τον 27χρονο μέσο King Kagwa της Χάπολ Μπερσεβά. Προβάδισμα πρόκρισης στον τρίτο προκριματικό του UEFA Europa League πήρε ο ΠΑΟΚ που νίκησε 3-2 την Δυναμό Κιέβου στην Πολωνία. Τα γκολ πέτυχαν Κωνσταντέλια, Ζαφίρης και Σάντα Μαρία. Με πρόβλημα στον αριστερό μου αποχώρησε ο Τάχα Άλι που χάνει τη ρεβάν στις πέμπτη στην Τούμπα. Ήταν μια μεγάλη ομαδική προσπάθεια. Μια νίκη που ανήκει σε όλους, δηλώσε ο Αλέσιο Λύση. Φαβόρη για την απόκτηση του Ντομινίκ Λιβάκοβιτ είναι Ολυμπιακό, σύμφωνα με κροατικό δημοσίευμα που αναφέρει ότι η Φενέρμπαχτσε αξιώνει 5 εκατομμύρια ευρώ για τον 31χρονο διεθνή Κροάτη τερματοφύλακα. Στη λίστα 28χρονο μεσοπιθετικό τη Βόλσπουργκ, Λόβρο Μάγερ, για τον οποίο έχει γίνει μια πρώτη επαφή. Διαψεύδονται τα περιδιαφέροντο για τον Λέον Γκορέτσα. Με ατομικό συνεχίζει ο Σιπιόνι στι 5 στι 8 το απόγευμα από Κοσμοτέ Σπορένο το φιλικό με την Adverb. Εντείνει την προσπάθεια για την απόκτηση χάφη ΑΕΚ και αισιοδοξία για ορισμένες εξελίξεις εντός του Σαββατοκύριακου. Ξεκίνησε το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας στην Ολλανδία με νέο πρόσωπο τον πρώτο σκόρ της K17 Αργύρη Αργυρίου. Σε φουλ ρυθμό ως 300, εκτός με ενοχλήσω καλοσκάμιση, ειδικό πρόγραμμα η Κάιρινεν, Γατσίνοβιτς και Αλεξίου. Την πρώτη προπόνηση με τη φάνελα του Άρη έκανε ο 26χρονος μέσος Ντέλε Μπασίρου που ενσωματώθηκε στην προετοιμασία στην Ιταλία. Τον 18χρονο συνεργάτη του θετικού Ουσμάν Ντιόπ επέκτησαν η κίτρινη παράταση όσοι στις 31 Ιουλίου πήραν για ανανέωση των διαρκείας. Στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό της ομάδας μπάσκετ του Άρη βρίσκεται ο Βασίλης Τολιόπουλος. Ο 30χρονος διεθνής γκάρ θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις και πιθανότατα μέσα στο Σαββατοκύριακο η ΚΑΕ θα ανακοινώσει την επιστροφή του με μεταγραφή από τον Παναθηναϊκό Άκτορ. Την πρώτη προπόνηση ενώπιση μια σεζόν στη Super League 2 πραγματοποίησε η ΑΕΛ έχοντας την υποστήριξη χιλιάδων φίλων της που γέμισαν την ΑΕΛ FC Arena. Η φετινή χρονιά θα είναι ξεχωριστή. Πάθος, φωνή και στήριξη μέχρι το τέλος το μήνυμα της ΠΑΕ. Την απόκτηση του 32χρονου Γάλλου αριστερού Μπακ και Ντέν Λεκούς ανακοίνωσε η ΠΑΕ Βόλος. Ο Αστέρας Σάκτορ νίκησε 1-0 την ομάδα της Ένωσης Επαγγελματιών Ποδοσφαιριστών της Ολλανδίας στο πρώτο φιλικό προετοιμασίας. Το μοναδικό γκολ σημείωσε ο Ριέρα. Το Telecom Center Athens αποτοπίθη ο αγώνας εθνικής μπάσκετ με την Ισπανία στις 31 Αυγούστου για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Δεν πέρασε η χθεσινή συνεδρίαση του ΕΣΑ και η πρόταση για 7 ξένους στις 12 την επόμενη σεζόν σε στοίχημα GBL. Αλλά το θέμα θα συζητηθεί εκ νέου στη Γενική Συνέλευση του Σεπτεμβρίου. Κανονιέρης και με τη Βούλα ο Χρήστος Τζόλης που ανακοινώθηκε από την Άρσεναλ με τη μεταγραφή του από την Club Brugge να φτάνει στα 40 εκατομμύρια ευρώ και να αποτελεί την ακριβότερη για Έλληνα ποδοσφαιριστή. Χρειάζομαι χρόνο για να το συνειδητοποιήσω. Ανυπομονώ για το πρώτο γκολ στο Emirates, δήλωσε ο 24χρονος διεθνής μεσοπιθετικός. Παραμένει ρωσονέρο και στην ενεργό δράση ο Λούκα Μόντρις με τη Μίλαν να ανακοινώνει την ανανέωση του συμβολαίου του 40χρονου Κροάτη Χάφη για μία σεζόν. Σε παιχνίδι για τον δεύτερο προκριματικό του UEFA Europa League, Χάμαρμπι Άντερλεχτ 1-1, Σεντ Γκάλεν Μπενφίκα 2-1 και Χάιντουκ Πάφος 2-0. Στον αντίστοιχο γύρο του UEFA Conference League, Ντιλαγκόρη Απόλλων Λεμεσού 0-4 και Άκη Λάναγκας Μπεϊτάριος Σαλή 0-1. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουν Μαρία Ζαφυράτου και Αλεξάνδρος Σουβέλλας.
1: Win Sport FM 94,6 ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Big Wings Sport FM 94,6. Είναι η εκπομπή από εδώ της από εκεί. Αλέξανδρος Τσουβέλλας, Μαρία Ζαφυράτου, Κυριάκος Σταθηρόπουλος. Εδώ πέρα θα είμαστε μέχρι τις... τι ώρα? 10.
1: Συζητάμε για αυτό που έκανε ο Κωνσταντέλιας, για την πάστα του Κωνσταντέλια που είπε ο Σπυρόπουλος. Έλα Χριστέ και Παναγιά.
0: Έλα Χριστέ και Παναγιά.
1: Έλα Χριστέ και Παναγιά. Ουφ. Και έχουμε και πολλά μηνύματα γι' αυτό. Mm-hmm. Α, είδατε την πάσα, είδατε. Ξέρεις τώρα, ξυπνήσαν τώρα κάποιοι 9 και 10.
0: Αυτό είναι και είδανε τώρα τα highlights. Κατάλαβες. Ναι. Και έχουμε αφήσει και ανοιχτή την πόρτα του στουντίου και σιγά τι μας νοιάζει. Και έχουμε βάλει και Σωτήρη Ταμπάκο να ψάξει μία μπάλα να βρει εδώ πέρα στο Sport FM.
1: Για να τους δείξω πώς έγινε η πάσα.
0: Ναι. Δεν έχουμε μπάλα, θα το κάνουμε με αερόμπαλα.
1: Μια μπάλα, μωρέ, να δείξουμε. Δεν έχει μια μπάλα αθλητικό σταθμό ο κορυφαίο.
0: Μια μπάλα. Του Βάιου. Ρε Βάιε.
1: Μια μπάλα που να γράφει Big Wings Sport FM.
0: Να έχει πάνω όλες τις υπογραφές.
1: Μπράβο. Και τα πόδια του Μπάμπη σε γραφείο.
0: Με μπάσκετ. Μπορώ
1: να το δείξω και
0: όχι, θα το κάνω.
1: Ωραία. Α, είναι ξεφούσκωτη.
0: Αχ, αυτό με μάρανε. Αυτό σε εμποδίζει να κάνεις από αυτό που.
1: Έλα, το κάνουμε story τώρα.
0: Ωραία.

0: Το έδειξα, το έδειξα, το κέρασα.
1: 3-2-1.
0: Ανεβαίνει το story.
1: 3-2-1 θα ανέβει το story, εντάξει, γατάκια.
0: Είμαστε οπτικοακουστική παρέα, έτσι κι αλλιώς, έτσι έχει γίνει το ραδιόφωνο. Αυτά, είμαι τάχα άλλη. Δεν είμαι, λέει, αληθινός μουσουλμάνος, είμαι ψευτικός. Ήθελα μέρες να το πω, λέει ο Μάριος 13. Περαστικά στον άνθρωπο που στην πρώτη εμφάνιση μάλλον έβγαλε τον νόμο του άνθρωπος, ο τάχα άλλη. Χωρίς μπάλα, λέει η κυρία Λέκος.
1: Ναι, και τι, και είναι πιο δύσκολο με την μπάλα του μπάσκετ και σκασμένη που το έκανε ο Τσουμπίτα.
0: Εγώ το έκανα με σκασμένη και κουράστηκα ήδη. Πρώτο μάτς εντός εκτός. Όφι Εργοτέλης, επειδή είμαι από Κρήτη, ήταν με Ρώμα το 3-2. Oh. 16 χρονών. Με Σισε, Τζίμπιλ Σισε. Το εντός. Και Σαλπιγκίδη, και είχε κάνει γκολ ο Σαλπιγκίδης. Ναι, ναι, είχε κάνει γκολ ο Σαλπιγκίδης που ίσα βρήκε την μπάλα, νομίζω. Ίσα που τη βρήκε. Το σποτάκι. Όχι, άστο, μωρέ. Όχι, όχι, άστο, άστο. Αφού δε, βάλαμε το σποτάκι το χθεσινό. Μη με ρολιπτήσουμε. Λοιπόν, έχουμε και Ολυμπιακό Adverb. Έχουμε φιλικό για τον Ολυμπιακό. 8 η ώρα, Κοσμοτέ Sport 1 στην Αμβέρσα. Είναι ένα από τα φιλικά που συνεχίζει να δίνει ο Ολυμπιακός. Έτσι ανεβάζει λίγο τους ρυθμούς.
1: Λογικό.
0: Φυσικά μπηγούν Sport FM 94,6 και το live sportpavlafm.gr. Λέει ότι θα ολοκληρωθούν με τον αγώνα κόντρα στην Αλκμαρ μετά 25 εβδόμου και αυτό 4 η ώρα το μεσημέρι. Ωραίο! Φιλικό, 4 η ώρα, Μαρία. Είναι ωραίο. Δηλαδή 25 εβδόμου θα παίξει με την Αλκμαρ το επόμενο. 4 η ώρα είναι ωραίο αυτό. Μετά γυρνάνε Αθήνα οι Ερυθρόλευοι.
1: Μάλιστα. Ωραία.
0: Αυτά.
1: Ψάχνετε μια μπάλα γιατί την χάσατε με τόσο ωραία μωράκι μέσα στο σταθμό. Ζητώ συγγνώμη και φεύγω μόνος μου. Ένας ντόμπος η χαρά μου.
0: Okay.
1: Και μόνο γι' αυτό. Αυτό.
0: Ένα ντόμπο. Όλο είναι όμορφο κόρμπο το πρωί.
1: Ναι,
0: αυτοί
1: είναι
0: οι δύο.
1: Άλλο,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Είναι άλλο. Είναι δύο διαφορετικοί άνθρωποι. Πήραμε επιτέλου μια ανάσα, λέει, μόνο και μόνο για να είναι χειρότερη η ζέστη ξανά από Δευτέρα. Έλεο.
0: Εντάξει, έχουμε Αύγουστο, ρε φίλε, Ιούλιο. Εντάξει, τι θα κάνει, ναι, ζέστη. Ναι, ναι, ναι, ναι. Τι να κάνω.
1: Και επίση, όταν λέμε ότι κάνει ζέστη.
0: Μάλιστα.
1: Και έρχονται τα μηνύματα και λένε. Είναι κανονικές οι θερμοκρασίες για αυτή την εποχή. Γιατί λέτε ότι κάνει ζέστη. Μα κάνει ζέστη. Το ένα δεν αναιρεί το άλλο. Όπως επίσης το χειμώνα, όταν λέμε κάνει κρύο. Είναι κανονικές οι θερμοκρασίες. Ναι, αλλά κάνει κρύο.
2: Μπράβο.
1: Δηλαδή να μην το πούμε.
2: Είστε υποψήφια να έρθετε στο σύλλογό μας.
1: Ποιο είναι ο σύλλογός?
2: Είμαι ο Σοκράτης Γρούσπης.
1: Γεια σας, κύριε Γρούσπη.
2: Είμαι πρόεδρος φίλων κακών ανθρώπων Ελλάδας. Ή αλλιώς τα νόπανα από κάτω. Η αλήθεια είναι ότι. Μπορείτε με τέτοια ηρωνία και εσείς σιγά σιγά να γίνετε μέλος στο σύλλογό μας. Κάνει ζέστη.
1: Οι άλλοι μας ηρωνεύονται.
2: Όποιος πεθάνει, πέθανε. Εμείς έχουμε δηλαδή.
1: Μα μας λένε είναι φυσιολογική ζέστη. Ναι, αλλά είναι φυσιολογική. Οκ, ναι, αλλά ναι. Κάνει ζέστη.
2: Η αλήθεια είναι ότι χαίρομαι που ακούω την εκπομπή σας ιδιαίτερα.
1: Μας ακούτε συχνά.
2: Ναι,
1: μπράβο.
2: Όταν δεν έχω κάτι χειρότερο να κάνω. Έτσι λοιπόν, τι σας δείχνω.
1: Τι μας δείχνετε. Ότι όχι,
2: δεν σκοπεύω. Με ένα μικρό δηλητήριο μπορώ. Να χαλάσω τη μέρα ενός ανθρώπου.
1: Ωραία.
2: Δηλαδή, δίνω κάποια tips.
1: Ωραία.
2: Γιατί έχω μία αρχή, κυρία Ζαφυράτου.
1: Ναι.
2: Ορίστε. Κακία ίσον μακροζωία.
1: Ναι.
2: Ενσυναίσθηση ίσον θάνατος πρόωρος και αυτοάνοσα.
1: Σας για το... τους άλλους.
2: Όχι, για σένα. Όποιος έχει ενσυναίσθηση πεθαίνει νέος. Όποιος ενδιαφέρεται για το διπλανό του.
1: Αυτό που λένε, ναι. Λέει, είναι. Δεν σου κοστίζει κάτι, λέει, να είσαι καλός.
2: Κοστίζει ζωή.
1: Σου κοστίζει να είσαι κακός.
2: Οι κακοί άνθρωποι ζουν 112 χρόνια. Δεν ψοφάμε.
1: Αυτό είναι αλήθεια.
2: Εμείς, λοιπόν, συμπαντικά ανεβάζουμε το μέσο όρο της ανθρωπότητος. Η αλήθεια είναι να έρχεται μια γειτόνισσα. Εγώ αναγκάζομαι να μιλήσω με κόσμο για να τον κάνω να αισθανθεί άσχημα. Δηλαδή, μου λέει η γειτόνισσα.
1: Είναι μια δουλειά και αυτή.
2: Καλημέρα. Ναι. Πήγα να τη πω στο διάλογο. Δεν ήθελα να το κάνω. Λέω, ας δούμε που θα πάει.
1: Ωραία.
2: Να πάρω την πληροφορία για να τη χαλάσω τη μέρα. Μου λέει καλημέρα. Σας βλέπω λίγο κάπως. Μου λέει, δεν πέρασε το παιδί. Πού δεν πέρασε, το πανεπιστήμιο. Μα λέω, εκεί λοιπόν, πώς να περάσει το παιδί, λέω, στο πανεπιστήμιο. Μου λέει, με κοιτάει. Θα πει, επειδή ήταν δύσκολα.
1: Ναι.
2: Επειδή οι βάσεις
1: ήταν ψηλά.
2: Και τους λέω, αφού
1: είστε... είναι κακό το σύστημα.
2: Ακριβώς. Τους λέω, πώς να περάσει το παιδί, αφού κι εσείς είστε κατά οικογενειακά και με μηδενικό επίπεδο. Δεν ντρέπομαι καθόλου. Και έφυγα στη λαϊκή. Χάλασα τη μέρα της κυρίας Ευτέρπης και έτσι Εγώ παρέμεινα τοξικός, κακός άνθρωπος, πρόεδρος νόπανων Ελλάδας, Σοκράτης Γρούσπης. Τι την έκανα την κυρία της μαύρησα τη ζωή. Έτσι λοιπόν προχωράω τρώγοντας ενέργειες να ζήσω 110 χρόνια. Ναι, ακριβώς. Είμαι στο τέλος θα μείνει μόνο ένας, ο Ντάγκαν Μακλάουτ. Αυτή είναι η αλήθεια. Όποιος επιθυμεί να γίνει φίλος με τον Σοκράτη Γρούσπη, σε λίγο καιρό παρακαλώ θα είμαι εδώ, παρόν.
1: Ναι, κύριε Σοκράτη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ
2: εδώ
1: για
2: είμαι.
1: Την προσφορά σας.
2: Μπορώ να σκέφτομαι κι άλλα τέτοια
1: είμαι
2: πράγματα.
1: Σίγουρη, είμαι, μα είστε πρόεδρος.
2: Ναι, είμαι ο πρόεδρος και το λέω. Κακία ίσον μακροζωία, καλή καλοσύνη και ενσυναίσθηση ίσον πρόωρος θάνατος και αυτοάνοσα. Όποιος νοιάζεται για το διπλανό του πεθαίνει γρήγορα.
1: Όποιος νοιάζεται σκοντάφτει.
2: Ακριβώς. Δεν έχετε ακούσει τους καλούς, τους κόβει ο Θεός και τους παίρνει μαζί.
1: Ναι.
2: Εγώ δεν κόβομαι.
1: Α, ήθελε άγγελο.
2: Εγώ είμαι μέση-μέση, αν καραμέση. Δεν κόβομαι. 110 χρόνια εδώ. Πάνω στη γη και σκέφτεστε να μην υπάρχει ζωή μετά θάνατον. Να έχω αλωνίσει 110 χρόνια και ο άλλος από τα 65 να έχει βγάλει σκουλίκια από τα μάτια. Να είστε καλά.
1: Καλά να είστε.
2: Σοκράτης Γρούσπης. Κακός άνθρωπος. Δηλώνω. Και τιμή μου και καμάρι μου, κυρία Ζαφυράκου.
1: Μπράβο, και το έχετε δουλέψει και στην
2: Ελλάδα. Βεβαίως,
1: βεβαίως. Απλά κάποιοι, ρε Μαρία, λέει κάποιος, δουλεύουμε όλη μέρα από το πρωί μέχρι το βράδυ, γι' αυτό γκρινιάζουν περισσότερο για τη ζέστη. Προσπάθησε να μην το ξεχνάς αυτό. Καλημέρα. Δεν κατάλαβες τίποτα από αυτό που είπα.
2: Ακριβώς.
1: Τίποτα δεν κατάλαβες. Δεν πειράζει.
2: Έχω
1: κάποια
2: τέτοια
1: άλλη στιγμή να σε εξυπηρετήσουμε.
0: Κράμα Παπαδόπουλου Φικιόρη, ο έτερων εκάτουρων. Μάλιστα.
1: Θερμούς χαιρετισμούς Λευτέρης Ραφαηλίδης. Δεις, χαρητήρα στον Αλέξανδρο για την επιτυχία του στην Κατερίνα.
0: Τρώνε κάτουρον. Μάλιστα.
1: Θερμούς χαιρετισμούς Λευτέρης Ραφαηλίδης. Δεις, χαρητήρα στον Αλέξανδρο για την επιτυχία του.

0: 12 αγωνιστικές χωρίς νίκη και πήγε ο Γουρλής.
1: Μπράβο.
0: Αυτά είναι τα πέτρινα.
1: Κάποιος λέει, έχω...
0: πρώτη χρονιά από πέτρινα.
1: Έχω τέτοια συνάδελφο, ορκίζομαι. Καλά, όλοι έχουμε.
2: Ναι.
1: Και συνάδελφο και συγγενή, μη σου πω. Σε παρακαλώ πάρα πολύ.
2: Έχω κι άλλους τρόπους, κυρία Ζαφυράτου. Έχω κι άλλους τρόπους για να δημιουργήσω άσχημα συναισθήματα.
1: Ερώτημα.
2: Μάλιστα.
1: Έχουμε break. Πάμε στο break.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς, με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
5: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
6: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Σολομός καπνιστός 200 γραμμάρια 25% φθηνότερα 4,79. Παγωτό παρφέ 750 γραμμάρια 3,14. Και ψωμί για τόστ 500 γραμμάρια 24% φθηνότερα 1,09 €. Lidl. Γιατί αξίζει.
8: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα. Για πόσους να βάλω νεράκια?
9: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι. Ναι! Το έβαλε! Το έβαλε! Ναι! Τι δροσιά του να έχετε.
8: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
10: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
11: Παίζεις χαρίνιο, μπαγκασγερίνιο, κουκουλίνιο, μπαταρίνιο, πλατοκαθισματίνιο.
12: Μα ποιος είναι η Εθνική Βραζιλίας?
11: Όχι, το αυτοκίνητό μου. Με αξεσουάρ από την Οτοπλάς.
13: Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι το φαβορί. Οτοπλάς. Πού αλλού να πας?
14: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, δύο οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με Πανθένα Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: Καλημέρα στον Δημήτρη Καραβουνισάρα. Λέει πρώτη φορά γήπεδο. Άκου. Φιλαδέλφια. ΑΕΚ Πιερικός το 91-2-0 το σκορ. Σκεπαστή μαζί με τον πατέρα μου. Ακόμα θυμάμαι τη μυρωδιά από το χορτάρι.
1: Τι? Και αυτό που κάπνισα.
0: Και πως έβλεπα μέσα από τα κάγκελα. Μπράβο, μπράβο για τη μνήμη. Μπράβο, μπράβο Δημήτρη. Και εγώ έχω τέτοια συνάδελφο, λέει. Επίσης, οι τοπικοί άνθρωποι, όταν τους ρωτάς κάτι ξεκάθαρο, σου απαντάνε τι εννοείς. Φυσικά με το ανάλογο παγωμένο ύφος, λέει ο Αντώνης. Πώς γίνεται να ξυπνάς το πρωί και να επιλέγεις να είσαι ενώπανο και να χαλάς τη μέρα των άλλων?
2: Βεβαίως.
0: Αλήθεια, δεν μπορώ να το καταλάβω.
2: Και γι' αυτό το λόγο δεν μπορείς να είσαι στο σύλλογο τα ενώπανα. Ενώ εμείς δεν θέλουμε διστακτικά μέλη, κυρία Ζαφυράτου, στο σύλλογό μας.
0: Όλη ευθεία.
2: Μόνο. Καμία, πώς να το πω, καμία δεύτερη σκέψη δεν χρειάζεται για να είναι κάποιος στο σύλλογό μας. Ποιος θέλει να ζήσει πιο πολύ?
0: Να,
2: εδώ είμαστε.
0: Να, ορίστε. Πρέπει να είναι επίτιμο μέλος του συλλόγου.
2: Βεβαίως,

0: Παρακαλώ.
1: Πριν,
0: στο ρουφ μένω, ρουφ παπάγου. Εκεί, γύρω γύρω.
1: Το ρουφ τι σχέση έχει με το παπάγου?
0: Η μητέρα μου ήταν από ρουφ και ο πατέρας μου από παπάγου. Τυχαία το λέω, δεν σημαίνει κάτι για την περιοχή.
1: Λοιπόν, άξιο μέλος του συνδέσμου σας. Μέχρι πριν λίγα χρόνια, όταν σας έλεγαν για το χρόνο των διαφημίσεων, λέγατε πρέπει να βγάλουμε και εμείς το ψωμάκι μας. Τελευταία, δεν το λέτε, μάλλον λίγδια σε τάντερο.
0: Αυτός
1: είναι μέλος.
0: Είναι υποψήφιο μέλος. Επίτιμο μέλος. Στο Σύλλογο Φίλων Κακών Ανθρώπων.
1: Βλέπω πλακέτα στην επόμενη εκδήλωση.
0: Θα το δούμε. Πρέπει να έχει. Κοιτάξτε, κυρία Ζαφυράτου, πρέπει να έχει διάρκεια. Δεν μπορεί με μία οπτική.
1: Διάτοντας αστέρα.
0: Ακριβώς. Πρέπει δηλαδή καθημερινά, δηλαδή να καλεί αστυνομία όταν παρκάρουν κάπως παράνομα. Να δημιουργεί τέτοια, δηλαδή στη γειτονιά.
1: Να κλείνει πόρτες, ας πούμε, από πολυκατοικίες.
0: Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς. Για να τους χάσουν την εργασία τους. Υπάρχουν τρόποι. Να φωνάζει σε παιδιά ιστιοθετημένα, πηγαίνετε, ρωτήστε. Υπάρχουν τρόποι.
1: Κάποιος που λέει καλό χειμώνα από τώρα.
0: Είναι καλή υποψήφιο. Αρχικά μας κάνει tag, να το θέσω έτσι. Αρχικά, καλό χειμώνα. Μπράβο.
1: Μπράβο, 24 του
0: δηλαδή, στα χωριά, πας και σου λέει τελείωσε το καλοκαίρι. Δεν έμεινε τίποτα. Στο δίνει.
1: Εν τω μεταξύ δεν έχεις αδειάσει βαλίτσες εσύ.
0: Στο δίνει όμως. Σου χαλάει τη μέρα.
1: Χαλάει τη μέρα.
0: Ακριβώς.

0: Λοιπόν, ένα μήνυμα. Το, δεν άντεξε να μου την πει. Αν τα δικά μας ήταν πέτρινα χρόνια, ρε Τζούβι, τα δικά σου τι είναι. Αν και βάζελε σε πάρο, μπαγάσα.
1: Το συνανιψιό μου. Θα βγάλουμε να συγκρίνουμε τα πέτρινα μας χρόνια.
0: Θα τις συγκρίνουμε τις πέτρες μας. Θα βγάλουμε τις πέτρες
1: μας. Μεγαλύτερες πέτρες.
0: Τώρα με να πάει πολύ.
1: Πιο βαριές πέτρες, πιανού ήταν.
0: Πάει πολύ, πάει πολύ.
1: Ποιος έχει χτίσει περισσότερο με τις πέτρες του, μάλιστα.
0: Χριστέ μου, τα κάνω όλα αυτά και δεν το είχα καταλάβει. Ο Εργίν ούτε καν. θα τους βγάλω.
1: Ταλέντο, ταλέντο.
0: Θα τους βγάλω το χειρότερο αυτό. Ναι, θα τον δούμε αυτό το χαρακτήρα. Τώρα μου ήρθε.
1: Πολύ ωραία.
0: Σφίκα, σύλλογος φίλων κακών ανθρώπων.
1: Σφίκα. Ή σίκα.
0: Και είμαστε, δηλαδή, τι άλλο έχω κάνει, κυρία Ζαφυρά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δηλαδή, στα παιδιά μου έχω κάνει την ίδια διαθήκη. Στα αφήνω όλα, στα αφήνω, ίδια ώρα και στιγμή, στον ίδιο συμβολιογράφο.
1: Διαφορετικές διαθήκες.
0: Δεν θα πάρουν ευρώ.
1: Και πού θα πάνε
0: τώρα. Θα τους τυρανά από τον τάφο μου. Δηλαδή, δεν θα πεθάνω εγώ να τα βρουν έτοιμα. Θέλω να βλέπω από τον άλλο κόσμο δικαστήρια, νύφες να μαλλιοτραβιούνται,
1: να
0: με καταργούνται. Δηλαδή, συνεχίζω να ζω. Έτσι. Γιατί να λένε ήταν καλός άνθρωπος. Όχι. Επιρροή και μετά τον τάφο μου.
1: Άρα πιστεύετε στη μεταθάνατο.
0: Βεβαίως.
1: Κακία.
0: Βεβαίως, υπάρχει μεταθάνατο. Η ίδια διαθήκη να ανοίξουν και να κρύβει ο ένας από τον άλλο τα πράγματα. Εγώ στο λεωφορείο σπρώχνω όσο μπορώ.
1: Μέσα. Σπρώχνω προς τα έξω, να μην μπει άνθρωπο.
0: Ναι. Και μετά είναι άδειο πίσω μου. Είναι άδειο πίσω μου, γυρίζω πλάτη και κάνω ψέματα. Και κυρία με παιδιά, ναι, ναι, μην τα έκανε. Και φωνάζω για όνομα του Θεού. Και γυρίζω και λέω στην κυρία, δεν χωράτε. Και όπως κλείνει η πόρτα, κλείνουν και οι ελπίδες της για μια καλύτερη ζωή.
1: Να κάνετε και κόμμα.
0: Μισό-μισό. Ένα-ένα τα βήματα.
1: Νέα νοπανοκρατία.
0: Η νέα νοπανοκρατία είναι έτοιμη.

0: Κοιτάξτε, πώς γίνεται. Στην αρχή δεν άρεσα. Λέγανε βούλος.
1: Ναι. Βλέπετε... Τώρα συνέχισε τώρα.
0: Ακριβώς. Είμαι μίασμα.
1: Αρχίζει η ταύτιση σιγά σιγά.
0: Ακριβώς.
1: Αρχίζει.
0: Θα έχετε καλύτερη ζωή έτσι.
1: Ο μιμητισμός.
0: Ακριβώς. Και τι άλλο κάνω. Τα κουραδοπερίστερα του γείτονα.
1: Ναι.
0: Τα ποντίκια με φτερά αυτά.
1: Ναι.
0: Τα πυροβολά με σφεντόνες. Ουδής μπορεί να βρει. Τι είναι αυτό, κάλικας.
1: Αυτό είναι λίγο.
0: Τι είναι.
1: Όχι, λέω είναι και καλό για το.
0: Ναι, βλέπετε.
1: Ναι.
0: Ακριβώς.
1: Μα μίλησε στην ψυχούλα.
0: Ακριβώς.
1: Μίλησε στην ψυχούλα.
0: Μη, δεν θέλω και πολύ.
1: Ξέρω.
0: Δεν θέλω και πολύ. Εμείς, να ξέρετε, είμαι ο βασιλιάς της γειτονιάς. Όλοι λένε, είναι περίεργος άστονα και κάνω τι γουστάρω.
1: Το έχετε δουλέψει.
0: Πάω σε παιδιά 15 χρόνια και λέω, έλα, θες μπουνιές. Αλλά ξέρω ότι ο πατέρας σας είναι μαλθακός.
1: Α, δεν θα έρθει να σε ζητήσει.
0: Ακριβώς.
1: Ναι.
0: Σε ένα παιδί που ο πατέρας του κάνει αυτά πολεμικές τέχνες,
1: ναι,
0: επειδή θα με βρουν τούμπανο,
1: ναι,
0: του δίνω ό,τι θέλει. Δηλαδή, σε όσους σας παίρνει, γίστε εριστικοί. Σε όσους καταλαβαίνετε ότι θα αρπάξετε μπουκέτα, είσαστε καλοί άνθρωποι. Και έτσι συγκρούονται στη γειτονιά για το χαρακτήρα μου.
1: Τσούβι, σταμάτησε, το έχω αρχίσει να μιλάω στη δουλειά έτσι. Λέω, καλή τρόγμα παρατουρέ.
0: Ακριβώς.
1: Πας να πάρεις τα πρωτεία από την κακιά Μαρία.
0: Είναι
1: κακιά.
0: Είμαι εδώ. Επίσης, σε δύο θέσεις πάρκινγκ το βάζω ανάμεσα. Να μην χωράνε άλλοι.
1: Δηλαδή, ούτε μπρος ούτε πίσω.
0: Όχι. Γιατί αν έρθει, πού το πάρκαρες έτσι, εγώ μια χαρά το είχα. Οι άλλοι έφυγαν. Τάκ, τον γλεντάς. Και χαίρεσαι στο ερκοντίσιο να βλέπεις να ψάχνει.
1: Να σου πω και κάτι. Δεν δικαιολογείσαι καθόλου και λες, εγώ το έβαλα τώρα.
0: Όχι. Η αλήθεια είναι του πετάς ψέματα. Μπορείς και πιο κακός. Α, εκείνη η διαφορά. Πρέπει να είσαι όχι τόσο. Αυτό είναι για καλοσύνη. Αυτό είναι ότι εγώ το έβαλα, ελεύθερη βούληση. Οκ. Okay. Ενώ το άλλο είναι και ψέμα μαζί.
1: Ναι, θέλω να πω ότι πας να δικαιολογηθείς εκεί, κατάλαβες.
0: Ναι.
1: Ενώ στο άλλο λες, το κάνω επίτηδες.
0: Ένα εδίο με πανί ο σύλλογος για θύμα. Είχα τέτοιο γείτονα, έσκαγε μπάλες. Βεβαίως.
1: Έκανε λίμωνο.
0: Μάλιστα.
1: Μαρία, βοήθεια, η γυναίκα μου είναι έγκυος και όταν είχε νεύρα της είπα να ηρεμήσει, πως έχει επηρεαστεί από τις ορμόνες και δεν το πήρε καλά. Τι στο καλό κάνουμε σε αυτές τις περιπτώσεις? Καταρχάς, υπάρχει άνθρωπος σε αυτή τη γη, σε αυτό το σύμπαν, σε αυτό το γαλαξία, κάπου που να έχει νεύρα, να του πεις ηρέμησε και να ηρεμήσει? Είσαστε με τα καλά σας εσείς που λέτε σε άλλους ανθρώπους ηρέμησε, που τους βλέπετε και έχει νεύρα?
0: Μην το σκέφτεσαι.
1: Ναι,
0: χαλάρωσε.
1: Μην αγχώνεσαι. Και πολύ καλά σου έκανε. Δεν ξέρω τι σου έκανε και πολύ καλά σου έκανε ό,τι και να σου έκανε. Επίσης, επειδή δεν μπορείτε ποτέ να καταλάβετε πώς είναι πώς να το πω τώρα αυτό, να έρχονται όλα τα πάνω κάτω όταν μεγαλώνεις έναν δεύτερο οργανισμό στο σώμα.
0: Κατάλαβα
1: σου.
0: Τι λες.
1: Δεν μπορείτε να φανταστείτε πώς είναι. Και δεν σας λέω να είναι με την κοιλιά στο στόμα.
0: Στα αρχικά στάδια.
1: Εγώ σου λέω ότι το πρώτο τρίμηνο ήταν ό,τι χειρότερο.
0: Μας βαλάντωσες.
1: Ήταν ό,τι χειρότερο.
0: Είναι και 32, τι κάνουμε.
1: Δεν πειράζει.
0: Χάσαμε την πολιτική.
1: Οι άλλοι.
0: Πάμε διάλειμμα, τα λέμε μετά.
1: Θα τα πούμε μετά.
0: Είδες όμως πώς χάσαμε το δελτίο εξαιτίας.
1: Ναι, αλλά τις διαφημίσεις δεν τις κάνουμε.
0: Όχι. Έτσι. Να πούμε, λέει, εδώ πέρα τα δικά μας.
1: Να τα πούμε. Να τα πούμε. Ναι. Γιατί να μην τα πούμε. Να τα πούμε εδώ που καθόμαστε. Λοιπόν, έγνοιες. Έγνοιες έχουν.
0: Ποιες έγνοιες?
1: Οι άλλοι έχουν έγνοιες. Που κάθονται και σκέφτονται, το αυτοκίνητο είναι καλυμμένο, το σπίτι το τσέκαρα, εκείνη με την εκκρεμότητα τι έγινε. Λοιπόν, για κάθε έγνοια υπάρχει το Magenta Insurance. Και για να ασφαλίσεις εύκολα online το αυτοκίνητο, τη μηχανή, το σπίτι σου ή για να κλείσεις ραντεβού με ασφαλιστή για τα θέματα της υγείας και της επιχείρησής σου. Κάπως έτσι οι έγνοιες γίνονται λίγο λιγότερες. Magenta Insurance στο magentainsurance.gr.
0: Έλα, Χρήστο Αντιπρόεδρε, να πάει να πάρεις τα καντήλια από τα νεκροταφεία. Λοιπόν, για κάποιους η καλύτερη στιγμή της ημέρας είναι το πρωί που ξυπνούν, για μας. Άλλοι το βράδυ πέφτουν για ύπνο, νιώθουν καλύτερα. Ο γλυκός ύπνος αξίζει. Κάνεις μια βόλτα στα Lidl, υπάρχει Μαρία η σειρά Λιβάρνο.
1: Ωραία.
2: Με σετ παπλωματοθήκες εντών, εργονομικά Hydro Cool μαξιλάρια, φωτιστικά ξυπνητήρια για ένα υπνοδωμάτιο που θα λατρεύσεις. Ολοκλήρωσε την ανεσή σου με πιτζάμε συνυχτικό. Λίτλ, γιατί αξίζει. Λιβάρνο.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
5: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
6: Πλαίσιο και έκλεισες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άειλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
3: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Λοιπόν, έχουμε και τον προπονητή Δυναμό Κιέβου που είπε: έμπειρη ομάδα με ποιότητα ο ΠΑΟΚ, αλλά μπορεί να αντιμετωπιστεί. Εντάξει. Πότε. Πότε θα χάσει και εδώ και μετά να το αντιμετωπίσει. Του χρόνου.
1: Τι ήθελε να βγει να πει. Ότι, όχι, Παναγία μου, τι πάθαμε, καλύτερα να μην έρθουμε.
0: Όχι, δεν έπρεπε να πει αυτό, αλλά θα. Μπράβο, μπαίνετε. Βλέπει. Είσαι στο σύλλογο, σφίκα.
1: Έχω μπει στον διάδρομο.
0: Υποψήφια. Γύρισε ο Γρούσπης.
1: Καλημέρα σας. Είμαι φουλ ερωτευμένος με μια κοπέλα από το σταθμό σας, αλλά δεν λέω με ποια, για να μην την εκθέσω. Γιατί να την εκθέσεις?
0: Γιατί... με τον Στέφανο Παλότολο.
1: Δηλαδή, άμα πεις με ποια. Γιατί τα έχετε,
0: τα έχετε. Ναι.
1: Όχι. Είναι φουλ ερωτευμένος. Δεν θα την εκθέσεις, άμα μας πεις ποια είναι. Επίσης, μετρημένες είμαστε εδώ μέσα οι γυναίκες.
0: Να, ορίστε λοιπόν ο Πάνος.
1: Απλά πες μας να μην φας ξύλο τσάμπα.
0: Ο Πάνος που μας ακούει συνέχεια μπαίνει λοιπόν στο γρούσπι, στο κλαμπ και λέει: έκανα πελάτη με αρέωση, κούρεμα. Και του είπα ότι αν δεν κάνει μεταμόσχευση, μετράμε αντίστροφα κουρέματα. Ορίστε, αυτό του χαλάς τη μέρα.
1: Ναι.
0: Γιατί να του τη φτιάξει.
1: Όπου του λες και μια αλήθεια, έτσι.
0: Ακριβώς,
1: δεν είναι ότι του λες
0: ψέματα. Είναι όλα ψέματα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Για να νιώσει καλά, είναι όλα ψέματα. Θες να ακούσει ψέματα.
1: Δεν θα τα πούμε για πολύ ακόμα.
0: Ο σύλλογός μας.

0: Έχει γίνει χαμός και με τη Heidi Klum και τα πατάτα. Ας τα πατατάκια κάτω, ρε.
1: Α, έκανε φωτογράφηση.
0: Φωτογράφηση topless με πατατάκια. Ρε, παιδιά, θέλω να πω κάτι. Είμαστε σε μια εποχή που μέσα στο κινητό μπορείς να δεις τα πάντα με ένα κλικ.
1: Ναι.
0: Πόσο εντύπωση μπορεί να έκανε κάποια κοπέλα που είναι τόπλης και τρώει πατατάκια αυτή την εποχή?
1: Να ρίξει το Instagram που λέει.
0: Πώς μπορείς να ρίξει το Instagram επειδή τρως πατατάκια και είσαι με τα αυτά? Τι έγινε?
1: Δεν ξέρω.
0: Το τι έχουμε δει.
1: Εμένα δεν μου
0: κάνει. Εγώ δεν τρώω πατατάκια.
1: Όχι, τρώω πατατάκια, δεν μου κάνει εντύπωση και πριν.
0: Ναι,
1: τώρα βλέπω τόπλες μια γυναίκα. Αυτό λέω.
0: Δεν μου κάνει εντύπωση. Δηλαδή έχουμε. Δηλαδή. Έχεις δει τα πάντα. Δηλαδή στο κινητό σου έχεις τα πάντα.
1: Κάτσε, περιμένω το μήνυμα που λέει. Σχετικά το ξόανο τώρα. Περιμένω,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Περιμένω.
0: Πού είναι το μήνυμα που θα πει ξερακιανή να μαζευτεί? Η γριά.
1: Ναι, α, ναι, η θεία.
0: Ναι, ναι, η θεία. Η θεία. Ναι, ναι, ναι, ναι, η θεία.
1: Εντάξει,
0: θα φύγουν αυτά τα μηνύματα.
1: Λοιπόν, υπάρχει κάποιο που λέει: Τσούβι, δεν μου δίνουν άδεια Αύγουστο, ούτε καν 14 Αύγουστο. Μου είπαν αν θέλω μόνο Σεπτέμβρη, ενώ όλοι θα λείπουν 5 με 28 Αυγούστου. Δεν σε ευχολείς. Να σου πω κάτι. Τέλειο είναι αυτό. Δεν μπορείς να καταλάβεις πόσο τυχερός είσαι. Που θα λείπουν όλοι, θα πηγαίνεις εσύ στη δουλειά, δεν θα κάνεις τίποτα.
0: Ζάχαρη στο αυτοκίνητο του μπροστινού. Δηλαδή.
1: Δεν θα κάνεις τίποτα εσύ. Και όταν οι άλλοι θα γυρίσουν.
0: Θα το κάνουν άλλοι, με 200 ευρώ γίνεται.
1: Όχι, ρε. Όταν οι άλλοι θα γυρίσουν από την άδεια, εσύ θα φύγεις.
0: Κατάλαβα τι λες. Ναι.
1: Κάτσε εδώ, δεν θα έχεις καθόλου δουλειά.
0: Υπάρχει και το άλλο. Βαράς αναρωτική.
1: Αχ, με τρώμε.
0: 22 μέρες.
1: Όχι στη δουλειά, όχι στη δουλειά.
0: Χαλάς την άδεια συναδέλφων. Ο τρόπος είναι από Φλεβάρι μήνα.
1: Περιμένεις να φύγουν πρώτα ή μια μέρα πριν πάνε διακοπές?
0: Μια μέρα πριν.
1: Μια μέρα πριν.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι όμως μπορούν να αφήσουν ανοιχτό το εισιτήριο. Ενώ αν φύγουν, θα πληρώσουν διπλά τα εισιτήρια.
0: Χρειάζομαι γραμματέα.
1: PA.
0: Και content creator. Αλήθεια, είναι τέλειο αυτό. Φοβερό μήνυμα. Έμπαινα και σε Χάιντι και στα πατατάκια και σε ό,τι θέλετε.
1: Και τα σκαμπό μου.
0: Και στο σκηνοθέτη και στον καμεραμάν.
1: Ήρεμα, ρε, ήρεμα.
0: Ήσυχα.
1: Ανε πίσω.
0: Η Μαρσάρς. Πήγα να πάρω κουλούρι Θεσσαλονίκης να το φάω με τα σπράδια μου, λέει κάποιος.
1: Ναι.
0: Και μπροστά μου παππούς μασουλάει μέσα στο μαγαζί, φεύγουν τα σουσάμια και λέει: ωραίο κουλούρι, φάε, φάε, φάε, φάε.
1: Και φεύγουν και οι ψίχους.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Έτσι πρέπει. Υπάρχει και ο άλλος χωρίς λόγο, λέει: καλημέρα παιδιά, το κρύο υποφέρεται, η ζέστη, ό,τι κι αν κάνεις δεν υποφέρεται. Είναι το τρίτο πρόγραμμα. Εκπομπή διαπιστώσεις. Και τώρα ακούμε A Greking Band και The Breakup Song. Ευχάριστο τραγούδι χωρίς μου. Λοσπού. Ορίστε, αυτός παίρνω άδεια 15 Αύγουστο χωρίς να έχω κανονίσει κάτι και χαλάω διακοπές συναδέλφων με οικογένειες. Αυτός είναι ο σωστός, ρε παιδιά.
1: Καλώς
0: έτσι
1: ήρθες.
0: Δημιουργούνται ανταγωνισμοί στις εταιρείες. Πασχάλης Κομωτής. Βγάζω φωτογραφία σε άνδρα late 20s. Πελάτη, τα μαλλιά του πετάνε λίγο. Μου λέει δεν μ' αρέσει. Του λέω άστα να πετάνε τώρα που τα έχεις, γιατί σε 2 χρονάκια δεν θα έχεις μαλλιά. Ο Πασχάλης.
1: Βλέπει το κεφάλι μισογεμάτο.
0: Βεβαίως.
1: Το βλέπει.

0: χτίσαμε προγάμο στον Λυκαβητό. Κάνουν σαν πρόβα.
1: Ή είναι το πάρτι που κάνουν πριν από το γάμο.
0: 9:30 τώρα, 9:30 το βράδυ. Ναι, έρχεται ένα σαν αυτόν. Τόση φασαρία, φθοχωρίστε. Την ύφη την κρατούσαμε τρεις. Όλοι τα ζευγά. Τι τα θέλετε αυτά. Μπράβο. Αυτός μπορεί και να ήταν ο Νίκος.
1: Την ύφη την κρατούσαμε τρεις.
0: Μπορεί να ήταν ο Νίκος, ο φίλος μου. Στο σύλλογο έχω έναν ισοδύναμο. Τον Νίκο. Ναι.

0: Εγώ πάω σινεμά, στέκομαι σαν στυλιάρι. Και όταν με σκουντήσει ο πίσω να χαμηλώσω, λέω: έχω κάνει σπονδυλοδεσία. Δεν μπορώ να χαμηλώσω. Κάθεται τεντωμένο.
1: Έχει καταπιεί το σπαθί.
0: Και να είναι ο Μαυροειδής. Να είναι 2-8, ξέρω, 2-5. Άστε. Παίρνω τα γλυκά που περισσεύουν σε κούτες στο ψυγείο από συναδέλφους που κέρασαν και τα βάζω σε δικά μου τα περάκια να μην φαίνονται. Βλέπετε πως βγαίνουν τα νόπανα. Είμαστε πολλοί.
1: Είσαι στο πάρκινγκ και σου λέει άλλος φεύγετε. Όχι.
0: Και φεύγεις μετά.
1: Και με το που...
0: Ακριβώς.
1: Ακριβώς μετά.
0: Και σε κοιτά. Έχω δικαίωμα.
1: Φυσικά.

0: Τσούβι, έχω πετύχει μπάρμπα στον φούρνο να κάθεται στην είσοδο με μπλοκαρισμένη την αυτόματη πόρτα.
1: Ωραίος.
0: Να κάθεται κάτω από την αεροκουρτίνα να αερίζεται το ψωμί να μην μουλιάσει.
1: Αυτοί είναι οι αγαπημένοι μου άνθρωποι που δημιουργούν προβλήματα.
0: Το ψωμί. Ήταν ζεστό, τι να κάνουμε τώρα. Εγκεφαλικά το αφεντικό μου όταν του είπα ότι αρχές Δεκέμβρη γεννάει η γυναίκα μου και θα λείπω 14 μέρες από τον νόμο.
2: Μετά θα λείψει από τη δουλειά.
0: Και από τον νόμο.
2: Ναι. Just let her be your James Bond. Ένα στη Θεσσαλονίκη, τύφλα 66χρονο Σέρβος μπήκε ανάποδα στον περιφερειακό. Κοκαλωμένος τελείως.
0: Κομωδίνο.
2: Ναι, είχε γίνει κομωδίνο που λέει και η Μαρία. Τον έβγαζαν από τα μάξι. Δεν κουνιόταν. Ήταν κοκαλωμένος. Μάρμαρο.
0: Και έλεγε τι ένας. Είναι δεκάδες.
2: Μάλιστα. Πάμε διάλειμμα. Τώρα πάμε.
3: Big Wins for FM 94,6.
4: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
5: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
7: Όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
6: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
7: Και οι επιστροφές.
6: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
7: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
6: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
8: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
3: BwinΣΠΟΡ FM 94,6.

0: Πω, τι παίζει εδώ ο Κώστας Σούκας.
1: Λοιπόν, άτομο στη δουλειά.
0: Δεν μου λες με ποιον γυρνούς. Ναι.
1: Άτομο στη δουλειά έφτιαχνε γαλλικό.
0: Μάλιστα.
1: Και έβαζε μόνο όσο καφέ ήθελε να πιει αυτός. Γιατί όπως είχε πει, δεν είμαι καφετζής για να μας φτιάχνει καφέ. Απλώς θα έβαζε λίγο παραπάνω νερό στην καφετιέρα, λέει ο Νιρβάνα Βύση. Και πολύ καλά σας έκανε. Δεν ήταν η δουλειά του να σας φτιάχνει καφέ.
2: Μπράβο.
1: Δεν ήταν η δουλειά του.
2: Γιατί δεν ήταν σε καμία των περιπτώσεων.
1: Θα του λέγανε, πήρες κουλούρι, φέρε και σε εμάς. Φέρε κανένα μπισκότο να βουτήξουμε και τέτοια.
0: Δεν θυμάσαι στα Lidl που κάναμε την εκπομπή που νόμιζε ο άλλος ότι είμαστε εκπρόσωποι Lidl και έρχεται.
2: Τι δουλειά! Έρχονται Ρωμά και παίρνουν τα τρυπάνια. Εδώ είναι, μένουμε εμείς. Από πού και ως που έρχονται οι Ρωμά? Από Αγία Βαρβάρα και έρχονται και μας παίρνουν τα τρυπάνια.
0: Κύριε, λέω εγώ, μιλήστε στον
1: εκπομπή,
0: κύριο κάτι.
1: Κάναμε εκπομπή.
2: Μα δεν τα λέτε, δεν σας ενδιαφέρει. Σας νοιάζει μόνο να πάρετε το μεροκάματο.
1: Μας την είπε
0: κιόλας. Αυτός είναι. Εντάξει. Επίσης, παιδιά, είναι ένα αστείο ότι ο Κάρολος κρατάει την αφίσα μου για τις παραστάσεις το...
1: Τι εννοείς?
0: Έχω κάνει ένα story.
1: Το είδα, ναι, ωραίο.
0: Θες, δηλαδή τώρα εσύ θες να μας πεις ότι ο Κάρολος κρατάει την αφίσα μου, πάντα είναι σοβαρά. AI μου γράφει κάποιος. AI. Σόπα,
1: το ωραίο θα ήταν να κρατούσε την αφίσα σου η Βασίλισσα.
0: Αυτό, αλλά τώρα.
1: Αλλά τώρα, ναι. Τώρα, έτσι όπως είναι τώρα.
0: Πιο ωραίο.
1: Τώρα. Βγες έξω. Όπως είσαι, καλή είσαι.
0: Μια χαρά είσαι.

0: Έχω αφήσει τέρμα ανοιχτή μπαλκονόπορτα να μπουν κουνούπια σε σπίτι ξαδέρφης.
1: Μπράβο.
0: Γιατί είπε σε φίλη της για μένα, τι τον θες αυτόν, δεν είναι για σένα μπροστά μου, λέει ο Δημήτρης. Και άφησε. Μπράβο.
1: Μπράβο. Κουνούπια, κροκόδιλοι, δεινόσαυροι,
0: όλα,
1: όλα μέσα. Καλημέρα στη Μισμέρη. Καλημέρα.
0: Γεια σου, Μισμέρη.
1: Καλημέρα στο Χρήστο, καλημέρα στο Γιώργο. Αυτοί που βάζουν το μηχανάκι για να κρατούν τη θέση στάθμευσης για το αμάξι τους είναι
0: μέλος της ΦΥΚΑ.
1: Και να σου πω, ούτε καν μηχανάκι, ένα τελάρο.
0: Μία καρέκλα ψάθινη καφενείου.
1: Ναι.
0: Από αυτές που παίζανε το ταβερνόξυλο παλιά.
1: Μπράβο. Αυτό.
0: Λοιπόν, ο Κλοπ υπέγραψε σήμερα με τη Γερμανία
1: σήμερα
0: μέχρι το 2030 και ανακοινώνεται και σήμερα. Έστειλε τη νύχτα το συμβόλαιό του υπογεγραμμένο μέσω gov.
1: Με fax.
0: Μέσω gov.gr από το Γερμανία. Όπως αποκάλυψε ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, ο πρώην προπονητής της Λίβερπουλ, υπέγραψε το συμβόλαιό του. Σήμερα παρουσιάζεται από τους Γερμανούς. Παλιά αυτό δεν ήταν καλό. Συγγνώμη, κινήθηκα πολύ, δεν έπρεπε. Κάπως έτσι ο Κλοπ επιστρέφει στην προπονητική μετά από δύο χρόνια. Θυμόσαστε, ήταν επικεφαλής ποδοσφαίρου της Red Bull γενικά για το αναπτυξιακό της κομμάτι.
1: Θυμόσαστε, κλαίγαμε όταν έφευγε τη Λίβερπουλ, γενικά θυμόσαστε.
0: Με παραπάνω δόντια, περίσσια χαρά.
1: Ναι, και παραπάνω μαλλιά.
0: Ναι, σε νεκά Κλοπ. Έρχεται λοιπόν μέχρι το 2030 και η Γερμανία με Κλοπ γίνεται το μεγάλο φαβορί για το Euro. Για μένα.
1: Ναι.
0: Μεγάλο φαβορί. Δηλαδή, πλέον η Γερμανία με Κλοπ θα είναι υπολογίσιμη. Κάτσε και θα δει. Δεν το πιστεύει ο Κυριάκος. Εντάξει.
1: Και εγώ το πιστεύω.
0: Άλιστα. Θα τα πούμε. Θα τα πούμε, Κυριακούλη. Μηχανάκι και καφάσι, λέει. Κάποιος βάζει και τα δύο.
1: Ναι. Και την καρέκλα την πλαστική.
0: Εγώ έχω δει άνθρωπο να κρατάει το πάρκινγκ.
1: Τι έχει.
0: Πανηγυρό καρέκλα. Άνθρωπο.
1: Να κάθεται.
0: Ναι. Και να περιμένει να μην πάρουν το πάρκινγκ του
1: γιούτη. Ναι.
0: Γιατί λέμε,
1: κυρία.
0: Ναι, κυρία. Για να μην πάει άντρα να κάτσει εκεί. Διαχωρισμοί πήγαινε.
1: Και σου κάνει και νόημα ότι. Ναι,
0: με ύφο. Φύγε.
1: Ναι.
0: Πάντα είναι κάποιο. Τι φύγε. Το περιμένω για το παιδί. Ναι. Ποιο παιδί. Έχετε αδειά. Φύγε, λέω. Ναι. Με έβαλε το παιδί.
1: Τώρα. Τι θε και φύγε.
0: Μπίπ,
1: το χέρι.
0: Πίσω.
1: Ναι.
0: Μπίπ, να φύγει. Έλα ρε τώρα. Προχώρα ρε φίλε να πούμε. Θέλω να κάνεις, θα κάνουμε πίσω 10 αμάξια για να παρκάρει εσύ να τσακωθεί με την κυρία και φεύγει. Αυτά είναι ωραία.
1: Α, επίσης τώρα που είπατε παρκάρισμα,
0: ναι.
1: Μπορείτε όταν βλέπετε κάποιον ή συνήθως κάποια, γιατί εμείς οι γυναίκες έτσι ζοριζόμαστε λιγάκι στο παρκάρισμα, να παιδεύετε, τις παίζεις τα φώτα ή κορνάρεις λίγο για να αγχωθεί και να τις πάρεις τη θέση.
0: Κάνεις και έτσι και εσύ με ενέργεια κακιά.
1: Και βγάζεις και το χέρι.
0: Έλα,
1: άντε, τελείωνε. Δεν χωράς, άστο.
0: Εσύ χωράς με πιο μεγάλα μάξι. Πολύ ωραίο. Ο άλλος βάζει τη γιαγιά του σε φερφορζέ να κρατάει τον ίσκιο.
1: Μαζί με το τραπέζι.
0: Με το τραπέζι.
1: Και το κουμκάν.
0: Εντάξει, χωρίς κουμκανάκι δεν πας κάπου.
1: Ναι, ρε, εντάξει. Μπορεί να αργήσει λίγο.

0: Το καρότσι με παιδί, λέει, είναι μια λύση για το πάρκινγκ.
1: Σωστό. Αν το αφήσει και το κινητό σου να ασχολείται το παιδί, είναι σούπερ.
0: Μπορείτε και μπαρκάρισμα να ησυχάσουμε κάποιοι. Να φύγετε με το καράβι.
1: Ναι. Okay. Okay. Εκτός αν το λέει για τις γυναίκες. Αλλά και πάλι. Μετράει.
0: Παίρνω 5-6 ρούχα να δοκιμάσω και στο δοκιμαστήριο τραβάω 2 χραπ να ξυλωθούν κάποιες ραφές. Πλούσιε Ζάρα. Κάνει ένα. Όλοι έχουμε δοκιμάσει την μπλουζάκι που δεν έκανε και έκανε κάτι τέτοιο. Και λες
1: τελικά δεν θα το πάρω.
0: Είπε κανείς ποτέ έχω κάνει ζημιά σε αυτό. Άσε μας κούκλα μου. Γεια σας. Γεια σας, εξαφανίζεσαι. Τα μπουρδουκλώνεις και όλα εκεί πέρα. Και γεια σας. Δεν είναι ωραίο να μπαίνεις και να πιάνεις πολλή ώρα το δοκιμαστήριο. Απλά να δημιουργείς μια ουρά.
1: Απλά να κάθεσαι. Απλά για να σκρολάρεις στο Instagram.
0: Πλέον τώρα σε κάποια μαγαζιά.
1: Να ακούς Δημοκίνη στο podcast. Ναι, ναι.
0: Τον Γκάλφα, αλλά ακούς ευθύμη. Δεν τα αντέχω, δεν το μπορώ, τρελαίνομαι. Και αυτό και μη μου λες και τρομερά. Άντε κυρά μου. Λοιπόν, ή τώρα βέβαια στα καταστήματα παίρνεις τα ρούχα, τα πληρώνεις μόνος σου, μόνος τα δοκιμάζεις.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Παίρνεις τα ρέστα μόνος
1: σου. Κάνεις και αλλαγή μόνος σου.
0: Μπορεί και να δουλεύεις εκεί. Δηλαδή αν μπεις στο εργάνι, σε έχουν βάλει.
1: Πας να φύγεις 8 παρατέταρτο και σου λέει όπα. Μέχρι τις 8 θα κάτσεις.
0: Έχουμε απογραφή σήμερα.
1: Έχεις να διπλώσεις.
0: Έχουν βάλει στο εργάνι. Έχουν βάλει στο εργάνι.
1: Ναι, ναι, πραγματικά.
0: Πήγα να βάζεις μέσα σε. Δεν κατάλαβες τι έπαθα εγώ. Πήγαινε να πάρεις αυτή την μπλούζα. Και μπαίνω και λέω πού είναι ο υπάλληλος. Δεν είναι μάλλον έτσι τώρα.
1: Ναι, ναι.
0: Λέω συγγνώμη αυτό. Λέει το βάζετε εκεί, βάζετε κάτω.
1: Ναι.
0: Πιέστε τον κωδικό που σας ήρθε στο κινητό. Περιμένετε να σας βγει απόδειξη. Τα ρέστα θα βγουν εδώ. Νόμιζα θα πω. Θέλετε να δούμε κάτι άλλο. Να πάω πίσω από
1: θέση.
0: Ο Μαλιάς ξέρεις τι έκανε όταν δούλευε σε μαγαζί με ρούχα. Έλεγε μισό λεπτό να πάω μέσα να δω αν έχει το Excel. Πήγαινα μέσα, καθόμουν ένα τέταρτο. Ο άλλος δεν ξέρει ότι η αποθήκη σου λέει πάει πολύ πίσω.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και άραζα. Σκρόλαρα, ρε. Δεν ασχολιόμουν με αυτόν τον άνθρωπο. Και γυρνούσα και λέω: λυπάμαι πάρα πολύ.
1: Μας τελείωσε.
0: Μας και
1: είχαμε ένα,
0: και έτσι κέρδισα. Να... Μακάρι, λέει, να μου ζητούσαν νούμερα. Καθόμουν πίσω σε μια αποθήκη, λέει.
1: Εν τω μεταξύ, πέροχος. Το ίδιο γίνεται και στο αεροδρόμιο τώρα.
0: Δηλαδή.
1: Κάνεις μόνος σου check-in. Καλά, αυτό το κάναμε
0: check-in. Καλά, ναι, ναι. Πας ένα R2D2, ένα ρομποτάκι και τα πατάς όλα.
1: Βάζεις εσύ τη βαλίτσα, παίρνεις το αυτοκόλλητο, ναι, το βάζεις στη βαλίτσα.
0: Ναι, ναι, ναι. Πετάς το αεροπλάνο. Σας καλημερίζω, ο πιλότος Αλέξανδρος Σουβέλλας. Σας ευχόμαστε να έχετε μια υπέροχη πτήση.
1: Και όλα αυτά με πιο ακριβά εισιτήρια.
0: Ο καιρός, θρύος
1: καθώς. Δηλαδή πληρώνω το μισθό μου, μάλλον.
0: Ελαφριές αναταράξεις κατά την απογείωση. Μείνετε με τη ζώνη δεμένη και το κάθισμα μπροστά.
1: Και μετά τι κάνεις, σηκώνεσαι και παίρνεις το καροτσάκι,
0: ναι,
1: και
0: ναι,
1: μοιράζεις,
0: ναι,
1: το καφέ.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ που επιλέξατε την Ζαφυρά του Lines για την πτήση σας. May I have your attention, please, as we approaching the...
1: Coffee or tea.
0: Μαρία Ζαφυράτου.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Κυριάκος Σταθερόπουλος, ή από εδώ.
2: Τους από εκεί.
0: Έρχεται το πρεσάρισμα. Σωτήρης Ταμπάκος, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και πάμε λίγο στα πράγματα που έχουμε να πούμε. Το WhatsApp, Μαρία, μπαίνει σε μια νέα εποχή. Το WhatsApp Under 30. Όλοι είναι κάτω των 30 ετών, απολαμβάνουν περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες και συνολικά περισσότερα προνόμια. Έτσι τώρα θα μπορούν να τα ζουν όλα για πολύ περισσότερο. ο Παύλος, σιδηρόπλες με τα τσιγάρα. Ο αδερφός μου τρυπούσε με βελόνα τα τσιγάρα του πατέρα με τα τσιγάρα και του βγαίναν τα πνευμόνια για να κάνει τσούρα. Τσιγαρτίνα, ωραία οικογένεια. Λίμωξη των αναπνευστικού για πλάκα. Δεν μπόρεσε και εμένα το σωμάκι.
1: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Καλοκαιρινή προσφορά χωρίς κατάθεση στην Big Win. Το παιχνίδι ξεκινά στην Big Win με 1710 δώρα.
3: Ρακιστήρι. Σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Μην τη στείλεις αυτή την αναφορά. Εντάξει,
1: όχι, όχι, όχι.
0: Άντε, γεια. Μην φύγετε οι χορηγοί, είμαστε φίλοι σας.
4: Η Winsport FM 94,6. Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
5: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
6: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
5: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Η στιγμή σου είναι τώρα. Η BMW σειρά 1 120 συνδυάζει δυναμική σχεδίαση, 170 ύπους και M-Sport πακέτο εξοπλισμού, προσφέροντας την οδηγική εμπειρία που μόνο μια BMW μπορεί να σου χαρίσει. Τώρα είναι η ιδανική στιγμή να την αποκτήσεις ετοιμοπαράδοτη με νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ. Επισκεφτείτε σήμερα την BMW Σφακιανάκης, κλείστε το test drive σας και ζήστε την εμπειρία. Μάθετε περισσότερα στο bmwpavlasfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
3: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
4: Κι εγώ, Προκόπη μου. Σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως, πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
3: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
5: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
3: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.

Καλημέρα σας, αθλητική ενημέρωση από τον Big Wins Sport FM στις 10 στο μικρόφωνο ο Σωτήρης Ταμπάκος. Το πρώτο βήμα πρόκρισης στην επόμενη φάση του UEFA Conference League έκανε ο Παναθηναϊκός 2-1 την πάξη στην Ουγγαρία στο πρώτο παιχνίδι για τον δεύτερο προκριματικό. Με αυτογκόλ του Βάς και τέρμα του Αντίνο, σφραγίστηκε το διπλό. Την πέμπτη ρεβάν στο Ολυμπιακό Στάδιο. Τις επόμενες μέρες εξελίξεις με τον 27χρονο μέσο Kings Kangwa της Χάμπελ Μπερσεβά προς Σαουδική Αραβία για την Al Shabab ο Γετβάη. Προβάδισμα πρόκρισης στον τρίτο προκριματικό του UEFA Europa League πήρε ο ΠΑΟΚ που νίξε 3-2 την Δυνάμο Κιέβου στην Πολωνία. Τα γκολ πέτυχαν Κωνσταντέλια, Ζαφίρης και Σάντα Μαρία. Με πρόβλημα στον αριστερό όμο αποχώρησε ο Τάχα Άλι που χάνει τη ρεβάνση της Πέμπτης στην Τούμπα. Ήταν μια μεγάλη ομαδική δουλειά, μια νίκη που ανήκει σε όλους, δήλωσε ο Αλέσιο Λύση. Φαβόρη για την απόκτηση Ντομινίκ Λεβάκοβιτς είναι ο Ολυμπιακός σύμφωνα με κροατικό δημοσίευμα που αναφέρει ότι η Φενέρμπαξε αξιώνει 5 εκατομμύρια ευρώ για τον διεθνή Κροάτη τερματοφύλακα. Στη λίστα 28χρονος μεσοπαιδευτικός της Βόλφσμπουργκ, Λόβρο Μάγερ, για τον οποίο έχει γίνει μια πρώτη επαφή. Με ατομικό συνεχίζει ο Σιπιώνης στις 5 το 5ο φιλικό κοντά στην Αντβέρπ με τηλεοπτική μετάδοση από Κοσμοτέ Σπορένα και ραδιοφωνική από τον Big Wins Sport FM. Εντείνει την προσπάθεια για την απόκτηση χαφ η ΑΕΚ, αισιοδοξία για οριστικές εξελίξεις εντός Σαββατοκύριακου. Ξεκίνησε το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας στην Ολλανδία με νέο πρόσωπο, τον πρώτο σκόρερ της ΚΑΠΑ17, Αργύρη Αργυρίου. Σε φουλ ρυθμό, ως 300, εκτός με ενοχλήσεις, ο Καλοσκάμης, ειδικό πρόγραμμα Εκάιρενεν, Γκατσίνοβιτς και Αλεξίου. Την πρώτη προπόνηση με τη φανέλα του Άρη έκανε ο 26χρονος μέσος Ντέλε Μπασίρου, που ενσωματώθηκε στην προετοιμασία στην Ιταλία. Τον 18χρονο σενεγαλέζο επιθετικό Ουσμάν Ντιόπ απέκτησαν οι κίτρινοι. Παράταση όσοι 31 Ιουλίου πήραν η ανανέωση των διαρκείας. Στη Θεσσαλονίκη λογαριασμού της ομάδας μπάσκετ του Άρη βρίσκεται ο Βασίλης Τολιόπουλος, ο 30χρονος διεθνής γκάρ, θα πέρασει από ιατρικές εξετάσεις και πιθανότατα μέσα στο Σαββατοκύριακο η ΚΑΕ θα ανακοινώσει την επιστροφή του με μεταγραφή από τον Παναθηναϊκό Άκτορ. Στο Telecom Center Athens θα πραγματοποιηθεί ο αγώνας της εθνικής ομάδας μπάσκετ με την Ισπανία στις 31 Αυγούστου για τα προγραμματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Δεν πέρασε στη χθεσινή συνεδρίαση του ΕΣΑ και η πρόταση για 7 ξένους στις 12 την επόμενη σεζόν σε στοίχημα GBL, αλλά το θέμα θα συζητηθεί εκ νέου στη Γενική Συνέλευση του Σεπτεμβρίου. Κανονιέρης και με τη Βούλα, ο Χρήστος Τζόλης που ανακοινώθηκε από την Arsenal μεταγραφή από την Club Rouge να φτάνει σε 40 εκατομμύρια ευρώ και να αποτελεί την ακριβότερη για Έλληνα ποδοσφαιριστή. Χρειάζομαι χρόνο για να το συνειδητοποιήσω. Αν υπομονώ για το πρωτοκόλλο στο Emirates, δήλωσε 24χρονος διεθνής μεσοπαιδευτικός. Σε παιχνίδι για τον δεύτερο προγραμματικό του UEFA Europa League, Χάμαρμπι Άντερλεχτ 1-1, Σετ Γκάλεν Μπενφίκα 2-1 και Χάιντουκ Πάφος 2-0. Στον αντίστοιχο γύρο του UEFA Conference League, Ντίλα Γκόρι από Απόλλων Λιμεσού 0-4 και Άγγλαγας Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ 0-1. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Wins Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο Βάιος Τσουτσικάς.

0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Γκολ για τον Παναθηναϊκό, αυτό γκολ είναι, αλλά ούτως ή άλλως και να μην το βάζαν μόνοι τους, θα το βάζαν οι παίχτες του Παναθηναϊκού, γιατί ήταν τόσο ωραία και γλυκιά η σέντρα του Ζαρουρία από τα δεξιά. Κερδίζει την μπάλα ο Τσέριν, τη δίνει στον Αντίνο, αυτός τη δίνει στον Τεντέι, ο Τεντέι τη δίνει στο Γιάκουσις, ο Γιάκουσις στο Ζαρουρί, ο Ζαρουρί κάνει τη σέντρα και οι πράσινοι παίρνουν προβάδισμα στο σκορ και παγώνουν το γήπεδο της Πάξη. Πάξη Παναθηναϊκός 0-1 λοιπόν. Ο Τσάπρας απομακρύνει σε αυτό το γέμισμα που επιχείρησαν οι της Πάξη. Και ο Καμαρά επωφελείται τη λάθος πάσα και δίνει στο Τσέριν. Αυτός δίνει στον Τετέι. Ο Τετέι τώρα έχει την επιλογή δεξιά του Γιάκουσης και αριστερά του Αντίνο. Κρατάει την μπάλα ο Τετέι, αλλά από κόντρα πάει στον Αντίνο. Είναι από κόντρα. Είναι το 0-2. Είναι γκολ για τον Παναθηναϊκό. Ο βοηθός σήκωσε το σημαίακι, αλλά ο διαιτητής κατακυρώνει τον γκολ. Ο Αντίνο με πλασεδάρα στέλνει την μπάλα στο δεξί γάμα του Κόβασιτς και κάνει το Πάξη Παναθηναϊκός 0-2 στο 57. Ο Τσάπρας διώχνει και το παιχνίδι ολοκληρώνεται. Ο Παναθηναϊκός φεύγει νικητής από το Πάξη Stadium. Επικρατεί της Πάξη με 1-2 εδώ στην Ουγγαρία και κάνει το πρώτο βήμα για την πρόκριση και πλέον είναι στο χέρι του το να ολοκληρώσει τη δουλειά στο δεύτερο παιχνίδι στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Σε μία εβδομάδα από τώρα η ομάδα του Jacob Nistrup θέλει να κάνει το δεύτερο βήμα και να πάει στα επόμενα με μοναδικό στόχο τις απανωτές προκρίσεις που θα τον φέρουν και φέτος σε League Face Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης.
2: Με 10 προς το παρόν μέχρι να μπει ο Τάισον. Μιχαηλίδης θα σηκώσει την μπάλα προς τον Κωνσταντέλια. Ο Μύθου θα πάρει τη δεύτερη Ζήφκοβιτς και εκτός περιοχής Ζήφκοβιτς ετοιμάζεται. Πασάρει τον Κωνσταντέλια μέσα στην περιοχή Κωνσταντέλια. Πασάρει γκολ! Γκολ για τον ΠΑΕΒ! 1-1! Ασίστ του Ζήφκοβιτς. Κοράνε Κωνσταντέλιας. 1-1 ο δικέφαλος με 10 ποδοσφαιριστές. Κι όμως οι άσοι του μπροστά συνδυάζονται και ο Τέλιας πλασάρει, σκάβει την μπάλα για να εσουφαρίσει. 1-1 στο 13. Από τα δεξιά Κωνσταντέλιας. Ένας με έναν πλησιάζει την περιοχή. Σταματάει. Όπου τι κάνει φοβερή τρίπλα και γυρίζει. Διώχνουν οι αμυνόμενοι. Κωνσταντέλιας με το αριστερό. Θέλει να γυρίσει. Την παίρνει ο Ζαφύρης του Τζαφρικό. Κουρπάει ο Ζαφύρη. 1-2 ο δικέφαλος. Από λάθος των Ουκρανών. Ο Ζαφύρης πλασάρει εύστοχα. Να τα γκολ των Ελλήνων διεθνών. Και του Κωνσταντέλια και του Ζαφύρη. Και 1-2 πάω στους 38. Γκολ ο ΠΑΟΚ! Γκολ για το δικέφαλο με τον Σαντά Μαρία! 1-3 ο ΠΑΟΚ με το μακρινό σου του Γάλλου, αρκετά μέτρα εκτός περιοχής, δυνατό εφήβολο στην γωνία του Ουκρανού που δεν μπόρεσε να αντιδράσει. Πρώτη τελική για τον ΠΑΟΚ, στο δεύτερο ημίχρονο και γκολ. Τέλος αγώνα ο ΠΑΟΚ κερδίζει. Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ.

Τσόχο, κάτσε εκεί που είσαι, ρε. Μια χαρά πάμε. Μαζεύουμε ποντάκια, κάνουμε διπλάκια. Μια χαρά είμαστε. Τσόχο, κάτσε εκεί που είσαι. Έρχεται σήμερα από το καράβι, να ξέρετε, γι' αυτό το λέω. Πιθανότητα θα κολυμπάει καιρός τώρα. Δηλαδή θα ετοιμάζεται να πει στο καράβι να γυρίσει. Λοιπόν, πού είστε, είστε εδώ. BWinSport FM 94,6, λίγο μετά τις 10. Αρχίζουμε το πρεσάρισμα. Είναι Παρασκευούλα. Ωραία Παρασκευούλα. Περισσότεροι από εσάς τώρα έχετε, είστε στο αυτοκίνητο, ετοιμάζετε πράγματα ή οδηγείτε και πηγαίνετε για κάποιο κοντινό προορισμό, κάποιο ξυχικό, κάποιες ολιγόμερες διακοπές, καμιά απόδραση σε κανένα φιλικό σπίτι. Καλά να περάσετε και να προσέχετε στους δρόμους. Αδειάζει σιγά σιγά η πρωτεύουσα, όσο μπορεί να αδειάσει τέλος πάντων. Δεν θα συμβεί αυτό που συνέβαινε τα χρόνια τα παλιά, που ήμασταν εμείς παιδιά, που τον Αύγουστο κυκλοφορούσε και ήταν έξω σαν σκηνικό της ταινίας του Αγγελόπουλου. Άδεια όλα. Δεν μπορεί να συμβεί αυτό, διότι δεν υπάρχει χρήμα για να κάνουμε πολυήμερες διακοπές. Αλλά τέλος πάντων, έχουμε μια ωραία Παρασκευή μπροστά μας, ένα ωραίο Σαββατοκύριακο το οποίο απλώνεται. Έχουμε τον Κυριάκο Σταθερόπουλο, ο οποίος προσδίδει λάμψη σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Το Σωτήρι Ταμπάκο που δίδει κύρος και ανεβάζει το δημοσιογραφικό επίπεδο του Διόρου. Εγώ είμαι εδώ, εντάξει, και θα μιλήσουμε για όλα τα σημαντικά της χθεσινής ημέρας και όσα περιμένουμε σήμερα. Και είναι σημαντικά τα της χθεσινής ημέρας, διότι είναι μεγάλη υπόθεση να ξεκινάνε με νίκες οι ομάδες εκτός στα παιχνίδια των προκληματικών. Όχι μόνο επειδή ανοίγει ο δρόμος διάπλατα για την πρόκριση και άλλα δύο μάτς τα οποία έρχονται και προστίθενται, αλλά και επειδή αρχίζει και γίνεται πιο, πώς να το πω τώρα, πιο προσιτό αυτό που όταν το έλεγε ο Ανδρέας Οδημάτος και το είπε και χθες εδώ στον BWinSport FM 4,6, ότι δηλαδή είναι μια χρυσή ευκαιρία για την Ελλάδα φέτος να καπαρώσει τη 10η θέση της βαθμολογίας της UEFA, αρχίζει και γίνεται πιο ορατό. Το βλέπεις να έρχεται.

Λοιπόν, να τα πάρουμε χρονικά τα πράγματα. Να πάρουμε πρώτα το παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος παρουσίασε ένα Κωνσταντέλια Αργιώδη σε απίστευτη κατάσταση. Έναν Κωνσταντέλια ο οποίος παίζει όπως πρέπει να παίζει ο μικρός μάγος του ελληνικού ποδοσφαίρου. Εντάξει, η κίνηση που κάνει στο ξεκίνημα της φάσης του δεύτερου γκολ του ΠΑΟΚ, εκεί όπου πραγματικά σπάει άλατα στους αντίπαλους αμυντικούς. Την είδες, Κυριακό, τη φάση, έτσι? Που κάνει την προσποίηση και με το ανάποδο πόδι, με τα κούνι, στέλνει την μπάλα, με τις χάρες, με τις τάπες ουσιαστικά, στέλνει την μπάλα στον Ζίφκοβιτς. Είναι μια, πώς να το πω, μια επίδειξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων που πραγματικά δεν νομίζω να μπορεί να την κάνει άλλος σήμερα που μιλάμε στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος επενδύει πάρα πολύ στη φρεσκάδα του τώρα, στα πρώιμα στάδια της χρονιάς, επενδύει πάρα πολύ στην ατομική ποιότητα που έχει και τις αρχές που έχει βάλει στο παιχνίδι με τον Ράσβαν Λουτσέσκου τα προηγούμενα χρόνια, στο κομμάτι το επιθετικό. Έκανε μια πολύ σπουδαία νίκη κόντρα στην Δυναμό Κιέβου, που δεν είναι μικρό μέγεθος, ίσα-ίσα, είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Το μόνο πράγμα που θα πρέπει να, όχι να ανησυχήσει, να προβληματίσει τον Ελίση εν ώψη του επαναληπτικού, είναι ότι έγινε πολύ εύκολα ροντέο το μάτς. Δηλαδή δεν κατάφερε εκεί που το έλεγχε απόλυτα, στο 1-3, να ελέγξει και το ρυθμό. Να κάνει δηλαδή αυτό το οποίο θα σβήνε την αναμέτρηση. Έγινε πολύ εύκολα ροντέο το παιχνίδι στο τέλος και θα μπορούσε να, μάλιστα, η Κρονή να έχουν σοφαρίσει κιόλας. Προφανώς και ο ΠΑΟΚ θα μπορούσε να έχει εκμεταλλευτεί καλύτερα τις δυνατότητες που του έδειχνε το παιχνίδι. Πάντως είναι σπουδαίο διπλό. Με προβλήματα τραυματισμών, ο Άλλη θα χάσει μάλλον το επαναληπτικό και μένει να δούμε πόσο θα μείνει εκτός. Με πρόβλημα στον ώμο, συνεχίζονται τα προβλήματα στον ΠΑΟΚ. Και αυτό που είπα στην αρχή, ότι δηλαδή επενδύει στη φρεσκάδα, πρέπει να το δούμε πώς θα δουλέψει και στη συνέχεια της χρονιάς για τον ΠΑΟΚ. Αλλά τώρα ας μείνουμε στο σημαντικό, το οποίο είναι ότι ο ΠΑΟΚ έχει ανοίξει διάπλατα την πόρτα για την πρόκριση στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Δύο προκρίσεις θέλει ο ΠΑΟΚ για να είναι σε League Phase διοργάνωση. Στη μία, σχεδόν την έχει κάνει. Σχεδόν. Τώρα ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε. Είχε δύο διαφορετικές εικόνες. Μία στα πρώτα 20-25 λεπτά και μία από εκεί και μετά. Και κυρίως μία τελείως διαφορετική σαν μέσο όρο απόδοσης στο δεύτερο ημίχρονο σχέση με το πρώτο. Στο πρώτο ημίχρονο ο Παναθηναϊκός πιέστηκε από την Πάξη. Το περιμέναμε ότι θα μπει δυνατά η ογκρική ομάδα. Θα προσπαθήσει να εκμεταλλευτεί τη δύναμη της έδρας και το πρόημο της χρονιάς. Θα προσπαθήσει να παίξει ένα ανορθόδοξο παλιακό, μπορείτε να το πείτε και έτσι, ποδόσφαιρο, το οποίο μετέφερε πολλούς παίκτες στην περιοχή του Παναθηναϊκού, αφήνοντας όμως πολλά κενά από τη μέση και πίσω για τους Ούγγρους, θέλοντας να παίξει με την ετοιμότητα των αντιπάλων τους. Εκεί λοιπόν ο Παναθηναϊκός, εντάξει, δεν δέχτηκε τις τεράστιες φάσεις. Ωστόσο, επέτρεψε στην Πάξη να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για να πετύχει ένα γκολ. Και το χειρότερο για μένα στο πρώτο ημίχρονο ήταν ότι απέφυγε ο Παναθηναϊκός να κυκλοφορήσει την μπάλα, να προσπαθήσει να απονευρώσει τους Ούγγρους παίζοντας την μπάλα στο χορτάρι. Κάτι το οποίο το έκανε πάρα πολύ ωραία και έξυπνα στο δεύτερο ημίχρονο. Στο δεύτερο ημίχρονο, ο Παναθηναϊκός μέχρι την φάση του 0-3 και τη μεγάλη ευκαιρία που χάνει ο Γιάνγκου στο 0-3, ο Παναθηναϊκός παίζει πάρα πολύ ωραίο ποδόσφαιρο, οπότε θέλει. Βγαίνει μάτι με τον τερματοφύλακα της Πάξη, σπαταλάει πολλές ευκαιρίες με Τετέι, με τον Γιάγκουσιτς, με τον Πελίστρη στη συνέχεια. Δεν καταφέρνει να κάνει γκολ, δεν καταφέρνει να πετύχει ένα τρίτο γκολ για να τελειώσει τελείως την υπόθεση. Δέχεται ένα, χαλάει λίγο την εικόνα του στο τέλος του μάτς. Εκεί ίσως έπαιξε ρόλο λίγο και η κούραση, λίγο και το ότι έγινε η δουλειά. Όλα μπορούν να έχουν παίξει ρόλο. Στάθηκε πάντως αυτό ο Τζέικοπ Νίστρουπ. Πήρε πάντως την νίκη. Έδειξε σε ένα αρκετά καλό χρονικά έτσι, σημείο ότι το ποδόσφαιρο που θέλει να παίξει φέτος είναι διαφορετικό, με την μπάλα στρωμένη στο χορτάρι και την ανάπτυξη του Παναθηναϊκού πολύ πιο ορθολογική. Και νομίζω ότι πέρασε ένα πολύ καλό μήνυμα για όσα έρχονται. Βέβαια, είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμα και για τον ΠΑΟΚ και για τον Παναθηναϊκό, γιατί είναι ομάδες οι οποίες ο ΠΑΟΚ άλλαξε εγκέφαλο. Μπορεί να έχει πολλούς παίχτες ίδιους με την περσίνη σεζόν, αλλά έχει έναν τελείως διαφορετικό προπονητή. Έφυγε ο εμβληματικός Ρασβάν Λουτσέσκου και ήρθε ο κύριος Αλέσιο Λύση. Θέλει πάρα πολύ χρόνο για να δουλέψει αυτό. Ο Παναθηναϊκός έχει και νέο προπονητή, έχει κάποιους παίχτες από πέρσι, έχει όμως μια τελείως διαφορετική λογική και φιλοσοφία.

Σε ατομικό επίπεδο νομίζω ότι ξεχώρισε στον ΠΑΟ Κωνσταντέλιας χωρίς δεύτερη κουβέντα. Δεν το συζητάμε. Ο Ντέλιας ήταν απίστευτος χθες κόντρα στην Δυναμό Κιέβου. Στο Παναθηναϊκό, πολύ, καλή, έτσι, πολύ καλό επίσημο ντεμπούτο από τον Καμαρά που κάνει ακριβώς αυτό που κόντρα στην Δυναμό Κιέβου. Στο Παναθηναϊκό, πολύ, καλή, έτσι, πολύ καλό επίσημο ντεμπούτο από τον Καμαρά που κάνει ακριβώς αυτό που

0: Ο Τσάπρας πάρα πολύ καλός. Έχει και μεταγραφικά ο Παναθηναϊκός. Από χθες προέκυψε ότι είναι ζεστός για τον Kings Kangua, παίκτη που πριν από λίγες μέρες γραφόταν στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ και μάλιστα αν δεν είχε παίξει στο παιχνίδι με τη Βίκιγκουρ, πιθανότητα θα φοράει και τώρα τα κίτρινα της ΑΕΚ. Ο Παναθηναϊκός μιλάει με τον Kangua από τον Απρίλιο-Μάιο, πολύ νωρίς. Ήταν στη λίστα του Κοτσόλη. Όταν ήρθε ο Νίστρουπ, παραδόθηκε σαν μεταγραφικό στόχος στον δανό προπονητή. Περίμενα τον τσεκάρι ο ίδιος. Και στη συνέχεια έδωσε την συγκατάθεσή του για να προχωρήσει ο Παναθηναϊκός στην ουσιαστική διαπραγμάτευση με τη Χάμπολ Μπερσεβά για την απόκτηση του ποδοσφαιριστή. Μπορεί να έχουμε νεότερα και μέσα στην ημέρα. Ναι, με την έννοια που το λες, ταξιάρχη είναι αλυτάμπουρας ο Κωνσταντέλιας. Δηλαδή η τρίπλα που ξηγείται εκεί στο δεξί άκρο της επίθεσης του ΠΑΟΚ είναι, ρε παιδί μου, είναι βγαλμένη από κόμικ. Είναι σαν να είναι βγαλμένη από τις σελίδες του Μπλεκ. Αλήθεια είναι. Οπότε λοιπόν, ναι, ποδοσφαιρικά μπορεί να το πει αλυτάμπουρα το Κωνσταντέλια με την καλή έννοια. Πάντα. Ένα διαφημιστικό μήνυμα. Στην BWIN η υπηρεσία Build a Bet είναι διαθέσιμη και στο live για να μπορείς να συνδυάζεις ακόμα περισσότερες επιλογές σε ένα στοίχημα.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: BWIN Sport FM 94,6.
3: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε!
4: Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Nova Mix. Άκουμε που σου λέω. Α, Nova Roof της Nova Mix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε. Ρε το γείτονα.
5: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Nova Mix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Nova Mix.
6: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
7: Η BWIN φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
8: Μηντέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
9: Κλιματιστικά Μηντέα με AI Eco Master για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
8: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
9: Με την εφαρμογή Smart Home. Μηντέα.
8: Αισθάνεσαι σπίτι.
9: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
10: Πλαίσιο και έκλεισες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άειλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο.
11: Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
12: Σπουδές αθλητικής δημοσιογραφίας και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Το νούμερο 1 πρόγραμμα Sports Analytics στην Ελλάδα. Σε αποκλειστική συνεργασία με την Nova και τα κανάλια Nova Sports. Η νέα εποχή στην αθλητική δημοσιογραφία. Αθλητικές μεταδόσεις. Σύγχρονα εργαλεία ανάλυσης δεδομένων. Πρόσβαση στις βάσεις δεδομένων των μεγαλύτερων διεθνών αθλητικών διοργανώσεων. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: Η Win Sport FM 94,6.
0: Λοιπόν, έχουμε και αλλού μεταγραφές, κυρίες και κύριοι. Καταρχάς, έχει ανέβει ένα post από την ΠΑΕ Ολυμπιακός προαναγγέλλοντας το Σάγιακα. Καταλαβαίνω εγώ, αν μπορώ να διακρίνω από τη φυσιογνωμία. Φαίνεται το πίσω μέρος του κεφαλιού του ποδοσφαιριστή. Πιθανότητα θα έχουμε ανακοινώσεις εντός λίγων λεπτών. Δεν ξέρω, θα δούμε. Είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος κοιτάει σε ένα κινητό, προφανώς μια φωτογραφία με τον εαυτό του, ντυμένος με τα ερυθρόλευκα. Και όλα δείχνουν ότι είναι η προαναγγελία της ανακοίνωσης του Μανώλη Σάγιακα. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος χθες το βράδυ βρέθηκε και από χθες το βράδυ βρίσκεται, σύμφωνα με κροατικά δημοσιεύματα, κοντά στο Λιβάκοβιτς, έναν πολύ καλό τερματοφύλακα, ο οποίος από την Κροατία πήγε στην Τουρκία και έπαιζε διεθνής με την εθνική ομάδα της Κροατίας. Ένας τερματοφύλακας που μοιάζει υπεράνθρωπος στις καλές του μέρες, που βγάζει και τα out, που λέμε. Ένας τρομερός, μια τρομερή λύση που, αν ο Ολυμπιακός προχωρήσει σε αυτή την περίπτωση, πάει να πει ότι δεν το συζητάμε, ότι δεν υπάρχει περίπτωση επιστροφής στην υπόθεση Τζολάκη.

Δεν έχει σκάσει κάτι από ΑΕΚ μεριά για την, για την ΑΕΚ. Δεν έχει σκάσει κάτι ακόμα. Είμαστε όμως ένα τριήμερο το οποίο χαρακτηρίζεται και από τον Γιώργο Τσακίρη και από τον Κώστα Κεντζετζόγλου ως κρίσιμο τριήμερο για τις διαπραγματεύσεις. Μέσα στις επόμενες μέρες ή και ώρες μπορεί να έχουμε εντοπίσει και να έχουμε αναδείξει τον στόχο, τον παίχτη με τον οποίο μιλάει η ΑΕΚ για την ενίσχυση του ρόστερ της εν ώψη των προκριματικών του Champions League. Τώρα για να καταλάβετε ότι δεν είναι απλό το καλοκαίρι, τα έχουμε συζητήσει πολλές φορές κατά τη διάρκεια και τα προηγούμενα χρόνια. Δεν είναι καθόλου απλό το καλοκαίρι για τις ομάδες. Φανταστείτε να είστε Μπενφίκα και να χάνετε από τη Σενγκάλεν σε προκριματικά ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Μια ομάδα που είχε συνηθίσει να είναι κατευθείαν στην league phase του Champions League, δίνει προκριματικά τώρα για το Europa League και ιτήθηκε από την Σενγκάλεν 2-1. Η Μπενφίκα, η οποία το δεύτερο γκολ το δέχτηκε στο 80 λεπτό, ενώ είχε προσωρινά ισοφαρίσει στο 44. 1-1 το ημίχρονο, 2-1 τελικό αποτέλεσμα. Όχι ότι αποκλείστηκε, αλλά τέλος πάντων είναι πάρα πολύ δύσκολη η θερινή περίοδος για τις ομάδες οι οποίες ακόμα δεν είναι έτοιμες να παίξουν όπως ας πούμε τις περιμένουν οι προπονητές τους κατά τη διάρκεια της αγωνιστικής περίοδου. Ωραία πράγματα και από τον Άρη μεριά. Ο Άρης σε στόπερ έψαχνε, τον Παλάσιος κλείνει για 2 χρόνια. Ο Σεμπάστιαν Παλάσιος πλέον βρίσκει τρίτη ομάδα στην Ελλάδα. Συμφώνησε με τον Άρη για τα επόμενα 2 χρόνια και είναι κάτι το οποίο περιμένουμε με ανυπομονησία να το δούμε να γίνεται και στο γήπεδο. Να βγαίνει δηλαδή στο Γκλιάνς Βικελίδης ο Παλάσιος με τη φανέλα του Άρη. Ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος και πέρυσι στο Λεβαδιακό έδειξε ότι επέστρεψε στις καλές, στις κανονικές του εμφανίσεις. Και είναι μια χαρά μεταγραφή, μια χαρά προσθήκη για την ομάδα του Άρη. Εντάξει, είπε ο Τάσος εχθές το βράδυ, τώρα 12 η ώρα, μετά από ενώνεις διακοπές του άνθρωπος, βγήκε και είπε είναι μια μισή πρόκληση αυτή που πήρε ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή πέρασε και τον επόμενο αντίπαλο. Ήθελα να πει μισή πρόκληση, είπε μια μισή. Εντάξει τώρα, ρε παιδιά, τώρα. Μια πάνω, μια κάτω, τώρα τη βάζετε. Σιγά. Το είπα για τον Παλάσιο και λέω ότι είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος σίγουρα θα γίνει από τους αγαπημένους της εξέδρας του Άρη. Γιατί η μαχητικότητά του, ο τρόπος που παίζει, ο τσαμπουκάς του, η ταχύτητά του, η συνεχής έτσι προσπάθεια να βοηθήσει είτε επιθετικά είτε αμυντικά, είναι ένας ποδοσφαιριστής που η κερκίδα τον αγαπάει 100%. Πέρσι είχε μια πάρα πολύ καλή χρονιά, πάρα πολύ καλή χρονιά στο Λεβαδιακό. Φέτος εντάσσεται στον Άρη. Εμείς να το ευχηθούμε να πάει πάρα πολύ καλά, γιατί πραγματικά είναι ένας πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής και θέλουμε να το βλέπουμε στο ελληνικό πρωτάθλημα. Ναι, είναι άτυχος ο ΠΑΟΚ που χάνει στο πρώτο τζατζάρισμα ένα παίχτη που τον πήρε πριν 2 εβδομάδες. Έχει δίκιο ο Νίκος, ο φίλος ο Κρατής μου, στέλνει εδώ το μήνυμα. Είναι άτυχος ο ΠΑΟΚ. Γενικά δεν του έχει πάει καθόλου καλά το καλοκαίρι του ΠΑΟΚ όσον αφορά το τραυματισμό. Έχει ήδη 2 γόνατα βαρύς τραυματισμούς. Τώρα χάνει και τον άλλη. Ακόμα δεν έχουν γυρίσει καλά-καλά οι ποδοσφαιριστές που ήταν τραυματίες στο φινάλι της περσινής σεζόν. Οπότε λοιπόν και αυτό είναι ένα στοιχείο που κάνει ακόμα πιο δύσκολη τη δουλειά του Αλέσιο Λύση. Θα πάμε σε δελτίο. Εγώ να σου πω ότι η ομάδα που κερδίζει θέλει άμυνα που δεν μπάζει, ακριβώς όπως και η ταράτσα σου πριν ξεκινήσουν οι βροχές. Μην περιμένεις τις φθινοπορεινές καθυστερήσεις. Προστάτευσε την ταράτσα από νωρίς με τα στεγανοτικά Novaroff Acrylic και PU Hybrid της Novamix. Σου δίνουν δυνατή άμυνα απέναντι στο νερό και κάθε καιρική πρόκληση, με μεγάλη αντοχή, υψηλή αντανάκλαση στην ηλιακή ακτινοβολία και αποτελεσματική κάλυψη σε τριχοειδή και μικρορογμές. Έτσι, η νίκη απέναντι στα καιρικά φαινόμενα είναι σίγουρη. Θα τα βρεις σε επιλεγμένα καταστήματα δομικών υλικών, ειδών υγιεινής και χρωματοπολία, μαζί με όλη την γκάμα προϊόντων Novamix, κόλλες, αρμόστοκους, επισκευαστικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης και πατητές της ημετοκονίας. Μάθε περισσότερα στο novamix.gr. Πάμε break, ακούμε δελτίο ειδήσεων, επιστρέφουμε για να βάλουμε στη συζήτηση και τους καλούς συναδελφούς.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα επικεντρωθούμε στους μικρομεσαίους επιχειρηματίες και τους ελεύθερους επαγγελματίες, τόνισε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξη. Μιλώντας στο ΟΠΕΝ, ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε ότι η οικονομία φαίνεται να δείχνει σημάδια ανθεκτικότητας, σημειώνοντας ότι είναι προτεραιότητα οι παραγωγικές επενδύσεις. Χαρακτήρισε την ακρίβεια ως τη μεγάλη δοκιμασία για τα ελληνικά νοικοκυριά. Όπως είπε, θα μοιράσουμε και το τελευταίο ευρώ που μπορούμε να διαθέσουμε. Συνεχίζεται σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Το μεσημέρι θα μιλήσει ο Πρωθυπουργός, ενώ θα τοποθετηθεί και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται έρευνες της αστυνομίας της Ήρω για το θάνατο γυναίκα 41 ετών, εργαζόμενη στο ΕΚΑΒ, η οποία τραυματίστηκε θανάσιμα από μαχαίρι στην πλάτη. Προηγήθηκε διαπληκτισμός του θύματος με ανδρόγυνο που προσήχθη στην αστυνομία. Πριν από λίγο η σύζυγος αφέθηκε ελεύθερη, ενώ ο άνδρας συνεχίζει να κρατείται. Ο ίδιος φέρεται να υποστηρίζει ότι τραυμάτισε θανάσιμα τη γυναίκα κατά τη διάρκεια συμπλοκής, ενώ βρισκόταν σε άμυνα. Ο στρατός του Ιράν ανακοίνωσε ότι έπληξε με ντρόουν εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται από τον Αμερικανικό στρατό στο Μπαχρέιν και την Ιορδανία σε ανταπόδοση για τους Αμερικανικούς βομβαρδισμούς στην επικράτειά του. Σήμερα είναι η τελευταία ημέρα εφαρμογής του δακτυλίου στο κέντρο της Αθήνας. Σήμερα το μεσημέρι παραδίδονται στην κυκλοφορία τα τελευταία 46 χιλιόμετρα του αυτοκινητόδρομου Ε65. Συγγενείς και φίλοι λένε αυτή την ώρα το τελευταίο αντίο στη Μέρη Λίντα, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών. Και ο καιρός νεφώσει σήμερα στην Αττική με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Μέχρι 30 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Palaplast κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Palaplast σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Palaplast. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Λίντλ. Σολομός καπνιστός 200 γραμμάρια 25% φθηνότερα 4,79. Παγωτό παρφέ 750 γραμμάρια 3,14. Και ψωμί για τόστ 500 γραμμάρια 24% φθηνότερα 1,09 €. Λίντλ. Γιατί αξίζει.
2: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

Ορίστε, υπάρχει λύση. Στην Ιαπωνία, λέει, κάνουν κάτι, ψάχνουν να βρουν τρόπο να νικήσουν τη ζέστη. Και τι σκέφτηκαν? Να φτιάξουν ανθρώπινα ψυγεία. Δηλαδή, θα είσαι μέσα στο κουβούκλιο και θα πηγαίνεις με ρόδες μέσα στο ψυγείο. Ωραίο. Πολύ ωραίο. Βέβαια, για κάποιους από εμάς πρέπει να είναι δίφυλλο, ε. Να είμαστε και λίγο άνετα μέσα. Μας πια κλειστοφοβία. Να καταλάβεις τι εννοώ, έτσι. Εντάξει, να κάνουμε μέσα εργασία, να βάλουμε και εφαρμογές μέσα να ακούνε ραδιόφωνο, εντάξει. Αλλά θέλω να σου πω, ωραίο αυτό. Πού είσαι στο ψυγείο μέσα. Ωραίο. Βέβαια, αυτά είναι πατέντες που έχουν ξεσηκωθεί παλιότερα στην Ελλάδα, παιδιά. Πόσες φορές. Εγώ θυμάμαι το 87, για παράδειγμα, στο μεγάλο καύσωνα, να ήμουν ένα παιδάκι, 9 χρονών ήμουν. Θυμάμαι να πηγαίνω και να ανοίγω το ψυγείο και να κάθομαι μπροστά του. Ορίστε. Καταλαβαίνεις.

0: Λοιπόν, για πάμε να ανοίξουμε τώρα την κουβέντα, να ανοίξουμε τη συζήτηση με τους καλούς συναδέλφους, οι οποίοι ασχολήθηκαν πιο έτσι λεπτομερώς με τα παιχνίδια τα χθεσινά. Πάμε πρώτα στον κύριο Δεσίλα. Γυρίσατε, κύριε μου, πώς είστε?
1: Καλημέρα, ναι, γυρίσαμε.
0: Καλημέρα, ωραία, ωραία. Άρα φύγαμε από τον πυρηνικό αντιδραστήρα, άρα ο κίνδυνος της ανθρωπότητας. Όλα καλά.
1: Όλα υπό έλεγχο. Τι γίνεται?
0: Καλά, φίλε, μια χαρά.
1: Καλά, καλά. Πρωτού πάμε στο μάτι να σου πω για την υπόθεση του Κάγκουα. Είναι κοντά στον Παναθηναϊκό. Έχει μπει το θέμα στη τελική ευθεία. Ο Κίνγκς Κάγκουα, τον οποίο αναφέραμε και εγώ χθες, χθες βγήκε το όνομά του στο προσκήνιο. Ο Παναθηναϊκός είχε ασχοληθεί με την περίπτωσή του από τον περασμένο Μάιο, όταν τότε είχε φτάσει μια καταρχή συμφωνία για τον παίκτη. Τέλος πάντων, μετά μπήκε στο παιχνίδι και η ΑΕΚ. Δεν προχώρησε το θέμα της ΑΕΚ από τη στιγμή που ο Παναθηναϊκός είχε πει ότι δεν είχε πρόβλημα ο παίκτης να παίξει με την Κάπολ Μπερσεβά. Στα προγραμματικά είχε πλεονέκτημα για να τον αποκτήσει. Υπάρχει συμφωνία με τον παίκτη και είναι και πολύ κοντά στο να συμφωνήσει ο Παναθηναϊκός με την ομάδα για να γίνει ο Κάγκουα ποδοσφαιριστής του Τριφυλιού. Υπάρχει μια πρόταση περίπου 4 εκατομμύρια ευρώ και περιμένουν τις εξελίξεις. 27 ετών, ένας παίκτης ο οποίος αγωνίζεται στο 8 με πιο δημιουργικά χαρακτηριστικά και περιμένουμε τις οριστικές εξελίξεις. Έτσι.
0: Ναι. Είναι ένας παίκτης που αν ξεχωρίζει για κάτι είναι το πόσο οδηγεί την μπάλα. Η κάθετη κίνησή του με την μπάλα στα πόδια δηλαδή, ανάμεσα στις γραμμές των αντιπάλων. Είναι παίχτης που είναι περισσότερο 8 και λιγότερο 8-10 και λιγότερο 8-6, έτσι.
1: Αυτό ακριβώς όπως το είπες. Γι' αυτό είπα εγώ, αναφέρθηκα περισσότερο στο κομμάτι της δημιουργίας. Είναι ένα οχτάρι με δημιουργία περισσότερο παρά ένα εξαροχτάρι. Έτσι, αυτά είναι τα χαρακτηριστικά του. Έχει ταχύτητα, έχει γκολ. Σε κάθε περίπτωση αυτό είναι αυτές είναι οι εξελίξεις τώρα για τον Κάγκουα και τις περιμένουμε τα οριστικά.
0: Αυτό δεν σημαίνει για το μεταγραφικό σχεδιασμό του Παναθηναϊκού. Μένει μετά ένα κομμάτι του. Όχι, δεν μένει κανένα κομμάτι του παζλ από το βασικό σχεδιασμό, έτσι δεν είναι?
1: Κανονικά το βασικό σχεδιασμό δεν μένει κανένα. Μπορεί να δούμε όμως, δεν ξέρεις τι μπορεί να δει. Μπορεί να δεις κάποια αποχώρηση. Μπορεί να ζητήσει κάτι επιπλέον ο Μίστρου. Ναι. Μπορεί να πει θέλω και άλλο χαφ. Μπορεί να πει και να αποχωρήσει κάποιο, λέω εγώ. Μπορεί να πει θέλω εξτρέμ. Μπορεί να πει θέλω στόπερ. Αυτά είναι αστερίσκοι. Δεν πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός θα τελειώσει με μεταγραφές στο τέλος του Ιουλίου και θα πάει ο Αύγουστος, έτσι.
0: Ναι.
1: Δεν έχει ξαναγίνει ποτέ αυτό.
0: Ναι.
1: Καλά. Δεν έχει ξαναγίνει και αυτό που γίνεται τώρα.
0: Όχι, δεν έχει ξαναγίνει.
1: Δεν το θυμάμαι εγώ.
0: Όχι, μεταγραφή μέχρι τις
1: 20. Αφού έχω διακοπές
0: και να έχει τελειώσει.
1: Και να έχω το κεφάλι μου ότι πω πω. Φίλε, μια χαρά είναι ο Παναθηναϊκός με τα γραφικά. Δεν είμαστε.
0: Τρομερό.
1: Ναι, ναι, αλλά νομίζω εγώ εντάξει ότι κάτι θα κάνει πλέον. Αυτή την αίσθηση έχω. Λοιπόν, τώρα από εκεί πέρα έγινε μισή δουλειά για τον Παναθηναϊκό.
0: Σήμερα με τον Τάσο 1.30. Το είπα χθες το βράδυ, γι' αυτό το λέμε.
1: Οκ. Με αυτό το διπλό το οποίο ήρθε, εξ αρχής το πρώτο στόχος για το μάτς αυτό ήταν να κατακτηθεί νίκη. Ο Νίστρουπ είχε μιλήσει πριν από το μάτς για δύο νίκες. Το ήθελε και θέλει δύο νίκες απέναντι στην Πάξη. Πρώτη ήρθε, θα μπορούσε να έρθει πιο άνετα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Το σημαντικό όμως είναι ότι ήρθε. Είναι ένα μάτς το οποίο, αν θυμάστε, είχαμε πει ότι τα όσα είχαν διαβάσει στον Παναθηναϊκό είναι ότι η Πάξη είναι μια ομάδα που στο πρώτο 15 λεπτό προσφέρει τον Μπέν πιέζει και μπαίνει με έναν ενθουσιασμό στα παιχνίδια της και με ένα πρέσιγκ ψηλά. Το έκανα αυτό χθες. Στο πρώτο κεφάλαιο του Παναθηναϊκού είχε προβλήματα. Όχι φοβερά και τρομερά, αλλά εν πάση περιπτώσει έβλεπε μια ομάδα που μπαίνει δυνατά, στις μονομαχίες που πρέσαρε. Αλλά οκ, okay, μέχρι εκεί. Μια ομάδα η οποία παίζει πολύ με σέντρα. Στο πρωτάθλημα πέρυσι ήταν, αν δεν κάνω λάθος, πρώτη στις σέντρες. Το είδαμε και χθες. Αρκετές πλαγιοποίησεις και σέντρες. Σταδιακά το 20 και μετά ο Παναθηναϊκός αρχίζει να ανεβάζει στροφές. Και να γίνεται αυτός ο οποίος ελέγχει το ρυθμό του αγώνα. Ή μπορεί και το 15 και μετά. Επί τους ουσίας τα κακά διαστήματα του Παναθηναϊκού χθες είναι το διάστημα 1 με 15 και το διάστημα
0: 67-90.
1: 67, ναι, 77-80 ας πω εγώ. Εντάξει, στο τέλος, οκ, υπήρχαν δύο στατικές φάσεις. Αυτά τα δύο ήταν τα κακά διαστήματα του Παναθηναϊκού που Εγώ λέω ότι τέτοια εποχή και που το βρίσκουμε μάτς, περιμένει και τέτοια.
0: Εννοείται, εννοείται. Εννοείται. Κοίταξε, αυτή είναι μια περίεργη ομάδα, Διονύση. Δεν ξέρω από το γήπεδο πώς φαινόταν. Από την τηλεόραση, πώς το δούμε εμείς. Είναι μια ομάδα η οποία δεν ενδιαφέρεται να κρατήσει γραμμές. Γεμίζει την αντιπάλη περιοχή, μεταφέρει την μπάλα στα πλάγια και τη φέρνει μέσα στην περιοχή για να γίνει ένας χαμός. Αυτό τι σημαίνει?
1: Αυτό σημαίνει
0: ότι άμα πάρει την μπάλα με ηρεμία στην πρώτη απομάκρυνση, αν το χάφσου δηλαδή την υποδεχτεί την μπάλα σωστά και πάρει μια σωστή επιλογή, αμέσως μπορεί να δημιουργήσει φάση. Αμέσως. Τα ζήσει ο παιχνίδι δηλαδή μπορεί να κάνει για πλάκα με την πάξη.
1: Ναι. Όταν ο Παναθηναϊκός έβαλε την μπάλα κάτω, στο μεγαλύτερο διάστημα, δηλαδή για το 20-25 μέχρι το 65, αυτό το διάστημα του μεγάλου διάστημα του Παναθηναϊκού, εκεί τι έχουμε, δύο γκολ. Ένα αυτό γκολ και ένα του Αντίνο. Και έχουμε πολλές ευκαιρίες για μεγαλύτερο σκορ. Δηλαδή θα μπορούσε ο Παναθηναϊκός να έχει κάνει εύκολα το 0-3 και το 0-4. Αυτή είναι η εικόνα με βάση τις ευκαιρίες του Παναθηναϊκού. Δεν είναι επίσης το ενθαρρυντικό για μένα. Ξαναλέω, δεν ήταν μια εμφάνιση προφανώς τέλεια για τον Παναθηναϊκό. Είχε τα κενά διαστήματα και είχε και το καλό του διάστημα. Το μεγαλύτερο ήταν το καλό. Για μένα το πιο θετικό από χθες πριν της νίκης είναι ότι στο θετικό του διάστημα ο Παναθηναϊκός πήγαινε με βάση τα όσα δουλεύει ο Νίστρου με τους παίκτες και ζητάει ο Νίστρου από τους παίκτες. Δηλαδή σε διαστικό ποδόσφαιρο, γρήγορο ποδόσφαιρο, την μπάλα ανάμεσα στις γραμμές και πάμε έτσι να κάνουμε φάση. Αυτό το είδαμε και στη φάση του 2-0, το είδαμε στην ευκαιρία του Γιάγκουσιτς, το είδαμε, αν θυμάσαι, σε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία του Τσέριν, που για να το σιγουρέψει ο Τετέι, που έδωσε την μπάλα στον Τσέριν, και έγινε ορίστος συνδυασμός και ανάπτυξη του Παναθηναϊκού από πίσω. Το είδαμε και σε άλλες ευκαιρίες και στο Τετέι και σε όσες ευκαιρίες έκανε ο Παναθηναϊκός. Αυτό πρέπει να το διορθώσει. Γιατί αύριο μεθαύριο αυτό, αν κάνετε ευκαιρίες, επειδή το έχουμε δείξει στο παρελθόν και δεν μπορεί να βάλει γκολ, θα του κοστίσει.
0: Πάντως είναι πολύ στα ενθαρρυντικά της εικόνας του Παναθηναϊκού, είναι και το πώς έχει διαβάσει το μάτς στο ημίχρονο και πώς εμφανίζει στο δεύτερο ημίχρονο ο Παναθηναϊκός. Γιατί καλό το διάβασμα τα βίντεο και τα DVD, αυτά τα 10 φιλικά που είχε δώσει πάξη, αλλά όταν το αντιμετωπίζεις αυτό το πράγμα μέσα στον αγωνιστικό χώρο, το πώς αντιδράς όταν κάθεσαι και συζητάς με τους παίχτες με ηρεμία, είναι και δείγμα ότι. Πώς να το πω, παιδί μου, ότι το διαβάζεις καλά το παιχνίδι, έτσι.
1: Σωστά, και στο δεύτερο μπήκε φουριός ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή μπήκε με ευκαιρίες.
0: Στο δεύτερο, στα πρώτα 13 λεπτά θα μπορούσε το σκορ να έχει γράψει, να έχει πάει στο Θεό.
1: Στο δεύτερο θα μπορούσε.
0: Να πάει στο Θεό το σκορ.
1: Ναι, θα μπορούσε. Αν ήταν πιο προσεκτικός ο Παναθηναϊκός και όχι πολλές αντιλήμματα του. Για παράδειγμα, ο Γιάγκουσιτς που έχει κάνει φοβερό μαθές, εκεί δεν δίνει στον Τετέι την μπάλα.
0: Ναι, απλά Διονύση, εγώ το καταλαβαίνω αυτό.
1: Και εγώ το καταλαβαίνω.
0: Αλλά είσαι 21, είσαι απέναντι από τον τερματοφύλακα. Okay, ναι, προφανώς η μεγάλη πάστα παίχτη θα πρέπει να δώσει την μπάλα για να γίνει το 0-3. Αλλά είναι παιδί. Και όταν βλέπεις το τέρμα άδειο, θα σουτάρεις.
1: Το καταλαβαίνω. Μια και λέμε γι' αυτό, είναι ο Γιάγκουσιτς ο κορυφαίος του Παναθηναϊκού. Για μένα κορυφαίος. Είναι πάρα πολύ καλό μάτς.
0: Ναι, μαζί με τον Καμαρά νομίζω ότι είναι η καλύτερη παίχτης.
1: Θα βάλουν επίσης τους διακριθέντες, τους κορυφαίους τον Καμαρά, επίσης σπουδαία δουλειά στη μεσαία γραμμή. Θα βάλω τον Αντίνο. Δεν είναι μόνο τον γκολ, είναι η γενικότερη παρουσία του. Θα βάλω τον Τετέι.
0: Έχει κάνει και την μπάσα, πάρε βάλε στον Τετέι ο Αντίνο. Με ένα κοντρόλ ουσιαστικά.
1: Στον Τετέι, μπράβο. Και σε μια ευκαιρία στο δεύτερο μήχρονο. Θα βάλω τον Τεφέρα, ο οποίος ήταν πίσω ηγετικός, άνετος, ωραίος. Και θα βάλω τον Τζάπρα. Αυτούς τους πέντε. Τζάπρα στον τεμπούτο του.
0: Ναι.
1: Στην αρχή είχε κάποια θέματα.
0: Αμυντικά
1: του βγαίνει ο εξτρέμ από εκεί. Αν και μέχρι εκεί όμως. Ήταν πολύ καλός και σαν να έπαιζε Ευρώπη ρε παιδί μου καιρό. Δηλαδή πρώτα απ' όλα δεν καταλαβαίνω σαν τεμπούτο ευρωπαϊκό για τον δεξιό μπακ του Παναθηναϊκού. Okay. Έμεινε ικανοποιημένος ο Νίστρου, αναφέρθηκε βέβαια στις ευκαιρίες ότι δεν μπορεί να χάνουμε τέτοιες ευκαιρίες όπως θες και δίκιο έχει. Είναι σίγουρο ότι θα το πει στους παίκτες αυτό και θα σταθεί πάρα πολύ σε αυτό το κομμάτι. Και από εκεί και πέρα, κάτω η μπάλα, όλοι αυτό λένε ότι έγινε ένα πρώτο βήμα. Δεν μιλάει κανείς για league phase, δεν μιλάει κανείς για το μέλλον. Μιλάει μόνο για το μάτς το οποίο έρχεται, στο οποίο ο Παναθηναϊκός θέλει να σφραγίσει την πρόκληση μια εβδομάδα, να πάρει την πρόκληση και να κοιτάξει στη συνέχεια ο Πλάβων θα αντιμετωπίσει, γιατί είχαν 0-0 η Σπάρτα Κνάβα με την ΦΣΚΑ.
0: Ναι.
1: Οπότε είναι ανοιχτό. Δεν ξέρω τώρα. Δεν έχω και εικόνα από τον αγώνα
0: της στιγμής.
1: Για να σου πω ξέρεις πώς πήγε το ΜΑΤ. Και πλέον η προσοχή θα στραφεί στη ρεβάνς της Αθήνας, εκεί όπου θέλει ο Παναθηναϊκός να μας φαγήσει, όπως είπαμε, την πρόκριση. Ιδανικά μία ανοίγει ακόμα, προφανώς. Το 2-2 ήθελε και θέλει να κάνει ο Παναθηναϊκός. Και κάπως έτσι θα προετοιμαστεί η ομάδα του Τζέικοπ Νίστρουπ.
0: Διονύση, πολύ γρήγορα. Αυτός προκύπτει ότι ο Γκέτ Βάη οδεύει προς Αλ Σαμπάμπ.
1: Ναι, υπάρχει ενδιαφέρον. Και θυμάστε που είχαμε πει ότι υπάρχει και κινητικότητα για τις αποχωρήσεις. Όχι μόνο για το Γκέτ Βάη. Θεωρώ το επόμενο διάστημα, τώρα είναι η Αλ Σαμπάμπ για το Γκέτ Βάη. Θεωρώ ότι σύντομα και το επόμενο διάστημα θα έχουμε εξελίξεις με αρκετούς ποδοσφαιριστές που είναι υπό παραχώρηση.
0: Ωραία. Ωραία. Ευχαριστούμε, κύριε.
1: Καλημέρα μου.
0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Έχεις break, κύριε Πρόεδρε?
2: Μικρό.
0: Μικρό. Να το παίξουμε, λοιπόν.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος, και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
5: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
4: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
5: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
6: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
7: Εσύ, εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
8: Για πάντα!
7: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
9: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
7: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
9: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατ. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
10: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
11: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
10: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
11: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
10: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
11: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
10: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
12: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη. Ακόμη πιο οικονομικά.
10: Σιγά μη τάφινα.
12: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
13: Υπάρχουν διαδρομές που απλώς τις ακολουθείτε. Υπάρχουν όμως και διαδρομές που σας εκφράζουν. Το νέο Jeep Compass είναι σχεδιασμένο για κάθε προορισμό με την ποιότητα και τον αυθεντικό χαρακτήρα της Jeep. Αποκτήστε το νέο Jeep Compass ετοιμοπαράδοτο στη Βελμάρ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Νέο Jeep Compass. Η διαδρομή ξεκινά από τη Βελμάρ.
3: Η Winsport FM 94,6.
0: Λοιπόν, έχει ανακοινωθεί ο Μανώλης Άγιακας από τον Ολυμπιακό και επίσημα η επιστροφή του Μανώλη Άγιακα στους Ερυθρολεύκους. Έχει την εξιστόρηση, έχει μάλλον μία αναδρομή της πορείας του. Λέει για το ποιες ομάδες έχει περάσει. Και στο τέλος του καταλήγει ανακοίνωση, θα μας τα πει ο Ηρακλής Αντίπας συνέχεια. Μανώλη, καλώς επέστρεψε στην οικογένεια του Ολυμπιακού. Θα τα πούμε συνέχεια με τον Ηρακλή Αντίπα για τη μεταγραφή αυτή που κλείνει τη θέση του δεξιού μπακ για τον Ολυμπιακό με τον Μαφέο και τον Σάγιακα και τον Ροντινέη, όταν και αν χρειαστεί να προσθέσει και αυτός συμμετοχές εκεί από θέση δεξιού μπακ.
14: Look at the picture, put me in, since you've been gone.
2: Λοιπόν, για τον Τετέι που λέτε, παιδιά, να ξέρετε πάντως ότι οι ποδοσφαιριστές που έχουν, είναι πιο μεγαλόσωμοι, πιο υψηλόσωμοι, πιο βαριά κορμιά, το καλοκαίρι αργούν λίγο περισσότερο από τους πιο κοντούς και ευέλικτους ποδοσφαιριστές. Αδικούνται λίγο. Οπότε λοιπόν πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί στις κρίσεις μας. Είναι ακόμα πρώτο μάτς. Λοιπόν, πού πάμε, κύριε Σωτήρη? Λοιπόν, πάμε στο Δημήτρη Τζομπατζόγλου για να μιλήσουμε για τον Κωνσταντέλια και τα κέφια του χθες και το μεγάλο, το σπουδαίο διπλό που κάνει ο ΠΑΟΚ στο Λούμπλιν κόντρα στην Δυναμό Κιέβου. Τι κάνετε, κύριε Δημήτρη μας, πώς είστε, καλημέρα σας.
8: Χαίρετε, καλημέρα, καλημέρα.
2: Πού είσαι καταρχάς?
8: Θεσσαλονίκη, Θεσσαλονίκη.
2: Α, γυρίσατε, ωραία. Ωραία.
8: Γυρίσαμε, ναι, γρήγορα, γρήγορα.
2: Μπράβο.
8: Βεβαίως με καλή διάθεση. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο από τα αποτελέσματα σε αυτά τα παιχνίδια. Είναι μεγάλη δοκιμασία για τις ομάδες μας. Για τον ΠΑΟΚ και το κλίμα που έχει μέσα έξω, αντιλαμβανόμαστε πόσο κομβικό είναι να παίρνει τις προκρίσεις, να φτάσει να έχει Ευρώπη. Όχι ότι θα αποτελέσει την πολύ μεγάλη επιτυχία, αλλά στον αντίποδα, αν δεν τα καταφέρει, ξέρουμε
2: θα
8: τι
2: πρόβλημα.
8: Θα συμβεί και ποιος θα φταίει και τι θα... Ναι, το ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Βεβαίως να πω ότι για το να κάνεις τρεις προκρίσεις στο Europa League, στα προκριματικά του Europa League, είναι πραγματικά πολύ πολύ πιο δύσκολο, με τέτοιους αντιπάλους, επίπεδο Δυναμό Κιέβου, όπως την είδαμε και χθες, μια πραγματικά καλή ομάδα, έτσι αντίπαλος τώρα σε δεύτερο προκριματικό καλοκαιριού, και μετά μπορεί να ακολουθήσει, ξέρω εγώ, η Άντερλεχτ και μετά ποιος ξέρει τι άλλο. Παρεπτόντως 1-1 ήρθαν, η Χάμαρμπι με την Άντερλεχτ στο άλλο παιχνίδι. Θέλει τεράστια προσπάθεια και όχι πολλά γενικά συμπεράσματα για το τι ΠΑΟΚ θα δούμε με τον Λύση. Είναι μια άλλη κατάσταση αυτή η καλοκαιρινή.
2: Μια ειδική διαχείριση, μια συνθήκη περίες και δύσκολης είναι.
8: Ναι. Και άλλη θα είναι η προσπάθεια και η τακτική του ΠΑΟΚ και η φιλοσοφία, αλλά και το ρόστερ του, πάνω απ' όλα, μετά από 1-1,5 μήνα. Προς το παρόν, κρατάμε το ότι ο Λύση έστειλε μηνύματα χρησιμοποιώντας βασικούς τρεις παίχτες που έκαναν, ξέρω εγώ, 5 προπονήσεις. Έστειλε μηνύματα, πολλά και διάφορα. Απ' την άλλη, λες ότι αν είναι να χάσω ή να περιμένω και 5-10 μέρες παραπάνω μέσα στο καλοκαίρι για να έρχονται παίχτες σαν το Σάντα Μαρία, ας τις χάσω, ας περιμένω λίγο παραπάνω για να αποκτήσω τέτοια ποιότητα. Ο Γάλλος με την τεχνική του στο κέντρο, τουλάχιστον για τον ΠΑΟΚ, ήταν ακριβώς αυτό που έλειπε, και δεν το είδαμε χθες, το ξέραμε και από πριν, ότι είναι αυτός που θα ζητήσει την πρώτη μπάλα με ασφάλεια, θα κάνει την περιστροφή, θα την προωθήσει πάρα πολύ σωστά. Ίσως πιο αδύναμος στο ταρτζάρισμα, στην προσωπική
2: μονομαχία. Ναι, πιο light αλλά πιο τελικά το ποδοσφαιριστής.
8: Ναι, ναι. Το έβγαλε χθες για 50-60 λεπτά στα οποία πρωταγωνίστησε. Τρομακτική ατυχία του Τάχα Άλλη στο πρώτο τζαρτζάρισμα με τον Κεντζιόρα να υποστεί αυτόν τον τραυματισμό στον ώμο, να πέσει κάτω, μετά εκεί να δεχθεί ο ΠΑΟΚ τον γκολ, και εκεί που η ομάδα είναι με 10 ποδοσφαιριστές, είναι ήδη πίσω στο σκορ 1-0, να ρισκάρει και να παίξει, γιατί εκεί συνήθως μαζεύεσαι, εκεί προσέχεις και είσαι πιο συντηρητικός. Ο ΠΑΟΚ ρίσκαρε, έπαιξε, βγήκε η φάση και το τέταρτο Κωνσταντέλια για να ισοφαρίσει. Να πούμε για τον Τάχα Άλλη ότι σίγουρα θα μείνει έξω για 3-4 εβδομάδες. Μην τυχόν είναι τίποτα πιο σοβαρό και χρειαστεί χειρουργείο. Τύπα ξύλο. Τύπα ξύλο, μια τέτοια ατυχία και με αυτόν τον ποδοσφαιριστή. Ξαφνικά έπαιξε ο Γκόμες, γιατί ο Τέιλορ την παραμονή του παιχνιδιού
2: και έπαιξε καλά ο Γκόμες.
8: Ναι, ναι, ανταποκρίθηκε. Μα όταν ξαφνικά ένας αθλητής που μάλλον είναι να φύγει δανεικός και δεν πολυπολογίζεται, παίρνει την εντολή να παίξει στο πρώτο επίσημο και καθοριστικό παιχνίδι και στέκεται όπως στάθηκε ο Γκόμες, είναι πάρα πολύ θετικό. Ο Τέιλορ, επαναλαμβάνω, επικαλέστηκε προσωπικά θέματα και είπε ότι δεν είναι σε θέση να παίξει στο πρώτο παιχνίδι. Θα δούμε τι θα γίνει με τον Σκοτσέζο. Και από εκεί πέρα η όλη εικόνα που είχαμε και την προετοιμασία, αυτό μόνο μπορούμε γενικά να κρατήσουμε από τον ΠΑΟΚ, μια μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων που έχουν οι ποδοσφαιριστές σε σχέση με την απόλυτη πειθαρχία στο τακτικό κομμάτι, η οποία επιβάλλονταν.
0: Αυτό μπορεί να οφείλεται, Δημήτρη, και από τη σύνθεση των χαφ που έχουμε αυτή τη στιγμή στον ΠΑΟΚ. Δηλαδή να είναι λίγο πιο παίξτε μπάλα παρά παγώστε το ρυθμό.
8: Ναι, θα το δούμε. Πάντως από τις πρώτες ημέρες, για παράδειγμα, θα είναι πολύ ευνοημένος από αυτό ο Ζαφίρης.
0: Είναι.
8: 100%.
0: Ναι, ναι.
8: Και πιο μπροστά στο γήπεδο και οι κινήσεις του και το πρέσ που το ασκεί, πόσο πατάει η περιοχή, ο Ζαφίρης που πέρυσι και εξαιτίας του συγκεκριμένου είχε 0 γκολ, 0 ασίστ.
0: Mm-hmm.
8: Τώρα, ο Ζαφίρης, στο πρώτο εξάμηνο του στον ΠΑΟΚ. Από τα φιλικά τον βλέπουμε πόσο διαφορετικά αγωνίζεται. Ο Κωνσταντέλιας. Άλλη τεράστια υπόθεση.
0: Καλά, αυτός είναι άλλο λίγο του, εντάξει.
8: Ναι, είναι εξασιασμένος, αυτό είναι δεδομένο, ότι είναι πάρα πολύ καλά ψυχολογικά και έχει τρομερή αυτοπεποίθηση και βγαίνουν πράγματα που θα δίνουν highlight συνέχεια πραγματικά από τις κινήσεις, όπως χθες στο 1-2 τι πάσα βγάζει στον Γκένι. Από και πέρα όμως, στο φινάλε, βεβαίως έχοντας χάσει και δυνάμεις, έδωσε πολλές φορές την παλίτσα στους αντιπάλους και εκεί, εντάξει, και εκείνος θα το καταλάβει ότι πρέπει να ισορροπήσει, πρέπει κάπου να κρατήσει και τον εαυτό του μέσα στα όρια αυτής της ελευθερίας που επίσης του δίνεται στη νέα ομάδα. Γιατί ένας από τους λόγους, το τελευταίο 24 που το μάτς έγινε ροντέο και δεν έπρεπε να γίνει, ήταν και αυτός. Ήταν ναι. Η κόπωση που έβγαλε όλος ο ΠΑΟΚ και ήταν και αυτή η φοβερή παραδοχή του Λύση, αναφερόμενο στο διάστημα ότι ναι, μάλλον και εγώ έκανα λάθος, άργησα να φρεσκάρω την ομάδα. Πολύ, πολύ τίμιο για μια πρώτη συνέντευξη τύπου ενός προπονητή, ο οποίος παραδέχεται ότι μάλλον ναι, θα έπρεπε για ένα πρώτο παιχνίδι να μην φτάσω στο 75-77 για να κάνω τον κύκλο αλλαγών του φρεσκαρίσματος της ομάδας μου που είναι στο πρώτο μάτς και πρέπει κάπου να αποκτήσει φρέσκα πόδια. Στο τέλος επικράτησε και μια ένταση στις κερκίδες και αυτό άναψε το μάτς και αυτό έπαιξε ρόλο για να ανάψει το παιχνίδι και να κινδυνεύσει ο ΠΑΟΚ, γιατί ναι, μέχρι το 70 το είχε σβηστό, αλλά μετά έγινε το Έλληνα δις και έχουν χάσει και δύο τετατέτ οι Ουκρανοί με τον Πονομαρέγκο, τον πολύ καλό φορ που διαθέτουν. Όλα είναι ανοιχτά, εννοείται, ο αντίπαλος είναι πραγματικά πολύ καλή ομάδα, με την μπάλα στα πόδια και υπομονή και σχέδιο έχει και ποιοτικούς ποδοσφαιριστές. Όλη η εθνική Ουκρανίας είναι εκεί, στα χαφ τους και αυτός ο φορ ο Πονομαρέγκο. Έχει πάρει ο ΠΑΟΚ το προβάδισμα, έχει κερδίσει σε αυτοπεποίθηση και νομίζω ότι στις δικές μας συνθήκες, την άλλη εβδομάδα εδώ, σαφώς έχει τον πρώτο λόγο για να προκριθεί, να κάνει το πρώτο βήμα.
0: Και είναι μεγάλη υπόθεση σε ένα καλοκαίρι δύσκολο για τον ΠΑΟΚ. Δημήτρη, ποιο είναι το πρώτο μήνυμα που στέλνει η ομάδα στον κόσμο της, έτσι?
8: Ναι.
0: Έλα
8: ναι.
0: Να μας δεις. Αυτό είναι το μήνυμα.
8: Βεβαίως, και να στηρίξεις.
0: Ακριβώς.
8: Γιατί δεν νομίζω ότι υπάρχει ΠΑΟΞης που δεν καταλαβαίνει ότι είναι και κρίσιμη και δύσκολη συνθήκη. Mm-hmm. Δεν αλλάζει τίποτα από όσα λέγαμε. Γιατί ο ΠΑΟΚ μετά από πολλά χρόνια έχει αλλάξει έναν πολύ επιτυχημένο προπονητή. Έχει κάνει και άλλες αλλαγές, αλλά οκ. Okay.
0: Αυτή είναι η πιο επιδραστική αλλαγή, ναι.
8: Ναι, αυτή είναι η πιο βασική και θα έχει δυσκολίες. Σίγουρα θα έχει δυσκολίες. Νομίζω ότι το μήνυμα το έχουν πάρει οι ΠΑΟΞίδες και τα διαρκείας για πρώτες μέρες, δύο-τρεις μέρες έφυγαν 7.000. Δεν είναι μικρό το νούμερο. Νομίζω ότι πέρα από τα όσα με σχέδιο ή με πολύ κακή έτσι, διάθεση γίνονται στα social, μια πολύ μεγάλη πλειοψηφία που δεν συμμετέχει σε όλο αυτό το πανηγύρι είναι ΠΑΟΚ. Τον ΠΑΟΚ σκέφτεται, τον ΠΑΟΚ θέλει να βοηθήσει και ο ΠΑΟΚ έχει μεγάλη ανάγκη αυτό το καλοκαίρι να πάρει τις προκρίσεις και να πάει ομαλά στη νέα εποχή. Γιατί πράγματι μιλάμε για μια νέα εποχή μετά τον Λουτσέσκου.
0: Φίλε μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
8: Και ο Μιχαηλίδης, το δάχτυλό του πρέπει να μετατοπίστηκε σε μια φάση. Και αυτό το έβαλε.
0: Από πάτημα, στην πρώτη φάση.
8: Ναι, ναι, ναι. Περιμένουμε τις εξετάσεις του Τάχα Άλλη και βεβαίως τα μεταγραφικά τα οποία εξελίσσονται και οι στόχοι λίγο πολύ είναι γνωστοί για τις θέσεις.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, φιλέ.
8: Καλημέρα, Βάγια.
0: Καλημέρα. Λοιπόν, εγώ να σου πω ένα διαφημιστικό μήνυμα. Η εβδομάδα ολοκληρώνεται έχοντας πάντα στη ροφιά μας την BWIN. Στην BWIN μπορείς να βρεις με 0% κανιότητα τους σημαντικότερους αγώνες κάθε μέρα.
14: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Η Winsport FM 94,6.
15: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβος Αμαρουσίου. Zeekr. Time for change.
16: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
17: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική, να μας ξυπνήσει από την άρκητη χειμερινή, να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να υδρώσουμε,
18: να ερωτευτούμε.
17: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
19: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
3: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Καλημέρα σας, αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 11 στο μικρόφωνο ο Σωτήρης Ταμπάκος. Στην τελική ευθεία μπήκε η απόκτηση του Chris Kangwa από τον Παναθηναϊκό με τον 27χρονο κεντρικό χάφτης Χάμπολ Μπερσεβά να έχει συμφωνήσει με τους πράσινους. Έγινε το πρώτο βήμα, αλλά χρειάζεται συγκέντρωση και στριβάς με την πάξη το ζήτημα του Jacob Nistrup προς Σαουδική Αραβία και την Al Shabab ο Jet Vai. Επέστρεψε στον Ολυμπιακό και επίσημα Μανώλης Σάλιακας. Τριετές συμβόλαιο υπεράψε ο 29χρονος δεξιός μπακ, ενώ η Σανκ Πάουλη θα βάλει στα ταμεία της περίπου 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Φαβορή για την απόκτηση του 31χρονου τερματοφύλακα Ντομινίκ Λιβάκοβιτς. Είναι ερυθρόλογη σύμφωνα με κροατικό δημοσίευμα. Ατομικό πρόγραμμα συνεχίζει ο Σιπιώνης στις 8 το 5ο φιλικό κοντά στην ΑΒΕΡΠ με τηλεοπτική μετάδοση από Κοσμοτέ Σπορ 1 και ραδιοφωνική από τον Big Win Sport FM. Προβάδισμα πρόκρισης στον τρίτο προκριματικό του UEFA Europa League πήρε ο ΠΑΟΚ που νίξε 3-2 την Δυνάμο Κιέβου στην Πολωνία. Τα γκολ πέτυχαν Κωνσταντέλια Ζαφίρης και Σάντα Μαρία. Με πρόβλημα στον αριστερό όμο αποχώρησε ο Τάχα Άλι που χάνει τη ρεβάντς Τούμπας την Πέμπτη. Ήταν μια μεγάλη ομαδική προσπάθεια, μια νίκη που ανήκει σε όλους, δήλωσε ο Αλέσιο Λύση. Εντείνει την προσπάθεια για την απόκτηση χαφ η ΑΕΚ. Αισιοδοξία για οριστικές εξελίξεις εντός του Σαββατοκύριακου. Ξεκίνησε το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας στην Ολλανδία με νέο πρόσωπο τον πρώτο σκόρ της ΚΑΒΑ 17 Αργυρί Αργυρίου. Σε φουλ ρυθμό 300, εκτός με ενοχλήσει ο Καλοσκάμιση, ειδικό πρόγραμμα η Κάιρινεν, Γκατσίνοβιτς και Αλεξίου. Σε συμφωνία με τον Σεμπαστιάν Παλάσιος για συμβόλαιο διετούς διάρκειας ήρθε ο Άρης. Εντός της ημέρας στη Θεσσαλονίκη ο Αργεντινός Εξτρέμ για ιατρικά και υπογραφές. Την πρώτη προπόνηση έκανε 26χρονος μέσος Ντέλε Μπασίρου που ενσωματώθηκε στην προετοιμασία στην Ιταλία. Τον 18χρονο Σενεγαλέζο επιθετικό Ουσμάν Ντιόπα παίκτησαν οι κίτρινοι. Παράταση έως 31 Ιουλίου πήραν ανανεώση των διαρκείας. Σε λογαριασμό της ομάδας μπάσκετ του Άρη βρίσκεται ο Βασίλης Τολιόπουλος, ο 30χρονος διεθνής γκάρ, θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις και πιθανότητα μέσα στο Σαββατοκύριακο η ΚΑΕ θα ανακοινώσει την επιστροφή με μεταγραφή από τον Παναθηναϊκό Άκτορ. Το Telecom Center θα πραγματοποιηθεί ο αγώνας της εθνικής ομάδας μπάσκετ με την Ισπανία στις 31 Αυγούστου για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Δεν πέρασε στη χθεσινή συνεδρίαση του ΕΣΑΚΕ η πρόταση για 7 ξένους στις 12 την επόμενη σεζόν στη στοίχημα GBL, αλλά το θέμα θα συζητηθεί εκ νέου στη Γενική Συνέλευση του Σεπτεμβρίου. Κανονιέρης και με τη Βούλα ο Χρήστος Τζόλης που ανακοινώθηκε από την Άρσεναλ με τη μεταγραφή του από την Club Brugge να φτάνει σε 40 εκατομμύρια ευρώ και να αποτελεί την ακριβότερη για Έλληνα ποδοσφαιριστή. Χρειάζομαι χρόνο να το συνειδητοποιήσω. Αν υπομονώ για το πρώτο γκολ στο Emirates, δήλωσε 24χρονος διεθνής μεσοεπιθετικός. Σε παιχνίδι για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του UEFA Europa League, Χάμαρμπι Άντερλεχτ 1-1, Σεντ Γκάλεν Μπενφίκα 2-1 και Χάιντουκ Πάφος 2-0. Στον αντίστοιχο γύρο του UEFA Conference League, Ντιλαγκόρη Απόλλων Λεμεσού 0-4 και Αγκλάρνακας Μπέιτα Ιερουσαλήμ 0-1. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Βάιος Τσουτσικάς.
1: Big Win Sport FM 94,6 ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Εδώ μας επιστρέψαμε. BwinΣΠΟΡ FM 94,6. Δεύτερη ώρα της εκπομπής. Θα είπαμε για τους δύο που παίζανε χθες. Για τον ΠΑΟΚ και τον Παναθηναϊκό. Τον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ. Πάμε τώρα να δούμε το ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Πώς διανύουμε αυτό το κρίσιμο τριήμερο. Όπως μας λέει και ο φίλος μας ο Κώστας και ο Τζόγλου. Καλημέρα σας, κύριε. Τι κάνετε?
1: Γεια σου, παιδιά. Γεια σου, παιδί, μάλλον.
0: Ναι, παιδί, παιδί. Το άλλο το παιδί κάνει καμπάνια του, ναι.
1: Γεια σου, Μπαϊ. Ξεκίνησε διακοπές.
0: Έχει τελειώνει σήμερα. Μια εβδομάδα πήρε. Τελειώνει σήμερα.
1: Α.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και επιστρέφει.
0: Και επιστρέφει, ναι.
1: Ωραία, ωραία. Πολύ ωραία. Μακάρι η τελευταία αυτή η μέρα να είναι η καλύτερη για το φίλο μας.
0: Έτσι.
1: Τώρα, στην ΑΕΚ συνεχίζουμε όπως τα είχαμε πει χθες. Η ΑΕΚ είναι σε επαφές. Προσπαθεί να πάρει παίχτες, παίχτη μάλλον, που είναι σε ομάδα και μάλιστα δεν ήταν και από ό,τι γνωρίζω τουλάχιστον δεν ήταν και εκτός πλάνων ομάδας.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε είναι λίγο πιο δύσκολα τα πράγματα πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις. Εντάξει, είπαμε, θα χάσει αυτές τις 2-3 μέρες που χάθηκαν στην προσπάθεια να πιστεί Χαποέλ να δώσει το Γκάγκουα πριν
0: παίξει με τη Βίγκιγκουρ.
1: Πριν παίξει με τη Βίγκιγκουρ, ναι. Που αυτός ήταν και ο λόγος που δεν έγινε τελικά η μεταγραφή. Υπάρχουν λύσεις. Ξεκίνησε από χθες προπονήσεις στην Ολλανδία και πάλι. Και περιμένει και ο προπονητής τον παίχτη που θα πάρει τη θέση του Πινέδα, που θα είναι αντί για τον Πινέδα από εδώ και πέρα, αλλά και στα προκληματικά του, στα play-off, συγγνώμη, του Champions League. Αυτό θεωρείται δεδομένο, δηλαδή δεν μπορεί να πάει στα play-off του Champions League χωρίς παίχτη στη θέση του Πινέδα. Δεν το μόνο σίγουρο, και γι' αυτό δεν έγινε και η μεταγραφή του Κάγκουα. Τώρα σε ό,τι αφορά τον Κάγκουα, σας είχα πει από την πρώτη μέρα ότι από τη στιγμή που δεν έγινε η μεταγραφή οι πιθανότητες να γίνουν είναι ελάχιστες.
0: Mm-hmm.
1: Απλά έτσι από την εμπειρία μου να πω ότι θα αφήσω λίγες πιθανότητες, ίσως για εγωιστικούς λόγους, λόγω και της εμπλοκής του Παναθηναϊκού. Αυτό τώρα δεν είναι ρεπορτάζ, είναι μια δική μου σκέψη από την εμπειρία μου.
0: Mm-hmm.
1: Ότι μπορεί να προκύψει
0: νέο ενδιαφέρον.
1: Νέο ενδιαφέρον για αυτό το λόγο, το οποίο όμως να ξεκάθαρα να το διαχωρίσω από την απόκτηση παίκτη. Δηλαδή, είχα πει ότι είναι ελάχιστες οι πιθανότητες και όντως είτε να αποκτηθεί ο Κάγκουα ως έξτρα μεταγραφή. Τώρα που έγινε γνωστό ότι πάει να τον πάρει ο Παναθηναϊκός και ότι υπήρχε και από πριν στο παιχνίδι ο Παναθηναϊκός, λέω και πάλι ίσως για εγωιστικούς λόγους προκύψει μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Απλά το αφήνω εδώ να το έχουμε στο μυαλό μας.
0: Okay.
1: Αυτό δεν αλλάζει κάτι, κινείται κανονικά για παίχτη για να τον έχει στα play-off του Champions League ένα παίχτη σε αυτή τη θέση. Στη οχτάρη δίπλα στον Καϊρίνεν ή δίπλα στον Μάριν ή ξέρω εγώ σε κάποια παιχνίδια μπορεί να παίζουν και τρεις μαζί. Έτσι έχουν τα πράγματα. Είναι ξεκάθαρο αυτό έχει συμφωνηθεί μεταξύ Νίκολη Τριμπάλτα και διοίκησης και εννοείται και του Μάριου Λεόπουλου, υπευθυνσίας, και περιμένουμε όπως σας το είπα. Δηλαδή πιστεύω εκεί Σαββατοκύριακο περίπου θα προχωρήσει το θέμα, τέλος πάντων, πιθανόν και να μάθουμε και το όνομα, και από Δευτέρα Τρίτη εκτιμώ ότι θα είναι στην Ολλανδία ο παίχτης. Mm-hmm. Δηλαδή να τελειώσει η μεταγραφή εκεί Σαββατοκύριακο και με τα διαδικαστικά να πάει Δευτέρα να ξεκινήσει ο πονής Τρίτη. Έτσι έχουν τα πράγματα.
0: Αυτό έτσι όπως μας το λες είναι από μέρα σε μέρα, περιμένουμε να αποκαλυφθεί ο στόχος.
1: Ναι, ναι, γιατί η ΑΕΚ ουσιαστικά
0: έτσι
1: αμέσως δεν έχασε καθόλου χρόνο.
0: Mm-hmm.
1: Και το κρατούσε και ζεστό, γιατί υπήρχε από την αρχή, ενώ υπήρχε συμφωνία με τη Χαποέλ. Συγγνώμη τώρα τη λέω συνέχεια Χαποέλ, αλλά τη λένε έτσι οι Ισραηλίτες.
0: Ναι, παιδί, εντάξει.
1: Ναι, επειδή δεν έχουμε μάθει Χαποέλ. Υπήρχε συμφωνία, αλλά λόγω του κολλήματος αυτό με το παιχνίδι με τη Βίκινγκουρ, η ΑΕΚ είχε κρατούσει ζεστές και τις άλλες περιπτώσεις, και κάποια από αυτές θα είναι που τελικά θα προχωρήσει.
0: Πάντως, στην εντεκάδα της ΑΕΚ την περσινή, ο Κάγκουα μπορεί να έχει κάποια κοινά χαρακτηριστικά με τον Πινέδα, στο πώς συμπεριφέρεται με την μπάλα στα πόδια, αλλά πιο πολύ στο γήπεδο τον βάζει στη θέση του Ζωό, Μάριο και του Περέιρα παρά του Πινέδα το ίδιο. Δηλαδή, τα μέτρα στο γήπεδο του Κάγκουα και του Πινέδα είναι διαφορετικά.
1: Επειδή κοίταξα όλα τα χρόνια πίσω που έπαιζε, πάντα εκεί, δηλαδή έπαιζε σε 4-2-3 αν έπαιζε στη Διάδα.
0: Ναι.
1: 4-4-2 σπάνια έπαιζαν οι ομάδες που ήταν. Και σε 4-3-3 ήταν ένας από τους δύο εσωτερικούς. Αλλά σε 4-3-3 και ο Πινέδα θα ήταν εσωτερικός και ο Μαρίν θα ήταν εσωτερικός.
0: Ναι.
1: Οπότε νομίζω ότι, όχι νομίζω, είναι δεδομένο δηλαδή ότι τον ήθελε για την Πινέδα. Τώρα αν γίνει κάτι αυτό που σας είπα για εγωιστικούς λόγους και προκύψουν δύο μεταγραφές εκεί, τώρα δεν ξέρω πού αλλού θα μπορούσε να το χρησιμοποιήσει.
0: Ναι.
1: Εντάξει, εγώ το βλέπω μεγάλη πολυτέλεια, αλλά οκ, okay, το αφήνω για τους λόγους που είπα.
0: Πιο πολύ θα μου τέριαζε πολύ, ας πούμε, να παίξει αντί Ζωάο Μάριο.
1: Ναι, απλά ο Ζωάο Μάριο είναι ένας παίχτης που ήρθε με συγκεκριμένο ρόλο. Ξεκίνησε ελάχιστα παιχνίδια βασικός. Και δεν κόστησε και 4 εκατομμύρια, αυτό λέω. Τώρα εντάξει, αυτό θα είναι μια πολύ μεγάλη αναβάθμιση. Ίσως θα μπορούσε να παίξει εκεί, αλλά δεν τον έχω δει ποτέ να παίζει αριστερό χαφ.
0: Μα μέσα έπαιζε ο Ζωάο Μάριο, δεν έπαιζε ας πούμε άκρη. Μέσα έπαιζε, καταλαβαίνεις πως το λέω.
1: Πιο πολύ ξέρετε, όταν έμπαινε τον έβαζε σαν ακραίο, δηλαδή αριστερά ή δεξιά. Το χαφ που έχει στα άκρα τέλος πάντων. Στη Διάδα πολύ σπάνια, πάρα πολύ σπάνια. Δηλαδή μόνο σε κάτι παιχνίδια που η ΑΕΚ έπρεπε να κάνει ανατροπή έμπαινε εκεί ο Ζωάο. Νομίζω ήταν και το τελευταίο με το Παναθηναϊκό ένα από αυτά. Αν θυμάμαι καλά, μπορεί να κάνω και λάθος. Αλλά μόνο σε παιχνίδια που σε ειδικές καταστάσεις τον έβαζε στους δύο κεντρικούς χαφ. Πιο πολύ δηλαδή αν πάρει τον ίδιο τον Ζωάο ή κάποιον τέτοιο παίχτη, το θέλει για να μπορεί να παίξει στις τρεις θέσεις εκεί πέρα ή ξέρεις ακόμη και πίσω από το φορ σε κάποια μάτς που η ΑΕΚ θέλει πιο ανασταλτικά ή να κρατήσει περισσότερο μπάλα και μετά στα δύο άκρα. Εντάξει, ίσως θα μπορούσε να την κάνει και αυτή η δουλειά ο Κάγκουα. Ίσως θα μπορούσε να την κάνει σίγουρα, αλλά λέω και πάλι θα είναι. Πώς να το πω ρε παιδί μου, μετά θα βρεθεί με πάρα πολλούς παίχτες, οκ, okay, αυτό σίγουρα μπορεί να φαίνεται καλό, αλλά οκ, okay, θέλει και τη δική του διαχείριση. Λέω και πάλι αν γίνει, έτσι,
0: ναι.
1: δεν μεταφέρω ρεπορτάζ αυτή τη στιγμή,
0: ναι.
1: Απλά έτσι από
0: διέστηση.
1: Λέω και πάλι, από διέστηση, ναι, από διέστηση.
0: Ωραία, επειδή ξέρεις και τους ανθρώπους και πώς λειτουργούν.
1: Ναι.
0: Ωραία. Ωραία.
1: Απλά μην το δέσουμε κόμπο.
0: Όχι,
1: δηλαδή μην το βάλουμε τίτλο ότι τέτοιο. Απλά.
0: Α, το δεν θα βάλουμε τίτλο, φίλε. Εσύ μας έδωσε το υλικό, θα το χρησιμοποιήσουμε εμείς τώρα.
1: Όχι, το υλικό θα το αναδείξετε εσείς. Απλά μην βάλουμε τίτλο ότι φουλάρι για Κάγκουα ή ΑΕΚ, ας πούμε.
0: Λείπει ο Μαραθιανός, ρε. Λείπει ο Μαραθιανός.
1: Α, εντάξει τότε. Είμαστε κοντά με τον Μαραθιανό, οπότε. δεν θα τον έπαιρνε κιόλας. Γιατί σε 20 λεπτά μπορώ να τον βρω.
0: Έτσι.
1: Αν δουλεύω από το σπίτι.
0: Έτσι. Ωραία.
1: Εντάξει.
0: Έλα, καλημέρα σου. Καλημέρα σου.
1: Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
0: Λοιπόν, εγώ να σου πω ότι στο ποδόσφαιρο η δυνατή επίθεση δεν φαίνει παρά την νίκη. Χρειάζεται προετοιμασία και γρανιτένια άμυνα. Έτσι και στις πλακοστρώσεις για αντοχή σε κάθε πίεση εμπιστευόμαστε την Granitiva Flex της Novamix. Μια κόλλα με υψηλή πρόσφυση και ελαστικότητα, ιδανική για κάθε εφαρμογή πλακιδίων μέσα και έξω από το σπίτι. Με τη σωστή άμυνα, το αποτέλεσμα αντέχει στο χρόνο. Αναζήτησε τη σειρά προϊόντων Novamix, κόλλες πλακιδίων, αρμόστοκους, στεγανοτικά, επισκευαστικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης και πατητές στις μεντοκονίες σε επιλεγμένα καταστήματα δομικών υλικών και ειδών υγιεινής. Μάθε περισσότερα στο novamix.gr.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Προχωράτε βλέπω! Μπράβο πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω μωρή εσύ που ξέρεις. Novamix Gel,
4: ναι.
3: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα ρε παιδί μου όμως.
5: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σιμεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
6: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
7: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
8: Τι δροσιά του να έχετε.
6: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
5: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
4: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, δύο οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
8: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
2: Big Wins for FM 94,6.
0: Λοιπόν, έχουμε ανακοίνωση επιστροφής Μανώλη Σάγιακα στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Έχουμε Λιβάκοβιτς από χθες που μπλέκουν οι Κροάτες τους Ερυθρολεύκους. Πάμε στον Ηρακλή Αντίπα να μας τα βάλει σε μια σειρά σε λίγο. Σάγιακα στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Έχουμε Λιβάκοβιτς από χθες που μπλέκουν οι Κροάτες τους Ερυθρολεύκους. Πάμε στον Ηρακλή Αντίπα να μας τα βάλει σε μια σειρά.

0: το μέλλον των Sports Media θα είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου και το στέλνεις στο info@traininghub.edu.gr. Δηλώνεις συμμετοχή ως 17 Αυγούστου και διεκδικείς μία από τις 5 πλήρεις υποτροφίες με 100% κάλυψη διδάκτρων. Μην το σκέφτεσαι, αυτή μπορεί να είναι η ευκαιρία που θα σε φέρει ένα βήμα πιο κοντά στην καριέρα που ονειρεύεσαι. Για πληροφορίες καλείς στο 210-010-6700. Για πάμε λοιπόν τώρα στον Ηρακλή Αντίπα και Σάλια Κασκελιβάκοβιτς και έχω λέγεται. Καλημέρα σας κύριε.
1: Πάντα ξεκινάς δυναμικά, ήθελα να σου πω καλή χρονιά Βάιο.
0: Καλή σεζόν, καλή σεζόν. Καλή σεζόν, ναι βέβαια. Τελείωσε το Μουντιάλ την Κυριακή και την Πέμπτη έχουμε το πρώτο ξενύχτη. Έτσι.
1: Λοιπόν, βέβαιος όπως το λες έχει... Εντάξει, ήταν αναμενόμενο. Εγώ πίστευα ότι θα ανακοινωθεί χθες, τελικά ανακοινώθηκε σήμερα. Ο Μανώλης Σάλιακας πρωί-πρωί επιστρέψει στον Ολυμπιακό για 3 χρόνια. Μια μεταγραφή την οποία ξεκαθάρισε και ο Μεντιλίμπαρ στη συνέντευξη που μπορεί να διαβάσει και κάποιος και στο site του Sport FM, γιατί είπε, λέει, ότι είναι πολύ καλός παίχτης. Είναι και Έλληνας και εμείς θέλουμε και Έλληνες, λέει, για τη λίστα. Είναι αυτό που έχουμε συζητήσει πόσες φορές πάει εδώ στον αέρα του σταθμού, γιατί ο Ολυμπιακός θέλει Έλληνες παίχτες. Τέλος, δεν βγαίνει διαφορετικά εύκολα η λίστα στην Ευρώπη. Αλλά ξεκαθάρισε για το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή ότι δεν είναι ότι αποκτήθηκε για να υπάρχει μία ακόμα λύση. Αποκτήθηκε γιατί τον πιστεύαρε, γιατί έχει...
0: Εντάξει, η Bundesliga πες όμως, δεν είναι...
1: Ναι, όχι, και είναι και ένα παιδί το οποίο είναι παιδί που το πάλεψε πάρα πολύ.
0: Εγώ η Ηρακλή το έχω ξαναπεί. Αργήσαν πολλοί ελληνικές ομάδες να ασχοληθούν με τον Σαλιάκα.
1: Ναι, μου το είπες θες, και συμφωνώ μαζί σου. Και το παιδί πήγε, έπαιξε Bundesliga και θα έρθει εδώ να διεκδικήσει τις δικές του, είναι εδώ, και θα έρθει να διεκδικήσει τις δικές του πιθανότητες, ξέρεις, και να διεκδικήσει και θέσεις και στο αρχικό σχήμα. Με τη Λίμπαρ δεν καταλαβαίνει από ονόματα, δηλαδή ούτε καταλαβαίνει και από μεταγραφές, δεν καταλαβαίνει τίποτα. Όποιος ακολουθήσει πιστά τις εντολές του, θα παίζει. Δηλαδή το ξέρουμε, δεν έχει. Εδώ έπαιξε σε ντέρμπι Παναθηναϊκό 2-17 χρόνια τότε ο Κοστούλας και ο Μπουζακίτης. Εκεί τους πρωτοείδαμε ουσιαστικά. Εντάξει, ο Κοστούλας είχε παίξει και στην πρεμιέρα, αλλά μπήκαν τα παιδιά κατευθείαν. Λοιπόν, κλείνει και το δεξιάκρο της άμυνας. Κουβέντα φούντωσε πολύ για τον τερματοφύλακα χθες το βράδυ από τους Κουράτες. Ο Λιβάκοβιτς ήταν ένα όνομα που γενικά παλαιότερα έπαιζε στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Οι Κροάτες μιλούν ότι ο Ολυμπιακός έχει καταθέσει πρόταση στη Φενέρ ύψους 5 εκατομμυρίων για να τον κάνει δικό του. Εγώ τοποθετώ τον Λιβάκοβιτς σε όλη αυτή τη προσπάθεια που κάνει ο Ολυμπιακός να είναι έτοιμος όταν του προκύψουν ζητήματα. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε και ο Τζολάκης δεν φαίνεται να έχει αλλάξει άποψη. Ναι. Με ρώτησες χθες ρε παιδί μου, ξέρουμε κάτι από την πλευρά του ποδοσφαιριστή, δεν φαίνεται να έχει αλλάξει άποψη ότι θα αποδεχθεί μάλλον την πρόταση της ΧΑΛ και θα συνεχίσει λογικά την καριέρα του στην Premier League. Και λέω όλα αυτά τα λογικά γιατί πάντα μέχρι να κλείσει μια μεταγραφή τα πάντα είναι ανοιχτά. Οπότε ο Ολυμπιακός θέλει να έχει λύσεις. Είναι ο Ορτέγκα, δεν έχει βγει ποτέ από τη λίστα, ο Γερμανός τερματοφύλακας, ο οποίος άμα ψάξει και κάποιος στο διαδίκτυο έχει και προτάσεις και από άλλες ομάδες. Είναι ο Ορτέγκα που είναι πολύ ψηλά στη λίστα. Σίγουρα είναι και ο Λιβάκοβιτς, δεν συζητιέται, γιατί είναι ένας τερματοφύλακας τον οποίο έχει απασχολήσει τον Ολυμπιακό και είναι ένας τερματοφύλακας τον οποίο το γνωρίζουμε. Δηλαδή δεν είναι διεθνής, έχει παίξει με τη Δυναμό Ζάγκρεμπ, τον έχουμε δει σε πάρα πολλά προχειρή, με τη Φενέρ, στα μάτς τότε με τον Ολυμπιακό, γιατί θέλει ο Ολυμπιακός να είναι έτοιμος και για τη λύση κάτω από τα δοκάρια. Δηλαδή θα είναι Λιβάκοβιτς και πλέον είναι λίγο πιο πίσω ο Ορτέγκα όσον αφορά τη λίστα. Από εκεί και πέρα συνεχίζονται οι επαφές. Ο Ολυμπιακός θα κάνει την προσπάθειά του να εξεκλειδώσει την περίπτωση του Μπλάνκο, στην οποία σας ανέφερα και χθες. Παίχτη από την Αλαβές που είναι εξάρα, μπορεί να παίξει και στο 8, με όλες τις δυσκολίες που υπάρχουν στη συγκεκριμένη υπόθεση, ότι η Ρεάλ έχει το 50% το δικαίωμά του, ότι η Αλαβές δεν θέλει να χάσει πολλά χρήματα για αυτό το λόγο του, ο μισός ανήκει στη Ρεάλ, αλλά λύγει το συμβόλαιο του σε ένα χρόνο. Και όταν λύγει το συμβόλαιο του σε ένα χρόνο, το έχουμε πει άπειρες φορές, η μπάλα είναι στα πόδια των ποδοσφαιριστών και όχι τόσο των ομάδων. Οπότε θα παρακολουθούμε τη συγκεκριμένη υπόθεση Βάη, γιατί είναι πολύ ψηλά. Όταν λέμε για πολύ ψηλά στη λίστα, μιλάμε για πολύ ψηλά στη λίστα.

0: συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής. Mm-hmm. Όσο και αν είναι, το ξαναλέω, μια δύσκολη περίπτωση και ακριβή περίπτωση. Αλλά ο Ολυμπιακός, για να τον έχει, για να προσπαθεί...
1: Αλλά μην το καταλαβαίνει ότι...
0: Το ξέρει.
1: Το σηκώνει το τηλέφωνο, που λέμε. Ναι.
0: Κάτι βρίσκεται. Ναι, ναι, okay. Ναι, τη Μαρία μου τη δίνετε, σας παρακαλώ.
1: Ναι, ναι.
0: Τώρα, λοιπόν, από εκεί και πέρα, σήμερα έχουμε, ξεκινάνε τα δύο τελευταία φιλικά και το λέω έτσι, το βάζω σε πληθυντικό, γιατί σήμερα έχει ο Ολυμπιακός το παιχνίδι στην Αβέρσα, να χωρίσουμε σε λίγο εδώ όλοι, επισταλμένοι να πάμε στο... στην Αβέρσα για το φιλικό με την Αντβέρπ, που είναι 8 η ώρα το απόγευμα για μένα, βράδυ για τον περισσότερο κόσμο. Λοιπόν, ότι 8 η ώρα για το φιλικό, μετάδοση στο Big Wins for FM κανονικά, δεν τίθεται ζήτημα σε αυτό. Και θα δούμε ποια είναι η δεκάδα θα χρησιμοποιήσει περισσότερο ο Μεντιλίμπαρ, γιατί αύριο είναι το τελευταίο φιλικό στην προετοιμασία με την Αλκμαρ στο Αλκμαρ και μετά επιστροφή στην Ελλάδα για τον Ολυμπιακό. Θα πω δύο κουβέντες, ξέρεις, και για τη συνέντευξη με τη Λίμπαρ που, όπως είπα, μπορεί να τη διαβάσουν οι φίλοι. Μίλησε και για την Αϊμέγκερ, ότι δουλεύουμε πάνω στις αδυναμίες της το τελευταίο διάστημα. Και μάλιστα είπε ότι γνωρίζει και τον προπονητή της, γιατί ήταν, λέει, στη Β' Ισπανία στα 2-3 σεζόν. Θέλει να εκμεταλλευτεί τα δύναμα στοιχεία, κυρίως το αμυντικό κομμάτι που έχει η Αϊμέγκερ, γιατί επιθετικά είναι πάρα πολύ καλή, πάρα πολύ καλή ομάδα. Μίλησε ότι την εβδομάδα που ήδη διανύουμε έχει γίνει πάρα πολύ καλή δουλειά στην προετοιμασία, είναι σαφώς πιο έτοιμος ο Ολυμπιακός σε σχέση με την προηγούμενη. Ρωτήθηκε για τις κλειστές άμυνες που πέρυσι είχε ο Ολυμπιακός τα θέματα του, λέει. Την ιδέα μου, λέει, θα τη δείτε όταν δείτε τα παιχνίδια για τη νέα χρονιά. Έγινε κουβέντα και για τη λίστα και φυσικά και για τις μεταγραφές.
1: Άρα κάτι αλλάζει προφανώς.
0: Όχι, έχει δουλέψει, το λέω εγώ.
1: Ναι, ναι.
0: Το έχω πει κιόλας στον αέρα του Σπορφέ, ούτε και εγώ ξέρω πολλές φορές. Από την αρχή ένας διαφορετικός τρόπος, δηλαδή όχι τόσο, δεν θέλει να κοπούν οι σέντρες, δηλαδή δεν θέλει να προπονητής να σου πει μη σεντράρεις, αλλά θα πρέπει να σεντράρεις υπό καλές προϋποθέσεις και προτιμά πολύ περισσότερο τις κάθετες πάσες, αλλά και από το πλάι να είναι το γύρισμα, η μπάλα να είναι στο χορτάρι, να μην σηκώνεται. Δηλαδή να είναι πολύ πιο εύκολο. Από αν βρει επιθετικό ή οποιονδήποτε παίχτη πατά στην περιοχή, τις παράλληλες αυτές πάσες να τις αξιοποιήσουν. Λέει για τη λίστα, λέει, δεν έχω ακόμα αποφασίσει, γιατί μέχρι τις 30 Ιουλίου που είναι η προθεσμία μπορεί να υπάρχει, λέει, μεταγραφική δραστηριότητα. Είμαι, λέει, χαρούμενος με τους παίχτες που ήρθαν, αλλά και από αυτούς που ήταν εδώ, λέει, την περασμένη σεζόν. Όμως η μεταγραφική περίοδος παραμένει ανοιχτή μέχρι την πρώτη εβδομάδα του Σεπτέμβρη, οπότε μπορούν να αλλάξουν πάρα πολλά πράγματα. Δεν μπορώ να γνωρίζω ακριβώς ποιοι θα είναι εδώ στο τέλος και ποιοι δεν θα είναι.
1: Mm-hmm.
0: Δηλαδή έχει αφήσει και σαν να λέει και σε παίχτες, προσπαθήστε, ας πούμε, και μέσα από την
1: προετοιμασία
0: να κρατήσετε τη θέση.
1: Mm-hmm.
0: Δηλαδή είναι ξεκάθαρο τώρα αυτό που τονίζει ο Βάσκος. Το ξαναλέω στο site του Big Wings for FM, όποιος θέλει μπορεί να την διαβάσει την κουβέντα.
1: Εντάξει, εσύ που μίλησες μαζί του, έχει αξία και η γλώσσα του σώματος όταν τα λέει αυτά. Έτσι.
0: Όχι, ήταν χαμογελαστός, θα ξέρεις. Δηλαδή εκεί που. Ειδικά το που είπα ότι την ιδέα μου θα τη δείτε όταν θα αρχίσουν τα παιχνίδια. Ήταν χαμογελαστό. Ναι. Εκεί που είναι παιδί μου που σου λέει ότι πρέπει από τη γλώσσα του σώματος, είπε σε ένα σημείο για το Σάλιακα αυτό που σου είπα στην αρχή, ότι είναι ένα παιδί το οποίο έχει παίξει την Μπουντεσλίκα, ξέραμε, και δεν ήρθε επειδή είναι μόνο Έλληνας, ήρθε επειδή αξίζει ότι μπορεί να παίξει στον Ολυμπιακό. Είπα ότι, ξέρεις, με τη λίστα πρέπει να έρθουν και Έλληνες παίχτες, και το βλέπεις ότι το σκέφτεται. Το έχω ξαναπεί, δεν αρέσει το Μεντιλίμπαρ να πάει να πιέσει το Βάιο και το Ηράκλειο και να του πει δεν θα σε
1: σκέφτεται. Είσαι εκτός, ναι.
0: Δεν μπορεί να το δει, δεν του αρέσει καθόλου.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν του αρέσει. Και ο Ολυμπιακός είναι τώρα, έχει 20 ξένους. Δεν είναι απλά. 17 πρέπει να δηλώσει.
1: Mm-hmm. Και περιμένουμε τώρα, και άλλους, έτσι.
0: Μπράβο. Όπως και το ρόστερ έχει μεγάλο.
1: Μάνι τερματοφύλακα, μάνι Μπλάνκο.
0: Ναι, μα ας πούμε, εγώ καταλαβαίνω, γιατί ο Λιβάκοβιτς και ο Ορτέγκα είναι περιπτώσεις που αρέσουν και έχουν και τη δική τους, έτσι, ξέρεις, εμπειρία πολύ στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Ιδανικό θα ήταν για τον Ολυμπιακό να βρει Έλληνα τερματοφύλακα.
1: Ναι.
0: Ιδανικό θα είναι για τον Ολυμπιακό να βρει Έλληνα αριστερό μπακ.
1: Mm-hmm. Γιάννης Μανδάς.
0: εντάξει, το τερμάτισες.
1: Εντάξει, όχι, με ρώτησες, να μην πω.
0: Ναι, να πεις, σου είπα εγώ να μην πεις.
1: Τσάμπα είναι. Το να το λες είναι τσάμπα. Το να το παίρνεις είναι αγγλικό.
0: Πέρασες τρεις-τέσσερις πίστες έτσι, κατευθείαν. Ούτε κανονάκι, ούτε τίποτα.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, γι' αυτό το λέω εγώ και ξέρεις, το λέω πάρα πολύ καιρό. Γιατί μπορεί να λέμε να έρθει, φυσικά το πρώτο στόχο είναι να έρθουν πολύ καλοί παίκτες. Το καταλαβαίνω. Να είναι παίκτες που να μπορούν να μπουν, να κάνουν τη διαφορά. Βεβαίως. Ναι. Αλλά όταν έχεις Ευρώπη, ο Ολυμπιακός έχει δεδομένη Ευρώπη. Δεδομένα Ευρώπη. Δηλαδή και να χτύπα ξύλο να αποκλειστεί από την Αϊμέγγεν ή στον επόμενο γύρο, είναι στη λήξη του Europa League.
1: Mm-hmm.
0: Δεν είναι μια διοργάνωση την οποία πας και θα τη δεις στο χαλαρό. Απλά πράγματα.
1: Βεβαίως.
0: Πρέπει να έχει λύσεις εκεί ο Ολυμπιακός.
1: Βεβαίως. Μάλιστα. Ωραία.
0: Αυτά.
1: Ευχαριστούμε κύριε μου.
0: Θα τα πούμε και πιο πέρα.
1: Ναι.
0: Έγινε.
1: Άντε, καλή σου μέρα, καλή σου μέρα. Καλή σου μέρα. Λοιπόν, πάμε για δελτίο, δεν θα το προλάβουμε, λογικά. Το προλαβαίνουμε. Πάμε και επιστρέφουμε.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτήν την ώρα στην παραλιακή προς Πειραιάς στο ύψος της Γλυφάδας λόγω τροχαίου ατυχήματος νωρίτερα. Μικρότερες καθυστερήσεις σημειώνονται και στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού στις εξόδους για Λαμία. Στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα επικεντρωθούμε στους μικρομεσαίους επιχειρηματίες και τους ελεύθερους επαγγελματίες, τόνισε σε συνέντευξή του ο Πρωθυπουργός. Ανέφερε ότι η προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι οι παραγωγικές επενδύσεις, ενώ χαρακτήρισε την ακρίβεια ως μια μεγάλη δοκιμασία για τα ελληνικά νοικοκυριά. Όπως είπε στη συνέντευξή του στο Open, θα μοιράσουμε και το τελευταίο ευρώ που μπορούμε να διαθέσουμε. Απέκλεισε για μία ακόμη φορά το ενδεχόμενο προώρων εκλογών, ξεκαθαρίζοντας πως η κυβέρνηση θα συνεχίσει την υλοποίηση του προγράμματός της με ορίζοντα τετραετίας. Συνεχίζεται σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Το μεσημέρι θα μιλήσει ο Πρωθυπουργός, ενώ θα τοποθετηθεί και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Όλα τα ενδεχόμενα εξετάζει η αστυνομία σε σχέση με το θάνατο γυναίκα 41 ετών Σισίρο. Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, το θύμα μετέβη σε οικία ζευγαριού ενώ είχε μαζί της μαχαίρι. Λογομάχησε αρχικά με τη γυναίκα και στη συνέχεια με τον άντρα. Ακολούθησε συμπλοκή με τον άντρα να τραυματίζει με μαχαίρι τη γυναίκα στην πλάτη. Ο άντρας υποστήριξε ότι τη μαχαίρωσε ενώ βρισκόταν σε άμυνα. Ο στρατός του Ιράν ανακοίνωσε ότι έπληξε με ντρόουν εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται από τον Αμερικανικό στρατό στο Μπαχρέιν και στην Ιορδανία ως ανταπόδοση για τους βομβαρδισμούς των Ηνωμένων Πολιτειών στην επικράτειά του. Σήμερα είναι η τελευταία ημέρα εφαρμογής του δακτυλίου στο κέντρο της Αθήνας και ο καιρός νεφώσει στην Αττική με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Μέχρι 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τις

0: flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό, το έξυπνο είναι παντοτινό.
1: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
3: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
2: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
3: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα ΚΕΠ, όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
2: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
3: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Athens Flying Week. Μια διεθνής αεροπορική επίδειξη με εντυπωσιακές συμμετοχές. Οι διάσημοι Αλφουρσάν με τα νέα τους αεροσκάφη έρχονται για να ξεσηκώσουν μικρούς και μεγάλους. F-18, Eurofighter, Tornado F-35, Pilatus και το θηριώδες Α-400 δίνουν επίσης το παρόν, μαζί με ομάδες Γάλλων και Καναδών ελεξιδοτιστών που θα καταπλήξουν. Zeus και Daedalus, τα ιστορικά Spitfire και Harvard, τα θρυλικά Phantom και όλα τα πτυτικά μέσα των ενόπλων δυνάμεων. Athens Flying Week, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην αεροπορική βάση Τανάγρας. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας μέσω του more.com.
5: Bwin Sport FM 94,6.

0: Εδώ μας επιστρέψαμε τελευταίο ημίωρο της εκπομπής, της σημερινής εκπομπής και αυτής της εβδομάδας. Λοιπόν, με Νέα Ορχιά Ζούμπρο πατά στα πλατό, με Σωτήρη Ταμπάκο στην οργάνωση παραγωγής της εκπομπής. Τα είπαμε και για τον Ολυμπιακό, τα είπαμε για την ΑΕΚ. Τα συζητήσαμε με τα γραφικά. Προφανώς η κουβέντα δεν σταματάει αυτές τις μέρες, δεν σταματάει σε μια τοποθέτηση ενός ρεπόρτερ ή στην ανάλυση ενός ρεπορτάζ σε μια εκπομπή, γιατί βράζει ο τόπος από εξελίξεις. Περιμένουμε να δούμε τι ακριβώς θα γίνει στις ομάδες που έχουν ενεργά μεταγραφικά μέτωπα. Οπότε λοιπόν εσείς μείνετε συντονισμένοι εδώ στον BWIN Sport FM στους 94,6, γιατί η ενημέρωση δεν σταματάει ποτέ. Λοιπόν, τώρα θα πάμε στη Θεσσαλονίκη για να δούμε πώς ο Άρης που έψαχνε στόπερ πήρε έναν πολύ καλό εξτρέμ, τον Παλάσιος, και μάλιστα μπαμ-μπαμ, χωρίς να γίνει σύριαλ. Πάμε στον Αλέξη Σαββόπουλο για τις λεπτομέρειες της υπόθεσης αυτής. Καλημέρα σας, κύριε.
1: Γεια σου, Βάγια, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι όλοι περιμέναμε στόπερ, και πιο πολύ ο Γρηγορίου βέβαια, και οι συνεργάτες του στην Ιταλία, γιατί εκεί υπάρχει ένα πολύ μεγάλο κενό. Προέκυψε Παλάσιος, εντάξει, γνωστός και μη εξαιρετέως, δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις στο ελληνικό κοινό. Τα 5 χρόνια στην Ελλάδα, 4 στο Μαθηναϊκό και 1 στο Λεβαδιακό. Πολύ έμπειρος με γνώση του ελληνικού πρωταθλήματος. Προτάθηκε και έχει προταθεί εδώ και αρκετό καιρό, αλλά τον έχει αφήσει λίγο στην άκρη ο Άρης, ψάχνοντας προφανώς κάτι άλλο, κυνηγώντας κάποιες άλλες περιπτώσεις και μικρότερους σε ηλικία ποδοσφαιριστές, γιατί ο Παλάσιος είναι κλεισμένα πια 34, οδεύει ολοταχώς προς τα 35 του έτη. Αλλά μέτρησε περισσότερο η εμπειρία, πάει στα πιο σίγουρα δηλαδή. Εγώ αυτό καταλαβαίνω.
0: Αλέξη, και η χρονιά που έκανε.
1: Και η χρονιά που έκανε, γιατί πήγε στο Λεβαδιακό και έβαλε 8 γκολ, είχε 8 ασίστ σε μια εξαιρετική σεζόν.
0: Συνεισέφερε
1: και αυτός. Εντάξει, όχι στον Παναθηναϊκό, ποτέ νομίζω δεν έπεσε κατά τα 6 γκολ ετησίως. Δηλαδή είναι ένας εξτρέμ ο οποίος συνεισφέρει και στο σκοράρισμα, δημιουργεί για τους συμπαίκτες του, σουτάρει καλά. Είναι aggressive πολύ, είναι πολύ γρήγορο στο ανοιχτό γήπεδο. Έχει πλέον εξτρέμ.
0: Θα γίνει ο αγαπημένος της εξέδρας. Είναι από τους αγαπημένους εξέδρας από τώρα. Γιατί με το παιχνίδι του, δηλαδή. Και την προσπάθεια στην επίθεση, αλλά κυρίως την αυταπάρνησή του σε όλα τα μήκη τα πλάτη του
1: γηπέδου. Ναι, βοηθάει και τον μπακ, δηλαδή δεν είναι θετικός.
0: Ακριβώς.
1: Δεν πελιάζει, δεν κάνει άμυνα. Και αυτό θα αρέσει πολύ, νομίζω. Εντάξει, με το Λάτιν τα πειραμένα γενικά ο Άρης θα πάει καλά χρόνια τώρα, με Αργεντίνους, με Ισπανούς, δόξα
0: το Θεό. Το θέμα είναι ότι από εκεί έχουμε τον Καρέ.
1: Αυτό είναι το θέμα τώρα. Ναι, και θα σε πήγαινα τώρα, γιατί δραστηριοποιείται ως επιτοπλίστων στη δεξιά πτέρυγα ο Παλάσιος, εκεί τον έχουμε μάθει, εκεί κάνει τα καλύτερα του παιχνίδια. Δεν ξέρω αν αυτό δείχνει ότι τουλάχιστον τώρα στο ξεκίνημα, δηλαδή και στις προπονήσεις αυτό κάνει στην Ιταλία και στις δοκιμές ο Γρηγορίου, βάζει τον Καρέ στον άξονα πίσω από το φόρ. Δεν έχει ούτως ή άλλως τώρα κάποιον παίκτη εκεί. Υπάρχει βέβαια η πρόθεση να αποκτηθεί ένας παίκτης εκεί στον άξονα. Είναι μεγάλη επιθυμία, όπως είπε ο Μάνου Γκαρθιάς, είναι πολύ δύσκολη βέβαια. Αλλά επί του παρόντος εκεί χρησιμοποιείται ο Γκαρέ. Ίσως αναγκαστεί ο Γρηγορίου να τον πάει εκεί τον Γκαρέ για να χωρέσει και τον Παλάσιος, γιατί αριστερά νομίζω ο Παλάσιος δεν είναι τόσο αποδοτικός και δεν του αρέσει να παίζει εκεί. Και από την άλλη πλευρά τους άλλους έχει και το Δόνι και το Γιαννιώτα.
0: Ο Γκαρέ αριστερά μετακομίζει ή όχι?
1: Δεν νομίζω. Και αυτό είναι δύσκολο. Περισσότερο στον άξονα τον βλέπω τον Γκάρε. Νομίζω. Στην παρούσα φάση. Θα δούμε τώρα ποια είναι θέματα του Γρηγορίου.
0: Σχήμα με δύο επιθετικούς ο Γρηγορίου χρησιμοποιεί.
1: Κοίτα να δεις τώρα, επειδή πλησιάζει και το μάτς με την ευκαιρία που μου δίνει το πρωτοφιλικό την Κυριακή, αυτό που φαίνεται ότι δοκιμάζει με αυτά που έχει τώρα, εντάξει, μέχρι να σηματοποιηθεί το ρόστερ, ουσιαστικά είναι ένα σχήμα με δύο επιθετικούς, αλλά βάζει τον Γκουαμέ δεξιά, τον Καντεβέρε στην κορυφή. Βάζει αριστερά τον Αλφαρέλα και πίσω από το φόρτο ο Γκαρέ. Αυτή
0: είναι
1: η τετράδα.
0: Ναι, ο Αλφαρέλα αριστερά είναι μια χαρά. Έλεγα μήπως ο Παλάσιος είναι και για δεύτερο στο center forward, ξέρεις.
1: Ναι, τώρα κάτσε να το δούμε, να πάει πρώτα. Να δούμε σε τι κατάσταση. Σήμερα τον περιμένουμε στη Θεσσαλονίκη. Δεν ξέρω αν ήρθε κιόλας, δεν έχουν νεότερη ενημέρωση. Οπότε σήμερα αναμένεται. Υπάρχει συμφωνία προφορική για 2 χρόνια. Αν πάνε όλα καλά, να περάσει από εξετάσεις και να υπογράψει και να πάει και αυτός με το καλό στην Ιταλία. Αλλά εγώ θα πάει και αυτός ο Κροάτης, ο Γιούρισης, ο οποίος είναι εδώ 2 μέρες και δεν έχει υπογράψει ακόμη. Δεν έχει ανακοινωθεί. Είναι ο δικηγόρος, από ό,τι μαθαίνω, είναι
0: δύσκολος
1: στη διαπραγμάτευση. Βάλε το να βγάλε το άλλο, βάλε το εκείνο, όχι έτσι αυτό, όχι έτσι το άλλο. Θα ξέρει τώρα πώς γίνονται αυτά, δεν θέλει και πολύ. Είναι πάντως ήδη 2 μέρες εδώ. Ελπίζουμε σήμερα να υπογράψει και αυτός για να πάει. Βέβαια αυτός έχει κάνει προετοιμασία με την ΟΣΥ, έχει παίξει 3 φιλικά παιχνίδια, το εργομετρικό του ήταν εξαιρετικό. Ήταν μια χαρά, αυτός είναι πιο έτοιμος από όλους. Δεν θα χρειαστεί πολύ, πολύ χρόνο, αλλά είναι κέρδος. Όσο πιο γρήγορα πάνε οι παίκτες στην Ιταλία, τόσο το καλύτερο. Και μένει τώρα από εκεί που ξεκίνησα να το πιάσω, τι θα γίνει με το στόπερ. Δεν έχω κάτι νεότερο να μεταφέρω. Υπάρχουν 2-3 περιπτώσεις, δεν έχει προχωρήσει κάποια τόσο πολύ. Παλεύει ο Άρης πάντως αυτές τις μέρες, μέχρι το τέλος της εβδομάδας, να κλείσει τον ένα στόπερ. Θα πάρει έναν αριστεροπόδαρο και έναν δεξιοπόδαρο. Πρέπει οπωσδήποτε. Δηλαδή ήδη έχει καθυστερήσει πάρα πολύ να πάρει στόπερ ο Άρης. Βαφτίζει το Γένσεν αναγκαστικά ο Γρηγορίου τώρα, ναι. Κεντρικό αμυντικό. Δεν γίνεται διαφορετικά. Θα χρησιμοποιήσει και τους πιτσιρικάδες, τον Γκάμψη που έγινε πέρσι επαγγελματίας από την ΚΑΠΑ 19 και αυτό το θηριώδη του Ματάρ Τιάμ, το Σενεγαλέζο. Α, το δούμε και αυτόν τη μέρος του. Τώρα δεν μπορεί να στηριχθεί σε αυτούς. Αυτά είναι στοιχήματα, είναι project, τα νεαρά τα παιδιά. Ο Άρης χρειάζεται δύο έτοιμες λύσεις και κακά τα ψέματα βάει. Εγώ θα το λέω συνέχεια. Και στα 35 ο Φαμπιάνο και με σύνδρομο κοιλιακών προσαγωγών θέλει ειδική διαχείριση για να βγάλει τη σεζόν. Δεν μπορείς δηλαδή να στηριχτείς στο Φαμπιάνο. Θα είναι μεγάλο ρίσκο αν το πάρει. Δεν νομίζω να το πάρει τώρα. Θα είναι έγκλημα. Να τεντώσεις το Φαμπιάνο. Ναι. Εντάξει, στα 35 πλέον. Έχει βαρύ, είναι πιο αργός στις αντιδράσεις του. Παίζει με την εμπειρία φυσικά. Εννοείται και το μυαλό του. Περισσότερο αν δεν είναι ο παλιός ο Φαμπιάνο. Γι' αυτό και ο Άρης θέλει δύο έτοιμους, δηλαδή δύο ενδεκαδάτους κεντρικούς αμυντικούς. Ένα αριστεροπόδαρο και ένα δεξιπόδαρο για να έχει ίσκο το κεφάλι του. Εγώ ας πω ότι θα έπαιρνα τρεις, να ρωτάς εμένα, αλλά εντάξει, οκ. Εδώ δεν έχει πάρει έναν. Μην πάμε και στο άλλο άκρο.
0: Ναι, σωστό. Σωστό.
1: Πήρε και ένα Σενεγαλέζο ακόμη αυτό τον πιτσιρικά. Θα δούμε και αυτό τώρα. Είναι παιδιά τώρα όλα αυτά από την Ακαδημία του DAD και ο Νι που έχουν έρθει.
0: Σου λέει 4,6 πήραμε από εκεί, κάτσε μήπως πάρουμε κι άλλα.
1: Ναι. Ναι, οκ. Okay. Μαζεύει πολλούς νεαρούς, έχει μαζέψει πολλούς. Τουλάχιστον ξεφορτώθηκε, ας με επιτραπεί η έκφραση, γιατί μαζεύεται και ξένοι και δύο αλλοδαπούς που δεν έχουν κοινωνικά διαβατήρια. Πήγε ο Σαμόρα, συνεχίζει δανεικός στην Ακαδέμικο, έφυγε και ο Τουντού στη Ρωσία και αυτός δανεικός στην ξένο αγορά, γιατί πρέπει να αδειάσουν και λίγο οι θέσεις ξένων. Και μένει να δούμε, παραλαμβάνω τώρα, κεντρικός αμυντικός, σίγουρα ένας άμεσα μέχρι το τέλος της εβδομάδας παλεύει ο Άρης να κλείσει. Και πήρε τον Παλάσιος τώρα από εκεί πέρα βάει. Θα δούμε τώρα. Πρέπει για να πού ένας δεξιός μπακ σίγουρα, αντί του Τεχέρο, που έφυγε και πήγε στη Λεγκανές. Κάποια στιγμή πρέπει να έρθει εκεί κάποιος. Τώρα στη θέση του τερματοφύλακα η διάδα αυτή τη στιγμή είναι ο Διούδης και ο Μάικιτς. Ο Μάικιτς θα πάρει τώρα τις ευκαιρίες του τα φιλικά. Για να τον δούμε ξανά. Και δεν βιάζεται δηλαδή εκεί ο Άρης στη θέση του τερματοφύλακα. Πιστεύω θα πάρει κάποια στιγμή και ένα τερματοφύλακα, αλλά δεν είναι βιασύνη. Και από εκεί και πέρα, τώρα ό,τι φεύγει. Αν φύγει κάποιος, εγώ εξακολουθώ να πιστεύω ότι ο αδύναμος κρίκος στη μεσαία γραμμή για μένα είναι ο Γαλανόπουλος. Εγώ ξέρω ότι κάποια στιγμή θα φύγει ο Γαλανόπουλος. Mm-hmm. Αυτή είναι η εκτίμηση που κάνω. Εντάξει. Και αν φύγει ο Γαλανόπουλος, θα γίνει σίγουρα άλλη μια προσθήκη στη μεσαία γραμμή. Πήγε ο Ντέλε Μπασίρου, είναι ήδη στην Ιταλία, έκανε και αυτό το απόγευμα προπόνηση. Εντάξει, αυτός θα χρειαστεί λίγο χρόνο, γιατί έχασε τις δύο εβδομάδες. Ο Χόγκλα, καλά που το θυμήθηκα, έχει ξεκινήσει ήδη τρέξιμο, πήγε εξαιρετικά η επέμβαση του γονατού του. Θα επιστρέψει μάλλον λίγο πιο γρήγορα. Έχει ξεκινήσει ήδη τρέξιμο εδώ στο Ρήσο, θα περιμένει και τους συμπαίκτες την άλλη εβδομάδα. Πιστεύω σε κάνα μηνάκι θα είναι έτοιμος.
0: Μια χαρά. Ωραία. Οκ, Αλέξη. Ό,τι άλλο χρειαστείς, εδώ είμαστε για να τα συζητήσουμε.
1: Καλημέρα.
0: Ένα διαφημιστικό μήνυμα να πούμε εδώ. Στην BWIN θα βρεις καλοκαιρινή προσφορά χωρίς κατάθεση με 1710 δώρα. Παίζει μόνο στην BWIN.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Η BWIN Sport FM 94,6.
4: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος και πώς το πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι.
5: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
4: Σοβαρά. Και για Μύκονο.
5: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries. Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
3: Θα ήθελες να σπουδάσεις Sports Media? Μία από τις 5 υποτροφίες που σου προσφέρουν ο bwinΣΠΟΡ FM και το Κέντρο Αθλητικού Ρεπορτάζ μπορεί να γίνει δική σου εάν φτιάξεις ένα ωραίο κείμενο με θέμα Game Changer ή Game Over. Η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον του Sports Media είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου. Το κείμενο πρέπει να είναι μέχρι 1000 λέξεις και το στέλνεις info@traininghub.edu.gr μέχρι τις 18 Αυγούστου. Και μία από τις 5 υποτροφίες μπορεί να γίνει δική σου. Μη χάσεις αυτή την ευκαιρία.
2: Με την υποστήριξη του bwinΣΠΟΡ FM 94,6.
3: bwinΣΠΟΡ FM 94,6.

0: Λοιπόν, ολοκληρώθηκε το ευρωπαϊκό τριήμερο με τις πρώτες αποστολές των ελληνικών ομάδων να στέφονται από επιτυχία. Πήραν τις νίκες, πολύ πιο, πώς να το πω έτσι, σπουδαία και βαριά η νίκη του ΠΑΟΚ στην Πολωνία κοντά στην Δυναμό Κιέβου με 3-2. Σημαντική και του Παναθηναϊκού προφανώς με 1-0 απέναντι στην, με 2-1 συγγνώμη, απέναντι στην Πάξη στην Ουγγαρία. Πάμε να το συζητήσουμε με τον Χρήστο Τερακόπουλο γενικά πώς πήγε αυτό το τριήμερο και τι έχετε το Σαββατοκύριακο. Καλημέρα σας κύριε, πώς είστε?
1: Γεια σας κύριε, πώς είστε εσείς?
0: Καλά.
1: Όπως ακριβώς τα περιμέναμε. Το Παναθηναϊκό λέγαμε ότι οι περισσότερες ομάδες αυτή την εβδομάδα, γι' αυτό και άλλωστε όποιοι κάνουμε όποιες προβλέψεις κάνουμε και διάβασα και δεξιά και αριστερά, πήγαμε όλοι με τα φαβορί και τα φαβορί στο 95% δικαίωσαν πλήρως. Είναι τα μάτς, ξέρεις, που μπαίνεις μέσα, αν είσαι καλύτερη ομάδα, είτε είσαι εντός, κάνεις μεγάλο σκορ, είτε είσαι εκτός, κάνεις τη δουλειά σου. Παναθηναϊκός έκανε τη δουλειά του λοιπόν χθες. Για το μάτς αυτό το περιμέναμε και στο είπα χθες. Για τον ΠΑΟΚ σου είπα ότι το μάτς το βλέπω και στην ισοπαλία να ερχόταν, γιατί δεν πάβει το όνομα Δυναμό Κιέβου να είναι το όνομα Δυναμό Κιέβου. Ο ΠΑΟΚ όμως ήταν, μόλις δέχτηκε τον γκολ 1-0.
0: Έβαλε καλά ένταση.
1: Από εκεί και πέρα αλλάξει ταχύτητα. Ξέρεις, πάντα είναι και επίσης η συζήτηση που κάναμε χθες. Ξέρεις, πώς θα παρουσιαστεί με ένα νέο προπονητή. Πιο πριν με τον Λουτσέσκου ήξερες τι περιμένεις από τον ΠΑΟΚ. Να δεις, και ας είναι Ιούλιος και ας είναι Αύγουστος, και παρόλα αυτά, πολύ σωστά για μένα χθες ο Αλέξης ξαναθύμισε ότι το πρώτο και το δεύτερο μάτς, τα πρώτα ευρωπαϊκά παιχνίδια, πάντα κρύβουν τις παγίδες. Τα 0-0 που έκανε ο ΠΑΟΚ με την Μπεϊτάρ, το ένα άλλο 0-0, δεν θυμάμαι ποιον ήταν, και μετά πήρε το μάτς στη Ρεβάνς. Όπως επίσης σου κρύβουν και πολύ πιο μεγάλες παγίδες τον αποκλειστής, έτσι όπως είχε γίνει από τη Λεύσκη. Οπότε τώρα εδώ δεν είναι μόνο ότι έχει κερδίσει, έχει παίξει καλά, το οποίο και ψυχολογικά σε βοηθάει. Και νομίζω ότι στη Ρεβάνς τώρα εδώ στη Τούμπα δεν νομίζω ότι μπορεί να κινδυνεύσει πραγματικά από την Δυναμό Κιέβου. Άρα μπορεί πρώτα να τελειώσει και να σκεφτεί αυτό το μάτς μόνο, δεν χρειάζεται να σκέφτεται Άντερλεχτ ή Χάμαρμπι, αλλά κάπου στο βάθος του μυαλού πια, στο τέλος του παιχνιδιού, μπορεί να κοιτάξει και προς τα εκεί. Όπως και ο Παναθηναϊκός. Παναθηναϊκός αν ήταν λίγο πιο προσεκτικός θα το είχε κάνει 0-4 το μάτς κάποια στιγμή και θα είχε τελειώσει και οποιαδήποτε κουβέντα, που για μένα δεν γίνεται καν με το 1-2 έτσι κι αλλιώς. Δεν γίνεται κουβέντα. Τώρα, στα υπόλοιπα που πώς πήγανε τα πράγματα δεξιά και
0: αριστερά. Της Μπενφίκα είναι το μεγάλο τον ΠΑΜ. Έτσι, που έχασε
1: τη Μπενφίκα είναι, αλλά η Σενγκάλ είναι έτοιμη, διότι η Ελβετία είναι έτοιμη να ξεκινήσει ένα φουλ πρωτάθλημα. Ξέρεις, αυτές είναι οι διαφορές του καλοκαιριού.
0: Ναι.
1: Μια ομάδα μπορεί να είναι έτοιμη να παίξει πρωτάθλημα ή να έχει παίξει ήδη πολλά παιχνίδια. Θα μου πεις και υπάρξει χθες και παίξει 11 φιλικά μέχρι τώρα. Δεν είχαν τελικά σημασία. Ναι, οκ. Okay. Μια ομάδα που είναι έτοιμος να παίξει πρωτάθλημα στη χώρα της, με μια ομάδα που εκ των πραγμάτων έχει ακόμα και παίκτες που λείπουν ακόμα, γιατί πολλοί λείψανε και με το παγκόσμιο, ή που γενικώς τέλος πάντων ακόμα δεν είναι στη φουλ κατάσταση, να που έγινε. Άρα το μέγεθος της ήττας δεν είναι τέτοιο που μπορείς να πεις ότι στη ρεβάνς αυτό το μάτς ας πούμε δεν γυρίζει. Respect στην Ομόνια και με τους 10, την είπαμε και χθες αυτή την κουβέντα, αλλά ας την ξαναβάλουμε τώρα στο κλείσιμο ή στο ρεζουμέ, που κράτησε την νίκη 1-0, σημαντική νίκη έτσι όπως είναι τα πράγματα, και βλέπει την επόμενη μέρα. Αντίθετα χθες το είχα προτείνει κιόλας ότι η Χάιντουκ θα κερδίσει την Πάφου. Είναι που είναι ένα πολύ δύσκολο γήπεδο, είναι που είναι καλά η Χάιντουκ, το είδαμε και με τη Ζήλινα στο προηγούμενο γύρο. Είμαστε πολύ νωρίς. Η Πάφος που έχει καταφέρει τα καλοκαίρια, τα τελευταία 3 καλοκαίρια, να κάνει επικά πράγματα έτσι. Τα 2 τουλάχιστον τα προηγούμενα στα προκριματικά, με τρομερές προκρίσεις. Εδώ το βλέπω πολύ δύσκολο αυτό εδώ το συγκεκριμένο. Συνεπώς θα πρέπει μετά να κάνει μια υπέρβαση για να μπορέσει τουλάχιστον να είναι πάλι σε όμοιρο. Δεν είναι το Europa, δεν είναι. Της
0: Χαϊδουκή
1: είναι Europa, που θα έχει και ένα γύρο στο Κόρφενες. Τώρα, αφήνοντας τα προκριματικά στην άκρη, μεταγραφές που γίνονται και που συζητιώνται δεξιά και αριστερά. Παρουσιάστηκε ο Τζόλης από την Άρσεναλ. Έτσι, είναι η πιο ακριβή μεταγραφή Έλληνα ποδοσφαιριστή, σε απόλυτα μεγέθη. Ξέρεις, άμα πεις σε κάποιον ποιος παίκτης Έλληνας είναι που φοράει τη φανέλα της Άρσεναλ, κάποιοι ξέρεις θα μπερδευτούν. Είναι ο Τζόλης τώρα, είναι ο Σοκράτης, ο Παπασταθόπουλος πιο πριν, είναι ο Ντίνος ο Μαυροπάνος.
0: Σωστό.
1: Και πάρα πολλοί θα έχουν ξεχάσει το Στάθη του Ταυλαρίδη.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Όταν ο πρώτος, ο οποίος πήγε επί εποχή Μπενγκέρ στην, στην Arsenal κάποτε. Μακάρι να πάει καλά, έχει τις δυνατότητες να πάει καλά, αρκετά παιχνίδια θα τα πάρει και θα παίξει, είναι δεδομένο, έχει πολλά μάτσια Arsenal του χρόνου. Και βεβαίως θα παίξει και πολύ περισσότερα μάτια στην Ευρώπη κυρίως από ό,τι θα παίξει στην Premier. Το στυλ του παιχνιδιού του ταιριάζει και η Arsenal θα ρίξει πολύ μεγάλο βάρος. Αυτή είναι η αίσθηση μου εμένα στην Ευρώπη, έτσι κι αλλιώς. Λακρουά κρίνει μεταγραφή του, πάρα πολύ καλή προσθήκη για την, και φτηνή προσθήκη, αν υπολογίσει. Για ένα center back Γάλλο, Crystal Palace, με καλά χρόνια στην Premier τα τελευταία κτλ. Να τον πάρεις με κάτω από 45-50 εκατομμύρια, συγγνώμη. Έτσι όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα, είναι κόψω χρονιά.
0: Ναι, βέβαια.
1: Έτσι δεν είναι. Mm-hmm. Συνεχίζουν οι συζητήσεις. Η United κοιτάει για προσθήκες παιχτών. Συνέχεια. Τώρα άνοιξε την πόρτα για παραχώρηση ο Μουρίνιο του Καμαβιγκά και η United τον θέλει να τον βάλει δίπλα στο Μέινου. Εγώ δεν έχω πιστεί ακόμα, ρε Σιβάη, για τον
0: Καμαβιγκά.
1: Δεν έχω πιστεί, όχι.
0: Όχι, το εγώ.
1: Δεν έχω πιστεί. Ακόμα δεν ξέρω αν είναι θέμα. Παικτικά έχουμε πιστεί, τον έχουμε δει να παίζει καλά. Νοοτροπία δεν ξέρω αν αυτό το παιδί είναι για αυτές τις απαιτήσεις. Και γι' αυτό άλλωστε είναι ένας από τους πρώτους που από ό,τι φαίνεται ο Μουρίνιο θέλει να στείλει από την έξοδο στην... Να πω ότι επανήλθε ενδιαφέρον για τον Διομαντέ, ο οποίος είχε απορρίψει και ο ίδιος και η ομάδα την πρόταση της Λίβερπουλ, κοντά 70 εκατομμύρια λίρες ήταν η πρόταση της Λίβερπουλ στην Λειψία. Τον θέλει η Manchester City και συζήτηση γίνεται σύμφωνα με κάποια δημοσιεύματα στην Αγγλία και για την Arsenal. Σε αυτή την περίπτωση δεν ξέρω, αυτό για τον Τζόλι δεν είναι καλό.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Και δεν ξέρω πως είναι κουβέντα πριν πάρει τον Τζόλι και έχει απλά βγει τώρα.
1: Δεν το ξέρω και ξέρω αυτά μένουν και ορούνται στα γραφεία, οπότε καλό είναι να το κρατήσουμε. Πάντως δεν είναι καλό, γιατί μία πλευρά υπάρχει ο Σάκα και ο Μαντουέκε, συνεπώς τώρα μιλάμε για την άλλη πλευρά, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι. Αριστερά είναι ο Τζόλις.
1: Εκτός αν φύγει και ο Μαρτινέλη, οπότε σε εκείνη την περίπτωση αριστερά θα, και φύγει και ο Τροσάρ, θα είναι ο Τζόλις και άλλος ένας. Mm-hmm. Αλλά αν αυτός ο ένας
0: είναι ο Διομαντέ και ο Τζόλις.
1: Δυσκολεύει η κουβέντα σου, κατάλαβες,
0: ναι, ναι.
1: Εκείνο το θέμα. Και είναι ξεκάθαρο ότι υπάρχει ενδιαφέρον και από πλευράς Μπαρκολά να πάει στη Λίβερπουλ και η Λίβερπουλ θέλει τον Μπαρκολά. Να το δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό. Μοιάζει καλό και από τις δύο πλευρές. Και για τον παίκτη που θέλει από ό,τι φαίνεται κάτι καινούριο και για τη Λίβερπουλ που ένα από τα πράγματα που της λείψανε τρελά ήταν οι παίκτες, δηλαδή χάνοντας σιγά σιγά με τα χρόνια τον Μανέ, μετά τον Δίας, χάνοντας την έκρηξη του Σαλάχ και αυτά που κάνουν ο Σαλάχ από την άλλη πλευρά, η Λίβερπουλ πέρσι μόνο όταν έμπαινε ο Ρίο είχε κάτι
0: το απρόβλεπτο.
1: Αλλιώς ναι. Ήταν Παναγία μου άστα.
0: Επιτάφιος, Μεγάλη Παρασκευή, ωραία, κατανοητικό, ναι.
1: Μπράβο. Μην σου πω ότι ο Επιτάφιος προλάβαινε και λίγο περισσότερο τον Χάκ, όπως είμαι.
0: Μπορεί.
1: Πήγαινε πιο μπροστά στη γωνία, δηλαδή και έστρεφε.
0: Μπορεί. Άμα ήταν ο παπάς Μερακλής.
1: Να πω ότι αύριο κανονικά έχω εκπομπή, έτσι, για να κάνουμε και το κλείσιμο του Μουντιάλ και έχω κρατήσει και αυτά τα δύο πολύ ωραία αποσπάσματα από σπάνιες συνεντεύξεις στο παρελθόν του Κέβιν Κίγκαν, που λέει πολύ ωραία πράγματα, έτσι ένα, ας το πούμε, αντίο σε αυτή τη τεράστια φυσιογνωμία. Αυτά.
0: Καλημέρα σας, κύριε.
1: Να είσαι καλά, ρε.
0: Καλημέρα. Λοιπόν, κάποτε φτάναμε στο φινάλε, κύριε Νέαρχε, και τώρα παραδείγμα τη σκητάλη στις νέες δυνάμεις του ελληνικού ραδιοφώνου που κυκλοφορούν υπό τον τίτλο Μανώλης Μουσουράκης. Ένα άρτιο δημοσιογραφικά δίωρο για το επόμενο έτσι, κομμάτι του ραδιοφωνικού μας προγράμματος. Με όλο το ρεπορτάζ να συλλαμβάνετε και να συμπληρώνετε ζωστό στο πιάτο. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στο BWinSport FM στους 94,6 από τον Ιάχο Κιαζόπουλο που ήταν στην τεχνική και μουσική επιμέλεια και τον Στρίτη Ταμπάκο που ήταν στην οργάνωση παραγωγής εκπομπής. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
1: Ε,
2: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε!
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
3: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
4: Πλαίσιο και κλείσες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άλλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr κάθετος επιστροφή.
5: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
6: Τι?
5: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
6: Μια χαρά βλέπεις, γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
7: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνεις με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
8: Η ώρα είναι 12.
9: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
10: Μάστορα, πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι.
0: Της χώρας.
8: Η ώρα είναι 12.
9: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
10: Μάστορα, πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
11: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duropaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
10: Και για μέσα στο σπίτι?
11: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο... Βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
12: Καλό μεσημέρι, αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 12 στο μικρόφωνο Σωτήρης Ταμπάκος. Στην τελική ευθεία μπήκε η απόκτηση του Chris Kangu από τον Παναθηναϊκό με τον 27χρονο κεντρικό χάφτη Χάπελ Μπερσεβά να έχει συμφωνήσει με τους Πράσινους. Έγινε το πρώτο βήμα, αλλά χρειάζεται συγκέντρωση και στη ρεβάνς με την Πάξη. Το ζήτημα του Τζέικοπ Νίστρο προς Σαουδική Αραβία και την Αλ Σαμπάμπ ο Γετβάη. Επέστρεψε στον Ολυμπιακό και επίσημα ο Μανούλης Σάλιακας. Τριετές συμβόλαιο υπέγραψε 29χρονος δεξιός μπακ, ενώ η Ζαν Πάουλη θα βάλει στα ταμεία της περίπου 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Δουλεύουμε πάνω στις αδυναμίες της Ναϊμέγγεν, μπορεί να υπάρξει μεταγραφική δραστηριότητα τις προσεχείς ημέρες, δήλωσε Χωσέ Λουίς με τη Λίμπερ από την Ολλανδία. Στις 8 το πρωί το φιλικό κοντά στην Αντβέρπ με τηλεοπτική μετάδοση από Κοσμοτέ Σπορ 1 και ραδιοφωνική από τον Big Win Sport FM. Χαμόγελα στον ΠΑΟ και το διπλό επί της Δυνάμο Κιέβου, αλλά και για την ομαδική προσπάθεια των παιχτών του Αλέσιο Λύση. Στη διάρκεια της ημέρας θα γίνει γνωστό το μέγεθος του προβλήματος στον αριστερό ώμο του Τάχα Άλι, ο οποίος σίγουρα χάνει τη ρεβάνση της Πέμπτης, ενώ υπάρχει ανησυχία ότι μπορεί να μείνει εκτός δράσης για ένα μήνα. Εντείνει την προσπάθεια για την απόκτηση κεντρικού χάφι ΑΕΚ. Ισοδοξία για οριστικές εξελίξεις εντός του Σαββατοκύριακου. Ξεκίνησε το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας στην Ολλανδία με νέο πρόσωπο, τον πρωτοσκόρη του ΚΑΠΑ17 Αργύρι Αργυρίου. Σε φουλ ρυθμό ως 300, εκτός με ενοχλήσει ο Καλοσκάμι, ειδικό πρόγραμμα η Κάιρινεν, Γκατσίνοβιτς και Αλεξίου. Σε συμφωνία με τον Σεμπαστιάν Παλάσιος για συμβόλαιο διετούς διάρκειας ήρθε ο Άρης. Εντός της ημέρας στη Θεσσαλονίκη, ο Αργεντινός εξτρέμ για ιατρικά και υπογραφές. Την πρώτη προπόνηση έκανε τον Τελεμπασίρου, που ενσωματώθηκε στην Ιταλία. Τον 18χρονο συνεργάτη επιθετικό Ουσμάν Διόπ απέκτησαν οι κίτρινοι. Στο Telecom Center Athens θα πραγματοποιηθεί ο αγώνας της εθνικής ομάδας μπάσκετ με την Ισπανία στις 31 Αυγούστου για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Δεν πέρασε στην χθεσινή συνεδρίαση του ΕΣΑΚΕ η πρόταση για 7 ξένους στις 12 την επόμενη σεζόν στη Στίχημαν GBL. Αλλά το θέμα θα συζητηθεί εκ νέου στη Γενική Συνέλευση του Σεπτεμβρίου. Κανονιέρης και με τη βούλα ο Χρήστος Τζόλης που ανακοινώθηκε από την Arsenal με τη μεταγραφή του από την Club Brugge να φτάνει τα 40 εκατομμύρια ευρώ και να αποτελεί την ακριβότερη για Έλληνα ποδοσφαιριστή. Χρειάζομαι χρόνο να το συνειδητοποιήσω, ανυπομονώ για το πρώτο γκολ στο Emirates, δήλωσε 24χρονος διεθνής μεσοεπιθετικός. Σε παιχνίδια για τον δεύτερο προκριματικό του UEFA Europa League, Χάμαρμπι Άντερλεχτ 1-1, Σετ Γκάλεν Μπενφίκα 2-1 και Χάντιγκ Πάφος 2-0 στον αντίστοιχο γύρω του UEFA Conference League, Ντι Λαγκόριο, Απόλλων Λεμεσού 0-4 και άλλη Λάρναγκας Μπεϊτάρου Σαλή 0-1. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Μανώλης Μουσουραγής.

0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Καταπληκτικά νέα από την Bet365. Με την πρώιμη πληρωμή μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα να κερδίσει και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει. Ισχύει και για το Bet Builder. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείται εγγραφή, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: bwin Sport FM 94,6.
2: Γκολ για τον Παναθηναϊκό, αυτό γκολ είναι, αλλά ούτως ή άλλως και να μην το βάζαν μόνοι τους, θα το βάζαν οι παίχτες του Παναθηναϊκού, γιατί ήταν τόσο ωραία και γλυκιά η σέντρα του Ζαρουρία από τα δεξιά. Κερδίζει την μπάλα ο Τσέριν, τη δίνει στον Αντίνο, αυτός τη δίνει στον Τεντέι, ο Τεντέι τη δίνει στο Γιάκουσης, ο Γιάκουσης στο Ζαρουρί, ο Ζαρουρί κάνει τη σέντρα και οι πράσινοι παίρνουν προβάδισμα στο σκορ και παγώνουν το γήπεδο της Πάξη. Πάξη Παναθηναϊκός 0-1 λοιπόν. Ο Τσάπρας απομακρύνει σε αυτό το γέμισμα που επιχείρησαν οι της Πάξη. Και ο Καμαρά επωφελείται τη λάθος πάσα και δίνει στον Τσέριν. Αυτός δίνει στον Τετέι. Ο Τετέι τώρα έχει την επιλογή δεξιά του Γιάκουσης και αριστερά του Αντίνο. Κρατάει την μπάλα ο Τετέι, αλλά από κόντρα πάει στον Αντίνο. Είναι από κόντρα. Είναι το 0-2. Είναι γκολ για τον Παναθηναϊκό. Ο βοηθός σήκωσε το σημαίακι, αλλά ο διαιτητής κατακυρώνει τον γκολ. Ο Αντίνο με πλαστεδάρα στέλνει την μπάλα στο δεξί γάμα του Κόβασιτς και κάνει το Πάξη Παναθηναϊκός 0-2 στο 57. Ο Τσάπρας διώχνει και το παιχνίδι ολοκληρώνεται. Ο Παναθηναϊκός φεύγει νικητής από το Πάξη Stadium. Επικρατεί της Πάξη με 1-2 εδώ στην Ουγγαρία και κάνει το πρώτο βήμα για την πρόκριση και πλέον είναι στο χέρι του το να ολοκληρώσει τη δουλειά στο δεύτερο παιχνίδι στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Σε μία εβδομάδα από τώρα η ομάδα του Τζέικοπ Νίστρουπ θέλει να κάνει το δεύτερο βήμα και να πάει στα επόμενα με μοναδικό στόχο τις απανωτές προκρίσεις που θα τον φέρουν και φέτος σε League Phase Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης.
3: Με 10 προς το παρόν μέχρι να μπει ο Τάισον. Μιχαηλίδης θα σηκώσει την μπάλα προς τον Κωνσταντέλια. Ο Μίθης θα πάρει τη δεύτερη Ζίφκοβιτς και εκτός περιοχής Ζίφκοβιτς ετοιμάζεται. Πασάρει τον Κωνσταντέλια με στην περιοχή Κωνσταντέλια. Πασάρει γκολ! Γκολ για τον ΠΑΕΠ! 1-1! Ασίστ του Ζίφκοβιτς. Κοράνε Κωνσταντέλιας. 1-1 ο δικέφαλος με 10 ποδοσφαιριστές. Κι όμως οι άσοι του μπροστά συνδυάζονται και ο Τέλιας πλασάρει, σκάβει την μπάλα για να εσουφαρίσει. 1-1 στο 13. Από τα δεξιά Κωνσταντέλιας. Ένας με έναν πλησιάζει την περιοχή. Σταματάει. Όπου τι κάνει φοβερή τρίπλα και γυρίζει! Διώχνουν οι αμυνόμενοι. Κωνσταντέλιας με το αριστερό θέλει να γυρίσει. Την παίρνει ο Ζαφίρης του Τζέρικο! Κόλλο Πάοκ με τον Ζαφίρη! 1-2 δικέφαλος! Από λάθος των Ουκρανών ο Ζαφίρης πλασάρει εύστοχα να τα γκολ των Ελλήνων διεθνών και του Κωνσταντέλια και του Ζαφίρη. Και 1-2 Πάοκ του 38. Κόλλο Πάοκ! Γκολ για το δικέφαλο με τον Σαντά Μαρία! 1-3 ο Πάοκ με το μακρινό σουτ του Γάλλου αρκετά μέτρα εκτός περιοχής, δυνατό εφήβολο στην γωνία του Ουκρανού που δεν μπόρεσε να αντιδράσει. Πρώτη τελική για τον Πάοκ στο δεύτερο μήχρονο και γκολ. Τέλος αγώνα ο Πάοκ κερδίζει. Δυναμό Κιέβου.

Χαίρετε, χαίρετε. Καλημέρα, καλησπέρα. Ό,τι προτιμάτε. Καλά ξημέρωσα, σε κάθε περίπτωση. Πολύ καλά. Ολοκληρώθηκε χθες η βραδιά με αυτό το 2-2 του Παναθηναϊκού και το ΠΑΟ και του ΠΑΟ και έκαναν, έβαλαν τις βάσεις πρόκρισης. Μια χαρά τα πήγαμε. Επόμενη Πέμπτη για να σφραγίσουν την παρουσία τους στην επόμενη φάση. Έχουμε πραγματάκια να πούμε. Έχουμε και τα χθεσινά τα αγωνιστικά να τα συζητήσουμε. Έχουμε και μπόλικα μεταγραφικά. Έχουμε τον Κάγκουα που είναι πολύ κοντά στον Παναθηναϊκό. Είναι στην τελική ευθεία αυτή η μεταγραφή. Στον Ολυμπιακό ανακοίνωθηκε ο Σάλιακας. Υπάρχουν πάρα πολλά ονόματα. Κάθε μέρα βγαίνει ένα με δύο. Βγαίνουν ένα με δύο. Και το ζήτημα είναι ότι ισχύουν κιόλας. Δεν είναι ότι βγαίνουν για να βγαίνουν. Τουλάχιστον τα περισσότερα εξ αυτά ισχύουν. Υπάρχει μια βάση. Χθες είχαμε Λιβάκοβιτς για το τέρμα. Έχει βγει και του Μάγερ για τα χαβ, θα το συζητήσουμε και αυτός παιδί της Ζάγκρεπ είναι, της Δυνάμου Ζάγκρεπ, βοηθάει το ότι έχει υποβιβαστεί η Βόλσπουργκ, δεν βοηθάει το βιογραφικό του, το οποίο είναι πολύ βαρύ και συνιστά μια πολύ δύσκολη περίπτωση για κάθε ομάδα που θα ενδιαφερθεί. Η ΑΕΚ ψάχνει τον χαβ, τον Αντιπινέδα, μια ΑΕΚ η οποία ξεκίνησε από χθες το δεύτερο κομμάτι του βασικού σταδίου της προετοιμασίας. Ο Άρης έκλεισε Παλάσιος, κινείται το πράγμα. Έχουμε και φιλικά, 8 η ώρα σήμερα. Ο Ολυμπιακός το πρώτο τελευταίο του φιλικό απέναντι στην Αντβέρπ. Με Νέαρχο Κυριαζόπουλο στη ρυθμίση του και τις μουσικές επιλογές, τον Σωτήρη Ταμπάκο να οργανώνει την παραγωγή, Μανώλης Μουσουράκης στο μικρόφωνο. Θα πάμε παρέουλα μέχρι και τις 2. Δεν είμαι μόνος μου, έχουμε παρέουλα και την B365.

Με αρκετά κοινά σημαία, η βάση που έβαλαν χθες Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ. Θέλω να πω, αμφότεροι ξεκίνησαν με ένα 10 λεπτάκι έτσι, σχετικά νοθρά. Επίσης και οι δύο ολοκλήρωσαν το παιχνίδι τους σχετικά νοθρά, πάνω κάτω για ένα 20 λεπτό. Το βασικό βέβαια ήταν ότι και οι δύο για το μεγαλύτερο διάστημα των αναμετρήσεών τους, αυτό το ενδιάμεσο ανάμεσα στο 10 λεπτάκι και το 20 λεπτάκι που ανέφερα, ήταν απόλυτα κυρίαρχοι με διαφορετικό τρόπο. Δύο νεοδυμητές ομάδες, έτσι, με νέους προπονητές. Όλα αυτά πρέπει πάντα μαζί με τα βαριά πόδια που έχουν αυτή την περίοδο οι ομάδες να τα έχουμε υπόψη.

0: Είναι εμφανές ότι ο ΠΑΟΚ ακόμα αναζητά την ομοιογένεια ανασταλτικά. Λογικό, όπως είπαμε, για κάθε σύνολο με νέο προπονητή και κυρίως με πολλές νέες μονάδες από τη μέση και πίσω. Εκεί ήταν και τα πια προβληματάκια έδειξε ο Δικέφαλος του Βορράς και τα δύο γκολ. Εξάλλου από εκεί μπήκαν, από το όριο της μεγάλης περιοχής, χάθηκαν τα μαρκαρίσματα. Αλλά ναι, αυτή την ομοιογένεια που αναζητά ακόμα πίσω ο ΠΑΟΚ την είχε, την έχει μέσω επιθετικά και όχι απλά στο επίπεδο ομοιογένειας αλλά και στο επίπεδο ποιότητας που είναι τεράστια με Κωνσταντέλια και όχι μόνο. Αλλά κυρίως Κωνσταντέλια, τι έκανες πάλι ρε εσύ? Ασίστ με ρουλέτα. Πραγματικά ώρες ώρες, όχι ώρες ώρες, κάθε ώρα, κάθε στιγμή χαίρεσαι να το βλέπεις. Ένας ΠΑΟΚ με βασικό του νέο γνώρισμα το pressing, εκφρασμένο και από τους μπροστά αλλά και από τον Ζαφίρη, ο οποίος είναι πολύ απελευθερωμένος με λύση. Ξεκινήσαμε χρονικά από τον ΠΑΟΚ, αφού αυτός μπήκε πρώτος στην μάχη, αλλά και ο Παναθηναϊκός έδειξε πολύ καλά δείγματα γραφής, επενδύοντας την κυκλοφορία και στη γρήγορη κυκλοφορία, άμεσο παιχνίδι με την μπάλα κάτω. Όποτε ήθελε έφτιαχνε φάσεις σε αυτό το καλό του διάστημα. Ακόμα και όταν άλλαξαν όλοι από τη μέση και μπροστά, όχι όλοι, ένας έμεινε, ο Καμαρά, και ίσως δεν είναι τυχαίο ότι ακόμα και όταν έγιναν αυτές οι αλλαγές, ο Παναθηναϊκός, okay, όχι στον ίδιο βαθμό, αλλά συνέχισε να βγάζει πολύ ωραία πράγματα. Θα είναι βαρόμετρο, φαίνεται αυτό, ο Καμάρα για το παιχνίδι του Παναθηναϊκού, παίζοντας μπροστά από τα στόπερ, παίρνοντας την πρώτη πάσα ώστε να φτιάξει παιχνίδι. Εγώ λέω ότι ενδεχομένως να χρειάζεται και μια καλύτερη κάλυψη στο κομμάτι του αμυντικού transition. Δεν φάνηκε αυτό χθες το πρόβλημα. Το λέω μήπως φανεί στα επόμενα, στα παιχνίδια που ο αντίπαλος, ξέρετε, θα είναι λίγο πιο, αν όχι πιο δυνατός από τη μέση και μπροστά, να έχει ένα τέτοιο τρόπο παιχνιδιού που θα μπορεί να δημιουργεί τέτοιου είδους προβλήματα. Έχουμε πραγματάκια λοιπόν να πούμε. Προς το παρόν πάμε να πάρουμε μια μικρή ανασούλα, να ακούσουμε κάτι και επιστρέφουμε.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
3: Απίστευτη, αλλά πέρα για πέρα αληθινή. Την επιβεβαιώσαμε. Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
2: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
3: Σωστά. Και είναι καταπληκτικό, αφού η προσφορά πρώιμης πληρωμής ισχύει και για το Bet Builder. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
2: Ξεκάθαρο. Μπορείτε να δείτε την προσφορά πρώιμης πληρωμής και θα καταλάβετε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
5: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
4: Και το κινητό πάντως, ε? Το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
5: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
4: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
5: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
4: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
6: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
4: Σιγά μη τα άφηνα.
6: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
7: Το μέλλον σου δεν είναι πεδίο πειραματισμού. Είναι στρατηγική επιλογή.
8: Για σπουδές ψυχολογίας επιλέγεις New York College. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester, με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και άμεση εγγραφή στο Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων. Υπό την ακαδημαϊκή διεύθυνση της διακεκριμένης Βρετανίδας Dr. Svensson. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. NYC.gr.
9: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
10: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
11: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στις 12 του Σεπτέμβρη θα γίνει κάτι μοναδικό.
12: Στο Telecom Center Athens.
11: Νέα παράσταση, εξωγήινος η επιστροφή με τον Αλέξανδρο Σουβέλα. Για μία και μοναδική παράσταση στην Αθήνα σας περιμένουμε. Γουρνοπούλες, ψητά της ώρας, ζωντανή μουσική, χορευτικά συλλόγων δεν θα έχουμε. Μόνο έναν άνθρωπο να λέει αστεία για 2 ώρες. Η αίθουσα κλιματίζεται. Τηλέφωνο για ρεζερβέ μέσω more.com, παίρνετε δηλαδή τα εισιτήριά σας. Εξωγήινος η επιστροφή. Στις 12.09
12: στο Telecom Center Athens.
13: Χορηγός επικοινωνίας bwinSport FM 94,6.
1: bwinSport FM 94,6.

έχει, Κώστα, δεν έχει βγει ακόμη η ημερομηνία για το πρώτο παιχνίδι του Ολυμπιακού. Αν θα είναι 4 ή 5, το τσέκαρα και εγώ πριν από λίγο. Δεν έχει βγει κάτι. Η ρεβάνς είναι δεδομένη στις 11 του μήνα, και αυτό διότι στις 12 είναι ο ευρωπαϊκός τελικός του Super Cup. Το τονίζω διότι έχουμε και τον ελληνικό εκείνη τη μέρα, ανάμεσα σε ΑΕΚ και σε ΟΦΗ. Επόμενη Πέμπτη η ρεβάνς, θυμίζω ώρες, 9 παραδέρτο ΠΑΟΚ Δυναμό Κιέβο και 9.30 Παναθηναϊκός Πάξη. Πέρα από τις προκρίσεις, θέλουμε και βαθμούς. Θες ήταν μια εξαιρετική μέρα σε αυτή την προσπάθεια της χώρας μας. Συνολική προσπάθεια, από ό,τι φαίνεται. Να δούμε. Να ανέβει, να πιάσει την δεκάδα, να ανέβει δεκάτη θέση. Χθες με αυτό το 2-2 πήραμε 400 βαθμούς. Είμαστε στο μείον 2.413. Μας χωρίζουν 2.413 ποντί από την δέκατη θέση, που είναι η Τσεχία, και 1.713 από την 11η που είναι η Πολωνία. Εμείς είμαστε 12η, οπότε είναι στα πόδια μας να πιάσουμε δεκάδα. Και τι θα σημαίνει αυτό? Αυτό θα σημαίνει ότι ο πρωταθλητής θα έχει εξασφαλισμένη παρουσία στη League Phase του Champions League. Αυτό σημαίνει ότι ο δεύτερος θα είναι στον δεύτερο προγραμματικό γύρο του Champions League. Ο κυπελούχος θα είναι στη League Phase του Europa League. Ο τρίτος στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League και ο τέταρτος στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference. Καλό είναι.

Στο site μπορείτε να διαβάσετε και την αναλυτικότητα τη συνέντευξη που παραχώρησε ο Χωσέ Λουίς με την Λιμπαρστούς, απεσταλμένος ρεπόρτερ του Ολυμπιακού. Έχει μιλήσει για πολλά, έχει μιλήσει και για τα μεταγραφικά, έχει μιλήσει και για την λίστα. Το έχει αφήσει ορθάνοιχτο το να γίνουν προσταφαιρέσεις. Καλά, το γνωρίζαμε, απλώς όταν βγαίνει και από τα χείλη του πλέον αρμόδιου, έχει μια βάση παραπάνω. Και προσθήκες δηλαδή, και πωλήσεις και αποχωρήσεις μέχρι να κλείσει το μεταγραφικό παράθυρο. Μίλησε και για Σάλιακα, έχει μιλήσει και για το θέμα των κλειστών αμυνών, ένα πρόβλημα που αντιμετώπισε κατά κόρον και πέρσι ο Ολυμπιακός, κυρίως πέρσι. Τι έχει πει? Έχει πει ότι την ιδέα μου θα τη δείτε όταν τα παιχνίδια θα αρχίσουν εν ώψη της νέας περίοδου, όταν θα αρχίσει να παίζεται μπάλα δηλαδή, από ό,τι μεταφέρουν και οι ρεπόρτερ και ο Ηρακλής Αντίπας που παρακολουθεί εκ του συνέγγυση στην προετοιμασία του Ολυμπιακού. Δουλεύονται και διαφορετικοί τρόποι πλέον, όχι μόνο σέντρες από τα πλάγια, με την μπάλα κάτω και κάθε το παιχνίδι.

Τα έχετε ακούσει από νωρίτερα για τη συμφωνία του Άρη με τον Σεμπάστιαν Παλάσιος. Μια πάρα πολύ δυνατή κίνηση. Οκ, δεν είναι στην πρώτη νιώτη ο Παλάσιος. Στα 34 αισίως, ως

Όσο η περσινή σεζόν, τα περσινά δείγματα γραφής είναι ικανά για να πείσουν κάποιον που έχει αμφιβολίες, μπορεί σαφώς να προσφέρει στον Άρη. Πέρσι 24 συμμετοχές στο πρωτάθλημα, 6 γκολ, 8 assist. Αν βάλουμε και ακόμα 5 συμμετοχές στα play-off, όπου okay, σιγά σιγά έχει αρχίσει και έσβηνε το πράγμα για τον Λεβαδιακό, ακόμα ένα γκολάκι, ακόμα ένα γκολάκι και στο κύπελο. Γενικά μια χαρά ήταν η περσινή σεζόν για τον Άρη, για τον Παλάσιος, και θα βοηθήσει και τον Άρη, ο οποίος okay, για στόπερ κινούταν, αλλά μας προέκυψε σήμερα του Παλάσιος.

Πριν από λίγο μας προέκυψε και ένα όνομα για τον Αστέρα Τρίπολης και γνωστό όνομα. Έχει περάσει από τα ελληνικά γήπεδα. Ο Μπρόρσον, για τα στόπερ είναι και εκείνος. Ο Σουηδός στόπερ που είχε παίξει στον Ατρόμητο την περασμένη σεζόν στον Αποέλ. Συμπαθητική σεζόν, με καμιά τριανταριά συμμετοχές είχε. 29 για την ακρίβεια και μία assist.

Ο Αστέρας, ο οποίος έχει πάρει για τα στόπερ τον Τζόρνταν Σίλβα, τον στόπερ τον πρώην του Όφη, ο οποίος ήταν και εκείνος επί της ουσίας που τον είχε αποκλείσει σε αυτόν τον ιστορικό ημιτελικό κυπέλλου. Πρόπερς έχει πάρει τον Χρυσόπουλο από την ΑΕΚ και από εκεί πέρα κινήσεις πολλές και δυνατές και στην άμυνα και από την μέση και μπροστά. Γενικά υπάρχει μια ολική αναδόμηση και σε επίπεδο ρόστερ και σε επίπεδο στελεχειακού δυναμικού. Στους αρκάδες έχουν εμπεδώσει ότι η περσινή σεζόν δεν πήγε καλά. Και όχι απλά το έχουν εμπεδώσει, έχουν κάνει τουλάχιστον θεωρητικά εξαιρετικές κινήσεις. Τώρα όλο αυτό πώς θα φανεί εντός αγωνιστικού χώρου. Okay. Μιλάμε τα γνωστά κλισέ. Χθες μάλιστα ξεκίνησαν και τα φιλικά. Είχαν και μια νίκη, έδειξαν και εκεί ωραία πραγματάκια. Και το λέω αυτό διότι το πήρε το μάτι μου. Τα δείχνει γενικά τα φιλικά του Αστέρα. Το κανάλι της ομάδας στο YouTube. Δηλαδή, αν μπείτε στο YouTube του Αστέρα, θα το έχει όλο το φιλικό και έχει και τα επόμενα και αύριο νομίζω έχει ένα φιλικό με την, ναι, με την Μπέρσχοτ. Χθες ο Ριέρα, αυτός ήταν ο πρώτος σκόρερ για τον Αστέρα, σε αυτό το 1-0

Αλλά ναι, γενικά γίνονται κινησούλες. Ο Βόλος χθες πήρε τον Λεκούς. Αριστερό μπακ είναι, Γάλλος είναι. Ουσιαστικά να μοιράζεται τη θέση με τον Μενιτίλ, ο οποίος μετακόμισε, θυμίζω, από τον Άρη στον Βόλο. Ο Ηράκλης πήρε στόπερ, Ιωάννα Ρους, 29 ετών. Γίνεται το πράγμα. Άντε, σιγά σιγά πλησιάζουμε και προς τη σέντρα σε περίπου ένα μήνα.

με το τραγουδάκι Break και επιστρέφουμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε και τα ρεπορτάζ. Πρώτα με Παναθηναϊκό, Νίκο Αθανασίου, να τα πούμε για χθες. Και όχι μόνο, διότι υπάρχουν και μεταγραφικά ζητήματα και ο Κάγκουα και αποχωρήσεις. Οπότε επιστρέφουμε και τα λέμε.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Από σήμερα το μεσημέρι μέχρι και τις προμεσημβρινές ώρες του Σαββάτου αναμένεται κακοκαιρία στις περισσότερες περιοχές της χώρας με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Στην Αττική θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες σήμερα το απόγευμα και το βράδυ. Για αύριο Σάββατο τα φαινόμενα θα περιοριστούν στην ανατολική και νότια περιοχή της χώρας και θα είναι τοπικά ισχυρά στην κεντρική και βορειοεύεια και στο βόρειο-βορειοανατολικό Αιγαίο. Την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου συγκάλεσε ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας παρουσία του αρμόδιου υπουργού. Σε ανακοίνωση επισημαίνεται ότι ο Εθνικός Μηχανισμός βρίσκεται από χθες σε πλήρη κινητοποίηση. Στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα επικεντρωθούμε στους μικρομεσαίους επιχειρηματίες και τους ελεύθερους επαγγελματίες, τόνισε σε συνέντευξη ο Πρωθυπουργός. Ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε την ακρίβεια ως μια μεγάλη δοκιμασία για τα ελληνικά νοικοκυριά. Όπως είπε σε συνέντευξη στο Open, θα μοιράσουμε και το τελευταίο ευρώ που μπορούμε να διαθέσουμε. Απέκλεισε για μία ακόμα φορά το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών. Συνεχίζεται στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Το μεσημέρι αργότερα θα μιλήσει ο Πρωθυπουργός, ενώ θα τοποθετηθεί και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Όλα τα ενδεχόμενα εξετάζει η αστυνομία σε σχέση με το θάνατο γυναίκα 41 ετών στη Σύρο. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, το θύμα μετέβη σε οικία ζευγαριού, ενώ είχε μαζί της μαχαίρι. Υπήρξε λογομαχία και ακολούθησε συμπλοκή με τον άντρα να τραυματίζει με μαχαίρι τη γυναίκα στην πλάτη. Ο ίδιος υποστήριξε ότι μαχαίρωσε τη γυναίκα ενώ βρισκόταν σε άμυνα. Η σύζυγός του αφέθηκε ελεύθερη. Ο στρατός του Ιράν ανακοίνωσε ότι έπληξε με ντρόουν εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται από τον Αμερικανικό στρατό στο Μπαχρέιν και την Ιορδανία, σε ανταπόδοση για τους βομβαρδισμούς των ΗΠΑ στην επικράτεια του Ιράν. Και ο καιρός νεφώσει σήμερα στην Αττική με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Μέχρι 30 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος, και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
4: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
3: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
4: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
3: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
4: Η στιγμή σου είναι τώρα. Η BMW σειρά 1 120 συνδυάζει δυναμική σχεδίαση, 170 ύπους και M-Sport πακέτο εξοπλισμού, προσφέροντας την οδηγική εμπειρία που μόνο μια BMW μπορεί να σου χαρίσει. Τώρα είναι η ιδανική στιγμή να την αποκτήσεις ετοιμοπαράδοτη με νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ. Επισκεφτείτε σήμερα την BMW Σφακιανάκης, κλείστε το test drive σας και ζήστε την εμπειρία. Μάθετε περισσότερα στο bmwpavlasfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Time out για Θράκων.
6: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
5: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
6: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
7: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφίδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
8: Υπάρχουν διαδρομές που απλώς τις ακολουθείτε. Υπάρχουν όμως και διαδρομές που σας εκφράζουν. Το νέο Jeep Compass είναι σχεδιασμένο για κάθε προορισμό με την ποιότητα και τον αυθεντικό χαρακτήρα της Jeep. Αποκτήστε το νέο Jeep Compass ετοιμοπαράδοτο στη Βελμάρ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Νέο Jeep Compass. Η διαδρομή ξεκινά από τη Βελμάρ.
9: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: Bwin Sport FM 94,6.

Εδώ είμαστε, Big Wings Sport FM 94,6. Παρεούλα μέχρι και τις 2. Με Νέρχο Κυριαζόπουλο στη ρυθμιστική και τις μουσικές επιλογές. Τον Σωτήρη Ταμπάκο να οργανώνει την παραγωγή. Μανώλης Μουσουνάκης στο μικρόφωνο. Για τον πολύ ευγενικό φίλο που έστειλε πριν το μήνυμα, απάντησε ο ίδιος ο Κώσο Βερνίκος. Πριν από λίγο, πριν από κάνα 50 λεπτό, έχει γίνει αυτή η ανάρτηση, μια ωρίτσα. Για το πρώτο παιχνίδι του Ολυμπιακού. 4 τελικά του Αυγούστου στις 9. Δεν έχει ανέβει κάτι ακόμα στην διοργανωτική αρχή. Αλλά το έγραψε ο Κώσο Βερνίκος, οπότε προφανώς είναι επίσημο ισχύ. 4 Αυγούστου Ολυμπιακός στις 9 απέναντι στην ΑΕΜ στο Καραϊσκάκης, έτσι, η ρεβάνς στις 11 του μήνα.

Ναι, είναι και μια μέρα σήμερα στον απόϊχο του Παγκόσμιου Κυπέλλου. Αυτές οι μέρες ακόμα μας περιτριγυρίζει. Φαντάζει μια αιωνιότητα ότι έχει περάσει από την περασμένη Κυριακή. Ωστόσο, πολλοί προπονητές έφυγαν, πολλοί έρχονται και το σημαντικό είναι ότι συνιστούν και σπουδαία ονόματα και αφορούν κυρίως τις ευρωπαϊκές ομάδες, τις ευρωπαϊκές χώρες, που έτσι κι αλλιώς τα τελευταία χρόνια έχουν μετατρέψει το Παγκόσμιο Κύπελλο σε κάτι σαν Euro και τουλάχιστον και πάλι σε θεωρητικό επίπεδο με αυτούς τους προπονητές. Η επόμενη μέρα φαντάζει πολύ ευίωνη. Σήμερα λοιπόν θα έχουμε τα επίσημα για Κλοπ στην Γερμανία, ο οποίος Κλοπ επιστρέφει στους πάγκους αρκετά γρήγορα, έχει υπογράψει μέχρι το 30. Ο Πεπ δεν δέχεται να πάει Ιταλία. Εντάξει, τα ρεπορτάζ είναι λίγο αντικρουόμενα. Κάποια υποστηρίζουν ότι εντός Ιταλικής Ομοσπονδίας υπάρχουν φωνές που δεν συνηγορούν για τους λόγους τους, κυρίως οικονομικούς, προς αυτή την πρόσληψη. Κυρίως, okay, κακά τα ψέματα, είναι απόφαση Πεπ. Νομίζω, αν τελικά δεν προχωρήσει αυτή η συνεργασία, επειδή okay, αλλάζουν αυτά. Η Γαλλική Ομοσπονδία έχει πει ότι την Τρίτη ανακοινώνει προπονητή. Δεν έχει πει ποιον. Γνωρίζουμε ότι θα είναι Ζιντάν. Φαμπόμελ θυμίζω στο Βέλγιο.

Θα μεταφέρω τα μηνύματά σας και τα ερωτήματά σας. Αρκετά αφορούν το τι προέκταση θα έχει η μεταγραφή του Κάγκουα στον Παναθηναϊκό, εάν ολοκληρωθεί φυσικά. Αν είναι ο Αντι Γένσεν, αν θα αποκτηθεί κάποιο άλλο χαφ, θα τα ρωτήσουμε όλα στον Νίκο Αθανασίου.

Κατά τα άλλα, φυσικά γίνονται πραγματάκια και στο εξωτερικό, σε μεταγραφικό επίπεδο. Εδώ γίνονταν κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου, που συνήθως δεν γίνονταν τα προηγούμενα χρόνια κάτι τέτοιο. Ωστόσο, καταλαβαίνει κανείς ότι τώρα με την διευρυμένη μορφή που είχε το Παγκόσμιο Κύπελλο, τόσες πολλές μέρες ήταν αναγκασμένες οι ομάδες να τρέξουν κάποιες διαδικασίες λίγο πιο σύντομα. Πάντως και μετά την ολοκλήρωση έχουν τονωθεί ακόμα περισσότερο τα πράγματα. Η Τσέλσι έχει κλείσει και στόπερ, και αλήθεια είναι ότι στα στόπερ γενικά τα τελευταία χρόνια χρειάζονταν μια αναβάθμιση η ομάδα από το Λονδίνο. Ο Λακρουά νομίζω μπορεί να την προσφέρει ένα deal στα 60 εκατομμύρια. Θυμίζω ότι η Τσέλσι είχε πάρει ήδη τον Ρότζερς προχθές σε ακόμα μια τεράστια κίνηση στα χαφ στο αγγλικό ποδόσφαιρο. Πάρα πολλά εκατομμύρια που δίνονται για τα χαφ από τη μία ομάδα στην άλλη. Όλες αυτές τις περιπτώσεις 100 εκατομμύρια και βάλε. Έχει πάρει από πέρυσι τον Κουεντά, ο οποίος παρέμεινε δανεικός στην Sporting. Αυτός ο Διαολάκος, ο οποίος είχε εξαιρετική παρουσία, τον έχει τσιμπήσει η Τσέλσι, που για την ίδια θέση έχει και άλλους. Παραελπίδες εκεί πέρα, έχει και τον Εστεβάο, έχει και άλλους γενικά. Και φυσικά έχει πάρει και τον Παλέστρα. Τώρα, στα δικά μου μάτια, ένα ερώτημα έχει να κάνει με το σύστημα που θα παίζει ο Τσάμπι Αλόνσο. Στη Ρεάλ είδαμε ότι άφησε στην άκρη το αγαπημένο του 3-4-3 που είχε στην Leverkusen. Να το δούμε, επειδή αυτό θα έχει προέκταση και στο πώς θα χρησιμοποιηθούν όλοι αυτοί οι παίκτες που έχει στην Chelsea.

Κατά τα άλλα, η Φενέρ κινείται για τον Λεάο. Δίνει πολλά εκατομμύρια. Εκείνο βέβαια που μας αφορά λίγο περισσότερο είναι ότι μια ενδεχόμενη τέτοια μετακίνηση θα ανοίξει ακόμα περισσότερο την όρεξη της Μίλαν για τον Καρέτσα. Γενικά γίνεται πάρα πολύ μεγάλη μάχη μεταξύ Μίλαν και Ντόρτμουντ για τον Έλληνα διεθνή.

στη Μίλαν, στην οποία θα παραμένει όπως γνωρίζαμε και επίσημα πλέον ο Λούκα Μόντριτς, ο Αιθαλής Λούκα Μόντριτς, μέχρι και το 27 για ένα έτος.

0: Να το. Και επίσημο.
1: Κλοπ μέχρι το 2030 στον πάγκο της Εθνικής Γερμανίας, με τον Κλοπ να ποζάρει περί χαρίς εκεί. Του πάνε. Του πάει ο ρουχισμός της Γερμανίας. Εντάξει, Γερμανός είναι άνθρωπος. Έχει κάνει και τις πρώτες του δηλώσεις από ό,τι βλέπω. Θα έχει συνεργάτες τον Κράβιετς, τον Λίντερς, τον Μπέντερ. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός χθες έκανε το πρώτο βήμα βάσης με πολύ καλά στοιχεία, αναχρονικά διαστήματα, αλλά έχει και μεταγραφικά. Προφανώς, βέβαια, θα πούμε πρώτα για τα αγωνιστικά. Γεια σου, Νικό.
2: Γεια σου, Μανώλη μου. Καλημέρα. Τι κάνεις, είσαι καλά?
1: Είμαι καλά, είμαι καλά. Καλά είναι και ο Παναθηναϊκός για πρώτο παιχνίδι.
2: Μια χαρά ήταν. Μια χαρά. Κοίταξε να δεις. Εδώ είναι, όπως είπα και χθες το βράδυ, ένα φεγγάρι που έχει δύο διαφορετικές όψεις. Προφανέστατα, το μεγαλύτερο του κομμάτι είναι φωτεινό, γιατί ο Παναθηναϊκός έκανε τη δουλειά, πέρασε από την έδρα της Πάξη, νίξε 2-1, έκανε το πρώτο βήμα για την πρόκλησή του στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League, είχε καλά διαστήματα στο παιχνίδι του, με εξαίρεση το πρώτο δεκάλεπτο και ένα διάστημα από το 60 μέχρι το 70 ήταν καθολικά ανώτερος από τους Ούγγρους, δημιούργησε πάρα πολλές ευκαιρίες. Είχε διαφορετικούς πρωταγωνιστές, πάντα μέσα από την αγωνιστική ταυτότητα του Νίστρου, πράγματα τα οποία βλέπαμε στα φιλικά, είδαμε και σε έναν καλό βαθμό και στο χθεσινό παιχνίδι. Αυτή είναι η φωτεινή πλευρά, γιατί υπάρχει και μια πλευρά που είναι σκοτεινή, τέλος πάντων θα μπορούσε να είναι πιο φωτεινή, και έχει να κάνει με την αποτελεσματικότητα του τριφυλιού που ήταν σε χαμηλά επίπεδα, δηλαδή το χθεσινό μάτσο τώρα, για να είμαστε δικαίοι, ένα παιχνίδι που έχει την εικόνα για ένα 5. Ναι. Αυτό είναι το δίκαιο αποτέλεσμα. Ο Παναθηναϊκός έχασε πάρα πολλές ευκαιρίες. Το τέτατέ του Αντίνο στην αρχή του μάτς, το τέτατέ του Τετέι, εκείνο του Πελίστρη, ο οποίος μάλλον κάνει κάποιο τάμα τώρα, κάνω λίγο πλάκα έτσι μην παρεξηγηθώ, Ιούλιο, σε καλοκαιρινά προκριματικά να χάνει ένα τέτοιο τέτατέ. Με αποκορύφωμα την αδιανόητη ευκαιρία του Γιάνκουσιτς, όπου εκεί για να μην νομίζει κανείς ότι έχω προηγούμενα με κάποιον παίχτη, έτσι όπως έλεγα και για τον Τετέι στο φιλικό με τον Άγιαξ που το έβαλε, ότι έπρεπε να δώσει την μπάλα δίπλα του στον Γιάνκουσιτς για να σιγουρέψει τον γκολ. Το ίδιο προφανές θα έπρεπε να κάνει χθες και ο Κροάτης. Το είπε έτσι και αλλιώς και ο Τζέικοπ Νίστρουπ στις δηλώσεις του μετά το παιχνίδι. Γιατί το ποδόσφαιρο είναι λίγο ύπουλο κάποιες φορές, αν δεν το σέβεσαι. Δηλαδή, σπάει την μπάλα ο Γιάνκουσιτς στο Ντετέι 0-3 στο 60, καληνύχτα. Το μάτς μετά θα ανοίξει ακόμα περισσότερο. Ήδη όταν άνοιξαν οι χώροι από τους Ούγγρους, ο Παναθηναϊκός έφτανε πολύ πιο εύκολα στην αντίπαλη περιοχή. Γιατί να είναι το μάτς 3-0 στο 60, ο Παναθηναϊκός κάνει ένα κακό δεκάλεπτο. Από το 60 μέχρι το 70 δέχεται ένα γκολ με μια καταπληκτική ενέργεια του συνομιλικού μου του Μπόντε, έτσι, ο οποίος άδειασε εκεί το τουμπά.
1: Ρε εσύ, τι 39, τι 39 χρονών, τι 39 χρονών λέω είναι.
2: Τι εννοείς?
1: Ότι ακραίο, ναι, μπράβο του.
2: Ακραίο και δεν είναι και κανένας αθληταράς από ό,τι είδαμε νομίζω.
1: Πλασεδάρα.
2: Οπότε πλασεδάρα, καταπληκτική, τρίπλα στο τουμπά, καταπληκτική. Εντάξει, ήταν σε κακό βράδυ.
1: Πάντως, ναι, πω. Καταλαβαίνω πως το λες, συμφωνώ 100%. Η λογική...
2: Α, για να το τελειώσω, Μανώλη μου, και μου λες ό,τι θέλεις. Και αντί να είναι το μάζι λοιπόν 3-0 στο 60, γίνεται αυτή η φάση, 1-2 στο 70, χάνει και άλλες ευκαιρίες ο Παναθηναϊκός και γίνεται και μια φάση στο 93 να φάω έξω από την περιοχή που αν η μπάλα εκεί περάσει από το τείχος, γίνεται 1-2-2 και λες τώρα εδώ τι έχει γίνει. Από αυτή την άποψη το λέω και ένα πάρα πολύ καλό μάθημα, έτσι ότι όταν έχεις τόσο πάρα πολλές ευκαιρίες, κάνε γκολ έστω τις μισές, βάλε 4 να πάμε παρακάτω. Εντάξει, είναι τεράστια η διαφορά των δύο ομάδων. Κι αν ο Παναθηναϊκός είναι σοβαρός, δεν έχει όρεξη για περιπέτειες στην άλλη πέμπτη, θα περάσει με δύο νίκες και θα περάσει και με ένα μεγάλο σκορ. Τώρα μπορείς να μου πεις ό,τι γουστάρεις.
1: Κοίτα, για το Γιάνκουσιτς ήθελα να σου πω ότι.
2: Ναι.
1: Εντάξει, πρέπει να έχουμε και στην άκρη του μυαλού μας, ξαναλέω, συμφωνώ 100% με αυτό που είπες, ότι ήταν και το πρώτο του ευρωπαϊκό παιχνίδι, έτσι, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Είναι 20 ετών. Θέλει και ο ίδιος να φανεί λίγο.
2: Πολύ καλό μάτς έκανε.
1: Ναι, πολύ δραστήριος. Καλά, ξέραμε ότι ήταν εξαιρετικός τεχνικά. Απλά ίσως κάποιες φορές έκανε το κάτι παραπάνω, λίγο ημιτελείς προσπάθειες.
2: Τρομερή συνέπεια στο ανασταλτικό κομμάτι. Έχει γυρίσει 3-4 φορές αριστερά-δεξιά. Έχει κόψει κάτι επικίνδυνες επιθέσεις των Ούγγρων. Γενικά ο Παναθηναϊκός ήταν λίγο επιπόλαιος. Όχι μόνο στα τελειώματά του. Υπήρξαν και τουλάχιστον 7-8 προϋποθέσεις που, αν θυμάμαι καλά, έχουμε μετρήσει. Που αν γινόταν το απλό, μία απλή πάσα στο σωστό χρόνο, με τη σωστή δύναμη, στο σωστό χώρο, ο Παναθηναϊκός έχει βγάλει ακόμα περισσότερες ευκαιρίες, όπως έγινε για παράδειγμα στη φάση του δεύτερου γκολ. Ποτέ έχει δύο επιλογές, δεν κάνει καμία από τις δύο και μέσα από την κόντρα βγαίνει ο Αντίνο, ο κορυφαίος του Παναθηναϊκού χθες μαζί με τον Καμάρα. Μπράβο στον διαιτητή που ήταν τσάκαλος και είδε ότι η μπάλα έχει πάει από παραμπάλο από κακό παίκτημα.
1: Και τα λέγαμε χθες, εκεί... Μην κάτσε καμία διαφάση.
2: Πραγματικά. Έσπευσε να το καθαρίσει και ο Τόπης σήκωσε τη σημαία πριν καν ολοκληρωθεί η φάση, τίποτα. Δηλαδή μαχαίρι, μην κάνει καν το πλασιό. Αντίτο, το είδε ο διαιτητής, το αντιλήφθηκε, μπράβο του. Και έτσι ο Παναθηναϊκός έφτασε στο δεύτερο γκολ. Για τον Γιάνγκουτς λοιπόν έλεγα ότι είναι και έκανε πάρα πολύ καλό παιχνίδι. Αλλά εκεί όποιος και να είναι, είτε είναι ο Γιάνγκουτς, είτε είναι ο Σισε, είτε είναι ο Μέση, είτε είναι ο Ρονάλντο, συμφωνούμε όλοι ότι παίζει πολύ πιο σημαντικό ρόλο και είναι 100 φορές πιο σημαντικό να γράψει το ομαδικό ταμπλό 3 από το να γράψει το όνομα πίσω στην πλάτη 1. Εντάξει, δώστε ναι. Να τελειώνουμε, να πάμε παρακάτω.
1: Επίσης, Νίκο, αρκετά ελπιδοφόρο ήταν ότι όταν έγιναν οι αλλαγές και οι 5, έτσι, ο Παναθηναϊκός συνέχισε να επενδύει στην κυκλοφορία, να βγάζει φάσεις, όχι στον ίδιο βαθμό, αλλά ακόμα στοιχεία που δουλεύει ο Νίστρο που τα βλέπαμε εντός αγωνιστικού χώρου, που δεν είναι εύκολο αυτό με νέο προπονητή να γίνεται.
2: Ισχύει. Και τα παιδιά που μπήκαν μέσα, τα περισσότερα από αυτά έδωσαν πράγματα στον Παναθηναϊκό, δηλαδή ακόμα και ο Πελίστρη, που έχασε πάλι την ευκαιρία τη μεγάλη να βάλει το τρίτο γκολ για τον Παναθηναϊκό. Ήταν μέσα στο μάτς, ήταν δραστήριος, βγήκε στους σωστούς χώρους. Εντάξει, πάντα το ζητούμενο για τους εξτρέμ θα είναι η ουσία. Έτσι, ο Κοντούρης επίσης βοήθησε και έδωσε πράγματα στη μεσαία γραμμή του Παναθηναϊκού και γενικά θα πρέπει να έχουμε κάτι στο μυαλό μας. Σε αυτή την εποχή, ναι, προφανώς πάντα το πιο σημαντικό είναι να κάνεις τη δουλειά. Να παίρνεις τις νίκες, να περνάς και να προχωράς. Δεν πρέπει να ξεχνάμε το πρώτο επίσημο παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Ακόμα και αν ακούγεται ως δικαιολογία, τα πόδια είναι αρκετά βαριά. Το λένε και οι ίδιοι παίκτες του Παναθηναϊκού. Δεν έχουν πέσει οι ρυθμοί αισθητά, έτσι, γιατί εκεί θέλει ο Νίσου να βρει μια ισορροπία στο να δημιουργήσει, έτσι, μέσα από τις προπονήσεις, μια τόπο επίπεδο φυσική κατάσταση στην ομάδα του. Αλλά από την άλλη, ξέρεις, πρέπει να βρεις και την ισορροπία, να έχεις και φρέσκα πόδια. Τα πρώτα επίσημα παιχνίδια. Οπότε αυτό το οποίο κρατάμε είναι ότι ο Παναθηναϊκός με καλή εικόνα έκανε τη δουλειά και το μόνο ψεγάδι είναι, ρε παιδί μου, γιατί δεν έβαλε ακόμα και τρίτο και τέταρτο και πέμπτο γκολ. Να συζητάμε τώρα για το. Να ξεκινήσω με τα γραφικά δηλαδή. Είχε βάλει τρίτο, τέταρτο και πέμπτο γκολ. Τώρα την επόμενη Πέμπτη στο ΑΚΑ θα πρέπει να κάνει το αυτονόητο, να κάνει μια δεύτερη νίκη και να πάει παρακάτω να δούμε ποιον θα πληρωθεί, αν θα είναι η Σπάρτα Τρνάβα ή αν θα είναι η. Υπόλυσε το μυαλό μου τώρα, θες σε κάτι 148. Ναι. Ναι.
1: Ωραία. Έχουμε να πούμε κάτι άλλο για χθες ή πάμε Κάγκουα?
2: Όχι, πάμε στο Kings Kangua που έχω να πω κάποια πραγματάκια. Εντάξει, όπως έγινε γνωστό από χθες, ο Παναθηναϊκός είχε γκαζώσει για να ολοκληρώσει αυτή τη μεταγραφή. Η αλήθεια είναι ότι είναι πάρα πολύ κοντά οι δύο πλευρές. Σε ένα ποσό λίγο πάνω από τα 4 εκατομμύρια ευρώ. Αξίζει να σημειώσουμε ότι ο Παναθηναϊκός, γιατί ακούω και διαβάζω, όχι από συναδελφούς, γενικά στα social, διάφορες βλακίες και συγγνώμη που εκφράζομαι, αλλά πραγματικά είναι βλακίες. Ο Παναθηναϊκός με τον Κάγκουα ασχολείται από τις αρχές Μαΐου. Και εδώ θέλω να πω κάτι που είναι πολύ σημαντικό όσον αφορά τον τρόπο που λειτουργεί ο Παναθηναϊκός. Ο Στέφανος Κοτσόλης έχει κάνει κάτι πάρα πολύ απλό, κάτι πάρα πολύ έξυπνο και κάτι πάρα πολύ λειτουργικό. Με εξαίρεση τους πρώτους στόχους που έχει σε κάθε θέση, σε κάθε λίστα, από κάτω, ναι μεν έχει εναλλακτικές, όπως θα είχαν όλοι, αλλά αυτές τις εναλλακτικές έχει δουλέψει πάρα πολύ πάνω σε αυτές. Οπότε είχε δημιουργήσει μέσα στο καλοκαίρι περιπτώσεις που, ήταν λίγο πιο κάτω ή ως εναλλακτικές, αλλά ήταν δουλεμένες. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Να έχεις πράγματα δουλέψει και όταν εσύ κρίνεις σκόπιμο να τα ενεργοποιείς. Αυτό έγινε και στην περίπτωση του Κάγκουα, έτσι. Ο Παναθηναϊκός τον είχε τον παίχτη έτοιμο εδώ και 2 και 3 μήνες και προτίμησε στις αρχές της εβδομάδας να κάνει ντου, να το πω έτσι απλά λαϊκά και κατανοητά, και να κλείσει αυτή τη μεταγραφή δίνοντας την ευκαιρία στη ΧΑΠΟ Ελ Μπερσεβά να κρατήσει τον παίκτη τουλάχιστον μέχρι και τα παιχνίδια με την Viking Gull για τα αποκριματικά του Champions League. Μετά θα δούμε τι θα συμβεί, έτσι περιμένουμε μέσα στο Σαββατοκύριακο να ολοκληρωθεί και τυπικά αυτή η μεταγραφή. Εντάξει, είναι ένας ποδοσφαιριστής που τον είδαμε πέρσι κόντρα στην ΑΕΚ να κάνει πάρα πολύ καλό παιχνίδι. Ένας ποδοσφαιριστής με μεγάλες εντάσεις, με αρκετή ενέργεια καταθέτει στον αγωνιστικό χώρο. Ένας box-to-box με πιο δημιουργικές αρετές. Πέρσι ήταν ο κορυφαίος παίκτης του πρωταθλήματος στο Ισραήλ. Έτσι.
1: Ναι.
2: Με πολλά γκολ, με δημιουργία, πράγματα ως χαρακτηριστικά λείπουν από τη μεσαία γραμμή του Παναθηναϊκού.
1: Άρα λοιπόν είναι.
2: Κάποιος, έλα.
1: Άρα είναι αντί Γένσεν, μπορούμε να πούμε. Ενώ δεν
2: αυτό το λες εσύ, αγαπητέ μου.
1: Όχι.
2: Αυτό το λες εσύ. Εγώ αυτό το οποίο λέω είναι ότι ο Παναθηναϊκός βάζει τη μηχανή του ένα οκτάρι δημιουργικό. Έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά από τον Γένσεν, πέρα από την πλάκα.
1: Ο Γένσεν ναι, εγώ δεν το πάω άλλο, στο αν έχει ίδια χαρακτηριστικά. Στο αν...
2: Καταλαβαίνω που το πας πονηρέ, φίλε μου, ότι αν θα κάνει και άλλη μεταγραφή στα χαφ. Αυτό ναι. Είναι το νόημα.
1: Και προτάγει ο κόσμος, ναι.
2: Μπράβο, ναι, το καταλαβαίνω. Να ολοκληρωθεί αυτό, ωραία. Και μετά...
1: Νίκο. Νίκο, αν μπορείς να επαναλάβεις λίγο, επειδή χάθηκες και λίγο.
2: Ναι, ναι, συγγνώμη. Λέω, ναι, Βλάκ, χτύπησε μια δεύτερη γραμμή για αυτό. Λέω, δεν έχει προκύψει κάτι αυτή τη στιγμή ως απόφαση ότι ο Παναθηναϊκός, ας πούμε, παίρνει τον Γκάγκουα και δεν θα πάρει άλλο οκτάρι. Ή παίρνει τον Γκάγκουα και θα πάρει άλλο οκτάρι. Ξέρεις, και στις ομάδες μέσα, που εμείς απλά μεταφέρουμε το ρεπορτάζ, κάποια πράγματα, ξέρεις, θα πρέπει πρώτα να αξιολογηθούν.
1: Ναι.
2: Μέσα στο καλοκαίρι να πάρθουν αποφάσεις. Αν θα έπρεπε, πρόσεξε τώρα, αν θα έπρεπε με ένα πιστόλι στον κρόταφο να μου πεις τι πιστεύεις ότι θα γίνει με το ζόρι, πες μας κάτι,
1: mm-hmm.
2: Θα έβαζα ένα ευρώ, ας πούμε, θα πόνταρας ότι ο Παναθηναϊκός θα πάρει και άλλο κεντρικό χάφ. Αλλά αυτό είναι δική μου εκτίμηση, έτσι. Μην παρεξηγηθώ, δεν έχει να κάνει με το ρεπορτάζ αυτή τη στιγμή, έχει να κάνει καθαρά με τη δική μου εκτίμηση.
1: Και ξέρεις, Νίκο, εγώ τουλάχιστον, δεν ξέρω για τον κόσμο, σε ρωτάω πιο πολύ επειδή ήθελα να δω, γινόταν μια ολόκληρη συζήτηση όταν υπήρχε περίπτωση για την ΑΕΚ. Πού θα παίξει ο Κάγκουα, πού υπολογίζεται. Και το ίδιο ερώτημα υπάρχει και για τον Παναθηναϊκό, επειδή μπορεί να προσφέρει σε αρκετές θέσεις. Οπότε έχει να κάνει και με το αν θα αποκτηθεί ή όχι άλλο χαφ. Πες ότι δεν αποκτιέται. Πού τον βλέπει. Βασικά όχι, και στα δύο σενάρια. Για πού υπολογίζεται ο Κάγκουα.
2: Να μεταφέρω κάτι που είναι εκτακτό. Έτσι. Να πω ότι. Λοιπόν, μισό λεπτάκι, θα σου πω αμέσως. Ο Παναθηναϊκός έφτασε οριστική συμφωνία με την Μπερσεβά για τη μεταγραφή του Chris Kangua. Οι Ισραηλοί μάλιστα πρόκειται να ανακοινώσουν επίσημα την παραχώρησή του στον Παναθηναϊκό τα επόμενα λεπτά. Εδώ είναι αυτό που λέγαμε πριν. Ο Kangua θα παίξει τη ρεβάν στη Μπερσεβά με τη Βίκιγκουρ και αμέσως μετά την Παρασκευή θα έρθει στην Αθήνα για ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει τετραετές συμβόλαιο με το Τριφύλι. Εντάξει.
1: Ωραία.
2: Αυτό. Τι λες, της ώρας. Δεν έχεις παράπονο.
1: Όχι, φρέσκο.
2: Φρεσκό, θα σπαρταράει. Έχω εδώ ένα φίλο της ΑΕΚ δίπλα μου που κοπανιέται, να ξέρεις.
1: Που έχασε Κάγκουα.
2: Δεν δημιουργώ εντυπώσεις, δεν του άρεσε πολύ. Απλά είναι δίπλα μου.
1: Ωραία, λοιπόν. Οπότε πού τον υπολογίζουμε τον Κάγκουα τώρα, σε αυτό το 4-3-3.
2: Κοίταξε να δεις, ο Παναθηναϊκός μέχρι να μπει ο Κοντούρης έπαιζε 4-2-3-1. Θα μπορούσε να παίξει πολύ εύκολα τόσο ως παρτενέρ του Καμαρά. Αντιτσέριν δηλαδή, να το πω έτσι, θα μπορούσε να παίξει και στο 10. Οπότε είναι ένας πολύ χρήσιμος μπαλαντέρ, ένα πολυεργαλείο και νομίζω ότι θα μπορέσει να δώσει λύσεις και στις δύο θέσεις. Αν με ρωτάς που περισσότερο θα σου έλεγα στο 8. Αν τώρα ο Νίστρουπ αλλάξει τη διάταξη και πάμε σε 4-3-3, προφανώς καταλαβαίνεις ότι είναι κάτι διαφορετικό, πιο εύκολη εξίσωση και πιο εύκολη η απάντηση.
1: Ωραία.
2: Αυτά.
1: Ωραία, Νίκο, ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Καλό φιλαράκι, να είσαι καλά.
1: Καλή συνέχεια. Λοιπόν, το κρατάμε. Κάγκουα, παίκτης του Παναθηναϊκού. Πάμε αθλητικό δελτίο και επιστρέφουμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Μητέα.
2: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
1: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
2: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
1: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
2: Αισθάνεσαι σπίτι.
1: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
5: Πλαίσιο και έκλεισες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άειλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
0: bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

Καλό μεσημέρι, αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στη Μία, στο μικρόφωνο ο Σωτήρης Ταμπακός. Σε οριστική συμφωνία με την Χάπελ Μπερσεβά για την απόκτηση του Chris Kangwa, έρθει ο Παναθηναϊκός με τον 27χρονο κεντρικό χαφ να αναμένεται να υπογράψει τετραετές συμβόλαιο με τους πράσινους μετά το παιχνίδι της Ραλινής ομάδας με τη Viking Gur. Έγινε το πρώτο βήμα, αλλά χρειάζεται συγκέντρωση και στη ρεβάνς με την Πάξη, το σύνθημα του Jacob Nistrup προς Σαουδική Αραβία και την Al Shabab, ο Jet Vai. Επέστρεψε στον Ολυμπιακό και επίσημα ο Μανώλης Φράγιακας. Τριετές συμβόλαιο περάψει ο 29χρονος δεξιός μπακ, ενώ η Ζαν Πάολη θα βάλει στα ταμεία της περίπου 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Δεδεύουμε πάνω στα αδυναμίες της Νάιμέγκεν, μπορεί να υπάρξει μεταγραφική δραστηριότητα τις προσεχείς ημέρες, δήλωσε ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπα από την Ολλανδία. Στις 8 το 5ο φιλικό κοντά στην Αντβέρπ με τηλεοπτική μετάδοση από Κοσμοτέ Σπορ 1 και ραδιοφωνική από τον Big Win Sport FM. Χαμόγελα στον ΠΑΟΚ για το διπλό επί της Δυνάμω Κιέβου, αλλά και για την ομαδική προσπάθεια των παιχτών του Αλέσιο Λύση. Στη διάρκεια της ημέρας θα γίνει γνωστό το μέγεθος του προβλήματος στην αριστερό μου του Τάχα Άλλη, ο οποίος σίγουρα χάνει τη ρεβάνση της Πέμπτης, ενώ υπάρχει ανησυχία ότι μπορεί να μείνει εκτός δράσης για ένα μήνα. Με πρωινή προπόνηση συνεχίζεται η προετοιμασία της ΑΕΚ επί Ολλανδικού δάφους. Εκτός με ενοχλήσεις των οπίστων Μυριακού Καλοσκάμης, ο οποίος ακολουθεί πρόγραμμα στο γυμναστήριο, κορυφώνονται οι διαπραγματεύσεις στην Ένωση για την ολοκλήρωση της μεταγραφής του κεντρικού χαφ μέσα στο Σαββατοκύριακο. Οι τελικές εξελίξεις. Σε συμφωνία με τον Αργεντινό εξτρέμ Σεμπαστιάν Παλάσιος για συμβόλαιο διετούς διάρκειας ήρθε ο Άρης. Εντός της ημέρας στη Θεσσαλονίκη, ο πρώην μεσοεπιθετικός του Λεβαδιακού για ιατρικά και υπογραφές. Προτεραιότητα για τους κίτρινους αποτελεί η απόκτηση στόπερ. Με απογευματινή προπόνηση θα συνεχιστεί η προετοιμασία στην Ιταλία. Στο Telecom Center Athens θα πραγματοποιηθεί ο αγώνας της εθνικής ομάδας μπάσκετ με την Ισπανία στις 31 Αυγούστου για τα προγραμματικά του Παγκοσμίου Κυπέλου. Δεν πέρασε τη χθεσινή συνεδρίαση του ΕΣΑ και η πρόταση για 7 ξένους στις 12 την επόμενη σεζόν στη στοίχημα GBL, αλλά το θέμα θα συζητηθεί εκ νέου στη Γενική Συνέλευση. Επιστροφή στους πάγκους για τον Γιούργεν Κλοπ. Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Γερμανίας επισημοποίησε την πρόσληψη του 59χρονου τεχνικού στη θέση του εκλέκτορα της εθνικής ομάδας μέχρι το καλοκαίρι του 2030. Αρνητική ήταν η απάντηση του Πεπ Γκουαρδιόλα στην πρόταση της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της Ιταλίας προκειμένου να αναλάβει την τεχνική καθοδήγηση της Σκουάτρα Τζούρα. Πλέον οι ηθήνοντες της Ομοσπονδίας θα στραφούν σε λύσεις από την Ιταλική αγορά. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Μανώλης Μουσουράκης.

Εδώ είμαστε, Big Wins for FM 94,6 μαζί μέχρι τις 2 με Νέαρχο Κυριαζόπουλο στα DEX, μαζί με Σωτήρη Ταμπάκων οργανώνει την παραγωγή, Μανώλη Μουσουράκη στο μικρόφωνο. Σε λίγο θα πάμε και σε Γιώργο Τσανάκα να τα πούμε για τον Ολυμπιακό. Η είδηση της ώρας είναι η συμφωνία του Παναθηναϊκού με τον Kings Kangwa, και όχι μόνο με τον Kings Kangwa, και με τη Χάπουελ, με τον παίκτη να αποτελεί πλέον μέλος του ρόστερ του Παναθηναϊκού επί της ουσίας, υπογράφοντας τετραετές. Θυμίζω, όπως μας μετέφερε και ο Νίκος Αθανασίου, πρώτα θα αγωνιστεί με την Χάπουελ στη ρεβάνς με τη Βίκινγκουρκ. Θυμίζω στο πρώτο παιχνίδι, μάλιστα, και σκοράρε κιόλας. Είναι καθοριστικός, το γνωρίζαμε. Φάνηκε αυτό και στο πρώτο μάτς με την Βίκινγκουρκ. Και εν συνεχεία, μετά το μάτς, θα έρθει στην Αθήνα για να ολοκληρωθεί αυτή η συμφωνία, να αποτελέσει παίκτη του Παναθηναϊκού. Έχουμε και πρώτες δηλώσεις σάλιακα.

Έχει πει πολλά, είναι και αναλυτικά στο site. Πάντως έχει εκφράσει το ότι πάντα ήθελε να γυρίσει, να επιστρέψει στον Ολυμπιακό. Είναι η ομάδα που αγαπώ, που υποστηρίζω από μικρό παιδί και είμαι πολύ περήφανος γι' αυτό.

σίγουρα οι εμπειρίες που πήρα από γερμανικό πρωτάθλημα είναι πολύ σημαντικές για την καριέρα μου. Αντιμετώπισα πολύ καλούς παίκτες, έδειξα τις δυνατότητές μου και αυτό είναι πολύ σημαντικό για το τώρα. Από μένα να περιμένετε ότι θα δίνω το 100%. Θα προσπαθώ με όλη μου την ενέργεια να μεταδίδω στους παίκτες μου να κάνουμε μόνο επιτυχίες. Αναλυτικότερα στο site.

Φίλε Παναγιώτη, για αυτό που με ρωτάς για τα διαρκές του ατρομήτου, για το παιδικό. Καταρχάς, υπάρχει παιδικό σε κάθε θύρα. Τώρα, δεν ξέρω αν αναφέρεσαι στα συνδυσμιακά που είναι 100 ευρώ, επειδή μου λες τον αριθμό 100. Αυτά είναι τα κατοστάρια. Εκεί νομίζω δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ, ξέρετε, εισιτήριο ενήλικα και παιδικού εισιτήριου. Νομίζω. Οπότε μάλλον εκεί αναφέρεσαι. Πάντως στις υπόλοιπες θύρες κανονικά βγαίνει παιδικό, το οποίο είναι φτηνότερο από το κανονικό.

Λοιπόν, τώρα για τα άλλα ερωτήματα. Για τον Ατρόμητο, αν θα πάρει τελικά τερματοφύλακα ο Ατρόμητος, ναι, θα πάρει. Εντάξει, ο στόχος ο βασικός είναι ο Γκουκίσασβίλη. Δεν είναι ο μοναδικός ενδιαφερόμενος. Στον ΠΑΟΚ θέλουν να πάρουν αναγεννητικά χρήματα. Θέλω να πω από ενδιαφέρον από το εξωτερικό, κυρίως. Πάντως, συζητήσεις υπάρχουν. Έχουν ξεκινήσει δηλαδή για να επιστρέψει ο Γκουκίσασβίλη στον Ατρόμητο. Και ο ίδιος το θέλει αυτό. Μάλιστα, αν δεν είχε αλλάξει η τεχνική διοίκηση, δεν υπήρχε αλλαγή στον πάγκο, ενδεχομένως ήταν και πολύ νωρίτερα, αν τελικά επιστρέψει ο Γκουκίσασβίλη. Παρέμεινε, πήγε η προετοιμασία να δει αν θα μπορέσει να πάρει την ευκαιρία του. Κάτι τέτοιο δεν φαίνεται να συμβαίνει, οπότε υπάρχουν και αυτές οι αυξημένες πιθανότητες για τον Ατρόμητο. Θα δούμε στο φινάλε τι θα συμβεί. Ήρθε ο Νούνιες, ήρθε από προχθές το βραδάκι, χθες βασικά το βραδάκι, τα ιατρικά έκανε. Οπότε τα περιμένουμε και τα αποτελέσματα. Φιλικά πότε ξεκινάνε? Αύριο το πρώτο με την Μαρκό, τα επόμενα στο Κίλτσε, που φεύγει από δεύτερη ομάδα, και θα δοθεί και ένα τελευταίο 13-14 Αυγούστου εκεί ως πρόβα Generale.

Έκανε και ο Ολυμπιακός ανάρτηση για τις ώρες αγώνων με την Νάιμεγκεν. Πρώτο παιχνίδι στις 4 του Αυγούστου στο Καραϊσκάκης στις 9 η ώρα. Ρεβάν στις 11 Αυγούστου επί Ολλανδικού εδάφου στις 8.30 ώρα Ελλάδος, έτσι. Πάμε να ακούσουμε κάτι και επιστρέφουμε με Γιώργο Τσανάκα.

0: Winsport FM 94,6.
1: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
2: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
1: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
2: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
4: Άρα συμφωνούμε για full time.
3: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλω εγώ.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
6: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε!
7: Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Nova Mix. Άκουμε που σου λέω. Α, Nova Roof της Nova Mix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε. Ρε το γείτονα.
8: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Nova Mix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Nova Mix.
9: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
0: Η Winsport FM 94,6.
10: Έχουμε και το επίσημο από πλευράς Χάπουελ για τη μεταγραφή του Kings Kangua στον Παναθηναϊκό. Ολοκληρώθηκε όπως μας ενημέρωσαν. Καταρχάς μας ενημέρωσε και ο Νίκος Αθανασίου νωρίτερα. Τώρα μας πληροφορεί και η Χάπουελ. Πρώτα θα παίξει τη ρεβάνς με τη Βίκενγκουρκ και εν συνεχεία θα πετάξει προς Ελλάδα μεριά να κάνει διατρικά και να ολοκληρώσει την μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό. Λοιπόν, πάμε ρεπορτάζ Ολυμπιακού που έχει πολλά και διάφορα και φυσικά μεταγραφικά, αυτά ποτέ δεν εκλείπτουν, αλλά έχει και αγωνιστικά διότι σήμερα δίνει το πρώτο τελευταίο του φιλικό. Στην παρέα μας ο Γιώργος Τσανάκας. Έλα Γιώργο.
11: Γεια σου Ολυμπιακέ.
10: Καλά. Καλά είμαι.
11: Λοιπόν...
10: Βγήκαν και οι ώρες πριν από λίγο, έκανε σχετικά ανάρτηση ο Ολυμπιακός.
11: 9 η ώρα το εντός έδρα, στην 3η, 4 Αυγούστου, 8.30 το εντός, μια εβδομάδα αργότερα, ώρες Ελλάδας πάντα λέμε. Τα δύο αυτά πολύ σημαντικά παιχνίδια, γιατί εντάξει ο Ολυμπιακός μπορεί να έχει εξασφαλισμένη τη league phase του Europa ήδη, αλλά θα ήταν ιδανικό για τους ερυθρόλευκους να μπουν στη league phase Champions League, το καταλαβαίνουμε.
10: Γιώργο, υπάρχει κάποια ενημέρωση για τα εισιτήρια για το εκτός που ρωτάνε κάποιοι φίλοι?
11: Ακόμα όχι, αλλά το περιμένουμε σύντομα. Mm-hmm. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχω δει και εγώ ακριβώς τι συμβαίνει και ξέρεις και με το γήπεδό τους, δηλαδή τι χωρητικότητα έχει, δεν το είχα κοιτάξει καθόλου, να σου πω την αλήθεια, για να δούμε τι και πώς αδικαιούται και ο Ολυμπιακός. 12.500 βλέπω ότι είναι το επίπεδό τους, οπότε τώρα
10: 12, με, το,
11: ναι, με το 5% θα είναι πολύ λίγα, θα είναι δηλαδή και ένα ξεχωσαριά, 600 κάπου εκεί λογικά.
10: Έχει και πολύ κόσμο στην Ολλανδία Ολυμπιακός, θα έχει και φίλους που θα θέλουν να κάνουν το ταξιδάκι τώρα.
11: Βέβαια. Κάποιοι μήπως πάρουν εξής κατευθείαν και στους γηπεδούχους. Από τους γηπεδούχους για τους φίλους του Ολυμπιακού βρίσκονται Ολλανδία και στις γύρω χώρες. Τώρα πριν πάμε στα μεταγραφικά, εντάξει, την έχουν διαβάσει περισσότερο κόσμο. Νομίζω ότι η συνέντευξη του Χωσέ Λουίς με την Λίμπα.
10: Ναι, είπαμε και εμείς κάποια πράγματα. Αν θέλεις και εσύ να σταθείς.
11: Αυτό που θέλω να σταθώ εγώ περισσότερο ήταν δύο πράγματα. Αν διαβάσει περισσότερο κόσμο. Νομίζω ότι η συνέντευξη του Χωσέ Λουίς με την Λίμπα.
10: Ναι, είπαμε και εμείς κάποια πράγματα. Αν θέλεις και εσύ να σταθείς.
11: Αυτό που θέλω να σταθώ εγώ περισσότερο.

0: τον γκολ. Και μετά έσυξε τις γραμμές της, κάθισε σε χαμηλότερα μέτρα και κατάφερε εύκολα να αποδιοργανώσει τον Ολυμπιακό και να μην το επιτρέψει να δημιουργήσει. Και το άλλο που εμένα μου έκανε μεγαλύτερη εντύπωση ήταν η κουβέντα για τα μεταγραφικά, γιατί είναι ένας προπονητής που τον έχουμε δει στις περισσότερες μεταγραφικές περιόδους, δεν μιλάει για τα μεταγραφικά και όταν μιλάει λέει ότι άντε να έρθει ο Σεπτέμβριος, άντε να έρθει ο Φεβρουάριος αντίστοιχα.
1: Είναι λίγο φιδωλός.
0: Ναι, δεν του άρεσε τόσο πολύ, αλλά βλέπουμε ότι και ο ίδιος έχει πάρει την απόφαση, το που λέμε από την αρχή της σεζόν, την αρχή του καλοκαιριού, ότι θα γίνουν πολλές αλλαγές. Και φάνηκε, όταν λέει ο προπονητής που άλλες περιόδους έλεγε πρέπει να τελειώνει οι μεταγραφές για να ηρεμήσουμε, τώρα να λέει ότι μέχρι και το Σεπτέμβριο γίνονται κινήσεις, οι παίχτες θα έρθουν, οι παίχτες θα φύγουν. Καταλαβαίνουμε ότι ο Ολυμπιακός έχει ακόμα αρκετές κινήσεις να κάνει. Εγώ νομίζω ότι δεν είναι 2-3 κινήσεις, είναι παραπάνω.
1: Ναι.
0: Δηλαδή μπορεί να έβαζα, μη σου πω και 5 μίνιμουμ.
1: Αυτό το έξτρα από ό,τι υπολογίζαμε, αν και εντάξει, πάντα έχουμε στο μυαλό μας ότι ο Ολυμπιακός κάνει κάτι το έξτρα, πού το βλέπεις, ενώ σε τι θέσεις.
0: Κοίτα, θα πάρει σίγουρα τερματοφύλακα, έτσι. Θα πάρει σίγουρα αστερομπάτι μας στους δύο. Θα πάρει σίγουρα έναν χαφ. Ο προπονητής αυτή τη στιγμή έχει ζητήσει έναν χαφ, δεν έχει ζητήσει δύο. Άσχετα αν, ας πούμε και εγώ θεωρώ ότι καλό για τον Ολυμπιακό θα ήταν να πάρει δύο χαφ, ο προπονητής έχει ζητήσει έναν. Να πάμε αυτά που θέλει ο προπονητής, τρεις σίγουρα. Δεν θα πάρει ο Ολυμπιακός σεντερφόρ. Πολύ πιθανό να πάρει. Δηλαδή οι περισσότερες κινήσεις μεσοσυνθετικά είναι που θα γίνουν. Δηλαδή μιλάμε για τερματοφύλακα, μιλάμε για ένα τουλάχιστον αστερομπάτι και μετά ο Ολυμπιακός χαφ, αν πάρει κατά κάποιο τρόπο δεκάρι και άλλο έναν φόρο, αντιλαμβάνεσαι ότι μαζεύονται ήδη αρκετές κινήσεις και με όποια αποχώρηση μπορεί να προκύψει έξα. Γιατί έχουμε ακόμα πολύ δρόμο να διανύσουμε. Εντάξει, σίγουρα το βάρος έχει πέσει στην απόκτηση χαφ και τερματοφύλακα. Είναι οι δύο περιπτώσεις που είναι στην κορυφή της μεταγραφικής λίστας αυτή τη στιγμή. Χθες προέκυψε και το όνομα του Λιδάκοβιτς από την Κροατία. Μια πολύ έγκυρη ιστοσελίδα, έτσι, η Germanichak, η οποία έγραψε ότι είναι πολύ κοντά στον Ολυμπιακό. Νομίζω ότι δεν είναι στα πρόσφυγα να ολοκληρωθεί αυτή η μεταγραφή. Είναι ένας θερμοφυλάκας που ο Ολυμπιακός τον έχει στη λίστα. Είναι μέσα στους 3-4 θερμοφυλάκες που έχει πολύ ψηλά. Είναι αρκετά ψηλά, παρέα με το ΣΑ. Νομίζω ότι ο ΣΑ συνεχίζει να έχει το προβάδισμα για να είναι στον Ολυμπιακό ως η πρώτη επιλογή. Ο Λιβάκοβιτς είναι και αυτός όμως μια επιλογή που αρέσει στους ανθρώπους του Ολυμπιακού. Νομίζω ότι αν θελήσουν αυτή την επιλογή μπορούν να την ολοκληρώσουν και σύντομα του Λιβάκοβιτς.
1: Έχει ένα μικρό.
0: Ναι.
1: Μου κάνει εντύπωση επειδή. Okay, μπορεί να, με τα χρόνια να μην είναι στο επίπεδο, τουλάχιστον στο μυαλό μας που ήταν στην Δυνάμο, αλλά έχει κάνει ένα εξαιρετικό παγκόσμιο κύπελλο. Παραμένει για μένα τερματοφυλακάρα, εντάξει, σπουδαίο επίπεδο.
0: Ναι. Νομίζω έχει ένα διαφορετικό στοιχείο από αυτά που κοιτάει ο Ολυμπιακός αρκετά, δηλαδή ότι δεν παίζει πολύ εκτός περιοχής.
1: Μάλιστα.
0: Γι' αυτό έχει προκύψει και το όνομα του Ορτέγκα. Αν θυμάσαι, του Στέφανο Ορτέγκα για την Εστία, όσα είναι ένας τερματοφύλακας. Είναι πάντως ψηλά θέση από τον Ολυμπιακό Λιβάκοβιτς, αλλά δεν είναι τόσο προχωρημένο όπως το λένε οι Κροάτες. Okay. Αυτό θέλω να σου εξηγήσω. Αλλά παραμένει μία από τις 2-3 επιλογές που είναι πολύ ψηλά. Σίγουρα, όταν προχωρήσει κάποια από τις περιπτώσεις που έχει ο Ολυμπιακός για το τέρμα, τότε πιθανόν θα ανοίξει ο δρόμος γιατί θα αποχωρήσει τον Τζολάκη. Αλλά ακόμα δεν έχει κλείσει ο Τζολάκη στη Χαλ. Θέλει ο ίδιος να συνεχίσει στην Πρεμιερ Λιγκ, αλλά δεν έχουμε κάτι έξτρα πάνω σε αυτό.
1: Πάντως ναι, για να το ξεκαθαρίσουμε, αυτό είναι
0: ότι θα επανέλθει πάντως η ΧΑΛ και με νέα πρόταση. Αλλά να δούμε, μην μπει και άλλη ομάδα στο κόλπο του Τζολάκη από την Αγγλία.
1: Οκ. Okay. Ναι, αυτό για να το ξεκαθαρίσουμε, το ότι δεν έχει ολοκληρωθεί μέχρι στιγμής η μεταγραφή του Τζολάκη στη ΧΑΛ δεν έχει να κάνει τόσο με τη δικιά του συμφωνία με την ομάδα ή το Ολυμπιακό φυσικά. Αλλά το ότι δεν έχει βρει αντικαταστάτη ο Ολυμπιακός, έτσι.
0: Είναι και αυτό ένα σημαντικό ζήτημα, αλλά και ακόμα ο Ολυμπιακός δεν έχει φτάσει συμφωνία με τη ΧΑΛ. Ή η ΧΑΛΑ, μας θέλει να πούμε καλύτερα, σε συμφωνία με τον Ολυμπιακό. Τώρα για τον άξονα, πάρα πολλά ονόματα ακούγονται.
1: Ναι.
0: Ένα όνομα που αρέσει αρκετά, ένας παίκτης που αρέσει αρκετά να προφίλει είναι ο Μπλάνκο, αλλά είναι μια περίπτωση που δεν είναι καθόλου εύκολη και νομίζω και ότι ο ποδοσφαιριστής αυτή τη στιγμή γνωρίζει για το ενδιαφέρον του Ολυμπιακού, αλλά κοιτάζει και την Ισπανία, το ξέρουν οι Ισπανοί ότι δεν φεύγουν εύκολα από τη χώρα τους. Κοιτάζει μήπως, γιατί έχει ενδιαφέρον από την Μπέτις. Και η Μπέτις, αν δεν κάνω λάθος, ομάδα θα παίξει Champions League την
1: σεζόν. Ναι, ναι.
0: Κοιτάζει αρκετά και την πατρίδα του,

0: Γι' αυτό λέω ότι μπορεί να είναι μια επιλογή που αρέσει πάρα πολύ, αλλά δεν είναι κάτι βέβαιο ότι θα προχωρήσει για τον Ολυμπιακό. Χθες είπαμε για την περίπτωση του Μάγερ, απλά να ξεκαθαρίσω της Wolfsburg του Μάγερ, ότι είναι μια περίπτωση που ποτάθηκε στον Ολυμπιακό. Έγινε μια διερευνητική επαφή ως εκεί. Δεν έχει γίνει κάτι παραπάνω. Ξέρεις, η διερευνητική επαφή για να δουν λίγο το στάτους του ποδοσφαιριστή, τι συμβόλαιο θέλει, τι θέλει η ομάδα του, μέχρι εκεί όχι κάτι έξτρα. Αλλά συνεχίζει το ψάξιμο. Πάρα πολλά χάφη στο τραπέζι, αλλά πρέπει ο Ολυμπιακός, και το θέλει κιόλας, να τον βρει σύντομα τον αντικαταστάτη. Τον παίχτη που θα καλύψει το κενό που άφησε ένα Σιμέντο, μπορεί να μην είναι το ίδιο σε χρόνο συμμετοχής, σε ποιότητα, θα αντιλαμβάνεις πώς το λέω, αλλά είναι ένας παίχτης που άρχισε βασικός. Ο χάφη θα πάρει ο Ολυμπιακός.
1: Και ξέρεις, είναι και λίγο διαφορετικά τα στοιχεία, όχι τα στοιχεία, οι θέσεις των παικτών που υπάρχουν στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, αλλά πάνω κάτω τα στοιχεία είναι ίδια. Θέλω να πω, είτε είναι στο 6 που παίζει πιο πολύ ο Μπλάνκο, είτε είναι ο Μάγερ που αναφέρθηκε χθες, που είναι πιο 8-10. Είναι χαφ τα οποία, ξέρεις, ως πρώτο μέλημα να πάρουν την μπάλα, να δημιουργήσουν, να βοηθήσουν σε αυτό το κομμάτι.
0: Ναι, ναι, ακριβώς. Θέλει χαφ που να είναι καλός με την μπάλα, που να μπορεί να κουβαλήσει και την μπάλα σε μερικά μέτρα. Αντίστοιχα, έτσι είναι ο Άμραμπατ ή ο Εουστάκιο που ακούστηκε επίσης, και ο Μπραγκάνσα από την Πορτογαλία.
1: Όλοι αυτοί ακόμα υπάρχουν, έτσι.
0: Κάποιοι υπάρχουν. Για τον Άμραμπατ, ο Ολυμπιακός, εντάξει, διατηρεί μια επαφή για να δει τι θα γίνει, αλλά νομίζω ότι δύσκολα θα γίνει μια τέτοια περίπτωση με το ενδιαφέρον που υπάρχει από Σαουδική Αραβία κυρίως και στα χρήματα που δίνει η Φενέρ. Αλλά εντάξει, όλα αυτά μπορούν να αλλάξουν τη μια μέρα στην άλλη. Καταλαβαίνεις πώς το λέω. Επέτρεψε τους Άγιακας επίσης να πούμε, εντάξει, το κείσιμο. Δεν θα μου φάνει περίεργο να το δούμε λίγο σήμερα ή αύριο κυρίως, από τον προπονητή. Και τώρα για να περάσουμε πολύ γρήγορα και στα φιλικά, είναι τα δύο φιλικά που θέλει ο προπονητής να δει καλύτερη εικόνα δημιουργικά, περισσότερες ευκαιρίες κυρίως να παράξει η ομάδα του και να δεχτεί λιγότερες. Είναι δύο φιλικά ιδιαίτερα ποιητικά, με Αντβέρπ και Αλκμαρ. Κατά κάποιο τρόπο είναι πάνω κάτω στο επίπεδο του Νάιμέγκεν, αυτές οι ομάδες. Και θέλει να δει ο προπονητής πώς θα παρουσιαστεί η ομάδα του, για να αρχίσει να βγάζει και τα τελικά συμπεράσματα για την ενδεκάδα που θα παρατάξει το ευρωπαϊκό. Αν και είναι προπονητής ο Μεντιλίμπερ, που αποφασίζει κυρίως μέσα από τις προπονήσεις. Να βλέπει σε καλύτερη κατάσταση τις τελευταίες μέρες των αγώνα και τα σχετικά, ακόμα δεν νομίζω ότι έχει αποφασίσει κάτι. Λίγα πράγματα μπορούμε να πούμε, δηλαδή, με ορίζοντα τα ευρωπαϊκά μας.
1: Άρα να μην περιμένουμε, Γιώργο, στο ένα εκ των δύο να δούμε πρόβα ενδεκάδας που λέμε.
0: Όχι, όχι, σε καμία περίπτωση. Νομίζω θα πάει πάλι ο προπονητής με δύο διαφορετικές εντεκάδες. Ναι. Κυρίως, μας είχε δείξει κάποια πράγματα με τους εξτρέμ, με την τριάδα πίσω από το φόρ που χρησιμοποίησε. Στη μία ήταν ο Ροντινέη, ο Τσικίνιο και ο Φορτούνης. Στην άλλη ήταν ο Ζέλσον, ο Αντρέ Λουίζ και ο, αν δεν αλλάζω, ο Μασούρας ήταν πίσω από το φόρ. Αλλά ίσως να μπορούσαν να είναι αυτά κάποια δίδυμα για τα εξτρέμ που σκέφτεται ο προπονητής, αλλά δεν μπορούσα να πω ποιος θα είναι βασικός και ποιος θα είναι πραγματικός, γιατί ο Ροντινέη και ο Φορτούνης του είναι σε πολύ μεγάλη εκτίμηση του προπονητή. Απ' την άλλη, ο Ζέλσον δεν γίνει εύκολα στην εντεκάδα, γιατί είναι ίσως ο εξτρέμ που ταιριάζει απόλυτα στο παιχνίδι του προπονητή.
1: Είναι και στην ένταση και στο εναντίον ενός.
0: Ακριβώς.
1: Ωραία. Δεν έχουμε κάτι άλλο,
0: Όχι. Αυτά. Ωραία, Γιώργο.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά.
1: Καλή συνέχεια, Γιώργος Σανάκας. Break. Πολιτικό δελτίο και επιστρέφουμε. Έχει αρχίσει το δεύτερο κομμάτι της προετοιμασίας της ΑΕΚ, οπότε θα πάμε σε Νίκο Τζαλίδη να μας μεταφέρει πρώτες εικόνες και εν συνεχεία και ρεπορτάζ καθαρά μεταγραφικό και ό,τι άλλο υπάρχει από Γιώργο Τσακίρη.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από δάσος Χαϊδαρίου ως λιμνικού Μουνδούρου, στη λεωφόρο Χιστού προς Καραμαγκά, στα δύο ρεύματα της Αττικής οδού της εξόδους Γιαλαμίας, της Σταδίου και της λεωφόρου Βασιλής Αμαλίας και Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή. Μηνύματα από το 112 έλαβαν πριν από λίγο οι κάτοικοι της Θειότιδας, της Μαγνησίας, των Σποράδων, της Λάρισας, της Κεντρικής και Βόρειας Εύβοιας και της Κύρου ενώψει των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που αναμένονται σήμερα και για τις επόμενες 12 ώρες με κύρια χαρακτηριστικά τις τοπικά ισχυρές βροχές, τις καταιγίδες και την κεραυνική δραστηριότητα. Οι πολίτες καλούνται να είναι προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Στην Αττική, βροχές και καταιγίδες αναμένονται το απόγευμα και το βράδυ. Στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονικής θα επικεντρωθούμε στους μικρομεσαίους επιχειρηματίες και τους ελεύθερους επαγγελματίες, τόνισε στη συνέντευξη ο Πρωθυπουργός. Ο κ. Μητσοτάκης στη συνέντευξη του ΟΠΕΝ απέκλεισε για άλλη μια φορά το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών. Έχουμε πλέον μια δημοκρατία έμπειρη και όρημη μπροστά στις σύγχρονες προκλήσεις των σειράξεων, της αβεβαιότητας και της αστάθειας που χαρακτηρίζουν το διεθνές περιβάλλον. Τονίζει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας στο μήνυμά του με αφορμή την 52η επέτειο αποκατάστασης της δημοκρατίας στην Ελλάδα. Με περίπου 1.700 καλεσμένους θα διεξαχθεί απόψε η καθιερωμένη δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο. Δραματική είναι η κατάσταση που βιώνουν η Ισπανία και οι γειτονικές χώρες εξαιτίας των πυρκαγιών, δήλωσε ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ. Η Ισπανία ζήτησε την αποστολή 4 αεροπορικών μέσων, ενεργοποιώντας το Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αίτημα στο οποίο ανταποκρίθηκε η Ελλάδα, στέλνοντας 2 Καναντέρ. Και ο καιρός νεφώσει σήμερα στην Αττική με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Μέχρι 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρευση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία, αυστηρός έλεγχος ποιότητας, υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
4: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Ζαμαρουσί. Zeekr. Time for change.
5: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
6: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της E-Jets.
5: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
6: Για πότε είναι αυτά?
5: Για σήμερα.
6: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
7: Με SeaJets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
8: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
6: Φτάσαμε.
5: Με SeaJets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
7: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
9: Υπάρχουν διαδρομές που απλώς τις ακολουθείτε. Υπάρχουν όμως και διαδρομές που σας εκφράζουν. Το νέο Jeep Compass είναι σχεδιασμένο για κάθε προορισμό με την ποιότητα και τον αυθεντικό χαρακτήρα της Jeep. Αποκτήστε το νέο Jeep Compass ετοιμοπαράδοτο στη Βελμάρ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Νέο Jeep Compass. Η διαδρομή ξεκινά από τη Βελμάρ.
10: Σεπτεμβρίου στο Καλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
11: Στη γειτονιά μου την παλιά είχα ένα φίλο.
10: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
12: Τα κορδεύω.
2: Big Win Sport FM 94,6.

Εδώ είμαστε, Big Wins Sport FM 94,6 και ακόμα 20 λεπτάκια. Βγήκα μια βολτούλα έξω, έχει αλλάξει τέλειος ο καιρός. Έρχεται μπόρα, έρχεται μπόρα. Τουλάχιστον εδώ που είμαστε εμείς. Ελπίζω εκεί που μας ακούτε να είναι λίγο καλύτερα. Αν δεν μας ακούτε από Αθήνα. Αποχαιρέτησε το Λιόπουλο Παναθηναϊκός.

0: Λοιπόν, εδώ πάει προς Μπόρο να δούμε αν είναι καλύτερη η συνθήκη στην Ολλανδία. Κυρίως βέβαια να δούμε πώς έχει ξεκινήσει αυτό το δεύτερο κομμάτι του βασικού σταδίου προετοιμασίας της ΑΕΚ. Απεσταλμένος μας ο Νίκος Τζαλίδης. Παίρνει σκυτάλι από Θοδωρή Καρβουνιάρη. Εξαιρετικός και ο Νίκος. Οπότε θα μας τα μεταφέρει όλα στο πιάτο. Γεια σου, Νίκο.
1: Χαίρετε, τι κάνουμε.
0: Πώς
1: γεια
0: είμαστε?
1: Σου, Μανώλη μου.
0: Καλά είμαστε.
1: Καλά, καλά.
0: Τι καιρό μας κάνει εκεί?
1: Καλά.
0: Τι καιρό?
1: Φίλε, είμαστε πολύ καλά. Είναι ιδανικές οι θερμοκρασίες.
0: Ιδανικές ποδοσφαιρικά εννοείς ή για σας?
1: Ιδανικές ποδοσφαιρικά, ρε φίλε. Είμαστε, ναι, ιδανικές ποδοσφαιρικά. Είναι δηλαδή γύρω στους 20 βαθμούς, 18, κάτι τέτοιο έχει.
0: Μια χαρά.
1: Είναι καλά δηλαδή, είναι καλά. Είναι ιδανικά για τους ποδοσφαιριστές και αυτό έχει τη μεγαλύτερη σημασία νομίζω.
0: Σωστά.
1: Α δούμε, βέβαια λέει η πρόγνωση ότι θα ανέβει η θερμοκρασία τις επόμενες μέρες, αλλά προς το παρόν είμαστε καλά νομίζω.
0: Mm-hmm. Από χθες η ΑΕΚ στο δεύτερο κομμάτι και τελικά τους πήρε όλους ο Νικολίτσε. Και όχι απλά τους πήρε όλους που λέγαμε ότι ίσως κόπει κάποιος, πήρε και τον Αργυρίο, το μικρό, της ΚΑΠ 17.
1: Ναι, ναι, εννοείς δεν είχε κοψίματα.
0: Ναι, επειδή το συζητούσαμε ότι κάποιοι μπορεί να μην ακολουθήσουν.
1: Ναι, σωστά, σωστά. Κοίτα, οι μόνοι που δεν είναι εδώ συγκριτικά με το πρώτο διάστημα είναι ο Λιούμπης και ο Αγγελόπουλος που φύγανε εννοείται έτσι. Με δανεισμούς. Όλοι οι άλλοι είναι εδώ, δουλεύουν εντατικά και χθες δηλαδή το απόγευμα που ήταν η πρώτη μέρα του δεύτερου σταδίου προετοιμασίας έγινε μια προπόνηση σε πολύ υψηλή ένταση. Η σημερινή προπόνηση διήρκησε η πρωινή περίπου μια μισή ώρα και η σημερινή προπόνηση είχε αυτό το χαρακτηριστικό της έντασης. Απλά σήμερα είδαμε πάρα πολύ τακτική, δηλαδή είδαμε τον Νίκολιτς να αναλαμβάνει πολύ ενεργό ρόλο σε όλη την προπόνηση και να δουλεύει με τους ποδοσφαιριστές του κυρίως σε δύο τομείς, στο build-up, στο πώς θα βγαίνει δηλαδή η μπάλα από πίσω, το πώς θα χτίζει η ΑΕΚ σωστά την επίθεση της από πίσω. Αυτή ήταν η δουλειά ενός γκρουπ και ένα δεύτερο γκρουπ στο άλλο μισό γήπεδο δούλευε στην επιθετική ανάπτυξη. Μετά το τέλος των δύο αυτών ασκήσεων ουσιαστικά έγινε ένα δίτερμα στο μισογήπεδο και εκεί ο Νίκολιτς ζητούσε από τους ποδοσφαιριστές του να εφαρμόσουν όσα δουλέψανε προηγουμένως. Γενικά είναι πολύ απαιτητικός πάντως ο σερβός τεχνικός. Δηλαδή από την πρώτη στιγμή έχει πει στους ποδοσφαιριστές του ότι θέλει να παίζουν σε κάθε προπόνηση σαν να είναι στον αγώνα, να παλεύουν για κάθε μπάλα και φαίνεται ότι ξέρεις και από τη γλώσσα του σώματος το ζητάει αυτό πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Και το μεταδίδει αυτό στους παίκτες του και νομίζω ότι υπάρχει και ανταπόκριση.
0: Νίκο, τώρα από πρόσωπα σε αυτό το δίτερμα βγαίνει κάτι, η δισούλα, ξέρω εγώ, που έπαιξε ο Γεωργίεφ, το δίδυμο μπροστά. Κατάλαβες και τα ερωτήματα που υπάρχουν ενώψη.
1: Ναι. Κοίταξε, επειδή εντάξει, είχαμε την αίσθηση, όχι την αίσθηση, ήταν και μια λογική έτσι, σκέψη που είχαμε ότι στο δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας ο Νίκολης θα προσπαθήσει να μοντάρει κατά κάποιο τρόπο την ομάδα που προορίζει αφενός για το Super Cup. Με τον Όφη, το οποίο έχει και την ιδιαιτερότητα ότι θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν δύο μικροί, αλλά και την ομάδα που θα παρατάξει στο πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι για τα play-off του Champions League. Έχει αρχίσει η αλήθεια, είναι να σχηματοποιείται ένας κορμός παιχτών που τον έχουμε στο μυαλό μας. Δηλαδή, για παράδειγμα, σήμερα η εξάδα που δούλευε στην άσκηση με τον build-up είχε το Μουκουντή και το Ρέλβας στο κέντρο της άμυνας, δεξιά ήταν ο Ρότα, αριστερά ήταν ο Πίλιος και ως δίδυμο στα χαφ χρησιμοποιήθηκαν ο Κάιρινεν και ο Μαρίν. Δηλαδή αυτή η εξάδα ήταν η βασική που έχει στο μυαλό του ο Νίκολιτς.
0: Αυτή που είχαν παίξει και με την Χρόνιχεν δηλαδή.
1: Ναι, ακριβώς. Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Και η τετράδα ουσιαστικά μπροστά που δούλεψε περισσότερο στο κομμάτι της επιθετικής ανάπτυξης είχε τον Ζούμπκοφ δεξιά, τον Κοϊτά αριστερά και το Γιώβιτς με το Βάργα στην επίθεση. Βέβαια εντάξει, ήταν και ο Ζήνη εκεί, ήταν και ο Γκατσίνοβιτς, δούλεψαν και αυτοί αρκετά. Αλλά φαίνεται ότι σχηματοποιείται ένας κορμός 12, 13, 14 παιχτών που αυτοί θα διεκδικήσουν φανέλα βασικού. Το ενδιαφέρον που βλέπω εγώ συγκριτικά και με την περσινή προετοιμασία που είχα πάει είναι ότι βλέπουμε και κάποια έξτρα πράγματα, κάποιους έξτρα αυτοματισμούς πάνω σε τακτικό επίπεδο εννοώ, που δουλεύει ο Νίκος. Δηλαδή βλέπω καταρχήν βλέπω πολύ περισσότερο build-up ότι το λέγει και ο Θοδωρής, δηλαδή, που το έχει διακρίνει στο πρώτο στάδιο της προετοιμασίας, βλέπω ότι θέλει να το εξελίξει αυτό και να το βελτιώσει, το κομμάτι του build-up, αλλά βλέπω και πολύ μεγάλη ελευθερία κινήσεων στο επιθετικό κομμάτι όσον αφορά τους ακραίους. Δηλαδή υπάρχουν κάποιες κινήσεις μέσα στο γήπεδο από τους ακραίους που θα δούμε και κάτι διαφορετικό.
0: Ζούπκοφ Κοϊτά,
1: ναι, κινούνται δηλαδή σε κάποιους χώρους και κυρίως ο Κοϊτά έχει πολύ μεγάλη ελευθερία κινήσεων, που αυτοί οι δύο θεωρητικά ακραίοι μεσοεπιθετικοί, έχοντας αυτή την ελευθερία κινήσεων, θα προσφέρουν και κάποιους διαφορετικούς αυτοματισμούς από αυτούς που είχαμε συνηθίσει να βλέπουμε πέρυσι στην ΑΕΚ. Και λογικό είναι αυτό, γιατί ξέρεις και ο Νίκολης θέλει να την εξελίξει την ομάδα του, για να μην είναι και εύκολο να τη διαβάσει ένας αντίπαλος.
0: Ναι, και στα φιλικά, ιδίως στο τελευταίο φιλικό, δείκνει αρκετό παιχνίδι από τα άκρα, από τα μπακ, θέλω να πω, που και πέρυσι το βλέπαμε, αλλά όχι τουλάχιστον σε αυτό το πολύ μεγάλο βαθμό. Είναι αυτό που λέμε, ότι όντως θέλει να το εξελίξει, και εξάλλου και κάποια στοιχεία μπορεί να μην τα δούμε εξ αρχής, αλλά να δούμε να δουλεύονται κατά τη διάρκεια της σεζόν. Μου είχε μείνει πέρυσι, το μετέφερες κιόλας, για τον περιστρεφόμενο ρόμβο, το χαρακτηριστικό.
1: Ναι.
0: Που εν τέλει δεν χρησιμοποιήθηκε ρόμβος από ένα σημείο και έπειτα, πολύ νωρίς σεζόν, αλλά κάποια στοιχεία αυτής της αναλλαγής των θέσεων τα βλέπαμε και με άλλο σύστημα.
1: Ναι, σίγουρα, και είδαμε και ξέρεις, είδαμε και πράγματα να συμβαίνουν πέρυσι έξω από το κουτί. Δηλαδή, για παράδειγμα, το πώς χρησιμοποιήθηκε ο Ζήνης στα τρία τελευταία παιχνίδια, τον play-off, που τον πήρε σε κάποιες στιγμές μέσα στο γήπεδο, στη διάρκεια των αγώνων, και τον έβαλε δεξιά και του λειτουργήσε αυτό. Του ξεκλείδωσε και παιχνίδια δηλαδή, με αυτή την κίνηση, που ήταν μια κίνηση έξω από το κουτί, είναι ενδεικτικό. Δηλαδή θεωρώ ότι και φέτος θα δούμε κάποια πράγματα τέτοια, κάποιες εναλλακτικές κινήσεις από τον Νίκολης. Βέβαια να πούμε ότι η κεντρική ιδέα, οι βασικές αρχές της ΑΕΚ και η φιλοσοφία του Νίκολης είναι πολύ συγκεκριμένη. Έτσι. Δηλαδή ζητάει πολύ συγκεκριμένα πράγματα από τους παίχτες του μέσα στο γήπεδο. Και μέχρι τώρα αυτό που έχουμε δει, το βλέπαμε και πέρυσι δηλαδή, φαίνεται να έχει κατασταλάξει στο σχηματισμό το 4-4-2. Mm-hmm. Ας το πούμε έτσι, 4-4-2 στην ευθεία. Βέβαια ξαναλέμε ότι οι δύο ακραίοι θα έχουν πολύ μεγάλη ελευθερία κινήσεων. Τουλάχιστον αυτό ξέρεις, βλέπουμε μέχρι τώρα. Βέβαια δεύτερη μέρα είναι, θα δούμε και στη συνέχεια. Αλλά αυτό φαίνεται σαν μια πρώτη εικόνα, ας το πω έτσι.
0: Νικό, με καλοσκάμε. Τελικά δεν είναι τόσο ανησυχητικό, έτσι.
1: Ναι, ανησυχήσαμε λίγο χθες, γιατί κατά τη διάρκεια της προπόνησης έπιασε λίγο το πόδι του πίσω και φάνηκε να είναι μυϊκό. Και επειδή ο Καλοσκάμης είναι ο ένας από τους δύο που ο Νίκολιτς υπολογίζει να χρησιμοποιήσει μικρούς εννοώ στο Super Cup, υπήρχε μια ανησυχία. Ευτυχώς μας διευκρινίστηκε σήμερα ότι δεν είναι κάτι ανησυχητικό. Είναι κάτι ελαφρύ. Έκανε σαν γυμναστήριο έκανε. Σήμερα ένα πιο ελαφρύ πρόγραμμα, οπότε φαντάζομαι από τη στιγμή ξέρεις, που μας μεταφέραν αυτό το πράγμα, τον περιμένουμε να μπει τις επόμενες μέρες.
0: Mm-hmm. Όλοι οι υπόλοιποι παροντές, επειδή νομίζω και ο Αλεξίου χθες έκανε ένα ειδικό πρόγραμμα, που και αυτός υπολογίζεται για ξέρεις, έναν εκ των δύο.
1: Ναι, ναι. Κοίτα, και ο Αλεξίου και σήμερα έκανε κάποια κομμάτια. Δεν έχει μπει ακόμα στο 100% και να ολοκληρώσει όλη την προπόνηση. Έχει και ένα ειδικό δέσιμο σε ένα σημείο του ποδιού. Αλλά δεν θεωρώ ότι είναι κάτι. Δηλαδή ενδεχομένως να έχει να κάνει με κάποια επιβάρυνση ή κάτι τέτοιο. Δηλαδή δεν έχουμε κάποια ενημέρωση ότι υπάρχει πρόβλημα. Αλλά καλά κάνεις και εδώ επισημαίνεις, γιατί όντως ο Αλεξίου ενδεχομένως να είναι ο δεύτερος μικρός. Και συνδυαστικά με αυτό με τον Αλεξίου να πω ότι επειδή ο Αλεξίου εντάξει είναι κεντρικός αμυντικός, από τη στιγμή που ο Αλεξίου δεν συμμετέχει, ας το πω, στο δίδερμα, μεταφέρεται ο Γεωργίεφ, ο οποίος χρησιμοποιείται μέχρι τώρα στο κέντρο της άμυνας, και δεξιά πάει ο νεαρός Χρυστακόπουλος.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω, δηλαδή θέλω να πω, αν επιστρέψει ο Αλεξίου σε κανονικό πρόγραμμα, ξέρεις, αν δούμε
0: να γίνεται
1: αυτή η αλλαγή με τον Γεωργίεφ να πηγαίνει δεξιά, γιατί η αίσθηση που είχαμε, όχι η αίσθηση, αυτό που είχαμε δει δηλαδή από πέρυσι, είναι ότι τον Γεωργίεφ τον υπολόγιζε για δεξί μπακ. Και στις προπονήσεις όλες χρησιμοποιούνταν εκεί, και εννοείται στις δύο συμμετοχές που έκανε με τον Παναθηναϊκό, που είχε αγωνιστεί λίγα λεπτά, και με τον Λεβαδιακό που είχε πάρει όλο το 90 λεπτό, είχε παίξει δεξί μπακ και είχε πάει και καλά. Πάντως εγώ αν έπρεπε έτσι να διαλέξω ένα πρόσωπο που ξέρεις μου κάνει αίσθηση, ενώ εντάξει τώρα όχι από τα προφανή, είναι ο Γεωργίεφ. Δηλαδή βλέπω έναν για την ηλικία του έναν πολύ όριμο ποδοσφαιριστή. Mm-hmm. Έναν ποδοσφαιριστή που ξέρει που πατάει και που βρίσκεται μέσα στο γήπεδο και που βγάζει και τις αγανώσεις στις προπονήσεις. Δεν μασάει ρε παιδί μου να το πω λαϊκά. Δηλαδή σήμερα για παράδειγμα είχε κολλήσει βέλα πάνω στο Γιώβιτς και δεν τον άφηνε. Μπήκε και δυνατά σε δύο φάσεις. Ξέρεις, φαντάζομαι ότι αυτό τώρα όταν το κάνεις την προπόνηση από έναντι στο Γιώβιτς, στα παιχνίδια αυτό όπως καταλαβαίνεις θα πολλαπλασιάζεται.
0: Σωστά. Εντάξει και το ευχάριστο με τον Αστρακώστα το περιμέναμε. Το είχε μεταφέρει και ο Θοδωρής ότι σιγά σιγά θα κάνει και προπονήσεις με τα χέρια. Το λέω και εν όψη του αγώνα με τον Όφη.
1: Ναι. Ναι. Από χθες έχει, ξέρεις, συμμετείχε κανονικά σε ασκήσεις με τα χέρια. Σήμερα έπαιξε και στο δίτερμα.
0: Μοιράστηκε.
1: Ναι, έπαιξε και στο δίτερμα. Μοιράστηκε το χρόνο με τον Πρινιόλι, γιατί γινόταν ένα rotation εκεί. Είναι καλά. Θεωρώ ότι θα είναι απόλυτα έτοιμος και στο 100% στην πρώτη επίσημη υποχρέωση της ΑΕΚ.
0: Τέλεια. Λοιπόν, φιλικά την Κυριακή με Τσβόλε, έτσι. Τετάρτη με Samsung Sport και
1: σωστά.
0: Την άλλη Κυριακή σωστά. Με Σεντρού είναι. Και τέλος.
1: Σωστά. Και μετά, ναι. Τελευταίο φιλικό με Σεντρού ήταν και αμέσως έχουμε την επιστροφή της ομάδας στην Αθήνα για να δουλέψει από εκεί. Να δούμε. Θα βγουν συμπεράσματα θεωρώ από τα φιλικά γιατί ξαναλέω ότι ο Νίκολιτς σίγουρα θα θελήσει να μοντάρει την ομάδα που θα θέλει να παρατάξει στο Super Cup και στο πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι. Είναι σημαντικό θεωρώ το επόμενο διάστημα γιατί θα έχουμε μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα.
0: Ωραία. Νίκο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Εδώ είμαστε, θα τα λέμε.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή συνέχεια. Νίκος Τζαλίδης λοιπόν για το τι συμβαίνει στο δεύτερο κομμάτι της προετοιμασίας της ΑΕΚ στην Ολλανδία που ξεκίνησε από χθες.

Λοιπόν, εν αναμονή του Γιώργου Τσακίρη, να δούμε τι υπάρχει μεταγραφικά για την ΑΕΚ. Σας διαβάζω ένα απόσπασμα από το κείμενο του Κώστα Νικολακόπουλου στο site sportpavlefm.gr. Καταρχάς, ο Κώστας υπογραμμίζει ότι ο Ολυμπιακός βρίσκεται σε προχωρημένη συζήτηση με τον Φρόιλερ. Μια διάσταση που μπαίνει στην εν λόγω περίπτωση και την οποία διάσταση τη βάζει ο τεχνικός διευθυντής της Μπολόνια. Αυτό που γνωρίζαμε μέχρι στιγμής είναι ότι έχει μείνει ελεύθερος ο Φρόιλερ. Ωστόσο, ο Φενούτσι, ο τεχνικός διευθυντής της Μπολόνια, σημειώνει ότι υπάρχει συμβόλαιο. Έχει συμβόλαιο μαζί μας. Οπότε το γεγονός ότι έχει μόνο ένα χρόνο δεν επηρεάζει την αξιολόγησή μας. Μπορεί να φύγει, γιατί το υποσχεθήκαμε πέρσι. Τέλος πάντων, και άλλα λέει. Μπορείτε να το διαβάσετε. Ωστόσο, είναι η δυσούλα λίγο αυτή. Εντάξει, αφενός ότι ο Ολυμπιακός την εξετάζει την περίπτωση και την προχωράει. Αφετέρου το ότι υπάρχει διαφορετική συνθήκη από αυτό που υπολογίζαμε, ότι δεν είναι ελεύθερος. Τουλάχιστον αυτό υποστηρίζει, ξέρετε, πλέον αρμόδιο χείλος από την Ιταλική ομάδα.

0: Λοιπόν, τα είπαμε τα αγωνιστικά με τον Νίκο Τζαλίδη. Πάμε να πούμε και τα μεταγραφικά, να δούμε αν υπάρχει κάποια εξέλιξη στον παίκτη που η ΑΕΚ είχε κεντράρει παράλληλα με τον Κάγκουα. Στην παρέα μας ο Γιώργος Ακύρης. Έλα, Γιώργο, πώς είμαστε?
1: Χαίρετε, πώς είπατε στην εισαγωγή?
0: Για τα αγωνιστικά.
1: Όχι, για μετά κάτι είπες και τον παίκτη.
0: Δεν υπήρχε μια περίπτωση που ήταν, ξέρεις, παράλληλα δουλευόταν με τον Κάγκουα?
1: Ναι, που δουλεύετε. Ναι. Σωστά.
0: Α, υπάρχει κάποια εξέλιξη.
1: Αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι στη διαπραγμάτευση, από ό,τι καταλαβαίνουμε από το ρεπορτάζ, και με την ομάδα και με τον ποδοσφαιριστή που έχει επιλέξει ο Νίκολιτς με τον Ριμπάλτα. Την κατάληξη αυτή τη διαπραγμάτευση, όπως αντιλαμβάνεσαι, περιμένουμε Μανώλη. Με την ΑΕΚ να μην θέλει, εννοείται, πλέον να διαρρεύσει καθόλου το όνομα στην προκειμένη περίπτωση, για να μην έχει τα ίδια που είχε με τον Κάγκουα. Γιατί στην Ένωση θεωρούν και ο ίδιος ο Ριμπάλτα ότι όταν προκύπτει αυτή η, πώς να το πω, πολλή επικοινωνία του ζητήματος και του ποδοσφαιριστή που έχουν ξεχωρίσει, καταραίει μετά το θέμα, δεν γίνεται, δεν προχωράει. Γι' αυτό και προσπαθούν να κρατήσουν αυτό το κάτω από τα ραντάρ απόλυτα ενεργό, ξέρεις.
0: Ναι.
1: Τώρα θα το καταφέρουν, δεν θα το καταφέρουν. Φαντάζομαι ότι προς το τέλος της διαπραγμάτευσης και με την ομάδα, και αν είναι καλά τα πράγματα, θα μπορούμε να έχουμε κάποια ουσιαστική ενημέρωση γενικά για τον παίκτη τον οποίο η ΑΕΚ έχει ξεχωρίσει για το χάφτη. Θα τρέξει λίγο υπόθεση, δεν είναι εύκολο εγώ από ό,τι μαθαίνω. Θα τρέξει όμως, γιατί ήδη έχει ξεκινήσει η δουλειά στο Appleton και τον έχει πλέον ανάγκη ο coach. Και για να τον εντάξει στο αγωνιστικό σχέδιο, γιατί όπως καταλαβαίνεις στην εποχή που βρισκόμαστε, φυσική κατάσταση, δύναμη, όλα αυτά, θα έχει δουλευτεί. Αλλά για να τον εντάξει πιο πολύ στην ομάδα, να τον προσαρμόσει, να το πω έτσι, να μπει στο ξενοδοχείο, να μπει στην καθημερινότητα και στη ρουτίνα, να το πω, για να είναι διαθέσιμος και για το παιχνίδι για το play-off του Champions League, που είναι το πιο σημαντικό κομμάτι, έτσι.
0: Πάντως, Γιώργο, μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει ο εκλεκτός που λέμε, εντάξει, τώρα...
1: Ναι, σίγουρα.
0: Ναι.
1: Θα ήταν αυτό που είπαμε, δεν υπήρχε, ναι. Μανώλη. Γιατί εφόσον είχες μία περίπτωση, αποκλείται να δούλευες μόνο μία, 100%. Και εφόσον ήξερες ότι θα παραχωρηθεί ο Πινέδα, δεν γίνεται να μην είχες καταλήξει πολύ σύντομα και πολύ πριν από εμάς και πριν ολοκληρωθεί τον deal με τον Πινέδα, σε 2 με 3 εκλεκτούς για να καλύψει τη θέση. Σε αυτό έχουμε διαπιστώσει, επιβεβαιώσει και έχει αποδειχθεί ότι ο Ριμπάλτα κινείται με πάρα πολύ έτσι, σχέδιο, και με πάρα πολύ λογική στο σχέδιο του. Οπότε θα ήταν και παράλογο, να το πω, να μην έχει 2-3 περιπτώσεις.
0: Κατά τα άλλα,
1: δεν νομίζω ότι είναι μόνο ένας.
0: Ναι. Διακρίνεται κάποια κίνηση για άλλες θέσεις τύπου στόπερ που λέγαμε, για επιθετικό χαφ?
1: Αυτό που κατάλαβα από την επικοινωνία που είχα και με ανθρώπους που τρέχουν θεματάκια, νομίζω ότι η ΑΕΚ έχει κάνει ένα λίγο focus εκεί. Προφανώς αν υπάρξει εξέλιξη και για το κέντρο της άμυνας που κοίταγε, γιατί θέλω να δω και πώς θα δουλευτεί, δεν ξέρω αν είπε τίποτα Τζαλίδης για τον Γεωργίεφ, αν πήγε καθόλου δεξιμπάκ.
0: Έπαιξε στα στόπερ, ωστόσο με τη συνθήκη του και ο Αλεξίου, ξέρεις, έκανε και λίγο γυμναστήριο. Οπότε μένει να φανεί όταν επιστρέψει
1: κάτι. Μένει να φανεί και στο δεύτερο. Ναι, για να ξέρουμε και αν πάει εντελώς για στόπερ ή θα πάει για δεξί μπάκα. Γι' αυτό το λέω. Θα φανερωθεί από το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας αυτό. Αν δουλέψει ο Γεωργίεφ μόνο στόπερ, δεν θα είναι παράλογο να μην διεκδικήσει να αποκτήσει έναν δεξιό αμυντικό. Δεν μπορεί να πάει μόνο με τον Ρώτα. Εκτός αν τον έχει σίγουρο για το μηδέν του backup του Ρώτα τον Γεωργίεφ και τον δουλεύει απλά και στα στόπερ, ξέρεις. Γιατί κακά τα ψέματα πέρυσι για 6 μήνες. Δεξιμπάκι έχει δουλέψει μόνο ο Γεωργίεφ. Οπότε πρέπει να το έχουμε και αυτό στο πίσω μέρος του μυαλού μας. Αλλά αυτή τη στιγμή το focus έχει γίνει, Μανώλη, ακριβώς αυτό που σου είπα πριν. Έχει γίνει για να κλείσει ο παίχτης ο Χαφ. Γιατί θέλει πολύ, χρειάζεται άμεση ανάγκη αριθμητικά, αλλά και σε επίπεδο ποιότητας και ανταγωνισμού στη δουλειά, κατάλαβες. Και γι' αυτό περιμένουμε.
0: Έβλεπα και μια συνέντευξη του Ρώτα, η οποία είναι εξαιρετική, έτσι. Η συνέντευξη να κάτσει κάποιος να τη δει.
1: Ναι, πολύ ωραία. Όντως.
0: Στο No Filter. Ώρα, ναι, στο πάμε στοίχημα, τη Λετζιάρη, ναι, η συνέντευξη.
1: Ναι.
0: Όπου μεταξύ άλλων, πέρα από τα υπόλοιπα που έχει πει, που είναι πάρα πολύ σημαντικά, αποκάλυψε ο Ρώτα ότι έπαιζε για μισό χρόνο με πόνους πέρσι.
1: Ναι.
0: Θέλω να πω, να το έχουμε και αυτό λίγο στο μυαλό μας. Ότι εντάξει, δεν είναι...
1: Εμείς το έχουμε συνέχεια.
0: Α, ηθαλής.
1: Γι' αυτό έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου για μπακ.
0: Ναι.
1: Από πέρυσι έχει μαλλιάσει. Λέσαμε και πρόπερ, δεν είναι τωρινό. Και όταν παίκτησε έκτον του μπάτζο, είπα ότι είναι πολύ δύσκολο να τα αποκτήσει τον μπάτζο, οπότε πρέπει να βρει και άλλο μπακ. Άρα είναι ότι έχουν σχεδιάσει άνθρωποι, αυτοί κρίνονται, αυτοί κρίνουν. Για όνομα του Θεού, δεν θα πάμε κόντρα σε αυτούς. Η προτεραιότητα τους είναι, ξανά λέω, ο Χαφ αυτή τη στιγμή. Για μένα η ΑΕΚ πρέπει να κινηθεί για την απόκτηση δεξιού μπακ περισσότερο από τη στόπερ, αλλά αυτό θα το κρίνει ο Νίκολιτς και αυτός θα το, ξέρεις, αποφασίσει. Και θα το γνωστοποιήσει στο Ριμπάλτα. Έτσι κινούνται, έτσι αποφασίζουν. Έχουν φοβερή συνεργασία. Οπότε θα περιμένουμε να, το αποτέλεσμα της σκέψης τους. Της αγωνιστικής σκέψης εννοώ.
0: Σωστά.
1: Αυτό.
0: Δεν έχουμε κάτι άλλο, έτσι. Έχουμε επιστροφές όμως. Αρκετές το τελευταίο διάστημα. Με ιδιαίτερο συναισθηματικό φορτέ, δηλαδή και Ανάκογλο. Και Λεωνάρντο, εντάξει, αυτή είναι προχθεσινή.
1: Ναι, να βοηθήσουν άνθρωποι που ξέρουν και το κλαμπ, που είναι ικανοί και στη δουλειά, που είναι και κοντά στις ηλικίες με ποδοσφαιριστές, η μετάβαση είναι να γίνεται πιο νορμάλ. Στη σωστή κατεύθυνση είναι αυτό, το αποτέλεσμα δείχνει, ξέρεις πάντα, Μανώλη, αυτό το αποτέλεσμα μετράει πάντα. Συνήθως οι ομάδες πηγαίνουν σε πρώην ποδοσφαιριστές για να τους εκμεταλλευτούν εντός εισαγωγικών. Μακάρι να έχει αποτέλεσμα η δουλειά τους και να αποδώσει, γιατί και αυτοί είναι, ξέρεις, και εκείνοι το έχουν ανάγκη. Είναι μια και για αυτούς μεταβατική περίοδος όταν φεύγεις από το ποδόσφαιρο και είσαι ανενεργός από εκεί που ήσουν ουσιαστικά πολύ πολύ ενεργός και μέσα στα αποθήρια και ζούσες την καθημερινότητα διαφορετικά.
0: Ωραία. Αφού ήσουν και κάτω...
1: Να είσαι καλά, Μανώλη μου.
0: Όχι, θα έχουμε ένα λεπτάκι. Θα μου πεις εντυπώσεις από θες. Το τρόπαιο που σου ήρθε κάτω.
1: Α, πολύ ωραίες. Είναι πάρα πολύ όμορφο να βλέπεις ανθρώπους να χαίρονται τόσο πολύ, ρε παιδί μου. Μεγάλους ανθρώπους ηλικιωμένους από τη Μικρασία, πολλούς, γιατί ξέρεις στην Κρήτη έχει πολύ έντονο το μικρασιατικό στοιχείο. Παππούδες, γέρους, παιδιά, αυτό μου έλεγε ένας παππούς 91 ετών εδώ στο Ρέθινο, αυτό μου έλεγε άνθρωπος, που για μένα αυτό το πράγμα είναι, μου δίνει, μου λέει, άλλα 5 χρόνια ζωής που είστε το τροπεδό, γιατί δεν μπορούσα να έρθει στην Αθήνα. Και για ένα άτομο που λέμε καμιά φορά, ρε παιδί μου, αξίζει. Αξίζει, γιατί σου το είπα και χθες, Μανώλη, οι ομάδες είναι για τον κόσμο. Μα δεν έχουν κόσμο και δεν υπάρχει, υπάρχει και λόγος υπάρχει. Απλά συμμετέχει κανείς και είσαι για το στοίχημα που λέει ο λόγος.
0: Σωστά.
1: Κόσμος είναι όλα τα αυτά.
0: Γιώργο, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά, Μανώλη μου, καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια, Γιώργος Τσακίρης, και κάπως έτσι ολοκληρώσαμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Νέαρχο κυρία Ζόπουλο, που ήταν στη ρύθμιση του και τις μουσικές επιλογές, τον Σωτήρη Ταμπάκου που οργάνωσε την παραγωγή. Μάλλον Μισουράκη στο μικρόφωνο, φυσικά μένετε συντονισμένοι, αθλητικό δελτίο και μετά μπαμ. Και κάτω. Πάρε όλα μας φυσικά. Ήταν η Μπέτρη 65. Ό,τι και αν κάνετε, να περάσετε υπέροχα.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Από το ποδόσφαιρο στο μπάσκετ και από το τένις στον μηχανοκίνητο αθλητισμό, όποια και αν είναι η στιγμή με την Bet365, τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Η Winsport FM 94,6.
2: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, δύο οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
3: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
4: Τι?
3: Βλέπω καλά. Τελεφερίκ.
4: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
5: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
6: Η ώρα είναι 2.
7: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
8: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μα τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την ντουροστίκ. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση,

0: Καλό μεσημέρι, αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 2 στο μικρόφωνο Σωτήρης Ταμπάκος. Σε προχωρημένες επαφές με τον Ελβετό Χαβ Ρέμο Φλόρ βρίσκεται ο Ολυμπιακός σήμερα με το ρεπορτάζ του Κώστα Νικολακόπουλου. Επέστρεψε και επίσημα μόνο ο Σάρακας. Πάντα έφερε να γύρω στην ομάδα που υποστηρίζει από μικρός τον 29χρονο δεξιός μπακ που υπέγραψε για 3 χρόνια. Δουλεύουμε πάνω σε αδυναμίες στην Αϊμέγγεν. Μπορεί να υπάρξει μεταγραφική δραστηριότητα στα προσεχή 24ωρα, δήλωσε Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ από την Ολλανδία. Σε οριστική συμφωνία με την Χαμπολ Μπερσεβά για την απόκτηση του Κρις Κάγκουα, ήρθε ο Ολυμπιακός με τον 27χρονο κεντρικό χαφ να αναμένεται να υπογράψει τετραετές συμβόλαιο με τους Πράσινους μετά τη ρεβάνση της Ισραηλινής ομάδας με τη Βίκινγκουρ. Έγινε το πρώτο βήμα, αλλά χρειάζεται συγκέντρωση και στο δεύτερο μάτς με την Πάξη, το σύνθημα του Τζέικοπ Νίστρουπ προς Σαουδική Αραβία και την Αλ Σαμπάμπ, ο Γετ Βάι. Χαμόγελα στον ΠΑΟΚ για το διπλό επί της Δυνάμο Κιέβου, αλλά και για την ομαδική προσπάθεια των παιχτών του Αλέσιο Λύση. Στη διάρκεια της ημέρας θα γίνει γνωστό το μέγεθος του προβλήματος στον αριστερό ώμο του Τάχ Άλι, ο οποίος σίγουρα χάνει τη ρεβάν της Πέμπτης, ενώ υπάρχει ανησυχία ότι μπορεί να μείνει εκτός δράσης για ένα μήνα. Έμφαση στην τακτική έδωσε ο Μάρκο Νίκολη στην πρωινή προπόνηση της ΑΕΚ επί Ολλανδικού εδάφους. Εκτός με ενοχλήσει την οπίστη του Μυριαίου, ο Καλοσκάμης, ο οποίος ακολουθεί πρόγραμμα στο γυμναστήριο, κορυφώνουν διαδραματεύσεις στην Ένωση για τη μεταγραφή του κεντρικού χαφ μέσα στο Σαββατοκύριακο ή τελικές εξελίξεις. Σε συμφωνία με τον Αργεντινό εξτρέμ Σεμπαστιάν Παλάσιος για συμβόλαιο διετούς διάρκειας ήρθε ο Άρης. Εντός της ημέρας στη Θεσσαλονίκη, ο πρώην μεσοεπιθετικός του Λεβαδιακού για ιατρικά και υπογραφές. Προτεραιότητα για τους κίτρινους αποτελεί η απόκτηση στόπερ. Με απογευματινή προπόνηση θα συνεχιστεί η προετοιμασία στην Ιταλία. Στο ενταυτικό στόχαστρο της Χάπολ Τελαβίβ του Δημήτρη Ιτούντι βρίσκεται ο Αμερικανός γκάρ του Παναθηναϊκού Άκτορ Τζέριαν Γκραντ. Σύμφωνα με δημοσίευμα στο Ισραήλ, η συζήτηση μεταξύ των συλλόγων είναι σε εξέλιξη και η συμφωνία μπορεί να υλοποιηθεί, αναφέρει το σχετικό ρεπορτάζ. Οι πράσινοι αποχαίρετησαν τον Βασίλη Τολιόπουλο, ο οποίος θα συνεχίσει την καριέρα του στον Άρη. Επιστροφή στους πάγκους για τον Γιούργεν Κλοπ. Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Γερμανίας επισημοποίησε την πρόσληψη του 59χρονου τεχνικού στη θέση του εκλέκτορα της εθνικής ομάδας μέχρι το καλοκαίρι του 2030. Αρνητική ήταν η απάντηση του Πεπ Γκουαρδιόλα στην πρόταση της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της Ιταλίας προκειμένου να αναλάβει την τεχνική καθοδήγηση της εθνικής ομάδας. Πλέον οι ηθήνοντες στη Σκουάτρα Τζούρα στρέφονται σε περιπτώσεις από την Ιταλική αγορά όπως η Κόντε, Πίρλο και Μαντσίνη. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή Μπαμ και Κάτω.
1: Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Γκολ για τον Παναθηναϊκό. Αυτό γκολ είναι, αλλά ούτως ή άλλως και να μην το βάζαν μόνοι τους, θα το βάζαν οι παίχτες του Παναθηναϊκού, γιατί ήταν τόσο ωραία και γλυκιά η σέντρα του Ζαρουρία από τα δεξιά. Κερδίζει την μπάλα ο Τσέριν. Τη δίνει στον Αντίνο. Αυτό τη δίνει στον Τεντέι. Ο Τεντέι τη δίνει στο Γιάκουση. Ο Γιάκουση στο Ζαρουρί. Ο Ζαρουρί κάνει τη σέντρα και οι πράσινοι παίρνουν προβάδισμα στο σκορ και παγώνουν το γήπεδο τη Πάξη. Πάξη Παναθηναϊκό 0-1 λοιπόν. Ο Τσάπρας απομακρύνει αυτό το γέμισμα που επιχείρησαν οι τη Πάξη. Και ο Καμαρά επωφελείται τη λάθος πάσα και δίνει στο Τσέριν. Αυτός δίνει στο Τετέι. Ο Τετέι τώρα έχει την επιλογή δεξιά του Γιάκουσης και αριστερά του Αντίνο. Κρατάει την μπάλα ο Τετέι, αλλά από κόντρα πάει στον Αντίνο. Είναι από κόντρα. Είναι το 0-2. Είναι γκολ για τον Παναθηναϊκό. Ο βοηθός σήκωσε το σημαίακι, αλλά ο διαιτητής κατακυρώνει τον γκολ. Ο Αντίνο με πλαστεδάρα στέλνει την μπάλα στο δεξί γάμα του Κόβασιτς και κάνει το Πάξη Παναθηναϊκός 0-2 στο 57. Ο Τσάπρας διώχνει και το παιχνίδι ολοκληρώνεται. Ο Παναθηναϊκός φεύγει νικητής από το Πάξη Stadium. Επικρατεί της Πάξη με 1-2 εδώ στην Ουγγαρία και κάνει το πρώτο βήμα για την πρόκριση και πλέον είναι στο χέρι του το να ολοκληρώσει τη δουλειά στο δεύτερο παιχνίδι στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Σε μία εβδομάδα από τώρα η ομάδα του Τζέικοπ Νίστρουπ θέλει να κάνει το δεύτερο βήμα και να πάει στα επόμενα με μοναδικό στόχο τις απανωτές προκρίσεις που θα τον φέρουν και φέτος σε League Phase Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης.
3: Με 10 προς το παρόν μέχρι να μπει ο Τάισον. Μιχαηλίδης θα σηκώσει την μπάλα προς τον Κωνσταντέλια. Ο Μίθης θα πάρει τη δεύτερη Ζίφκοβιτς. Και εκτός περιοχής Ζίφκοβιτς ετοιμάζεται. Πασάρει τον Κωνσταντέλια με την περιοχή Κωνσταντέλιας. Πασάρει γκολ! Γκολ για τον Μπαμ! 1-1! ασίστ του Ζιφκοβιτς. Κοράνικος Αντέλιας, 1-1 ο δικέφαλος με 10 ποδοσφαιριστές. Κι όμως οι άσοι του μπροστά συνδυάζονται και ο Αντέλιας πλασάρει, σκάβει την μπάλα για να εσουφαρίσει 1-1 στο 13. Από τα δεξιά Κωνσταντέλιας, ένας με έναν πλησιάζει την περιοχή, σταματάει. Όπου τι κάνει φοβερή τρίπλα και γυρίζει. Διώχνουν οι αμυνόμενοι. Κωνσταντέλιας με το αριστερό, θέλει να γυρίσει. Την παίρνει ο Ζαφίρης του Τζέρικο. Κολοπάει ο Ζαφίρη. Ένα δύο δικέφαλος. Από λάθος των Ουκρανών, ο Ζαφίρης πλασάρει εύστοχα να τα γκολ των Ελλήνων διεθνών. Και του Κωνσταντέλια και του Ζαφίρη. Και 1-2 πάω στο 38. Γκολ ο ΠΑΟΚ! Γκολ για το δικέφαλο με τον Σαντά Μαρία! 1-3 ο ΠΑΟΚ με το μακρινό σουτ του Γάλλου, αρκετά μέτρα εκτός περιοχής, δυνατό εφήβολο στην γωνία του Ουκρανού που δεν μπόρεσε να αντιδράσει. Πρώτη τελική για τον ΠΑΟΚ, στο δεύτερο ημίχρονο και γκολ. Τέλος αγώνα ο ΠΑΟΚ κερδίζει. Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ.

Νέαρχος Κυριαζόπουλος στα πολύχρωμα κουμπάκια του ήχου, έξω από εδώ Βασίλης. Πού τον βρήκα το Βασίλη, ρε. Ναι. Σωτήρης Ταμπάκος, Μανώλης Μουσουράκης.

0: 2-10-95-79-2-83-4-5.
1: Γεια σας, είμαι ο Βασίλης, με ζήτησε κανείς.
0: Κάτι
1: Βασίλη δε.
0: Έλα ντε, πώς μου ήρθε ο Βασίλης.
1: Εντάξει, Βασίλη εδώ παραγωγή, δεν είχαμε και ποτέ κανένα.
0: Ποτέ.

0: άκουσα χθες, ρε, τέλεια.
1: Είναι σε...
0: Τι έκανε, ρε, φίλε.
1: Σε πολύ καλή κατάσταση.
0: Ρε, φίλε, άσε μας ήσυχους να πούμε.
1: Και είναι αυτό που λέει και ο Δημήτρης ο Τζουρβατζόγλου από την προετοιμασία. Δείχνει πολύ κεφάτος. Δηλαδή, κεφάτος, όχι χαμογελαστή και με καλή διάθεση. Να κάνει πράγματα στο γήπεδο πιο. Και το καλύτερο όλων είναι ότι αυτά τα έκανε και υπήρχε και ουσία. Δηλαδή, μπορεί να κάνει δύο τρίπλες και ουσιαστικά να στο ίδιο σημείο απλά να πει α, έκανε μια ωραία ποδιά. Ενώ εδώ τώρα έκανε την τρίπλα ή το τακουνάκι και τσακ πάρ το κι πα.
0: Καλά πήγαμε και στοιχηματικά.
1: Ναι.
0: Γκολ γκολ και over τον ΠΑΟΚ.
1: Τώρα γκολ γκολ έγινε στο 13, πόσο το 17, ναι. Πόσο έγινε.
0: Διπλό και over 1,5 στον Παναθηναϊκό. Τι άλλο είχαμε δώσει, δεν θυμάμαι.
1: Μετά εντάξει, ούτε εγώ τα θυμάμαι, να σου πω την αλήθεια. Τα έχω σημειωμένα, αλλά.
0: Ωραία.

0: Είδαμε έναν ΠΑΟΚ που ενώ έφαγε γκολ νωρίς δεν μάσησε. Βγήκε, έπαιξε την μπάλα του και νομίζω ότι πλέον έχει κάνει πάρα πολύ εύκολα τα πράγματα εν ώψη Τούμπας. Έχασε και τον Τάχα Άλλη στην αρχή και εκεί που λες όπα, δεν έχει αρχίσει καλά η φασούλα. Ναι. Τελικά τα κέφια του Ντέλια και όχι μόνο.
1: Έτσι ήταν την κατάσταση.
2: Ο Παναθηναϊκός θα μπορούσε να το τελειώσει από χθες το μάτς, δεν το τελείωσε, αλλά δεν νομίζω ότι θα έχει κάποιο πρόβλημα στο εδώ μάτς.
0: Ο Παναθηναϊκός νομίζω πρέπει να κρατήσει από χθες.
2: Αρκεί να μην μπει με τη λογική ότι τελείωσε. Έτσι.
0: Δεν νομίζω ότι θα μπει. Ο Παναθηναϊκός νομίζω πρέπει να κρατήσει από χθες ότι μετά από πολύ πολύ καιρό πλέον δημιούργησε πολλές και καλές δυνατές ευκαιρίες. Πρέπει να αναλογιστεί γιατί τις έχασε.
2: Παρά ήταν εγωιστές κάποιοι παίχτες.
0: Ναι, οπότε νομίζω ότι αυτό λύνεται. Το πιο δύσκολο τουλάχιστον τον Παναθηναϊκό τα τελευταία χρόνια ήταν να παράξει φάσεις και σημαντικές φάσεις και έδειξε χθες, ειδικά στις αρχές δεύτερου ημιχρόνου, ότι μπορεί να το κάνει.
3: Βράδυ να κάνω ένα πάρτι, πάρτι από κείνα τα παλιά, και να καλέσω σε εκείνο το πάρτι να έρθουν τα πιο καλά παιδιά.
2: Ένας φίλος Παναθηναϊκού ότι ο Ντέλιας έχει ζαλίσει ακόμα και τους καμέραμαν. Έχεις δίκιο, αδελφέ.
0: Καλά η πάσα που κάνει.
2: Δεν υπάρχει.
0: Κάποια στιγμή με το τακουνάκι τη στριφογυρίζει το κορμί και την πλάξη. Λέμε τώρα άντε γεια. Αν το έκανε αυτό ο Μέση, δεν είναι τόσο Μέση, είναι φάση Ροναλντίνιο. Αυτό έκανε τέτοια.
2: Ροναλντίνιο και Γιαμάλ λίγο.
0: Ναι, αλλά όλο ναι. Αυτό νομίζω είναι πιο ταιριαστό σε Ροναλντίνιο.
2: Πάμε, παρακαλώ.
4: Ναι, καλησπέρα σας.
2: Γεια σας.
4: Είμαι ο Ερίκος από Σαλαμίνα.
2: Γεια σου, Ερίκο.
4: Ευχαριστώ για το χρόνο που μου δίνετε να μιλήσω. Να ξεκαθαρίσω ότι δεν είμαι ούτε οπαδός του Παναθηναϊκού, ούτε οπαδός του ΠΑΟΚ, έτσι να μην υπάρχει παρεξήγηση. Είμαι οπαδός του Ολυμπιακού. Αλλά κατά την άποψή μου θέλω να πω μπράβο στον πρόεδρο του Παναθηναϊκού και στον πρόεδρο του ΠΑΟΚ που πήρανε και δώσανε τα φιλικά παιχνίδια των ομάδων τους και αυτά τα πρώτα ευρωπαϊκά σε ελεύθερα κανάλια. Και έτσι μπορέσαν όλοι οι ποδοσφαιρόφιλοι να τα παρακολουθήσουν, να τα δουν σε μια εποχή που πάρα πολλοί κόσμος έχει οικονομικές δυσκολίες και δεν μπορεί να πληρώνει συνδρομητικά.
2: Ναι.
4: Αυτό ήθελα να πω και αναρωτιέμαι έτσι ειλικρινά, δεν θα μπορούσαν να κάνουν το ίδιο και ο πρόεδρος του Ολυμπιακού και ο πρόεδρος της ΑΕΚ? Και ιδιαίτερα για τον πρόεδρο του Ολυμπιακού, της ομάδας που υποστηρίζω, τόσο πολύ του λείπουν τα χρήματα που έχει και δικό του τηλεοπτικό κανάλι. Δεν θα μπορούσε έστω τα φιλικά του Ολυμπιακού να τα δώσει στο κανάλι του, να τα δουν όλοι? Τόσο μεγάλη ανάγκη έχει τα χρήματα του συνδρομητικού. Τέλος πάντων, αυτή είναι η ταπεινή μου άποψη. Και πάλι εγώ ήθελα να πω μπράβο και στον κύριο Αλαφούζο, τον πρόεδρο του Παναθηναϊκού, και στον κύριο Σαββίδη, τον πρόεδρο του ΠΑΟΚ. Ήταν μια πολύ καλή κίνηση. Μπόρεσε όλος ο φιλάθλος κόσμος, όλοι οι ποδοσφαιρόφιλοι, να τα παρακολουθήσουν. Γιατί οι οικονομικές δυσκολίες που περνάμε αυτή την εποχή είναι πολύ μεγάλες. Δεν έχουμε τα χρήματα οι πολλοί να πληρώνουμε συνδρομητικά κανάλια. Αυτό ήθελα να εκφράσω. Ένα μπράβο σε αυτούς τους δύο πρόεδρους. Παρόλο που είμαι οπαδός του Ολυμπιακού.
2: Να είστε καλά.
4: Καλή συνέχεια, ευχαριστώ για το βήμα που μου δώσατε.
2: Να είστε καλά, γεια.
0: Σταύρο λέει: ευχαριστώ που σ' άκουσα χθες, γιατί να δω τις μαγείες του Κωνσταντέλια. Είδα τον Παναθηναϊκό και κοιμήθηκα. Κάτι είναι και αυτό, φίλε, γιατί όταν οι βραδιές είναι ζεστές, δυσκολεύεται ο κόσμος να κοιμηθεί. Δηλαδή, εσύ έβλεπες κάτι που δεν σ' άρεσε και δεν το άλλαξες, επειδή είχα πει εγώ ότι τι.
2: Εντάξει, δεν ήθελε να σε προδώσει.
0: Ναι, ναι.
2: Ναι.
0: Έχω κάνει και άλλη πεντηκυσία χθες. Βγαίνω 7.30 ώρα και λέω: ποιο σφιχτό βλέπω το μάθη του Πάγου με την δυναμό και τα λοιπά. Δεν θα πούν πολλά γκολ. Αλλά μπήκε το γκολ στο 3. Τι να κάνουμε. Άλλαξε τα δεδομένα.
2: Πάμε σε μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε.
5: Η Winsport FM 94,6.
6: Time out για Θράκων.
7: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
6: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
7: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
8: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
9: Τι παίζεις εκεί?
10: Δωροστροφό της Novibet.
9: Δωροτροχό?
10: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
9: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
11: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Big Wins for FM 94,6.
2: Μετά την έφοδο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στα γραφεία της Texan, η εταιρεία ανακοίνωσε ότι την πάυση λειτουργία της. Θυμίζω ότι η Texan είναι αυτή η εταιρεία η οποία έκανε τα σπιτάκια της ανακύκλωσης και μας τα χρέωσε 300.000 ευρώ, ενώ η τιμή τους στην ελεύθερη αγορά είναι 66.000. Αυτά.
3: Να έρθει και ο Μπόρχες, να έρθει ο Σινάτρα και να είμαι κι εγώ.
2: Πάμε, πάμε στη γραμμή, παρακαλώ.
4: Καλησπέρα Μπαμπή.
2: Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα Σταυρό.
2: Για χαρά μου.
4: Λοιπόν, για να βάλουμε τα πράγματα λίγο στη θέση τους, θα ήθελα να πω για το φίλο το προηγούμενο ότι ναι, ο Ολυμπιακός έχει ανάγκη τα χρήματα. Εάν θέλουμε να βλέπουμε παίχτες με ακριβά συμβόλαια και ωραία μπάλα, και αν θέλουμε καινούργιο γήπεδο στο Καραϊσκάκι, ναι, χρειαζόμαστε να πουλάμε και τις καρφίτσες από τις... από τι να πω τώρα, λοιπόν. Όσον αφορά τον Παναθηναϊκό, δεν μου άρεσε καθόλου. Πολλές ευκαιρίες, πολλές κακές συνεργασίες και είναι τώρα ακόμα αρχή. Είναι τώρα ακόμα ίσως που τα μαθαίνουν, αλλά... δεν υπήρχαν ούτε ηρεμία ούτε καθαρό μυαλό για να τελειώσουν τις φάσεις. Πιστεύω αυτό να διορθωθεί στη συνέχεια, γιατί δεν θα πάει καλά και φέτος ο Παναθηναϊκός αν συνεχίσει έτσι. Και τώρα το άγχος το έχουν γιατί παίζουν εντός, έτσι. Πρέπει να μην χάσουν έτσι και να κάνουν και ένα καλό παιχνίδι μπροστά στους οπαδούς τους. Αυτά παιδιά, καλό μεσημέρι να έχετε.
2: Να είσαι καλά,
0: σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Σε άλλα νέα, σήμερα 2 ευρώ πήγε η βενζίνη, 2 ευρώ πήγε και το πετρέλαιο.
0: Ήταν έσχυγε. Όχι. Τι όχι, ήταν 1-9 κάτι, εγώ που βάζω τον ισχυμένο, 2-0-5 το πήρα προχθές. Και σε νορμάλ.
2: Σήμερα πήγαν.
0: Και σε νορμάλ, δηλαδή, όχι στο πιο ακριβό που υπάρχει, ούτε στο πιο φθηνό πρατήριο.
2: 60% αύξηση στο υγραέριο.

0: Καλησπέρα σας. Λέει μια-δυο καλοπροαίρετες παρατηρήσεις σχετικά με τον αγώνα Πάξη Παναθηναϊκός. Πρώτον, στο δεύτερο ημίχρονο στη μεριά του Κυριακόπουλου πολύ εύκολα δημιουργούσαν οι αντίπαλοι ευκαιρίες. Δεύτερον, ο Τετέι μου φάνηκε λίγο βάρης, όχι τόσο εκρηκτικός και ο αντίπαλος του τον έπαιξε εξαιρετικά. Και τρίτον, καλός παίκτης ο Γιάκουσης, αλλά πρέπει να οριμάσει.
1: Οκτάρα είναι ο Γιάκουσης.
0: Κοιτάξτε, και λογικό είναι να πρέπει να οριμάσει, είναι 20-21 χρονών το παιδί. Νομίζω αν στην ευκαιρία που χάνει είτε το έβαζε είτε έσπαγε δίπλα στον Τετέι, θα μιλούσαμε για ένα εξαιρετικό παιχνίδι από τον Γιάκουσης χθες. Νομίζω αν στην ευκαιρία που χάνει είτε το έβαζε είτε έσπαγε δίπλα στον Τετέι, θα μιλούσαμε για ένα εξαιρετικό παιχνίδι από τον Γιάκουσης χθες.

0: 5, 79, 2, 83, 4 και 5. Τσιμπήσαμε και 400 βαθμούς εχθές.
1: Έτσι είναι αυτό που λέγαμε, ότι σε αυτά τα προγραμματικά, ειδικά όταν παίζεις με ομάδες υποδεέστερες, καλό είναι να μην κοιτάς μόνο να προκριθείς,
0: αλλά να παίρνεις
1: και τις νίκες.
0: Και νίκες, ναι.

0: έχεις. Και όλα αυτά που λες, αντιγραφές, αντιγραφές και σε μετά.
1: Ανακοινώθηκε επίσημα η έναρξη της συνεργασίας του Γιούργεν Κλοπ με την Εθνική Γερμανία. Θεωρεί ότι είναι η κορύφωση της καριέρας του. Την ημέρα, λέει, που δεν θα με θέλετε πια, θα μαζέψω τα πράγματά μου και θα φύγω χωρίς να πάρω καμία αποζημίωση. Εάν η Γερμανική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία πει αυτός ο τύπος είναι άχρηστος, θα φύγω. Αν μου φερθείτε άσχημα και δεν αφήσετε την οικογένειά μου ήσυχη, θα ξαναπάω. Αν με επικρίνετε όταν τα πράγματα δεν πάνε καλά και θα δουλέψω με χαρά πάνω σε αυτό, δεν υπάρχει άλλη καριέρα για τον Γιούργεν Κλοπ μετά την εθνική ομάδα. Στο ιδανικό σενάριο, αυτή θα είναι η κορύφωση της καριέρας μου, αναφέρει χαρακτηριστικά ο Γιούργεν Κλοπ. Ένας εξαιρετικά συμπαθής τύπος και ικανότατος προπονητής σε μια ομάδα που εμένα δεν μου είναι πολύ.
2: Ναι, εντάξει.
1: Συμπαθητική. Δεν μου είναι πολύ συμπαθής, μάλλον. Αλλά ο Γερμανός είναι λογικό για αυτόν να πηγαίνει σε μια πολύ μεγάλη εθνική ομάδα στην εθνική ομάδα της πατρίδας του. Είναι κάτι ιδεατό.
0: Κι όλο αλλάζεις, αλλάζεις περιβολές. Ό,τι δεν θες, παίρνεις στροφές. Και το σκεπάζεις

0: Ούτε μπάλες, μα ούτε τίποτα, ούτε ταξίδια, ούτε αυτό. Έτσι ξερός ήρθες εδώ.
1: Δώσαμε. Πώς έλεγες το Μαυρογιαλούρο, φάγατε. Εμείς δώσαμε. Τι άλλο να δώσω.
0: Δεν ξέρω.
1: Ξεπουλήσαμε, κύριε.

0: Λοιπόν, τραγουδάκι, πάμε στο διάλειμμα στο και μισή και επιστρέφουμε και πάλι χάζει.
1: Φίλε, να μιλάς για σένα.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Χθες έκατσα να δω Premier
2: City United.
1: Κατιόγκο ετουάλ φιλάντε.
2: Με δουλεύεις?
1: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
2: Δεν είδα κάτι στα social.
1: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
2: Πόσταρες κάτι?
1: Εννοείται πόσταρα. Social.
3: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bet σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow, εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
5: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
6: Η στιγμή σου είναι τώρα. Η BMW σειρά 1 120 συνδυάζει δυναμική σχεδίαση, 170 ύπους και M-Sport πακέτο εξοπλισμού, προσφέροντας την οδηγική εμπειρία που μόνο μια BMW μπορεί να σου χαρίσει. Τώρα είναι η ιδανική στιγμή να την αποκτήσεις ετοιμοπαράδοτη με νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ. Επισκεφτείτε σήμερα την BMW Σφακιανάκης, κλείστε το test drive σας και ζήστε την εμπειρία. Μάθετε περισσότερα στο bmvpavlasfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
8: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
9: Με βροντοχτυπά στις χάντρες, τη δουλειά κάνει.
0: Win Sport FM 94,6.

0: Ο νέαρχος σε αντίθεση με μένα και τον Σταύρο συνεχίζει να παίζει κομμουνιστάς.
1: Όχι, εγώ δεν βάζω τα μπέλες, φίλε, δεν βάζω. Ακούω και απολαμβάνω τους καλλιτέχνες χωρίς να επηρεάζομαι.
0: Πόσο μπροστά ήταν αυτός ο τύπος όταν έκανε αυτό το τραγούδι.
1: Και πόσο ωραία το πέρασε, ναι, αυτό που έπρεπε να περάσει. Δηλαδή χωρίς ακρότητες, χωρίς αντιδράσεις, χωρίς... σε μια εποχή που ήταν πολύ πιο δύσκολα τα πράγματα σχετικά με αυτό το θέμα.

0: Λοιπόν, 2-10-95-79-2-83-4-5 γραμμές ανοιχτές για όλους εσάς. Έχει το φιλικό του Ολυμπιακού. Τι είναι.
1: Εκτός από αυτό.
0: Εκτός από αυτού, κοίταξε. Δεν έχω την ατζέντα στα χέρια μου, αλλά μπορώ να σε ενημερώσω.
1: Κατά με δύο υπερπαραγωγούς δεν έχεις ατζέντα.
0: Έλατε.
1: Λοιπόν, τι γίνεται εδώ χάμω, ρε.
0: Έχουμε κάτι.
1: Πώς πρέπει να πάρουμε μέτρα.
0: Τι μέτρα.
1: Από αυτά τα.
0: Να μετρήσουμε ύψος διαστάσεις και τα λοιπά. Έχει λοιπόν το αδβέρπο Ολυμπιακός στις 8 και τίποτα άλλο. Κάτι τένις βλέπω εδώ. Εστορίλ, κάτι τένις στην Πράγα, κάτι στο Αμβούργο. Πολλά μικρά τουρνουά.
1: Ωραία. Είναι όλα πάλι τόσο μπερδεμένα και δεν μπορώ να βρω που έχω φταίει.
0: Πάμε σε μια γραμμούλα να μην πως γλιτώσουμε από τον Πασχαλή. Παρακαλώ.
2: Κύριε Μπάμπη μας, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Είμαι ο γείτονας του δικού σου, έτσι.
0: Ναι.
2: Παίρνω αραία και πού.
0: Ναι.
2: Και παίρνω όταν έχω να πω κάτι, δεν παίρνω για μπούρδες, ας πούμε. Ναι. Ρωτάω κάτι.
0: Δηλαδή να πείτε ότι άλλοι λένε μπούρδες.
2: Όχι, δεν παίρνω για να λέω μπούρδες, λέω.
0: Α, ναι.
2: Εγώ προσωπικά. Όταν έχω να πω κάτι, παίρνω. Άκουσα ότι ο ρεπόρτερ κάποιου διπλανού Καλανιού εξέφρασε το διπλανού της Καλανιού την απορία ο ρεπόρτερ του Ολυμπιακού, γιατί ο Μεντιλίμπαρ μίλησε για μεταγραφική ενίσχυση. Δεν μου λες κάτι. Μήπως κάνω λάθος ότι τα πολλά λεφτά για τον Ολυμπιακό θα δοθούν για το οχτάρι που αποδεκμένα χρειάζεται η ομάδα, ναι ή όχι.
0: Πιθανόν.
2: Λοιπόν, τα ξέρεις αυτό. Λοιπόν, όπως
0: κλείστε λίγο το ραδιοφωνό σας, γιατί μας ακούμε με έκο.
2: Πάω μισό λεπτό,
0: Βεβαίως,
2: θα μιλήσω ραδιόφωνο.
0: Ναι, ναι, γιατί γυρίζει πίσω ο ήχος. Γιατί βλέπω ο άνθρωπος έχει να μας
1: πει έχω...
2: Τώρα ακούγομαι.
1: Ναι, δεν έχω το. Καταλάβει ποιος είναι ο...
0: Δεν μας έχει, δεν έχει σημασία.
2: Ας μας πει την άποψη. Ο γείτονας του δικού σου, ρε, του...
0: Ο δικός και ο γείτονας του Πατζανάκη και του ξαδέρφου. Δεν μας νοιάζει ποιος υπέτει. Τη δική σας άποψη να ακούσουμε θέλουμε.
2: Τίποτα. Αυτό που θέλω να είναι το εξής να πω. Ο Ολυμπιακός χρειάζεται, κατά τη γνώμη σου, Μπάμπη, ένα το ξεχωριστό παίκτη που θα δώσει πολλά λεφτά στο οχτάρι.
1: Λογικά ναι.
2: Μπράβο. Μέχρι τώρα έχεις δει κανένα όνομα.
0: Yeah.
2: Το όνομα υπάρχει, είναι ο Μπέρκ. Μπορείς να τα δώσεις και να τον πάρεις. Και να σου λύσει το πρόβλημα της ομάδας.
1: Ναι, δεν ξέρω αν μπορεί να μου το λύσει το πρόβλημα της ομάδας ο Μπέρκ.
2: Ο Μπέρκ αν τα δώσει θα έρθει.
0: Yeah.
2: Λοιπόν, το θέμα ποιο είναι. Το θέμα είναι μη μας πλακώσει πάλι ο Μέντες και μας φέρει κανέναν για να κολλήσει ένσημα πάλι σαν τα οχτάρι που θα μας λύσει το πρόβλημα.
1: Μάλιστα.
2: Γιατί το θέμα ποιο είναι. Το θέμα είναι ότι κατά τη γνώμη σου είναι σωστό μετά να πούμε ότι φταίει με τη Λίμπαρο.
1: Όχι.
2: Όταν ένας είναι υδραυλικός και θέλει ένα εργαλείο καλό για
0: ένα
2: να
0: φτιάξει
2: κάτι και εσύ του δίνεις ένα κατσαβίδι από το πανέρι, δεν φταίει αυτός.
1: Μάλιστα.
2: Τελείωσε. Λοιπόν, κλείνω και να μου πεις τη γνώμη σου. Εγώ θέλω να σχολιάσεις, τίποτα άλλο.
1: Δεν σχολιάζω. Ό,τι είχα να πω το έχω πει. Να είστε καλά. Πάμε.
0: Τι εργαλείο θέλει, θες καβούρα. Θες αυτό από το... Το ξεφουλωτήρι πως το δεν τα ξέρω.
1: Ένας φίλος του Παναθηναϊκού, ο Πάτροκλος από τον Ασπρόπιο, ρωτάει να του πούμε πως είδαμε το Γιάνγκουσιτ, το Ράστοντελ και τον Τσάπρα. Νομίζω ότι...
0: Εμένα ο Γιάνγκουσιτ μου άρεσε πολύ. Θέλει λίγο... Εντάξει, έχασε εκεί την ευκαιρία... Οκ, okay, αλλά νομίζω ότι είναι δημιουργικός, τρέχει, κάνει, ράνει. Λοιπόν, και ο Τσάπρα, εντάξει, το ξέρουμε τον Τσάπρα. Ναι. Δεν νομίζω ότι είδαμε κάτι διαφορετικό από αυτό που ξέρουμε από τον Τσάπρα. Όσο και τον Ράστοντερ, λίγο έπαιξε, δεν πήρε και πολλές μπάλες για να δούμε τι μπορεί να κάνει. Ούτε κρύο, ούτε ζέστη. Νομίζω ότι εγώ δεν μπόρεσα να βγάλω κάποιο συμπέρασμα, ρε παιδί μου, από το διάστημα που τον είδα να αγωνίζεται.

0: Ηλία, μου κόβεται το μήνυμά σου, στείλ' το ολοκληρωμένο, γιατί μόνο να μου την πεις θες και δεν μου λες γιατί πράγμα.
1: Ναι, δεν καταλαβαίνω.
0: Μου έχει στείλει ένα μήνυμα ο Ηλίας, κάνε λέει δηλώς να και κόβεται.
1: Ο Ηλίας με τα καινούργια εργαλεία.
0: Όχι. Ηλία, έχεις κανένα δραυλικό να μας στείλεις. πάμε σε γραμμούλα.
1: Παρακαλώ.
2: Ναι, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Μαζί μιλάμε.
1: Ναι.
2: Είμαι ο Γιάννης από το Νέο Ηράκλειο, Ολυμπιακός.
1: Γεια σου, Γιάννη.
2: Πάπη, δεν παίρνω πολύ συχνά, αλλά παίρνω όταν βλέπω στην ομάδα τα ίδια και τα ίδια.
1: Ναι, παίρνεις για να διορθώσεις τα πράγματα. Δηλαδή.
0: Όταν έκατε να πει, φίλε, δεν φλιάρει.
2: Πάτε για το καλό του Ολυμπιακού, παίρνω τηλέφωνο.
1: Μάλιστα.
2: Πιστεύω ότι δεν υπάρχει σχεδιασμός φέτος, γιατί τα λάθη τα περσινά ξαναγίνονται πάλι φέτος. Το μόνο που βλέπω ότι έχουμε πάρει παίχτες στα στόπερ.
1: Ναι. Καλώς
2: όταν
1: πήρα...
2: έχουμε ακόμα Ιούλιο μήνα δύο ξένους στα ΠΑΚ, Ορτέκα και Μπρούνο.
1: Καλώς πήρανε στόπερ ή όχι?
2: Καλώς. Καλώς, αλλά έπρεπε να φύγει ο Ρέτσος για μένα.
1: Γιατί?
2: Μαζί με τον Πιαγκόν έπρεπε να φύγει και ο Ρέτσος, γιατί μας έχει στερήσει δύο πρωταθλήματα.
1: Ο Ρέτσος ήταν ο καλύτερος παίκτης του Ολυμπιακού πέρσι.
2: Ποιος δεν
1: Μερέτσο
2: έκανε φάουλ
1: στο
2: Περέιρα
1: κόφερες. Τώρα κάποιος δεν θα το έκανε το φάουλ, αλλά δεν είναι. Στον Ηλία, δεν κρίνονται.
2: Ποιος δεν έκανε φάουλ?
1: Εμάς τώρα δεν κρίνονται έτσι οι παίχτες με ένα λάθος που θα κάνουν μέσα σε μια χρονιά. Άμα ήταν να κρυφθούν όλοι έτσι, δεν θα παίζε κανένας. Όλοι θα ήταν άχρηστοι.
2: Ναι, αλλά πώς το λένε, έχουν έρθει παιχταράδες εκεί. Δεν μπορούμε δηλαδή να τον έχουμε και αρχηγό τώρα το Ρέτσο.
1: Μάλιστα.
2: Τέλος πάντων, εγώ είπα για το Ρέτσο γιατί δεν τον γουστάρω.
1: Εσύ είπες για το Ρέτσο γιατί δεν τον γουστάρεις. Ο άλλος λέει για τον Πιρόλα γιατί δεν γουστάρει τους Ιταλούς. Ο άλλος δεν θέλει
2: όχι,
1: τον Κάρνο γιατί
2: πιθαρά.
1: Είναι ρατσιστής. Ο άλλος δεν θέλει
2: ωραία,
1: τον αυτόν γιατί είναι κοινό. Να μην πάμε πουθενά, ρε φίλε. Με αυτή τη λογική δεν θέλω να μιλήσω. Ειλικρινά.
0: Να πάμε.
1: Πες τη γνώμη σου και άσε με εμένα. Ναι. Μην με βάζεις το κόλπο εμένα. Ναι. Πες τη δικιά σου γνώμη.
2: Η δικιά μου γνώμη ποια είναι? Ότι ο Ολυμπιακός θέλει μεταγραφές, δεν μπορεί να πουλάμε μόνο 30 και 40, δηλαδή χωρίς να είμαστε λογιστές.
1: Έχει κάνει 9 μέχρι τώρα και θα κάνει άλλες 6.
2: Με αυτό το σκεπτικό είμαστε σε καλό δρόμο τότε.
1: Δεν έχει κάνει 9 μεταγραφές, ο Ολυμπιακός έχει κάνει 9 μεταγραφές.
2: Έχει κάνει 9 μεταγραφές, αλλά πόσοι θα πιάσουν από αυτές τις μεταγραφές? Εγώ βλέπω να πιάνουν μόνο 3 από αυτές που έχει φέρει.
1: Ποιοι?
2: Από αυτούς που έχει φέρει.
1: Ποιοι λες, ποιους?
2: Πιστεύω το Ζώτα, το Σμαϊλόβιτς και το Ρόκα. Ο Μαφαίος, βλέπεις τίποτα το Μαφαίο?
0: Ε, παιδιά, ακόμα φιλικά είναι τώρα.
1: Τι τραβά, ρε φίλε.
0: Και για τους μάνα και για τους,
1: τι τραβά. Πήρε και το σάλιακα σου κάνει. Πήρε και το σάλιακα. Πήρε και το σάλιακα σου κάνει.
0: Και αλασάκι στην τούρτα.
2: Ο σάλιακας είναι Έλληνας, μου κάνει, ναι.
1: Α, επειδή είναι Έλληνας.
0: Ο Ρέτσος τι είναι?
1: Πέρσης.
2: Μου κάνει ο σάλιακας.
0: Ο Ρέτσος τι είναι?
1: Πέρσης σου.
0: Σταμάτα σιρέ, δεν μιλάμε σένα.
1: Εμένα κοιτάζε, κομπρίτη.
0: Τι να κάνω αφού τηλεφωνικά τον έχουμε τον άνθρωπο. Πρέπει να κοιτάω το ταβάνι.
2: Ούτε Άτσας είναι, ούτε Κούλης Καραταΐδης είναι.
1: Ούτε Μπέκεμπάουερ.
2: Ούτε Μάρτιν ο Βοσέλατσι, ούτε τίποτα.
0: Είναι Ρέτσος.
2: Έχει αβάτα και έχει βίσμα και παίζει στον Ολυμπιακό.
0: Εγώ άλλο λέω. Λες ο Σέλιγας μου κάνει για την Έλληνας. Ο Ρέτσος είναι Έλληνας.
2: Ο Ρέτσος είναι Έλληνας.
1: Μην τον μπερδεύεις τον άνθρωπο.
0: Τέλος πάντων. Okay.
1: Να σε καλά, αδερφέ. Να σε καλά.
0: Πάμε. Μικρό διαφημιστικό που θέλει. Ναι, άρχος και επιστρέφουμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
5: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
4: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
5: Γιατί στο Regency Casino Mon Parnes τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
4: Κατάλαβα! Στην Πάρνηθα θα την βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
6: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
8: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
7: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
8: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
7: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
9: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
10: Θα ήθελες να σπουδάσεις Sports Media? Μία από τις 5 υποτροφίες που σου προσφέρουν ο bwinSport FM και το Κέντρο Αθλητικού Ρεπορτάζ μπορεί να γίνει δική σου εάν φτιάξεις ένα ωραίο κείμενο με θέμα Game Changer ή Game Over. Η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον του Sports Media είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου. Το κείμενο πρέπει να είναι μέχρι 1000 λέξεις και το στέλνεις info@traininghub.edu.gr μέχρι τις 18 Αυγούστου. Και μία από τις 5 υποτροφίες μπορεί να γίνει δική σου. Μη χάσεις αυτή την ευκαιρία.
3: Με την υποστήριξη του bwin Sport FM 94,6.
11: bwin Sport FM 94,6.
1: Χριστούλης.
0: Ο νονός.
1: Ο νονός.
0: Χτυπάμε και λίγο την πλατούλα. Πατ, πατ.
1: Φέρνει Έλληνες, δεν θέλετε. Φέρνει ξένους, δεν βγαίνει η λίστα. Τι θέτε πια?
0: Πιάσα και ένα δεκαπεντάρι.
1: Ναι.
0: Εντάξει, γελάει ο κόσμος που λέει για κάβουρες, για κατσαβίδια και για, για γαλλικά κλειδιά.
1: Ναι.
0: Δεν μπορώ να ξεβιδώσω το τριβέ.
1: Την λάμπα.
0: Μην ψάρωνετε.
1: Εγώ την λάμπα την πάω στον απέναντι.
0: Όχι, εκεί αναγκαστικά το έχω μάθει γιατί είμαι ψηλός και με υποχρώνανε. Πάντα ναι. Μέχρι εκεί, βιδώνω λάμπες. Τις απλές, έτσι.
1: Αν έχετε κάποια ανάγκη στο σπίτι για λάμπες και τέτοια.
0: Μην μας φωνάξετε.
1: Αντί για να μιλάμε για τον Κωνσταντέλια, γιατί.
0: Εμείς μιλήσαμε. Είπαμε ότι ο τύπος έκανε παπάδες χθες. Ο κόσμος δεν θα να πει τα δικά του. Δεν θα σκηναγωγήσουμε τη κοινή γνώμη.
1: Το άλλο το έφταξε ο Ρέτσος. Okay.
0: Υπάρχουν εδώ φίλοι του Τσάια και του Παναθηναϊκού. Λέει δεν πειράζει, λέει όπου φέρε μας το Ρέτσο και τα λοιπά. Ή φέρε το στο Κοροπή, λέει χθες ο άλλος.
1: Εντάξει. Γιατί και αυτοί τη ΣΑΕΚ έχουν βαρεθεί να βρίζουν τον μπάνταλο.
0: Όλο και κάποιο άλλο. Όπου υπάρχει Έλληνας, το ακούει το πινελικάκι του.
1: Η Παναθηναϊκή με τον Μπακασέτα πέσει. Ε.
0: Φέτος πρέπει να βρεθεί η άλλη.
1: Άμα φύγει και ο Σιώπης δεν έχουμε εύκολα κάποιον.
0: Κυριακόπουλος μένει, Τσάπρας καινούριος μένει.
1: Εντάξει.
0: Βαδελίδης,
1: είναι πολύ καινούργιο, ναι. Για να αρχίσουμε τον Πινελίκη.
0: Κοντούρης είναι πιτσιρικά, δεν είναι, όχι. Τετέι
1: έχουν αρχίσει ήδη κάποιοι, έτσι.
0: Ναι, μπράβο.
1: Γιατί χθες δεν έδωσε την μπάλα και δεν την έσπασε και τα ένα και τα λοιπά και τι, έχει γίνει βαρύς, έχει γίνει αψής, έχει γίνει αυτό, έχει γίνει εκείνο. Τι τραβάμε.

0: Και στον Ολυμπιακό τώρα λίγο θα μοιραστεί. Με την επιστροφή Φορτούνη λίγο θα. Ο Μασούρας δεν έχει φύγει, δεν ξέρω αν θα τέτοιο, αλλά. Γύρισαν αυτοί που τρώγανε όλο το ανάθεμα.
1: Πρέπει να υπάρχει ο Φορτούνης, Μασούρας.
0: Ρέτσος, να ξέρει, μια τριάδα. Πώς είναι η τριάδα των αρχηγών.
1: Σάλιακας, γιατί ο Τζουλάκης λίγα έχει ακούσει.
0: Αυτό λέω, γίνεται. Σε αυτό να βρω μια λύση ριζική. Τους ξένους είναι ότι τους φέρατε εδώ. Τους Έλληνες τα ακούνε απευθείας. Δεν
1: ναι, κατευθείαν.
0: Δεν είστε κανένας άλλος. Λέει και οι Έλληνες μένουν μόνοι τους στην ομάδα.
1: Στη γλώσσα τους. Πάμε.
2: Γεια σας.
1: Γεια χαρά.
2: Πέτρος λέγομαι.
1: Γεια σου Πέτρο.
2: Ολυμπιακός είμαι εγώ. Θα ήθελα να πω δύο πράγματα σε σχέση με πέρσι και φέτος για τις μεταγραφές.
1: Ναι.
2: Ακούγοντα καλά.
1: Βεβαίως.
0: Λίγο από το βάθος αλλά σε ακούμε. Εντάξει.
1: Ναι, καλά.
2: Ωραία. Πήραμε πέρσι Νασιμέντο, πήραμε τον Στρεφέτσα και λέγανε ότι θα παίρναμε άλλους παίκτες, μετά φέραμε αυτούς. Πέτρος, λένε κάποιους καλούς παίκτες, θα πάρουμε αυτού να πούν. Είναι λέει δύσκολο μετά.
1: Το θέμα είναι ποιοι... Κάτσε ρε φίλε, το θέμα είναι ποιος το λέει ότι θα πάρουμε αυτούς. Το λέει επίσημα Ολυμπιακός ότι ζητάμε αυτόν.
2: Δημοσιογράφοι που κάνουν το ρεπορτάζ.
1: Δημοσιογράφοι κοπανάνε ένα όνομα και τώρα...
0: Τι όνομα έχουν πει
2: τελικά. Όταν λέει ότι ο Ολυμπιακός πέρσι ήθελε ένα τσιμπητό και έφερε το Στρεφέτσα για τσιμπητό, με συγχωρείς πάρα πολύ.
1: Τι εννοείς τσιμπητός?
2: Ήτανε Χασάμπης, ξέρω εγώ τι ήτανε. Αλλά δεν ήταν αυτό που παρουσιάστηκε.
1: Θέλετε να μιλήσουμε σοβαρά ή θέλετε να κάνουμε
2: τώρα. Αυτό μόνο, δηλαδή τουλάχιστον να μην μας κοροϊδεύετε.
1: Ρε φίλε, λέει ένας δημοσιογράφος ή κάποιος που γράφει κάπου κτλ. Ότι ο Ολυμπιακός κυνηγάει το Μέση. Αυτό σημαίνει ότι το λέει και ο Ολυμπιακός.
2: Μα παρουσιάζει ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, δεν παρουσιάζει και επειδή... ρεπορτάζ του Ναρκό.
1: Και επειδή...
2: ποιο πρέπει να ακούσουμε... Για να καταλάβουμε τι σχεδιασμό
1: όταν, είναι αυτό. Όταν υπάρχουν επίσημες ανακοινώσεις από μια ομάδα, αυτές είναι που ισχύουν όλα. Ναι, αλλά
2: δεν θα περιμένουμε την επίσημη ανακοίνωση. Υποτίθεται καλά ότι υπάρχει ένα background της, ότι υπάρχει ένας, πώς το λέμε, πληροφορίες όπως γίνονται όλοι τέλος πάντων μεταγραφές.
1: Οι πληροφορίες είναι για να πουλάνε οι εφημερίδες, τα μέσα, τα ραδιόφωνα κτλ.
0: Περίμενε λίγο, γιατί πάλι αλλού η κουβέντα. Βγαίνουν λοιπόν οι συνάδελφοι που κάνουν το ρεπορτάζ της ΑΕΚ και μιλάνε για τον Κάγκουα. Ωραία.
2: Ναι.
0: Τελικά δεν τον παίρνει η ΑΕΚ. Έχει πει κάποιος.
2: Τον παίρνει η ΑΕΚ για 500.000 ευρώ.
0: Άρα άφησε με λίγο να μιλήσω, για, να καταλάβετε.
1: Τον πήρε, δεν τον πήρε.
0: Συγγνώμη. Συγγνώμη. Να μιλήσω λίγο, με επιτρέπεις.
2: Εδώ, συγγνώμη λίγο, μισό λεπτό λίγο. Βγαίνει γιατί δεν είχα πάρει τον Κάγκουα. Ήθελε τον Κάγκουα. Δεν τον πήρε γιατί λέει δεν έπαιξε στον.
0: Ωραία. Φταίει ο ρεπόρτερ λοιπόν που δεν πήρε τον Κάγκουα.
2: Εδώ δεν είναι κάτι ψέμα.
1: Ο ρεπόρτερ. Ο ρεπόρτερ φταίει που δεν πήρε η ΑΕΚ τον Κάγκουα.
2: Όχι, δεν λέω αυτό.
0: Αλλά.
2: Λέω το εξής. Όταν λοιπόν παρουσιάζεις ένα project και λες ότι ο Ολυμπιακός θέλει τον. Πώς το λέει το Μαροκινό, τον Άμπραμπαν.
0: Ναι.
2: Εντάξει μέχρι εδώ. Λέει θέλει τον Άμπραμπαν. Εντάξει μέχρι εδώ.
0: Ναι.
2: Μετά όταν βγαίνει μετά από 2-3 εβδομάδες ή λες. Α, είναι δύσκολη περίπτωση, α, η Φενέρ, α, έτσι άλλος, ρε φίλε. Δεν μπορεί, δηλαδή κάτι δεν πάει
1: όταν,
2: καλά.
1: Λοιπόν, μισό λεπτό.
0: Ωραία, θέλει τον Άμπραμπατ. Εγώ λοιπόν του λέω, παράδειγμα θα σου πω. Του λέω, άφησε μας λίγο να μιλήσουμε.
1: Θες να μιλήσουμε παρέα ή θες να τα λες μόνος σου.
0: Έρχεται λοιπόν και λέγω ότι θέλει ο παίκτης, θέλει η ομάδα τον Άμπραμπατ. Ναι, και να σου το πω και ένα βήμα παραπέρα. Και ο Άμπραμπατ δείχνει θετικός και σου λέει με 2 εκατομμύρια και έρχομαι. Και μετά έρχεται η Φενέρμπαχτσε και του λέει 3 εκατομμυράκια και πάει ο Άμπραμπατ εκεί. Ποιος είναι λάθος?
1: Ο Άμπραμπατ.
2: Δεν λέω αυτό ρε φίλε.
0: Ή το θέλω, μισό.
2: Πάμε στον Εσπόζιτο.
0: Άκουσε με λίγο, μόνο να φωνάζει. Το θέλω, θέλει τον Άμπραμπατ με το αποκτάει τον Άμπραμπατ ή συμφώνησε με τον Άμπραμπατ, έχει διαφορά.
2: Ωραία.
0: Εγώ μπορεί να θέλω λοιπόν όπως είσαι στο Μέση. Ο Μέση θέλει να έρθει, δεν θέλει.
2: Γεια σας. Όταν έχεις μια σειρά από παίκτες και μετά λες θα πάρουμε το Σουάρες στην Μπαρτσελώνα. Δηλαδή ο Σουάρες τώρα τι μπορεί να κάνει στον Ολυμπιακό, θα κάνει τη διαφορά.
0: Τι σχέση αυτό που λες τώρα?
2: Το ξέρουμε το Σουάρες.
1: Ποιον Σουάρες λες τώρα? Ποιον Σουάρες λες τώρα?
2: Της Μπαρτσελώνα που θέλει το πρώην αυτόν.
1: Ο Σουάρες που παίζει στο MLS.
2: Δεν ξέρω που παίζει.
1: Παίζει τώρα στο MLS, πρέπει να είναι 48 χρονών, 49 κοντά στα...
2: Δεν λέω για τον Σεντερφόρ το Σουάρες. Έναν άλλο που 32 χρόνων πόσο είναι. Τέλος πάντων. Σοάρ κάπως λέει.
0: Άλλο, το θέμα είναι άλλο.
1: Δεν ξέρεις πώς τον λένε μόνο το.
0: Ότι ο δημοσιογράφος. Η κάθε ομάδα, άκουσε με λίγο. Θέλει 3-4-5 ποδοσφαιριστές, έχει το στόχαστρο για τη συγκεκριμένη θέση. Παράδειγμα, θέλει δεξιμπακ. Θα έχει κατά νου τη τον Γιώργο, τον Σταύρο κτλ. Του θέλει, του εξετάζει. Εάν λοιπόν κάνει μια προσέγγιση με τον Μπάμπη και πει ο Μπάμπη, εγώ ρε φίλε, δεν αφήνω την Πριμέρα ή την Πρέμιερ για να έρθω στην Ελλάδα, δεν σημαίνει ότι η χή ομάδα δεν τον ήθελε ή δεν ενδιαφέρθηκε. Είναι άλλο ενδιαφέρομαι ή κοιτάζω ένα παίχτη, άλλο έχω συμφωνήσει και τον φέρνω.
2: Ναι, δηλαδή από όλου αυτού, α πούμε, από όλου αυτού που παρουσιάζονται στόχοι, δεν θέλει κανεί να έρθει. Στο τέλο θα μα παρουσιάσουν ότι αυτό ήθελε να έρθει. Αυτό...
0: Έχετε διαφορετική για, ενημέρωση εσεί.
2: Αν θε να γίνει Πόρτο ή κάτι παραπάνω να ανέβει σκαλοπάτι, δεν θα πληρώσει. Δεν μπορεί να πληρώνει τώρα 1,5-2 εκατομμύρια το Μαφέο ή δεν ξέρω εγώ τι. Δεν θα πληρώσει και 5 και 6 εκατομμύρια. Και από τη στιγμή που υποτίθεται ότι ανεβαίνει σε επίπεδο, έχει πάρει Conference League, είσαι ένα κλαμπ ξεχωριστό.
0: Ωραία,
2: και... έχουν τα πράγματα. Μπορεί να είμαι λάθος, δεν
0: όχι,
2: ξέρω.
0: Μπορεί να μην είσαι και λάθος, αλλά αυτό που λες τώρα με το ότι κάποια ονόματα κυκλοφορούν και οι δημοσιογράφοι κάνουν σωστά τη δουλειά τους, δεν μπορώ να το καταλάβω πώς συνδέεται.
1: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ.
0: Α, πάμε σε, δεν πάμε σε διάλειμμα, δεν πάμε σε μια γραμμούλα πολύ πολύ γρήγορα μέχρι το δελτίο.
1: Παρακαλώ. Ναι.
0: Υπήρχε. Οπότε πάμε διαφημίσεις, αθλητικό δελτίο, και επιστρέφουμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
2: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
3: Πόσα χρόνια αντέχει πραγματικά ένας αεροσυμπιεστής, όχι μόνο στα χαρτιά, αλλά και στην πράξη? Ο κοχλιοφόρος αεροσυμπιεστής της Uniter είναι φτιαγμένος να δουλεύει ασταμάτητα με 10 χρόνια εγγύηση. Επιπλέον, τεχνική κάλυψη για κάθε αεροσυμπιεστή οποιασδήποτε μάρκας. Μπες στο uniter.gr και αγόρασε μία φορά. Δούλεψε για πάντα.
4: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
5: Πλαίσιο και κλείσες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άλλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
6: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
7: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
0: Big Win, Sport FM, 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

Καλό μεσημέρι, αθλητική ενημέρωση από τον Big Wins Sport FM στις 3 στο μικρόφωνο Σωτήρης Ταμπάκος. Σε προχωρημένες επαφές με τον Ελβετό Χαβ Ρέμο Φρόιλερ βρίσκεται ο Ολυμπιακός σύμφωνα με ρεπορτάζ του Κώστα Νικολακόπουλου. Επέστρεψε στους Πειραιώτες και επίσημα Μανώλης Σαλιακάς. Πάντα ήθελα να γυρίσω στην ομάδα που υποστηρίζω από μικρός, τον 29χρονο δεξιός μπακ. Δουλεύουμε πάνω στις αδυναμίες της Ναϊμέγεν. Μπορεί να υπάρξει μεταγραφική δραστηριότητα τα προσεχή 24 ώρα, δήλωσε Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρα από την Ολλανδία. Σε οριστική συμφωνία με την Χάπελ Μπερσεβά για την απόκτηση του Κρις Κάγκουα ήρθε ο Παναθηναϊκός με τον 27χρονο κεντρικό χαφ να αναμένεται να υπογράψει τετραετές συμβόλαιο με τους πράσινους μετά τη ρεβάνς της Ισραηλινής ομάδας με τη Βίκινγκουρ. Ξεκίνησε η διάθεση των εισιτηρίων για το παιχνίδι της Πέμπτης με την Πάξη στο Ολυμπιακό Στάδιο προς Σαουδική Αραβία και την Αλ Σαμπάμπο Γετ Βάι. Χαμόγελα στον ΠΑΟ και το διπλό επί της Δυνάμω Κιέβου, αλλά και για την ομαδική προσπάθεια των παιχτών του Αλέσιο Λύση. Στη διάρκεια της ημέρας θα γίνει γνωστό το μέγεθος του προβλήματος στον αριστερό όμο του Ταχάλη, ο οποίος σίγουρα χάνει τη ρεβάνς της Πέμπτης, ενώ υπάρχει ανησυχία ότι μπορεί να μείνει εκτός δράσης για ένα μήνα. Έμφαση συντακτική έδωσε ο Μάρκο Νίκολης στην πρωινή προπόνηση Τσάικ επί Ολλανδικού Εδάφους. Εκτός με ενοχλήσεις τον οπίστιο Μυρία ο Κάλλος Κάμις, ο οποίος ακολουθεί πρόγραμμα στο γυμναστήριο. Κορυφώνουν τη διαπραγματεύση στην Ένωση για τη μεταγραφή του κεντρικού χαφ μέσα στο Σαββατοκύριακο ή τελικές εξελίξεις. Σε συμφωνία με τον Αργεντινό Εκστρέμ Σεμπαστιάν Παλάσιος για συμβόλαιο διετούς διάρκειας ήρθε ο Άρης. Εντός σήμερα στη Θεσσαλονίκη ο πρώην μεσοπαιδευτικός του Λιβαδιακού για ιατρικά και υπογραφές. Προτεραιότητα για τους κίτρινους αποτελεί η απόκτηση στόπερ. Με απογευματινή προπόνηση θα συνεχιστεί η προετοιμασία στην Ιταλία. Στο μεταγραφικό στόχαστρο της Χάπολ Τελ Αβίβ του Δημήτρη Τούδη βρίσκεται ο Αμερικανός γκάρ του Παναθηναϊκού Άκτορ Τζέριαν Γκραντ. Σύμφωνα με δημοσίευμα στο Ισραήλ, η συζήτηση μεταξύ των συλλόγων είναι σε εξέλιξη και η συμφωνία μπορεί να υλοποιηθεί, αναφέρει το σχετικό ρεπορτάζ. Οι πράσινοι αποχαιρέτησαν τον Βασίλη Τολιόπουλο, ο οποίος θα συνεχίσει την καριέρα του στον Άρη. Την απόκτηση του Γιακούμ Χρωμάντα ανακοίνωσε ο Ηρακλής. Ο 30χρονος Σλοβάκος μέσος αποτελεί την 12η μεταγραφή του Γυραιού. Επιστροφή στους πάγκους για τον Γιούργεν Κλοπ. Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Γερμανίας επισημοποίησε την πρόσληψη του 59χρονου τεχνικού στη θέση του εκλέκτορα της εθνικής ομάδας μέχρι το 2030. Αυτή θα είναι η κορύφωση της καριέρας μου, ανέφερε χαρακτηριστικά στις πρώτες δηλώσεις του ο πρώην προπονητής της Λίβερπουλ. Αρνητική ήταν η απάντηση του Πεπ Γκουαρδιόλα στην πρόταση της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της Ιταλίας προκειμένου να αναλάβει την τεχνική καθοδήγηση της εθνικής ομάδας. Πλέον οι ηθήνοντες της Σκουάτρα Τζούρα στρέφονται σε περιπτώσεις από την Ιταλική αγορά όπως η Κόντε, Πίρλο και Μαντσίνι. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η εκπομπή. Μπαμ και 100.

0: Ορίστε, θα συμφωνήσουμε και σε κάτι. Ο ηχολήπτης είναι μεγάλος αλήτης.
1: Όχι, εγώ διαφωνώ σε αυτό. Όχι, δεν είναι μεγάλος, δεν είναι καν αλήτης.
0: Τώρα ξέρεις εσύ ή εγώ που τον εμεγάλωσα?
1: Ρε φίλε, δεν είναι υποκειμενική κρίση. Να σου πω κι άλλο.
0: Εσύ έχεις μια υποκειμενική κρίση 10 ετών. Εγώ έχω μια υποκειμενική κρίση 30 ετών.
1: Δεν έχει να κάνει η διάρκεια. Τι θέλω να πω. Παράδειγμα. Εσύ μπορεί να είσαι παντρεμένος με την αδερφή μου. Ωραία, δεν έχω αδερφή, έχω ένα μαντράχαλο, αλλά.
0: Εντάξει, θα πάρω το μαντράχαλο, δεν πειράζει.
1: Υποθετικό σενάριο τώρα. Για μένα μπορεί να είναι η καλύτερη αδερφή.
0: Αλλά πρόκειται για το Θέμη, θα μου κάνει και τσάμπα τα λογιστικά.
1: Λοιπόν, για μένα, ρε παιδί μου, μπορεί να είναι η καλύτερη αδερφή του κόσμου. Ναι. Να είναι εξαιρετικό άνθρωπο, να είναι χαλαρή, να έχει χιούμορ, να με νοιάζεται κτλ. Και εσένα που είσαι ο σύζυγός της, να σου βγάζει το λάδι. Εσύ θα έχεις άλλη άποψη για τη συγκεκριμένη περίπτωση, εγώ άλλη άποψη.
0: Μάλιστα. Okay. Παρακαλώ.
2: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Εγώ μιλάω.
0: Βεβαίως.
2: Λοιπόν, Παναγιώτης από Αγίους Αναργύρους Παναναϊκός.
0: Καλώς τον.
2: Θέλω να καταγγείλω κάτι στην εκπομπή σας.
1: Όπα, αυτές οι καταγγελίες μου αρέσουν.
2: Να καταγγείλω το bullying που κάνει ο Γιάννης Αλαφούζος στους άλλους προέδρους.
0: Ναι.
2: Τους κάνει τέτοιο bullying που τους τρομάζει και στο τέλος θα πάνε να ζητάνε παίκτες και θα φεύγουν πέρα. Με ποιο να πούμε? Να πούμε για Αντίνο. Τον ήθελε ο Μαρινάκης, δεν μπορούσε. Άνοιξε την πορτοφόλα ο Γιάννης, τον έφερε στον Παναθηναϊκό. Ο Ντέσσερς που τον ήθελε τη ΣΑΕΚ, τον πήρε σε μια μέρα. Τετέι Παντελίδης που τον ήθελαν όλοι το Τετέι, τον πήρε. Τσάπρας τον πήρε. Τώρα ο Καγκούα, καινούργιο φρούτο αυτό. Τον πήρε. Δηλαδή, εντάξει, τι να πούμε.
0: Ήθελε να γίνει είναι... πρόεδρος Super League, το πήρε.
1: Έγινε.
2: Τι άλλο να κάνει?
0: Να βγάλει σπαθιά να καταπιεί.
2: Σπαθιά, αυτό ακριβώς. Εντάξει, πέρα από την πλάκα, κάποια στιγμή όλα αυτά τα λεφτά που έχει βάλει ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού πρέπει να πιάσουν τόπο, γιατί κάνει μεγάλες επενδύσεις, κάνει φοβερές επενδύσεις. Έχει δώσει ακόμα και φέτος 26 εκατομμύρια. Αυτά τα λεφτά κάποια στιγμή λογικά θα φανούνε. Δεν μπορεί κάθε χρόνο και να βγαίνει αποτυχημένη
0: χρονιά. Και στον τόκο να τα είχε θα πιάνανε, που λέει ο λόγος.
2: Ναι, σαν να πετάμε λεφτά από το παράθυρο.
0: Ναι.
2: Πάντως φαίνεται ότι ο Παναθηναϊκός έχει καλό υλικό. Ακόμα και πέρσι που ο Παναθηναϊκός ήταν μη σοβαρός, στην Ευρώπη ήταν σοβαρός. Αλλά είχε κάνει ακόμα και τότε μια τρομερή γκέλα με την New Angels, που έχασε μέσα στο ΆΚΑ.
0: Καλό είναι πάντως τις ομάδες να τις κρίνουμε προς το τέλος και όχι στην αρχή, γιατί δεν ξέρουμε τι μπορεί να ξημερώσει αύριο.
2: Εννοείται ότι την κρίνουμε στο τέλος. Αλλά
0: μιλάω για όλες τις ομάδες, δεν μιλάω μόνο για τον Παναθηναϊκό.
2: Εννοείται, αλλά αυτό δεν πάβει να δείχνει ότι
0: προσπαθεί.
2: Ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού έχει βάλει χρήμα.
0: Προσπαθεί.
2: Πολύ.
0: Προσπαθεί.
2: Και πρέπει αυτό. Προσπαθεί. Κάποια στιγμή θα φανεί όλη αυτή η προσπάθεια.
1: Να είστε καλά.
2: Καλησπέρα μου και καλή συνέχεια.
1: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Πάμε παρακάτω. Χαίρετε. Λοιπόν, περίμενε. Έχω δει ένα ωραίο μήνυμα.

0: Α, δεν ήταν μήνυμα, ήταν είδηση.
1: Ναι.
0: Να είσαι τώρα η Εθνική Ιταλίας,
1: ναι,
0: και να τρως τις χιλόπιτες σβουριχθές από όπου χτυπάς πόρτα.
1: Μπαμ, ναι.
0: Θυμάσαι που λέγαμε ότι έχει στραφεί στον Γκουαρδιόλα?
1: Ναι.
0: Όχι. Και τώρα έχει βγει δημοσίευμα ότι μετά το άκυρο του Γκουαρδιόλα, άκυρο του έριξε και ο Αντσελότη, που είναι και δικός τους.
1: Κάτσε, ο Αντσελότη δεν είναι στη Βραζιλία?
0: Ναι, ρε φίλε, εντάξει. Φεύγω από μια ομάδα, πάω σε άλλη. Τελική Ιταλός είμαι. Έχει συμβόλαιο, δεν μπορεί να φύγει. Αλλά και πάλι, αυτά άμα λίγο ψήσει, λίγο κάνει, μπορεί να. Άμα υπάρχει έντονη επιθυμία, κάτι μπορεί να γίνει. Αλλά σου λέω, Αντσελότη, θα πάω να φάω και τη Λέσσα τώρα. Και πάει στους οικούς τώρα για Κόντε, δύσκολο το βλέπω. Πίρλο ή Μαντσίνη? Τώρα Πίρλο και Μαντσίνη προπονητικά δεν έχουν σκίσει και χασέδες.
1: Όχι.
0: Να λέμε τα πράγματα με το όνομά του. Μπορεί να εξελιχθούν σε μια χαρά περιπτώσεις. Αλλά
1: τάξη,
0: δεν είναι Αντσελότη, Γκουαρδιόλα τώρα και. Και Κόντε.
1: Η Ιταλία έχει προπονητές που θα μπορούσαν να.
0: Και πάει έχει. Στα Μουντιάλ δεν πηγαίνει.
1: Είχαμε μια ατυχία. Να
0: δύο, τρει.
1: Ο άλλο μα έπαιξε με χιλιάρικα τώρα εδώ και εσύ το μυαλό σου στο Αντσελότη.
0: Τι να κάνω, θέλω να φύγω από τα οικονομικά δεδομένα.
1: Δεν βλέπει εδώ τι γίνεται.
0: Χριστάρα, ευχαριστούμε και για τα καλά σου λόγια.
1: Βάζει κατοστά ευρώ στην πανιέρα και κουλυμπάει με τα λεφτά του Αλαφούζου.
0: Χριστάρα, ευχαριστούμε για τα καλά σου λόγια και για το δωράκι που πήρε, αλλά και για αυτό που λες ότι όντω αυτό που έλεγα με την αδερφική το παράδειγμα που αποτυπώνεται καλύτερα στην ταινία κοινό παρονομαστή ταινιάρα. Τσαφού για να την δείτε, είναι νομίζω και ελεύθερη στο διαδίκτυο. Οπότε μπορείτε να την παρακολουθήσετε. Συγκλονιστική. Πάμε σε γραμμές, παρακαλώ.
1: Χαίρετε.
2: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Μπάμπη. Καλησπέρα, Σταύρο. Γιάννης από Αγίου Δημήτριου, Παναθηναϊκός.
1: Γεια χαρά.
2: Δύο λογάκια χθεσινά για το χθεσινό παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό.
1: Ναι.
2: Βασικά δεν ξέρω πώς είδατε την απόδοσή του.
1: Θα έπρεπε κατά την ταπεινή μου γνώμη, θα έπρεπε να το καθαρίσει το μάτς από χθες.
2: Ναι, το πρώτο βασικά αυτό. Δεν μπορεί να έχεις 5 κλασικές 6 και να μην κάνεις τουλάχιστον 2 γκολ με 3. Δεύτερον, αδιανόητο για μένα, δεν ξέρω για ποιο λόγο, αν και είναι καινούριος ακόμα προπονητής, δεν ξέρω και τη γνώμη σας, για ποιο λόγο να παίζει ο Τουμπά και να μην παίζει ο Κάτες.
1: Τώρα κάτι
0: καλύτερα,
1: κάτι καλύτερα ξέρει αυτός τώρα, ακόμα είναι νωρίς να τον κρίνει.
2: Ναι, παιδιά, όταν πάει μπάλα πάνω του, είμαστε, δηλαδή, κάναμε το σταυρό μας, ας πούμε, πώς θα γίνει. Και δεν ξέρω αν είδες και τον γκολ, αυτή είναι την Τουμπά, δεν μπορείτε να αφήνεις ένα
1: είναι, πράγμα. Είναι γεγονός ότι ο Τουμπά το τελευταίο διάστημα δεν είναι και στα καλύτερα του.
2: Ναι, παιδιά, τώρα, δηλαδή, μόνο και μόνο από τις εμφανίσεις του, δεν είναι τώρα και είναι καλά το Τουμπά, εντάξει. Δεν ξέρω γιατί, δηλαδή, τι παραπάνω. Πρέπει να κάνει ο Κάτρης για να μπει τώρα η δεκάδα, τώρα να συσχίσει με τον Τουμπά. Κάτι άλλο.
1: Προσωπικά πιστεύω ότι θα πρέπει να επιμείνουν στον Κάτρη στον Παναθηναϊκό, γιατί έχει πάρα πολύ καλά στοιχεία.
2: Πάρα πολύ καλά στοιχεία.
1: Αλλά μένα είναι απλά αυτό που βλέπω και όχι αυτό που βλέπω καθημερινά στην προπόνηση.
2: Είναι σε παραμεταμένη εκτός φόρμας, δηλαδή από την περσινή σεζόν. Τώρα πες το εκτός φόρμας, πες το ανιγανούτα, δεν ξέρω. Εντάξει, γιατί και από όταν ήρθε στον Παναθηναϊκό τον παρουσιάσανε σαν μεγάλο στόχο, ας πούμε, εντάξει, ποτέ δεν έχει δείξει κάτι εξεζητημένο, ας πούμε, ούτε
1: κάτι. Έχει κάνει κάποια καλά παιχνίδια, αλλά δεν είναι, ναι, εντάξει.
2: Γενικά σταθερή, καλή απόδοση, δεν σου λέω εγώ maximum, μια γενικά καλή απόδοση δεν έχει κάνει ποτέ. Και όταν είναι στις κακές του μέρες, έχουμε φάει πάρα πολλά γκολ ο Παναθηναϊκός και από το Τουμπά και από το Γκετβάη. Κατά δεύτερον, είναι κάτι άλλο. Ωραίος ο πιτσιρικάς ο Μαξιμούβιτς, ο Γιάκουζης, συγγνώμη, ναι. Δεν μπορώ να καταλάβω ότι είχε στο μυαλό του Μπενίτες και τον χάσαμε 6 μήνες από το συμβόλαιό του, βγάζοντας τον ούτε καν αλλαγή. Το παρακάνω με αυτό. Πρέπει όμως λίγο νίτσο να του τρίξει τα δόντια, δηλαδή έχω δει πάντα πάει για το κάτι παραπάνω. Για τη μία τρίπλα παραπάνω, για το ένα τελείωμα
1: αυτό
2: παραπάνω.
1: Είναι δηλαδή, λίγο,
2: μια πάσα, ας πούμε,
1: αυτό είναι πλάκι, λίγο, λίγο και δείγμα ότι μπορεί το παραπάνω, θα του βγει κάποια στιγμή.
2: Θα του βγει κάποια στιγμή, αλλά εντάξει, είναι πολύ, όμως, μπορεί να τον παράσανε και η ηλικία του, εντάξει. Πάντως, όχι ότι είναι μειονέκτημα το μεγάλο, αλλά εντάξει, κάποιοι πρέπει να του πείξουν, ας πούμε, εντάξει, ότι σε κάποιες στιγμές πρέπει να δίνουμε και κανένα πάσα, μην κάνουμε 50 τρίπλες, ας πούμε, εντάξει. Δεν είναι και ο Μέση ακόμα. Μπορεί να εξελιχθεί, αλλά όχι ακόμα. Δεν είναι ακόμα ο Μέση. Και επίσης τον Παναθηναϊκό πάλι για φέτος του λείπει το γκολ, του λείπει ο επιθετικός που θα του κάνει τις πέντε ευκαιρίες τουλάχιστον ένα γκολ, έτσι. Ίσως θα κάνει ο Ντέστερς όταν θα γυρίσει. Εντάξει, μπορεί. Αλλά...
1: Τέσσερις ακούω, τέσσερις δεν βλέπω εγώ, γιατί μου λες τώρα εσύ.
0: Όχι, λίγο καιρό θα είναι έτοιμος, λένε.
2: Ναι, εντάξει, και ο Ντεμπέι, ας πούμε, και ο Ρασέντερ, δηλαδή δεν μπορεί τώρα αυτά πέντε ευκαιρίες να μην κάνουν τουλάχιστον ένα γκολ από έχει θέμα στον γκολ,
0: να είστε καλά, σας ευχαριστούμε.
2: Να είστε καλά.
0: Γεια χαρά. Ένας φίλος λέει εδώ, έχουν πεθάνει λιπάκι των εθνικών ομάδων, σιγά σιγά χάνουν την έγκλη τους. Δεν θα το λέω, φίλε. Μόνο τώρα να σου πω ότι ο Ζιντάν πάει στη Γαλλία και ο Κλοπ στη Γερμανία. Ναι, εκτός ότι υπάρχει Αντσελότη ήδη στη Βραζιλία, ο Τούχελ στην Αγγλία, δηλαδή ονόματα πρωτοπασάτα τώρα που ανά πάσα και στιγμή ανέβγαινε.
1: Που λείπουν και από ομάδες αυτά.
0: Ακριβώς. Που αν πήγαινε στην πιάτσα θα τους χτυπούσαν πρωτοκλασάτη συλλογή. Μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
5: Τι?
4: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
5: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
6: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr. Μηταία.
7: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
6: Κλιματιστικά Μηταία με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
7: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
6: Με την εφαρμογή Smart Home. Μηταία.
7: Αισθάνεσαι σπίτι.
6: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη. Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: Δουλεύεις μια χαρά, σπουδαία μου μερμήγκη. Όμως πρόσεξε καλά το ωραίο σου λαρίγκι. Και τα μικρά του τα μερμήγκακιά.
1: Ο Ηρακλής ανακοίνωσε την απόκτηση του Γιακούμπ Χρωμάντα. Μιλάμε για διεθνή Σλοβάκο αμυντικό χαφ. Ο οποίος άρχισε από τις ακαδημίες της Γιουβέντους, πήγε Σαμπτόρια, Προβετσέλη, πήγε Βικτόρια Πλιζέν, Σλάβια Πράγας, Ραπίτ Βουκουρεστίου.
2: Καλά, πες που δεν έχει παίξει.
1: Τώρα που έχει συμμετοχή στο Europa League, σε κόφερ, είναι παρτοκαπνισμένος, δεν είναι τυχαίος.

0: Στην Αγγλία έχουμε λίγες κινήσεις.
1: Γίνονται, δεν έχουν γίνει τόσες όσες συνήθως νομίζω περιμένα και αυτό το Μουντιάλ.
0: Ναι.
1: Αρχές Αυγούστου θα αρχίσει ο κατακλυσμός.
2: Να φτιαχνώ θάλασσα με νότες από πέλαγο. Θέλω. Θέλω κανείς να μην κρατάει πια το μέλλον μου.
0: Και στην Ιταλία είναι.
1: Γενικά, στο διεθνή χώρο να γίνονται πράγματα, δεν γίνονται όσο άλλα καλοκαίρια, υποθέτω λόγω Μουντιάλ. Δεν μπορώ να το εξηγήσω
0: αλλιώς. Θα πας, λέει, πιο πίσω μετά τις 15 Αυγούστου να γίνουν τα χοντρά.
1: Μπορεί και όχι, αλλά μέχρι τώρα άλλες χρονιές είχαν γίνει πολλά πράγματα. Τώρα έχουν γίνει κάποιες σημαντικές μεταγραφές και από την City και από την Tottenham κτλ. Ενώ μεταγραφές με τον 100 εκατομμύριων και
0: σε για τέτοια μεγέθη. Ναι, ναι.
1: Αλλά μέχρι εκεί. Δηλαδή ακόμα και η Μπαρτσελόνα που ψάχνει εδώ και καιρό βασικό center for, έχει κάνει φόκο στον Χούλιο Άλβαρες, της Ατλέτικο που ήταν με την Εθνική Αργεντινής, δεν έχει ακόμα ξεκαθαρίσει το ζήτημα. Έχει κάνει φόκο στον Χούλιο Άλβαρες, της Ατλέτικο που ήταν με την Εθνική Αργεντινής, δεν έχει ακόμα ξεκαθάρι

0: στην Αγγλία λοιπόν. Οι ακριβές μεταγραφές είναι απόκτηση του Rodgers από την Chelsea. 138 εκατομμύρια λίρες παρακαλώ. 135 εκατομμύρια λίρες ο Άντερσον στη City. Τότερα με τον Άλλη και με Ματέος Φερνάνδες. Η Μπαρσελόνα έχει πάρει τον Gordon. Ψάχνω έτσι να βρω τώρα τους πιο γνωστούς. Εντάξει, ο Κουκουρέγια που πήγε στην Ρεάλ.
1: Ψυχή μου ιδιότροπη βαθιά σου χαμένη.
2: Πολλά λεφτά για μπάκρε, φίλε.
0: Ναι, φίλε, αλλά και Ισπανός και... και είναι Κουκουρέγια τώρα, έτσι, μια κατηγορία μόνος.
2: Ναι.
0: Δεν μου είναι ιδιαίτερα συμπαθής, αλλά παιχτάρα. Αν και μου γίνεται τώρα τελευταία με αυτά που βγαίνουν προς τα έξω και την προσωπική της ζωή. Διάβασα σήμερα, μάλιστα πριν από λίγο, μια εξαιρετική δήλωση που λέει ότι όχι απλά δεν κουρεύομαι, λέει, δεν πιάνω και τα μαλλιά μου. Μπορούσα να τα πιάσει κόσο, επειδή μου του άρεσε τα μαλλιά. Ούτε τα μαλλιά μου δεν τα πιάνω. Γιατί ο γιος μου που είναι, λέει, στο φάσμα του αυτισμού δυσκολεύεται να με αναγνωρίσει το γήπεδο. Οπότε όταν βλέπει έτσι τα μαλλιά μου, καταλαβαίνει αμέσως ποιος είμαι.
2: Ωραία. Μια χαρά.

Ονειρεύεσαι μια καριέρα στα sports media? Το κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ, σχολείο αθλητική δημοσιογραφία του Training Hub σε συνεργασία με τον κορυφαίο αθλητικό ραδιοφωνικό σταθμό, Big Wings Sport FM 94,6, προσφέρουν 5 πλήρες υποτροφίες για σπουδές στη δημοσιογραφία και τα sports media. Πώς συμμετέχεις? Γράψε ένα κείμενο έως 1000 λέξεις με θέμα Game Changer ή Game Over. Η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον των sports media θα είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου και στείλε το στο info@traininghub.edu.gr. Δήλωσε συμμετοχή έως στις 17 Αυγούστου και διεκδίξε μία από τις 5 πλήρες υποτροφίες με 100% κάλυψη διδάκτρων. Μην το σκέφτεσαι, αυτή μπορεί να είναι η ευκαιρία που θα σε φέρει ένα βήμα πιο κοντά στην καριέρα που ονειρεύεσαι. Για πληροφορίες καλέστε στο 210 010 67 00.

διαβάζω αυτό, Αλεξί, το μήνυμα του Νίκο από την Καλυθέα, η οποία Καλυθέα Νίκο μου γράφεται με δύο λάμπα, και θα ζητήσω από εσάς να μου το ερμηνεύσετε, γιατί εγώ δεν φτάνω μέχρι εκεί. Ρε Μέρμικα Σταύρο, θα πάρει καμιά μίζα από το Τζολάκι? Πολύ ζορίζεσαι από χθες. Ξέρω εγώ, σε όλα μέσα θες να είσαι, άντε σκουπίδι. Λέει ο Νίκος από την Καλυθέα. Τι σχέση έχω εγώ με το Τζολάκι? Ποιος θα πάρει μίζα? Γιατί να πάρω εγώ μίζα και πού με δεις να ζορίζομαι? Δεν έχω αναφέρει καν το όνομα του Τζολάκι. Ή με μπερδεύεις με κάποιον άλλον, ή θα έχεις λίγο μπερδεμένα στο μυαλό σου. Ό,τι και να είναι, καλή καρδιά.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σε πλήρη εξέλιξη είναι η έξοδος και των τελευταίων αδειούχων του Ιουλίου. Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτήν την ώρα στην έξοδο της Αθηνών Κορίνθου από το δάσος Χαϊδαρίου στη λίμνη Κουμουνδούρου, στη λεωφόρο Σχιστού προς Καραμαγκά, στην άνοδο της Κηφισού από το ύψος του Ρέντιο στη Δυραχείου, στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Γέρακα ως Μαρούση και στις εξόδους Γιαλαμία και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Αυξημένη είναι επίσης η κίνηση στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας, στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό Σάλιμο και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Μηνύματα από το 112 έλαβαν νωρίτερα οι κάτοικοι της Φθιώτιδας, της Μαγνησίας, ως Ποράδων, της Λάρισας, της Κεντρικής και Βόρειας Εύβοιας και της Κύρου, εν ώψη των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που αναμένονται σήμερα και για τις επόμενες 12 ώρες. Κύρια χαρακτηριστικά του καιρού θα είναι οι τοπικά ισχυρές βροχές, οι καταιγίδες και η έντονη κεραυνική δραστηριότητα. Στην Αττική βροχές και καταιγίδες αναμένονται το απόγευμα και το βράδυ. Την ανάγκη ενός νέου συνταγματικού πλαισίου, προσαρμοσμένου στις σύγχρονες ανάγκες, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός στην τοποθέτησή του νωρίτερα στη Βουλή στη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Σημείωσε ότι η Νέα Δημοκρατία επιμένει στην αναζήτηση ευρύτερων συνενέσεων. Επιτέθηκε στην αντιπολίτευση, σημειώνοντας ότι αδυνατεί να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Τη χώρα εκθέτει όποιος παράγει διαφθορά. Τη χώρα λοιπόν την εκθέτετε εσείς και όχι εμείς, ανέφερε από την πλευρά του ο κύριος Ανδρουλάκης, απευθυνόμενος στον Πρωθυπουργό. Τρεις πυρκαγιές είναι αυτήν την ώρα σε εξέλιξη σε δασικές εκτάσεις στο Ανθόφυτο Αιτωλοκαρνανίας, στη Λευκή Μισουφλίου και στην περιοχή Παράδεισου στο Μαρμαρά Χαλκιδικής. Και ο καιρός νεφώσης με τοπικές βροχές και τις πρώτες πρωινές ώρες σποραδικές καταιγίδες. Αύριο στην Αττική μέχρι 28 βαθμούς. Η θερμοκρασία στην Αθήνα μέχρι 30 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Πόσα χρόνια αντέχει πραγματικά ένας αεροσυμπιεστής, όχι μόνο στα χαρτιά, αλλά και στην πράξη. Ο κοχλιοφόρος αεροσυμπιεστής της Uniter είναι φτιαγμένος να δουλεύει ασταμάτητα με 10 χρόνια εγγύηση. Επιπλέον, τεχνική κάλυψη για κάθε αεροσυμπιεστή οποιασδήποτε μάρκας. Μπες στο uniter.gr και αγόρασε μία φορά. Δούλεψε για πάντα.
4: Παίζεις χαρίνιο, μπαγκαζιερίνιο, κουκουλίνιο, μπαταρίνιο, πλατοκαθισματίνιο.
5: Μα ποιος είναι η Εθνική Βραζιλίας?
4: Όχι, το αυτοκίνητό μου. Με αξεσουάρ από την Οτοπλάς.
6: Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι το φαβορί. Οτοπλάς. Πού αλλού να πας?
7: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
8: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
9: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
8: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
9: Και οι επιστροφές.
8: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
9: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
8: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
10: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
11: Υπάρχουν διαδρομές που απλώς τις ακολουθείτε. Υπάρχουν όμως και διαδρομές που σας εκφράζουν. Το νέο Jeep Compass είναι σχεδιασμένο για κάθε προορισμό με την ποιότητα και τον αυθεντικό χαρακτήρα της Jeep. Αποκτήστε το νέο Jeep Compass ετοιμοπαράδοτο στη Βελμάρ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Νέο Jeep Compass. Η διαδρομή ξεκινά από τη Βελμάρ.
2: Bwin Sport FM 94,6.

0: ψηλός, κοντός, ξεράκιανός παχής. Μιλάει δυνατά, αντρικά, γυναικεία. Φοράει γυαλιά, φακούς, επαφής. Φοράει ακουστικά για τη βαρικοία.
1: Δεν σας άκουσα να πείτε ένα μπράβο στο Σταύρο Χροδοθήμιο που μετά τις ενέργειές του κράτησε το σταθμό στην τρίτη θέση της γενικής κατάταξης στο σύνολο των ραδιοφωνών και μακράν πρώτο στο αντρικό κοινό με μεγάλη διαφορά από τον δεύτερο. Αλλά τέτοιοι είστε.
2: Λες εσύ την παπάντζα σου, όχι τα στοιχεία που λες, ισχύουν όλα, ότι ναι, καλά είναι οι μερικές μου ενέργειες, συμπληρώνει και ο ταμπάκος απ' έξω. Είναι αυτό που λέμε, τα είχαμε χύμα, έρθαν και τσουβαλάτα.
1: Είναι που δουλευόμαστε μεταξύ μας, ρε φίλε, τι θες να κάνεις.
2: Σας ευχαριστούμε πάντως που μας κρατάτε ψηλά. Αυτό, τέλεια, και παύλα όλα τα άλλα.
1: Τα καθιερωμένα. Για λίγο ακόμα, 2-10-95-79-283-4-5. Τσιμπάτη, φέρτηνα. Παρακαλώ.
3: Ναι, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
3: Βασίλης Πρακτορία.
1: Έλα ρε Βασίλη, γάμο το κερατό μου γάμο.
2: Γιατί χνιβείς ρε.
1: Γιατί αργείς ρε φίλε να πούμε.
2: Έχει και δουλειά ο κόσμος.
1: Τέτοια ώρα δηλαδή έπρεπε να έχεις βγει τώρα. Πλάκα μας κάνεις.
3: Εγώ πήρα να πω συγχαρητήρια.
2: Μπράβο.
1: Στο Σταύρο.
3: Στο Σταύρο.
2: Όχι, στο Σταύρο, σε όλους, ρε.
1: Στο Σταύρο, ρε.
3: Στο Σταύρο, εντάξει, καταλαβαίνω ότι είναι μετριόφρον και δεν θέλω να το πάρει όλο πάνω του.
2: Μα δεν είναι όλο πάνω, έτσι.
3: Εντάξει,
2: ναι. Μην ακούτε τις παπάτσες του Μπάμπη, ρε.
3: Δεν πειράζει, όχι, αυτό είναι παράδειγμα προς μίμηση. Μετριοφροσύνη, συγχαρητήρια, συγχαρητήρια. Θέλω να πω κάτι και να το έχει ο κόσμος καλά στο μυαλό του. Προς Θεού, αν κάνουμε μια έξοδο ή στην Εθνική ή στην Αττική Οδό, δεν βαριέσαι, πάμε στην επόμενη. Προς Θεού, μην κάνουν τέτοια εγκλήματα. Το έχετε δει όλοι σίγουρα στον δρόμο, εντάξει.
1: Ναι.
3: Λοιπόν, αυτό, να πάνε στο καλό όλοι οι άνθρωποι.
1: Έχει που κίνηση τώρα
3: και το
1: δεύτερο. Έχει κίνηση.
2: Πάρα πολύ, ναι. Παρασκευή τώρα και. Η άλλη Παρασκευή, ειδικά 31 Ιουλίου, καταλαβαίνετε, έχει να γίνει.
3: Ναι, ναι, θα γίνει χαμός. Ήδη τώρα φεύγουν
1: οι Αυγουστιανοί, φεύγουν οι Αυγουστιανοί.
3: Να πάνε στο καλό, να είναι καλά, να πάνε καλά, να γυρίσουν καλά. Θα ευχαριστηθούν και εμείς και εμείς εδώ.
1: Τώρα, άμα μείνει και κανένα στο χωριό, δεν πειράζει. Ας μείνει μέχρι το.
2: Ό,τι γουστάρει ο καθένας.
3: Ό,τι μπορεί. Και πάλι συγχαρητήρια και πάντα τέτοια, Σταύρο.
2: Σταύρο, λέει. Να είσαι καλά, να είσαι καλά, ρε Βασίλη. Άλλος το πίστεψε. Πάντα τέτοια, Σταύρο, όχι γενικά. Πάντα τέτοια. Είναι όπως ακριβώς σας λέει ο Μπάμπης, ότι εγώ πληρώνω για τα ταξίδια.
1: Και είναι γεγονός ότι τώρα τελευταία τον έχουν πιάσει τα κουμπαρνταλίκια του. Μόνο ο Φουκαράς ο Δεσύλλας.
2: Τι
1: πλήρωσε. Τι στο ξενοδοχείο που πήγε.
2: Όχι φίλε, εγώ δεν ρατζιά έστειλα. Μια χαρά, αφρός. Τελική,
1: με κονσέρβες τη βγάλανε.
2: Στο συγκεκριμένο μέρος δεν πήγε τίποτα καλύτερο.
1: Και εγώ, που βρήκανε κρεβάτι.
2: Μας έλεγε τώρα, ήρθε, κάναμε έτσι το κουβεντούλα και λέει: παιδιά, λέει, έχω ταξιδέψει και δεν έχω ταξιδέψει. Έχω πάει και σε μέρη αντιτουριστικά, τέλος πάντων. Λέει, δεν υπάρχει σε ένα σημείο να βάλεις, δεν υπήρχε μια πλατεία.
1: Τίποτα.
2: Ένας πεζόδρομος, ένα εμπορικό κέντρο. Κάποια στιγμή λέει: φτάνω στη ρεσεψιόν. Και τι λέει, γεια σας, το κέντρο πού είναι, και το πατάει εδώ. Και κοιτάω, δεν υπάρχει τίποτα.
1: Το σοκ το έχουμε πάθει στο Ταλίν της Εστονίας. Έχουμε πάει, έχουμε βγει και είμαστε με τους μπασκετικούς εκεί, τους διάφορους αλιτάμπουρες. Να πάμε ρε παιδί μου σε κάνα μπαρ, σε κάνα κολόμπαρο, αλλά ξέρεις, δεν είναι τα συνηθισμένα κολόμπαρα που είναι εδώ. Και μας λένε θα πάτε στο τάδο μέρος, νοικιάζουμε ένα αυτοκίνητο, πάμε εκεί και τα λοιπά. Και μπαίνουμε μέσα και είναι κάτι κορίτσια στο αυτό, τα οποία ήταν από τη Λαπωνία, ήταν 1 και 10 όλες. Αισθανθήκαμε γίγαντες.
2: Συμβαίνουν και τέτοια.
1: Ναι. Παρ' όλα αυτά περάσαμε ωραία.
2: Η παρέα μετράει, Μπάμπη.
1: Ναι.

0: Δηλαδή μέσα στο Σαββατοκύριακο δεν έχει μάτς, δεν έχει τίποτα. Δηλαδή είναι όλοι.
1: Φιλικό Ολυμπιακός, αν θυμάμαι καλά.
0: Πάλι. Και σήμερα έχει.
1: Έτσι, back to back.
0: Back to back.
1: Δηλαδή, απ' τη μία θες κάτι να δεις, απ' την άλλη, άμα έχει χαλάει κιόλας.
0: Ρε φίλε, λέω δεν έχει κάτι άλλο να. Πρωταθλήματα, κάτι.
1: Όχι, εντάξει, αρχίζουν κάτι. Φιλανδίες. Κάτι, δεν αρχίζουν.
0: Έχει αρχίσει και έχει, η όχι,
1: αρχίζουν, αυτά...
0: και Β' Αργεντινής, κάτι βραζιλιάνικα, το MLS έχει αρχίσει.
1: Νομίζω αρχίζει και το Ουγγρικό πρωτάθλημα.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν έχει να δεις τώρα, τι να κάνεις να δεις.
0: Να δω την μπάξη ρε φίλε.
1: Παίζει με τη Φερενβάρος έμαθα χθες, ντέρμπι, ξεκινάμε με ντέρμπι.
0: Λοιπόν, πάμε σε...
2: Η Wingsport FM 94,6.
3: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Time out για Θράκων.
5: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
4: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
5: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
6: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
7: Μόνος του! Κάντου! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
8: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
7: Παίζουμε!
8: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
7: Μα...
8: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
2: Η Winsport FM 94,6.
5: Πάμε.
1: Πάμε, Βελιώτη.

Κύριε Σταύρο, πείτε στον κόσμο ποιος σας έδωσε τις ιδέες και είστε τόσο ανεβασμένο ραδιόφωνο. Εμείς με τα πινελίκια μας. Άντε για μια λέξη και ανώτερα.

Λοιπόν, να πούμε ότι ο Σέρχιο Γιούλ επέκτηνε το συμβόλαιο συνεργασίας του με την Real Madrid για ακόμα ένα χρόνο, οπότε η σημαία της Real παραμένει στον ιστό της. Πόσο γραφική και κλισέ φράση αυτή. Ο Ισπανός Γκάρτ, ο οποίος συμπληρώνει αισίως 20 χρόνια με τη φανέλα της Real Madrid. Με τη φανέλα της Real έχει κατακτήσει μόνο 3 Ευρωλίγκες, 9 πρωταθλήματα, 7 κύπελα και 9 Super Cup. Μιλάμε τώρα για μυθικά επιτεύγματα.

0: Στο μεταξύ, εκτός από τον Γιούλ που σας είπα, επίσημα πλέον παίκτης της Αρμάνι Μιλάνο είναι ο Μόζες Ράιτ. Ο 27χρονος σέντερ αποχώρησε από τις Αλγύριες και ενώ είχε συμφωνήσει με την Μπαρσελόνα, τελικά είδε ότι δεν τράσχε πολύ κατάσταση εκεί στην Βαρκελόνη, όπως είχε διαμορφωθεί. Η Ιταλική ομάδα πλήρωσε ένα buyout της τάξης των 900.000 ευρώ και έτσι τον έκανε δικό της.
1: Για όλους έχει ο Θεός. Ίσω το δικό μου άστρο να είναι κάποιο στο φως. Ακουμάνα, για όλους έχει ο Θεός. Και μας χωράει ο ουρανός.
0: Είμαι ενθουσιασμένος, λέει, για αυτό το επόμενο κεφάλαιο. Ανυπομονώ να γνωρίσω όλους τους φιλάθλους της Ολυμπία και να αγωνιστώ στο Μιλάνο. Πρόκειται για μια πραγματικά υπέροχη πόλη με σπουδαία κουλτούρα. Και είμαι επίσης ενθουσιασμένος που θα ξεκινήσω δουλειά για την Ολυμπία. Όλοι μαζί μπορούμε να πετύχουμε κάτι ξεχωριστό φέτος στον Ισοαμερικανό σέντερ. Ο οποίος βέβαια θυμίζω ότι θα βρει εκεί τον άλλο συμπαίκτη του στον Ολυμπιακό, τον Άλεκ Πίτερς.

0: Λίγο πριν κλείσουμε, πάμε στον Νίκο τον Ζερβά. Έλα Νικόλα, καλησπέρα.
1: Γεια σου Λεμό, καλά.
0: Καλά, μια χαρά εσύ. Τι έχουμε?
1: Μπράβο, καλά. Ναι, έχουμε μια νέα πρόταση της Ντουμπάι για τον Thomas Walkup. Φαίνεται ότι δεν τα παρατάει για την ώρα η ομάδα της Αραβίας για τον 34χρονο playmaker. Θυμίζω η πρώτη ήταν 600.000 δολάρια. Σε δύο δόσεις απορρίφθηκε από τον Ολυμπιακό και όπως ενημέρωσαν επίσημα οι Ερυθρόλευκοι σήμερα, επανήλθαν με καινούργια 870.000 ευρώ, κοντά στο 1 εκατομμύριο δολάρια δηλαδή. Mm-hmm. Και αυτή η πρόταση απορρίφθηκε από τον Ολυμπιακό, που θυμίζω έχει αφήσει να νοηθεί ότι συζητάει την πώληση του Walkup με ένα ποσό που είναι στα 3 εκατομμύρια δολάρια. Οπότε εντάξει, απλά αναφέρουμε ότι έχουμε δεύτερη αρνητική πρόταση του Ολυμπιακού.
0: Αρνητική πρόταση της Ντουμπάι, άρνηση του Ολυμπιακού.
1: Ναι, ναι.
0: Όχι,
1: και αναμένουμε να δούμε αν θα επανέλθει την Ντουμπάι με κάτι καλύτερο ή θα τα παρατήσει και θα πάει για κάποια
0: άλλη. Θεωρώ ότι θα επανέλθει, αλλά να σου πω κάτι. Από τις 870.000 που είπες μέχρι τις 3 εκατομμύρια.
1: Είναι τεράστια από
0: ναι,
1: αυτό.
0: Δεν είναι στο 1,5 ναι, ναι. Να πεις κάπου θα πάμε στο 1-100-1-200 στη μέση να το βρούμε.
1: Έχω την αίσθηση ότι ο Ολυμπιακός καθαρίζει με κάθε τρόπο ότι ο παίκτης δεν πωλείται. Αλλά σας περιμένουμε, γιατί ξέρεις πολλές φορές αυτά αλλάζουν. Και υπάρχουν και πληροφορίες ότι όταν η σκόνη θα κάτσει, ο Ολυμπιακός θα καλέσει το Walkup για να του κάνει ένα καινούριο συμβόλαιο με καλύτερες αποδοχές. Το παρακολουθούμε και ενημερώνουμε τον κόσμο.
0: Ασφαλώς. Να είσαι καλά, Νικόλα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Συνέχεια.
0: Ακούσαμε λοιπόν δεύτερη πρόταση της Ντουμπάι, η οποία επανέλθε και αυτή όμως απορρίφθηκε από τον Ολυμπιακό.

Κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Ευχαριστούμε που ήσασταν στην συντροφιά μας. Ευχαριστούμε τον Νέρχο Κυριαζόπουλο που ήταν στην τεχνική και μουσική επιμέλεια, τον Σωτήρη Ταμπάκο και τον Μανώλη Μουσουράκη που μοιράστηκαν την δημοσιογραφική παραγωγή της εκπομπής. Από τον Πάπη και τον Σταύρο, ευχές για ένα υπέροχο απόγευμα. Μία συντονισμένη ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων και μετά για δύο ώρες αναλαμβάνει ο Γιώργος Πετρίδης την ενημέρωση αλλά και διασκέδασή σας. Να είστε όλοι καλά, για χαρά.

0: Winsport FM 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε.
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
3: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
4: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Palaplast κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Palaplast σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Palaplast. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
5: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
6: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
7: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
8: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0 εκατό σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Ζαμαρουσίου. Zeekr. Time for change.
0: Big Win, Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
9: Η ώρα είναι 4.
10: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
11: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλακιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ, ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας τα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
12: Ντουροστίκ για κάθε χρήση,
11: Ντουροστίκ,
12: υπάρχει λύση.
11: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.

Αθλητική ενημέρωση από τον Big Sport FM στις 4 στο μικρόφωνο ο Σωτήρης Ταμπακός. Με νέα πρόταση 800.000 ευρώ επανήλθε η Ντουμπάη για την απόφαση του Τόμας Γόκα. Ωστόσο, η ΚΑΕ Ολυμπιακός απάντησε εκ νέου αρνητικά στο Σύλλογο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Σε προχωρημένες επαφές με τον Ελβετό Χαφ Ρέμο Φρόιλερ βρίσκεται ο Ολυμπιακός σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Κώστα Νικολακόπουλου. Επέστρεψε στους πυρώτες και επίσημα Μανώλης Σάλιακας. Δουλεύουμε πάνω στις αδυναμίες της Ναϊμέγγεν. Μπορεί να υπάρξει μεταγραφική δραστηριότητα τα προσεχή 24 ώρα, δήλωσε ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρα από την Ολλανδία. Στις 8 το 5ο φιλικό με την Adverb, τηλεοπτική μετάδοση από Κοσμοτέ Sport 1 και ραδιοφωνική από τον Big Win Sport FM. Σε οριστική συμφωνία με τη Χάπελ Μπερσεβά για την απόκτηση του Κρις Κάγκουα ήρθε ο Παναθηναϊκός. Με τον 27χρονο κεντρικό χάφ να αναμένεται να υπογράψει τετραετές συμβόλαιο με τους πράσινους μετά τη ρεβάνς της Ισραηλινής ομάδας με τη Βίκινγκουρ. Ξεκίνησε η διάθεση του εισιτηρίου για το παιχνίδι της Πέμπτης με την Πάξη στο Ολυμπιακό Στάδιο προς Σαουδική Αραβία και την Αλ Σαμπάμπ ο Γετβάη. Χαμόγελα στον ΠΑΟΚ για το διπλό επί της Δυνάμο Κιέβου αλλά και για την ομαδική προσπάθεια των παιχτών του Αλέσιο Λύση. Τη διάρκεια της ημέρας θα γίνει γνωστό το μέγεθος του προβλήματος στον αριστερό ώμο του Τάχα Άλι, ο οποίος σίγουρα χάνει τη ρεβάνση της Πέμπτης, ενώ υπάρχει ανησυχία ότι μπορεί να μείνει εκτός δράσης για ένα μήνα. Έμφαση συντακτική έδωσε ο Μάρκο Νίκολης στην πρωινή προπόνηση της ΑΕΚ επί Ολλανδικού εδάφους. Εκτός με ενοχλήσεις των οπισθομυρίων, ο Κάρλος Κάμις, ο οποίος ακολουθεί πρόγραμμα στο γυμναστήριο, κορυφώνονται διαπραγματεύσεις στην Ένωση για τη μεταγραφή του κεντρικού χαφ μέσα στο Σαββατοκύριακο ή τελικές εξελίξεις. Σε συμφωνία με τον Αργεντινό Εξτρέμ Σεμπαστιάν Παλάσιος για συμβόλαιο διετούς διάρκειας, ήρθε ο Άρης εντός της ημέρας στη Θεσσαλονίκη ο πρώην μεσοεπιθετικός του Λεβαντιακού για ιατρικά και υπογραφές. Προτεραιότητα για τους κίτρινους αποτελεί η απόκτηση στόπερ. Με απογευματινή προπόνηση θα συνεχιστεί η προετοιμασία στην Ιταλία. Στο μεταγραφικό στόχαστρο της Χάπελ Τελαβίου του Δημήτρη Τιούντι βρίσκεται ο Αμερικανός γκάρντ του Παναθηναϊκού Άκτορ Τζέριαν Γκραντ σύμφωνα με δημοσίευμα στο Ισραήλ. Οι συζητήσεις μεταξύ των δύο συλλόγων είναι σε εξέλιξη και η συμφωνία μπορεί να υλοποιηθεί, αναφέρει το σχετικό ρεπορτάζ. Οι πράσινοι αποχαιρέτησαν τον Βασίλη Τολιόπουλο, ο οποίος θα συνεχίσει την καριέρα του στον Άρη. Την απόκτηση του Γιώκου Ρομάντα ανακοίνωσε ο Ηρακλής. Ο 30χρονος Σλοβάκος αμυντικός χαφ αποτελεί την 12η μεταγραφή του Γερίου, καθώς υπέγραψε για ένα χρόνο. Επιστροφή στους πάγκους για τον Γιούργεν Κλοπ. Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Γερμανίας επισημοποίησε την πρόσληψη του 59χρονου τεχνικού στη θέση του εκλέκτορα της εθνικής ομάδας μέχρι το καλοκαίρι του 2030. Αυτή θα είναι η κορύφωση της καριέρας μου, ανέφερε χαρακτηριστικά στις πρώτες του δηλώσεις ο πρώην προπονητής της Λίβερπουλ. Αρνητική ήταν η απάντηση του Πεπ Γκουαρδιόλα στην πρόταση της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της Ιταλίας προκειμένου να λάβει την τεχνική καθοδήγηση της εθνικής ομάδας. Απέριψε κρούση και ο Κάρλο Αντσελότη. Πλέον οι ηθήνοντες της Σκουάτρα Τζούρα στρέφονται σε λύσεις από την Ιταλική αγορά όπως η Κόντε, Πίρλο και Μαντσίνη. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Γιώργος Πετρίδης.

0: Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Γκολ για τον Παναθηναϊκό. Αυτό γκολ είναι, αλλά ούτως ή άλλως και να μην το βάζαν μόνοι τους, θα το βάζαν οι παίχτες του Παναθηναϊκού, γιατί ήταν τόσο ωραία και γλυκιά η σέντρα του Ζαρουρία από τα δεξιά. Κερδίζει την μπάλα ο Τσέριν. Τη δίνει στον Αντίνο. Αυτό τη δίνει στον Τεντέι. Ο Τεντέι τη δίνει στο Γιάκουσι. Ο Γιάκουσι στο Ζαρουρί. Ο Ζαρουρί κάνει τη σέντρα και οι πράσινοι παίρνουν προβάδισμα στο σκορ και παγώνουν το γήπεδο τη Πάξη. Πάξη Παναθηναϊκός 0-1 λοιπόν. Ο Τσάπρας αποβακρύνει σε αυτό το γέμισμα που επιχείρησαν οι της Πάξη. Και ο Καμαρά επωφελείται τη λάθος πάσα και δίνει στον Τσέριν. Αυτός δίνει στον Τετέι. Ο Τετέι τώρα έχει την επιλογή δεξιά του Γιάγκουσης και αριστερά του Αντίνο. Κρατάει την μπάλα ο Τετέι, αλλά από κόντρα πάει στον Αντίνο. Είναι από κόντρα. Είναι το 0-2. Είναι γκολ για τον Παναθηναϊκό. Ο βοηθός σήκωσε το σημαίακι, αλλά ο διαιτητής κατακυρώνει τον γκολ. Ο Αντίνο με πλασεδάρα στέλνει την μπάλα στο δεξί γάμα του Κόβασιτς και κάνει το Πάξη Παναθηναϊκός 0-2 στο 57. Ο Τσάπρας διώχνει και το παιχνίδι ολοκληρώνεται. Ο Παναθηναϊκός φεύγει νικητής από το Πάξη Stadium. Επικρατεί τη Πάξη με 1-2 εδώ στην Ουγγαρία και κάνει το πρώτο βήμα για την πρόκριση και πλέον είναι στο χέρι του το να ολοκληρώσει τη δουλειά στο δεύτερο παιχνίδι στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Σε μία εβδομάδα από τώρα η ομάδα του Τζέικοπ Νίστρουπ θέλει να κάνει το δεύτερο βήμα και να πάει στα επόμενα με μοναδικό στόχο τις απανωτές προκρίσεις που θα τον φέρουν και φέτος σε League Phase Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης.
2: Με 10 προς το παρόν μέχρι να μπει ο Τάισον. Μιχαηλίδης θα σηκώσει την μπάλα προς τον Κωνσταντέλια. Ο Μίθου θα πάρει τη δεύτερη Ζήφκοβιτς. Και εκτός περιοχής Ζήφκοβιτς ετοιμάζεται. Πασάρει τον Κωνσταντέλια με την περιοχή Πασάρει γκολ! Γκολ για τον ΠΑΕΠ! 1-1! Ασίστ του Ζήφκοβιτς. Κοράνε Κωνσταντέλιας. 1-1 ο δικέφαλος με 10 ποδοσφαιριστές. Κι όμως οι άσοι του μπροστά συνδυάζονται και ο Τέλιας πλασάρει. Σκάβει την μπάλα για να εσουφαρίσει. 1-1 στο 13. Από τα δεξιά Κωνσταντέλια. Ένας με έναν πλησιάζει την περιοχή. Σταματάει. Όπου τι κάνει φοβερή τρίπλα και γυρίζει! Διώχνουν οι αμυνόμενοι. Κωνσταντέλιας με το αριστερό θέλει να γυρίσει. Την παίρνει ο Ζαφίρης του Τζαβρικού! Κολοπάει ο Ζαφίρη! 1-2 δικέφαλος! Από λάθος των Ουκρανών ο Ζαφίρης πλασάρει εύστοχα να τα γκολ των Ελλήνων διεθνών και του Κωνσταντέλια και του Ζαφίρη. Και 1-2 πάω στο 38. Γκολ ο ΠΑΟΚ! Γκολ για το δικέφαλο με τον Σαντά Μαρία! 1-3 ο ΠΑΟΚ με το μακρινό σου του Γάλλου, αρκετά μέτρα εκτός περιοχής, δυνατό εφήβολο στην γωνία του Ουκρανού που δεν μπόρεσε να αντιδράσει. Πρώτη τελική για τον ΠΑΟΚ στο δεύτερο ημίχρονο και γκολ. Τέλος αγώνα ο ΠΑΟΚ κερδίζει. Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ

Καλησπέρα, καλησπέρα. Πάντα συντονισμένοι στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Είναι 11 λεπτά μετά τις 4. Εδώ στο Big Win Sport FM 94,6. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 6. Είχαμε ξαφνική αλλαγή προγράμματος. Ήταν να κάνει ο Διονύσης ο Καπάτος, αλλά εντάξει, το παιδί είναι σε μια δύσκολη κατάσταση. Έτσι, περαστικά να το ευχηθούμε. Τι με κοιτάζεις, Σωτήρη, γιατί με κοιτάζεις έτσι? Επειδή είπα περαστικά στον άνθρωπο, είναι άρρωστος. Γιώργος Πετρίδης λοιπόν θα είναι στο μικρόφωνο, ο Νέαρχος Κυριαζόπουλος στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές. Στέφανος. Σωτήρης Ταμπάκος. Στις 6, Μα κάτι θα λέει τώρα αυτός. Σωτήρης Ταμπάκος στην δημοσιογραφική υποστήριξη μαζί με τον Μανώλη Μουσουράκη. Φυσικά θα ζητήσουμε οτιδήποτε θέλετε. Είναι η επόμενη μέρα των διπλών που έβγαλαν ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός στα κύπελλα Ευρώπης, η Europa League και η Conference League αντίστοιχα. Πολύ μεγάλες νίκες και σημαντικά προβαδίσματα και για τους δύο για να πάρουν την πρόκριση στον τρίτο προκριματικό γύρο των ευρωπαϊκών διοργανώσεων που μετέχουν. Μέσα από το sportfm.gr, πάνω δεξιά στην δική ενότητα live radio, πατάτε και ανοίγει μια ειδική καρτέλα και μπορείτε να γράψετε ό,τι μήνυμα θέλετε και ακόμα και τα ευρεστικά τα διαβάζουμε, όχι στον αέρα φυσικά. Τα απολαμβάνουμε. Λοιπόν, υπάρχουν και αρκετά έτσι ενδιαφέροντα πράγματα σήμερα. Καταρχάς στο μπασκετικό κομμάτι έχουμε την νέα πρόταση, μάλλον τις δύο νέες προτάσεις της Ντουμπάι για τον World Cup. Όμως ο Ολυμπιακός τις απέρριψε και τις δύο. Νομίζω ότι θα φτάσει σε επταψήφιο νούμερο η Ντουμπάι όσον αφορά την πρόταση που θα κάνει. Φαντάζομαι θα ανεβάσει και άλλο το ποσό της για τον WOCAP. Και από εκεί και πέρα για τον Παναθηναϊκό είχαμε το αντίο των πράσινων στον Τολιοπλό, ο οποίος μετακομίζει στον Άρη. Δεν ξέρω αν ανακοινώθηκε, επειδή είμαι λίγο στον δρόμο. Φαντάζομαι θα ανακοινωθεί εντός των επόμενων ώρων ο Τολιόπουλος από τους κίτρινους. Ο Παναθηναϊκός από την πλευρά του αποχαιρέτησε τον διεθνή γκάρτ.

Για καλησπέρα και στο φίλο του Δημήτρη από Καματερό και στο φίλο του Βίρονα από τα Χανιά. Λέει εδώ πέρα ένας φίλος. Ποιον άσο θα πάρει ο Παναθηναϊκός? Νομίζω ότι ακόμα θα πρέπει να περιμένουμε. Είπαμε, θα πάει και Αύγουστο αυτή η υπόθεση, θα τραβήξει. Είναι αποφασισμένοι οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού να κάνουν την καλύτερη δυνατή κίνηση, οπότε θα περιμένουν να βρουν τον κατάλληλο παίκτη. Είναι δεδομένο ότι θα δαπανηθεί ένα αρκετά μεγάλο ποσό για αυτή την προσθήκη, οπότε ο Παναθηναϊκός είναι διατεθειμένος να κάνει το παν για να ενισχύσει το ρόστερ του στη θέση του άσου. Λέει ένας άλλος φίλος τώρα εδώ πέρα, παιδιά, για τον Ζέρβα, γιατί στείλατε εδώ πέρα, για τον Νίκο στείλατε ένα μήνυμα και για τον Walkup. Εντάξει, τώρα δεν ξέρω ακριβώς γιατί υπάρχει αυτή έτσι η κόντρα, να το πω έτσι, και πολλές μισή κουβέντες που βλέπω εδώ στα μηνύματα. Επαγγελματίες είναι οι παίκτες. Ο Γουόκα προφανώς έχει στα χέρια του μια πάρα πολύ καλή πρόταση από την Ντουμπάι, οπότε είναι δεδομένο ότι θα ψάξει το καλύτερο δυνατό για την καριέρα του από άποψη συμβολαίου, έτσι, και από άποψη απολαβών. Προφανώς τον καλύπτει η Ντουμπάι. Μεταξύ Άρη και ΠΑΟΚ, ένα φίλο ποιο θεωρεί ότι έχει καλύτερο ρόστερ, νομίζω ότι είναι ο Άρης, είναι ένα βήμα μπροστά. Ένα κλικ μπροστά σε σχέση με τον ΠΑΟΚ. Θα έλεγα βασικά ότι ο Άρης έχει πιο γεμάτο ρόστερ. Έχει πιο γεμάτο ρόστερ σε σχέση με τον ΠΑΟΚ. Σε κάθε θέση έχει δύο και τρεις παίκτες και έχει κάνει κινήσεις εντυπωσιακές και με τον Ρόμπινσον Νέρλ και με τον Ντολιόπουλο που πήρε. Και με τον Λίντελ. Ο Γιώβιτς δίνει εμπειρία στην περιφέρεια. Ο Δημητρίεβιτς, τρομερή προσθήκη. Και ο Μόργαν. Είναι, ο Άρης έχει δυναμώσει πάρα πολύ και θα είναι, νομίζω, από τα φαβορί για την κατάκτηση του EuroCup. Το Μπίρτς ξεχάσαμε. Τεράστια προσθήκη ο Μπίρτς από ομάδα Ευρωλίγκας, δεν το ξεχνάμε. Έχει ενισχύσει πολύ και το ελληνικό του στοιχείο, με τον Λιόπουλο, με τον Χαρλαμπόπουλο, με τον Κώσταντο Κούμπο, ποιος αγωνίστηκε και ιδανικός στη ζωή που ολοκληρώθηκε στους κίτρινους. Οπότε θεωρώ ότι ο Άρης, ναι, είναι ένα κλικ πιο μπροστά σε σχέση με τον ΠΑΟΚ. Λοιπόν, για τον Grant βλέπω εδώ πέρα μηνύματα. Όχι, ο Grant, παιδιά, δεν υπάρχει κάποιο θέμα. Για τη Χάπολη, δηλαδή, υπήρχαν κάποια δημοσιεύματα. Αλλά δεν νομίζω ότι τη δεδομένη χρονική στιγμή είναι κάτι που το σκέφτεται ο Grant αυτό. Οπότε δεν βλέπω να υπάρχουν άλλες αποχωρήσεις. Απαντάμε έτσι και στον φίλο του Μάκη από Ηράκλειο. Κύριε, να έρχομαι break. Πάμε στο πρώτο break για σήμερα και παρερχόμαστε.

0: Winsport FM 94,6.
1: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Mm. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρίση, που ξέρεις. Novamix Gel, ε!
2: Ναι.
1: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
3: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
4: Τι παίζεις εκεί?
5: Δωροστροφό της Novibet.
4: Δωροτροχό?
5: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
4: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
6: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Η στιγμή σου είναι τώρα. Η BMW σειρά 1 120 συνδυάζει δυναμική σχεδίαση, 170 ύπους και M-Sport πακέτο εξοπλισμού, προσφέροντας την οδηγική εμπειρία που μόνο μια BMW μπορεί να σου χαρίσει. Τώρα είναι η ιδανική στιγμή να την αποκτήσεις ετοιμοπαράδοτη με νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ. Επισκεφτείτε σήμερα την BMW Σφακιανάκης, κλείστε το test drive σας και ζήστε την εμπειρία. Μάθετε περισσότερα στο bmw-sfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
8: Τι?
7: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
8: Μια χαρά βλέπεις, γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
3: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
0: Η Winsport FM 94,6.

Επιστρέφουμε εδώ στο Big Wings Sport FM 94,6 με τον Έρχο Χρυσόπουλο πάντα στη ρυθμίση των ήχων και τις μουσικές επιλογές. Λοιπόν, να πούμε ότι ο Φαν Μπόμελ ανακοινώθηκε από την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία του Βελγίου. Είναι ο νέος ομοσπονδιακός τεχνικός του Βελγίου. Πέρασε συμβόλαιο μέχρι το 28. Έτσι, το Βέλγιο, το οποίο δεν ξεκίνησε καλά στο παγκόσμιο κύπελο. Στην πορεία βρήκε τα πατήματά του, όμως δεν κατάφερε να κάνει το βήμα παραπάνω και σε καλά στο παγκόσμιο κύπελο. Στην πορεία βρήκε τα πατήματά του, όμως δεν κατάφερε να κάνει το βήμα.

παγκόσμιους πρωταθλητές, στην Ισπανία δηλαδή, και αποκλείστηκαν. Αυτός που ξεχώρισε έτσι από το Βέλγιο και γενικά νομίζω ότι έδειξε ότι μπορεί τέλος πάντων τα επόμενα χρόνια να ηγηθεί των προσπαθειών του Βέλγων είναι ο Ντεκέ Τελάρ, ο οποίος έκανε καλές εμφανίσεις ειδικά στα νοκάουτ, πέτυχε 2 γκολ με τις Ηνωμένες Πολιτείες, 1 με την Ισπανία. Έδειξε τέλος πάντων ότι είναι ένας παίκτης που τα επόμενα χρόνια μπορεί να κρατήσει το Βέλγιο στο υψηλό επίπεδο. Να δούμε τι θα κάνουμε και με τον Φαν Μπόμελ προπονητή. Ένα ωραίο ερώτημα από το φίλο του Τζον Τάπα. Αν υπήρχαν playmaker, λέει, που θα δίνει χρήμα και αν ήμουν ο Γιαννακόπουλος, ποιους δύο παίκτες θα έπαιρνα. Πολύ ωραίο ερώτημα. Εντάξει, εξαρτάται τώρα, γιατί συζητάμε αν λέμε για παίκτες από το NBA ή παίκτες από την Ευρωλίγκα. Από το NBA μου άρεσε πάρα πολύ ο Κίλιαν Χέιζ. Νομίζω ότι είναι μια περίπτωση πάρα πολύ ενδιαφέρουσα σε γενικές γραμμές. Σε καλή ηλικία ο Γάλλος. Είναι και ελεύθερος ούτως ή άλλως. Νομίζω ότι παραμένει ελεύθερος. Έχει γίνει πολύ καλό draft σε πολύ ψηλό νούμερο. Αν θυμάμαι καλά, για να το τσεκάρω και λιγάκι. Στο νούμερο 7 του draft του 20 από τους Pistons. Ένας point guard με 93 boy. Πάρα πολύ καλός δημιουργός. 5 assist είχε μεσόωρο στο NBA στην καριέρα του. Έχει μάλλον 5 assist μεσόωρο στην καριέρα του. Είναι πολύ ωραία περίπτωση ο συγκεκριμένος. Υπήρχαν δημοσιεύματα που τον έφερναν να κοιτάει την Ευρώπη, αλλά νομίζω ότι θα βρει συμβόλαιο στο NBA. Είναι μια περίπτωση εμένα που μου αρέσει πάρα πολύ ο συγκεκριμένος, γιατί είναι και σε καλή ηλικία, έτσι είναι στα 24-25. Πάρα πολύ καλό, έχει μέλλον μπροστά του και γενικά και στο NBA έχει καλές χρονιές, κυρίως στους Pistons, στα πρώτα του βήματα εκεί. Καλύτερη του σεζόν ήταν το 22-23. Δεν είναι τόσο καλό στο τρίποντο βέβαια, το ήταν με 28%, αλλά επειδή είναι καλός δημιουργός αυτό το περκαλείται, μπορώ να το πούμε έτσι.

Πάντως, επειδή ψάχνουν και όλοι γενικά για και θέλουν πάνω για playmaker, αυτή τη στιγμή στο NBA από αυτούς που είναι ελεύθερους είναι μια καλή περίπτωση και ο Brandon Williams επίσης. Παραμένει ελεύθερος και ο Gabe Vincent, πολύ καλή περίπτωση και αυτός. Από Ευρωλίγκα τώρα, επειδή θέσατε αυτό το ερώτημα, ποιον θα έπαιρνα. Από Ευρωλίγκα θα έπαιρνα τον κύριο Κάλεκ Τζόνς. Είναι καθαρά θέμα προσωπικού γούστου, έτσι. Ξαναλέω, δεν υπάρχει. Επειδή ρωτάτε ποιον θα έπαιρνα εγώ. Εντάξει, προφανώς ο Μπράντοβιτς ξέρει πολλά περισσότερα από εμάς. Και είναι εκείνος ο οποίος θα επιλέξει τον παίκτη που θα ενισχύσει τους πράσινους. Βλέπω εδώ Καμπάτσο και Τζέιμς από Ευρωλίγκα. Δεν υπάρχει άλλο. Σρέντερ από NBA. Εντάξει, είναι ο Σέντερ, απλά δεν νομίζω ότι είναι εφικτή περίπτωση, έτσι, γι' αυτό το λέω. Τώρα, να αλλάξει, τώρα που μιλάμε, δεν είναι εφικτή περίπτωση ο Σέντερ, να αλλάξει κάτι στην πορεία, θα το δούμε. Αν έχουν γίνει ενέργειες από την ΚΑΕ, να αυξηθεί και άλλο χρεωτικότητα στο ΑΚΑ, είναι πάνω από 19 πλέον τώρα, φίλε, ναι, επειδή ρωτάς. Βελτιώσεις γίνονται συνέχεια, νομίζω ότι κάποια στιγμή θα γίνει και το μουσείο. Θα δούμε και άλλα πράγματα, ούτως ή άλλως πανεκώς κάθε χρόνο το κάνει, έτσι, πολλά καινούρια πράγματα στο Telecom Center.

να αυξηθεί η χωρητικότητα δεν νομίζω ότι είναι και πολύ εύκολο. Μόνο με τις σουίτες αν μπορεί να... και με τα καινούργια, έτσι, με καινούργια πράγματα μπορούν να τοποθετηθούν στους καινούς χώρους που υπάρχουν. Ανάμεσα, για παράδειγμα, στο πρώτο και στο δεύτερο διάζωμα. Είναι πάνω όμως από 19.000 για τον Grand Slam. Θα κάνω ένα κεφαλικό καλοκαιριάτικα. Όχι, δεν νομίζω. Δεν τίθεται ίδιο θέμα. Ένα άλλο φίλο λέει: ο Παναθηναϊκός είναι δύο κοντούς και τριάρι. Πού θα χωρέσουν οι φίλοι όλοι αυτοί? Τρεις ακόμα παίκτες να βάλει από τον Άσο μέχρι το 3. Δεν νομίζω. Για την Χάπολ απαντήσαμε, παιδιά, επειδή ρωτήσατε και πριν. Ο Μάριος λέει ότι τέτοια διατησία χωρίς βαρδά δεν έχουμε δει ποτέ. Αναφέρεται στο μάτι του Παναθηναϊκού. Καλά, αυτό που έχει κάνει και ο βοηθός διαιτητής στη φάση του δεύτερου γκολ του Παναθηναϊκού είναι πραγματικά έγκλημα. Που σήκωσε τη σημαία, ενώ η μπάλα είναι από παίκτη της Πάξη. Πάει στον Αντίνο. Για καλή τύχη του Παναθηναϊκού, ο διαιτητής εκεί την είδε, ήταν μπροστά στη φάση, την είδε καλά και μέτρησε τον γκολ. Πάλι καλά δηλαδή. Ο Μάριος λέει ότι είναι και αργός πίσω ο Παναθηναϊκός. Εντάξει, είναι κυρίως λόγω του Ντουμπά, φαντάζομαι το λες. Όταν θα μπει και Φαντρόγγελ, έχω την ίσω θα πάρει κι άλλο στον Παναθηναϊκός. Οπότε ίσως να αλλάξει αυτό.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σε πλήρη εξέλιξη είναι η έξοδος των αδειούχων του Ιουλίου. Με πληρότητες 100% αναχωρούν τα πλοία για Κυκλάδες και Αργοσαρονικό. Αυξημένη είναι αυτήν την ώρα η κίνηση στην παραλιακή από το Μοσχάτο προς τον Πειραιά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται επίσης στην έξοδο της Αθηνών Κορινθού από το Δάσος Χαϊδαρίου έως τη Λίμνη Κουμουνδούρου, στη Λεωφόρο Σχιστού προς Καραμαγκά, στην άνοδο της Κηφισού από το ύψος του Μοσχάτου έως τη Δυραχείου, στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, από Γέρακα έως Μαρού και στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Μηνύματα από το 112 έλαβαν νωρίτερα οι κάτοικοι της Φθιώτιδας και της Μαγνησίας, επίσης των Σποράδων, της Λάρισας, της Κεντρικής και Βόρειας Εύβοιας και της Κύρου, εν ώψη των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που αναμένονται σήμερα και για τις επόμενες 12 ώρες. Κυρία χαρακτηριστικά του καιρού θα είναι οι τοπικά ισχυρές βροχές, οι καταιγίδες και η έντονη κεραυνική δραστηριότητα. Οι πολίτες καλούνται να είναι προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Στην Αττική, βροχές και καταιγίδες αναμένονται το απόγευμα και το βράδυ. Με τοπική σύγκρουση Κυριάκου Μητσοτάκη και Νικού Ανδρουλάκη στη Βουλή στη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση, την ανάγκη ενός νέου συνταγματικού πλαισίου προσαρμοσμένου στις σύγχρονες ανάγκες, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός στην τοποθέτησή του. Σημείωσε ότι η Νέα Δημοκρατία επιμένει στην αναζήτηση ευρύτερων συνενέσεων. Επιτέθηκε στην αντιπολίτευση, σημειώνοντας ότι αδυνατεί να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Την χώρα την εκθέτει όποιος παράγει διαφθορά. Τη χώρα λοιπόν την εκθέτεται εσείς και όχι εμείς, ανέφερε από την πλευρά του ο κ. Ανδρουλάκης, απευθυνόμενος στον Πρωθυπουργό. Δύο πυρκαγιές είναι αυτήν την ώρα σε εξέλιξη σε δασικές εκτάσεις στο Ανθόφυτο Τελοκαρνανίας και στην Λευκή Μισουφλίου, χωρίς κίνδυνο επέκτασης. Είναι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι σε δασική έκταση στην περιοχή Παράδεισο, στο Μαρμαρά Χαλκιδικής. Οριοθετήθηκαν οι πυρκαγιές στα Ινόφυτα Βιωτίας και στο Δήμο Γόρτινας Κρήτης. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αύριο στην Αττική, μέχρι 28 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος, και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
4: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
3: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
4: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
3: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού. Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
5: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
6: Πλαίσιο και έκλεισες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άειλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
7: Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή? Κι αργούν και οι διακοπές. Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή? Κι αργούν και οι διακοπές. Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή? Και αργούν και οι διακοπές.
8: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι κάθε μέρα πρέπει να είναι ίδια? Στοίχημαν Summer Calendar με ένα νέο δώρο κάθε μέρα και μοναδικές εκπλήξεις κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
9: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στις 12 του Σεπτέμβρη θα γίνει κάτι μοναδικό.
11: Στο Telecom Center Athens.
10: Νέα παράσταση, εξωγήινος η επιστροφή με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα. Για μία και μοναδική παράσταση στην Αθήνα. Σας περιμένουμε. Γουρνοπούλες, ψητά της ώρας, ζωντανή μουσική, χορευτικά συλλόγων δεν θα έχουμε. Μόνο έναν άνθρωπο να λέει αστεία για 2 ώρες. Η αίθουσα κλιματίζεται. Τηλέφωνο για ρεζερβέ μέσω more.com, παίρνετε δηλαδή τα εισιτήριά σας. Εξωγήινος η επιστροφή στις 12.09
11: στο Telecom Center Athens.
12: Χορηγός επικοινωνίας BWIN Sport FM 94,6.
2: Bwin Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Πηγούμε στο FM 94,6 και θα πάμε Θεσσαλονίκη τώρα. Θα πάμε στον Αλέξα Βόμπουλο, γιατί έχουμε μια εξέλιξη αρνητική για τον Άρη. Θα μας τα πει όμως καλύτερα εκείνος. Ο Αλέξα Βόμπουλος, λοιπόν, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Έλα, καλησπέρα, Αλέξη, τι κάνουμε?
1: Γεια σας, καλά, καλά. Δόξα τω Θεώ, καλά είμαστε.
0: Το λιόπρος πότε ανακοινώνεται σήμερα, έτσι?
1: Ναι, ναι, σήμερα. Ήταν χθες, ήρθε χθες στη Θεσσαλονίκη μαζί με τη σύζυγό του και σήμερα θα έχουμε, είναι όλα έτοιμα και θα ανακοινωθεί και μάλιστα με εντυπωσιακό τρόπο. 19 και 14 φυσικά εννοείται.
0: Α, μάλιστα. Okay.
1: Εκείνη είναι η ώρα. Και έχει ετοιμαστεί και ένα εντυπωσιακό βίντεο και όλα τα γραφιστικά είναι όλα έτοιμα, γιατί το αξίζει νομίζω η ανακοίνωση αυτή. Τώρα όσον αφορά το ποδόσφαιρο, δυστυχώς Ρόκο Γιούρισιτς δεν θα δούμε με τη φανέλα του Άρη, τον 24χρονο Κροάτη που, με τον οποίο υπήρχε μια συμφωνία προφορικά για 3 χρόνια, ποδοσφαιριστή τον οποίο ο Άρης τον αποκτούσε από την Όσιγεκ, την Κροατική, καθώς ο παίκτης ενώ ήταν την Τρίτη στη Θεσσαλονίκη εδώ μαζί με τον δικηγόρο του, δεν κατάφεραν ποτέ να συμφωνήσουν σε όλους τους όρους της συνεργασίας. Το εκπληκτικό είναι ότι χάλασε αυτή η υπόθεση, όχι Γιώργο, για τα βασικά, δηλαδή χρονική διάρκεια, λεφτά, δόσεις κτλ. Αυτά όλα ήταν κομπλέ, δεν υπήρχε κανένα απολύτως πρόβλημα. Ο Άρης είχε συμφωνήσει και με την Όση για το ποσό που θα κατέβαλε εκεί, 200.000 ευρώ, αλλά και για τα χρήματα που θα έπαιρνε ο παίκτης. Δηλαδή στους βασικούς όρους υπήρχε μια συμφωνία και κανένα πρόβλημα, αλλά όταν άρχισαν να μπαίνουν οι επιμέρους όροι και κυρίως κάποιες απαιτήσεις, τις οποίες σύμφωνα με τον Άρη ήγηρε ο δικηγόρος του και μάλιστα θεωρούσε παράλογες το κλαμπ, άρχισε λίγο να φαίνεται ότι η περίπτωση δυσκολεύει. Χθες το βράδυ υπήρξε σημαντική δυσκολία, φαινόταν ότι χαλάει οριστικά, έγινε μια προσπάθεια σήμερα το πρωί, αλλά τελικά πλέον ο παίκτης είχε φύγει. Το πρωί έφυγε για το Ζάγκρεπ, γιατί σου λέω ότι χθες το βράδυ πια πήγαινε προς Ναυάγιο η υπόθεση. Ναι. Απλά σήμερα το πρωί συνεχίστηκαν να διαπραγματεύσουν μόνο με τον δικηγόρο μεταξύ των δύο πλευρών. Δεν κατέστη μέχρι πριν από λίγη ώρα ούτε αυτή τη φορά να γεφυρωθεί το χάσμα. Και ο Άρης, ο οποίος φωτογραφίζει ξεκάθαρα το δικηγόρος υπεύθυνο για το Ναυάγιο, εντάξει, αποχώρησε και ο Άρης ξανά είναι στο μηδέν στη θέση του αριστερού μπακ. Και
0: πρέπει δεν υπάρχει άλλος παίκτης εκεί τώρα, έτσι, στο ρόστερ.
1: Όχι, δεν υπάρχει και δεν ξέρω και ποια είναι η εναλλακτική τώρα, γιατί ο Άρης θα έπαιρνε τον Κροάτη και μετά θα είχε έτσι όλη την άνεση να πάρει και ένα δεύτερο παίκτη λίγο αργότερα. Δεν γεγότανε δηλαδή να κάνει μια δεύτερη κίνηση άμεσα. Τώρα πρέπει να ξεκινήσει από το 0 και πάλι και για τον αριστερό μπακ. Τώρα τι εναλλακτικές έχει, ποιες είναι πιο δουλεμένες περιπτώσεις από Ρέγγες, από Καρυπίδη, θα φανεί το επόμενο διάστημα. Όπως επίσης και για το στόπερ, διότι και εκεί υπάρχει τεράστιο κενό. Εδώ και πάρα πολύ καιρό, εδώ έχει μαλλιάσει γλώσσα μας να το λέμε. Και είναι αλήθεια ότι περιμέναμε στόπερ σήμερα και Παλάσιος μας προέκυψε, αντί για στόπερ. Υπάρχουν δύο περιπτώσεις που είναι πολύ προχωρημένες όσον αφορά τους κεντρικούς αμυντικούς. Ελβελπιστεί ο Άρης ότι μέσα στο Σαββατοκύριακο θα έχει καταφέρει τουλάχιστον κάποια από αυτές να την τελειώσει. Γιατί ξεκινάνε και τα φιλικά παιχνίδια. Την Κυριακή ο Άρης παίζει με την Αταλάντα το πρώτο μάτς, νωρίς το πρωί. Έχει πια μπαίνει στο μοντάρισμα σιγά σιγά, γιατί 19 του μήνα Αυγούστου θα παίξει και κύπελο, νοκάουτ παιχνίδι. Και λείπουν βασικά εξαρτήματα και κυρίως στην άμυνα. Δεν έχει δεύτερο δεξιμπακ, δεν έχει πλην του Φαμπιάνο κανέναν άλλον έμπειρο κεντρικό αμυντικό, παρά μόνο λύσεις ανάγκης βλέπε Γένσεν ή Πιτσιρικαρία, όπως το Ματάρ Τιάμ και τον Κάμψη από την ΚΑΠΑ 19. Στις υπόλοιπες θέσεις είναι καλά, νομίζω. Στην άμυνα είναι το πρόβλημα. Ναι. Διότι από τη μέση και μπροστά και με την προσθήκη του Παλάσιος, νομίζω ότι έχει λύσει ο προπονητής του Άρη. Εκεί θα αποκτηθεί παίκτης πλέον από εδώ και πέρα, μόνο να φύγει κάποιος. Εγώ εικάζω. Δηλαδή, προσθήκη ο Παλάσιος, έχει μπροστά παίκτες. Είναι και 4 επιθετικοί. Είναι πολλοί κόσμος.
0: Ναι, ναι.
1: Εγώ θεωρώ ότι θα υπάρξουν ανακατατάξεις προς τα αφαιρέσει μέχρι το τέλος της μεταγραφικής περίοδου. Δεν θα σχηματοποιηθεί από τώρα το ρόστερ του Άρη. Και ειδικά από τη μέση και μπροστά.
0: Πιστεύεις θα έχουμε και θέμα μωρών ή όχι, επειδή είναι σε κάθε μεταγραφική περίοδο?
1: Είναι ανοιχτή και η υπόθεση του μωρών, δεν θα την κλείσω ούτε αυτή. Νομίζω ότι και ο ίδιος το θέλει και ο Άρης το θέλει. όχι με τα χρήματα που αξίζουν κάποτε.
0: Ναι,
1: ο Άρης,
0: προφανώς,
1: σε καμία περίπτωση. Πλέον τα νούμερα έχουν αλλάξει. Νομίζω ότι ο Άρης, αν σήμερα, αύριο, ερχόταν μια πρόταση 2 εκατομμύρια θα πω εγώ, για το Μωρόν, όχι εκείνα τα 5-6 πόσα ήταν κάποτε που ζητούσε ο Άρης, πιστεύω θα τον δώσει. Αυτή την αίσθηση έχω. Κάνω μια εκτίμηση ότι αν έρθει μια τέτοια πρόταση, ο Μωρόν θα φύγει. Οτιδήποτε άλλο έχει έρθει, γιατί έχουν έρθει κατά καιρούς μικρότερες προτάσεις και 800 χιλιάρικα και 1 εκατομμύριο, αυτές όλες έχει απορρίψει ο Άρης, δεν συζητάει. Τουλάχιστον στην παρούσα φάση για τέτοια ποσά.
0: Μάλιστα. Πάντως, τώρα, μιας και λέμε για ποσά, έβαλε ένα πολύ καλό ποσό από τον Διαντή, έτσι.
1: Ναι, είναι η ακριβότερη μεταγραφή που έχει κάνει ο Άρης. Αυτά τα 4,6 εκατομμύρια, 5,3 εκατομμύρια δολάρια. Για ένα παίκτη τον οποίο καλά-καλά δεν τον είδαμε.
0: Ναι, ναι, ναι, σωστά.
1: Έπαιξε ελάχιστα. Παρ' όλα αυτά, έκανε μια πάρα πολύ καλή συμφωνία ο Άρης με την Αλντρίγια, τότε που ακόμη η Αλντρίγια αγωνιζόταν στη β' κατηγορία της Σαουδικής Αραβίας, θυμίζω, και πάρει 1,5 εκατομμύριο ο Άρης μόνο για το ενίκιο, του παίκτη που έπαιξε πέρυσι ιδανικός, και αν ανέβαινε η ομάδα, υπήρχε όρος να πληρώσει και τα υπόλοιπα χρήματα. Όντως ανέβηκε, ενεργοποιήθηκε όρος και θα μπουν στα ταμεία ένα σημαντικό ποσό, όχι ακριβώς βέβαια αυτό το ποσό, γιατί θα πρέπει να πάρει και η ακαδημία του παίκτη και οι ατζέντιδες του ένα νούμερο, αλλά όπως και να έχει είναι πολύ σημαντικό το ποσό, το οποίο θα βοηθήσει τον Άρη να τρέξει λίγο το μεταγραφικό του σχεδιασμό από εδώ και πέρα.
0: Μάλιστα. Ωραία, Αλέξη, οτιδήποτε νεότερο εδώ θα είμαστε, έτσι οτιδήποτε προκύψει για το ρεπορτάζ του Άρη.
1: Θα τα πούμε, ναι, Γιώργο.
0: Εύχομαι να ευχαριστήσεις λίγο και τη Χαλκιδική. Δεν νομίζω ότι το φέτο καλοκαίρι δεν ευχαριστεί πάρα πολύ.
1: Καταρχάς, σήμερα τι να ευχαριστηθούμε που ετοιμάζει να μπει εδώ.
0: Ναι,
1: τώρα, να κοιτάξει έξω, έχει γυμαυρίσει ο τόπος.
0: Έτσι.
1: Αλλά θα την επισκεφθούμε τη Χαλκιδική. Εμείς την έχουμε εδώ δίπλα.
0: Ξέρω.
1: Ευκολάκι.
0: Ωραία, Αλέξη, μας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό απόγευμα.
1: Γεια χαρά και εγώ ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, ακούσαμε τον Αλεξαβόπουλο, μας μετέφερα τελευταία να του Άρη και τον αβάγιο στην υπόθεση Γιούρισιτς, ο οποίος δεν θα φορέσει τελικά τη φανέλα του Άρη του φετινού καλοκαίρι. Χάλεσε αυτή τη μεταγραφή. Οπότε πάει για άλλον αριστερό μπακ η ομάδα της Θεσσαλονίκης. Ναι, έρχομαι break, μου κάνεις νόημα. Break, έτσι είναι. Με ένα μικρό break επανερχόμαστε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
4: Τι παίζεις εκεί?
5: Δωροστροφό της Novibet.
4: Δωροτροχό?
5: Όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
4: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
6: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά-γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
8: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα?
9: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
2: Η Winsport FM 94,6.

Επιστρέφουμε, επικοινωνία προφανώ 94,6. Πολλά μηνύματα βλέπω τώρα και μπασκετικά. Βλέπω, λέει ένα φίλο, μια υποτίμηση του Τσάκοντα και Τσάκ. Καμία υποτίμηση, ίσα. Έχω πει πολλέ φορέ ότι η ΑΕΚ θα είναι ανταγωνιστική του χρόνου. Και δεν είναι ούτε ομάδα τη σειρά, ούτε προπονητή τη σειρά. Και ο Τσάκοντα, εξαιρετικό προπονητή, με τεράστιε επιτυχίε όλα αυτά τα χρόνια. 35-40 χρόνια στο κορυφαίο επίπεδο είναι ο Τσάκοντα. Τι να λέμε τώρα. Απλά πρέπει να κάνει καλέ κινήσει. Και είναι σοβαρό το θέμα με του Έλληνε. Το λέμε συνέχεια. Δεν ξέρω πώς θα καλυφθούν οι ομάδες με τους Έλληνες, αφού από ό,τι φαίνεται το 6-6 θα παραμείνει. Θα πρέπει να γίνει κάτι, κάποια τρομερή ανατροπή που δεν θα γίνει, αλλά δεν ξέρω πώς θα βγουν τα κουκιά για τις ελληνικές ομάδες, πώς θα καταφέρουν να συμπληρώνουν τις εξάδες των ξένων. Και όχι μόνο, δεν λέω μόνο για τους Έλληνες, και οι μικρομεσαίοι έχουν πρόβλημα, έτσι το βλέπουμε ούτως ή άλλως. Ένα άλλο φίλο λέει γιατί δεν έβαλε τον Κάτρι. Φανταζόμαι περισσότερο λόγω τη εμπειρία του Μπασί με τον Κάτρι. Και αν ο Ταμπόρα δεν αξίζει ένα δεκάλεπτο. Ναι, θα μπορούσε να παίξει ένα δεκάλεπτο ο Ταμπόρα χθες. Θα μπορούσε να παίξει για να μπει ως αλλαγή. Αλλά επειδή πήγε από κάποια στιγμή και μετά το παιχνίδι πήγε πολύ στη δύναμη από του Ούγγρου. Φαντάζομαι ότι γι' αυτόν τον λόγο δεν τον χρησιμοποίησε.

Αν χωράει ο Όμπιστα την Γκριγκόνη, μ' αρέσει πάρα πολύ ο Όμπιστα γενικά σαν παίκτη. Τρομερός εκτελεστή. Δεν ξέρω τώρα σε αυτό. Θα μπορούσε να χωρέσει νομίζω. Θα μπορούσε να χωρέσει αυτό του Παναθηναϊκού. Είναι σίγουρα πάρα πολύ καλή περίπτωση ο Γερμανός. Αλλά έχει υπογράψει καινούριο συμβόλαιο με την Μπάγκερ. Οπότε δεν νομίζω ότι τίθεται κάποιο τέτοιο θέμα για τον Γερμανό. Γκάρτ. Τι άλλο να περιμένει να πάρει Παναθηναϊκός, είπαμε Άσο σίγουρα και βλέπουμε αν θα γίνεται δεύτερη κίνηση. Και ο Άσο, είπαμε, θα καθυστερήσει λιάκι. Πάει για Αύγουστο αυτή η υπόθεση. Ο Παναθηναϊκός βιάζεται, είπαμε. Περιμένει, ψάχνει, περιμένει να βρεθεί η κατάλληλη περίπτωση. Χωρίς βιασύνη. Πώς γίνεται Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, πάω Κάρι και Άγνα, δεν 7 ξένου και η Όκνα λέει όχι. Νομίζω ότι ο Άρης δεν ζήτησε 7 ξένου. Η ΑΕΚ, ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός ήταν αυτοί που το ήθελαν περισσότερο. Ο Άρης ήθελε 6. Εντάξει. Η ΟΚ προφανώς κοιτάει τα δικά της συμφέροντα. Αν να πάρει ο Παναθηναϊκός τον Χέιλ, τον πρώην Άσο Τσάκ, παικταράς μεν, δεν νομίζω ότι θα ταιριάζει στο μπάσκετ του Παναθηναϊκού. Έτσι, το λέω αυτό γιατί είδα πριν και μήνυμα για τον Τζέιμς που πάμε. Δεν θεωρώ ότι και ο Μάικ Τζέιμς, ενώ παικταράς δεν το συζητάμε, θα μπορούσε να κολλήσει στο μπάσκετ του Ομπράντοβιτς. Ο Ντεκέτερα λέει έβαλε και το μοναδικό γκολ που δέχτηκε η Ισπανία στο Μουντιάλ. Πολύ σωστό. Πάρα πολύ σωστό.

Ένα φίλο ρωτάει εδώ πέρα αν υπάρχουν ρεαλιστικέ πιθανότητε να φύγει ο Ναν. Παιδιά, εντάξει, δεν. Μια χαρά δεν είναι ο Ναν στην Ελλάδα και το μεγαλύτερο συμβόλαιο έχει. Και ένα τα μεγαλύτερα στην Ευρωλίγκα τέλο πάντων. Το μεγαλύτερο συμβόλαιο, το ψηλότερο συμβόλαιο στον Παναθηναϊκό. Μια χαρά περνάει. Δεν νομίζω ότι τίθεται κάποιο τέτοιο θέμα να αποχωρήσει από του πράσινου. Βασιλιά είναι στον Παναθηναϊκό. Τώρα, αν αλλάξει κάτι, αυτό είπαμε, δεν είναι κάτι που δεν το ξέρουμε, γιατί πολλές φορές δεν μπορούμε να είμαστε στο μυαλό του καθένας. Δηλαδή, αν είναι αυτό που λέγαμε και τις πρόσφατες για τον Όσμαν, αν λέγαμε πριν από ένα μήνα ότι ο Όσμαν θα αποχωρήσει για να πάει στον ΠΑΟΚ, λογικά θα μας περνούσαν για τρελούς. Αλλά έτσι, έτσι συμβαίνουν. Έτσι είναι ο αθλητισμός, ο επαγγελματικός αθλητισμός. Και γενικότερα, πάντα πρέπει να περιμένουμε να ολοκληρωθούν τέλος πάντων οι όποιες κινήσεις και μεταγραφές. Για να είμαστε απολύτως σίγουροι, είδαμε και πριν αυτό που λέει και ο Αλέξης για τον Γιούρισιτ στον Άρη, που φαίνονταν να είναι μια κλεισμένη μεταγραφή. Παρ' όλα αυτά, χάλασε την τελευταία στιγμή και δεν προχώρησε. Πάντα λέμε ότι σε αυτές τις περιπτώσεις καλό θα είναι να περιμένουμε τις υπογραφές και τις ανακοινώσεις για τις μεταγραφές. Αλλά τέλος πάντων, σε αυτή την περίπτωση τώρα για τον Άρη, επειδή ρωτάτε, δεν νομίζω ότι τίθεται κάποιο τέτοιο θέμα. 24 Ιουλίου τώρα που το λέμε, δεν φαίνεται να υπάρχει. Δεν νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός θα μπει στη διαδικασία να παραχωρήσει και άλλο παίκτη, έχοντας χάσει άλλους δύο παίκτες, Όσμαν δηλαδή και τον Λιόπουλο. Έτσι. Μετά τις 20 Αυγούστου θα ξεκινήσει η προετοιμασία του Παναθηναϊκού. Τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ούτως ή άλλως πάνε και κάποιοι παίκτες κάνουν ατομικά προγράμματα στο ΑΚΑ, στο Telecom Center. Αλλά η Τζάξ πάει, νομίζω. Ρογκαβόπουλος. Πάνε γενικότερα. Να πούμε για αυτό έτσι που έχει ενδιαφέρον. Μέχρι και ο Γκριγκόνης πήγε, ο οποίος δεν θέλει να αποχωριστεί πραγματικά την Αθήνα, του αρέσει πάρα πολύ του Λιθουανού. Αλλά από την νέα σεζόν θα γνωρίζεται στην Ζαλγκυρίς, στο Κάουνας, θα επιστρέψει στην πατρίδα του. Πέρασε καλά η αλήθεια είναι στην Ελλάδα αυτά τα 4 χρόνια που έμεινε εδώ. Είχε καλές στιγμές και κάποιες κακές. Ήταν ο Μουναδίν, ήταν μάλλον από τους δύο-τρεις παίκτες που έμειναν στο ρόστερ του Παναθηναϊκού στη μετάβαση, στην νέα εποχή, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, στην εποχή Αταμάν,

Και για το τουρνά Παύλος Γιαννακόπουλος θα γίνει στο κλειστό τελικά. Στο κλειστό το ΆΚΑ, στο Telecom Center. Δεν θα γίνει, δεν θα καταφέρει ο Παναθηναϊκός να το κάνει στο ανοιχτό. 25 Αυγούστου ξεκίνησε η προετοιμασία. Εδώ τριγύρω θα κάνει ο Παναθηναϊκός, θα πάει και σε κάποια τουρνουά, φιλικά. Οπότε, ναι, ο Μπράντοβιτς εδώ θα προετοιμάσει τους πράσινους για την νέα σεζόν. Κύριε Νέαρχε, πάμε σε δελτίο αθλητικών ειδήσεων, έτσι, με τη Βαλεντίνα. Λογικά η Βαλεντίνα θα το πει, η Βαλεντίνα Νικολακόπουλου. Ένα μικρό break, πανερχόμαστε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.

0: Winsport FM 94,6.
1: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: Athens Flying Week, μια διεθνής αεροπορική επίδειξη με εντυπωσιακές συμμετοχές. Οι διάσημοι Αλφουρσάν με τα νέα τους αεροσκάφη έρχονται για να ξεσηκώσουν μικρούς και μεγάλους. F-18, Eurofighter, Tornado, F-35, Pilatus και το θηριώδες Α-400 δίνουν επίσης το παρόν, μαζί με ομάδες Γάλλων και Καναδών ελεξιδοτιστών που θα καταπλήξουν. Zeus και Daedalus, τα ιστορικά Spitfire και Harvard, τα θρυλικά Phantom και όλα τα πτυτικά μέσα των ενόπλων δυνάμεων. Athens Flying Week, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην αεροπορική βάση Τανάγρας. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας μέσω του more.com.
3: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
4: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
5: Καλό απόγευμα, αθλητική ενημέρωση από το Big Win Sport FM στις 5 στο μικρόφωνο ο Τάσος Νικολόπουλος. Με δύο νέες προτάσεις επανέλθε η Dubai BC για την απόκτηση του Thomas Walk, ωστόσο η ΚΑΕ Ολυμπιακός απάντησε εκ νέου αρνητικά στο Σύλλογο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Τις 870.000 ευρώ η τελευταία σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση των Ερυθρόλευκων. Ο Ζωσέ Σα είναι αυτός που έχει ισχυρό προβάδισμα για τη θέση του τερματοφύλακα στον Ολυμπιακό εφόσον αποχωρήσει ο Κωνσταντής Τζολάκης αφήνοντας πίσω στη σχετική λίστα τον Ντομινίκ Λιβάκοβιτς. Προχωρημένες οι επαφές των Πειραιωτών με τον Ελβετό Χαφ Ρέμο Φρόιλερ, επέστρεψε και επίσημο Μανώλη Τσάλιακα στις 8 το 5ο φιλικό προετοιμασίας με αντίπαλο την Adverb. Μετάδοση του αγώνα από το Big Win Sport FM και τηλεοπτικά από το Cosmote Sport 1. Σε συμφωνία με τη Χάπελ Μπερσεβά για την απόκτηση του Chris Kango ήρθε ο Παναθηναϊκός. Ο 27χρονος Χαφ αναμένεται να υπογράψει τετραετές συμβόλαιο μετά τη ρεβάνση της Ισραηλινής ομάδος με τη Vikingur. Ξεκίνησε η διάθεση των εισιτηρίων για το παιχνίδι της 5ης με την Πάξη στο ΟΑΚΑ. Προς την Al Shabab της Σαουδικής Αραβίας, ο Γετβάη. Χαμόγελα στον ΠΑΟ για το διπλό επί της Δυνάμο Κιέβου αλλά και για την ομαδική προσπάθεια των παικτών του Αλέσιο Λύση. Στη διάρκεια της ημέρας θα γίνει γνωστό το μέγεθος του προβλήματος στον αριστερό μου του Τάχα Άλι, ο οποίος σίγουρα χάνει τη ρεβάνση της 5ης, ενώ υπάρχει ανησυχία ότι μπορεί να μείνει εκτός δράσης για έναν μήνα. Έμφαση στην τακτική έδωσε ο Μάρκο Λίνκορλιτ στην πρωινή προπόνηση της ΑΕΚ επί Ολλανδικού εδάφους, εκτός με ενοχλήσεις στον οπίσθιο Μιραίο Καλοσκάμης, ο οποίος ακολουθεί πρόγραμμα στο γυμναστήριο. Κορυφώνονται οι διαπραγματεύσεις για τη μεταγραφή του κεντρικού χαφ μέσα στο Σαββατοκύριακο οι οριστικές εξελίξεις. Ναυάγησε για τον Άρη η μεταγραφή του Γιούρισιτς με τους κίτρινους να φωτογραφίζουν ως υπεύθυνο το δικηγόρο του Κροάτι Μπακ της Όσιγεκ. Πλέον ενεργοποιείται η εναλλακτική για το αριστερό άκρο της άμυνας. Σε επόμενες ώρες έρχεται στη Θεσσαλονίκη ο Αργεντινός εξτρέμ Σεμπαστιάν Παλάσιος για τα ιατρικά και τις υπογραφές. Στο μεταγραφικό στόχαστρο της Χάπελ Τελαβίβ του Δημήτρη Ιτούδη βρίσκεται ο Αμερικανός γκάρ του Παναθηναϊκού Άκτορ Ντέριαν Γκραντ, σύμφωνα με δημοσίευμα στο Ισραήλ, το οποίο κάνει λόγο για επαφές μεταξύ των δύο συλλόγων. Πράσινοι αποχαιρέτησαν τον Βασίλη Τολιόπουλο, ο οποίος θα συνεχίσει την καριέρα του στον Άρη. Με 26 παίκτες στην αποστολή, στην οποία συμπεριλαμβάνεται και ο Σλοβάκος αμυντικός χαφ Γιακούμπ Χρωμάντα, που αποτελεί το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα, αναχωρεί για την Ιταλία ο Ηρακλής, όπου θα πραγματοποιήσει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Νέος υπεύθυνος του ποδοσφαιρικού τμήματος είναι ο Γιάννης Στάθης. Ενίσχυση συνέχεια για την Κηφισιά, η οποία συμφώνησε με τον Χιλιανό εξτρέμ Άγγελο Σαγάλ, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από την ΑΕΛ. Κορύφωση της καριέρας του χαρακτήρισε ο Γιούργεν Κλοπ την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας της Εθνικής Γερμανίας. Ο 59χρονος προπονητής ανακοινώθηκε και επίσημα από την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της χώρας μέχρι το 2030. Το τιμόνι της Εθνικής Βελγίου ανέλαβε και επίσημα ο Μάρκ Φαμπομέλ. Το Κάστα αποφασίσει για τον νικητή του φετινού Κόπα Αφρικά. Ως γνωστόν, η Σενεγάλη προσέφυγε στο ανώτατο αθλητικό δικαστήριο, καθώς δεν δέχτηκε την απόφαση της Αφρικανικής Συνομοσπονδίας να δώσει στα χαρτιά το τρόπαιο στο Μαρόκο. Και σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Μπεν Τζέικοπς, η ακρόαση των εμπλεκόμενων πλευρών θα γίνει στις 8 Οκτωβρίου. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 6, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Γιώργος Πετρίδης.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Big Wings Sport FM 94,6. Έχουμε μια αλλαγή στα κουμπάκια της κονσόλας του ήχου, των ήχων τέλος πάντων που βγαίνουν στον αέρα. Ο Πάνος Μπουνάς ανέλαβε αντί του νέαρχου Κυριαζόπουλου, ο οποίος πάει να φάει τα μπριζολάκια του, πάει να ξεκουραστεί. Γιώργος Πετρίδης πάντα στο μικρόφωνο για δεύτερη ώρα της εκπομπής. Ρωτάτε εδώ πέρα γιατί λέει τον Βάλτο Πετρίδη την εκπομπή για να μας ανακοινώσει τον point guard που θα πάρει Παναθηναϊκό στο μπάσκετ και το οκτάρι στην μπάλα για τους πράσινους. Εντάξει, μια μεταγραφή που θα γίνει, που φαίνεται ότι θα γίνει μάλλον, είναι του Καγκουά. Υπάρχει και η συμφωνία του Τριφυλιού με την Χάποελ. Το ανακοίνωσαν οι Ισραηλοί, οπότε θα παίξει στη ρεβάνη με την Βίλκιγκουρ και μετά θα ενσωματωθεί στον Παναθηναϊκό Καγκουά, ο οποίος θα απασχόλησε και την ΑΕΚ. Θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό. Είναι μια κίνηση που θα γίνει εκεί, νομίζω ότι θα γίνει και δεύτερη. Ο Γετβάη πάει στην Αλ-Σαμπάμπ επίσης, να το πούμε και αυτό. Ναι, κάπως έτσι είναι τα πράγματα για τους πράσινους στο ποδόσφαιρο. Στον μπάσκετ είπαμε και πριν, παιδιά, για όσους τον ακούσατε, νομίζω ότι θα καθυστερήσει αρκετά. Θα πάμε σε Αύγουστο και βλέπουμε για την περίπτωση του point guard. Ή άλλως η σεζόν του Παναθηναϊκού ξεκινάει 24 Σεπτεμβρίου, ενώ τα επίσημα match δεν βιάζονται οι πράσινοι για να γίνει, για να κάνουν τελευταία τους κίνηση. Ο Μπαρτζόκας λέει ότι ξέρω ότι αν φύγει ο walk-up θα είναι τελειωμένος απέναντι στον Μπράδοβιτς. Δεν νομίζω ότι είναι τόσο θέμα αυτό. Απλά δεν θα θέλει προφανώς και ο Μπαρτζόκας και ο Ολυμπιακός γενικά και ο οργανισμός του Ολυμπιακού να κρατήσει στο ρόστερ έναν παίκτη που θα είναι δυσαρεστημένος και δεν θα θέλει να συνεχίσει στην ομάδα. Οπότε νομίζω σε αυτές τις περιπτώσεις είναι καλύτερη η μέση λύση που λέμε.

Ρωτάτε εδώ πέρα αν έκανε πρόταση ο Παναθηναϊκός στο Μοντέρο. Ο Παναθηναϊκός είχε ασχοληθεί με το Μοντέρο πριν καιρό, αλλά ο παίκτης είχε συμφωνήσει με τον Ολυμπιακό, οπότε δεν υπήρχε κάποιο θέμα. Έτσι, ξεκάθαρα και αυτό.

Να πούμε ότι η Μπαρτσελόνα κάνει μια ακόμα κίνηση στο μπάσκετ για ένα παίκτη ο οποίος έχει απασχολήσει τον Ολυμπιακό, ο Εμπουομάν, που είναι Βρετανός, 25χρονος, τριαροτεσάρι επί της ουσίας. Είναι μια περίπτωση που έχει απασχολήσει τους Ερυθρόλευκους. Φαίνεται ότι κλείνει στην Μπαρτσελόνα σύμφωνα με τον Τσέμα Ντελούκας. Ένας παίκτης που δεν είχε γίνει draft στο NBA, αλλά εκεί αγωνίζονταν τα τελευταία χρόνια μαζί με την G League. Έχει παίξει σε Nets, Pistons, σε Knicks, πέρασε για 5 μάτς τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, και στο Memphis με 7,4 πόντους μεσόωρο και 3,6 rebound γενικότερα στην καριέρα, σε αυτά τα 50 μάτς που έπαιξε στο NBA. Αρκετά αθλητικός παίκτης. Ναι, τον παίρνει Μπαρτσελόνα από ό,τι φαίνεται, και θα κάνει μία ακόμα κίνηση η ομάδα της Καταλωνίας, η οποία προσπαθεί λίγο έτσι να μαζέψει τα σημάζευτα, γιατί έγινε ένας μικρός χαμός. Έφυγαν αρκετοί παίκτες, άλλοι που είχαν συμφωνήσει αποχώρησαν, δεν θα αγωνιστούν τελικά, όπως ο Moses Wright, και ψάχνουν τώρα να βρει παίκτες στην Μπαρτσελόνα. Γενικότερα φαίνεται ότι θα γίνει πιο αθλητική από, έτσι, με βάση τις κινήσεις που κάνει. Πήρε και τον Tyrese Martin, έτσι, και αυτός με καριέρα στο NBA. Έναν shooting guard επί της ουσίας. Έχει πάρει και τον Justin Robinson, για μένα σου αυτή είναι η καλύτερη της κίνηση. Θα δούμε και τον Τέκιον και τον Μπαλτσέροφσκι. Θα δούμε τι θα γίνει στους Καταλανούς, αλλά δεν νομίζω ότι θα είναι τόσο ισχυρή. Με τον Σέκολιτς πλέον στον πάγκο, έτσι, τον Αλεξάνδερ Σέκολιτς στον πάγκο τους, που έχει περάσει από την Zenit ένα φεγγάρι, από την Ντουμπάι, από την Εθνική Σλοβενίας, έμπειρος προπονητής, αλλά δεν ξέρω εάν μπορέσει να διαχειριστεί ένα τόσο μεγάλο καράβι, έτσι, με απαιτήσεις και πίεση.

Επειδή ρωτάτε παιδιά για τα ρέα, ο σεφ καθημερινά γίνονται εργασίες στο σεφ. Τώρα δεν να σας πω, δεν έχω πάει. Ο Ζέρβας, ο Νίκος θα μας πει. Εάν υπάρχει. Πώς πάει η εξέλιξη πάντων των έργων, αλλά νομίζω ότι κάθε μέρα και όλη μέρα γίνονται εργασίες για να είναι όσο το δυνατόν πιο σύντομα έτοιμο το στάδιο της Κεφαλαίας. Ο Ολυμπιακός θα παίξει σαν Νέλα Αρένα, έτσι θυμίζω, στην αρχή της σεζόν. Και μένει να δούμε πότε θα επιστρέψει στο σπίτι του ΙΑΚ. Θα πάρει ένα ποσό, νομίζω πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ, και θα κάνει και κάποια βελτιωτικά έργα ο Ολυμπιακός στη Σαν Έλα Αρένα, έτσι ώστε να μπορέσει να πληρεί και τις προϋποθέσεις που θέλει και η Ευρωλίγκα.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
2: Τι?
1: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
3: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
4: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
5: Υπάρχουν διαδρομές που απλώς τις ακολουθείτε. Υπάρχουν όμως και διαδρομές που σας εκφράζουν. Το νέο Jeep Compass είναι σχεδιασμένο για κάθε προορισμό με την ποιότητα και τον αυθεντικό χαρακτήρα της Jeep. Αποκτήστε το νέο Jeep Compass ετοιμοπαράδοτο στη Βελμάρ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Νέο Jeep Compass. Η διαδρομή ξεκινά από τη Βελμάρ.
0: Η Winsport FM 94,6.

Λοιπόν, εδώ είμαστε στον Big News FM 94,6 με τον Πάνο Μπουρνά, ρυθμιστή των ηχών και τι μουσικέ επιλογέ. Μανώλη Μουσουράκη και Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη και την παρόγεια τη εκπομπή. Ο Γιώργος Πετρίδης είναι στο μικρόφωνο. Βλέπω ότι πέρα δημοσιεύματα στο εξωτερικό για το ενδιαφέρον τη Ίντερ για τον Ρομέρο. Το στόπερ τη Τότεναμ δίνει μέχρι. Μάλλον ζητά η Τότεναμ 50 εκατομμύρια ευρώ. Δεν ξέρω τώρα πού θα φτάσει η Ίντερ. Ο Ρομέρο, ο οποίος είχε περάσει από το Ιταλικό Πρωτάθλημα παλιότερα, νομίζω ότι και εκεί έφτιαξε το όνομά του, κυρίως με την Αταλάντα. Να δούμε τι θα γίνει σε αυτήν την περίπτωση. Τον θέλει πάντως η Ίντερ. Ψάχνει έναν στόπερ βαρβάτο για να ενισχύσει το ρόστερ της. Να δούμε αν θα ολοκληρωθεί η μεταγραφή. Ο βασικός στόπερ της Εθνικής Αργεντινής και νομίζω ο πιο αξιόπιστος στόπερ της φινάλης του Παγκοσμίου Κυπέλου. Απασχολεί τους νέα τζούρι και περιμένουμε να δούμε αν θα προχωρήσει αυτή η περίπτωση. Επίσης, με τα γραφικά νέα, το Μαρούσι στο μπάσκετ ανακοίνωσε την απόκτηση του Ρόναλντ Μάρτς, ο οποίος είναι 33 ετών, small forward, αποκτήθηκε για έναν χρόνο από την ομάδα των Βόρειο Προαστίων.

Η αυριανή προπόνηση της ΑΕΚ στην Ολλανδία, η απογευματινή, θα είναι και αυτή κλειστή για το κοινό και τον τύπο. Είναι κάτι που συμβαίνει ούτως ή άλλως πάντα στην προετοιμασία των κιτρινό-μαυρών πριν από φιλικό μάτς, έτσι, όταν είναι η τελευταία προπόνηση πριν από φιλικό παιχνίδι, γιατί η ΑΕΚ έχει να παίξει την Κυριακή με την Τσβόλε, έτσι, οπότε η προπόνηση, η απογευματινή προπόνηση Σαββάτου θα είναι κλειστή για τύπο και κοινό και φιλάθλους. Όπως είπαμε, θα έχει κλεισμένο και το φιλικό της Ένωσης την προσεχή Τετάρτη με την Samsunspor.

Να πω ότι και ο Παναθηναϊκός προχώρησε σε έναν τριπλό δανεισμό επί της ουσίας στην Ομόνοια 29 Μαΐου. Έδωσε δανεικούς τον Γιώργο Σοκό, τον Άγγελο Βίντρα και τον Ρουσίτ Ζέκα για μια σεζόν. Συγκεκριμένη ομάδα για να πάρουν χρόνο συμμετοχής για να αγωνιστούν, να βρουν χρόνο συμμετοχής τέλος πάντων οι τρεις αυτοί ποδοσφαιριστές οι οποίοι θα αγωνιστούν στην κυπριακή ομάδα. Γενικά ήταν πολύ καλή εικόνα χθες του Παναθηναϊκού με την ΠΑΚ. Θα μπορούσε να έχει και ένα πιο μεγάλο σκορ, μια πιο ευρία νίκη και να έτσι κάνει ένα τεράστιο βήμα για την πρόκληση. Όχι και τώρα, και τώρα νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο το φαβορί μετά το υπέρ του 2-1 στην Ουγγαρία, αλλά έχασε πολλές κλασικές ευκαιρίες η ομάδα του Νίστρου. Πολλά χαμένα τα τέτ. Το δήλωσε και ο Δανός τεχνικός ότι είναι κάτι που δεν του άρεσε το χθεσινό μάτς αυτό. Από την άλλη, ο ΠΑΟΚ από την πλευρά του είχε κάποια αμυντικά θεματάκια. Επιθετικά, εντάξει, είναι δεδομένο ότι με την ποιότητα των παικτών που διαθέτει εκεί είναι πάρα πολύ γεμάτος, είναι υπερπλήρης. Ξεχυλίζει η ποιότητα των ποδοσφαιριστών του ΠΑΟΚ από το κέντρο και μπροστά. Κωνσταντέλια, Ζεύκοβιτς, μπήκε και ο Τάισον, ο οποίος και αυτός έδωσε το κάτι παραπάνω. Δεν προλάβαμε να δούμε τον άτυχο, τον Τάχα Άλλη, ο οποίος τραυματίστηκε στην αρχή του αγώνα και θα μείνει για καιρό εκτός δράσης. Αλλά είδαμε αυτό που είπα και πριν, ότι η ποιότητα κάποιων ποδοσφαιριστών του Δικεφάλου Βορρά είναι αρκετή σε κάποιες τέτοιες περιπτώσεις, κάποιες τέτοιες αναμετρήσεις, για να κάνει διαφορά και να πάρει και ο ΠΑΟΚ ένα πολύ σημαντικό προβάδισμα για την πρόκριση στον επόμενο γύρο του Europa League.

Στο sportfm.gr μπορείτε να δείτε και την παρακάμερα της μεγάλης νίκης του ΠΑΟΚ επί της Δυναμό Κιέβου στην Πολωνία, με τα μαγικά του Κωνσταντίνια, γενικότερα και τους πανηγυρισμούς και όλα τα γύρω-γύρω που συνήθως δεν τα βλέπουμε την ώρα του αγώνα, κατά την εξέλιξη του αγώνα, και έτσι έχουν το ενδιαφέρον τους. Υπάρχει παρακάμερα λοιπόν από τον ΠΑΟΚ για αυτό το πολύ σημαντικό αποτέλεσμα που έφεραν οι ασπρομαυροί.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στην άνοδο της Κηφισού από το ύψος του Ρέντιο στα Άνω Πατήσια ανατμήματα και στην κάθοδο από τη Μεταμόρφωση ως τη Νέα Φιλαδέλφια. Καθυστερήσεις σημειώνονται και στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Γέρακα ως Μαρούση. Ακινητοποιημένα είναι τα οχήματα στην κάθοδο της Μεσογείων από το ύψος του Χολαργού στο Νοσοκομείο Γεννηματάς. Κακοκαιρία με κύρια χαρακτηριστικά, τις τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες και την έντονη κεραυνική δραστηριότητα πλήττει τις τελευταίες ώρες αρκετές περιοχές της χώρας. Μπορίνη ξέσπασε σε περιοχές της Θεσσαλονίκης, ενώ ο ανεμοστρόβιλος τύπησε την παραλία Ψαρούδια στη Χαλκιδική, χωρίς ευτυχώς να καταγραφούν τραυματισμοί. Στη Μακρακόμη Φθιώτιδας, εξαιτίας των ισχυρών ανέμων, ξυλώθηκε σκεπή από συνεταιρισμό, ενώ χαλαζόπτωση σημειώθηκε στη Δράμα. Μηνύματα από το 112 έλαβαν νωρίτερα σήμερα οι κάτοικοι της Φθιώτιδας, της Μαγνησίας, ο Σποράδων, της Λάρισας, της Κεντρικής και Βόρειας Εύβοιας και της Κύρου, εν ώψη επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που αναμένονται τις επόμενες 12 ώρες. Με τοπική σύγκρουση Κυριάκου Μητσοτάκη Νίκου Ανδρουλάκη στη Βουλή, στη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση, την ανάγκη ενός συνταγματικού πλαισίου προσαρμοσμένου στις σύγχρονες ανάγκες, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός την τοποθέτησή του. Τόνισε ότι η Νέα Δημοκρατία επιμένει στην αναζήτηση ευρύτερων συνενέσεων. Επιτέθηκε στην αντιπολίτευση, σημειώνοντας ότι αδυνατεί να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Τη χώρα την εκθέτει όποιος παράγει διαφθορά. Τη χώρα λοιπόν την εκθέτετε εσείς και όχι εμείς, ανέφερε από την πλευρά του ο κύριος Ανδρουλάκης, απευθυνόμενος στον Πρωθυπουργό. Πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγο σε αγροτοδασική έκταση στην Επισκοπή Κέρκυρας. Επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις. Και ο καιρός νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αύριο στην Αττική, μέχρι 28 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Μητέρα,
4: το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
3: Κλιματιστικά Μητέρα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
4: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
3: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέρα,
4: αισθάνεσαι σπίτι.
3: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
5: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, δύο οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
6: Πλαίσιο και κλείσες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άειλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο.
7: Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
2: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ στον Big Wings Sport FM 94,6. Ανακοίνωση και τον Μάρτιν η Μπαρσελόνα που λέγαμε νωρίτερα, έτσι τον Ταϊρίς Μάρτιν, ο οποίος αποκτήθηκε για ένα χρόνο από τους Καταλανούς. Έκλεισε και αυτή τη μεταγραφή λοιπόν. Από εκεί και πέρα έχει ενδιαφέρον για την Μπαρσελόνα το πώς θα κλείσει και τη θέση του Σέντερ. Είπαμε πήρε τον Μπαλτσερός και έχει πάρει τον Νίμπο. Άρα νομίζω θα κάνει μια ακόμα κίνηση. Γενικότερα είναι ακόμα αρκετές ομάδες δραστήριες και ζωήρες στο μεταγραφικό παζάρι και η Real κάνει κινήσεις ακόμα. Αναφέρομαι έτσι στον μπασκετική Real, έτσι. Γενικότερα έχει ακόμα ζουμί το κομμάτι των μεταγραφών στην Ευρωλίγκα. Δεν έχουν κλείσει τα περισσότερα ρόστερ και ο Παναθηναϊκός θα κάνει κίνηση και ο Ολυμπιακός. Οπότε έχουμε ακόμα να δούμε αρκετά πράγματα. Η Real, η οποία θέλει τον Ντιαγέ, ψάχνει επίσης ένα ψηλό. Είναι ανοιχτά, είναι αρκετά ανοιχτά τα ζητήματα για τη Real και φυσικά είναι το θέμα του Χεζόνια, το οποίο την καίει. Για να δούμε τι θα γίνει, γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον. Η Βαλένθια έχει μπει στο κόλπο για τον Ντιαγέ. Αλλά φαίνεται ότι η Real είναι εκείνη η οποία έκανε την κίνησή της και θα τον επαναφέρει στις τάξεις της. Power Forward, που πήγε στο NBA και επιστρέφει τώρα στους Μαδριλένους, ο οποίος θα συνεχίσει και ο Γιούλ. Έτσι θυμίζω, ο Γιούλ και 20η σεζόν στην Ευρωλίγκα θα συνεχίσει να φοράει την φανέλα της Real, η οποία παρεπτούντος πάει να κάνει και μια κίνηση στην περιφέρεια. Έχει τον ενδιαφέρον της. Θέλει τον Λόνι Βόκερ, τον άλλοτε παίκτη της Ζάλγκυρης, της Μακάμπη, ο οποίος και αυτός έχει περάσει αρκετά από το NBA, έχει αγωνιστεί πολύ στο NBA. Είναι μια περίπτωση η οποία έχει τον ενδιαφέρον από την έννοια του ότι είναι ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να κάνει την διαφορά. Πάρα πολύ καλός σκόρερ, δεν είναι τόσο καλός στο δημιουργικό κομμάτι. Έτσι, το είδαμε δηλαδή και στην Ευρωλίγκα. Αλλά είναι πάρα πολύ καλός εκτελεστικά ο συγκεκριμένος και μπορεί να δώσει μια διαφορετική διάσταση στον παιχνίδι των Μάδρ Λένων από τη θέση 2. Θέλουν και τον Ολιβιέ Σαρ. Έτσι. Είναι αρκετές ομάδες που είπαμε και πριν κάνουν κινήσεις και δεν έχουν κλείσει τα ρόστερ τους.

Μια και λέγαμε πριν για τον Moses Wright, πάει Ολυμπία Μιλάνο. Αρπάνη Μιλάνο. Πολύ καλή κίνηση για τους Ιταλούς. Και αυτοί γενικά θα παρουσιαστούν νομίζω ενισχυμένοι την νέα σεζόν. Και οι Ζάλγκες θα είναι πολύ καλύτεροι. Γενικά θα είναι πάρα πολύ ανταγωνιστική και η Ευρωλίγκα της νέας περίοδου.

Λέει ο φίλος ο Θάνος ότι ο Ολυμπιακός και έχουν από τρεις παίκτες εθνική φύγουν για το Ευρωπάσκετ και Παναθηναϊκός κανέναν. Και αν είναι πρόβλημα αυτό, όχι, δεν είναι πρόβλημα, φίλε. Εντάξει, έχουμε δει και άλλες ομάδες να έχουν πολλούς παίκτες στην εθνική φύγων και να μην κάνουν την καριέρα που περιμένουν αυτά τα παιδιά. Εντάξει, τώρα τι πρόβλημα είναι για τον Παναθηναϊκό. Ούτως ή άλλως ο Παναθηναϊκός κάνει και ένα παιδόμαζο μας εισαγωγικά. Κοιτάει πάρα πολλούς παίκτες σε όλες αυτές τις ηλικίες. Πριν από λίγες εβδομάδες ανακοίνωσε και τρεις παίκτες οι οποίοι είναι αρκετά ταλαντούχοι. Κοιτάει πάρα πολύ τις μικρές ηλικίες και ούτως ή άλλως και στο ρόστερ του και θα έχει και τα δικαιώματα. Για παράδειγμα του Αβδάλα, του Σαμοντούροφ. Έχει στο ρόστερ του παιδιά τα οποία νομίζω και τα επόμενα χρόνια μπορούν να απασχολήσουν και να πρωταγωνιστήσουν στο ελληνικό μπάσκετ. Είχε πάρει τους 19χρονους Μακαρατζή, Μουτάφη και Παναγιωτόπουλο ο Παναθηναϊκός για να γίνουν από λίγες εβδομάδες και θα αγωνιστούν και δανεικοί αυτοί οι τρεις. Θα πάνε δανεικοί σε άλλες ομάδες για να ψηθούν ακόμα περισσότερο.

0: silver dagger. Με την Novibet όλα είναι δυνατά στο match της ημέρας. Χορηγός ενότητας Novibet. 21 plus, παίξε υπεύθυνα.
1: Λοιπόν, το μάτς της ημέρας είναι το φιλικό παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Adverb στις 8. Πάρα πολύ ενδιαφέρον μάτς για τους Ερυθρόλευκους που δείχνουν με παιχνίδι ότι βελτιώνονται. Νομίζω ότι εδώ πέρα είναι μια επιλογή το διπλό. Είναι Adverb Ολυμπιακός, έτσι είναι το μάτς. Αξίζει εδώ το διπλό και σε αυτό θα σταθούμε. Είναι το πέμπτο φιλικό προετοιμασίας που δίνει Ολυμπιακός. Θυμίζω ότι νίκησε την Ερακόφ, έφερε 1-1 με τη Λέοβεν, τη Φορτούνα Σιδάρ 3-1 και ιτήθηκε από τον Άγιαξ 1-0. Ενώ η Αντβέρπ είναι αρκετά ασταθής μέχρι τώρα στα φιλικά παιχνίδια. Λοιπόν, πότε Αντβέρπ Ολυμπιακός διπλό.
0: Novibet και όλα είναι δυνατά. Με δυνατό μάτς ημέρας. Χορηγός ενότητας Novibet. 21 plus, παίξε υπεύθυνα.
2: Τι παίζεις εκεί?
3: Δωροστροφό της Novibet.
2: Δωροτροχό?
3: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
2: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου. Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Η Winsport FM 94,6.
4: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβος Αμαρουσίου. Zeekr. Time for change.
5: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
6: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
7: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
0: Η Winsport FM 94,6.

Λοιπόν, εδώ είμαστε Big Wings Sport FM 94,6. Πολλά ερωτήματα. Βλέπω εδώ πέρα ένα καλό ερώτημα για το πώς συνήθως θα χρειαστεί η εθνική μας για να πάει στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ. Το 27, θυμίζω, θα γίνει στο Κατάρ. Θυμίζω ότι έχουμε μπει πλέον, μάλλον θα τον τέλος Αυγούστου θα ξεκινήσει ο δεύτερος γύρος των προκριματικών. Με την εθνική μας να μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία έχοντας υποστεί τρεις ήττες, έχοντας κουβαλήσει τις τρεις ήττες από τον πρώτο γύρο. Οι Ισπανοί είναι στο 5-1, η λογική είναι ότι θα είναι εκείνη σίγουρα μια ομάδα. Περνάνε τρεις, έτσι, από κάθε όμιλο. Οι Ουκρανοί και οι Μαυροβούνοι είναι στο 4-2. Ελλάδα, Πορτογαλία και η Γεωργία είναι στο 3-3. Η λογική λέει ότι θα χρειαστούμε τέσσερις νίκες. Έτσι. Αλλά όλα αυτά θα εξαρτούν και από πιθανές ισοβαθμίες. Χρειαζόμαστε τουλάχιστον τέσσερις νίκες στα έξι μάτς που θα δώσουμε. Θα παίξουμε δηλαδή με Ισπανία, Ουκρανία και Γεωργία. Έτσι, 28 Αυγούστου παίζουμε εκτός με Ουκρανία και 31 Αυγούστου εντός με Ισπανία. Έτσι, στο Telecom Center θα γίνει αυτό το μάτς. Άρα λοιπόν θα είναι κομβικό να κάνουμε το 2-2. Θα είναι ιδανικό αυτό. Αλλά ναι, νομίζω θα χρειαστούμε τουλάχιστον 4 νίκες. Γιατί πρέπει να καλύψουμε και το γεγονός ότι είμαστε μια νίκη πίσω από Ουκρανία και Μαυροβούνιο. Δεν είναι δύσκολο, έτσι δεν είναι κατόρθωτο. Αλλά θα πρέπει να παρουσιάσουμε το καλό μας πρόσωπο και όχι αυτό που είδαμε στον πρώτο γύρο των προκριματικών και ειδικά στα δύο τελευταία μάτς που ήταν πολύ κακή εικόνα της εθνικής με Ρουμανία και Πορτογαλία. Πραγματικά ήταν μια απογοητευτική εικόνα της εθνικής ομάδας. 66 πόντους με τη Ρουμανία, πέτυχε 56 με την Πορτογαλία σε έναν αρένα. Ήταν πολύ κακές εμφανίσεις

Να πούμε λίγο και του άλλου ομίλου, γιατί έχει ενδιαφέρον. Υπάρχει ένα όμιλο στον οποίο συμμετέχει Τουρκία, Ιταλία, Σερβία, Λιθουανία, Ισλανδία και Βοσνία, Ζεγοβίνη. Οι Τούρκοι είναι στο 6-0, οι Ιταλοί στο 5-1 και οι Σέρβοι στο 4-2. Οι Λιθουανοί, που ουσιαστικά είναι η μοναδική ομάδα που μπορεί να απειλήσει αυτές τις ομάδες, είναι στο 3-3. Οπότε θα γίνει εκεί ένας χαμός, ένας σκοτωμός. Στο 3-3 είναι και η Ισλανδία, στο 2-4 η Βοσνία. Στον άλλον όμιλο έχουμε Πολωνία 6-0, Κροατία, Γερμανία 5-1. Αν δεν γίνει κάτι συντερακτικό, αυτές οι τρεις θα περάσουν στην τελική φάση του παγκοσμίου κυπέλου. Γιατί η Λετωνία είναι στο 3-3, ενώ Ολλανδία και Ισραήλ δεν φαίνονται να είναι κανένας να παλέψουν για την πρόκληση. Και στο 2-4 θα πρέπει να γίνει, να κάνουν ένα θαύμα για να περάσουν. Ενώ στον τελευταίο όμιλο έχουμε τη Γαλλία στο 5-1, Φιλανδία 4-2 και τέσσερις ομάδες στο 3-3. Εσθονία, Σλοβενία, Ουγγαρία και Σουηδία. Θεωρητικά πάντα, έτσι, σε επίπεδο ποιότητας υπερέχει η Σλοβενία. Αλλά μπορεί να μπλέξει και εκείνη. Οι Γάλλοι λογικά θα περάσουν, δεν νομίζω ότι έχουν κάποιο πρόβλημα. Οι Φιλανδοί επίσης θα ακολουθήσουν. Η παρέα του Μάρκανεν. Και να δούμε ποια θα είναι και η τρίτη ομάδα από αυτόν τον όμιλο που θα περάσει στην τελική φάση του Παγκόσμιου Κυπέλλου. Το Παγκόσμιο Κύπελλο το 27, το οποίο θα διεξαχθεί από. Σας πω ακριβώς τις ημερομηνίες, γιατί ακόμα είμαστε στη διαδικασία των προκριματικών και στις άλλες ζώνες. Θα διεξαχθεί από 27 Αυγούστου μέχρι 12 Σεπτεμβρίου, παραλαμβάνω, στο Κατάρ.

Η Τσεσεκά δεν νομίζω θα συμμετέχει φέτος στην Ευρωλίγκα από το χρόνο, από την επόμενη σεζόν. Αλλά είμαστε σε μια φάση όπου επιστρέφουν σιγά σιγά και οι ρωσικές εθνικές ομάδες και οι ρωσικοί σύλλογοι της κορυφαίας διοργάνωσης.

Νομίζω, φίλε, επειδή ρωτάς εδώ πέρα για τους παίκτες που θα είναι διαθέσιμοι τον Αύγουστο, όλοι οι παίκτες που θα είναι διαθέσιμοι για την εθνική ομάδα. Και ο Γιάννης νομίζω ότι έθεσε αυτόν στη διάθεση του Ομοσπονδιακού Τεχνικού. Είπε μάλιστα ότι ο ίδιος το δήλωσε, ότι η ΟΚ δεν πλήρωσε την ασφάλεια για να αγωνιστεί και σταμάτησε τώρα των τελευταίων προκριματικών, του τελευταίου παραθύρου. Καθώς θεώρησαν ότι εύκολα ή δύσκολα θα πάρει η εθνική ομάδα. Προφανώς υποτίμησαν και τη Ρουμανία και την Πορτογαλία και το πλήρωσε αυτό η εθνική μας. Μάλιστα, φέρει και το παράδειγμα της Σερβίας, νομίζω και της Φιλανδίας, όπου εκείνοι αγωνίστηκαν με τους NBAers, τους πλήρωσαν κανονικά δηλαδή τις ασφαλείες τους, στη συμφωνία που υπάρχει μεταξύ FIBA και NBA. Ναι, οπότε νομίζω και ο Γιάννης θα είναι διαθέσιμος και τον έχουμε ανάγκη. Γενικότερα έχουμε ανάγκη όλους τους καλούς παίκτες, καθώς έχουμε κάνει τη ζωή μας πάρα πολύ δύσκολη. Αυτό που έλεγα και νωρίτερα, θα πρέπει να δείξουμε πολύ καλύτερη εικόνα από εδώ και πέρα για να πάρουμε την πρόκριση και ένα από τα τρία εισιτήρια του ομίλου για την τελική φάση του παγκοσμίου κυπέλου.

Ρωτάει ένας φίλος αν ο ΓΟΚΑΠ έχει πάει την Πανακάνη προσφυγή μέσω της ΕΛΠΑ. Αυτό είναι κάτι νομικό που δεν μπορώ να το απαντήσω εγώ. Αν αυτό το συμβόλαιό του, δεν το ξέρω αυτό. Προφανώς επειδή έχει συμβόλαιο, θα πρέπει να εμφανιστεί κανονικά στην προετοιμασία του Ολυμπιακού. Έτσι. Αυτό συμβαίνει σε όλες τις ομάδες, όλα τα σπορ. Όταν ένας παίκτης έχει συμβόλαιο μια ομάδα, πρέπει να εμφανίζεται κανονικά στην προετοιμασία και στις υποχρεώσεις της ομάδας. Έτσι. Αν δεν πάει στην προετοιμασία, προφανώς και η ομάδα από την πλευρά της θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να προστατεύσει τα συμφέροντά της. Έτσι είναι ξεκάθαρο αυτό. Για τον Χεζόνια, αν ενδιαφέρει τον Παναθηναϊκό, επειδή έχει και πράσινο παρελθόν, έχει λέει εδώ πέρα φίλος κινήσει εντός του ζωγραφιστού για καλό τρίποντο. Πραγματικά είναι επεκταράς ο Χεζόνια, το συζητάμε αυτό. Πάρα πολύ καλός και στην άμυνα και στην επίθεση. Τρομερός παίκτης, τρομερός του way παίκτης. Δεν ξέρω τώρα κατά πόσον θα μπει στη διαδικασία Παναθηναϊκός, γιατί καταλαβαίνουμε ότι για το Χεζόνια είναι πολύ ζεστή η Ντουμπάι. Έτσι. Δεν ξέρω κατά πόσο θα μπει ο Παναθηναϊκός μια διαδικασία πληστηριασμού, να το πω έτσι, για τον Κροάτη. Και δεν νομίζω ότι ψάχνει και παίκτη εκεί και τόσο δυνατό παίκτη. Αλλά ποτέ μην αποκλείσει τίποτα. Τα έχουμε δει όλα στο μπάσκετ, στο ποδόσφαιρο γενικότερα, στον αθλητισμό. Αλλά σίγουρα είναι ποιοτικά ο Χεζόνια, είναι από τους καλύτερους παίκτες της Ευρωλίγκας, από τους καλύτερους φόρουαρντ της Ευρωλίγκας. Εντάξει, είναι άλλα πράγματα. Το βλέπουμε αυτό, έχουμε πολλές φορές κάθε καλοκαίρι απασχολεί με τα τερτύπια του για υποθέσεις που αφορούν μεταγραφή του σε άλλη ομάδα. Σχεδόν κάθε καλοκαίρι είναι στα δημοσιεύματα και γενικότερα απασχολεί, αυτό που είπα και πριν, με τα τερτύπια του για το κομμάτι του σε ποια ομάδα θα αγωνίζεται.

Λοιπόν, αυτά από εμάς. Κλείνουμε σιγά-σιγά. Ο Νέαρχος Κυριαζόπουλος αρχικά και ο Πάνος Μπουνάς συνέχεια ήταν στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές. Ο Γιώργος Πετρίδης ήταν στο μικρόφωνο το προηγούμενο δίωρο. Μένετε συντονισμένοι στον Big Win Sport FM. Φυσικά θα υπάρχει και το φιλικό και μετάδοση του φιλικού του Ολυμπιακού με την Adverb στις 8 από τον Ηρακλή Αντίπα. Ακολουθεί ο Κώστας Ζαλιάς, αλλά πρώτα δελτίο αθλητικών ειδήσεων με την Βαλεντίνα. Και μετά, όπως είπε ο Κώστας Ζαλιάρης, θα έχουμε και ρεπορτάζ. Έτσι είναι μια μεταγραφική περίοδος, θα γίνει χαμός. Βρισκόμαστε έτσι μια καύτη περίοδο, ειδικά στο ποδόσφαιρο. Και περιμένουμε τις επόμενες κινήσεις των ομάδων. Από μένα, καλό απόγευμα σε όλους.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
2: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
3: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
4: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
5: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
4: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
5: Γιατί στο Regency Casino Montparnasse τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
4: Κατάλαβα, στη Πάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
2: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
7: Η ώρα είναι 6.
8: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
9: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 6 στο μικρόφωνο η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Ο Ζωσέ Σά είναι αυτός που έχει ισχυρό προβάδισμα για τη θέση του τερματοφύλακα στον Ολυμπιακό, εφόσον αποχωρήσει ο Κωνσταντής Τζολάκης, αφήνοντας πίσω στη σχετική λίστα τον Ντομινίκ Λιβάκοβιτς. Προχωρημένες οι επαφές των Πειραιωτών με τον Ελβετό Χαφ Ρέμο Φρόιλερ. Επέστρεψε και επίσημα ο Μανώλης Σάλιακας. Στις 8 το 5ο φιλικό προετοιμασίας με αντίπαλο την Αντβέρπ στην Αμβέρσα. Μετάδοση από τον Big Win Sport FM και τηλεοπτικά από Κοσμοτέ Sport 1. Με δύο νέες προτάσεις επανήλθε η Dubai BC για την απόκτηση του Thomas Walker, ωστόσο η ΚΑΕ Ολυμπιακός απάντησε εκ νέου αρνητικά. Στις 870.000 ευρώ η τελευταία σύμφωνα με την ενημέρωση των Ερυθρολεύκων. Θέλω να βλέπω μια ομάδα που θα παλεύει μετά από κάθε παιχνίδι ο κόσμος μας να είναι χαρούμενος με τον τρόπο που αγωνιζόμαστε. Το μήνυμα του Ζέλικο Μπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό Άκτορ μέσω συνέντευξης στην ιστοσελίδα της ΚΑΕ. Παρελθόν και επίσημα ο Βασίλης Τολιόπουλος, ο οποίος θα συνεχίσει την καριέρα του στον Άρη. Σε συμφωνία με τη Χάπο Ελμπερσεβά για την απόκτηση του Κρις Κάγκου, ήρθε ο Παναθηναϊκός. Ο 27χρονος Χαφ αναμένεται να υπογράψει τετραετές συμβόλαιο μετά τη ρεβάνς της Ισραηλινής ομάδας με τη Βίκινγκουρ. Ξεκίνησε η διάθεση των εισιτηρίων για το παιχνίδι της Πέμπτης με την Πάξη στο ΟΑΚΑ προς την Αλ Σαμπάμπ της Σαουδικής Αραβίας στο Γέντβαϊ. Κορυφώνονται οι διαπραγματεύσεις της ΑΕΚ για την απόκτηση Χαφ, προκειμένου εκλεκτός να βρίσκεται στη διάθεση του Μάρκο Νίκολιτς στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Κλειστή θα είναι η αυριανή απογευματινή προπόνηση λόγω του φιλικού της Κυριακής με την Σβόλε, ενώ αυτό με τη Samsung Sports στις 29 του μήνα θα γίνει και κλεισμένο των θυρών. Η δουλειά δεν τελείωσε. Το μήνυμα στον ΠΑΟΚ την επομένη του διπλού επί της Δυνάμο Κιέβου και εν ώψη της ρεβάνς της Τούμπας. Αγωνία για Τάχα Άλλη, ο οποίος δεν θα είναι διαθέσιμος λόγω προβλήματος στον αριστερό ώμο, ενώ υπάρχει φόβος ότι μπορεί να μείνει εκτός δράσης για ένα μήνα. Ναυάγησε για τον Άρη μεταγραφή του Γιούρισιτς, με τους κίτρινους να φωτογραφίζουν ως υπεύθυνο τον δικηγόρο του Κροάτι Μπακ της Όσιγκε. Πλέον ενεργοποιείται η εναλλακτική για το αριστερό άκρο της άμυνας. Τις επόμενες ώρες έρχεται στη Θεσσαλονίκη ο Αργεντινός εξτρέμ Σεμπαστιάν Παλάσιος για ιατρικά και υπογραφές. Με 26 παίκτες στην αποστολή, στην οποία συμπεριλαμβάνεται και ο Σλοβάκος αμυντικός Χαφ Γιακούμπ Χρωμάντα, που αποτελεί το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα, αναχωρεί για την Ιταλία ο Ηρακλής, όπου θα πραγματοποιήσει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Νέος υπεύθυνος του ποδοσφαιρικού τμήματος είναι ο Γιάννης Στάθης. Ενίσχυση συνέχεια για την Κηφισιά, η οποία συμφώνησε με το χιλιανό πρώην εξτρέμ της ΑΕΛ, Άγγελο Σαγάλ. Στην Ελλάδα, για λογαριασμό του Πανετολικού, έρχεται τις επόμενες ώρες ο Μαυροβούνιος Χαφ Νόβιτς Αϊράκοβιτς και θα ακολουθήσει ο μέσος από τη Ζιμπάμπουε Μάρβελους Νακάμπα. Κορύφωση της καριέρας του χαρακτήρισε ο Γιούργεν Κλοπ την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας της Εθνικής Γερμανίας. Ο 59χρονος προπονητής ανακοινώθηκε και επίσημα από την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της χώρας μέχρι το 2030. Το τιμόνι της Εθνικής Βελγίων έλαβε και επίσημα ο Μάρκ Βαν Μπόμελ. Το ΚΑΣ θα αποφασίσει για τον νικητή του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής. Ως γνωστό, η Σενεγάλη προσέφυγε στο ανώτατο αθλητικό δικαστήριο, καθώς δεν δέχθηκε την απόφαση της Αφρικανικής Συνομοσπονδίας να δώσει στα χαρτιά το τρόπο στο Μαρόκο. Και σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Μπεν Τζέικοπς, η ακρόαση των εμπλεκόμενων πλευρών θα γίνει στις 8 Δεκάτου. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα, όλες τις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο Κώστας Ζάλιαρης.

Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό. If only we could fly.

Χαίρετε, χαίρετε. Πολύ, πολύ καλησπέρα σας. Big Wins Sport FM 94,6. Λίγα λεπτάκια μετά τις 6, απόγευμα Παρασκευής. Ένα απόγευμα το οποίο θα έχει και δράση, καθώς σε περίπου, όχι, σε λιγότερο από 2 ώρες πλέον κάνει σέντρα και το φιλικό προετοιμασίας του Ολυμπιακού απέναντι στην Adverb. Μέχρι τότε φυσικά και μέχρι να έχουμε και την περιγραφή της αναμέτρησης, αυτής της φιλικής αναμέτρησης των Ερυθρόλευκων από τον Ηρακλή Αντίπα από την Ολλανδία, θα πάμε παρεούλα με τον Γιώργο Πετρίδη και τον Μανώλη Μουσουράκη στην αρχιταξία της εκπομπής, με τον Πάνο Μπουρνά στην κονσόλα του ήχου και τον Κώστα Ζάγερ στο μικρόφωνο της κορυφαίας αθλητικής κοινότητας της χώρας.

Εννοείται πως ό,τι προκύψει και από τα ρεπορτάζ των μεγάλων ομάδων της Stoiximan Super League θα ενημερωθείτε άμεσα από τον Big Win Sport FM 94,6. Όπως καταλαβαίνετε, υπάρχει και μεταγραφική δραστηριότητα και στις ομάδες οι οποίες εχθές το βράδυ είχαν τις ευρωπαϊκές τους αναμετρήσεις. Ξεκίνησαν το δεξί ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός, ενώ ΑΕΚ και Ολυμπιακός βρίσκονται ακόμα σε στάδιο προετοιμασίας. Η ΑΕΚ έχει επιστρέψει στην Ολλανδία για το δεύτερο στάδιο της φετινής της προετοιμασίας. Θα παίξει την Κυριακή, έχει προγραμματισμένο φιλικό παιχνίδι. Πριν από λίγη ώρα, άλλωστε, έγινε γνωστό από την Ένωση πως το match κόντρα στην Samsung Sport, το οποίο έχει προγραμματιστεί για τις 29 του μηνός, θα διεξαχθεί και κλεισμένο των θυρών επί Ολλανδικού εδάφους, έπειτα και από σχετική σύσταση των Ολλανδικών αρχών.

Ποιος γνωστόν όλες αυτές οι ώρες που διανύουμε τις τελευταίες ημέρες είναι τέτοιες που στην ΑΕΚ αναζητούν τον ποδοσφαιριστή που θα αντικαταστήσει ουσιαστικά στην μεταγραφική λίστα και στο ρόστερ του Μάρκο Νικολίτς τον Κάγκουα που αποτέλεσε μεγάλο μεταγραφικό στόχο, αλλά αυτός πλέον προβάρει τα πράσινα και θα γίνει παίκτης του Παναθηναϊκού το προσεχές διάστημα, θα αγωνιστεί και την νέα εβδομάδα στα ευρωπαϊκά προκριματικά με την Χάπουελ Μπερσεβά και έπειτα θα πάρει το δρόμο για την Αθήνα. Εγώ υπενθυμίζω απλά πως ο ποδοσφαιριστής αυτός, εφόσον έχει αγωνιστεί πλέον στα ευρωπαϊκά προκριματικά στις διοργανώσεις της UEFA, δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής για τον Παναθηναϊκό μόλις και εφόσον ολοκληρωθεί η μετακίνησή του. Δεν μπορεί να παίξει στα προκριματικά οποιασδήποτε άλλη διοργάνωση με άλλη ομάδα, οπότε θα περιμένει με το καλό τους πράσινους, εφόσον και εκείνοι πετύχουν τον πρώτο μεγάλο φετινό τους στόχο και βρεθούν στη League Phase του Conference League. Τότε ο Jacob Nistrup θα έχει διαθέσιμο τον μέσο από τη Ζάμπια.

Και ξέρω ότι εμείς εδώ είμαστε οι άνθρωποι που σας μεταφέρουμε όλες τις ειδήσεις, τα νεότερα για τις αγαπημένες σας ομάδες, τα ονόματα που κυκλοφορούν στο μεταγραφικό παζάρι, αλλά και γενικότερα το ρεπορτάζ και τα σχόλια για την αγωνιστική δραστηριότητα και τα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Παρ' όλα αυτά παραμένουμε λίγο μετά τις 20 Ιουλίου, είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού και ξέρουμε πως οι περισσότεροι από εσάς είτε είστε και σε καλοκαιρινές διακοπές, είτε τις σχεδιάζετε. Λοιπόν, αν όντως σχεδιάζετε τις καλοκαιρινές σας αποδράσεις στις Κυκλάδες, αξίζει να γνωρίζετε το νέο Andros King της Golden Star Ferries, ένα σύγχρονο πλοίο που συνδέει καθημερινά τη Ραφίνα με την Άνδρο, την Τίνο και τη Μύκονο, προσφέροντας άνεση, ταχύτητα και αξιόπιστη εξυπηρέτηση. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries, σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει. Και σήμερα η Golden Star Ferries σας προσφέρει ένα διπλό εισιτήριο μετεπιστροφής. Λοιπόν, αυτό που έχετε να κάνετε είναι να στείλετε μήνυμα στο Viber του σταθμού μας, στον αριθμό 6988-946-946, και γράφετε το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Golden Star, για να δηλώσετε έτσι συμμετοχή για ένα εισιτήριο για δύο άτομα με επιστροφής προς οποιονδήποτε προορισμό της Golden Star Ferries. Κάπως έτσι μπαίνετε στη σημερινή κλήρωση, που θα γίνει φυσικά στο τέλος της εκπομπής μας λίγο πριν τις 8.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
1: Ε,
2: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε!
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει.
4: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της E-Jets.
3: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
4: Για πότε είναι αυτά?
3: Για σήμερα.
4: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
5: Με SeaJets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
6: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
4: Oh, φτάσαμε!
3: Με SeaJets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
5: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
7: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
8: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική, να μας ξυπνήσει από την άρκη τη χειμερινή, να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να υδρώσουμε,
9: να ερωτευτούμε.
8: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
10: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
0: Η Winsport FM 94,6.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Big Wins Sport FM 94,6. Παρέουλα, πάμε μέχρι και τις 8. Και για όσους ρωτάτε, φυσικά θα ακούσουμε και όποια ρεπορτάζ μπορέσουμε και προλάβουμε μέχρι και την ώρα έναρξης της φιλικής αναμέτρησης του Ολυμπιακού με την Adverb στην Αμβέρσα στις 8 η ώρα η σέντρα αυτής της αναμέτρησης.

Και όπως προείπαμε, μπορεί να είναι τέλος Ιουλίου, αλλά ευρωπαϊκές υποχρεώσεις επιστρέφουν, οι μάχες αρχίζουν ξανά, γιατί στο ποδόσφαιρο κάθε τέλος είναι η αρχή μιας νέας σεζόν. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί με σούπερ προσφορά γνωριμίας, 21+, παίξε υπεύθυνα, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Τα μηνύματά σας έχουν αρχίσει και έρχονται και από ό,τι βλέπω αφορούν τη θέση του τερματοφύλακα σε διαφορετικές ομάδες. Άλλοι λέτε για το ρεπορτάζ, για το προσκήνιο στο οποίο βρίσκεται ο ΣΑ στον Ολυμπιακό, αφού δεν πρόκειται να προχωρήσει και η περίπτωση του Λιβάκοβιτς, όπως ανέφερε και ο Κώστας Νικολακόπουλος νωρίτερα μέσα στην ημέρα εδώ στον bwin Sport FM. Ένας φίλος λέει για τη λόμπα που έφαγε ο Πένια, λέει δεν μπορεί να περάσει έτσι. Τώρα έχει και μια λεπτομέρεια εκεί, λέει, όπως και το ότι δεν προσέχει τα γάντια του, λέει, να μην γλιστράει μπάλα. Ρε παιδιά, αν είναι δυνατόν. Τώρα από ένα παιχνίδι, από ένα φοβερό σουτ ενστάσει κιόλας του ποδοσφαιριστή, του οποίου μου διαφεύγει και το όνομα, η αλήθεια είναι, της Πάξη, που πέτυχε αυτό το τρομερό γκολ με το σουτ το υπέροχο που πήγε στο γάμα του Πένια. Αν είναι δυνατόν τώρα να πούμε ότι δεν γίνεται να περάσει έτσι μια λόμπα, ένα τέτοιο γκολ. Δηλαδή, αν είναι δυνατόν. Όχι, δεν ταυτίζομαι με μια τέτοια άποψη. Δεν κρίνουμε τερματοφύλακες όταν δέχονται τέτοια τέρματα. Δηλαδή, τι να κάνει ένας τερματοφύλακας όταν η μπάλα πηγαίνει σε εκείνο το σημείο. Όποιος και να είσαι, όσο και αν εκτιναχθείς, okay, μπορεί μία στις χίλιες να κουμπίσει λίγο τα ακροδάχτυλα, κάπου να βρεις λίγο την μπάλα, να τη βοηθήσεις να πάει προς το δοκάρι ή να φύγει out. Αλλά όχι, ρε παιδιά, τώρα αν είναι δυνατόν, θα πρέπει να κάνουμε κουβέντα για το πόσο όμορφο ήταν το γκολ. Όχι για το τι λάθος μπορεί να έχει γίνει και αν θα μπορούσε ο Πένια να τη φτάσει.

Γι' αυτό είμαστε όλοι εδώ μέσα. Με τον Πάνο τον Μπουρνά που με βοηθάει κατευθείαν. Πώς θυμόσουν, ρε φίλε. Δηλαδή, το είδες. Και εγώ το είδα. Εδώ πέρα ήμουν. Αλλά εντάξει, θα μου πεις τώρα 500 πράγματα στο κεφάλι. Ο Μπόντε ήταν ο κύριος. Εκείνος ο οποίος πέτυχε τον γκολ για την Πάξη κόντρα στον Παναθηναϊκό. Με τον ιδιαίτερο σωματότυπο και την προχωρημένη ποδοσφαιρικά ηλικία. Φυσικά για ομάδα όπως η Πάξη, αν μη τι άλλο, όσο μπορεί και το χαίρεται και αντέχει, συμμετέχει στις προκλήσεις του Ουγγρικού Συλλόγου. Αλλά μπράβο του και μαγιά του, είναι η δική μου άποψη και νομίζω ότι θα έπρεπε γενικότερα να το δούμε κάπως έτσι. Ακόμα κι αν προφανώς και την χάλασε στον Παναθηναϊκό, που θα μπορούσε να έχει λίγο πιο ασφαλές σκορ. Ακόμα και αυτό το 0-2, αν έμενε 0-2, ρε παιδί μου, εφόσον έχουν χαθεί όλες οι υπόλοιπες οι ευκαιρίες, προφανώς θα ήταν κάπως πιο αποδεκτό αποτέλεσμα για το πρώτο παιχνίδι. Όχι ότι ο σοβαρός Παναθηναϊκός και με την ποιότητα που έχει θα πρέπει να ανησυχεί για οτιδήποτε εν ώψη της ρεβάνς της επόμενης Πέμπτης.

νέα εποχή. Θα δούμε αν και κατά πόσον θα πετύχει. Ο άλλοτε μαέστρος του Ιταλικού ποδοσφαίρου αναλαμβάνει την εθνική ομάδα της πατρίδας του έπειτα από την απόρριψη της προσφοράς από πλευράς Pep Guardiola, ο οποίος λέγεται ότι αρνήθηκε τους Ιταλούς για οικονομικούς λόγους, αλλά γενικότερα νομίζω ότι αν δεν κάνω τεράστιο λάθος, από την ημέρα που τελείωσε και το περσινό πρωτάθλημα δεν έχει εμφανιστεί κάπου τρομερά, δεν τον θυμάμαι αν έχει παρακολουθήσει κάποιο μεγάλο αθλητικό event έτσι ως φιλαθλός, αλλά γενικά έχει χαθεί κάπως από τα ραντάρ μας και νομίζω ότι αυτό ήθελε έπειτα από τα 10 πολύ απαιτητικά χρόνια στην Manchester City. Και προς τον Κάρλο Αντσελότη είχε γίνει μια κρούση, όπως είχε γνωστοποιήσει και ο Παόλο Μαλντίνι. Ούτε αυτός προφανώς δέχτηκε να ασχοληθεί με τους Ιταλούς, οι οποίοι, όπως αναφέρουν τα μίντια της γειτονικής μας χώρας, βρίσκονται σε διαδικασία ολοκλήρωσης του deal, στο οποίο φαίνεται πως έχουν, το οποίο έχουν καταφέρει μάλλον στις συζητήσεις με τον Πίρλο, και τις επόμενες ώρες θα επισημοποιηθεί αυτή η συμφωνία.

Και άλλη μία εθνική ομάδα έχει νέο προπονητή από σήμερα, κάτι που το περιμέναμε. Ο Γιούργεν Κλοπ πλέον είναι ο νέος τιμονιέρης της εθνικής ομάδας της Γερμανίας. Η μεγάλη επιστροφή του Κλοπ δύο χρόνια αργότερα, αν θυμάστε, πριν από δύο χρόνια τραγουδούσε στο Anfield και προσπαθούσε να πείσει τον κόσμο της Λίβερπουλ να υποδεχτεί όμορφα τον Arne Slot. Ο Ολλανδός κατάφερε να πάρει πρωτάθλημα την πρώτη του σεζόν, να κάνει λίγο πιο περίεργα τα πράγματα στη δεύτερη. Όπως και να έχει, δύο χρόνια μετά ο Κλοπ επιστρέφει στους πάγκους, αλλά είναι αρκετά περίεργες οι συνθήκες και οι δηλώσεις του. Γενικότερα κάπως διαφορετικά βλέπει το ποδόσφαιρο και την προπονητική και την κριτική και τη δουλειά των media ο Γιούργεν Κλοπ. Κατά την επίσημη παρουσίασή του σήμερα το μεσημεράκι, ο Γερμανός, ο οποίος πλέον τυκλοφορείται στην ιστορία της Λίβερπουλ ως ο σύγχρονος αναμορφωτής του συλλόγου του Merseyside, είπε πως, απευθυνόμενος φυσικά προς τους εκπροσώπους του τύπου, «Αν πειράξετε την οικογένειά μου, λέει, έφυγα. Αν νομίζετε ότι είμαι σκουπίδι, να μου το πείτε κατάμουτρα και θα φύγω άμεσα», λέει, «χωρίς αποζημίωση. Την ημέρα που δεν θα με θέλετε πια, θα φύγω χωρίς καμία αποζημίωση. Αν αύριο πείτε ότι είμαι άχρηστος, θα φύγω. Όχι μόνο ένα άτομο, θα πρέπει να είναι κάτι περισσότερο από αυτό. Αν μου πει ομοσπονδία ότι δεν κάνω, θα φύγω. Αν συμπεριφερθεί, λέει, κάποιος άσχημα και δεν αφήσει την οικογένειά μου ήσυχη, θα αποχωρήσω. Κρίνετε με μόνο αν κάτι δεν λειτουργήσει». Αυτό είπε ο Γιούργεν Κλοπ και είχε και τα επιχειρήματα σχετικά με τον Νάγκελσμαν και την κριτική που του ασκήθηκε, αλλά και την κριτική που έγινε προς το πρόσωπο του Τόμας Τούχελ από την Αγγλία. Γενικότερα ο Κλοπ φαίνεται πως αυτά τα δύο χρόνια που χαλάρωσε σκέφτηκε πως δεν αξίζει για ένα άθλημα να διαβάζει στον τύπο γενικότερα επιθέσεις σε πολλά εισαγωγικά ως προς εκείνον και την οικογένειά του, δίχως καμία έτσι ηθική. Θεωρεί πως θα πρέπει απλά να κρίνεται για αυτό που παρουσιάζει στο γήπεδο. Προφανώς, δηλαδή φτάσαμε σε σημείο τα προφανή να μας κάνουν εντύπωση και να πρέπει να τα τονίσουμε. Ξέρει ο Κλοπ πως παίζεται το παιχνίδι, ξέρει τι γίνεται με τον διεθνή τύπο, ξέρει ποια μίντια είναι λίγο αμήλικτα έτσι και η κριτική τους πάντα είναι λίγο πιο αυστηρή από ό,τι θα έπρεπε, αλλά και αυτός μάλλον πλέον επί τα πόσα έχει βιώσει στο χώρο του ποδοσφαίρου δεν θέλει να έχει καμία επαφή με οτιδήποτε τοξικό σε επίπεδο μίντια και το ξεκαθάρισε σήμερα προς τους εκπροσώπους του τύπου.

Λοιπόν, ο Πάνος ο Μπουρνάς μου κάνει νόημα για time out, οπότε θα διακόψουμε για πολύ πολύ λίγο. Θα ακούσουμε και ένα πολιτικό δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε στον Big Wings Sport FM 94,6.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτήν την ώρα στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισού από το ύψος του Ρέντι έως τα Ανοπατήσχενα τμήματα και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση έως Νέα Φιλαδελφία. Καθυστερήσεις σημειώνονται και στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Γέρακα έως Μαρούση. Κακοκαιρία με κυρία χαρακτηριστικά τις τοπικά ισχυρές βροχές, τις καταιγίδες και την έντονη κεραυνική δραστηριότητα. Πλήττει τις τελευταίες ώρες αρκετές περιοχές της χώρας. Μπουρίνη ξέσπασε σε περιοχές της Θεσσαλονίκης, ενώ ανέμος τρόβυλος χτύπησε την παραλία Ψαρούδια στη Χαλκιδική, χωρίς ευτυχώς να καταγραφούν τραυματισμοί. Στη Μακρακόμη Φθιώτιδας, εξαιτίας των ισχυρών ανέμων, ξυλώθηκε σκεπή από συνεταιρισμό, ενώ χαλάζι έπεσε στη Δράμα. Μηνύματα από το 112 έλαβαν νωρίτερα οι κάτοικοι της Φθιώτιδας, της Μαγνησίας, των Σποράδων, της Λάρισας, της Κεντρικής και Βόρειας Εύβοιας και της Κύρου εν ώψη των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που αναμένονται τις επόμενες 12 ώρες. Με τοπική σύγκρουση, Κυριάκου Μητσοτάκη και Νίκου Ανδρουλάκη στη Βουλή στη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Την ανάγκη ενός νέου συνταγματικού πλαισίου προσαρμοσμένου στις σύγχρονες ανάγκες υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός στην τοποθέτησή του. Σημείωσε ότι η Νέα Δημοκρατία επιμένει στην αναζήτηση ευρύτερων συνενέσεων. Επιτέθηκε στην αντιπολίτευση, σημειώνοντας ότι αδυνατεί να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Την χώρα την εκθέτει όποιος παράγει διαφθορά. Τη χώρα λοιπόν την εκθέτετε εσείς και όχι εμείς, ανέφερε από την πλευρά του ο κ. Ανδρουλάκης, απευθυνόμενος στον Πρωθυπουργό. Δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας αλλά και διακοπή κοίησης ασκήθηκε σε 28χρονο που ξυλοκόπησε άγρια την Έγκυο, πρώην σύντροφό του στην Καλυθέα. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αύριο στην Αττική, μέχρι 28 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
4: Για πάντα!
3: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατ. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
6: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
3: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
6: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
3: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
6: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
3: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
7: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
3: Σιγά μη τα άφηνα.
7: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
8: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
9: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
10: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνής πιστοποίησης υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
11: Η στιγμή σου είναι τώρα. Η BMW σειρά 1 120 συνδυάζει δυναμική σχεδίαση, 170 ύπους και M-Sport πακέτο εξοπλισμού, προσφέροντας την οδηγική εμπειρία που μόνο μια BMW μπορεί να σου χαρίσει. Τώρα είναι η ιδανική στιγμή να την αποκτήσεις ετοιμοπαράδοτη με νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ. Επισκεφτείτε σήμερα την BMW Σφακιανάκης, κλείστε το test drive σας και ζήστε την εμπειρία. Μάθετε περισσότερα στο bmvpavlasfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Πλαίσιο και έκλεισες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άειλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο.
4: Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή.
2: bwin Sport FM 94,6 ραδιόφωνο με στήριξη.

0: Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε στον Big Win Sport FM 94,6 και ξαφνικά από έναν βασιλιά γίνεται κάπως πιο καυτό το σημερινό απόγευμα της Παρασκευής. Και γι' αυτό απέτησα από τον Αλεξάνδρο Τσιριγότη να έρθει μαζί μου εδώ πέρα στο στούντιο του Big Win Sport FM να μας αναλύσει λίγο το τι συνέβη και την ανακοίνωση της απόφασης από τον μεγάλο LeBron James. Γεια σου φίλε.
1: Χαίρετε, τι κάνετε.
0: Πώς είσαι.
1: Μια χαρά, τώρα έσκασε λίγο αυτό πάνω που το σχολιάζαμε εν τω μεταξύ στην αίθουσα σύνταξης ότι πότε θα αποφασίσει επιτέλους ο LeBron James να μας κάνει τη χάρη να μας πει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του για να... γιατί αυτή την κίνηση εν τω μεταξύ την περίμεναν και όλοι στο NBA για να κινηθούν και για άλλα πράγματα. Ακόμα και η υπόθεση του Χεζόνια που συζητάμε αυτές τις μέρες έχει να κάνει με το πού θα πήγαινε ο LeBron James. Δηλαδή όλα στο NBA περιστρέφονταν γύρω από αυτό. Τελικά κόντρα στα σενάρια ότι ο LeBron θα επέστρεφε στο Cleveland για να κλείσει εκεί την καριέρα του, ότι θα επέστρεφε στο Miami για να κλείσει εκεί την καριέρα του, ότι θα έκανε δίδυμο μαζί με τον Steph Curry, ακούστηκαν πάρα πολλά. Εν τέλει η επιλογή του βασιλιά ήταν αυτή των Philadelphia 76ers, οι οποίοι ρίχνουν ένα από τα πολύ μεγάλα μπαμ της free agency, αποκτούν έναν από τους κορυφαίους όλων των εποχών, για πολλούς τον... Για κάποιους ακόμη και τον κορυφαίο των εποχών, εντάξει.
0: Ναι,
1: ας πούμε τον δεύτερο.
0: Θες να μας βάλεις τώρα σε περίεργα μονοπάτια.
1: Ας πούμε τον δεύτερο. Όπως και να έχει, είναι μια απόφαση έκπληξη, θα έλεγα εγώ. Και το ακόμα πιο εντυπωσιακό που έχει γίνει είναι ότι έχει πάει με ένα συμβόλαιο 8 εκατομμυρίων δολαρίων ετησίως, που είναι ελάχιστα χρήματα.
0: Ναι.
1: Το οποίο προφανώς έχει γίνει από τον ίδιο σε μια προσπάθεια να επιτρέψει στην ομάδα του να έχει ευελιξία και να διατηρήσει όσο το δυνατόν ποιοτικότερο ρόστερ για να μην ξεπεράσει το salary cap και έχει πάρα πολύ ψηλό μισθολόγιο.
0: Ναι.
1: Οπότε είναι μια προσπάθεια του LeBron James να πει ότι πάω σε ένα σύνολο πρωταθληματικό να δοκιμάσω για μια τελευταία φορά να διεκδικήσω
0: αυτό
1: το πρωτάθλημα.
0: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Δηλαδή είναι στα κίνητρά του ο τίτλος ή πάει εκεί, θα μου πεις LeBron είναι, θέλει τίτλο. Αλλά ο σταθμός που επέλεξε μπορεί να το ικανοποιήσει αυτή τη φιλοδοξία.
1: Νομίζω πως ναι, γιατί μην ξεχνάμε καταρχάς ότι νωρίτερα στη σεζόν οι Sixers είχαν κάνει μια πολύ μεγάλη ανταλλαγή αποκτώντας τον Jaylen Brown από τους Celtics, που ήταν ο MVP των τελικών του 2024, ένας από τους καλύτερους παίκτες στο NBA. Υπάρχει ήδη εκεί ο Tyrese Maxey, ένας από τους κορυφαίους περιφερειακούς στη Λίγκα. Υπάρχει ο Joel Embiid, ο οποίος όταν δεν είναι τραυματίας, το οποίο βέβαια δεν είναι και πολύ συχνό φαινόμενο, αλλά όταν δεν είναι τραυματίας, είναι ένας από τους καλύτερους ψηλούς στο NBA. Γενικότερα πλέον υπάρχει ένα ρόστερ της Φιλαδέλφια που είναι φανερό ότι θέλει να διεκδικήσει το πρωτάθλημα και νομίζω και ο LeBron γι' αυτό επιλέγει τη συγκεκριμένη ομάδα, γιατί το να πάει με τόσο χαμηλό συμβόλαιο και με τόσο, ας πούμε, να πάει κόντρα στην επιθυμία πολλών το να επιστρέψει στη γενέτειρά του, ας πούμε, ή σε μια ομάδα που διακρίθηκε. Νομίζω αυτό που βλέπει στη Φιλαδέλφια και την επιλέγει είναι οι ελπίδες για να διεκδικήσει κάτι.
0: Ναι.
1: Και αυτό ακριβώς έχει πει και ο ίδιος, γιατί την κίνηση την έχει ανακοινώσει και με ένα δικό του μήνυμα.
0: Φυσικά. Θα το διαβάσουμε αναλυτικά, γιατί είναι τεράστιο, σε πολύ λίγο. Αυτό που έχει κάνει ο LeBron με το ποσό που αναγράφει το συμβόλαιο το οποίο υπέγραψε, δεν μας τον ανεβάζει λίγο και σε μια λίστα, ρε παιδί μου? Ναι, μεν αθληταράς, αλλά ξέρεις, κάπου μετράει λίγο και ο χαρακτήρας. Δεν θα μπορούσε ο LeBron να πει, κύριε, με θέλετε, σκάστε τα.
1: Ναι,
0: δεν με νοιάζει η ισορροπία, δεν με νοιάζουν τα σαλαρικά, δεν με νοιάζει τίποτα, ρε παιδί μου, δεν με νοιάζει πώς θέλετε να φτιάξετε το ρόστερ σας. Ο LeBron είμαι.
1: Ναι, θα μπορούσε πολύ εύκολα και η αλήθεια είναι ότι ο συγκεκριμένος το είχε κάνει κιόλας. Γιατί, τώρα είναι στα 41, αλλά και όταν ήταν στα 40 και στα 39, ο LeBron έπαιρνε πάρα πολύ μεγάλα συμβόλαια και είχε επικριθεί για το γεγονός ότι δεν βοηθούσε τις ομάδες του να είναι ευέλικτες.
0: Mm-hmm.
1: Τώρα αποφασίζει να το κάνει και θα το διαβάσει το μήνυμα, αλλά έχει πει ξεκάθαρα στο μήνυμά του ότι δεν πάω κάπου για τα λεφτά. Θέλω να κερδίσω. Αυτό είναι το point του LeBron James. Είναι μια πάρα πολύ μεγάλη κίνηση και νομίζω ότι ήταν μια επιθυμία του περισσότερου κόσμου να τον δει να κλείνει την καριέρα του ίσως σε κάποιο διαφορετικό προορισμό.
0: Ναι.
1: Σίγουρα πιστεύω ότι όλοι ήθελαν να τον δουν να επιστρέφει στο Cleveland. Που είναι η γενέτειρά του, είναι η ομάδα με την οποία πέτυχε τις μεγαλύτερες, ας πούμε, διακρίσεις του.
0: Ναι.
1: Αλλά έχω την αίσθηση ότι επειδή η ιστορία του Cleveland ήταν πάρα πολύ ωραία για να τη χαλάσει, ας πούμε, νομίζω ότι είναι καλύτερη επιλογή που πάει στους Sixers. σε μια ομάδα που ούτως ή άλλως δεν είναι και καμία ομάδα που έχει μάθει να κερδίζει, οπότε άμα δεν τα καταφέρει ο Λεμπρόν θα του πούνε και τίποτα. Ναι. Είναι μια ομάδα που ούτως ή άλλως.
0: Α, έχει δικλίδα, ρε φίλε. Δηλαδή σου λέει ότι κοίτα, δεν έχεις μάθει να νικάς, έρχομαι εγώ να σε μάθω, αλλά ταυτόχρονα έχω και την ασφάλεια του ότι, okay, άμα δεν τα καταφέρω, μόνος μου τι να κάνω, άμα δεν μπορείτε να με πλαισιώσετε σωστά.
1: Ναι, νομίζω ότι έπαιξε ρόλο και αυτό. Αλλά ξαναλέω, το ρόστερ που έχει χτιστεί στη Φιλαδέλφια είναι εντυπωσιακό και δεν θα μπορούσε με τίποτα να είναι εφικτό οικονομικά άμα ο Λεμπρόν δεν επέλεγε να έχει ένα τόσο χαμηλό συμβόλαιο.
0: Okay.
1: Επομένως είναι φανερό ότι η θέλησή του ήταν να χτιστεί μια καλή ομάδα ανεξαρτήτως χρημάτων για να μπορέσει να διεκδικήσει για μια τελευταία φορά το πρωτάθλημα. Γιατί ωραία, υποθέτω ότι αυτή ενδεχομένως να είναι και η τελευταία του σεζόν.
0: Ναι, ναι, κάτι τέτοιο έχει αναφέρει ούτως ή άλλως στο μήνυμά του. Τελευταίο πράγμα που θέλω από σένα. Τελείως υποκειμενικά.
1: Ναι.
0: Γιάννη και Λεμπρόν δεν θα δούμε μαζί.
1: Πάλι αλλά θα δούμε. Θα τους δούμε στην ίδια περιφέρεια βέβαια και πάλι.
0: Ναι. Cavaliers, Heat, Warriors, 76ers. Αυτή τη στιγμή, με την επιλογή που έχει κάνει, ή τουλάχιστον πες ότι δεν την έχει κάνει ρε παιδί μου, τι θα του ταιριάζει περισσότερο από τα τέσσερα. Του ταιριάζει αυτό τώρα που έχει κάνει ή μπορεί να πεις ότι ρε παιδί μου, έτσι όπως τα βλέπω και τα έχω τα δεδομένα και τα κουκιά και τα ρόστερ και όλα αυτά, θα τον πήγαινα κάπου αλλού.
1: Νομίζω ότι η ομάδα που είναι καλύτερη με αυτόν μέσα αυτή τη στιγμή, έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα, είναι οι Sixers. Ναι. Δεν πιστεύω δηλαδή ότι ούτε στους Warriors, ούτε στους Cavaliers, ούτε στους Heat θα μπορούσε να διεκδικήσει το πρωτάθλημα. Θα μου πείτε, στους Heat θα ήταν με τον Αντετοκούμπο. Ναι, αλλά με τον Αντετοκούμπο παίζουν πάνω κάτω στην ίδια θέση, οπότε λίγο τρακάρει το πράγμα. Νομίζω ότι στους Sixers κολλάει πάρα πολύ σαν θέση. Υπάρχει ένα πολύ πλήρες ρόστερ γύρω του.
0: Ναι.
1: Ξέχασα και το VJ Ejekom εδώ μεταξύ, που είναι ένας από τους καλύτερους περσινούς ρούκι. Δηλαδή υπάρχει μια πεντάδα τώρα στους Sixers που είναι πρωταθληματική.
0: Ναι.
1: Αρκεί φυσικά να το ξαναπούμε να είναι και καλά ο Embiid, γιατί ο συγκεκριμένος έχει πολλά χρόνια να βγάλει σεζόν ολόκληρη χωρίς τραυματισμός.
0: Για να στηρίξει.
1: Αλλά νομίζω ότι πλέον το roster είναι αρκετό, έτσι ώστε να μπορεί και ο Embiid στην κανονική περίοδο να πάρει λίγες ανάσες, να είναι οι Sixers καλά, σε μια καλή θέση ακόμα και χωρίς αυτόν, και να μπορούν να φορτσάρουν στα play-off. Πάντως, έχει φτιαχτεί μια πολύ καλή ομάδα εκεί. Και ναι, μένει να δούμε αν θα καταφέρει να πάρει άλλο ένα πρωτάθλημα ο LeBron και να ενισχύσει το μύθο του ακόμη περισσότερο. Ειδικά άμα το κάνει και με τη Φιλαδέλφια, που δεν είναι και μια ομάδα που τη λες και
0: ναι,
1: winner, ας πούμε, σαν σύλλογο. Άμα τα καταφέρει, θα είναι ακόμη ένα έπος ενός τεράστιου παίκτη. Όπως και να έχει, του χρόνου θα έχουμε LeBron James στη Φιλαδέλφια και θα τον έχουμε και ξανά στην Ανατολή. Όπου πλέον έχουν μαζευτεί πολύ στην Ανατολή. Νομίζω ότι εκεί που για πολλά χρόνια η Δύση ήταν το επίκεντρο, πλέον έχει μεταφερθεί πάρα πολύ δράση στην Ανατολή. Και προβλέπω του χρόνου να έχουμε τρομερά πράγματα
0: και
1: πάλι.
0: Και τώρα που το ξανασκέφτομαι, ρε παιδί μου, είναι αυτό που λες ότι με το Γιάννη, κάπως θα κουτούλαγαν στο παρκέ. Είναι παίκτες που, αν πούμε ότι είναι ακριβώς του ίδιου επίπεδου, θέλουν ο αμέσως επόμενός τους να είναι μισό σκαλάκι πιο κάτω. Θέλουν το στήριγμα, όχι το είμαστε εισάξιοι, αλλά αδερφέ, θέλουμε και δύο από μια μπάλα ο καθένας.
1: Ναι, και νομίζω ότι γενικά στο Μαϊάμι, το λέω και τώρα δηλαδή που είναι μόνο ο Γιάννης, δεν νομίζω ότι το Μαϊάμι έχει μια ομάδα που είναι ικανή για να πάει να κάνει πρωταθλητισμό γύρω του. Δεν ξέρω ποια θα είναι η μορφή της ομάδας όταν τελειώσει η free agency, αλλά αυτή τη στιγμή δεν βλέπω το σύνολο το πρωταθληματικό στο Μαϊάμι παρά την έλευση του Γιάννη του Κούμπο. Βλέπω μια καλή ομάδα, αλλά μέχρι εκεί. Ενώ στους Sixers τώρα είναι τρομερό το ρόστερ. Άμα όλοι είναι υγιείς και κάπως δουλέψει αυτό το πράγμα, προφανώς. Στα χαρτιά είναι μια ομάδα που θα έλεγα ότι είναι μέσα στα 4-5 καλύτερα ρόστερ του NBA, όπως διαμορφώνεται πλέον.
0: Οκ.
1: Οπότε
0: ναι, δεν το είχα.
1: Το κοιτάμε με ενδιαφέρον πολύ.
0: Τέλεια. Αλέξανδρε Τσιριγότη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την βοήθεια και για την ανάλυση της τεράστιας ανακοίνωσης από τον LeBron James.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
2: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε! Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Novamix. Άκουμε που σου λέω. Α, Nova Roof της Novamix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε. Ρε το γείτονα.
3: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
4: Στο New York College διαμορφώνουμε τους αυριανούς ηγέτες του παγκόσμιου επιχειρήν.
5: Σπούδασε διοίκηση επιχειρήσεων, χρηματοοικονομικά, διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, επικοινωνία ή marketing. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester. Επαγγελματική ισοδυναμία και διεθνείς πιστοποιήσεις. Υπό την ακαδημαϊκή επιμέλεια του πρίτανη καθηγητή Δημήτρη Μπουραντά, πρώην ΑΣΟΕ, New York College. Next Level View. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
0: Η Winsport FM 94,6.

Επιστρέψαμε, Big Win Sport FM 94,6. Πολύ κουβέντα για τον LeBron. Βλέπω λίγο τα μηνύματα. Ένας φίλος λέει ναι, να είναι καλά. Αρκεί να είναι καλά, μην κάνει πολύ κουβάλιμα. Τα ανέλησε και ο Αλέξανδρος Τρίγος πριν από λίγο. Λέει Κώστα, εσύ δεν έλεγες ότι ο LeBron θα πάει Μαϊάμι? Τι έγινε τώρα, κατάπιστη γλώσσα σου. Νίκο από Γέρακα, αδερφέ, σχολιάζαμε την γκάφα που έκαναν οι Heat με το προγραμματισμένο live streaming της παρουσίασής τους για τον LeBron James. Είχαν αναφέρει, ή μάλλον έγινε η γκάφα, ότι θα πήγαινε στους Heat και ο LeBron για να γίνει συμπαίκτης του Γιάννη Αντετοκούμπο. Εγώ δεν πήρα ποτέ θέση ότι θα πήγαινε εκεί. Σχολιάζαμε εδώ από τον αέρα του Big Win Sport FM το μεγάλο λάθος που έκανε η ομάδα του Μαϊάμι, που αποδείχθηκε τελικά λάθος και όχι απλά γκάφα του ανθρώπου που διαχειρίζεται τα social media ή τα βίντεο τα οποία θέλει να προωθεί ο οργανισμός. Οπότε τελικά όντως, όπως είχε αναφερθεί και από εκείνη την ομάδα, ήταν κάτι το οποίο είχε προετοιμαστεί σε περίπτωση που ο LeBron είχε αποφασίσει να πάει στο Μαϊάμι. Και έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να διαβάσουμε λίγο και το μήνυμα του LeBron James στα social media. Λίγα λεπτά αφότου κυκλοφόρησε πλέον η μεταγραφή, τονίζει πως στο φινάλε της περασμένης σεζόν είχα αποφασίσει ότι αυτό ήταν για εμένα. Δεν το είχα ανακοινώσει. Ήξερα ότι χρειαζόμουν λίγο χρόνο περισσότερο για να πάρω την οριστική μου απόφαση, αλλά ήμουν σχεδόν σίγουρος πως ήδη είχα παίξει το τελευταίο μου παιχνίδι. Ήμουν απόλυτα ειλικρινής στην τελευταία συνέντευξη τύπου όταν έλεγα ότι θα κοιτάξω το καλό του εαυτού μου και του σώματός μου και έπειτα θα αποφασίσω για το παιχνίδι που αγαπώ τόσο μα τόσο πολύ, αλλά τελικά κατάλαβα ότι έχω περισσότερα πράγματα να δώσω. Οι τελευταίες εβδομάδες ήταν ιδιαίτερες για εμένα, δεν έχω καταφέρει ακόμα να σκεφτώ και να πάρω τον χρόνο που θέλω. Είχα εκπληκτικούς τελευταίους μήνες με όλους τους ανθρώπους που αγαπώ για να πάρω την απόφασή μου, για να αναλύσω όλα τα δεδομένα. Είναι η τελευταία μου απόφαση αυτή, τονίζει ο LeBron James για τους 76ers. Δεν πηγαίνω εκεί για τα χρήματα, δεν πηγαίνω εκεί για την οικογένεια, αλλά πηγαίνω γιατί ξέρω ότι έχω ακόμα να θυσιάσω πράγματα, έχω ακόμα πολλά να δώσω και να δουλέψω σκληρά, έχω ακόμα να μοχθήσω στο παρκέ και έχω ακόμα διάθεση και θέληση για να είμαι ανταγωνιστικός και να νικήσω, φτάνοντας και σε ακόμα ένα πρωτάθλημα, όπως καθιστά ξεκάθαρο ο LeBron James.

είναι ένας μπασκετικός Κριστιάνο Ρονάλντο Λεμπρόν Τζέιμς στα 41 του, με τρομερή δουλειά, με κορμί που σίγουρα θα έχουν να ζηλέψουν αρκετοί νεότεροι από εκείνον, όπως ακριβώς το κάνει και ο Κριστιάνο Ρονάλντο, που φροντίζει να διατηρείται στο κορυφαίο επίπεδο. Η αλήθεια είναι ότι το τελευταίο αυτό κομμάτι της καριέρας τους έχει εξελιχθεί πολύ πολύ διαφορετικά. Ο Κριστιάνο στη Σαουδική Αραβία, μακριά από κάθε είδους πίεση. Εντάξει, okay, σε κάποιο ποσοστό την έχει, αλλά δεν υφίσταται και την πίεση, την τρομερή αυτή σε κάποια μεγάλη λίγα της Ευρώπης. Ο LeBron James βάζει επιπλέον κίνητρο στον εαυτό του να πάει να κάνει πρωταθλήτρια μια ομάδα που, αν μη τι άλλο, δεν έχει συνηθίσει σε κάτι τέτοιο, και να βάλει νέες συνθήκες σε έναν νέο οργανισμό, επιλέγοντας να μην επιστρέψει κάπου που θα μπορούσε ίσως να χαλάσει έτσι το πολύ ωραίο παραμύθι που έχει φτιάξει κατά τη διάρκεια της καριέρας του.

0: Λοιπόν, έχουν έρθει αρκετά μηνύματα και για τον καιρό. Ένα φίλο λέει: καλησπέρα, λέει καντάρια αυτή τη στιγμή στο Κερατσίνι. Και εδώ, παιδιά που είμαστε, με ενημέρωσε ο Μανώλης Μουσουράκης για το ότι έχουν ανοίξει ουρανοί έξω. Δεν είχα προλάβει να κοιτάξω έξω από το παράθυρο με όλα αυτά που γίνονται και όλα αυτά τα οποία σας μεταφέρουμε τα τελευταία λεπτάκια. Και ένα από αυτό, στο οποίο δεν αναφερθήκαμε, είναι μια είδηση που προέρχεται από το στρατόπεδο της ΑΕΚ για την ανανέωση συνεργασίας της με τον 19χρονο δεξιό μπακ Σπύρο Χριστακόπουλο μέχρι και το 2029. Μπορείτε να διαβάσετε την είδηση και στο sportpavlefm.gr για τον νεαρό δεξιό μπακ, ο οποίος τη φετινή προετοιμασία έχει κερδίσει έτσι τις εντυπώσεις και είναι σε τέτοιο επίπεδο που ο Μάρκο Νίκολιτς θα μπορεί, όπως φαίνεται, και αν φυσικά το παιδί συνεχίσει έτσι, να τον υπολογίζει για το δεξί άκρο της άμυνας. Λοιπόν, λίγο πριν το ρολόι εδώ στους υπερυπολογιστές του Big Win Sport FM 94,6 δείξουν 7 η ώρα.
1: Ήρθε γιατί φοβήθηκα έξω.
0: Γιατί τόσο πολύ μπουκουνίζει.
1: Φυσάει, ανεμοστρόβιλη.
0: Είμαι τόσο επαγγελματίας που έχω και τα δύο ακουστικά στα αυτιά και δεν ακούω τώρα τι γίνεται απ' έξω.
1: Τώρα θα βγω. Προσοχή, παιδιά, όσοι είστε στον δρόμο.
0: Ναι, ισχύει.
1: Γιατί γίνεται πραγματικά χαμός εδώ στην Αττική που βρισκόμαστε εμείς τουλάχιστον.
0: Αυτό που λέγαμε, να πληθεί κανένα μάξι.
1: Χαμός, δηλαδή έτσι όπως είναι, δεν μπορείς ούτε να οδηγήσεις. Ούτε καν αυτοκίνητο, όχι να είσαι σε μηχανάκι.
0: Τόσο πολύ. Παιδιά, προσοχή, προσοχή στους δρόμους. Λοιπόν, διακόπτουμε για πολύ πολύ λίγο. Ακούμε και αθλητικό δελτίο ειδήσεων στις 7 η ώρα και επιστρέφουμε στον Big Win Sport FM 94,6.

0: Master. Hawaiian noises. He's banging on the bongos like it's. Η Winsport FM 94,6.
1: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
2: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα.
1: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
3: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
4: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
5: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Σπουδές αθλητικής δημοσιογραφίας και τώρα ανώτερες σπουδές ACME, το νούμερο 1 πρόγραμμα Sports Analytics στην Ελλάδα, σε αποκλειστική συνεργασία με την Nova και τα κανάλια Nova Sports. Η νέα εποχή στην αθλητική δημοσιογραφία. Αθλητικές μεταδόσεις, σύγχρονα εργαλεία ανάλυσης δεδομένων, πρόσβαση στις βάσεις δεδομένων των μεγαλύτερων διεθνών αθλητικών διοργανώσεων. Ανώτερες σπουδές ACME, ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
7: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
8: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
7: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
8: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα ΚΕΠ, όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
7: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
8: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Υπάρχουν διαδρομές που απλώς τις ακολουθείτε. Υπάρχουν όμως και διαδρομές που σας εκφράζουν. Το νέο Jeep Compass είναι σχεδιασμένο για κάθε προορισμό με την ποιότητα και τον αυθεντικό χαρακτήρα της Jeep. Αποκτήστε το νέο Jeep Compass ετοιμοπαράδοτο στη Βελμάρ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Νέο Jeep Compass. Η διαδρομή ξεκινά από τη Βελμάρ.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 7 στο μικρόφωνο Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Βόμβα από τον LeBron James που γνωστοποίησε ότι η Φιλαδέλφια Sixers θα είναι ο επόμενος σταθμός της καριέρας του. Πιστεύω ότι είχα παίξει το τελευταίο μου παιχνίδι, όμως αγαπώ το άθλημα και έχω και άλλα να δώσω. Δεν πηγαίνω για τα χρήματα, αλλά γιατί θέλω ακόμα να ιδρώσω και να έχω την ευκαιρία για ακόμα ένα πρωτάθλημα, έγραψε ο 49χρονος στήλος που συνεχίζει η 24η σεζόν στο NBA. Ο Ζωσέ Σα είναι αυτός που έχει ισχυρό προβάδισμα για τη θέση του τερματοφύλακα στον Ολυμπιακό, εφόσον αποχωρήσει ο Κωνσταντίνος Τζολάκης, αφήνοντας πίσω στη σχετική λίστα του τον Μινίκ Λιβάκοβιτς. Προχωρημένες οι επαφές των Πειραιωτών με τον Ελβετό Χαφ Ρέμο Φρόιλερ, επέστρεψε και επίσημα ο Μανώλης Σάλιακας. Στις 8 το 5ο φιλικό προετοιμασίας με αντίπαλο την Αμπέρ. Μετάδοση από Big Win Sport FM τηλεοπτικά από Κοσμοτέ Sport 1. Με δύο νέες προτάσεις επανήλθε η Dubai BC για την απόκτηση του Thomas Walker, ωστόσο η ΚΑΕ Ολυμπιακός απάντησε εκ νέου αρνητικά. Στις 870.000 ευρώ η τελευταία, σύμφωνα με ενημέρωση των Ερυθρολεύκων. Θέλω να βλέπω μια ομάδα που θα παλεύει μετά από κάθε παιχνίδι ο κόσμος μας να είναι χαρούμενος με τον τρόπο που αγωνιζόμαστε, το μήνυμα του Ζέλικο Μπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό Άκτορ μέσω συνέντευξης στην ιστοσελίδα της ΚΑΕ. Παρελθόν και επίσημα ο Βασίλης Τολιόπουλος, ο οποίος θα συνεχίσει την καριέρα του στον Άρη. Σε συμφωνία με την Χάπολ Μπερσεβά για την απόκτηση του Κρις Κάγκου ήρθε ο Παναθηναϊκός. Ο 27χρονος Χαφ αναμένεται να υπογράψει τετραετές συμβόλαιο μετά τη ρεβάνς της Ισραηλινής ομάδας με τη Βίκινγκουρ. Ξεκίνησε η διάθεση των ιστοριών για το παιχνίδι της Πέμπτης με την πάξη στο ΟΑΚΑ προς την Αλ Σαμπάμπ της Σαουδικής Αραβίας, ο Γέντβαϊ. Κορυφώνονται οι διαπραγματεύσεις της ΑΚ για την απόκτηση Χαφ προκειμένου εκλεκτός να βρίσκεται στη διάθεση του Μάρκο Νίκολιτς στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Κλειστή θα είναι η αυριανή απογευματινή προπόνηση λόγω του φιλικού της Κυριακής με την Σβόλε, ενώ αυτό με τη Samsung Sports στις 29 του μήνα θα γίνει και κλεισμένο των θυρών. Η δουλειά δεν τελείωσε. Το μήνυμα στον ΠΑΟΚ την επομένη του διπλού επί της Δυνάμο Κιέβου και εν ώψη της ρεβάνσης Τούμπας. Αγωνία για Ταχάλη, ο οποίος δεν θα είναι διαθέσιμος λόγω προβλήματος στον αριστερό ώμο, ενώ υπάρχει φόβος ότι μπορεί να μείνει εκτός δράσης για ένα μήνα. Ναυάγησε για τον Άρη μεταγραφή του Γιούρισιτς με τους κίτρινους να φωτογραφίζουν ως υπεύθυνο το δικηγόρο του Κροάτι Μπακ της Όσιγεκ. Πλέον ενεργοποιείται εναλλακτική για το αριστερό άκρο της άμυνας. Τις επόμενες ώρες στη Θεσσαλονίκη ο Αργεντινός εξτρέμ Σεμπαστιάν Παλάσιος για ιατρικά και υπογραφές. Με 26 παίκτες στην αποστολή, στην οποία συμπεριλαμβάνεται και ο Σλοβάκος αμυντικός Χαβ Γιακούμπ Χρωμάντα, που αποτελεί το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα, αναχωρεί για την Ιταλία Ηρακλής, όπου θα πραγματοποιήσει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Νέος υπεύθυνος του ποδοσφαιρικού τμήματος είναι ο Γιάννης Στάθης. Ενίσχυση συνέχεια για την Κηφισιά, η οποία συμφώνησε με τον χιλιανό πρώην εξτρέμ της ΑΕΛ, Άγγελο Σαγάλ. Στην Ελλάδα, για λογαριασμό του Πανετολικού, έρχεται τις επόμενες ώρες ο Μαυροβούνιος Χαφ Νόβιτσα Ιράκοβιτς και θα ακολουθήσει ο μέσος από τη Ζιμπάμπουε Μάρπελους Νακάμπα. Ο Αντρέα Πιρίλο θα είναι, όπως όλα δείχνουν, ο νέος προπονητής της Εθνικής Ιταλίας με την αρνητική απάντηση του Πεπ Γουαρδιόλα. Όπως αναφέρει το Sky Sports, οι δύο πλευρές οριστικοποιούν τις λεπτομέρειες της συμφωνίας, ενώ απομένει να λύσει ο 47χρονος τεχνικός τη συνεργασία του με τη United FC του Ντουμπάι. Το ΚΑΣ θα αποφασίσει για τον νικητή του κυπέλλου Εθνών Αφρικής. Ως γνωστό, η Σενεγάλη προσέφυγε στο ανώτατο αθλητικό δικαστήριο, καθώς δεν δέχθηκε την απόφαση της Αφρικανικής Νομοσπονδίας να δώσει στα χαρτιά το τρόπαιο στο Μαρόκο και σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Μπεν Τζέικοπς, η ακρόαση των εμπλεκόμενων πλευρών θα γίνει στις 8 Δεκάτου. Όλες οι αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Κώστας Ζάλιαρης.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, Big Win Sport FM 94,6, δεύτερο ώρα της εκπομπής μας με Μανώλη Μουσουράκη, Γιώργο Πετρίδη στην αρχιτεξία της εκπομπής, με Πάνο Πουρνά στην κονσόλα του ήχου και με Κώστα Ζάγερη στο μικρόφωνο της κορυφαίας αθλητικής συχνότητας της χώρας. Και μπορεί οι καιρικές συνθήκες έξω να μην το δείχνουν αυτό, ότι είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού. Για άλλους βέβαια διακοπές ξεκινούν αυτές τις ημέρες. Για τις ομάδες όμως χαλαρότητα τελειώνει. Τα γήπεδα γεμίζουν και οι εξέδρες ζωντανεύουν και οι ιστορίες ξεκινούν από την αρχή. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. 21+. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

Λοιπόν, περιμένουμε από λεπτό σε λεπτό και την εντεκάδα που θα παρατάξει ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για τον Ολυμπιακό στο φιλικό προετοιμασίας κόντρα στην Adverb στην Αμβέρσα. Φυσικά θα υπάρχει live ενημέρωση λεπτό προς λεπτό από το sportpavlofm.gr. Θα υπάρχει και απόλυτα όλη η περιγραφή εδώ στον Big Win Sport FM 94,6 από τον απεσταλμένο μας τον Ηρακλή Αντίπα στην Ολλανδία, εκεί όπου διεξάγεται το στάδιο της προετοιμασίας του Ολυμπιακού.

Μέσα σε αυτήν την δεύτερη ώρα εκπομπής μας, λογικά θα προλάβουμε να ακούσουμε και τα νεότερα από το στρατόπεδο της ΑΕΚ και του ΠΑΟΚ σε ό,τι αφορά το ρεπορτάζ και τα μεταγραφικά, αλλά και την επόμενη μέρα σε ό,τι αφορά τον δικέφαλο του Βορρά, μετά και το πρώτο επίσημο ευρωπαϊκό του παιχνίδι και τον τρόπο με τον οποίο έφυγε νικητής ο ΠΑΟΚ από το Λούμπλιν της Πολωνίας με το 3-2 κόντρα στην Δυναμό Κιέβου.

Σε πολύ πολύ λίγο πάντως θα μπορείτε να δείτε και από τα social media του Big Win Sport FM τι συμβαίνει και τι συνέβη στη σημερινή προπόνηση της ΑΕΚ επί Ολλανδικού εδάφους για το φατούρο με τον οποίο υποδέχτηκαν τον Χρυστακόπουλο οι συμπαίκτες του μετά και την υπογραφή του νέου συμβολέου με τον Σύλλογο μέχρι και το 2029, αλλά και ορισμένες από τις ασκήσεις τις οποίες επιδόθηκαν οι ποδοσφαιριστές του Μάρκο Νίκολιτς που συνεχίζουν την προετοιμασία τους. Υπενθυμίζουμε, έχει την άνεση χρόνου η ΑΕΚ το φετινό καλοκαίρι μετά και την κατάκτηση του πρωταθλήματος την περσινή. Την περασμένη αγωνιστική περίοδο, το αμέσως επόμενο φιλικό προετοιμασίας της Ένωσης είναι την προσεχή Κυριακή σε δύο μερούλες από τώρα.

Περισσότερα φυσικά θα μας πούν και οι ρεπόρτερ μας για την απόφαση να διεξαχθεί και κλεισμένο των θυρών και η αυριανή απογευματινή προπόνηση στο στρατόπεδο της ΑΕΚ και για τα πλάνα, έτσι αν υπάρχει κάτι το οποίο αρχίζει και δείχνει ο Μάρκο Νίκολιτς εν ώψη και του αγώνα με την Τσβόλε στις 4 το μεσημέρι της Κυριακής η σέντρα αυτής της αναμέτρησης.

πολύ κουβέντα πάντως στα μηνύματά σας για την απόφαση του LeBron James. Βλέπω και λίγο στα social media τις πρώτες φωτογραφίες, φυσικά φτιαγμένες με το AI, με την μαύρη εμφάνιση των Sixers για τον LeBron. Του πάει πάρα πολύ, του ταιριάζει. Δηλαδή τον βλέπω πάρα πολύ άνετα με αυτή την φανέλα. Μπορώ να τον συνηθίσω στο μάτι να αγωνίζεται με αυτή την εμφάνιση των Sixers. Και μια σκέψη που μου γεννήθηκε πριν από ελάχιστα δευτερόλεπτα είναι εφόσον εκείνος αποφάσισε ότι το οικονομικό δεν είναι το πρώτο κριτήριο για την απόφασή του και δέχτηκε αυτό το συμβόλαιο 2 ετών με 8 εκατομμύρια δολάρια ετησίως, αν όντως θα υπήρχαν προσφορές με πολύ περισσότερα χρήματα, αλλά το αγωνιστικό πλάνο δεν ήταν τέτοιο που να του εξήρε έτσι το ενδιαφέρον.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
1: Τι.
2: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε.
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
4: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
3: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
4: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
3: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
5: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στις 12 του Σεπτέμβρη θα γίνει κάτι μοναδικό.
6: Στο Telecom Center Athens.
5: Νέα παράσταση, εξωγήινος η επιστροφή με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα. Για μία και μοναδική παράσταση στην Αθήνα σας περιμένουμε. Γουρνοπούλες, ψητά της ώρας, ζωντανή μουσική, χορευτικά συλλόγων δεν θα έχουμε. Μόνο έναν άνθρωπο να λέει αστεία για 2 ώρες. Η αίθουσα κλιματίζεται. Τηλέφωνο για ρεζερβέ μέσω more.com, παίρνετε δηλαδή τα εισιτήριά σας. Εξωγήινος η επιστροφή. Στις 12.09
6: στο Telecom Center Athens.
7: Χορηγός επικοινωνίας bwinSport FM 94,6.
0: bwinSport FM 94,6.

0: Επιστρέψαμε, Big Win Sport FM 94,6. Back to back οι σημαντικές μπασκετικές ειδήσεις μετά και τον LeBron. Και καλησπερίζω τον Χρήστο Γκάλη για να μας ενημερώσει πλέον για την επίσημη επισημοποίηση της επιστροφής του Βασίλη Τογιόπουλου στον Άρη. Έλα Χρήστο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα από την Αθήνα, πορεινή Θεσσαλονίκη, όπου εδώ και ώρες βρέχει ασταμάτητα.
0: Τα ίδια και σε εμάς εδώ, μην αγχώνεσαι.
1: Α, δεν έχουμε να ζηλέψουμε
0: τίποτα. Όχι, φίλε.
1: Λοιπόν, πριν από λίγο ανακοινώθηκε και επίσημα 19 και 14 για την ακρίβεια η επιστροφή του Βασίλη Τολιόπουλου στον Άρη, υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας 4 ετών. Ήρθε χθες το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη από τη Ρόδο που βρίσκονταν για οικογενειακές διακοπές. Σήμερα το πρωί πέρασε τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις. Αφού πιστοποιήθηκε ότι είχε άκρης υγείας, τελείωσε και το συμβόλαιό του με τον Παναθηναϊκό, με τον Άρη, να στέλνει τα απαραίτητα έγγραφα. Λοιπόν, και 19 και 14 ανακοινώθηκε η συμφωνία του με τον Άρη. Ο Βασίλης Τολιόπουλος θα φοράει τη φανέλα του Άρη για τα επόμενα 4 χρόνια και θα μοιράζεται μαζί με τον Λευτέρη Μποχορίδη το περιβραχιόνιο του αρχηγού της ομάδας. Να πούμε ότι ο Βασίλης Τολιόπουλος ουσιαστικά απουσίασε έναν χρόνο που έφυγε στον Παναθηναϊκό. Είχε και άλλα χρόνια συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό. Ωστόσο όμως, βλέποντας την ομάδα με την οποία δεν ήταν από μικροπαιδεία αλλά έχει δεθεί περισσότερο τα τελευταία χρόνια, γιατί συνέπεσε η αγωνιστική του άλλος να είναι με την ομάδα του Άρη, λοιπόν δεν ήθελε να λείπει από αυτήν την αγωνιστική άνοδο του Άρη για την νέα ιστορία που γράφεται για την ομάδα των Κιτρίνων, και θα ήθελε να είναι και αυτό, και αυτός κομμάτι αυτής της προσπάθειας.
0: Χρήστο Γκάλη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Επίσημη πλέον η πολύ πολύ μεγάλη επιστροφή του Βασίλη Τολιόπουλου στον Άρη, ο οποίος ανεβαίνει επίπεδα εν ώψη και της νέας σεζόν.

0: Και από τον μπάσκετ στο ποδόσφαιρο κατευθείαν, καθώς περιμένει στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής ο Γιώργος Τσακίρης να μας ενημερώσει για την ΑΕΚ, τα νεότερα από το στρατόπεδο της Ένωσης και τη δουλειά που συνεχίζεται και στο μεταγραφικό και στο αγωνιστικό. Γεια σου Γιώργο.
1: Γεια σου Κώστα μου. Ναι, ειδικά στο αγωνιστικό με τον coach να είναι στη δεύτερη μέρα, στο δεύτερο κομμάτι του βασικού σταδίου προετοιμασίας στον κυπέλλο μας και το πιο σημαντικό για να είμαστε ειλικρινείς, έτσι, διότι τώρα βάσει της βάσης, να το πω έτσι, για το τακτικό κομμάτι και για την ΑΕΚ που θα δούμε τη νέα σεζόν, γι' αυτό και βλέπουμε δοκιμές με 4-4-2, με τον Βαλκαγιανόγιοβιτς όπως πάντα, με τον Ζουπκόφ δεξιά και αριστερά τον Κοϊτά, φέρνει στα χαφ τον Κάιρινεν με τον Μαρίν, περιμένοντας και πίσω τέλος πάντων για να πούμε όλη την ομάδα τους Ρότα, Πίγιο, Σάκρα και Ρέλβας με Μουκουντή. Περιμένοντας βέβαια, επαναλαμβάνω, το πιο βασικό κομμάτι του παζλ αυτή τη στιγμή, μιας και μετά την πώληση του Πινέδα έχει χαθεί ένα σπουδαίο κομμάτι του ρόστα του Κιτρινόμαυρου, το πιο σπουδαίο για μένα. Οπότε αυτή η αναζήτηση συνεχίζεται, οι επαφές, οι διαπραγματεύσεις με τις δύο περιπτώσεις τουλάχιστον που έχει ο Χαβιέρ Ιμπάλτα, μια πιο ουσιαστικά, να το πω, βασικού στόχου, όπως ήταν ο Κάγκουα για παράδειγμα. Είναι σε επαφή με τον παίχτη, είναι σε επαφή με την ομάδα στην οποία ανήκει. Περιμένουμε να δούμε αν θα υπάρξει λευκός καπνός, όπως αντιλαμβάνεις Κώστα μου. Σε αυτή τη διαδικασία είμαστε.
0: Να φανταστώ ότι
1: για τα επόμενα 24 ώρα.
0: Τηρείται η πολιτική, το ότι παραμένει επ' τα σφράγια στο μυστικό το όνομα, όπως συνηθίζει πλέον ο Χαβιέρ Ιμπάλτα, και θα βγει κάτι στην επιφάνεια μόνο όταν είναι τελειωμένο προφανώς.
1: Η επιδίωξη και ο στόχος αυτός είναι. Δεν είναι, εξαρτάται πάντα και από το...
0: Σίγουρα.
1: Ξέρεις, από τον ίδιο, όπως είδαμε για τον Κάγκο για παράδειγμα, που έκανε προσεγγισία και ήταν μέσα στους στόχους. Προφανώς όμως, αν περνάει στο χέρι του Ριμπάλτα, δεν θα μάθουμε τίποτα παρά στη μέρα που θα...
0: που θα υπογράψει κιόλας, ναι.
1: Μπράβο, και τον deal με την ομάδα, διότι είναι και θέμα της ομάδας στην οποία ανήκει ο παίχτης. Είδες, η Μπερσεβά ήθελε να επικοινωνεί τα πάντα, με κάθε λεπτό μέσα στον κόσμο της.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μπορεί και η ομάδα στην οποία θα ανήκει τώρα ο παίκτης όχι να επιδιώξει να το κάνει άμεσα, αλλά να επιδιώξει προς το τέλος της μεταγραφής και αφού είχε αντιληφθεί ότι θα ολοκληρωθεί, να το επικοινωνήσει στο κοινό της, άρα και έτσι να το μάθουμε κι εμείς. Αν περνάει το χέρι, ξαναλέω, του Ριμπάλτα, επειδή ρωτάς και έχεις πολύ δίκιο που το ρωτάς, θα επιδιώξει να γίνει την τελευταία μέρα της τελευταίας ώρας, του τελευταίου δευτερολέπτου τέλος πάντων, που θα ολοκληρωθεί το deal και με τις δύο πλευρές, δηλαδή τις δύο ομάδες. Και με τον παίχτη εννοώ, έτσι.
0: Φυσικά.
1: Είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό έτσι πως το λειτουργεί ο Ριμπάλτα να συμβαίνει αυτό, γιατί 9 στις 10 μέχρι στιγμής όταν δεν συμβαίνει αυτό δεν ολοκληρώνεται και θετικά η μεταγραφή για την ΑΕΚ.
0: Και είναι και λίγο ύπουλη και περίοδος με τα προκληματικά και με το τι μπορείς να επιτρέψεις, τι μπορείς να κάνεις με τον παίκτη και στις συζητήσεις λίγο πώς μπορούν να εμπλακούν και όλες αυτές οι παράμετροι. Παρ' όλα αυτά είχαμε και Σπύρο Χρυστακόπουλο, έτσι.
1: Βέβαια. Είναι ένα παιδί το οποίο επιβραβεύτηκε καταρχάς με νέο συμβόλαιο μέχρι το 2029. Υπάρχει πολύ μεγάλη ικανοποίηση για την εξέλιξη και τη βελτίωση του νεαρού δεξιού μπακ. Δεν αποκλείεται ο λόγος αυτός να είναι για τον οποίο και πολύ περισσότερο έχει εστιάσει στο να δουλέψει ως στόπερ τον Γεωργίεφ ο coach. Είτε μήπως αυτός να είναι για τον οποίο και πολύ περισσότερο έχει εστιάσει στο να δουλέψει ως στόπερ τον Γεωργίεφ ο coach.

0: και θα το δουν και οι φίλοι του Big Win Sport FM και στο site μέχρι να ανέβει το βίντεο και όλα αυτά. Μια κουβέντα με τον αντιπρόεδρο της ΠΑΕ, τον Κώστα τον Καραπαπά, ο οποίος γνωστοποίησε αρκετά πράγματα από αυτά τα, μάλλον ξεκαθάρισε αρκετά από τα πράγματα τα οποία ακούγονται το τελευταίο διάστημα και για τις μεταγραφές, αλλά και για την αγωνία των φίλων του Ολυμπιακού. Αυτό που βγαίνει και που κρατάμε πολύ ως ειδήσεις είναι ότι το Λιβάκοβιτς, το όνομα του οποίου γράφτηκε προλίγου, το οποίο είχε γραφτεί χθες ουσιαστικά το βράδυ που βγήκε από τους Κροάτες, θα σας πω ότι δεν είναι ένας τερματοφύλακας που δεν κάνει στο Χωσέ Λεσμίδελίπερ, θα δείτε και τις δηλώσεις αναλυτικά, ότι ο Ολυμπιακός βρίσκεται σε συζητήσεις και με τερματοφύλακα, εγώ πιθανολόγω πλέον ότι είναι ο Ζωζέ Σα, και πιθανολόγω, σας λέω, δεν είναι δήλωση, μην παρεξηγηθώ, και είναι σε επαφές και με οχτάρι. Αναλυτικά όλες τις δηλώσεις θα τις δείτε στο site του Big Win Sport FM σε λιγάκι. Okay,
1: ωραία, Ηρακλή μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Ναι. Επιστρέφουμε κατευθείαν στον Γιώργο Τσακίρη. Γιώργο μου, άρα το μέλλον
2: του... Θα ξεχάσει, ψάχνει και ο Ολυμπιακός που χτάρει. Σωστός, Ηρακλής, ναι.
1: Άρα το μέλλον του Χρυστακόπουλου μπορεί να διαφοροποιήσει λίγο τα δεδομένα σε ό,τι αφορά τον Γεωργίεφ, την προσφορά του στο δεξί άκρο.
2: Θέλω να το δώσω στη διάρκεια του βασικού στο δίπλα του δεύτερου και στα φιλικά για να μπορέσω να απαντήσω με βεβαιότητα. Σήμερα που μιλάμε πάντως, ο Γεωργίεφ υπολογίζεται, δουλεύεται, χρησιμοποιείται μόνο ως στόπερ.
1: Ναι.
2: Είναι ότι αυτό μπορεί να συνεπάγεται στο μυαλό και καθένας, γιατί επαναλαμβάνω, μπορεί να σου πει ο coach, παιδιά, εγώ τον έχω δουλέψει ήδη 7 μήνες δεξιμπάκ, ξέρω τι κάνει εκεί. Ναι. Θέλω να τον δω και στόπερ, γι' αυτό είναι η περίοδο άλλης προετοιμασίας. Εμείς ψάχνουμε να βρούμε τι κρύβεται πίσω από κάθε λέξη, κάθε κίνηση, κάθε προσπάθεια. Προσπαθούμε να μεταφράσουμε.
1: Γιώργο, σε χάσαμε λίγο, δεν ξέρω αν μπορείς να κουνηθείς ή αν μας ακούς. Μας ακούς, νομίζω, δεν έχει πέσει γραμμή. Γιώργο.
2: Όχι, όχι, μια χαρά, ναι, ναι. Ακούω, δεν ξέρω αν με ακούσεις εσύ.
1: Ωραία, ωραία, τώρα σε ακούμε ξανά, ναι.
2: Ναι, έλεγα λοιπόν αυτό, ότι ο coach γι' αυτό έχει αυτό το στάδιο προετοιμασίας, προκειμένου να δοκιμάσει πράγματα. Mm-hmm. Μπορεί να είναι απλά μια περίοδο δοκιμής για να δει καλά-καλά και τον κυβερνητή σας τόπερ, γιατί τον έχει, επαναλαμβάνω, δουλέψει πάρα πολύ και σε πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα δεξιμπακ.
1: Τον Χρυστακόπουλο τον βάζουμε στη λίστα των πιτσιρικάδων για Super Cup κλπ. Ότι τον έχει δει ο Νίκολιτς, τον δουλεύει, έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη του, οπότε στην λίστα των παικτών που επιτρέπονται λόγω του ηλικιακού, της ηλικιακής κατηγορίας, τον τοποθετούμε κατευθείαν. Δεν μας ακούει ο Γιώργος. Νομίζω ότι τώρα κάπου τον χάσαμε. Κάπου έπεσε η γραμμή.

Λοιπόν, θα επιστρέψουμε λογικά και με τον Γιώργο Τσακίρη να ολοκληρώσουμε την κουβέντα μας. Παρ' όλα αυτά, αναφέρθηκε και στην ανανέωση του συμβολέου του Χρυστακόπουλου και στο τι μέλη γενέστε με τον Γεωργίεφ, φυσικά, και στα όσα δουλεύει ο Μάρκο Νίκολιτς αυτήν την περίοδο, αλλά και την αναζήτηση του οχταριού στην θέση του Ορμπελίν Πινέδα, μετά και την αρνητική κατάληξη της υπόθεσης με τον Κάγκουα, ο οποίος πορεύεται πλέον για να φορέσει τα πράσινα του Παναθηναϊκού.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σε εξέλιξη το κύμα κακοκαιρίας με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές, τις καταιγίδες και την έντονη κεραυνική δραστηριότητα σε αρκετές περιοχές της χώρας. Έντονη καταιγίδα έπληξε πριν από λίγο την Αττική. Η πυροσβεστική έχει δεχθεί αρκετές κλήσεις για κοπές δέντρων και αφαίρεση αντικειμένων, κυρίως σε Περιστέρι αλλά και στο κέντρο της Αθήνας. Μπουρίνι ξέσπασε νωρίτερα σε περιοχές της Θεσσαλονίκης, ενώ ανεμοστρόβιλος χτύπησε την παραλία Ψακούδια στη Χαλκιδική, χωρίς ευτυχώς να καταγραφούν τραυματισμοί. Η μακρακόμη Φθιώτιδας εξαιτίας των ισχυρών ανέμων ξυλώθηκε σκεπή από συνεταιρισμό, ενώ Χαλάζι έπεσε σε περιοχές των Τρικάλων, της Λάρισας και της Δράμας. Μηνύματα από το 112 έλαβαν νωρίτερα σήμερα οι κάτοικοι της Φθιώτιδας, της Μαγνησίας, των Σποράδων, της Λάρισας, της Κεντρικής και Βόρειας Εύβοιας και της Κύρου, εν ώψη των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που αναμένονται για τις επόμενες 12 ώρες. Εντός του Προεδρικού Μεγάρου πραγματοποιείται αυτή την ώρα η γιορτή για την 52η επέτειο αποκατάστασης της Δημοκρατίας λόγω της έντονης βροχόπτωσης. Σε πλήρη εξέλιξη η έξοδος των αδιούχων του Ιουλίου καθυστερεί την κυκλοφορία των οχημάτων. Σημειώνονται αυτή την ώρα στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από Ρέντι έως Νέα Φιλαδέλφεια, στην έξοδο της Αθηνών Κορινθού από Δάσος Χαϊδαρίου έως Ασπρόπυργο και στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Χαλάνδρη έως Μαρούσι. Με τοπική σύγκρουση Κυριάκου Μητσοτάκη και Νίκου Ανδρουλάκη στη Βουλή στη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση, την ανάγκη ενός νέου συνταγματικού πλαισίου προσαρμοσμένου στις σύγχρονες ανάγκες, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός στην τοποθέτησή του. Σημείωσε ότι η Νέα Δημοκρατία επιμένει στην αναζήτηση ευρύτερων συνενέσεων. Επιτέθηκε στην αντιπολίτευση σημειώνοντας ότι αδυνατεί να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Τη χώρα την εκθέτει όποιος παράγει διαφθορά. Τη χώρα λοιπόν την εκθέτεται εσείς και όχι εμείς, ανέφερε από την πλευρά του ο κύριος Ανδρουλάκης απευθυνόμενος στον Πρωθυπουργό. Δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας αλλά και διακοπή κοίησης ασκήθηκε σε 28χρονο που ξυλοκόπησε άγρια την έγκυο πρώην σύντροφό του στην Καλυθέα. Και ο καιρός νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αύριο στην Αττική, μέχρι 28 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρευση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία, αυστηρός έλεγχος ποιότητας, υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
4: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
2: BWIN Sport FM 94,6.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Μπήγουν στις πόρες 94,6 και όπως έσκασε και η πολύ πολύ δυνατή βροχή, σκάνε και ειδήσεις δίχως σταμάτημα αυτό το απόγευμα της Παρασκευής. Λοιπόν, στα νεότερα υπάρχει είδηση για την παρουσία του Τζολάκη στην Αθήνα προκειμένου να ολοκληρώσει πλέον την διαφαινόμενη μετακίνησή του στην Αγγλική Χαλ και να συνεχίσει την καριέρα του στην Αγγλία. Εξού και η αναζήτηση τερματοφύλακα από πλευράς Ολυμπιακού με την περίπτωση του Λιβάκοβιτς να μην προχωρά, όπως μας είπε και ο Ηρακλής Αντίπας και όπως έχετε ακούσει και από νωρίτερα μέσα στην ημέρα το ρεπορτάζ των ρεπόρτερ μας για το στρατόπεδο του Ολυμπιακού, με τον Ζωζέσα να έχει τον πρώτο λόγο την δεδομένη χρονική στιγμή για να βρεθεί στους ερυθρόλευκους. Οι ερυθρόλευκοι, οι οποίοι σε 24 λεπτά πλέον κάνουν σέντρα στην αναμέτρησή τους κόντρα στην Αντβέρπ στην Αμβέρσα. Επαναλαμβάνω λίγο τους 11 που επέλεξε ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για αυτό το φιλικό παιχνίδι. Πόποβιτς, Ορτέγκα, Πιρόλα, Μαφέο, Φίλης, Κουτσίδης, Γκαρθία, Τσικίνιο, Φορτούνης, Ζέλσον και Γιάρεμτσουκ είναι εκείνοι οι οποίοι θα παρουσιαστούν στην πρώτη σέντρα στον αγωνιστικό χώρο για τον Ολυμπιακό.

Είναι το πέμπτο μάτς της καλοκαιρινής προετοιμασίας για τους Πειραιώτες. Έχουν προηγηθεί αυτά κοντά σε Ράκοβ, Λέουβεν, Φορτούνα Σιτάρτ και Άγιαξ στο δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας των Ερυθρόλευκων. Και θα ακολουθήσει άλλο ένα φιλικό παιχνίδι αύριο, καθώς είχε αποφασιστεί και από τον Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ τέσσερις φιλικές αναμετρήσεις να διεξαχθούν σε διάστημα μίας ημέρας. Υπήρχε ένα ζευγάρι φιλικών που έχει ήδη γίνει back to back. Είναι κι άλλο ένα το οποίο διεξάγεται σήμερα Παρασκευή το πρώτο και αύριο το δεύτερο.

0: και από τον Ολυμπιακό που βρίσκεται ακόμα σε στάδιο προετοιμασίας, δοκιμών και σκέψεων για το πώς θα παρουσιαστεί την νέα αγωνιστική περίοδο, να πάμε στον ΠΑΟΚ και να καλησπερίσω τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου, την επομένη της πολύ πολύ σημαντικής νίκης και του πρώτου βήματος για το δικέφαλο του Βορρά, έπειτα από το 3-2 κόντρα στην Δυναμό Κιέβου, στα προκριματικά του Europa League. Γεια σου Δημήτρη.
1: Καλησπέρα Κώστα, καλησπέρα.
0: Πώς είμαστε?
1: Σε όλους. Καλά είμαστε, καλά είμαστε. Μετά την επιστροφή από αυτό το πρώτο ευρωπαϊκό ταξίδι για φέτος, όπου πράγματι πήγε καλά το βράδυ, εννοείται ότι δεν μπορούν να πάνε όλα τέλεια. Mm-hmm. Δεν γίνεται να είσαι σε πρώτο παιχνίδι με τέτοιες συνθήκες, με παίκτες που έχουν κάνει 3-4 προπονήσεις, με έναν τραυματισμό στο δεκάλεπτο, με αναποδιές.
0: Για 12 λεπτά έχουν στραβώσει όλα στην έναρξη. Ναι, έχεις και γκολ, ναι, και τραυματία παίκτη.
1: Κάπως έτσι, ας πούμε, το στραβό ξεκίνημα και το υποτονικό φινάλε, όπου και οι αντίπαλοι παίζουν και οι αντίπαλοι είναι καλοί, διεκδικούν. Ας πούμε, δικαιολογείται και αυτό που έγινε στο τέλος, όπου πράγματι οι Ουκρανοί έχουν άλλες δύο πολύ μεγάλες ευκαιρίες για να ισοφαρίσουν. Τελείωσε καλά το πρώτο μάτς, δεν σημαίνει κάτι φοβερό για το δεύτερο. Το τυπικό μόνο, ότι ο ΠΑΟΚ παίζει για, έχει δικαίωμα για δύο αποτελέσματα για να πάρει την πρόκριση και τίποτα άλλο. Δεν έχει τελειώσει τίποτα και οι ατάκες και του προπονητή τους αλλά και του Κετζιόρα, ότι το πιστεύουμε, δεν νομίζω ότι είναι να είχαμε να λέγαμε, όπως ξέρουν και εκείνη την ομάδα τους και το ποδόσφαιρο που παίζει, έχουν την πίστη ότι μπορούν να τα καταφέρουν απέναντι σε έναν σαφώς πιο ποιοτικό, πιο ισχυρό, πιο έμπειρο αντίπαλο, αλλά και εκείνοι είδαν τις αδυναμίες του ΠΑΟΚ και πιστεύουν ότι μπορούν να τα καταφέρουν. Φυσικά εδώ είναι Τούμπα, άλλες οι συνθήκες, άλλη πίεση, ακόμα και η θερμοκρασία. Ανεβαίνει η απόδοση των παιχτών του. Έστω και αν θα υπάρχουν προβλήματα, γιατί σίγουρα ο Τάχα Άλλη δεν πρόκειται να παίξει. Δεν θα έχουμε σήμερα νεότερα για τον Σουηδό.
0: Okay.
1: Πρέπει να περάσουν 24 ώρες για να κάνει την μαγνητική. Αύριο θα δούμε. Δύο τα σενάρια, ή κάτι πιο ήπιο, θα τον αφήσει όμως και πάλι κάνα 20ήμερο έξω, ή το πολύ άσχημο που μπορεί να τον οδηγήσει στο χειρουργείο και να χάσει πιο μεγάλο διάστημα.
0: Ναι.
1: Ένας πρωτοεμφανιζόμενος μπήκε να ξεκινήσει και στο πρώτο δεκάλεπτο παθαίνει τέτοια ζημιά από το πουθενά. Από το πουθενά σε ένα τζαρτζάρισμα με τον Κετζιόρα.
0: Τώρα γιατροί δεν είμαστε προφανώς, αλλά ξέρεις, μην παίξει και ρόλο το ότι έχει την ενόχληση και τον πόνο. Κάτι έχει γίνει από τα πρώτα λεπτά, πολύ πριν αποχωρήσει αναγκαστικά πλέον και δεν μπορεί να κουνήσει το αριστερό του χέρι. Μακάρι το παλικάρι να είναι,
1: ναι,
0: καλύτερα τέλος πάντων από αυτό που μπορεί να έχει σκεφτεί και να απουσιάσει στο μικρό χρονικό διάστημα που είπες. Οπότε, στην καλύτερη των περιπτώσεων, φαντάζομαι απλά κάνει αγώνα δρόμου για την έναρξη του πρωταθλήματος.
1: Σωστά. Και ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να δει τις άλλες λύσεις, τον Ντάισον και ποιος άλλος θα μπορούσε να παίξει στα αριστερά, αν είναι ο Χατσίδης δηλαδή ή αν κάποιος άλλος ποδοσφαιριστής. Χθες ο Ντάισον τα πήγε εξαιρετικά, ήρθε από τον πάγκο, αυτό δεν τον επηρέασε αρνητικά, έκανε πάρα πολύ καλή προσπάθεια και καλό παιχνίδι, ειδικά μαζί με Κωνσταντέλια Ζαφύρη, οι οποίοι στο 10 και στο 8 πολύ ξεκάθαρα πλέον συνεργάζονται συνέχεια πολύ καλά και είναι ένας γερός κορμός για τον ΠΑΟΚ. Αυτό το δίδυμο, αν τους προσέξουμε, είναι συνέχεια ο ένας ψάχνει τον άλλον, συνέχεια αισθάνεται πολύ καλά ο ένας με τον άλλον, κοντά εκεί στο 8 που έχει ανέβει φέτος ο Ζαφύρης μαζί με τον Κωνσταντέλια, που φυσικά είναι σε κατάσταση παίχτη εξασιασμένος.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχουν λόγια για το ξεκίνημα αυτής της σεζόν.
0: Ξέρεις, είναι πολύ τετριμένο, κλασικό να γράφουμε και να λέμε εξασιασμένος ο Κωνσταντέλιας και εξωγήινος ο Κωνσταντέλιας, αλλά πραγματικά δεν μπορώ να σκεφτώ και δεν μπορώ να καταλάβω αν υπάρχει εξήγηση. Προφανώς αυτό και την κατάστασή του την βλέπουν καθημερινά και στις προπονήσεις στον ΠΑΟΚ.
1: Ναι, ναι. Και στην προετοιμασία το καταλαβαίναμε. Όλο αυτό το οποίο γίνεται, όλο αυτό που βιώνει στον ΠΑΟΚ, είτε σε προσωπικό επίπεδο, με τα δεδομένα τα οικογενειακά, ο ρόλος του, μπορεί και το παιχνίδι. Το έχουμε ξαναπεί ότι οι ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ βιώνουν και απολαμβάνουν κάποιες ελευθερίες τακτικές με την αλλαγή του προπονητή, με ό,τι θετικό μπορεί να έχει, αλλά έχει και αρνητικά. Τα κρατάμε και αυτά και τα ξέρουν και εκείνοι. Ό,τι και να συμβαίνει, ο νεαρός Άσος το απολαμβάνει και το βγάζει. Το βγάζει συνέχεια και είναι ξεκάθαρα ο ηγέτης. Ποδοσφαιρικά αυτής της ομάδας, ο άνθρωπος τον οποίο τον ψάχνουν όλοι για να παίρνει αποφάσεις κοντά στην αντίπαλη περιοχή και να ξαφνιάζει τους πάντες με αυτό που θα κάνει. Όπως στο δεύτερο γκολ το χθεσινό, την πάσα που έβγαλε στον Γκένι.
0: Mm-hmm. Ακριβώς.
1: Με το ζογκλερικό. Προπόνηση έχει σήμερα, δεν θα έχει αύριο. Για τον Ντάχ Άλι ισχύουν αυτά που είπαμε. Και από εκεί πέρα τα μεταγραφικά, φυσικά στόχος του ΠΑΟΚ είναι να προλάβει δύο ή τρεις κινήσεις με φορ, χαφ και την περίπτωση του Γιαννούλη για την επόμενη λίστα στις αρχές Αυγούστου. Κρατάμε με μεγάλο ενδιαφέρον, όχι ότι το γνωρίζαμε ή δεν το περιμέναμε, αλλά το καταλαβαίνουν και οι Γερμανοί, τα ρεπορτάζ ότι βγάζει προβλήματα, έχει θέματα, δεν μπορεί να προπονηθεί ο Γιαννούλης.
0: Ναι.
1: Είναι πράγματα τα οποία τα περιμέναμε. Είναι πράγματα τα οποία γίνονται στο ποδόσφαιρο. Όταν οι παίκτες θέλουν να στείλουν μηνύματα. Ναι. Δεν ξέρω τι θα φέρει όλο αυτό, γιατί οι Γερμανοί είναι σε μια κατάσταση να βγάζουν πείσμα και εκείνοι για τις απαιτήσεις τους. Και ούτε σαφώς επιβεβαιώνονται όλες οι πληροφορίες ότι σήμερα, αύριο, χθες θα κλείσει, θα τελειώσει και όλα αυτά τα οποία διαδίδονται ειδικά στο διαδίκτυο για να προσελκύσουν το ενδιαφέρον κόσμου. Έχει χρόνο ακόμα αυτή η υπόθεση. Χαφ έχει εντοπιστεί, νομίζω ότι ο Πάκος έχει προχωρήσει μαζί του και μένει η σαφώς ουσιαστική διαπραγμάτευση με την ομάδα του. Και φορ διαψεύστηκε το ραντεβού με τον Χωσέλου. Αλλά όχι ότι δεν ενδιαφέρει τον ΠΑΟΚ, το έχουμε πει από την αρχή της εβδομάδας, ότι είναι ένα ζήτημα το οποίο το εξετάζουν, ασχολούνται, είναι ένα από τα σοβαρά ζητήματα για την υπόθεση του ΦΟΡ.
0: Και αν μη τι άλλο, είναι τεράστιο κέρδος το γεγονός ότι πηγαίνοντας με ΦΟΡ μόνο Μύθου και Γερεμέγεφ, πετυχαίνεις 3 γκολ σε εκτός έδρας παιχνίδι στην προκριματική φάση που έχει τεράστια σημασία και μόνο το αποτέλεσμα. Δηλαδή δεν θα κοιτάξεις και τόσο πολύ την εμφάνιση σε αυτό το σημείο. Οπότε το ότι έχεις 3 τέρματα. Με έλλειψη στην κορυφή της επίθεσης, είναι τεράστιο κέρδος το ότι παίρνεις αυτά που πρέπει και από άλλους ποδοσφαιριστές. Και σε αυτό το πλαίσιο θα ήθελα λίγο και την άποψή σου για Χατζηδιάκο και Σάντα Μαρία που τους είδαμε κατευθείαν να πέφτουν, ναι, ναι, και εκείνοι στα βαθιά. Εντάξει, ο Τάχα Άλλη ήταν άτυχος αρκετά, αλλά αυτά τα δύο μεταγραφικά αποκτήματα, τι αίσθηση σου άφησαν με το καλησπέρα?
1: Ο Χατζηδιάκος, εντάξει, έπαιξε κυρίως γιατί ο Ελουστόντο ήταν ανέτοιμος. Νομίζω στο δεύτερο παιχνίδι είναι πολύ πιο πιθανό να ξεκινήσει ο Βάσκος, που είναι πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής.
0: Μαζί με Χατζηδιάκο ή ένας εκ των δύο?
1: Όχι. Με τον Μιχαηλίδη.
0: Okay.
1: Ο Μιχαηλίδης αριστερός στόπερ και δεξιά ο Λουστόντο.
0: Okay.
1: Όπως βέβαια εξαιρετικός παίχτης είναι ο Σάντα Μαρία, καταλαβαίνουμε ότι την ποιότητά του την έβγαλε εξ αρχής στην ομάδα και έτσι ανάγκασε τον προπονητή να το χρησιμοποιήσει, παρά το ότι έκανε 3-4 προπονήσεις με την ομάδα και παρά το ότι είχε να παίξει από το Φεβρουάριο επίσημο παιχνίδι. Και όμως στη ζυγαριά του προπονητή όλα τα υπέρ βάρυναν ώστε να τον αφήσει στο γήπεδο, να τον ξεκινήσει και να τον αφήσει στο γήπεδο. Και για 60 λεπτά ήταν απόλυτος πρωταγωνιστής στο πώς ο ΠΑΟΚ μπορούσε να ελέγξει το παιχνίδι, γιατί μετά το 70 σαφώς ο έλεγχος έφυγε. Και έγινε ό,τι έγινε. Πάρα πολύ καλό στον Σάντα Μαρία. Είναι αυτό που ακριβώς έλεγα τον ΠΑΟΚ, η ασφάλεια στο κέντρο, η ποιότητα. το να υποδεχθεί την μπάλα, να κάνει την περιστροφή και να προωθήσει σωστά το παιχνίδι. Και γενικά εκεί, στο 6 ο Σάντα Μαρία, στο 8 ο Ζαφίρης, στο 10 ο Κωνσταντέλιας και στα άκρα ο Ζίβκοβιτς με τον Ντάισον, με τον Γκένι να βγαίνει από τα δεξιά, με έναν αριστερό μπακ που μακάρι να είναι ο Γιαννούλης, μπορεί να φτιάξει ο ΠΑΟΚ εξαιρετικά πράγματα και να βγάλει πολύ μεγάλη ποιότητα. Τώρα μετράει το αποτέλεσμα μόνο και σαφώς ο Σάντα Μαρία έχει μεγάλη συνεισφορά στο να έρθει αυτό το αποτέλεσμα και πιστεύω ότι το ίδιο θα γίνει και στο δεύτερο παιχνίδι.
2: Μάλιστα. Ωραία, Δημήτρη μου. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να σε καλά, Κώστα.
0: Να σε καλά και εσύ. Ακούσαμε και τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου με το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ μετά το θετικό αποτέλεσμα και τα θεμέλια για την πρόκριση προς τον τρίτο προκριματικό του Europa League.

Λοιπόν, μπορείτε πλέον να δείτε και από το sportpavlafm.gr τα όσα μεταφέρθηκαν και από τον Κωνσταντίνο Καραπαπά στους απεσταλμένους του τύπου στην Αμβέρσα λίγο πριν το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Adverb για τα μεταγραφικά των Ερυθρόλευκων, για την παρουσία του Τζολάκη στην Αθήνα ώστε να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στην ΧΑΛ, αλλά και όσα μας μετέφερε ο ρεπόρτερ μας εδώ στον Big One Sport FM σχετικά με την ενίσχυση στο 8, αλλά και στη θέση κατά τα goal post, με τον Λιβάκοβιτς να μην προχωρά φυσικά, τον Ζωσέ σαν να είναι στο προσκήνιο αυτή τη στιγμή για τους Πειραιώτες. Εννοείται ότι θα υπάρχει και ενημέρωση λεπτό προς λεπτό και για την εξέλιξη της φιλικής αναμέτρησης.

Εγώ να σας πω ότι το παιχνίδι δεν είναι μόνο τα 90 λεπτά, είναι και όσα συμβαίνουν γύρω από αυτά. Super social, live chat, μια κοινότητα που ζει κάθε στιγμή μαζί και ένα super πρόγραμμα ανταμοιβής που κάνει κάθε εμπειρία ακόμα καλύτερη. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί, 21+, παίξε υπεύθυνα, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Λοιπόν, έχουμε και τον διαγωνισμό μας με την Golden Star Ferries για έναν μεγάλο νικητή, για ένα εισιτήριο για δύο άτομα μετεπιστροφής προς οποιονδήποτε προορισμό της Golden Star Ferries. Λοιπόν, Πάνο Μπουρνά, θα σου ζητήσω να μου πεις μία ώρα από την ώρα έναρξη των μηνυμάτων, 6 και 13 η πρώτη, μέχρι και 7 και 50. Και όποιος πέσει πιο κοντά, ρε παιδί μου, θα δω ποια ώρα είναι πιο κοντά σε αυτό που θα μου πεις. Και θα αποφασίσουμε. Πάμε. 7 και 4 μου λέει ο Πάνος Μπουρνάς. 7 και 4 βρίσκω την κυρία Χριστίνα Βαβαλά ή Βάβαλα. Να με συγχωρέσει άμα δεν το λέω σωστά το επώνυμο. Με κινητό που τελειώνει σε 172. Χριστίνα Βαβαλά 172. Τα τελευταία τρία ψηφία του κινητού της τηλεφώνου. Λοιπόν, και κάπου εδώ κλείνουμε λίγο νωρίτερα, καθώς πρέπει να συνδεθούμε και με την Αμβέρσα για το φιλικό του Ολυμπιακού. Για τις προηγούμενες δύο ώρες είχα Μανώλη Μουσουράκη και Γιώργο Πετρίδη στην αρχιταξία της εκπομπής. Είχα Πάνο Μπουρνά στην κονσόλα του ήχου. Είχατε Κώστα Ζάιερ στο μικρόφωνο της κορυφαίας αθλητικής συχνότητας της χώρας. Παραδίδω σκυτάλι στον Τάσο Νικολόπουλο, ο οποίος θα είναι εδώ μαζί σας με το newsroom και την περιγραφή του μάτς του Ολυμπιακού με την Adverb. Οπότε μένετε κανονικότατα συντονισμένοι. Να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
3: Τι?
2: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
3: Μια χαρά βλέπεις, γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
4: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
5: Πλαίσιο και κλείσες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άειλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
6: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνεται μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Ban. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
8: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
9: Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή? Κι αργούν και οι διακοπές. Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή? Κι αργούν και οι διακοπές. Καλημέρα, τι ζέστη είναι αυτή? Και αργούν και διακοπές.
10: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι κάθε μέρα πρέπει να είναι ίδια? Στοίχημαν Summer Calendar με ένα νέο δώρο κάθε μέρα και μοναδικές εκπλήξεις κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
11: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Begin. Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

Πολύ πολύ καλησπέρα σας. 3 λεπτά πριν τις 8 είστε πάντα συντονισμένοι στον Big Wins Sport FM στους 94,6 βράδυ Παρασκευής 24 Ιουλίου του 2026, τελευταίο newsroom της εβδομάδας. Μετά στον Νικολόπουλο στο μικρόφωνο, πάνω Μπουρνά στην ρύθμιση του ήχου και τις ελάχιστες μουσικές επιλογές, Γιώργος Πετρίδης και Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στην οργάνωση της παραγωγής της απόψινής εκπομπής. Η εκπομπή θα πάει με το φιλικό, το πέμπτο φιλικό προετοιμασίας του Ολυμπιακού, με αντίπαλο την Adverb στην Ανβέρσα. Και στη διάρκεια του ημιχρόνου χρωστάμε συσσαγωγικά το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Θα έχουμε στην παρέα μας τον Διονύση Δεσίλα. Μεταγραφές της τελευταίας στιγμής. Ακούσα από LeBron James που πηγαίνει στους Philadelphia Sixers και στον Βασίλη Τολιόπουλο, ο οποίος ανακοινώθηκε από την ΚΑΕ Άρης για την επόμενη τετραετία. Πριν από λίγο και η ΠΑΕ Άρης ανακοίνωσε την απόκτηση του Σεμπαστιάν Παλάσιος για τα επόμενα 2 χρόνια.

0: Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά στην Αμβέρσα, στον Ηρακλή Αντίπα, για την περιγραφή του αγώνα του φιλικού του Ολυμπιακού με την Adverb. Ηρακλή, καλησπέρα και από μένα.
1: Καλησπέρα Τάσο, καλησπέρα για τους φίλους ακροατές μικρού φορέ. Ξανά θα πω καλησπέρα δηλαδή, θα πω την πρώτη φορά. Λοιπόν, όλα έτοιμα για να ξεκινήσει το φιλικό. Ολυμπιακός θα παίξει με την τρίτη εμφάνιση, την μπλε, την πολύ όμορφη, και με τις χρυσαφή ρίγκες. Θα πω ότι έχει αρκετό κόσμο για φιλικό παιχνίδι, είναι πάνω από 10.000 φίλοι της, των γηπεδούχων. Είναι και περίπου 100-150 φίλοι του Ολυμπιακού, οι οποίοι βρίσκονται εδώ για να ενισχύσουν τις προσπάθειες των παιχτών του Χωσέ Λουίς. Με τη Λίμπαρ Χιούς ουσιαστικά να δουν από κοντά την αγαπημένη τους ομάδα. Ίσως είναι και περισσότερο μάλιστα και από 10.000 και έχει κάνει και το τελετουργικό, το οποίο το θυμάμαι από το παιχνίδι που είχαν δώσει εδώ το ευρωπαϊκό οι δύο ομάδες, με την μπάντα και τις σημαίες έχουν βγει για να τα χειροκροτείτε εδώ ο τερματοφύλακας ο Νοζάχα, ο Νοζάβα, συγγνώμη, ο οποίος θα καθίσει κατά τα δοκάρια, πήγε στο πέταλο των οργανωμένων οφείλων της Adverb. Να πούμε δηλαδή γρήγορα τις σύνδεσεις του Ολυμπιακού που αυτή διαφέρει, γιατί υπάρχει ο Πόποβιτς, ο οποίος θα είναι κάτω από τα δοκάρια, ο Ορτέγκα θα είναι αριστερά και δεξιά ο Μαφαίο. Ο Κουτσίδης με τον Πυρόλα στο κέντρο της άμυνας. Ο Ντάνι Καρθία θα είναι στη μεσαία γραμμή μαζί με τον Χρήστο το Φίλι. Ξεκίνησε να πούμε το φιλικό. Τώρα δηλαδή έχουν την μπάλα υπέκτησης της Adverb. Θα είναι ο Τσικίνιο πίσω από το Γιάρεψη που βρίσκεται στην κορυφή, ο Ζέλσον και ο Φορτούνης, τα δύο εξτρέμ. Τώρα ο Κουτσίδης γύρισε, κάλυψε και τη δίνει στον Πόποβιτς. Ο Πόποβιτς που έχει δυνατά πόδια θα φτάσει μπάλα στο Τσικίνιο και είναι η πρώτη καλή επίθεση για τον Ολυμπιακό. Παίρνει την μπάλα ο Φορτούνης, ο Γκαρσία διορθώνει. Τσικίνιο, Πυρόλα και τη σπάει αριστερά στον Ορτέγκα. Ορτέγκα πίσω στον Πόποβιτς. Κουτσίδης για τον Πυρόλα. Γκαρθία πάλι για τον Πυρόλα, κρατάνε μπάλα οι Πυρώτες. Ακούγονται και οι φίλοι του Ολυμπιακού, έχουν έρθει από την Ολλανδία οι περισσότεροι. Αναπλάγει όμως τώρα για τους γηπεδούχους από δεξιά. Με τον Βαλένθια, ο οποίος θα τη γυρίσει πίσω στον Τσουνασίμα. Από εκεί στον Νοζάβα, κάνει ένα γέμισμα, παίρνει την κεφαλιά ο Πυρόλα, τσικίνει την κεφαλιά για το Φορτούνι, ο Φορτούνης της πάει πάρα πολύ ωραία δεξιά στο Ζέλσον. Ζέλσον κάνει το γέμισμα, κάνει την παράλληλη, για την ακρίβεια, την παράλληλη σέντρα μέσα στην περιοχή, αλλά τα πολύ πιο πίσω. Ο Γιάρμ την Κωνστάσο ταλαιπώρησε τον Ιμπραήμ, τον παίκτη ο οποίος βρισκόταν εκεί στην πλευρά ως αριστερό μπακ στη συγκεκριμένη φάση, και τώρα έχει την μπάλα ο Κουτσίδης. Για τον Πυρόλα. Ορτέγκα πίσω στον Πυρόλα. Πάλι Κουτσίδης, έχει δίπλα του τον Μαφαίο, εκεί θα πάει μπάλα. Πρεσάρουν οι Βέλγοι. Ο Μαφαίο κάνει ένα γέμισμα για τον Ζέλσο, προσπαθεί να φύγει στην πλάτη της άμυνας εκεί από τον Ιμπραήμ. Ο Ιμπραήμ όμως κάλυψε σωστά, την έδωσε στον Τίρξ. Και πίσω στον Τσουνασίμα. Ο Τσουνασίμα κάνει ένα γέμισμα. Αλλά θα περάσει από όλους και θα φτάσει στον Κουτσίδη. Πυρόλα για το Φορτούνι. Φορτούνι είναι αριστερά. Και ο Ζέλσον δεξιά. Προφανώς είναι αριστερά ο Φορτούνης, γιατί θέλει από τον αρχηγό του Ολυμπιακού Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ να συγκλίνει και να μπορέσει και να απειλήσει με κάποιο σουτ. Και τώρα γίνεται ένα γέμισμα από τον Πυρόλα για το Τσικίνιο. Θα απομακρύνουν οι αμυντικοί τον Βέλγο, και τώρα ο Φορτούνης προσπάθησε, αλλά απομάκρυνε ο Βάντερ Πλάς και ο Κουτσίδης. Ο Κουτσίδης κρατά την μπάλα παρά την πίεση που δέχτηκε από τον Φοφανά. Τη γύρισε πίσω στον Πόποβιτς. Ο Φοφανά πρεσάρει και τον τερματοφύλακα του Ολυμπιακού, και από μάκρυ, αλλά βρήκε και τον Ορτέγκα. Ο Ορτέγκα θα κάνει το κοντρόλ, έστω και δύσκολο, όχι. Του φύγε το κοντρόλ. Δεν μπορούσε να κρατήσει την μπάλα, πλάγιο από δεξιά. Μάλλα φτάσει πίσω στον τερματοφύλακα της Adverb. Πρεσάρει πολύ ψηλά ο Ολυμπιακός με τον Γιάρους, πρεσάρει και με τον Ζέλσον. Καταφέρουν αρχικά η μπάλα να φτάσει στον Ιμπραήμ. και από εκεί πλάγιο κατευθείαν το απέδωσε καρπούς, αλλά όχι στο βαθμό που ήθελε ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να γίνει κλέψιμο και ο Ολυμπιακός να κάνει πολύ γρήγορη επίθεση. Απλά δεν μπόρεσαν να βγουν αυτοί στην επίθεση και παραχώρησαν ένα πλάγιο. Ο Κουτσίδης θα κερδίσει ένα πλάγιο μπροστά από τον πάγκο του Ολυμπιακού, όρθιος ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Τελείται το πλάγιο. Κουτσίδης για τον Πυρόλα. Φορτούνης θα χάσει την μπάλα από τον Φοφανά. Κρατούν την μπάλα οι γηπεδούχοι στο χώρο της μεσαίας γραμμής, κάνουν το λάθος, κλέβει ο Ντάρι Γκαρσία. Τώρα η μπάλα θα φτάσει στο Ζέλσον. Μαφέο θα τη γυρίσει στον Γκαρσία. Ο Γκαρσία ακόμα πιο πίσω στο Κουτσίδι, έχει δίπλα του τον Πυρόλα, είναι μόνος του ο Ιταλός, κρατά την μπάλα. Θα τη δώσει τον Ορτέγκα. Ο Ορτέγκα για το Φορτούνι. Πίσω στον τερματοφύλακα φτάνει μπάλα, τον Οζάβα. Πρεσάρει πολύ ψηλά ο Τσικίνιο, πρεσάρει και ο Γιάρεψουκ. Μια προσπίθηση από τον Ρέντερς. Πίσω πάλι στον τερματοφύλακα και από εκεί αριστερά στον Ιβραήμ. Πολύ καλό το πρέσινγκ από τους Πυριώτες και αποδίδει καρπούς. Κλέβει αρχικά ο Ντάνι Γκαρσία, αλλά δεν έκανε καλό κοντρόλ. Επιμένει τώρα ο Ζέλσον. Ο Ζέλσον θα πάρει. Πήρε πολύ ωραία την μπάλα, αλλά δεν μπορούσε να συνεργαστεί με τον Ντάρι Γκαρσία. Ο Ρέντερς είναι εκεί, τη δίνει στον Αχόκα και αυτός αριστερά στον Ιμπραήμ. Σηκώνει το κεφάλι ο Ιμπραήμ, τροφοδοτεί το Φοφανά, πολύ δραστήριος ο μεσοεπιθετικός της Αντβέρπ, έχει μπροστά τον Ντάρι Γκαρσία. Συγκλίνει ο Φοφανά. Έψαξε το σούτ αλλά δεν τα κατάφερε. Έδωσε πάσα στο Σόμερ, στον αρχηγό της Αντβέρπ. Ξανά για τον Ιμπραήμ. Πίσω στο Βαν Έλντεν. Ένα στόπερ και τώρα η μπάλα πάει στο άλλο. Το στόπερ το Τουνασίμα. Κάνει μια βαθιά μπαλιά. Είναι σε θέση offside ο παίκτης της Αντβέρπ, ο Βάντερ Πλάς. Βρισκόμαστε στο 7ο λεπτό. Δεν υπάρχει σκορ εδώ στην Αβέρσα, στην καλοκαιρινή Αβέρσα. Μια έχει αρκετή ζέστη και πάρα πολλοί κόσμος εκεί στο κέντρο της πόλης, στο ιστορικό κέντρο της πόλης. Πόποβιτς. Ένα πλάγιο τώρα από δεξιά για τους γηπεδούχους με τον Ιμπραήμ. Να πούμε ότι στον πάγκο του Ολυμπιακού βρίσκονται παράληψες, ο Σουρνάρας, ο Σάλιακας, ο Σμπαέλεβιτς, ο Μασούρας, ο Μπακούλας και ο Ζώτα Σίλβα, και το ευχάριστο για αυτό που προκαλεί ενδιαφέρον έχει κερδίσει ένα φάουλο Τσικίνιο και είναι και πολύ πιθανό. Θεωρώ ότι μπορεί να δούμε το Σάλιακα για ένα διάστημα στο παιχνίδι. Γιατί δεν είπαμε καθόλου τον πάγκο, μπήκαμε κατευθείαν στη μετάδοση και το σε μετά μεγάλη μου παράληψη. Φορτούνης εκτελεί με πάσα. Δεν νομίζω ότι ήταν offside το Ζέλσον. Βέβαια έκανε το σούτο Ζέλσον, μπλόκαρε ο Νοζάβα, απλά το σήκωσε αμέσως ο βοηθός, ο πρώτος βοηθός. Άγνωστος ταυτότητας, δεν έχουμε. Οι Βέλγοι δεν μας έχουν δώσει τους διαιτητές, οπότε Βέλγος θα είναι. Πήγε να κάνει το λάθος εκεί, να κλέψει ο Γιάννης, δεν τα κατάφερε και ο Αχόκα θα τη σπάσει δεξιά. Στο Ρέντερς, ο Ρέντερς κρατά την μπάλα ψάχνει και βρίσκει το Φοφανά. Φοφανά προσπαθούν να ξανασυνεργαστούν. Σταματά ο πυρολαγύρεται ένα σουτ. Καλή στιγμή. Καλή στιγμή το σουτ του Βαντερ Πλάς στο 10ο λεπτό. Η πρώτη καλή στιγμή του μάτσου. Ένα σουτ του Βαντερ Πλάς, το οποίο πέρασε βέβαια out και μάλιστα δεν ανησύχησε καθόλου τον Πόποβιτς, ο οποίος έχει τώρα την μπάλα. Έχει δίπλα του τον Κουτσίδη. Έχει δίπλα του και τον Πιρόλα. Ο Πιρόλα έχει περισσότερο χώρο και σε αυτό θα πάει μπάλα. Πιρόλα στον Κουτσίδη και ο Ολυμπιακός χτίζει την επίθεσή του από την άμυνα. Κάνει μια προσποίηση στο Φοφανά. Παίζει εκεί με τη φωτιά ο Κουτσίδης. Λάθος. Θα την πάρει την μπάλα ο Φοφανά. Σας είπα, είναι ο πιο δραστήριος παίκτης της Αντβέρπου ο Φοφανά. Μια σέντρα από δεξιά. Για να δούμε. Έχει κάνει κοντρόλ με το χέρι ο Βάντερ Πλάς από τη σέντρα του Σόμερς, του αρχηγού. Σφύριξε ο Βέλγος στο ρέφερι. Πόποβιτς για τον Γκαρθία. Κάνει το γέμισμα ο Γκαρθία. Τσικίνιο. Ο Τσικίνιο πάλεψε εκεί με τον Αχόκα. Νικητές οι Βέλγοι και τώρα είναι μια πολύ καλή στιγμή. Βγαίνει τέτα τέτ. Πλασάρι και ο Πόποβιτς θα βγάλει την μπάλα σε κόρνερ. Ένα ωραίο. Μια πολύ καλή εμφάνιση. Ο Βαλένθια έφυγε στην πλάτη της άμυνας. Είναι η μεγαλύτερη φάση του μάτς. Δεν συζητιέται στον 10ο λεπτό. Κέρδισε ο Βαλένης για τον Κουτσίδη. Αυγήκε τετατέτ, αλλά ο Πόποβιτς με το δεξί χέρι παραχωρεί κόρνερ και διατηρεί ανέπαφη την εστία του. Το κόρνερ με το Φοφανά, το πιο δραστήριο παίκτη της Αντβέρπ. Βγαίνει ο Πόποβιτς και μπλοκάρει πολύ εύκολα την μπάλα. Κοιτάζει το γήπεδο να δει αν κάποιος συμπαίκτης του ήταν ελεύθερος. Δεν υπήρχε, τώρα ανεβαίνει ο Γιάρεψου, τη δίνει με τα χέρια στον Πιρόλα και ο Πιρόλα αριστερά στον Ορτέγκα. Ο Φίλης τη δίνει στον Γιάρεψου. Πιρόλα Ντάρι Γκαρθία. Σκήνιο. Φορτούνης έχει βρεθεί σαν αριστερομπάκο τσίκι. Τη δίνει στο... Βέλα φτάνει τελικά στον Γκαρθία. Ο Κουτσίδης έψαξε να βρει τον Μαφέο. Μαφέο τα πάνω. Παράπονο από το Μεντιλίμπαρ για την ανάπτυξη της ομάδας. Πλάγιο από δεξιά με τον Ιμπραήμ. Από αριστερά συγγνώμη με τον Ιμπραήμ. Την ξαναπέρει το αριστερομπάκ της Αντβέρπ. Ο Γκαρθία θα την γυρίσει πίσω στον Πόποβιτς. Ο Πόποβιτς για τον Γιάρεψη και ο Γιάρεψη θα κάνει από δύο. Θα κερδίσει την μπάλα, τη δίνει δεξιά τώρα στον Τζέλσον. Ο Τζέλσον όμως δεν μπορούσε να αποφύγει τον Ιμπραήμ. Έκανε και φάουλ. Αφήνει το πλεονέκτημα ο Ιμπραήμ. Βγάζει μαλλιά. Ωραία μαλλιά για τον Βαν Έλντεν. Αυτός που πάει να αλλάξει παιχνίδι. Το κατάλαβε ο Ορτέγκα και έκλεψε και βγάζει τον Ολυμπιακό στην επίθεση. Πάσα για τον Φορτούνι. Αριστερά και ο αρχηγός του Ολυμπιακού. Έχει δίπλα τον Ορτέγκα. Κρατάει ο Κώστας, θα τη γυρίσει στο Φίλι και από εκεί στο Κουτσίδη. Κουτσίδης. Πόποβιτς. Δανικαρθία στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Ανοίγει πολύ ωραία παιχνίδι δεξιά στο Ζέλσον. Ο Ζέλσον κρατά λίγο την μπάλα για να ανέβουν οι συμπαίκτες όπως ο Μαφέο. Κάνει την κατοχή ο Ντάνι Γκαρθία με τη μία στο Ζέλσον. Πάλι Μαφέο. Μαφέο για τον Ντάνι Γκαρθία. Ντάνι Γκαρθία θα την γυρίσει πιο πίσω στον Πιρόλα. Ωραία η προσποίηση του Ορτέγκα. Απέφυγε έναν αντίπαλο, τον Βαλένθια συγκεκριμένα, και τώρα ο Φορτούνης έχει χώρο από αριστερά. Συγκλίνει. Τη δίνει πάλι στον Ορτέγκα. Ο Ορτέγκα της φάει στο Τσικίνιο. Τσικίνιο κάνει τη σέντρα. Καλή ήταν η επιθετική αυτή προσπάθεια. Δεν πέρασε όμως η σέντρα στο κέντρο της άμυνας. Εκεί ήταν ο Τσουνασίμα. Και τώρα προσπαθούν να βγουν γρήγορα στην αντεπίθεση. Είναι ο Φοφανά, κρατάει την μπαλά. Ο Βαντερ Πλάς. Έκλεισε ωραίο Μαφέο. Τώρα θα την ξαναπάρει την μπαλά ο Βαντερ Πλάς. Αλλά δεν έχει και πολλούς χώρους. Στο κίνημα με το Τσικίνιο και θα κερδίσει και το πλάγιο Τσικίνιο. Από το Βαντερ Πλάς ζητά φάουλ. Δεν νομίζω ότι ήταν κάτι. Την μπάλα πάει στην αγκαλιά του Μεντιλίμπαρ, ο οποίος θα τη δώσει στον Μαφέο. Μαθαίος σιγά σιγά θα δώσει συνέχεια στο μπάτς. Πίσω στο Κουτσίδη. Πόποβιτς για τον Πιρόλα. Στο χώρο τώρα της αμεσές γραμμής θα τη γυρίσουν πίσω στον Τσουνασίμα. Ο Τσουνασίμα στον Ντίρξ. Πρέσαρε εκεί πολύ ωραία και ως άλλος στο Τσικίνιο και τη γύρισε πίσω ο Βέλγος στον συμπαίκτο τερματοφύλακά του. Ο Κουτσίδης κάνει ένα λάθος, κάνει τον παίχτη. Θέλει προσοχή σε αυτή τη φάση. Γίνεται το σουτ, κλείνει ωραία την γωνία του, στο σουτ του Σόμερς ο Πόποβιτς και μπλοκάρει. Καλή στιγμή αυτή για την Αντβέρπ στο 15ο λεπτό με το σουτ του Σόμερς. Φάουλ που κερδίζει ο Ζέλσον από τον Ιμπραήμ. Ένα φάουλ. Είναι ο Ντάνι Γκαρθία. Θα το εκτελέσει αυτό, θα τη γυρίσει στον Πιρόλα. Έχει θέματα και ο Ολυμπιακός πίσω, δηλαδή και τις δύο φορές που έφυγε και ο Βαλένσια από εκεί και τέτα τέτ και τώρα με το σουτ του Σόμερς, στις οποίες όμως ήταν εκεί ο Πόποβιτς, ποιος όπως πολλές φορές έχω πει στον αέρα του Big Wings FM, κάνει πολύ καλή προετοιμασία και επειδή εκεί είναι τερματοφύλακας ο οποίος μπορεί να υπάρξουν εξελίξεις τώρα με τον Τζολάκη που έχει γυρίσει στην Αθήνα, προφανώς για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του στη Χάλ και με τον Μπέκ, τον τερματοφύλακα που θα έρθει με φαβορή να είναι ο Σα. Εγώ βλέπω τον Πόποβιτς να διεκδικεί θέση βασικού. Είναι τόσο καλός. Είναι ο συγκεκριμένος τερματοφύλακας. Τώρα έχει την μπάλα ο Αχόκα. Θα τη σπάσει δεξιά στο Βαν Έλντεν. Γίνεται το λάθος. Λέει ο Ντάνι Γκαρθία, ο Φορτούνης ψάχνει να βρει τον Γιάρτσικ. Δεν ήταν καλή η πάσα του αρχηγού. Ο Γιάρτσικ εκεί προσπαθεί. Η μπάλα θα φτάσει στον Ρέντερς. Ο Ρέντερς τη δίνει στο Βαν Έλντεν. Ο Κίσον Ιμπραήμ. Ο Κουτσίδης εδώ κερδίσει αρχικά την μονομαχία από τον Φοφανά. Ο Μπαφέο το ίδιο. Ο Ζέλσον να τη σπάσει στο Τσικίνιο. Τσικίνιο δίνει στο Φορτούνι. Ο Φορτούνι στο πάρει με το στήθος. Γκαρθία δεξιά στο Μαφέο. Κουτσίδης. Με τη Λίμπαρ τα λέει λίγο με τον Μαφέο. Του ζητά κάποια πράγματα. Κουτσίδης τώρα. Έχει δίπλα το Μαφέο, θα προσπαθήσει να γεμίσει. Ο Ζέλσο θα πάρει την κεφαλιά. Καλύπτει ο Ιμπραήμ για να βγει το στόπερ και να πάρει την μπάλα. Και τώρα ο Σόμερς, ο αρχηγός, ανάμεσα από δύο, θα κερδίσει το πλάγιο από την παρέμβαση του Μαφέο.

Τσουνασίμα. Τη δίνει στον Αχόκα. Συγκλίνει προς τα δεξιά. Θα βρει τον Βαλένθια. Ο Βαλένθια έχει μπροστά του το Φίλι. Τώρα πηγαίνει και ο Φορτούνης πίσω. Η μπάλα ξανά στο μεσοαμυντικό της Αντβέρπ τον Αχόκα. Πασάρει ο Ολυμπιακός, μπάλα φτάνει πίσω στον Τσουνασίμα. Και ο Αχόκα, επειδή δεν μπορεί να βρει κάποιους συμπαίκτες, θα τη γυρίσει στον τερματοφύλακα. Αυτό στο Βαν Έλντεν. Ένα φάουλ που κάνει ο Ντάνι Γκαρθία στον χώρο της μεσαίας γραμμής. Δεν είχε και παρατηρήσεις ο Ισπανός. Το Βέλγιο διαιτητή. Ο Βαν Έλντεν θα εκτελέσει το φάουλ.

Κουτσίδης παίρνει την κεφαλιά. Η μπάλα θα φτάσει στον Αχόκα. Από εκεί στον Ιμπραήμ. Ιμπραήμ. Λάθος πάσα. Πυρόλα. Φίλης. Μαφέο. Ψάχνει ο Γκαρθία τον Ζέλσον. Ο Ζέλσον άργησε να κάνει κίνηση στην μπάλα. Έχει βγει ο Βανέλντεν. Τον πρεσάρει όμως ο Ζέλσον. Δυσκολεύεται το στόπερ της Αντβέρπ. Θα απομακρύνει και όχι μόνο θα απομακρύνει, θα βρει τον Αχόκαλα και ο Ντάνι Γκαρθία θα κλείψει την μπάλα και θα τη δώσει με τη μία στο Φορτούνι. Ο Φορτούνις στον άξονα, πίσω στον Πυρόλα. Ορτέγκα. Θα τη γυρίσει τον Πόποβιτς. Ο Πόποβιτς θα γεμίσει. Μπάλα φτάνει στον Τσούνα Σίμα. Φοφανά. Φοφανά στον άξονα. Της πάει αριστερά στον Σόμερς. Κάνει κίνηση και να έχει στήριγμα ο Ιμπραήμ, αλλά προτιμά να την ξαναγυρίσει τον Φοφανά ο Σόμερς. Φοφανά κρατά μπάλα, κάνει ένα σουτ. Καλό ήταν, δυνατό, αλλά ήταν εκεί ο Πόποβιτς. Δεν, η μπάλα πέρασε out, αλλά είχε καλύψει και τη γωνία του, την πλευρά, τη δεξιά πλευρά, όλοι ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού. Γεμίζει ο Πόποβιτς. Στη μεσαία γραμμή ο Φοφανά πήρε την κεφαλιά από τον Γκαρθία. Πυρόλα, σηκώνει την μπάλα. Ο Γιάρετ που προσπαθεί. Offside. Πρέπει να ήταν στην αρχή της φάσης ο Γιάρετ. Σύμφωνα με το βοηθό. Ο Βανέλντεν είναι στην μπάλα. Βγαίνει ο Πόποβιτς, καλύπτει με το σώμα, αφήνει την μπάλα να περάσει out σε αυτή τη βαθιά και μακρινή παλιά που έκαναν οι χιπεδούχοι. Σιγά σιγά ο Πόποβιτς θα δώσει συνέχεια στο μάτς. 22ο λεπτό, δεν υπάρχει σκορ, υπάρχουν όμως δύο πολύ καλές ευκαιρίες της Αντβέρπ, στον 10ο λεπτό με το Βαλένθια. Με το Βαλένθια, ο οποίος βγήκε τέτα τέτ, σούταρε, αλλά με το δεξί του χέρι ο Πόποβιτς πέταξε την μπαλακόρνερ και στο 15ο λεπτό με τον Σόμερς όπου εκεί υπήρχε και πάλι ο Πόποβιτς που μπλόκαρε την μπάλα. Η Ρόλα παίρνει την κεφαλιά. Κάνει ένα γέμισμα για το Τζικίνιο, είχε ξεκινήσει από θέση offside, πάλι offside παίχτες του Ολυμπιακού. Δεν έχει ξεκινήσει τώρα. Η μπάλα θα φτάσει στο Βαλένθια ανάμεσα από δύο και θα την κρατήσει παρά την πίεση του Φορτούνι. Μπαλακυρίζει στον τερματοφύλακα της Αντβέρπ. Πρεσάρει ο Τσικίνιο, πρεσάρει και ο Κώστας, αλλά η μπάλα θα φτάσει στο Βαλένθια. Μαφέο. Δίνει την κεφαλιά. Ένα κλικ πιο γρήγορα αν είχε ξεκινήσει ο Ζέλσον, δεν θα μπορούσε ο Βανέλντεν να προλάβει την μπάλα και θα μπορούσε να υπήρξε η πρώτη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό. Κρατά την μπάλα τώρα του Νασίμα. Αόκα. Για τον παίρνει την μπάλα ο Μαφέο. Μαφέο τη δίνει στον Πυρόλα. Πυρόλα. Φίλης, Μαφέο, Κουτσίδης, Φορτούνης, Τσικίνιο, Κουτσίδης, πίσω στον Πόποβιτς. Τώρα πρεσάρουν οι γηπεδούχοι. Ο Πόποβιτς θα κάνει το γέμισμα, να βρει τον Μαφέο. Εκεί ήταν ο Σόμερς, άρα τελικά θα φτάσει στο Τσικίνιο. Τσικίνιο δίνει στον Ζέλσον. Ο Ζέλσον έχει λίγο χώρο από δεξιά. Ανάμεσα από δύο, τη γυρνά στο Μαφέο. Ο Μαφέο μπορεί να σεντράρει. Την κάνει τη σέντρα ο Μαφέο. Εκεί όμως ήταν ο Βανέλντεν, ο οποίος απομακρύνει αρχικά η φάση. Δεν έχει τελειώσει γιατί ο Ντάνι Γκαρθία θα βρει τον Φορτούνι. Ο Φορτούνις πέφτει στο έδαφος, δεν του δίνει το φάουλ.
Ο Βέλγος παίρνει την μπάλα, ο Άουκα. Ο Άουκα έχει λίγο χώρο, κάνει μια διαγώνια κίνηση. Τη δίνει δεξιά στον Σόμερς. Ο Σόμερς για ακόμα πιο αριστερά, συγγνώμη, για τον Φοφανά. Φοφανά θα περάσει, όχι, είναι μπροστά το ακόμα Μαφαίο. Δεν την έφαγε την τρίπλα. Κάνει και το λάθος και την πήρε ο Τσικίνιο. Και ο Τσικίνιο πετά στο χώρο του Ζέλσον. Ο Ζέλσον τρέχει, προσπαθεί να τον πιάσει ο Ιμπραήμ. Ο Ζέλσον μπαίνει, προσπαθεί να βγει μια συμπεροχή. Την μπάλα δεν θα περάσει. Κρατά όμως την μπάλα ο Ζέλσον. Έρχεται στήριγμα ο Φίλης. Ο Φίλης είναι έξω από την περιοχή και της πάει πολύ ωραία. Αλλάζει πλευρά αριστερά για τον Φορτούνη. Φορτούνης κάνει τη σέντρα για τον Γιάριτσουκ. Ήταν λίγο πιο δυνατή. Η μπάλα περνά κατευθείαν out. 24ο λεπτό. Αντβέρπ Ολυμπιακός 0-0.

build-up από τους Βέλγους. Να δούμε αν θα το συνεχίσουν. Το συνεχίζουν. Ο Ντίρκς έχει την μπάλα, θα την γυρίσει πίσω στον Οζάβα. Οζάβα. Τώρα καρυγέμισμα για άμεσο ποδόσφαιρο. Δεν γυρόταν. Ο Κουτσίδης θα πάρει την κεφαλιά. Θα νικήσει εκεί το Βάντερ Πλάς. Πυρόλα πίσω στον Πόποβιτς. Κουτσίδης. Πάλε περνά πάνω από το κεφάλι του Τσικίνιο. Αόκα, κρατά την μπάλα, τη δίνει στο Βαλένσια. Βαλένσια. Πάλε περνά πάνω από το κεφάλι του Τσικίνιο. Αόκα, κρατά την μπάλα, τη δίνει στο Βαλένσια.

Ιμπραήμ θα κερδίσει μονομαχία, κερδίσει και το φάουλ, ένα φάουλ το οποίο του έκανε ο Σόμερς που ήρθε για βοήθεια. Εκτελέστηκε γρήγορα, ο Γκαρθία τη δίνει στον Πυρόλα. Ο Πυρόλα στο Τσικίνιο. Τσικίνιο για το Φορτούνι. Φορτούνις περνάει ένα παίχτη. Κάνει και το γέμισμα, αλλά έχει βγει σωστά ο Τσουνασίμα και μπλοκάρει την μπάλα. Σαν να κερδίζει μέτρα ο Ολυμπιακός στο γήπεδο. Γέμισμα από τον Τσουνασίμα. Παίρνει την κεφαλιά ο Κουτσίδης. Δάνη Γκαρθία. Άλλαξαν θέσεις. Δεξιά παίζει τώρα ο Φίλης και αριστερά ο Γκαρθία. Γίνει κανένα πεντάλεπτο αυτό. Γιατί υπήρχε πρόβλημα στην ανάπτυξη και για να δούμε τώρα ο Φίλης. Δεν τα καλή πάσα του Μαφέου, τον δυσκόλεψε και τώρα κάνει μια ωραία προσπάθεια ο Βαντερπλάς, κάνει και ένα σούτ, δεν είναι καλό όμως, μπλοκάρει πολύ εύκολα ο Πόποβιτς. 27ο λεπτό, Αντβέρπο Ολυμπιακός 0-0. Ορτέγκα για το Φορτούνι και πάλι Ορτέγκα. Γκαρθία για τον Κουτσίδη, Κουτσίδης για τον Μαφέο. Μαφέο συγκλίνει. Μπάλα φτάνει στο Γιάρουφ. Δεν έκανε καλό κοντρόλ, τον κέρδισε εύκολα ο Τσουνασίμα. Και ο Ιμπραήμ γυρίζει πίσω στον τερματοφύλακα και ξαναϋποδέχεται την μπάλα και έχει και χώρο και κερδίζει μέτρα ανεβαίνοντας. Ο Ιμπραήμ από αριστερά κάνει το γέμισμα. Ο Βανέλντε, όχι συγγνώμη, ήταν ο Βαρντεπλάς, το πίσω στον Ιμπραήμ. Ακόχα θα του πάρει την μπάλα αρχικά ο Ντάνι Γκαρθία. Από τις κόντρες γέρει ο Φίλης, παίρνει την μπάλα. Αν δεν υπάρχει κανένα φάουλ, έχει κρατάει την μπάλα Φορτούνης. Ο Φορτούνης για τον Πυρόλα. Πυρόλα Φίλης, Φίλης Φορτούνης. Πυρόλα Φίλης, είναι στο έδαφος. Ο Σόμερς. Και μάλλον θα... και ο Πόποβιτς πετά την μπάλα. Πλάγιο. Για και έχουμε διακοπή. 28 λεπτό. Αντβέρβο Ολυμπιακός 0-0. Θα δούμε αν θα μπει και το ιατρικό team των γηπεδούχων. Είναι στο έδαφος ο Σόμερς. Ένας Ολυμπιακός που ψάχνει την πρώτη του καλή ευκαιρία. Είχε ένα άσχημο πεντάλεπτο Ολυμπιακό στον αγωνιστικό χώρο, κυρίως αμυντικά. Αλλά δεν δέχτηκε γκολ παρά τις τρεις ευκαιρίες που δημιούργησαν οι γηπεδούχοι. Και σε πολύ μεγάλο βαθμό αυτό οφείλεται στον Πόποβιτς, ο οποίος και... κυρίως στο 11ο λεπτό, στο τέταρτο του Βαλένθια, που ήταν και η μεγαλύτερη ευκαιρία, είπε όχι, όπως και στο 15 στο σουτ του Σόμερς. Ο Ολυμπιακός όμως ψάχνει να βρει τρόπο για να απειλήσει, να εκμεταλλευτεί το Γιάρεφ στην κορυφή της επίθεσης. Ο Κουτσίδης τη δίνει στον Πυρόλα, ο Πυρόλα στον Ορτέγκα. Πάλι Πυρόλα. Κουτσίδης δεξιά στο Μαφέο. Μαφέο κάνει ένα γέμισμα, εκεί όμως ήταν ο Άουκα. Ο Άουκα θα τη γυρίσει πίσω στο Βανέλντεν, ο Βανέλντεν είναι ακόμα πιο πίσω στον Οζάβα. Παίρνει την κεφαλιά ο Κουτσίδης, Φίλης. Δεν ήταν καλό το γύρισμα του, αλλά ο Πόποβιτς και διάβασε τη φάση και απομάκρυνε και βρήκε και τον Τζέλσον. Όλα τα έκανε ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού, η μπάλα πίσω στον Οζάβα. Φοφανά στο χώρο τώρα της μεσαίας γραμμής. Ο Βαλένσια εκεί με τον Ζέλσον. Ζήτησε ο Ζέλσον την μπάλα, είχε βγει πλάγιο, αλλά δεν συμφώνησε μαζί του επόμενης. Και πάλι ο Φοφανά, τον οποίο πρεσάρει ο Τσικίνιο. Τσικίνιο δεν μπόρεσε να κάνει κάτι περισσότερο. Βέβαια γίνεται ένα γέμισμα. Και κάνει ένα πολύ ωραίο κοντρόλ και κατεβάζει την μπάλα ο Πόποβιτς και τη δίνει στον Πυρόλα. Ορτέγκα. Κουτσίδης. Μαφέο. Μαφέο. Κρατά μπάλα με μια διαγώνια κίνηση. Έχει κερδίσει πάρα πολλά μέτρα. Προσπαθεί να βγάλει τον Ολυμπιακό στην επίθεση. Της πάει και πολύ ωραία δεξιά στο Φορτούνι. Ο Φορτούνης ακόμα πιο δεξιά για τον Τσικίνιο. Σηκώνει το κεφάλι του Τσικίνιο και κόρνερ για τον Ολυμπιακό.
στο 31ο λεπτό είναι το πρώτο κόρο που

κερδίζουν οι Πειραιώτες. Οπότε τώρα θα ανέβει και ο Κουτσίδης, θα ανέβει και ο Φίλης, θα ανέβει και ο Πυρόλα, δηλαδή θα ανέβουν τα ψηλά κορμιά του Ολυμπιακού. Βλέπω και το Γιάρεφιν μέσα φυσικά, έχει πάει και ο Ζέλσον στη μικρή περιοχή. Και δεν τίθεται θέμα ότι ο παίκτης ο οποίος θα εκτελέσει το κόρνερ είναι ο Φορτούνης. Εκτελεί ο Φορτούνης, η μπάλα περνάει από όλους, έκανε μια κεφαλιά και ο Πυρόλα δεν ήταν δυνατή. Κατευθείαν η μπάλα στα χέρια του Νοζάβα. Νοζάβα κάνει τον βολέ, ψάχνοντας τον Βαλένθια, ο Βαλένθια εκεί με τον Ορτέγκα, αναγκάζεται ο εξτρέμ της Αντβέρμ να γυρίσει πίσω, ωστόσο κατάφερε να βρει, δεν μπορούσε να κάνουν καλό, να βρει και τον Ιμπραήμ, ο οποίος όμως δεν έκανε καλό κοντρόλ και είναι πλάγιο για τους Πειραιώτες. Ένα πλάγιο από δεξιά, τα εκτέλεσε ο Μαφέο. Ο Κουτσίδης γεμίζει, δεν είναι καλό. Το γεμίζει βέβαια, πηγαίνει πλάγιο out για τους Βέλγους. Ένα πλάγιο από δεξιά με τον Σόμερς. Καλύπτει εκεί με το σώμα του. Μπαλενάουτ, κάλυψε πολύ ωραία ο Μαφέο. Πυρόλα πίσω στον Πόποβιτς. Πόποβιτς για τον Κουτσίδη. Άσυμο διώξουμε από τον Κουτσίδη, κατευθείαν πλάγιο. Πολλά παράπονα με τη Λίμπαρ. Ο Σέλσον εκεί θα πάρει πολύ ωραία την μπάλα. Και τώρα υπάρχουν προϋποθέσεις για τον Ολυμπιακό. Τσικίνιο και πάλι για τον Σέλσον. Σέλσον ανάμεσα από δύο. Δίπλα το Τσικίνιο. Εκεί θα πάει η μπάλα. Τσικίνιο για τον Ορτέγκα. Ορτέγκα για τον Τσικίνιο και πάλι Ορτέγκα. Φορτούνης καλύτερη πάσα, αλλά άργησε να ξεκινήσει ο Σέλσον. Πλάγιο για την Αντβέρπ από δεξιά. Με τον Dirks.

Νέο πλάγιο, κέρδισαν μερικά μέτρα οι Βέλγοι. Τριακοστό τέταρτο λεπτό. Μετράει ο ρέφερι. Ο Χοφανάκη με τον Ντάνι Καρθία, νικητής ο Ντάνι Καρθία, την παίρνει τώρα ο Φίλης. Ο Φίλης βλέπει ότι δεν γίνεται κίνηση από κάποιους παίκτες και την γυρίζει πίσω στον Πόποβιτς. Ο Πόποβιτς κάνει ένα γέμισμα. Ο Ζέλσον πάει να πάρει την κεφαλιά και θα τα καταφέρει και μάλιστα βρίσκει το Τσικίνιο. Και τώρα καλές προϋποθέσεις. Τσικίνιο παρισερά. Τσικίνιο έτρεξε ο Ακόχα και ο Αχόκα, συγγνώμη, και κατάφερε να το να πάρει την μπάλα. Υπάρχει φάουλ, λέει ο Βέλγος, μπαίνουν οι πυριώτες. Σέντρα του Ορτέγκα, βγαίνει και μπλοκάρει ο Νοζάβα. Ιμπραήμ. Αλλάζει πάρα πολύ ωραία παιχνίδι για τον Βαλένθια. Έχει γυρίσει ο Σέλσο να καλύψει τον Ορτέγκα που είχε βρεθεί στην επίθεση και βγάλει τη σέντρα. Ανάμεσα από τρεις θα χάσει και την μπάλα από τον Ντάρι Γκαρθέα. Γιάρεψουκ. Την παίρνει εύκολα την μπάλα ο Τσουνασίμα. Και από εκεί μπάλα θα φτάσει στο Φοφανά που τώρα βρίσκεται αριστερά. Φοφανά με αντίπαλο τον Παφέ. Ο Φοφανά κάνει προσποίηση με στην περιοχή. Φοφανά, Φοφανά κερδίζει το κόρνερ ο Φοφανά από την παρέμβαση του Ντάρι Γκαρθέα. Κόρνερ από αριστερά για τους Βέλγους. Πάλι ο Φοφανά θα είναι αυτός ο οποίος θα το εκτελέσει. Εκτελεί ο Φοφανά. Εύκολα διώχνει ο Μαφέο. Ο Ζέλσον εκεί με τον Ιμπραήμ. Στο έδαφος ο Ζέλσον συνεχίζεται το παιχνίδι. Αφήνει τα μαρκαρίσματα. Η μπάλα θα φτάσει στο Ρέντερς. Ο Ρέντερς έχει δίπλα του τον Έλντεν. Ωστόσο προτιμά να τη δώσει στον Τσουνασίμα. Ο Τσουνασίμα κοιτάζει, θα την ξαναδώσει στο Ρέντερς. Ο Ρέντερς τώρα τη δίνει στο Βαν Έλντεν. Ο Βαν Έλντεν θα του επιστρέψει την μπάλα. Ρέντερς. Αόκα. Ρέντερς. Πάλι Αόκα. Τρέχει ο Ζέλσον. Δίνει φάουλ τώρα από το μαρκάρισμα του Ζέλσον. Ένα φάουλ στην περιοχή της Αντβέρφης, στο 36ο λεπτό.

Ο Νοζάβα είναι αυτός ο οποίος εκτελέσει το φάουλ, δηλαδή ο τραυματοφύλακας, έχουν φύγει όλοι οι παίχτες. Γίνεται το γέμισμα. Κουτσίδης παίρνει την κεφαλιά. Ο Ιμπραήμ ορμαχεί με το Φορτούνι, την παίρνει τελικά την μπάλα ο αρχηγός του Ολυμπιακού. Κάνει μια πολύ ωραία τρίπλα με μια κίνηση γύρω από τον εαυτό του. Τρομερή ποιότητα του Φορτούνι. Την σπάει αριστερά στον Ζέλσον. Ο Ζέλσον δίνει στον Ορτέκα. Ορτέκα ανεβαίνει. Ορτέκα κάνει μια προσπίση. Κλείνεται στον Ντάνι Γκαρθία. Ντάνι Γκαρθία αλλάζει πλευρά για τον Μαφέο. Ο Μαφέος θα κρατήσει την μπαλά. Εντός αγωνιστικού χώρου προσπαθεί να αποφύγει τον Σόμερς. Ο Σόμερς θα του πάρει την μπάλα και τη δίνει στον Φοφανά. Ο Φοφανά έχει μπροστά τον Κουτσίδη. Και τον Ντάνι Γκαρθία βάζει πολύ ωραία το σώμα του Τσικίνιο. Θα πάρει την μπάλα από τον Φοφανά και κάνει κεφάλαιο Φοφανά. Εκνευρισμένος που έχασε την προηγούμενη μονομαχία. Τελέσκε γρήγορα, Κουτσίδης για τον Πυρόλα. Πυρόλα για τον Ορτέγκα. Φάουλ στον Ζέλσον. Δεν το δίνει ο Βέλγος. Και τώρα προϋποθέσεις. Με τον Φοφανά αλλά γύρισε ο Μαφέο του παίρνει την μπάλα. Ο Γκαρθία διορθώνει. Ο Κουτσίδης απομακρύνει. Ο Γιάννης δεν πάει πρώτος στην μπάλα. Και ήταν νικητής του Νασίμα στην μονομαχία. Ιμπραήμ. Ιμπραήμ για το Ρέντερς, Ιμπραήμ αριστερά στο Σόμερς και φάουλ πάνω στον Τίρξ από τον Ντάρι Γκαρθία, ο οποίος θα δεχτεί και την κίτρινη κάρτα. Ναι, και η κίτρινη σε φιλικό. 38 λεπτό. Ιμπραήμ. ΑΟΚΑ, Ρέντερς, Βαλένσια και βγάζουν τον ΑΟΚΑ στην πλάτη της άμυνας, κάνει και ένα σούτ, αλλά εντάξει το ήταν τραγικό σούτ. Είναι ένα χαφ με πολλά τραξίματα, ένα μυντικό χαφ ο ΑΟΚΑ, αλλά το τεχνική δεν είναι και τόσο καλός, έκανε ένα σούτ, να είχαμε να λέγαμε. 39ο λεπτό, Αντβέρπ Ολυμπιακός 0-0, με τον Ολυμπιακό να ψάχνει την πρώτη του ευκαιρία, την πρώτη του καλή στιγμή. Δεν έχει μπορέσει να δημιουργήσει σε αυτό το διάστημα. Πόποβιτς. Δυνατό γέμισμα. Τσικίνιο θα χάσει την μπάλα. Κρατούν οι Βέλγοι με τον Βάντερ Πλάς. Μπάλα φτάνει αριστερά στον Φοφανά. Ο Φοφανά έχει μπροστά τον Κουτσίδη. Φοφανά πηγαίνει και ο Μαφέο. Φοφανά περνάει και από τους δύο. Κλείνει πολύ ωραία τη γωνία του Πόποβιτς και μπλοκάρει. Νέα καλή στιγμή για τους Βέλγους, νέα καλή τοποθέτηση από τον Πόποβιτς. Έκλεισε σωστά τη γωνία του, κατάλαβε που θα πάει μπάλα από το σούτ του Φοφανά και μπλόκαρε. Ο Πόποβιτς ψάχνει να βρει τον Ορτέγκα. Ορτέγκα με τη δεύτερη θα νικήσει τελικά το Βαλένθια. Ήταν η πρώτη έτσι άσχημη στιγμή και ζητά και συγγνώμη. Ο Πόποβιτς δεν ήταν καλή πάσα του Ρογιάρου που σκαλάζει πολύ ωραία κατεύθυνση. Το σπρώχνουν, θα του πάρω την μπάλα, ζητάει φάουλ, δεν του το δίνει ο Βέλγος. Επιμένουν, Φοφανά. Βάντερ Πλάς. Βαλένθια, Ρέντερς. Πήγε να βγαίνει μια σέντρα, έβαλε το πόδι σωστά ο Ορτέγκα. Κουτσίδης, Ντάνι Γκαρθία, Φορτούνης και ο Φορτούνης ψάχνει γρήγορα να βρει τον Ζέλσον. Είναι ο Ζέλσον με τον ΑΟΚΑ, είναι δυνατή παλιά του Φορτούνη, ούτε ο αμυντικός Αντβέρπ, αλλά πολύ περισσότερο ο εξτρέμ του Ολυμπιακού Ζέλσον δεν θα προλάβει την μπάλα. Τώρα ο Νοζάβα τερματοφύλακας κάνει ένα γέμισμα, ο Πυρόλα παίρνει την κεφαλιά. Φίλοι στην έδωση στον Ορτέγκα, Ορτέγκα στο Ζέλσον, ο Ζέλσον κάνει μια προσπίση, έχει μπροστά το Ρέντερς. Εδώ είναι φάουλ, θα το κερδίσει από τον Φοφανά που είχε γυρίσει πίσω να μαρκάρει. Ένα φάουλ από αριστερά για τον Ολυμπιακό,

0: Ένα φάλο από αριστερά με το Φορτούνι. Σηκώνεται και ο Ζέλσον που τσένει λίγο. Πήγαινε και ο Ντάνι Γκαρσία δίπλα του. Φορτούνις είναι αυτός ο οποίος εκτελέσει το φάουλ. Τελείω ο Κώστας. Δεν ψάνει μπάλα στο Γιάρεψουκ. Ο Φίλης με τον Ιμπραήμ, νικητής ο Ιμπραήμ και βγάζει τον Φοφανά ο οποίος έχει λίγο χώρο. Βέβαια έχει γυρίσει ο Τσικίνιο για να καλύψει. Ωραία μπαλιά του Φοφανά στην πλάτη της άμυνας. Ευκαιρία με τον Βαντερπλάς. Αλλά δεν έχει τελειώσει η φάση. Κρατάει την μπάλα ο Βαντερπλάς. Πέφτει σε ένα δεν είναι τίποτα. Δεν έχει τελειώσει η επίθεση του Σαντβέρ. Τώρα τελειώνει από την παρέμβαση του Ορτέγκα. Πολύ ωραίο τάκλι πάνω στον Βαλένθια. Και οφείλω να πω ότι κάλυψε πάρα πολύ καλά ο Μαφέος στη συγκεκριμένη φάση και δυσκόλεψε πολύ το έργο του Βάντερ Πλάς. Μπλάγιο για τον Ολυμπιακό από δεξιά. 42ο λεπτό. Ένα πλάγιο από δεξιά, τώρα πηγαίνει ο Μαφέο. Γεμίζει ο Πόποβιτς. Offside. Offside. Προφανώς είχε κάνει κίνηση, καθυστερημένη κίνηση ο Γιάρεπ. 43 λεπτό, Αντβέρπ Ολυμπιακός 0-0. Κλέβει πολύ ωραία ο Ζέλσον. Παίρνει την μπάλα ο Φίλης. Ο Φίλης κρατά λίγο περισσότερο την μπάλα για να σιγουρέψει την πάσα, τη δίνει στον Ορτέγκα, το ίδιο συμβαίνει και με τον Ορτέγκα. Αναγκάζεται να τη γυρίσει πίσω στον Πόποβιτς. Ο Πόποβιτς αλλάζει πλευρά, δεν ήταν καλή πάσα για τον Κουτσίδη, πλάγιο για την Αντβέρπ δεξιά. Εκτελούν πάρα πολύ γρήγορα με τον Σόμερς, ο οποίος έχει την μπάλα. Σόμερς και πλάγιο για τον Ολυμπιακό. Από την παρέμβαση του Τσικίριο πάνω στον Βάντερ Πλάς. Την παλαβρήκε στον Βάντερ Πλάς και γι' αυτό είναι το πλάγιο των Ολυμπιακών στο 44ο λεπτό. Αντβέρπ Ολυμπιακός 0-0. Σε ένα φιλικό, μάλλον σε ένα πρώτο ημίχρονο, στο οποίο σίγουρα ο Κωνσταντίνος Μεντελίμπαρ θα είναι προβληματισμένος γιατί δεν βλέπει πράγματα τα οποία τα έχει δουλέψει στις προπονήσεις από τους παίχτες που έχει χρησιμοποιήσει. Για να δούμε αν θα τσιμπήσει την μπάλα ο Φορτούνης, θα τα καταφέρει, θα κερδίσει το πλάγιο. Όχι. Διαμαρτύρεται το Φορτούνης. Ο υπόκτης θεωρεί ότι η μπάλα βρήκε, ότι τελευταίος βρήκε την μπάλα Φορτούνης και τώρα προσπαθούν γρήγορα να βγουν στην επίθεση. Η Φέλιγκ με τον Βάντερ Πλάς. Η Γκαρσία βρίσκεται στο έδαφος. Έχει δεχτεί μια κλωτσιά. Δεν δίνει τίποτα ο Βέλγος. Αφήνει εκεί τα μαρκαρίσματα. Σηκωθείτε. Δίνει. Παίρνει τώρα την μπάλα ο Τσικίνη και εδώ θα δώσει το φάουλ. Ένα φάουλ μπροστά από τον πάγκο. Παράπονα από τον Μεντιλίμπαρ. Γυρίζει πίσω στους αμυντικούς του. Κάτι τους λέει. Ένα φάουλ με τον Σόμερ στον αρχηγό. Συμπληρώνουμε το 45ο λεπτό. Προφανώς είναι η τελευταία φάση του ημιχρόνου. Τραγουδούν οι φίλοι του Ολυμπιακού με το Σόμερς να εκτελεί ένα τακουνάκι από τον Μάγκρης από τον Δάρη Γκαρθία και λήξη του πρώτου ημιχρόνου Αντβέρπ Ολυμπιακός 0-0 χωρίς φάση πυρεώτες, δεν έχουν απειλήσει την αιστεία του Νοζάβα, αντιθέτως έχουν τρεις καλές στιγμές οι Βέλγοι, αλλά εκεί ο Πόποβιτς κράτησε ανέπαφη την αιστεία του. Αυτά εδώ από το Βέλγιο, από την Αμβέρσα. Θα τα πούμε σε περίπου 10-15 λεπτά.
1: Ωραία. Να ευχαριστήσω τον Ηρακλή Αντίπα. 0-0 μετά τα πρώτα 45 λεπτά στο 5ο φιλικό προετοιμασίας του Ολυμπιακού με αντίπαλο την Αντβέρπ. Λίγα πράγματα οι ερυθρόλευκοι, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά την δημιουργία. Και γι' αυτό υπάρχουν και πολλά παράπονα από τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Πριν πάμε στο απαραίτητο διαφημιστικό, μας είπε ο Ηρακλής νωρίτερα πριν τη σέντρα του αγώνα για τις δηλώσεις του Κώστα Καραπαπά στους εκπροσώπους του τύπου, αναφορικά με τον Τζολάκη, δίνοντας και την είδηση ότι επέστρεψε στην Αθήνα προκειμένου να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του στην ΧΑΛ. Είπε τα εξής: ο Κωνσταντής από τότε που κατακτήσαμε το ευρωπαϊκό είχε εκφράσει την επιθυμία του να παίξει σε ένα μεγάλο πρωτάθλημα. Όπως γνωρίζετε, ο Τζολάκης είναι παιδί της Ακαδημίας μας. Ένα παιδί δικό μας. Έχει αναδειχθεί μέσα από τον Ολυμπιακό και 9 χρόνια. Τώρα, κάθε μέρα, πρωί, μεσημέρι και βράδυ, εμείς είμαστε μαζί του. Ξέρουμε πότε είναι άρρωστος, ποια είναι τα παράπονά του, πότε είναι τραυματίας, πότε πονάει, πότε κάνει ένεση για να παίξει. Άρα, σίγουρα νοιαζόμαστε πολύ περισσότερο γι' αυτό από ότι οι υπόλοιποι άνθρωποι. Πέρυσι και πρόπερσι είχε εκφράσει την επιθυμία να παίξει σε ένα μεγάλο πρωτάθλημα, στην Premier League, στην Ισπανία, την Ιταλία, σε ένα από τα μεγάλα πρωταθλήματα. Εμείς το ξεκαθαρίσαμε ότι αυτό θα γίνει την κατάλληλη στιγμή. Εκείνος θεώρησε ότι τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή να πάει στην Premier League. Υπάρχει μια πρόταση την οποία όλοι γνωρίζετε, δεν υπάρχει κάποια συμφωνία. Όμως ο Κωνσταντής ήταν εντελώς εκτός ομάδας, όπως είδατε, δεν ήθελε να αγωνιστεί ούτε στα φιλικά ούτε πουθενά αλλού. Οπότε και εμείς τον διευκολύναμε και γύρισε στην Αθήνα, ώστε να ολοκληρώσει το πλαίσιο της μεταγραφής, αφού έτσι κι αλλιώς δεν θα έπαιζε με την Αϊμέγγεν. Συνεπώς στη θέση του θα αποκτηθεί ένας goalkeeper για το νούμερο 1. Αυτό βέβαια θα το πει το γήπεδο, δεν θα πούμε ποτέ πως κάποιος είναι ο νούμερο 1 και κάποιος το 2. Ήδη βλέπετε σε τι κατάσταση είναι ο Πόποβιτς, το ποιος θα είναι ο 1 και ποιος ο 2 θα το αποφασίσει το γήπεδο και οι ίδιοι τερματοφύλακες με την προσπάθειά τους. Αυτά ήταν τα λόγια του Κώστα Καραπαπά. Είπε επίσης ότι ο Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ δεν ενέκρινε τον Λιβάκοβιτς. Θεωρεί ότι ο Κροάτης τερματοφύλακας Φενέρμπαχτσέ δεν κάνει για τον Ολυμπιακό. Και το ρεπορτάζ προκύπτει ότι το φαβορί για την θέση του τερματοφύλακα στον Ολυμπιακό είναι ένας πρώην και συγκεκριμένα ο Πορτογάλος Ζωσέ Σα. Λοιπόν, πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε με τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε.
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
3: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
4: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
5: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
4: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
5: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
6: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
7: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Κλιματιστικό Μόρις, με ειδικά σχεδιασμένα πτερύγια και τεχνολογία Smart Flow, εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις, με 10 χρόνια εγγύηση.
9: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
10: Τι παίζεις εκεί?
11: Δωροστροφό της Novibet.
10: Δωροτροχό?
11: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
10: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
12: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Επιστρέψαμε 7 λεπτά πριν τις 9, Big Wins for FM 94,6. Πριν πάμε στα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού, να πω εγώ το εξής. Ονειρεύεσαι μια καριέρα στα sports media? Το κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ, η σχολή αθλητικής δημοσιογραφίας του Training Hub, σε συνεργασία με τον κορυφαίο αθλητικό ραδιοφωνικό σταθμό Big Wins for FM 94,6, προσφέρουν 5 πλήρεις υποτροφίες για σπουδές στην δημοσιογραφία και τα sports media. Πώς συμμετέχεις? Γράψε ένα κείμενο έως 1000 λέξεις με θέμα Game Changer ή Game Over, η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον των sports media. Θα είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου και στείλε το κείμενο στο info@traininghub.edu.gr. Δήλωσε συμμετοχή έως 17 Αυγούστου και διεκδίκησε μία από τις 5 πλήρεις υποτροφίες με 100% κάλυψη διδάκτρων. Μην το σκέφτεσαι, αυτή μπορεί να είναι η ευκαιρία που θα σε φέρει ένα βήμα πιο κοντά στην καριέρα που ονειρεύεσαι. Για πληροφορίες, καλέστε στο 210-010-6700. Λοιπόν, πάμε τώρα στον Διονύση Δεσίλα, μας μεταφέρει τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού, την επομένη της πρώτης φετινής νίκης σε ευρωπαϊκή διοργάνωση, το πρώτο επίσημο παιχνίδι, το πρώτο βήμα για από τα τρία ουσιαστικά που χρειάζεται ο Παναθηναϊκός, ή μάλλον από τα έξι συνολικά, για να βρεθεί στη League Phase του Conference League. Χαίρετε.
1: Γεια σας, τι κάνει?
0: Καλά, καλά, εσύ?
1: Πώς είσαι?
0: Καλά είμαι. Ήμουν. Τώρα δεν είμαι, γιατί δεν σε έχω στον αέρα. Λοιπόν, θα τον ξανακαλέσουμε τον Διονύση Δεσίλα.

0: Διονύση.
1: Έλα, τα στον Σόρι.
0: Έλα, έλα. Εντάξει, οκ. Okay. Είσαι κάπου ασφαλής.
1: Ναι, μια χαρά.
0: Ξεκινήσουμε από αυτά.
1: Μια χαρά, μια χαρά.
0: Λοιπόν...
1: Από πού θέλει να ξεκινήσουμε, αγωνιστικά ή με τα γραφικά. Τώρα τα γραφικά που είναι και τα φρέσκα.
0: Ωραία, ναι, πάμε στα, ναι, εννοείται, στα φρέσκα γουλούρια.
1: Ωραία.
0: Τι έχουμε με Κάγκουα.
1: Είναι κάτι το οποίο το περιμέναμε από χθες. Έφτασε ο Παναθηναϊκός και οριστική συμφωνία με την Μπερσεβά. Άρα λοιπόν ο Κάγκουα γίνεται παίκτης του Παναθηναϊκού. Και μια περίπτωση στην οποία, η οποία βγήκε χθες. Έξω, έδειξε το πρώτο δημοσιότητα. Πάμε να από τον Μάιο, όταν ήταν προβολικό Μπενίτες. Όταν ήρθε ο Νίκος που πέκανε την περίπτωσή του και την είχε ο Παναγιώτης θα μπάει. Ενδιαφέρει και η ΑΕΚ, ανέβηκε εκεί η τιμή. Ο Παναγιώτης το πλεονέκτημα που είχε, το λέγαμε για αποστές, είναι όπως τονίζει και ο Παναγιώτης, είναι ότι επέτρεπε τον παίκτη να αγωνιστεί στα προβληματικά του Premier League, κάτι που δεν είχε η ΑΕΚ. Σήμερα έφτασε ο Παναγιώτης σε συμφωνία με την Μπερσεβά. Και θα παίξει στο παιχνίδι με τη Vikingwood, Μπερσεβάλα Τριβάντ με τη Vikingwood και μετά Παρασκευή θα έρθει Αθήνα, θα περάσει τα ιατρικά και να υπογράψει συμβόλαιο για 4 χρόνια με τον Παναθηναϊκό. Ένας παίκτης ο οποίος είναι οχτάρι με δημιουργικά χαρακτηριστικά. Θεωρώ τον Παναθηναϊκό ότι έχει στοιχεία τα οποία λείπουν από την ομάδα. Έχει γκολ, έχει άλλα νούμερα, είναι γρήγορος. Είναι aggressive ποδοσφαιριστής και κάπως έτσι ο Παναθηναϊκός θα τον κάνει δικό του αυτόν τον ποδοσφαιριστή. Η αίσθηση μου είναι ότι θα αποκτεί και άλλος κάτι.
0: Αυτό πήγα να σε ρωτήσω.
1: Μάλλον να το πω, δεν μπορώ να ποτέ με σιγουριά δεν μπορώ να λέω αυτά. Είναι πολύ πιθανό να αποκτεί και άλλος κάτι.
0: Ναι, ωραία.
1: Που θα έχει κάποια διαφορετικά.
0: Άλλα χαρακτηριστικά φαντάζομαι.
1: 8-6 ας πούμε.
0: Okay.
1: Αλλά εκεί σε αυτήν την περίπτωση θα πρέπει να φύγει κάποιος.
0: Ναι.
1: Θα δούμε. Okay.
0: Άρα...
1: Δεν θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός 24 Ιουλίου ολοκληρώνει την μεταγραφή.
0: Ναι. Άρα δηλαδή ο Κάγκουα αποκτήθηκε στην... θα αποκτηθεί μάλλον, για να είμαστε ακριβείς, στη θέση του Γένσεν.
1: Άλλα χαρακτηριστικά.
0: Άρα παίζει, παραμένει δηλαδή στο τραπέζι το όνομα του Γένσεν.
1: Δηλαδή αν ο Γένσεν σε μια εβδομάδα, σε δύο εβδομάδες έρχομαι.
0: Ναι.
1: Εγώ θέλω να πω, είναι άλλο τύπο χαρακτηριστικά.
0: Ωραία, okay.
1: Η εκτίμηση δική μου είναι ότι υπάρχουν πολλές πιθανότητες να πάρει και άλλο χαφ.
0: Okay.
1: Με τέτοιο τύπο χαρακτηριστικά.
0: Ωραία.
1: Ο Κάγκουα είναι πιο δημιουργικό οχτάρι.
0: Ωραία.
1: Θεωρώ ότι είναι πολλές πιθανότητες να πάρει και άλλο.
0: Μάλιστα.
1: Είναι πολλές πιθανότητες να πάρει και άλλο.
0: Ωραία.
1: Αλλά σε αυτήν την περίπτωση άλλο θα πρέπει να φύγει κάποιος. Έτσι. Θα τα δούμε, δηλαδή το ξαναλέω, δεν μπορώ να πιστεύω την πάνω εγώ από τέτοιες του μήνα το 4 Ιουλίου έχει ολοκληρώσει τη μεταγραφή. Έχει ολοκληρώσει τον αρχικό του σχεδιασμό, δηλαδή γεμίζει κενά, θεωρώ ότι θα γίνουν κι άλλες στιγμές. Μία, δύο, τρεις, πιστεύω θα γίνουν.
0: Ναι, από Αύγουστο πια.
1: Ναι, εντάξει, έχουμε. Εντάξει, θα γίνει κάτι την επόμενη εβδομάδα. Είχα τελειώσει το Ιούλιο.
0: Okay.
1: Αλλά δεν γίνεται δηλαδή Αύγουστο να μην κάνει ένα δηλαδή. Δεν το κάνω.
0: Ωραία. Σε ό,τι έχει να κάνει τις αποχωρήσεις και το λέω αυτό με αφορμή το δημοσίευμα για τον Γετβάη.
1: Ναι, που... θα πάει. Είναι υπαρκόντως το διαδόντα τα ΠΑΜΠ. Είχαμε πει ότι υπάρχει μια κινητικότητα αποχώρηση. Όχι μόνο για τον Γετβάη αλλά και για άλλους παίκτες. Νομίζω ότι δεν υπολογίζει ο Γετβάη, δεν υπολογίζει τον Μπακαστέτα, δεν υπολογίζει ο Στοκό, υπολογίζει τον Βιλένα, ο Πάντοβιτς, παίκτες που θα αποχωρήσουν από τον Παναθηναϊκό. Οπότε το επόμενο διάστημα περιμένουμε κινήσεις και για τους συγκεκριμένους, κινητικότητα και για τους συγκεκριμένους. Είχαμε πει ότι έχει αφήσει λίγο πίσω το Παναθηναϊκό όλο αυτό. Ή τέλος πάντων γινόταν συζήτηση, αλλά το βάρος και πέσει στις μεταγραφές. Είναι ενίσχυση της ομάδας. Οπότε τώρα σειρά παίρνουν και αποδεσμεύσεις. Τώρα αγωνιστικά υπάρχει μια ικανοποίηση για την νίκη. Προφανώς στο πρώτο επίσημο μάτι της σεζόν δεν μπορεί Παναθηναϊκός να το πει και εμείς του. Το 100% καμία ομάδα δεν είναι. Είδαμε και καλά και κακά πράγματα. Κατά τη γνώμη μου το πρώτο θετικό. Δηλαδή είδαμε ένα Παναθηναϊκό να έχει δύο κακά διαστήματα. Πρώτο 20 λεπτό και ένα δεκάλεπτο 67-77, 67-80, κάπου εκεί τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Το υπόλοιπο που εκεί είχε θεματάκια. Μέχρι και να γκώσει το δεύτερο διάστημα το κακό. Τα υπόλοιπα λεπτά ήταν καλύτερο. Έβγαλε δύο γκολ, έβγαλε φάση για περισσότερα. Έπαιξε με την μπάλα κάτω. Το άσχημο είναι ότι δεν τελείωσε φάση. Ευκαιρίες που έπαιρνε να τις τελειώσει.
0: Ναι.
1: Και είναι κάτι το οποίο, για το οποίο σπάθηκε ο Διονύσης.
0: Από τη μια, ναι, λες κρατάω τη νίκη. Okay. Έκανα το πρώτο βήμα, αλλά από την άλλη, ναι, αυτό που, που τόνισε επίσης ο Δανός προπονητής στις δηλώσεις του, ότι θα μπορούσε ο Παναθηναϊκός να έχει...
1: Είπε ότι είναι απογοητευτικό που δεν βάλαμε παραπάνω γκολ.
0: Ναι.
1: Ήθελε παραπάνω γκολ. Και καλά κάνει, να παίζει δικός και σε βάση τις ευκαιρίες, αυτό έπρεπε να γίνει, έτσι. Δηλαδή, προπάνω ναι. να έχει βάλει, παράδειγμα, ο Γιάνγκουσης που είχε κάνει πολύ καλό παιχνίδι, την ευκαιρία που βγαίνει απέναντι
0: στην αριστερά,
1: πρέπει να την δώσει. Γιατί εκεί αν γίνει το 0-3 τελειώνει η ιστορία.
0: Ναι.
1: Αν αντιθέτω το τέλος γίνει μια καραμπόλα, ένα σουτ κάτι
0: το φάουλ. Το φάουλ. Έξω από την περιοχή φάουλ, που έδωσαν.
1: Αν γίνει το 2-2 μετά λες, πώς το κατάφερε αυτό.
0: Ναι, πραγματικά θα ήταν εκατόρθωμα.
1: Ειδικά τώρα που δεν είστε έτοιμος. Γιατί την νίκη θέλει να πάρει μια δεύτερη νίκη με την πάξη τη Λεβάν και την πρόκληση για να συνεχίσει. Έχουν γίνει τα ιστορία, έχουν κυκλοφορήσει. Αν δεν κάνω λάθος από 15 ευρώ, δεν έχω τώρα πεθάνει νομίζω από 15 ευρώ.
0: Ναι, ναι.
1: Μπορεί ο κόσμος ναι, στο www.pao.gr να μπει και να προμηθευτεί. Τα ιστορία θα είναι η πρώτη εντός έδρας επίσημη αναμέτρηση για φέτος. Πες το Παναθηναϊκός είχε κόσμο στο πλευρό του, είχε περίπου 300 φίλους του. Του πρέπει να το πάξει για το παιχνίδι με την τοπική ομάδα. Σήμερα μια προπόνηση η οποία okay, ήταν χαλάρωμα, δεν είχε κάτι.
0: Ναι.
1: Για τον Παναθηναϊκό.
0: Εντάξει, λογικό.
1: Προφανώς και από αύριο επιτυχίας αρχίζει η προετοιμασία για την ρεβάνς με την Πάξη. Έχει κάνει τη μισή δουλειά ο Παναθηναϊκός, θέλει να την ολοκληρώσει για να πάρει πρόκριση. Μετά να δει ποιος θα αντιμετωπίσει. Είναι ανοιχτό ακόμα μετά το 0-0 Σπάρτα Τρνάβα με την ΕΣΚΑ 1948.
0: Σωστά, ναι, εντάξει, καμία από τις δύο δεν τον τρομάζει, αλλά πρέπει να είναι εξίσου σοβαρός. Ωραία. Διονύση, ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Ακούσαμε τον Διονύση Δεσίλα με τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού και το σχολείο του για τη χθεσινή νίκη στην Ουγγαρία επί της ΠΑΞΗ, αλλά και τα μεταγραφικά για την επικείμενη προσθήκη του Κάγκουα, η οποία η μεταγραφή θα ολοκληρωθεί την επόμενη εβδομάδα μετά την ρεβάνς της Χάμπολ Μπερσεβά με την Βικινγκούρ. Λοιπόν, ξεκίνησε πριν από μερικά δευτερόλεπτα το δεύτερο ημίχρονο στην Αμβέρσα, Αντβέρπ Ολυμπιακός, Ηρακλής Αντιπάς.
2: Καλησπέρα και πάλι από την Αμβέρσα. Έχει ξεκινήσει με την ακρίβεια ακριβώς τώρα ένα λεπτό το δεύτερο ημίχρονο. Έχει μια αλλαγή, όχι Ολυμπιακός. Με ένα φάλ που κερδίζουν οι Πειραιώτες. Έχει η Αντβέρπ στη θέση του Βαλένθια. Πέρασε ο Μεχία, Ντάνιελ Μεχία, με το νούμερο 80. Ο Ολυμπιακός συνεχίζει με την ίδια δεκάδα, αλλά με μια εσωτερική αλλαγή. Έχει περάσει ο Ζέλσον αριστερά και ο Φορτούνης έχει πάει δεξιά. Είναι χαρακτηριστικό του εκτροβρισμού τον οποίο έχει ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ με την εικόνα του Ολυμπιακού στο πρώτο ημίχρονο, ότι έφυγε σφαίρα για τα αποδυτήρια, δεν έκανε κάποια αλλαγή. Δηλαδή ο Ολυμπιακός παίζει με τον Πόποβιτς κατά τα δοκάρια δεξιά, τον Μαφέο, ο Κουτσίδης με τον Πυρόλα είναι στο κέντρο της άμυνας και αριστερά ο Ορτέγκα, ο Φίλης με τον Καρθία, ο Τσικίνιο πίσω από τον Γιάρμψουκ, τώρα έχει πάει ο Τσικίνιο δεξιά και ο Φορτούνης είναι σαν δεκάρι, και ο Ζέλσον αριστερά. Στην προηγούμενη επίθεση ήταν ο Φορτούνης δεξιά και ο Ζέλσον αριστερά. Θα δούμε αν έχει αλλάξει κάτι ή μπορεί να αλλάζουν θέσεις οι δύο παίκτες ή οι τρεις μαζί με τον Τσικίνιο. Θα το δούμε. Τώρα προσπαθούν με το Μεχία να βγουν από δεξιά και λέγανε ότι ο Ολυμπιακός ήταν καλός και δεν έχει δημιουργήσει ούτε φάση. Τώρα κάνει μια σέντρο Μεχία. Μπάλα φτάνει στο Φοφανά, το δραστήριο Φοφανά. Φοφανά έξω από την περιοχή. Κλείνεται από τον Τσικίνιο, θα την γυρίσει πίσω στον Αόκα. Από εκεί αριστερά στον Ιμπραήμ, ο Ιμπραήμ ακόμα πιο αριστερά στον Σόμερς και φτάνουν στην περιοχή, είναι ο Σόμερς, κάνει ένα σούτ, η μπάλα περνάει out. Δεν ήταν ο Σόμερς, ναι ο Σόμερς ήτανε, 48 λεπτό, σούτ του Σόμερς, η μπάλα θα περάσει out. Πάνω από το δοκάρι του Πόποβιτς. Πόποβιτς, ο καλύτερος παίκτης του Ολυμπιακού στο πρώτο ημίχρονο. Γεμίζει ο Πόποβιτς. Μπάλα θα περάσει και έχει χώρο Φορτούνης. Κάνει κοντρόλ με το σύνθος. Δίνει στο Τσικίνιο. Τσικίνιο έχει Θα την πατήσει πολύ ωραία για το Φορτούνι. Φορτούνι στη σπάει αριστερά στο Ζέλσον. Ζέλσον έξω από την περιοχή. Κάνει ένα τακουνάκι. Θα πάρει την μπάλα Ορτέγκα. Με προσπάθεια θα την πάρει. Θα κερδίσει τον Μεχία. Τη γυρνά στο Ζέλσον. Ο Ζέλσον θα μπορούσε να έχει καλύτερη επιλογή από το να ψάξει με τακουνάκι τον Ορτέγκα. Ζέλσον από αριστερά. Ζέλσον. Ω, το χορεύει εκεί. Μέσα στην περιοχή το σουτ του Φίλι. Η πρώτη καλή στιγμή για τον Ολυμπιακό στο 49ο λεπτό. Το σουτ του Φίλι πέρασε πάνω από το δοκάρι του Νοζάβα, αλλά ήταν φοβερή η ενέργεια του Ζέλσον που χόρεψε τον Ρέντερς, τη γύρισε στον Φίλι, όπως θέλει ακριβώς να γίνεται με τη Λίμπα, ήταν αυτή η επίθεση του Ολυμπιακού, με ωραία παράλληλη πάσα, χωρίς να σηκωθεί μπάλα στον αέρα. Ο Φίλις είχε το χρόνο να σημαδεύσει καλύτερα ο νεαρός αμέσως. Αυτό είναι η πρώτη τελική του Ολυμπιακού, η πρώτη καλή στιγμή, για να δούμε μήπως στο δεύτερο ημίχρονο η εικόνα του Ολυμπιακού βελτιωθεί. Πάντως το πρώτο μήνυμα είναι ενθαρρυντικό. Στο 49ο λεπτό είμαστε. Βανέλντεν. Με τον Γκαρθία, κάνει φάουλο ο Γκαρθία. Πάνω στο Βάντερ Πλάς. Στο Βάντερ Πλάς δεν έχει ρο. Λοιπόν, ο Βανέλντεν

ο τερματοφύλακας της Αντβέρπ, ο Νοζάβα, Ντάνι Γκαρθία, Φορτούνης, Ορτέγκα, κερδίζει το φάλο Ορτέγκα. Μπορεί να διαμαρτύρεται ο Βάντεπλας, αλλά το έκανε το φάλο πάνω στον Ορτέγκα. Ντάνι Γκαρθία θα την γυρίσει πίσω στον Πυρόλα. Ορτέγκα, έχει χώρο. Τη γυρίζει στο Φορτούνη, ο Φορτούνη στο Ζέλσον, ο Ζέλσον έχει στήριγμα τον Ορτέγκα, θα του τη δώσει. Ορτέγκα κάνει το γύρισμα μες στην περιοχή, από μακρύνει το στόπερ ο Τσουνασίμα σε πλάγιο, ένα πλάγιο το οποίο θα εκτελέσει ο Ορτέγκα, τη δίνει γρήγορα στο Ζέλσον, ο Ζέλσον. Ζέλσον, ανάμεσα από δύο, πέφτει στο έδαφος, παίζεται του λέει ο Βέλγος, με Χία, Ρέντερς, ίσως τον τερματοφύλακα, ο οποίος γεμίζει, ο Πυρόλα πιο ψηλός από το Φοφανά, έχει και καλύτερη θέση πέρα την κεφαλιά, ο Φίλης προσπαθεί να πάρει τη δεύτερη, θα κατεβάσει, ζητά και ραφάλο, έχει πέσει στο έδαφος ο Φίλης, δεν σφυρίζει πολύ ο Βέλγος, αφήνει πολλά μαρκαρίσματα και τώρα δίνει ένα φάουλ, το οποίο χρειάζεται ο Κουτσίδη. Κίτρινη κάρτα παίρνει ο Κουτσίδης, προφανώς για τη διαμαρτυρία. Δύο κίτρινες είναι στο Ολυμπιακό. Θυμίζω έχει παρατηρηθεί και ο Ντάνι Γκαρθία από το πρώτο ημίχρονο. 52 λεπτό, ένα φάουλ από αριστερά για τους Βέλγους. Είναι ο Μεχία πάνω από την μπάλα και ο Σόμερς λογικά. Για να δούμε ποιος θα εκτελέσει, βάζει και το σπρέι για το που πρέπει να είναι εκεί ο Μαφέο με το Φορτούνι, που αποτελούν το τείχος των πυριωτών,

διώχνει ο Τσικίνιος, δεν ήταν καλή εκτέλεση, η μπάλα θα φτάσει στο Ρέντερς, ο Ρέντερς ψάχνει για το Φοφανά, εκεί του κάνει φάουλο ο Ορτέγκα, στο έδαφος ο Φοφανά, διακοπή στο μάτι, θα σηκωθεί σιγά σιγά ο Φοφανά, πονάει λίγο, αυτό μαρκάρισμα του Ορτέγκα, 53ο λεπτό, Αντβέρπ Ολυμπιακός 0-0. Σηκώνεται ο Φοφανά. Πάλι ο Μεχία θα είναι αυτός ο οποίος θα εκτελέσει το φάουλ. Εκτελεί ο Μεχία. Φορτούνης, Ορτέγκα, πολλές κόντρες μέσα στην περιοχή. Ο Φορτούνης απομακρύνει. Μεχία συνεργάζεται με τον Σόμερς. Προτείνει σε γυρίσει πίσω, παίρνει την μπάλα, θα αποφύγει τον Μεχία, το παιχνίδι συνεχίζεται. Αφήνει το πλεονέκτημα, Μεχία κάνει λάθος, απομακρύνει ο Ζέλσον. Η μπάλα πήγαινε για τον Γιάρμφι, αλλά εκεί ήταν ο Ιμπραήμ. Ο Ιμπραήμ θα γυρίσει την μπάλα και θα τροφοδοτήσει τον Τίρξ. Από το πρέσικ του Ολυμπιακού, ο Ιμπραήμ γύρισε στον τερματοφύλακα, αυτός στο Ρέντερς, Τσουνασίμα, Ρέντερς κάνει ένα γέμισμα, ο Πόποβιτς έχει γίνει πολύ ψηλά, ήταν και σε θέση offside ο Φοφανά, αλλά ωστόσο διάβασε πολύ καλά τη φάση ο Πόποβιτς, βγήκε μακριά από την εστία του και απομάκρυνε την μπάλα σε πλάγιο, ωστόσο η φάση είχε σταματήσει τη βοήθως. Είχε σημειώσει το Φοφανά σε θέση offside. Γεμίζει ο Πόποβιτς. Ορτέγκα παίρνει την κεφαλιά. Φορτούνης παίζει το 1-2. Φορτούνης συγκλίνει με τον Ζέλσον. Η τελική πάσα του Κώστα δεν ήταν καλή. Τα λίγο πιο δυνατή. Βγαίνει ο Κουτσίδης. Τη δίνει στο Φίλι. Ο Φίλι στον Γκαρθία. Ο Γκαρθία πίσω στον Πόποβιτς. Πόποβιτς. Μαφέο. Γιάρπη. Πολύ λίγες επαφές με την μπαλά. Το σύνδεφορο του Ολυμπιακού. Τσικίνιο. Ζέλσον. Τσικίνιο. Παίρνει την μπάλα. Σκληρό φάουλ του Γκαρθία. Υπάρχει ο Γκαρθία πάνω στον ΑΟΚΑ. Αν δεν ήταν φιλικό παιχνίδι, εγώ θα κινδύνευε ο Γκαρθία για με δεύτερη κίτρινη, στη συγκεκριμένη φάση. Δεν λες και το φάουλ, σηκώθηκε και ο παίκτης της Αντβέρπ. Ο Ντίρξ είναι στο Φοφανά, ο Φοφανά βρίσκεται αριστερά. Κρατά την μπάλα Φοφανά. Και με τον Τσικίνιο, Ντίρξ, Ιμπραήμ, Βαν Έλντεν, Ιμπραήμ, Φίλης, Γιάρεψουκ, για το Φίλη, Φίλης για τον Γκαρθία, η μπάλα θα περάσει, την έχουν οι Βέλγοι. Και τώρα έχει χώρο ο Τσουνασίμα το στόπερ, ο οποίος κατά κάποιο τρόπο, με ένα περίεργο τρόπο βρέθηκε στη χώρα της μεσαίας γράμμης, της πάει δεξιά, στο Μεχία. Μεχία θα την γυρίσει, καθαρίσει τη φάση ο Πιρόλα, και ο Γκάρι Γκαρθία παραχωρεί πλάγιο. Ένα πλάγιο από δεξιά για την Αντβέρπη.

το εκτελεί ο Ρέντερς. Νέο πλάγιο που κερδίζουν από την ίδια θέση οι Βέλγοι. Μεχία έχει μπροστά τον Ορτέγκα. Μεχία, δραστήριος ο Μεχία. Στο Ρέντερς, Μεχία, Ρέντερς. Ο Φοφανά είναι εκτεθειμένος, ξεκίνησε από θέση offside. 57ο λεπτό. Αντβέρπ Ολυμπιακός 0-0.

Νέο πλάγιο για την Adverb, πάλι από δεξιά, πάλι με το Renders. Ορτέκα παίρνει την κεφαλιά, γιάρεψε τη δεύτερη, φορτούρες προσθέτει την κατεβάση και τα καταφέρνει. Ο Ντάνι Γκαρθία κάνει το λάθος και προσπαθούν να βγει στην κόντρα με τον Βαντεπλάς. Βαντεπλάς, μαχή με τον Κουτσίδη, καλή ενέργεια του μικρού, ο οποίος δεν αφήνει και την μπάλα να βγει κόρνερ, παραχωρεί πλάγιο. Ένα πλάγιο κοντά στο σημείο του κόρνερ.

Ναι, τελικά θα κερδίσει το κόρνερ ο Φοφανά. Από τον Φίλι, ο οποίος κουτσένει κιόλας και λίγο, αλλά πάει και κοντά ο διευθυντής, θα το ρωτήσει αν έχει κάτι, σηκώθηκε ο νεαρός. Εκτελεί ο Φοφανά. Απομακρύνει ο Κουτσίδης. Ο Ζέλσον χώνεται και μπροστά από τον Ιμπρέμ παίρνει την μπάλα, αλλά τελικά θα τη στείλει στον Μεχία. Ο Μεχία έχει μπροστά τον Ορτέγκα, θα τον αποφύγει. Μεχία. Γυρίζει ο Ζέλσον και τώρα ο Ορτέγκα παίρνει την μπάλα. Προσπαθεί να αλλάξει και τα καταφέρει και αλλάζει πολύ ωραία πλευρά για το Φορτούνι. Και τώρα ο Ολυμπιακός έχει χώρο για να βγάλει μια καλή αντεπίθεση. Ψάχνει ο... κρατά την μπάλα ο Φορτούνης. Τη δίνει στο Φίλι. Φίλι στη μεσαία γραμμή, καθυστέρησε ο Ολυμπιακός. Δεν υπήρχε και παίχτης για να βοηθήσει τον Φορτούνι. Ζέλσον. Ορτέγκα. Ντάνι Γκαρθία. Αλλάζει πολύ ωραία πλευρά για τον Μαφέο. Μαφέο δεν την κράτησε τελικά εντός αγωνιστικού χώρου με το κεφάλι πλάγιο. Πλάγιο για τους Βέλγους από αριστερά με τον Ιμπραήμ. Κάνει κίνηση και υποδέχεται την μπάλα ο Βάντερ Πλάς. Και τώρα σπάνε το pressing. Ο Φαράκη μπορεί και να ήταν εκτεθειμένος. Ναι, ήταν εκτεθειμένος. Φάρη και βέβαια ο Πόποβιτς για άλλη μια φορά διάβασε πολύ σωστά τη φάση. Την καθάρισε παρά το γεγονός ότι ο Φοφανά ήταν εκτεθειμένος.

συμπληρώθηκε η πρώτη ώρα. Εδώ στην Αβέρση ο Ολυμπιακός έχει μία καλή επίθεση στο 49ο λεπτό με το σου του Φίλη που πέρασε out πάνω από το δοκάρι του Νοζάβα. Σίγουρα μέχρι στιγμής η κόρα του Ολυμπιακού δεν είναι καλή και σίγουρα είναι προβληματισμένος ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Έχει κινδυνέψει δύο φορές πολύ ο Ολυμπιακός, εκεί ήταν ο Πόβοβιτς, και το μόνο που κρατάει ο Ολυμπιακός αυτό την πρώτη ώρα σίγουρα είναι την εμφάνιση του τερματοφύλακα που αποκτήθηκε σε μεταγραφική περίοδο τώρα του καλοκαιριού και βγάζει και στο γήπεδο αυτά τα οποία βλέπουμε όλο αυτό το διάσπαση στις προπονήσεις και ακούτε από τον αέρα του Big Wings Sport FM. 61ο λεπτό. Γεμίζει τώρα ο Νοζάβα. Παίρνει την κεφαλιά ο Κουτσίδης, ο Γιάρος που πιέζει, ξαναβγαίνει ο τερματοφύλακας Αντβέρπ, γίνεται η απομάκρυνση, στο Θεό η μπάλα, τώρα κάποια στιγμή θα κατέβει και θα φτάσει στο Φορτούνι, ο οποίος θα την αφήσει και να περάσει πλάγιο, πήγε να το εκτελέσει ο ίδιος, θα το εκτελέσει ο ίδιος, όχι αφήνει την μπάλα, για τον Μαφέο. Κίνιο για το Φορτούνι. Φορτούνις για τον Γιάρφτη. Ο Γιάρφτη δεν κάνει καλό κοντρόλ. Ωραία τον βρήκε ο Φορτούνις εκεί μέσα στην περιοχή των Ουκρανών. Ωστόσο ο Γιάρφτη δεν μπόρεσε. Αλλά συνεχίζεται το πρέσι. Κίνιο. Πρίλης παρασπαθεί πάλι σε αυτό το Τσικίνιο. Τσικίνιο δίνει στο Ζέλσον. Ο Ζέλσον κάνει ένα σούτ στην μπαλακοντράρι. Αλλά φτάνει στον Ορτέγκα. Ορτέγκα για τον Ζέλσον. Ζέλσον μπορεί να τη γυρίσει και κερδίσει το κόρε. Το δεύτερο κόρε που κερδίζουν οι Πυριώτες στο παιχνίδι. Από αριστερά και πηγαίνει ο Φορτούνης να το εκτελέσει. Με πάσα ο Φορτούνης γρήγορα στο Ζέλσον. Θα την υποδεχτεί ξανά ο Κώστας. Κάνει τη σέντρα, καλή τη σέντρα. Πάει για το δεύτερο δοκάρι, αλλά για το πίσω δοκάρι, συγγνώμη, αλλά βγήκε εκεί. Ο Νοζάβα και μπελόκαρε την μπάλα. Είχε κάνει κίνηση και ο Κουτσίδης. Και κάνει κίνηση και ο Γιάρτσου. Καλή ήταν η σέντρα του Φορτούνη. Απλά διάβασε τη φάση ο τερματοφύλακας της Αντβέρπ. Τσικίνιο. Γκαρθία, Φίλης, Πυρόλα.

0: Ο Μαθαίο θα την γυρίσει στον Κουτσίδη, ο Κουτσίδη στον Πυρόλα. Ο Πυρόλα της πάει στον Ορτέγκα. Ο Ορτέγκα το ωραίο με το κεφάλι τη δίνει στον Ζέλσον. Ο Ζέλσον έχει τον Αόκα, πέφτει στο έδαφος, δεν του δίνει φάουλ. Γενικά, αυτό που ξαναπεί, δεν σφυρίζει πολύ ο συγκεκριμένος διαιτητής. Μα άλλα φτάνει στον Τσουνασίμα. Ρέντερς, κανένα γέμισμα. Καλύπτω Πυρόλα. Βάζει ωραίο το σώμα του Ορτέγκα. Και αυτή, μια κουμπά την μπάλα ο Αόκα. Αλλά έτσι πως βάλει το σώμα του Ορτέγκα δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Δεν μπορούσε να κάνει κοντρόλ, δεν μπορούσε να απομακρύνει την μπάλα. Ίσως από την βρήκε και πάρα πέρασε πλάγιο out. Θέλεσε ο Ορτέγκα. Για το Τσικίνιο, Τσικίνιο για τον Γκαρθία. Ο Γκαρθία στον Πυρόλα, ο Πυρόλα πίσω στον Πόποβιτς. Γκαρθία. Ορτέγκα. Και τον Ζέλσον με τα κουνάκια πολύ ωραία. Εδώ υπάρχει φάουλ. Και καρτούλα. Να την κίτρινη κάρτα για τον κύριο Τσουνασίμα. Γιατί δεν πήγε στην μπάλα, πήγε πάνω στον παίχτη, αυτό την πόνισε ο Βέλγος. Από την πολύ ωραία πάσα του Ορτέγκα. Τσικίνιο. Τσικίνιο Φορτούνης. Ορτέγκα εκεί, συζητάνε, γεμίζει ο Φορτούνης, αλλά περνά, τρέχει ο Γκαρθία, θα την γυρίσει τον Ορτέγκα, ακριβώς στο χώρο της μεσαίας γραμμής, Ορτέγκα, σαν τελευταίος παίχτης, την ξαναδίνει στον Γκαρθία. Γκαρθία προσπάθησε να αλλάξει πλευρά, παράπονα και από τον Γκαρθία, και για τον Γκαρθία από τη Λίπαρ, σήκωσε τα χέρια, δύο αλλαγές για την Adverb. Θα μπει ο κύριος Τούιπενς, θα δούμε ποιος θα βγει. Πρέπει να βγαίνει ο Ιμπραήμ με το νούμερο 46 και βγάζει τον Βάντερπλας, το Center Four, και βάζει τον Ναρ, Λουίς Ναρ. Ένα ψηλό παιδί, διαφορετικό στυλ από ό,τι ήταν ο Βάντερπλας. Θα δούμε καμία αλλαγή από το Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρα. Έχει και λογική μέσα στο 66ο λεπτό. Γιατί, για τον απλούστατο λόγο ότι υπάρχει και αύριο φιλικό. Υπάρχουν και παίκτες που δεν έχουν έρθει καν εδώ. Όπως Ελκαμπή, όπως ο Ροντινέη. Στον πάγκο δηλαδή ο Ολυμπιακός έχει 6 παίκτες. Θα τους θυμίσω τον Στουρνάρα, τον Σάλιακα, τον Σμπαϊλόβιτς, τον Μασούρα, τον Μπακούλα και τον Ζώτα Σίλβα. Ντάνι Γκαρθία της πάει πολύ ωραία αριστερά στο Ζέλσον. Ζέλσον. Α, δεν είχε κάνει κίνηση ο Ορτέγκα. Ο Ζέλσον νόμιζε ότι είχε κάνει κίνηση ο Ορτέγκα και την έδωσε στο Μεχία. Ο Ρέντερς απομακρύνει. Παίρνει την κεφαλιά ο Φίλης. Τη δίνει στον Πυρόλα. Ο Πυρόλα στον Ντάνι Γκαρθία και πάλι Πυρόλα. Ο Φορτούνης. Φορτούνης ανάμεσα από τρεις. Θα χάσει την μπάλα. Δεν είχε παιδί ότι είχε έρθει και το στόπερ να μαρκάρει από πίσω Ναρ. Και τώρα προσπαθούν να βγουν. Πολύ καλές προϋποθέσεις, ο Νάρη είναι σε ρόλο δεξιού εξτρέμ, η μπάλα θα περάσει, κάλυψε ο Κουτσίδης, απομακρύνει την μπάλα. Νομεχία, ο Αόκα, συγγνώμη, θα κάνει τα κουνάκια για το Ρέντερς. Η μπάλα περνάει από όλους και το 1-0 πρέπει να το έχει βάλει ο Φοφανά στο 67ο λεπτό. Ας δούμε αν το έχει βάλει ο Φοφανά, παιδιά, βοηθήσαμε κιόλας καποστούντια, αλλά νομίζω ότι... Άρα εκτός από την ακούμπησε ο παίχτης ο οποίος πήγε πάνω στη γραμμή, ο Μεχία ήταν.
1: Στον αρχηγό πάνε. Το αρχηγός που ήταν εκεί πάνω στη γραμμή.
0: Πάνω στη γραμμή. Αλλά νομίζω ότι η μπάλα θα πήγαινε κιόλας και πάλι στα δίκτυα όπως από τη φορά.
1: Έτσι φαίνεται.
0: Τελικά τον γκολ το βάζει ο Σόμερς, αυτό δεν μπορούσε να το βγάλει ο Πόποβιτς. 1-0 για την Ατμέρ στο 67ο λεπτό. Με τον γκολ του αρχηγού του Πέρς. Σε μια φάση που δεν μύριζε, απλά βγήκαν πολύ, έκανα πολύ γρήγορη μετάβαση, η αντεπίθεση ήταν αρκετά καλή. Έκανε το σούτο Μεχία, αλλά νομίζω ότι κάπου κόντρανε, πέρασε πάνω από τον Πόποβιτς που δεν μπορούσε να κάνει κάτι και πριν τη γραμμή ο Σόμερς την έστρωξε στα δίχτυα. Ένα μηδέν για την Adverb στο 67ο λεπτό. Δίκαιο κρίνεται το αξιβιστό αποτέλεσμα από την εικόνα που έχει ο Ολυμπιακός. Όταν ο Ολυμπιακός στις 67 λεπτά έχει μια φάση και αυτή με το Φίλι, δεν μπορεί να περιμένεις περισσότερα πράγματα. Να δούμε αν στο τελευταίο 20 λεπτό θα βελτιωθεί η εικόνα του Ολυμπιακού. Ο Φίλης της πάει δεξιά στο Μαφέο. Ο Μαφέος στο Φορτούν και ο Φορτούν για τον Τέρι Γκαρθία. Υπάρχει φάουλ και καρτούλα. Μάλιστα. Και καρτούλα την έδειξε τελικά. Είχε βάλει το χέρι στο τσαπάκι. Νομίζω ότι πήρε ο Ρέντερς. Κάμη κρίση μας έχουν αυτά. Το θέμα είναι η εικόνα του Ολυμπιακού. Γιατί εγώ προσωπικά δεν στέκομαι στα πράγματα. Είχε βάλει το χέρι στο τσεπάκι, νομίζω ότι πήρε ο Ρέντερς. Κάποιοι κρίσιμες έχουν αυτά, το θέμα είναι η εικόνα του Ολυμπιακού.

γιατί είμαστε και εδώ τα δημοσιογραφικά στον πέμπτο όροφο του γηπέδου. Ο Ορτέγκα τη γύρισε στον Πυρόλα, ο Πυρόλα τη δίνει στο Κουτσίδι. Μαφέο. Στον Πυρόλα. Κουτσίδης. Μαφέο. Φορτούνης, Μαφέο συνεργάζεται πολύ ωραία. Διαμαρτύρεται το Μαφέο ότι η μπάλα είχε περάσει πλαγιά. Το αλλαγές πάντως οι πρώτες είναι για την Αντβέρ, θα κάνει αλλαγές και ο Ολυμπιακός. Βγαίνει ο ΑΟΚΑ και μπαίνει στο παιχνίδι ο Verstraeten. Και θα μπει και ο Βαρκέλντερ στη θέση του Ντίρξ. Γίνονται και αλλαγές, όπως σας είπα, ο Μπακούλας θα μπει και ο Μασούρας. Ο Μασούρας πήρε τη θέση του Γιάρεμψου και θα παίξει την κορυφή της επίθεσης. Για να δούμε, ο Μπακούλας σε ποιον τη θέση μπαίνει. Του Φίλη, βγαίνει ο Φίλης, βγαίνει από την άλλη πλευρά ο Φίλης. Και μπήκε και ο Μπακούλας. Αλλάζει να παίξει τα χάφ και αλλάζει και μπαίνει ο Μασούρας στην κορυφή της επίθεσης στη θέση του Γιάρεψουκ. Έχει σηκωθεί και ο Σάλιακας για ζέσταμα, όπως και ο Σβαϊλόβιτς. Είναι βέβαια και ο Ζώτα, αλλά το ενδιαφέρον είναι στο Σάλιακα. Μήπως κάνει έστω ντεμπούτο για ένα μικρό χρόνο το διάστημα. Τώρα δεν δίνει ένα φάουλ. Όπως προανέφερα, ο Μπακούλας πήρε θέση του Φίλη. Και η μπάλα πηγαίνει αριστερά στο Φοφανά, καλύπτει ο Κουτσίδης με το σώμα και έφτασε στις πινακίδες ο Φοφανά.

Ο Πόποβιτς θα δώσει συνέχεια. Δυνατά τα βολέ του Πόποβιτς. Πήγε να τσιμπήσει εκεί την μπάλα ο Ζέλσον. Δεν τα κατάφερε, ήταν το στόπερ. Εκεί της ο Τσουνασίμα, ο οποίος απομπάκρυνε. Ο Τσίδης με τον Πιρόλα. Ο Πιρόλα θα τη δώσει πιο αριστερά εκεί στον Ορτέγκα. Ο Ορτέγκα θα του την επιστρέψει. Μασούρας παίρνει την κεφαλιά. Με κεφαλιά πάσα να χωθεί ο Τσικίνιο. Κάλυψε πολύ ωραία ο Τσουνασίμα. Μακούλας. Από τις κόντρες η μπάλα θα φτάσει στον Ορτέγκα. Ορτέγκα αριστερά στο Ζέλσον. Ζέλσον. Προσπαθεί να αποφύγει το Ρέντερς. Έρχεται και ο Μεχία. Κάνει τις ωραίες του ενέργειες εκεί ο Ζέλσον. Το παρακανόμως, άνοιξε και το κοντρόλ. Μπλοκάρει ο Νοζάβα.

γεμίζει ο τερματοφύλακας της Αντβέρπ. Πλάγιο από δεξιά με τον Ολυμπιακό, έχει την μπάλα Μαφέο. Έκανε κίνηση ο Μπακούλας για να την πάρει. Πίσω στο Κουτσίδη. Κουτσίδη στον Πόποβιτς. Μπακούλας κάνει λάθος. Προϋποθέσεις για τους Βέλγους. Μπάλα περνάει από όλους, απομακρύνει ο Ορτέγκα. 2-0 για την Αντβέρπ. Παρά την απομάκρυνση του Ορτέγκα, η μπάλα έφτασε στον Verstraten, ο οποίος κάνει το 2-0 στο 72ο λεπτό. Πήρε το που σας στρώθηκε η μπάλα από το λάθος του Μπακούλα, βγήκανε στην αντεπίθεση, έγινε το γέμισμα και παράλληλη παλιά χρυσή από μάκρυνση του Ορτέγκα. Παραστρώθηκε στο Verstraten, ο οποίος είχε μπει πριν κανένα λεπτό.

δευτερόλεπτο, πρώτη σε επαφή με την μπάλα, στην αριστερή γωνία του Πόποβιτς. 2-0 η Αντβέρπ τον Ολυμπιακό. Και σίγουρα θα έχει πάρα μα πάρα πολλά πράγματα να πει ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίπαρ στους παίκους. Πάρα μα πάρα πολλά πράγματα. Στο 73ο λεπτό το γκολ, για να είμαι και δίκαιος, με τον Verstraeten. Ο Πιρόλα τη δίνει στο Κουτσίδη. Γεμίζει ο Κουτσίδης ψάχνοντας το τσιγίνιο. Μπάλα θα φτάσει τελικά στον Κουτσίδη ξανά. Κάνει ένα γέμισμα για το τσικίνιο. Μπάλα φτάνει στον Μπακούλα. Μπακούλα σε κερδίσει το φάουλ. Τη σκληρό φάουλ. Από τον Βαν Γκέλτερ. Ένα φάουλ στον χώρο της μεσαίας γράμμης. Φορτούνης εκτελεί στο φάουλ. Πάει αριστερά ο Κώστας, εκεί είναι ο Κουτσίδης, ο Μασούρας μέσα στην περιοχή. Προσπαθεί και ο Ντάρι Γκαρσία. Τώρα θέλει προσοχή, βγαίνει προσπαθώ να βρει κόντρα, καλύπτει ο Ορτέγκα. Ζέλσον, πολύ ωραία για τον Μασούρα. Ο Μασούρας μέσα στην περιοχή από αριστερά. Ξαναδίνεις ο Ζέλσον, δεν υπάρχει φάουλ, όπως λέει ο διαιτητής. Πιρόλα. Πιρόλα της πάει δεξιά στο Μαφέο. Μαφέο κάνει μια ωραία κίνηση με την μπάλα. Προσπαθεί να αποφύγει τον αντίπαλο. Η μπάλα παραμένει ζωντανή. Την κρατάει ο Μαφέο. Έχει τύχη τους. Απέζεται. Νόμιζα ότι είχε σφυρίξει ο διαιτητής γιατί σταμάτησε ο Μαφέο. Η μπάλα σαν στο Φορτούνι. Ο Φορτούνις σε ένα ελεύθερο ρόλο τη δίνει στον Ορτέγκα. Ορτέγκα και πάλι στο Φορτούνι. Φορτούνις. Με τον Ορτέγκα πάλι Φορτούνις. Ακόμα πιο αριστερά στο Ζέλσον. Ζέλσον και πάλι για το, αυτή τη φορά για τον Μασούρα. Μασούρα στη γυρίζει σωστά την μπάλα, αλλά εκεί δεν έχει ακολουθήσει κάποιος συμπαίκτης του. Παίρνει την μπάλα Ορτέγκα. Τόσα και τόσα έχει αφήσει. Τώρα δίνει φάουλ πάνω στο μεχή αυτό του Ορτέγκα. 2-0 η Αντβέρπ.

θέλει το φάουλ, ο Τσουνασίμου, το στόπερ. Το 27ο λεπτό. Έχει πολύ χώρο Φοφανά. Τώρα τρέχει και καλύπτει ο Μπακούλας. Πάλα φτάνει πίσω. Στο σκόρερ το Verstraten. Ακόμα πιο πίσω στον τερματοφύλακα. Κλέβει την μπάλα ο Τσικίνιο. Μασούρας. Κάνει το σούτ ο Γιώργος. Δεν ήταν καλό. Η μπάλα όμως και μπλόκαρε πολύ εύκολα. Ο Νοζάβα το σούτ του Μασούρας στο 78ο λεπτό. Μια τελική για τον Ολυμπιακό. Η δεύτερη μετά το σούτ του Φίλη στο 44ο λεπτό. Και τώρα έχουν πάρα μα πάρα πολύ χώρο. Με τον Ρέντερς. Ο Ρέντερς δίνει στο Μεχέλ και πάλι για τον Ρέντερς. Τη γυρίζει. Κάνει το σουτ 3-0. 3-0. Για το 28ο λεπτό. Νομίζω ότι πάλι ο αστυνομικός είναι ο Σόμερς. Α, δούμε. 3-0. Πολύ άσχημη εικόνα του Ολυμπιακού στο δεύτερο μήχρονο. Όλοι περίμεναν, όχι ότι στο πρώτο ήταν καλός ο Ολυμπιακός, αλλά περίμεναν. Άρχιε, έχω προσωπικά ότι θα έδεχε καλύτερο πρόσωπο Ολυμπιακό στο δεύτερο επίπεδο μετά το μετά την εικόνα του πρώτου επιχειρήματος. Αλλά αμυντικά τώρα έχει αντιμετωπίσει τεράστια θέματα. Πάλι ο Σόμερς έβαλε τον γκολ, 2 γκολ ο αρχηγός, 3-0 η Αντβέρπ και ετοιμάζεται τον Ζώτα Σίλβα. Ας δούμε ποια τη θέση θα πάρει. Και θα μπει και ο Σάλιακας, θα έχουμε ντεμπούτο του Σάλιακα. Ο Σάλιακας θα πάρει τη θέση του Μαφαίο και τη θέση του Κώστα Φορτούνη θα την πάρει ο Ζώτα Σίλβα. Μέσα σε 13 λεπτά ο Ολυμπιακός έχει δεχθεί 3 γκολ από το 67ο λεπτό μέχρι το 71ο. Μπαίνει ο Σάλιακας και μπήκε και ο Ζώτα να παίξει έτσι σε ένα 4-4-2 μαζί με τον Μασούρα. Έχει πάει ο Μασούρας δεξιά και έχει αφήσει το Τσικίνιο μαζί με τον Ζώτα Σίλβα. Ο Μεντιλίμπαρ είναι μπροστά, τώρα πηγαίνει να πάρει την μπάλα ο Τσικίνιο. Απομακρύνει η παίξη της Αντβέρπ. Ο Μεχία κάνει μια προσπίση στον Ορτέγκα. Ο Ορτέγκα θα του πάρει την μπάλα, τη δίνει στον Μπακούλα. Ο Μπακούλας συγκλίνει, είναι στον χώρο της μεσαίας γραμμής. Πρώτη επαφή της μπάλας για τον Σάλιακα. Πλάγιο για τον Ολυμπιακό. Από δεξιά, έχει την μπάλα ο Τσικίνιο. Αφήνει για τον Σάλιακα, ο Σάλιακας θα θέλει στο πλάγιο. Κάνει κίνηση ο Μασούρας. Κάποια στιγμή θα πρέπει να βρούμε ένα σπίτι. Ο Μασούρας τη δίνει στο Σάλιακα, ο Σάλιακας θα τη γυρίσει πίσω στον Κουτσίδη. Ο Κουτσίδης στον Πυρόλα. Και πάλι Κουτσίδης. Λάθος στη συνεργασία. Πλάγιο για τους Βέλγους από αριστερά. Πάει να κλέψει την παλακιό Τσικίνιο. Ο Νάρ κερδίζει εκεί τα στόπερ του Ολυμπιακού και της πάει δεξιά στον Μεχία. Μεχία. Σέντρα σουτ, έξυπνη η σκέψη. Του Ρέντερς η μπάλα περνάει κατευθείαν out. 81ο λεπτό. Αντβέρπ Ολυμπιακός 3-0. Γεμίζει ο Πόποβιτς. Παλεύει και ο Ζώτα. Έχει πει ο Ζώτα Σίλβα. Στη θέση του αρχηγού του Κώστα Φορτούνη. Η μπάλα πηγαίνει στον Πόποβιτς. Πόποβιτς ψάχνει το Ζώτα. Θα την πάρει τελικά την μπάλα ο Πορτογάλος. Την κρατάει και πολύ ωραία εντός αγωνιστικού χώρου. Ζώτα έχει στήριγμα. Αν δεν θα μπορείς να περάσει εκεί. Τα αυτές μπάλα στο Μεχία δεν μπορείς να περάσει το Ρέντερς. Μένει ψηλά και ο Ορτέγκα, μένει ψηλά και ο Ζέλσον. Και από την πίεση ο Ολυμπιακός θα κερδίσει το πλάγιο. Ένα πλάγιο που θα το εκτελέσει γρήγορα ο Ορτέγκα. Τελικά θα το εκτελέσει γρήγορα γιατί δεν βρίσκει κάποιος στην παίκτη του. 82ο λεπτό, Αντβέρπ Ολυμπιακός 3-0, Ζέλσον. Κερδίσει το πλάγιο
ο παίκτης του Ολυμπιακού. Νεοπλάγιο πάλι με τον Ορτέγκα. Γεμίζει, προσπάθησε ο Ντάρικ Γκαρσία να την παραφέρει μέσα στην περιοχή. Ο Σάλιακας αφήνει για τον Μπουτσίδη και ανοίγεται για να υποδεχτεί την μπάλα. Ωστόσο εκεί υπάρχουν τέσσερις παίχτες της Αντβέρπ, είναι δύσκολο για τον να τροφοδοτήσει στο δεξιό μπακ. Ήταν σε θέση offside το Τσικίνιο, τέλος είναι επιθετική προσπάθεια του Ολυμπιακού.

Έχει την μπάλα τώρα ο Ρέντερς. Τη γυρίζει στον τερματοφύλακά του τον Οζάβα. Παίρνει μια κεφαλιά ο Κουτσίδης. Ανέβασε την απόδοση του στο δεύτερο ημίχρονο. Στο πρώτο δεν ήταν καλός. Μακρινή παλιά για τον Κοστούλα. Παίρνει την μπάλα ο Ζώτα Σίλβα. Ζώτα και από τις κόντρες τελικά νικητής ο Μπακούλας. Μπακούλας για τον Τσικίνι. Ο Τσικίνι τους πάει αριστερά στο Ζέλσον. Ζέλσον κάνει τη σέντρα. Η μπάλα περνάει από όλους. Στρώνεται στον Μπακούλα και δοκάρει. Δοκάρει στη μεγαλύτερη στιγμή για τον Ολυμπιακό και η μπάλα περνάει πλάγιο out σε μια περίεργη φάση στο 84ο λεπτό. Το σούτ του Μπακούλα προσέκρουσε στο δεξί δοκάρι του Νοζάβα. Η καλύτερη στιγμή για τον Ολυμπιακό να πετύχει ένα γκολ για να μειώσει σε 3-1. Και τώρα φεύγει ο Φοφανά. Δεν ήταν σε θέση offside γιατί ξέφυγε κάτω από τη σέντρα αλλά γύρισε επέκταση του Ολυμπιακού. Κρατά την μπάλα ο Σόμερς που έχει πετύχει δύο γκολ, θα τη χάσει. Ο Ντάνι Γκαρσία πάει να βρει τον Ζέλσον. Κάλυψε πάρα πολύ ωραία ο Τσουνασίμα. Τσουνασίμα κάθε την παλιά θέλει προσοχή. Ο Πόποβιτς λέει όχι. Έχει βγει η μπάλα, δεν μπορείς. Λέει όχι στον Άρ. Καλή στιγμή στο 85 για την Adverb. Έχει θέματα πίσω Ολυμπιακός. Αρκετά θέματα πίσω Ολυμπιακός. Ο Πόποβιτς θα το συνέχει. Ο Νάρ πάντως πλάσαρε. Ο Πόποβιτς του είπε όχι. Το πρώτο λάθος του Πόποβιτς εκτέλεσε έτσι. Παναφορά σε δημόλη και τώρα προσοχή γιατί θέλει από δεξιά μπαίνει ο Μεχία. Μεχία, σταματά ο Ορτέγκα, κρατά την μπάλα πάλι ο Μεχία. Έχει φόρο, τη δίνει στον Βαν Γκέλτερ, κάνει μια σέντρα. Ο Βακρίνος Άλιακας, επιμπαίνουν οι Βέλγοι. Με τον Verstraten, ο Verstraten τη δίνει στον Φοφανά. Έχει και δίπλα του το Μεχία, συγκλίνει ο Φοφανά. Κάνει και ένα σουτ, ανάποδα φάλτσο, μπάλα περνάει out. Ο Πόποβιτς θα δώσει συνέχεια, 85 λεπτό, 86. Γεμίζει ο Πόποβιτς, ψάχνει τον Ζώτα Σίλβα. Η μπάλα φτάνει εν τέλει στον Ζέλσον, από την απομάκρυνση των στόπερ της Adverb, κατά την μπάλα ο Ζέλσον, τη δίνει στον Μασούρα. Μασούρας για τον Ζέλσον, Ζέλσον κρατά μπάλα για τον Πιρόλα. Πιρόλα για τον Κουτσίδη. Κουτσίδης για τον Πιρόλα, Πιρόλα για τον Μασούρα. Μασούρας ανάμεσα από τρεις. Από τις κόντρες τελικά νικητής γίνει ο Φοφανά. Δίνει στον Μεχία. Ο Μεχία στον Verstraten. Χάσει την μπάλα από τον Μπακούλα. Μπακούλας για τον Ζώτα. Ζώτα νόμιζε ότι θα είχε μείνει στη θέση του Ζέλσον. Και προσπαθεί να βγει ο Μεχία στην κόντρα αλλά κάλυψε ο Πιρόλα. Αλλά κάνει λάθος ο Πιρόλα. Τη γυρίζω Μεχία, μεγάλη ευκαιρία για την Adverb. Δεν έκανε, ήθελε να κάνει κάτι μεταξύ κοντρόλ και σου τον Άρ. Ευτυχώς για τον Ολυμπιακό, έστειλε την μπάλα κατευθείαν out. Πάντως ήταν το άσχημη απόφαση του Πιρόλα. Μεγάλη ευκαιρία πάλι με τον Άρ, δεύτερη, στο 27ο λεπτό. Προβληματικότατη εικόνα του Ολυμπιακού, αλλά γι' αυτό είναι τα φιλικά. Και πάλι καλά που γίνεται τώρα αυτή η εικόνα με τους παίκτες που χρησιμοποίησε. Δεν είναι εκεί περισσότεροι βασικοί. Ωστόσο, δεν μπορείς να πεις ότι είναι και ο Ζέλσον, είναι και ο Φορτούνης, είναι ο Πιρόλα, Νορτέγκα, ο Μαφέο που είναι μεταγραφή, ο Τσικίνιο. Αλλά υπάρχουν και νεαρά παιδιά που έχουν παίξει. Αλλά γενικά όποιοι και να παίζονται, ας πούμε την εικόνα του Ολυμπιακού, η γενική εικόνα του Ολυμπιακού είναι προβληματική σήμερα. Δεν, σίγουρο ο Μεντιλίμπαρ δεν έχει μείνει σε καμία των περιπτώσεων ικανοποιημένος. Ένα πλάγιο από αριστερά με τον Ορτέγκα. Έχει ένα πρόβλημα ο Μπακούλας και σταματάει το παιχνίδι. Έχει χτυπήσει ο Μπακούλας. Νομίζω στο στήθος.
βγαίνει ο Μακούλας και θα μπει ο Σμπαϊλόβιτς και δεν υπάρχει πια. Ο άλλος είναι ο Στουρνάρας, ο τερματοφύλακας που έρχεται στον πάγκο. Πηγαίνει πάνω τον Πιντιλί, πάνω το ρωτάει το νεαρό μέσο τι έχει. Γκαρσία, Τσικίνιο, κρατάνε μπάλα οι Βέλγοι, έψωχε να βρω τον Άρ. Ο Φοφανά έχει την μπάλα, θα τη γυρίσει πίσω στο Τσουνασίμα. Ο Τσουνασίμα τη δίνει στο Verstraten, το σκόρ του δεύτερου γκολ. Στο 23ο λεπτό, 3-0 θυμίσω κερδίζουν οι Βέλγοι. Offside, και τελειώνει αυτή η επίθεση των Βέλγων.

0: Ο Πόποβιτς είναι αυτός που θα δώσει συνέχεια. Μπαίνουμε στο τελευταίο λεπτό. Ξεκίνησε ότι σπάει αριστερά στο Ζέλσον. Μία από τις τελευταίες προσπάθειες, έστω για να πετύχει ένα κόλλο Ολυμπιακός. Ορτέγκα παίζει με 10, ο Σβάιλοβιτς είναι αυτός ο οποίος θα μπει. Α, και θα δούμε και αν θα προλάβει να μπει. Κουτσίδης. Για το Σάλιακας, Σάλιακας κάνει ωραία τη σέντρα. Ζώτα, μεγάλη στιγμή, ωραία σέντρα του Σάλιακα και η κεφαλιά του Ζώτα θα περάσει πάνω από το δοκάρι. Καλή στιγμή, μπαίνει και ο Σβαϊλόβιτς στο μάτς. Στο 90 λεπτό, άκερε καλό, πρώτη καλή σέντρα του Μανώλη Σάλιακα που σήμερα ανακοινώθηκε επισήμως από τον Ολυμπιακό, χθες είχε στην Ολλανδία και σήμερα βγάζει μια καλή σέντρα. Μπάλα περνάει. Περνάει out. Τώρα θέλει 5 δευτερόλεπτα για να λήξει το μάτς. Και δεν κρατάει ούτε δευτερόλεπτο. Καθυστέρηση 3-0 η Αντβέρπ τον Ολυμπιακό με 3 γκολ από το 67 λεπτό μέχρι το 68. Ένα το 2 του Σόμερς και ένα του Verstraten. Α, τέλος στο φιλικό. Θα έχει πάρα πολλά πράγματα από Σέλουις με τη Λίμπαρ να πει στους παίκτες του. Η εικόνα του Ολυμπιακού πολύ κακή στο μεγαλύτερο διάστημα του μάτς. Και με πολύ λίγες ευκαιρίες. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Ολυμπιακός τις μεγάλες συνθήκες τις δημιούργησε μετά το 3-0, όταν στο 84ο είχε δοκάρει ο Μπακούλας και στο 90ο είχε την κεφαλιά του Ζώτα που πέρασε out. Αυτά από το Βέλγιο αρχικά θα τα πούμε στην πορεία.
1: Να είσαι καλά Ηρακλή. Ακούσαμε τον Ηρακλή Αντίπα στην περιγραφή του αγώνα του φιλικού, του πέμπτου φιλικού προετοιμασίας του Ολυμπιακού με την Adverb. Ήταν για τους Ερυθρόλευκους με σκορ 3-0, 2 γκολ πέτυχε για τους Βέλγους ο Σόμερ στο 68 και στο 78 και ενδιάμεσο ο Verstraten στο 74. Αυτοί σκόραραν τα 3 γκολ των Βέλγων. Δεν έχω να προσθέσω κάτι σε αυτά που είπε ο Ηρακλής. Πολύ κακή εικόνα του Ολυμπιακού στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα και στις δύο πλευρές του γηπέδου. Δημιουργικά δεν απείλησε ιδιαίτερα την αντίπαλό του, με εξαίρεση κάποιες στιγμές, ενώ και αμυντικά προβλημάτισε. Υπήρξαν στιγμές που είχε κενά η άμυνα των Ερυθρόλευκων, τα οποία εκμεταλλεύτηκαν σε μεγάλο βαθμό, δεν θα πω στο μέγιστο βαθμό, γιατί έχασαν και άλλες ευκαιρίες οι Βέλγοι και έφτασαν σε αυτό το δίκαιο 3-0.

Λοιπόν, αγώνες κολύμβησης υπάρχουν πολλοί. Ένας όμως ξεκινάει δίπλα σε ηφαίστειο κολύμβηση από το ηφαίστειο της Σαντορίνης έως το παλιό λιμάνι των Φυρών στο Σαντορίνη Experience 16 με 18 Οκτωβρίου. Δήλωσε συμμετοχή στο santorini-experience.com με εκπτώσεις έως 50% σε μεταφορά και διαμονή.

Λοιπόν, 10 λεπτά πριν τις 10, Big Wins Sport FM 94,6. Δεν θα έχουμε κάποιο σχόλιο για αυτό για το φιλικό του Ολυμπιακού με την Adverb. Είπα στο ημίχρονο τις δηλώσεις του Κώστα Καραπαπά αναφορικά με τον Τζολάκη και την είδηση ότι επέστρεψε στην Αθήνα προκειμένου να ολοκληρώσει την μεταγραφή του στην ΧΑΛ. Είπε ότι ο Λιβάκοβιτς σε εισαγωγικά κόπηκε από τον Μεντιλίμπαρ και δεν θα είναι αυτός ο τερματοφύλακας για τον οποίο κινούνται οι Ερυθρόλευκοι. Από το ρεπορτάζ προκύπτει ότι αυτός είναι ο Πορτογάλος, ο Ζωσέ Σα, ο οποίος αναμένεται να αποχωρήσει από την Γουλφς, η οποία υποβιβάστηκε στην Championship. Είπε και είπε πολλά και διάφορα ο αντιπρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός. Μπορείτε να μπείτε στο sportfm.gr και να διαβάσετε τις δηλώσεις αλλά και να τις δείτε. Μίλησε γενικά για το ρόστερ, είπε χαρακτηριστικά για την τετράδα της άμυνας ότι είναι η καλύτερη που είχε ποτέ στην ιστορία του ο Ολυμπιακός, σύν τον Κουτσίδη, ο οποίος κάνει πολύ καλή προετοιμασία. Μίλησε για τους επιθετικούς, ότι υπάρχει μια πολύ δυνατή τετράδα, η οποία καθένας από αυτούς θα μπορούσε να παίζει βασικό σε οποιαδήποτε άλλη ελληνική ομάδα. Είπε γενικά για τις μεταγραφές που έγιναν, αυτές που έρχονται, πλην αυτού του τερματοφύλακα θα αποκτηθεί και ένας χαφ, όπως είπα χαρακτηριστικά. Διαβάζω μια ατάκα, είπε: έχουμε ομάδα πιο γεμάτη από άλλες χρονιές, να το μάθει όλος ο κόσμος.

Λοιπόν, από εκεί και πέρα, είπαμε, γιατί κάποιος ερώτησε πριν, ρεπορτάζ δεν είναι και δεν υπάρχει χρόνος. Βγάλαμε στο ημίχρονο τον τα του Παναθηναϊκού. Νωρίτερα βγήκαν ο Γιώργος Τσακίρης για τα τελευταία νέα της ΑΕΚ και ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου για τα τελευταία νέα του ΠΑΟΚ. Μπορείτε να μπείτε στο sportfm.gr και να διαβάσετε, αλλά και να ακούσετε τι είπαν οι συνάδελφοι. Επίσης, σε άλλες ειδήσεις, φιλικό προετοιμασίας έγινε λίγο νωρίτερα και στον Πάνσκο της Βουλγαρίας, εκεί όπου προετοιμάζονται η Καλαμάτα και ο Λεβαδιακός. Η ομάδα της Μεσσηνίας νίκησε 3-1 τους Βιωτούς. Προηγήθηκε στο 6 με τον Αλόνσο, στο 44 ο Μπόλιβαρ έκανε το 2-0 και στο 78 ο Μπακαγιώκο το 3-0. Οι Βιωτοί μείωσαν στο 85 με τον Εμμανουηλίδη, ο οποίος διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα. Η αρχική ενδεκάδα της Καλαμάτας ήταν Βασιλίεβιτς, Καλουτσικίδης, Στρούγκης, Ροντρίγκες, Αλόνσο, Πινέιρο, Κατάλντι, Σίγκουρτσον, Βάργκας, Μπόλιβαρ και Μορέιρα, και αυτή του Λεβαδιακού: Άνακερ, Λιάγκας, Βίχος, Νίκας, Γκούμας, Λαμαράνα, Χαβαλές, Τάμπος, Τσάρας, Παπαδόπουλος και Ζέγκοβιτς.

Θυμίζω νωρίτερα ότι ο Άρης ανακοίνωσε την απόκτηση του Αργεντινού πρώην εξτρέμ του Παναθηναϊκού αλλά και του Λεβαδιακού μέχρι πρότινος του Σεμπαστιάν Παλάσιος για τα επόμενα 2 χρόνια. Επίσης έγινε γνωστό ότι ναυάγησε η μεταγραφή του Γιούρισιτς, του Κροάτι Μπακ της Όσιγεκ, με τους κίτρινους να φωτογραφίζουν ως υπεύθυνο για αυτό το ναυάγιο τον δικηγόρο του ποδοσφαιριστή, καθώς υπήρχε συμφωνία στους βασικούς όρους του συμβολέου και σε ό,τι έχει να κάνει με τη χρονική διάρκεια και σε ό,τι έχει να κάνει με τα χρήματα. Ωστόσο, οι διαφωνίες είχαν να κάνουν με αυτά που λέμε τα ψηλά γράμματα ενός συμβολέου και έτσι είναι αναγκασμένοι να ενεργοποιήσουν την εναλλακτική λύση τους για το αριστερό άκρο της άμυνας.

Μπασκετικός Άρης ανακοίνωσε για τα επόμενα 4 χρόνια την μεταγραφή του Βασίλη Τολιόπουλα, αλλά νομίζω ότι η είδηση της σημερινής ημέρας έχει να κάνει με την ανακοίνωση του LeBron James ότι θα συνεχίσει την καριέρα του στους Philadelphia Sixers. Και να κλείσω διαβάζοντας την ανάρτησή του στα social media, έχει ιδιαίτερη σημασία. Νόμιζα ότι είχα τελειώσει όταν ολοκληρώθηκε η περσινή σεζόν, δεν ήμουν έτοιμος να το ανακοινώσω και ήξερα ότι χρειαζόμουν λίγο χρόνο για να το αποφασίσω πραγματικά, αλλά μέσα μου ήμουν σχεδόν σίγουρος ότι είχα παίξει το τελευταίο μου παιχνίδι. Ήμουν ειλικρινής στην τελευταία μου συνέντευξη τύπου όταν είπα ότι έπρεπε να κοιτάξω μέσα μου και να αποφασίσω αν εξακολουθώ να αγαπώ αυτό που κάνω. Αυτή είναι η τελευταία μου απόφαση. Δεν το κάνω για τα χρήματα, δεν το κάνω για την οικογένεια. Για ποιον λόγο παίζω πραγματικά σε αυτό το σημείο? Θέλω ακόμη να θυσιάζομαι. Θέλω ακόμη να δουλεύω. Θέλω ακόμη να παλεύω καθημερινά. Θέλω ακόμη να ανταγωνίζομαι, να κερδίζω και να έχω την ευκαιρία να νιώσω ξανά αυτό το συνέστημα της κατάκτησης ενός ακόμη πρωταθλήματος. Πιστεύω ότι μπορώ να βοηθήσω τους Philadelphia Sixers να γίνουν ομάδα πρωταθλητισμού και είμαι τόσο ενθουσιασμένος που θα δώσω ενέργεια σε μια νέα βάση φιλάθλων και θα ξεκινήσω αυτό το απίστευτο ταξίδι για μια τελευταία φορά. Σας ευχαριστώ. Λος Άντζελες, Μαϊάμι, θα σας αγαπώ για πάντα και το Northeast Ohio θα είναι πάντα το σπίτι μου. Αυτή είναι η ανάρτηση του LeBron James, ο οποίος υπέγραψε διετές συμβόλαιο συνεργασίας με τους Sixers με απολαβές $8 εκατομμύρια. Λοιπόν, και κάπως έτσι ολοκληρώνεται το απόψινό newsroom, το τελευταίο της εβδομάδας. Στο μικρόφωνο από τις 8 ήταν ο Τάσος Νικολόπουλος, με Πάνο Μπουρνά την πρώτη και Στέφανο Παλαιότολο την δεύτερη ώρα στη ρύθμιση του ήχου και τις λιγοστές μουσικές επιλογές. Γιώργος Πετρίδης και Βαλεντίνα Νικολακοπούλου ήταν στην οργάνωση της παραγωγής της απόψινης εκπομπής. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται για το επόμενο 2ωρο ο Αλέξανδρος Τσιρίγωτης. Να είστε καλά, καλή συνέχεια στην ακρόαση.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
3: Τι δροσιά του να έχετε.
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
4: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
5: Θα ήθελες να σπουδάσεις Sports Media? Μία από τις 5 υποτροφίες που σου προσφέρουν ο Big Win Sport FM και το Κέντρο Αθλητικού Ρεπορτάζ μπορεί να γίνει δική σου εάν φτιάξεις ένα ωραίο κείμενο με θέμα Game Changer ή Game Over, η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον του Sports Media. Είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου. Το κείμενο πρέπει να είναι μέχρι 1000 λέξεις και το στέλνεις info@traininghub.edu.gr μέχρι τις 18 Αυγούστου. Και μία από τις 5 υποτροφίες μπορεί να γίνει δική σου. Μη χάσεις αυτή την ευκαιρία.
0: Με την υποστήριξη του Big Win Sport FM 94,6.
6: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
7: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
6: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
7: Γιατί στο Regency Casino Mon Parnes τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
6: Κατάλαβα, στη Πάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
8: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
10: Τι παίζεις εκεί?
11: Δωροστροφό της Novibet.
10: Δωροτροχό?
11: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
10: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
12: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

Γεια σας, γεια σας. Καλησπέρα σας από τον αέρα του Beam Sport FM 94,6. Αλέξανδρος Συριγώτης στο μικρόφωνο με Στέφανο Παλότολο στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές και Γιώργο Πετρίδη μαζί με Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στην οργάνωση της παραγωγής. Μέρα με μπόλικα πράγματα σήμερα, παρόλο που η αγωνιστική δράση ήταν ουσιαστικά ελάχιστη, με εξαίρεση το φιλικό του Ολυμπιακού που ολοκληρώθηκε λίγο νωρίτερα με την ήττα των Ερυθρόλευκων 3-0 από την Adverb, και τα τρία γκολ ήρθαν μέσα σε 10 λεπτά. Πολύ κακό αυτό το διάστημα για τους Ερυθρόλευκους, που γενικώς έχουν πράγματα να προβληματιστούν από την εικόνα στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Πέρα από αυτό όμως, παρά την έλλειψη αγωνιστικής δράσης, είχαμε μπόλικα πράγματα και χώρια, ρεπορταζιακά και στο εξωτερικό. Είναι μια μέρα δραστήρια, θα τα πούμε όλα. Φυσικά στέλνετε τα σχόλιά σας, θα αναλύσουμε ό,τι μπορούμε μέχρι τις 12 που θα πάμε μαζί.

Βλέπω εδώ ήδη στα σχόλια ότι υπάρχει αρκετή γκρίνια, η αλήθεια, από φίλους του Ολυμπιακού, από ό,τι καταλαβαίνω, για την εικόνα της ομάδας του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στο φιλικό που ολοκληρώθηκε πριν από λίγο. Η αλήθεια είναι ότι από όσο μπόρεσα να παρακολουθήσω δεν ήταν καθόλου καλός ο Ολυμπιακός, αλλά παιδιά, φιλικά είναι. Κυρίως χρησιμεύουν για να βγάζουν οι προπονητές συμπεράσματα για τη συνέχεια. Νομίζω ότι πιο πολύ αξία για τον Ολυμπιακό έχουν τα όσα είπε ο Κώστας Καραπαπάς νωρίτερα για την πολύ πιθανή αποχώρηση πλέον του Κωνσταντή Τζολάκη, που φαίνεται πως θα συνεχίσει την καριέρα του στη ΧΑΛ, για την αντικατάστασή του από κάποιον άλλο τερματοφύλακα που ενδέχεται να είναι ο Ζωσέ Σα, για την άλλη σίγουρη μεταγραφή που θα γίνει στο 8, και γενικότερα για τα όσα είπε σχετικά με την συνεχή μεταγραφολογία, για το ότι ο κόσμος γκρινιάζει ενώ ο Ολυμπιακός θεωρεί ο ίδιος ο Κώστας Καραπαπάς ότι έχει πολύ γεμάτο ρόστερ. Μίλησε γενικά για πάρα πολλά πράγματα, μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά τις δηλώσεις στο sportpavlefm.gr και να δείτε και βίντεο που έχει ανέβει στα social media της κορυφαίας αθλητικής συχνότητας. Γενικά νομίζω αυτά έχουν περισσότερη ουσία από μια φιλική ήττα. Ούτως ή άλλως ο Ολυμπιακός έχει ακόμη περίπου 15 μέρες μέχρι να ξεκινήσει τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις στα μάτς με την Νέα Μέγγεν. Νομίζω χρειάζεται ψυχραιμία πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις.

Για όσους δεν το θυμούνται, να πούμε ότι ο Ολυμπιακός έχει φιλικό και αύριο. Θα αγωνιστεί κόντρα στην Alkmaar στην Ολλανδία, στο γήπεδο της Alkmaar στις 4 το απόγευμα, με μετάδοση και από τον BWIN Sport FM 94,6 και τηλεοπτικά από την Cosmote Sport 1. Μετά από αυτό το παιχνίδι, το βράδυ, ο Ολυμπιακός θα αναχωρήσει για να επιστρέψει η αποστολή στην Αθήνα και να αρχίσει η ομάδα του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να μπαίνει στην τελική ευθεία για την έναρξη των αγωνιστικών υποχρεώσεων και τα μάτς με την Νιμέγκεν, το πρώτο, υπενθυμίζουμε, στις 4 Αυγούστου.

Επειδή το έχετε στείλει πολύ στα σχόλια, μπορώ να θυμηθώ πάρα πολλές ομάδες και που έχουν εντυπωσιάσει σε φιλικά και μετά η εξέλιξη στη σεζόν δεν ήταν καθόλου καλή, και το ανάποδο, ομάδες που μπορεί να προβλημάτισαν στα φιλικά τους και μετά να είχαν μια νορμάλ σεζόν ή μια καλή σεζόν. Δεν λέω ότι κάτι από τα δύο αυτά θα γίνει στην περίπτωση του Ολυμπιακού. Λέω ότι επειδή αντιλαμβάνομαι από τα σχόλια ότι υπάρχει πολύ μεγάλος εκνευρισμός από τους φίλους του Ολυμπιακού, ότι χρειάζονται πάρα πολλές μεταγραφές και όλα αυτά, λέω ότι απλά χρειάζεται ψυχραιμία, είναι ακόμα 24 Ιουλίου και δεν χρειάζονται βιαστικά συμπεράσματα, ακόμα και αν η εικόνα δεν ήταν καλή, συμφωνούμε σε αυτό, αλλά μη βιαζόμαστε.

Κατά τα άλλα, όσον αφορά τους υπόλοιπους, τα υπόλοιπα εγχώρια νέα, ο Παναθηναϊκός από το μεσημέρι έχει κάνει γνωστό ότι συμφώνησε με τη Χάπουελ Μπερσεβά για να αποκτήσει συγγνώμη, τον Kings Kangwa, τον παίκτη που τις προηγούμενες μέρες ακούστηκε πάρα πολύ έντονα για την ΑΕΚ ως αντικαταστάτης του Ορμπελίν Πινέδα, όμως εν τέλει φαίνεται, όχι φαίνεται, θα φορέσει εκτός συγκλονιστικού απρόβλεπτου τα πράσινα. Η ΑΕΚ συνεχίζει την αναζήτηση του Αντιπινέδα, είπε και ο Γιώργος Τσακίρης ότι περιμένει το λευκό καπνό με μυστικότητα, καθώς δεν έχει ακουστεί, αλήθεια είναι κάποια, δεν έχει ακουστεί κάποιο όνομα. Μετά από τον Kings Kangwa, ο ΠΑΟΚ συνεχίζει και αυτός τη μεταγραφική του ενίσχυση μία μέρα μετά τη μεγάλη νίκη με την Δυναμό Κιέβου. Μπορείτε να ακούσετε το ρεπορτάζ του Δημήτρη Τσορμπατζόγλου στο sportpavlefm.gr. Έχει τον πονοκέφαλο με τον Τάχα Άλλη που τραυματίστηκε και ενδέχεται να λείψει για σημαντικό χρονικό διάστημα. Υπάρχει πάντα η περίπτωση του Γιαννούλη στο κάδρο. Γενικά πολλά πράγματα και πολύ ρευστά πράγματα. Ακόμη και στον Άρη μια πολύ σημαντική μεταγραφή σήμερα ανακοινώθηκε, καθώς θα φορέσει την κίτρινη φανέλα ο Σεμπαστιάν Παλάσιος, πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού και του Λεβαδιακού.

Κατά τα άλλα, καταλαβαίνω τώρα ότι το εγχώριο ρεπορτάζ έχει συγκεντρώσει τον ενδιαφέρον, αλλά θα μου επιτρέψετε να πω ότι η σημαντικότερη είδηση της ημέρας ήταν η ανακοίνωση της επόμενης ομάδας του LeBron James. Θα είπαμε και νωρίτερα με τον Κώστα Ζάλιαρη για το γεγονός πως ο βασιλιάς του NBA θα συνεχίσει την καριέρα του στους Philadelphia 76ers. Μια απροσδόκητη αλήθεια είναι επιλογή, με βάση τα όσα είχαν ακουστεί τουλάχιστον για πιθανή επιστροφή στους Cavaliers ή στους Heat, για το ότι μπορεί να έπαιζε στο Golden State μαζί με τον Steph Curry. Είχαν ακουστεί πολλά σενάρια, δεν είχε ακουστεί τόσο έντονα το κομμάτι των Philadelphia 76ers, όμως αυτή ήταν τελικά η επιλογή του James, και μάλιστα με ένα συμβόλαιο 8 εκατομμυρίων για δύο χρόνια, με οψιόν ανανέωσης από την πλευρά του παίκτη ενδιάμεσα, το επόμενο καλοκαίρι δηλαδή. Και άμα βάλουμε και τη φορολογία μέσα, καταλαβαίνετε ότι ο LeBron James θα παίρνει ένα συμβόλαιο που παίρνει ένας παίκτης, καλός παίκτης Ευρωλίγκας, ας πούμε. Καθώς μιλάμε για 4 εκατομμύρια μεικτά ετησίως, δηλαδή περίπου 2 καθαρά, με βάση τη μεγάλη φορολογία που υπάρχει στην Αμερική. Ένα συμβόλαιο παίκτη Ευρωλίγκας επιλέγει ο LeBron James, ο οποίος δείχνει ξεκάθαρα ότι στόχος του είναι να διεκδικήσει κάτι σε τίτλο και όχι να πάρει ακόμη περισσότερα χρήματα. Έχει βγάλει ούτως ή άλλως πάρα πολλά.

Επειδή συνεχίζονται τα πολύ αρνητικά σχόλια για τον Ολυμπιακό, να πούμε και κάτι θετικό που μπορεί να έχει να κρατήσει η ομάδα του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Νομίζω ότι ήταν καλή εικόνα του Πόποβιτς κάτω από τα δοκάρια. Και ανέφερε και ο Κώστας Καραπαπάς ότι σίγουρα θα γίνει μεταγραφή τερματοφυλακάν πράγματι αποχωρήσει ο Τζολάκης, όμως δεν αποκλείεται ο Πόποβιτς με την εικόνα που δείχνει να είναι και το νούμερο ένα αν συνεχίσει. Και έπαιξε και ο Μανώλης Άλιακας πολύ λίγο αφότου ανακοινώθηκε, πέρασε στο μάτς προς το τέλος ως αλλαγή και έκανε το ντεμπούτο του στην επιστροφή του στους Ερυθρόλευκους. Αρχίζει σιγά σιγά να δομείται το ρόστερ του Ολυμπιακού. Σίγουρα υπάρχουν κενά, σίγουρα υπάρχει προβληματισμός, όμως ξαναλέω, είμαστε πάρα πολύ νωρίς, χρόνος υπάρχει για όλες τις ομάδες και για τον Ολυμπιακό που ακόμα έχει και μπροστά του κάποιο διάστημα μέχρι να ξεκινήσει τις επίσημες υποχρεώσεις, ακόμη περισσότερος.

Να πω επίσης για τους φίλους που μπορεί να μην είδαν το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Adverb, ότι τα highlights έχουν ανέβει όλα στο sportpavlafm.gr για να τα παρακολουθήσετε όσοι δεν είχατε την ευκαιρία ή το χρόνο να παρακολουθήσετε το match ζωντανά ή να το ακούσετε ή μόνο το ακούσατε από το Big Wings Sport FM 4,6.

Στο διεθνή χώρο να πω επίσης ότι υπάρχουν πάρα πολλά δημοσιεύματα ότι προχωράει του Ρόδρι στη Ρεάλ Μαδρίτης μια περίεργη υπόθεση, καθώς ο Ρόδρι είχε προταθεί στη Ρεάλ Μαδρίτης, έχει ακουστεί για τους Μαδριλένους πάρα πολλές φορές. Παρ' όλα αυτά υπήρχε η αίσθηση ότι δεν τον θέλει κατά κάποιο τρόπο ο Μουρίνιο στη Ρεάλ Μαδρίτης. Αυτό που καταλαβαίνω εγώ είναι ότι μετά την εικόνα του παίκτη και στο παγκόσμιο κύπελο υπήρξαν ενδεχομένως και κάποιες πιέσεις άνωθεν από τη διοίκηση της Ρεάλ, έτσι ώστε να μπορέσει να κινηθεί η ομάδα για τον παίκτη, ακόμα και αν ο προπονητής δεν είναι και πάρα πολύ ψημένος εισαγωγικά να το πούμε, και φαίνεται με βάση τα όσα γράφονται στην Ισπανία ότι η Ρεάλ κινείται για να υπογράψει τον Ρόδρι και να πετύχει μία από τις σημαντικότερες μεταγραφές του καλοκαιριού αν ολοκληρωθεί, καθώς μιλάμε για τον ίσως κορυφαίο παίκτη στη θέση του στον κόσμο. Μόλις βγήκε ο άνθρωπος MVP του Μουντιάλ, ασχέτως αν έχω πει ότι έπρεπε να είχε βγει ο Λιονέλ Μέση βάση απόδοσης, έχει πάρει χρυσή μπάλα, έχει κατακτήσει τα πάντα στην καριέρα του, και Μουντιάλ και Euro και Champions League και Premier League και ό,τι υπάρχει. Άμα ολοκληρωθεί, θα μιλάμε για πάρα πολύ σπουδαία κίνηση

Βλέπω αποθέωση σε Στέφανο Παλότολ για τις μουσικές επιλογές εδώ. Γι' αυτό έκανα και μία παύση για να... γιατί μου ζήτησαν να σταματήσω λίγο να μιλάω, να ακουστεί το ρεφρέν. Οπότε έκανα και μία παύση. Παιδιά, αυτό που γίνεται στα σχόλια, συγγνώμη που επαναλαμβάνομαι, αλλά είναι... μου φαίνεται εντυπωσιακό πώς γίνεται μία ήττα σε φιλικό να έχει φέρει τόσο μεγάλο ξέσπασμα. Νιώθω λες και σήμερα, ξέρω εγώ, ο Ολυμπιακός με αυτή την ήττα αποκλείστηκε από κάπου ή έχασε κάποιο τίτλο. Ξαναλέω, είναι πολύ προβληματική εικόνα, σίγουρα. Αλλά το αποτέλεσμα σε ένα φιλικό δεν έχει και ιδιαίτερη σημασία και η εικόνα σε ένα φιλικό δεν έχει ιδιαίτερη σημασία. Σημασία έχει αν τα προβλήματα που υπάρχουν μπορούν να διορθωθούν. Και αυτό με απαξίωση και του προπονητή και των παικτών που υπάρχουν και της διοίκησης ότι δεν κάνει μεταγραφές και όλα αυτά, σίγουρα όλα αυτά δεν μπορούν να βοηθήσουν μια ομάδα. Εγώ βλέπω πάρα πολύ μεγάλη απαξίωση, ειδικά στο πρόσωπο του Μεντιλίμπαρ, και νομίζω ότι εκεί υπάρχει κοντή μνήμη αν απαξιώνεται ο συγκεκριμένος προπονητής με βάση τα όσα έχει πετύχει στο μπάγκο του Ολυμπιακού.

πούμε ότι επειδή είπαμε για το φιλικό του Ολυμπιακού, υπήρχε και ένα άλλο φιλικό που αφορούσε μάλιστα δύο ελληνικές ομάδες, το οποίο έλαβε χώρα σήμερα. Συγκεκριμένα έλαβε χώρα στο Μπάνσκο της Βουλγαρίας, αναμέτρηση μεταξύ της Καλαμάτας και του Λεβαδιακού. Καλαμάτα, η νεοφώτιστη, μετά από πολλά χρόνια επέστρεψε στην πρώτη κατηγορία, κόντρα στο Λεβαδιακό, στη μεγάλη έκπληξη της περασμένης αγωνιστικής περίοδου. Η μαύρη Σίελα επικράτησε με 3-1, με σκόρερ τους Χούλιο Αλόνσο, Μπόλιβαρ και Μπακαγιόκο, ενώ οι Βιωτοί μείωσαν με τον Εμμανουηλίδη στο τελικό σκορ. Ήταν το πρώτο φιλικό και για τις δύο ομάδες.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Προβλήματα προκάλεσε η ισχυρή καταιγίδα που έπληξε το απόγευμα την Αττική. Στον Πειραιά, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων, κατέρευσε Σχαλούσια που είχε τοποθετηθεί σε πολυκατοικία επί της οδού Γρηγορίου Λαμπράκη. Καλά στην υγεία του είναι ένας μοτοσυκλετιστής πάνω στον οποίο έπεσε η Σχαλούσια. Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση και η κυκλοφορία του προαστιακού στο τμήμα Ανολιώσια αεροδρόμιο Ανολιώσια, σύμφωνα με νεότερη ανακοίνωση της Hellenic Train. Παραμένουν ωστόσο τα προβλήματα σε άλλα τμήματα του δικτύου. Αναμένονται καθυστερήσεις στα δρομολόγια. Η πυροσβεστική έχει δεχθεί 152 κλήσεις στην Αττική για κοπές δέντρων, αντλήσεις υδάτων και αφαιρέσεις αντικειμένων, καθώς και 5 για απεγκλωβισμούς ατόμων από ανελκυστήρες. 216 κλήσεις έλαβε η πυροσβεστική για περιστατικά που αφορούν όλη την επικράτεια. Η ενότητα για τον ελληνισμό είναι ιστορικός όρος επιβίωσης και επιτυχίας, τόνισε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας κατά την ομιλία του στη δεξίωση που παρέθεσε στο Προεδρικό Μέγαρο για την 52η επέτειο από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας. Τα πηγαδάκια μεταξύ των πολιτικών αρχηγών μονοπόλησαν το ενδιαφέρον στο Προεδρικό Μέγαρο, με τον Πρωθυπουργό να επαναλαμβάνει πως οι εκλογές θα γίνουν το Μάιο του 2027.

0: Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά σε εξωτερικό χώρο επιχείρησης με υλικά ανακύκλωση στο Μαρκόπουλο. Πάνω από ένα κιλό ηρωίνης εντόπισαν αστυνομικοί στην κατοχή 40χρονης, η οποία συνελήφθη κατά τη διάρκεια ελέγχου σε στάση λεωφορείου στα Άνω Λιώσια. Το Ιράν προειδοποίησε σήμερα ότι θα σκοτώνει έναν Αμερικανό στρατιώτη για κάθε Ιρανό που σκοτώνεται, μετέδωσε το Reuters επικαλούμενο Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις με πιθανότητα για τοπικές βροχές το πρωί στην Αττική, μέχρι 28 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 στη Θεσσαλονίκη.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Θνητή, σας ακούω! Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι! Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
3: Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
4: Ο Δίας σε καλή.
5: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε αυτή στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
6: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
1: Bwin Sport FM 94,6.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Μπαρακούντα από χάρτ ζητήσατε, μπαρακούντα από χάρτ πήρατε. Δεν έχετε παράπονο. Να πούμε και μερικά νέα από το διεθνή ποδοσφαιρικό χώρο. Πρώτον, όπως με ενημέρωσε η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου, η Ρεάλ Μαδρίτης είχε φιλικό, το πρώτο της στην εποχή, στη δεύτερη εποχή Ζωσέ Μουρίνιο, με την Αλκορκόν, ομάδα χαμηλότερης κατηγορίας προφανώς, ήταν προπονητικού χαρακτήρα το φιλικό, δεν είχε καν κάποιο είδους μετάδοση, όμως ήρθε η πρώτη έστω και ανεπίσημη νίκη του Μουρίνιο στον πάγκο των Μαδριλένων. Με πέναλτι όπως μας αρμόζει, με ενημερώνει η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου, η οποία, να πω για να καταλάβετε το επίπεδο που υπάρχει εδώ πέρα στο Sport FM, μου διάβαζε από τη Μάρκα την είδηση, αλλά δεν είχε κάνει μετάφραση στα ελληνικά. Μου τα διάβαζε από τα ισπανικά και μου έλεγε τι έχει γίνει στο φιλικό, για να καταλάβετε το επίπεδο που έχουμε φτάσει. Γλωσσομάθειας. Η πρώτη εντεκάδα του κυρίου Μουρίνιο αποτελούνταν από Λούνιν, Άρνολντ, Ασένθιο, Χάουζεν, Καρέρας, Καμαβιγκά, Θεστέρο, Αρντά, Γκιουλέρ, Μασταντουόνο, Γκονσάλο και Βαλέρο. Λείπουν πάρα πολύ, όπως καταλαβαίνετε, οι μουντιαλικοί, οι παίκτες που προχώρησαν οι ομάδες στο Μουντιάλ, πάρα πολύ δεν αγωνίστηκαν οι περισσότεροι. Το γκολ το έβαλε ένας νεαρός με το όνομα Ντανιέλ Γιανιέθ, δεν τον ήξερα το παιδί, να πω την αλήθεια, 19 χρονών είναι και δεν έχει παίξει ποτέ με την πρώτη ομάδα της Ρεάλ, έχει παίξει με τα νεανικά κλιμάκια.

Επίσης στη Μάρκα διαβάζω κάτι εντυπωσιακό, ότι η Arsenal είναι έτοιμη να κάνει μια relance για να αποκτήσει τον Χουλιάν Άλβαρες, τον αργεντινό επιθετικό της Ατλέτικο Μαδρίτης. Μακάρι, θα πω έτσι, μόνο και μόνο για να στενοχωρηθεί η Βαλεντίνα άμα θα φύγει ο παίκτης. Ναι, αυτό πήγα να πω, με διακόπτη η Βαλεντίνα την ώρα που μιλάω. Πήγα να πω ότι για να θέλει τόσο πολύ να τον αποκτήσει η Arsenal, που είναι έτοιμη να δώσει πέρα από πολλά χρήματα και τον Βίκτορ Γιόκερες, τον center for που απέκτησε πέρυσι με πάρα πολύ υψηλές προσδοκίες. Η αλήθεια είναι ότι χωρίς να είναι κακός, ο Γιόκερες δεν ήταν και από τους μεγάλους πρωταγωνιστές των κανονιέριδων στην επιστροφή τους στην κορυφή της Premier League, και φαίνεται πως είναι διατεθειμένοι να τον θυσιάσουν έτσι ώστε να αποκτήσουν τον Χουλιάν Άλβαρες, έναν από τους πιο πολυπόθητους γενικότερα επιθετικούς στην Ευρώπη. Έναν παίκτη που, αν θυμάστε, είχε πάει να τον αποκτήσει και η Μπαρτσελόνα και κατέληξε να την τρολάρει η Ατλέτικο και να την κοροϊδεύει στα social media ότι σιγά μην τους τον έδινε. Τώρα φαίνεται η Arsenal ότι επιθυμεί την απόκτησή του, και λογικό είναι, μιλάμε για ένα πληρέστατο επιθετικό και καλό σκόρερ και τρομερά σύγχρονο ποδοσφαιριστή, με ικανότητες στην πίεση, με πάρα πολύ μεγάλη ταχυδύναμη. Γενικά είναι ένας εκπληκτικός παίκτης. Δεν είναι τυχαίο που η Arsenal, η πρωταθλήτρια Αγγλίας, ετοιμάζεται να δώσει και πολλά χρήματα και έναν επιθετικό του βεληνικού του Γιόκερες για να αποκτήσει τον Άλβαρες.

για αιώνιους στο μπάσκετ που ρωτάτε στα σχόλια, κάποια πολύ σημαντική εξέλιξη δεν έχουμε. Από πλευράς Παναθηναϊκού, οι πράσινοι αποχαιρέτησαν τον Βασίλη Τολιόπουλο, ο οποίος ανακοινώθηκε από τον Άρη για τα επόμενα 4 χρόνια, επιστρέφοντας στην ομάδα που έχει παίξει κατά γενική ομολογία το καλύτερο μπάσκετ της καριέρας του. Υπάρχουν και κάποια δημοσιεύματα στο Ισραήλ ότι ο Τζέριαν Γκραντ βρίσκεται στο μεταγραφικό στόχαστρο της Χάπολ Τελαβίβ. Δεν προκύπτει αυτό από κάπου μέχρι στιγμής. Έχει συμβόλαιο παίκτης ούτως ή άλλως με τον Παναθηναϊκό μέχρι το 2028. Ο πολύπειρος περιφερειακός. Για τον Ολυμπιακό είχαμε την απόρριψη ακόμη 2 προτάσεων της Dubai BC για τον Thomas Walkup. Η υψηλότερη τιμή στην οποία έχει φτάσει η ομάδα της Μέσα Ανατολής είναι τα 870.000 ευρώ. Παρ' όλα αυτά και αυτή η πρόταση απορρίφθηκε από πλευράς ερυθρόλευκων, που δείχνουν με τον τρόπο τους ότι δεν θέλουν να αποχωριστούν τόσο εύκολα τον τεξανό γκάρντ με ελληνικό διαβατήριο. Πρόθεσή τους παραμένει να τον διατηρήσουν στο δυναμικό τους. Υπάρχει και κάποια διάθεση, όπως έχει αναφέρει ο Νίκος Ζέρβας, για να προσαρμογεί των αποδοχών του. Και μένει να φανεί ποια θα είναι η ολοκλήρωση της συγκεκριμένης, ποιο θα είναι το φινάλε της συγκεκριμένης υπόθεσης. Από εκεί και πέρα, με τα γραφικά, ο Παναθηναϊκός συνεχίζει να σκανάρει την αγορά για την απόκτηση ενός περιφερειακού, που είναι αυτή τη στιγμή το νούμερο ένα μέλημα του Ζέλικο Μπράντοβιτς και των συνεργατών του. Ένας παίκτης που να έχει δημιουργικές αρετές, να αγωνίζεται κυρίως στον Άσο. Πιθανότατα, με βάση την πολύ περιορισμένη ευρωπαϊκή αγορά, κάτι από το NBA, πιθανολογώ εγώ. Καθώς από ό,τι φαίνεται και η περίπτωση του Φρανσίσκο, που τέθηκε ένα αμφιβόλωτο αν θα βρίσκεται εν τέλει στη Βλερμπάν, δύσκολα θα ευδοκιμήσει. Φαίνεται ότι θα παραμείνει στη Βιλερμπάν ο ταλαντούχος Γάλλος Γκάρντ. Επομένως, νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός θα στραφεί κατά κύριο λόγο στην αγορά της Αμερικής, που έχει σίγουρα πάρα πολύ ουσιώδεις περιπτώσεις. Ο Ολυμπιακός από την άλλη αναζητά το μεταγραφικά, κινείται πολύ πιο ήρεμα, είναι σχεδόν διαμορφωμένο το ρόστερ. Κατά κύριο λόγο αναζητά έναν παίκτη εκεί στο 4, ουσιαστικά τον αντικαταστάτη του Άλεκ Πίτερς, που έχει αποχωρήσει. Γενικά ο Ολυμπιακός είναι πολύ πιο ήρεμος στη μεταγραφική αγορά, πρωταθλητής Ευρώπης, πρωταθλητής Ελλάδας, λιγοστά τα κενά στο ρόστερ, και κάνει υπομονή

Για χεζόνια, παιδιά, έχει πολύ ψωμί τώρα συγκεκριμένη υπόθεση. Καθώς ο Κροάτης έδωσε τη ρήτρα αποδέσμευσης για να βγει από το συμβόλαιό του με τη Ρεάλ Μαδρίτης με προορισμό το NBA, όμως μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί από κάποια ομάδα του NBA και τα σενάρια φουντώνουν, όπως είναι λογικό, γιατί μιλάμε για έναν από τους πιο ταλαντούχους και δημοφιλείς παίκτες στην Ευρώπη. Παρ' όλα αυτά, επειδή η ρήτρα η συγκεκριμένη αφορά ομάδα του NBA και δεν μπορεί να βγει από το συμβολό του χωρίς έστω και προσωρινά να υπογράψει σε κάποιο σύλλογο της άλλης πλευράς του Ατλαντικού, νομίζω ότι ο Χεζόνια θα παίξει έστω και για πολύ λίγο στο NBA και μετά βλέπουμε. Τώρα αν όλο αυτό ήταν κάποιο μανατζερικό παιχνίδι έτσι ώστε να μπορέσει να βγει ο Χεζόνια από το συμβόλαιό του και μετά να επιστρέψει και να πάει σε άλλη ομάδα Ευρωλίγκας, δεν μπορούμε να το ξέρουμε, αλλά η αίσθηση που υπάρχει είναι ότι ο παίκτης θέλει να παίξει όντως, να ξαναδοκιμάσει στο NBA και νομίζω ότι τώρα που έκατσε και που ολοκληρώθηκε μάλλον και η μετακίνηση του LeBron James και κάπως υπάρχουν τα συγκεκριμένα δεδομένα στη λίγα όσον αφορά τα roster, νομίζω ότι θα έχουμε και την ανακοίνωση του επόμενου προορισμού του Χεζόνια. Πολύ πιθανό βέβαια να μας ξαναπασχολήσει στην Ευρώπη, γιατί δεν θα είναι και η πρώτη φορά που ένας παίκτης θα δοκιμάσει στο NBA, δεν θα πετύχει και μεσούς της σεζόν θα βγει ξανά στην αγορά, όπως έγινε για παράδειγμα και πέρσι με το Χέις Ντέιβις.

Επειδή έχει έρθει πολλές φορές η ερώτηση για, για το αν έχουν βγει οι ρεπόρτερ του Ολυμπιακού, δεν έχουν βγει μέχρι στιγμής στον αέρα, αλλά σε πολύ λίγο θα υπάρχει και στα social media του BWIN Sport FM 94,6 και στην ιστοσελίδα το σχόλιο του Ηρακλή Αντίπα που περιέγραψε και το φιλικό για την κορυφαία αθλητική συχνότητα και έχει κάνει σε βίντεο το σχόλιο του.

Πάνω που το έλεγα για το Χεζόνια, διάβασα μόλις ένα tweet του ατζέντη του, του Μίσκο Ρασνάτοβιτς, το οποίο ουσιαστικά με μέσες άκρες έχει αποκαλύψει και την επόμενη ομάδα του Κροάτη, η οποία φαίνεται, αν ερμηνεύω σωστά το tweet, ότι θα είναι οι Cleveland Cavaliers, όπως είχε ακουστεί και πάρα πολύ έντονα. Ο Χεζόνια ήταν πολύ κοντά στους Cavaliers, όμως περίμενε η ομάδα να δει τι θα γίνει με τον LeBron James. Εφόσον ο LeBron James δεν πήγε στην ομάδα του Cleveland, φαίνεται ότι θα προχωρήσει η απόκτηση του Χεζόνια, και το εν λόγω tweet αναφέρει, τώρα όσο το ακούτε θα νομίζετε ότι θα με ρωτήσετε ποια είναι η σχέση με το Χεζόνια, αλλά θα το εξηγήσω. Το tweet του Μίσκο Ρασνάτοβιτς αναφέρει: «Η δημοκρατία του Ντουμπρόβνικ και οι πολίτες της ήταν πάντα γνωστοί για την εμπορική τους νοοτροπία. Αιώνες πέρασαν, τα πράγματα άλλαξαν και τώρα αυτή η νοοτροπία έχει γίνει κατά κάποιο τρόπο υπική και υποτική». Τα στοιχεία που με κάνουν να πιστεύω ότι το συγκεκριμένο tweet έχει να κάνει με το Χεζόνια είναι ότι ο παίκτης είναι γεννημένος στο Ντουμπρόβνικ, ο Χεζόνια, και η λέξη Cavalier σημαίνει υπέας. Επομένως νομίζω ότι αυτό είναι μια, επειδή το συνηθίζει να βάζει τέτοιους γρίφους ο Ρασνάτοβιτς πριν ανακοινωθούν παίκτες του σε ομάδες, νομίζω ότι αυτό προσπαθεί να συνδέσει το Χεζόνια με τους Cavaliers και φαίνεται ότι εκεί θα συνεχίσει την καριέρα του ο Κροάτης. Μένει να φανεί με τι συμβόλαιο και γενικότερα οι λεπτομέρειες

0: Συνεχίζεται η αποθέωση σε Στέφανο Παλότολο για τις μουσικές επιλογές. Πρώτη φορά τόσα αποθεωτικά σχόλια στις εκπομπές έχω κάνει για τις μουσικές επιλογές. Να πω ότι δεν είναι σε κανένα σημείο δικές μου. Δεν έχω δώσει την παραμικρή κατευθυντήρια. Είναι όλες του Στέφανο.
1: Ακούς, Αλέξανδρε Τσιριγότη, παιδί μου.
0: Βλέπετε ότι με κυνηγάει, δεν με αφήνει ησυχία. Έχει μπει τώρα.
1: Ξέρω τι σου έλειψα τις τελευταίες δύο.
0: Τρία λεπτά πριν το δελτίο έχει μπει, μόνο και μόνο για να με τραβουκίσει. τα πάντα ακούω. Κυρίως ροκ ακούω, αλλά εντάξει, τώρα δεν έχω πρόβλημα με κανένα είδος ομολόγο.
1: Δεν έχω πρόβλημα με κανένα. Τα ίδια έχουν πρόβλημα μαζί σου.
0: Δεν τα έχω ρωτήσει. Κοίταξε. Εγώ ακούω πάρα πολύ ροκ, αλλά όταν βγω, ας πούμε, το βράδυ, προφανώς δεν θα ακούσω ροκ, θα ακούσω ό,τι θα παίζει στο μαγαζί που θα πάω. Καλά θα περάσω.
1: Πού συχνάζεις να σε βρει ο κόσμος?
0: Δεν μπορώ να απαντήσω.
1: Σιγά, είσαι celebrity.
0: Δεν έχει να κάνει με το celebrity Λίκη. Το τελευταίο διάστημα, αλήθεια, είναι δεν συχνάζω πουθενά. Γιατί με έχουν φέρει εδώ πέρα και δουλεύω.
1: Ναι. Εσύ και ο Παρέδες.
0: Μη με συγκρίνεις τώρα με αυτό το σύγχαμα.
1: Είδες τι έκανε. 5 μέρες με το Μουντιάλ, όπου κουράστηκε παίζοντας λίγο ξύλο εκεί στα μάτς.
0: Μόνο ξύλο, δεν έκανε και τίποτα άλλο.
1: Βασικός στο μάτς της Μπόκα, το κόπο Σουδαμερικάνα, δεν θυμάμαι κάτι την ομάδα που έπαιζε.
0: Έκανε μια ωραία assist. Δεν την είδα ένα assist, γιατί δεν ασχολούμαι με μικρούς παίχτες.
1: Μιλάμε εσύ τώρα. Τα έπαιζες μετά από τελικό Μουντιάλ. Από τα μέρες, εσύ θα ζητούσες.
0: Άμα το μοναδικό
1: κουράστηκα,
0: πράγμα.
1: Θέλω 3 μήνες άδεια τώρα.
0: Άμα το μοναδικό πράγμα που είχα κάνει στο Μουντιάλ ήταν να τραμπουκίζω αντιπάλους και να μην παίζω ποδόσφαιρο ιδιαίτερο. Ναι, εύκολα.
1: Πολύ προκλητικό είσαι.
0: Και επίσης στην Αργεντινή παίζει σε κάτω επίπεδο. Ενώ το πρωτάθλημα.
1: Πέρασε έξω λοιπόν, τώρα να πούμε ένα δελτίο. Πήγε να αλλάξει μυαλά.
0: Φεύγω να ερεμήσω, γιατί εδώ πέρα έχει γίνει στρατευμένη επίθεση εναντίον μου.
1: Η Βαλεντίνα όλο σου κολλάει, λέει ένας φίλος.
0: Σου κολλάει εισαγωγικά κιόλας.
1: Σου κολλάει.
0: Λοιπόν. Πάμε σε break. Αθλητικό δελτίο με Βαλεντίνα Νικολακοπούλη. Ελπίζω μετά να φύγει και να μην είναι εδώ και όταν θα ξαναμπούμε. Επιστρέφουμε για το δεύτερο μισό της εκπομπής.
2: Winsport FM 94,6.
3: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
4: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε.
3: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
5: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
6: Θα ήθελες να σπουδάσεις Sports Media? Μία από τις 5 υποτροφίες που σου προσφέρουν ο Big Win Sport FM και το Κέντρο Αθλητικού Ρεπορτάζ μπορεί να γίνει δική σου εάν φτιάξεις ένα ωραίο κείμενο με θέμα Game Changer ή Game Over, η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον του Sports Media. Είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου. Το κείμενο πρέπει να είναι μέχρι 1000 λέξεις και το στέλνεις info@traininghub.edu.gr μέχρι τις 18 Αυγούστου. Και μία από τις 5 υποτροφίες μπορεί να γίνει δική σου. Μη χάσεις αυτή την ευκαιρία.
7: Με την υποστήριξη του Big Win Sport FM 94,6.
2: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 11, στο μικρόφωνο η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Βαριά ήταν με σκορ 3-0 από την Αντβέρπ στην Αμβέρσα, γνώρισε ο Ολυμπιακός στο 5ο φιλικό προετοιμασίας. Αύριο στις 4 το τελευταίο τεστ κόντρα στην Αλκμαρ. Ανεπίσημο ντεμπούτο λίγες ώρες μετά την επιστροφή το έκανε ο Σάλιακας, που δήλωσε: «Είμαι ξανά στην ομάδα που αγαπώ, δεν το σκέφτηκα στιγμή». Στην Αθήνα, προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στη Χάλε, επέστρεψε με την άδεια του Ολυμπιακού Κωνσταντής Τζολάκης, όπως αποκάλυψε ο Κώστας Καραπαπάς με δηλώσεις του στην Ολλανδία. Ο αντιπρόεδρος της ΠΑΕ τόνισε ότι την καταστάτη του δεν θα είναι ο Ντομινίκ Λιβάκοβιτς. Το ρεπορτάζ να αναφέρει ότι φαβορή είναι ο Ζωσέ Σά και πρόσθεσε ότι υπάρχουν επαφές για την απόκτηση ενός χαφ. Διαβάστε αναλυτικά τις δηλώσεις στο sportfm.gr. Σε συμφωνία με τη Χάπολ Μπερσεβά για την απόκτηση του Κρις Κάγκο έρθει ο Παναθηναϊκός. Ο 27χρονος Χαφ αναμένεται να υπογράψει τετραετές συμβόλαιο μετά τη ρεβάνση της Ισραηλινής ομάδας με τη Βίκινγκουρ. Ξεκίνησε η διάθεση των εισιτηρίων για το παιχνίδι της Πέμπτης με την Πάξη στο ΆΚΑ. Κορυφώνονται οι διαπραγματεύσεις της ΑΕΚ για την απόκτηση Χαφ προκειμένου εκλεκτός να βρίσκεται στη διάθεση του Μάρκο Νίκολιτς στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Το συμβόλαιό του μέχρι το 2029 επέκτηνε ο 19χρονος δεξιός μπακ Σπύρος Χριστακόπουλος. Και κλεισμένο των θυρών θα γίνει το φιλικό με τη Samsung Sports στις 29 του μήνα. Η δουλειά δεν τελείωσε. Το μήνυμα στον ΠΑΟΚ για τη ρεβάνση με την Δυνάμο Κιέβου στην Τούμπα. Αύριο θα υποβληθεί σε εξετάσεις ο Τάχ Άλι, ο οποίος δεν θα είναι διαθέσιμος στο μάτς της Πέμπτης λόγω προβλήματος στον αριστερό ώμο, ενώ υπάρχει φόβος ότι μπορεί να μείνει εκτός δράσης για ένα μήνα. Την απόκτηση του Σεμπαστιάν Παλάσιος για 2 χρόνια ανακοίνωσε ο Άρης. Έρχομαι σε μια ομάδα με μεγάλη δυναμική που οφείλει να πρωταγωνιστεί, δήλωσε ο Αργεντινός Εξτρέ. Ναυάγησε μεταγραφή του Γιούρισιτς με τους κίτρινους να φωτογραφίζουν ως υπεύθυνο τον δικηγόρο του Κροάτη αριστερού μπακ της Όσιγεκ. Παίκτης του Άρη είναι με κάθε επισημότητα ο Βασίλης Τολιόπουλος, ο οποίος υπέγραψε στο 2030. Ήταν τιμή μου να είμαι μέλος του Παναθηναϊκού, έγραψε στα social media ο 30χρονος γκάρτ που επιστρέφει μετά από μία σεζόν στους πράσινους. Με 2 νέες προτάσεις επανήλθε η Dubai BC για την απόκτηση του Thomas Walker, ωστόσο η ΚΑΕ Ολυμπιακός απάντησε εκ νέου αρνητικά. Στις 870.000 ευρώ η τελευταία, σύμφωνα με την ενημέρωση των Ερυθρολεύκων. Θέλω να βλέπω μια ομάδα που θα παλεύει μετά από κάθε παιχνίδι κόσμος να είναι χαρούμενος με τον τρόπο που αγωνιζόμαστε. Το μήνυμα του Ζέλικο Μπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό Άκτορ μέσω συνέντευξης στην ιστοσελίδα της ΚΑΕ. Η Καλαμάτα νίκησε 3-1 τον Λεβαδιακό σε φιλικό προετοιμασίας που διεξήχθη στο Μπάνσκο της Βουλγαρίας. Τα γκολ της Μαύρη Θύελλα, Σιχούλιο Αλόνσο, Μπόλιβαρ και Μπακαγιόκονο για τους Βετούς Μίος Εμμανουηλίδης. Ενίσχυση συνέχεια για την Κηφισιά, η οποία συμφώνησε με τον χιλιανό πρώην εξτρέμ της ΑΕΛ, Άγγελο Σαγάλ. Βόμβα από τον LeBron James που γνωστοποίησε ότι θα συνεχίσει την καριέρα του στους Philadelphia Sixers. Πίστευα ότι είχα τελειώσει, όμως αγαπώ το παιχνίδι, δεν πήγαινα για τα χρήματα, αλλά γιατί θέλω ακόμα να ιδρώσω και να έχω την ευκαιρία για ακόμα ένα πρωτάθλημα, έγραψε ο 41χρονος τρίλος που συνεχίζει για 24η σεζόν στο NBA. Ο Ανδρέα Πίρλο θα είναι, όπως όλα δείχνουν, νέος προπονητής της Εθνικής Ιταλίας μετά την αρνητική απάντηση του Πεπ Γουαρδιόλα. Όπως αναφέρει το Sky Sports, οι δύο πλευρές οριστικοποιούν τις λεπτομέρειες της συμφωνίας, ενώ απομένει να λύσει 47χρονος τεχνικός τη συνεργασία του με τη United FC του Ντουμπάι. Επόμενη ενημέρωση από τον BWIN Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο Αλέξανδρος Τσιριγότης.
2: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στη...

Επιστρέψαμε στον αέρα του Beam Sport FM 94,6. Αλέξανδρος Συρηγότης στο μικρόφωνο, Στέφανος Παλότολος στην ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές και Γιώργος Πετρίδης μαζί με Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στην οργάνωση της παραγωγής. Έχουν έρθει διάφορα σχόλια για αυτά που έλεγα πριν το break και το δελτίο. Να δείτε που χεζόνια θα πάει στους Νίκς, λέει ένας φίλος. Πριν από λίγο έλεγα ότι με βάση τα όσα είπε ο ατζέντης του θα πάει στους Cavaliers. Ουσιαστικά εμέσως πλην σαφώς το έχει αφήσει να εννοηθεί ο Ραζνάτοβιτς ότι η Cavaliers είναι ο επόμενος σταθμός του χεζόνια. Τώρα με τι συμβόλαιο και με τι διάρκεια και αν θα είναι δεκαήμερο, αν θα είναι για ένα χρόνο, αν θα είναι για 6 μήνες, δεν ξέρω. Πάντως από αυτά που είπε ο Ραζνάτοβιτς θα είναι στους Cavaliers. Και βλέπουμε τι θα γίνει στην πορεία της σεζόν. Βλέπω εδώ κράξιμο για τον Ζωσέ Σα, ο οποίος εντωμεταξύ, αν θυμάμαι καλά, στην πρώτη θητεία στον Ολυμπιακό ήταν εκπληκτικός σε γενικές γραμμές. Εντάξει, καταλαβαίνω ότι ο Τζολάκης είναι ένας θερματοφύλακας τρομερά υψηλού επίπεδου που δύσκολα βρίσκεις κάτι ανάλογο, και είναι και Έλληνας και είναι και μικρός, έχει πάρα πολλά θετικά. Αλλά άμα υπάρχουν μεγάλες προτάσεις από το εξωτερικό, είναι δύσκολο να κρατήσεις έναν παίκτη και να του στερήσεις τη δυνατότητα να παίξει στην Premier League. Γιατί για όσους δεν το έχουν πάρει χαμπάρι, η Hull City είναι από τις ομάδες που έχουν ανέβει. Επομένως, αν αποχωρήσει πράγματι ο Τζολάκης, θα παίξει στην πρώτη κατηγορία της Αγγλίας,

Να μπείτε όσοι μπορείτε στα social media του μπασκετικού Άρη και να δείτε το βίντεο που έχουν ετοιμάσει οι άνθρωποι που δουλεύουν εκεί στα social media για τον Βασίλη Τολιόπουλο, το οποίο είναι σαφώς επηρεασμένο από την Οδύσσια που έχει κάνει Πάταγο τις τελευταίες μέρες, την ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν, και παρουσιάζει τον Τολιόπουλο σε ένα ρόλο κατά κάποιο τρόπο Οδυσσέα. Και να το συνδέσω αυτό το βίντεο με ένα σχόλιο που ήρθε λίγο νωρίτερα και με ρώτησε αν είδα την Οδύσσια και αν μου άρεσε. Η απάντηση είναι ναι και στις δύο ερωτήσεις, και την είδα σε IMAX, τη μεγαλύτερη δυνατή οθόνη που μπορούσα, με το δυνατότερο ήχο που μπορούσα. Ήταν πραγματικά μια τρομερή εμπειρία, μια από τις πιο εντυπωσιακές κινηματογραφικές εμπειρίες που είχα ποτέ, και σε αυτό που έβλεπα και σε αυτό που άκουγα και γενικά σαν εμπειρία. Ήταν εντυπωσιακό και συστήνω σε όλο τον κόσμο να πάει να τη δει και να μην ακούει την κριτική που υπάρχει από εδώ και από εκεί για πράγματα που δεν έχουν να κάνουν σε καμία περίπτωση με την ποιότητα της ταινίας, και πολλές φορές προέρχονται και από ανθρώπους που δεν την έχουν δει καν και κατακρίνουν προγενέστερα απλώς βλέποντας κάποια επιμέρους πράγματα όπως το casting ή κάτι άλλο, πράγματα που δεν έχουν καμία σημασία για την ποιότητα μιας ταινίας.

επειδή βλέπω ότι τα πάρα πολλά σχόλια για Ολυμπιακό συνεχίζονται, να πω ότι όσοι ζητάτε ρεπορτάζ και σχόλια και τα λοιπά, μπορείτε να μπείτε στο sportpavlefm.gr. Έχει ανέβει το σχόλιο του Ηρακλή Αντίπα μετά την ήττα του Ολυμπιακού, και στο site και φυσικά στα social media μπορείτε να το βρείτε. Επίσης να αναφέρω ένα δημοσίευμα που βγήκε πριν από λίγο στο ισραηλινό site Sport 5, το οποίο αναφέρεται στη συμφωνία του Παναθηναϊκού με τη Χάπολ Μπερσεβά για τον Kings Kangwa, και αναφέρει πως στο πλαίσιο της συμφωνίας υπάρχει και ποσοστό μεταπόλησης ύψους 25%, το οποίο διατηρεί η ομάδα του Ισραήλ σε περίπτωση μελλοντικής πώλησης του Kangwa από τον Παναθηναϊκό. Μένει να επιβεβαιωθεί φυσικά το αν ισχύει αυτό από την ανακοίνωση του τελικού deal. Αυτό πάντως αναφέρει η πλευρά των Ισραηλινών.

Να πω ακόμη μια είδηση που βλέπω ότι προέκυψε τώρα πριν από λίγο και αφορά το μέλλον του, τον επόμενο σταθμό της καριέρας του Φίλιπ Τζούρισιτς, ο οποίος πριν από λίγο καιρό ολοκλήρωσε τη θητεία του στον Παναθηναϊκό και φαίνεται ότι θα συνεχίσει την καριέρα του στην Κύπρο και τον ΑΠΟΕΛ, ο οποίος έχει ανακοινώσει μέσω των social media του και στην ιστοσελίδα του ότι κατέληξε σε καταρχήν συμφωνία με τον Τζούρισιτς, ο οποίος θα συναντήσει την αποστολή της κυπριακής ομάδας στην Ολλανδία, θα περάσει εργομετρικές ιατρικές εξετάσεις και θα ενσωματωθεί στην ομάδα της Κύπρου.

στο φίλο που έχει στείλει στο πλαίσιο της πολύ έντονης κριτικής που υπάρχει προς τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ότι πότε θα καταλάβει ότι ο Τσικίνιο είναι χαφ. Αν δεν κάνω τρομερό λάθος, τη χρονιά του double που ο Τσικίνιο έχει παίξει το καλύτερο, ας πούμε, ποδόσφαιρό του, είχε φουλ επιθετικό ρόλο. Δεν τον έλεγες και χαφ, δηλαδή. Νομίζω ότι εκεί είναι η θέση που ταιριάζει στον Τσικίνιο, σε πιο ψηλά μέτρα. Δεν τον λες και χαφ. Δηλαδή, διαβάζω εδώ ότι θα πρέπει να παίζει στη θέση του Ντάνι Γκαρθία. Δεν νομίζω ότι θα μπορούσε με τίποτα να καλύψει αυτά τα καθήκοντα και να είναι τόσο αμυντικογενής ο ρόλος αυτού του παίκτη, ο οποίος κυρίως στην επίθεση συνεισφέρει.

Όπως έλεγα και νωρίτερα, πληθαίνουν τα δημοσιεύματα ότι η Ρεάλ προχωράει την περίπτωση του Ρόδρε και υπάρχουν και δημοσιεύματα έγκυρων Άγγλων δημοσιογράφων που αναφέρουν ότι ο παίκτης ο ίδιος έχει ξεκαθαρίσει στη διοίκηση της Manchester City πως θέλει να συνεχίσει την καριέρα του στη Ρεάλ Μαδρίτης και να επιστρέψει στην Ισπανία. Επομένως φαίνεται ότι εφόσον πιθανότατα και η City δεν θα θέλει να τον χάσει τόσο εύκολα, τον παίκτη που αποτελεί έναν από τους κορυφαίους της, ενδεχομένως εδώ να έχουμε και ένα ωραίο κλασικό μεταγραφικό σύριαλ του καλοκαιριού, με τη Ρεάλ να πιέζει για έναν παίκτη που με βάση τα όσα γράφονταν δεν καιγόταν και πάρα πολύ να αποκτήσει μέχρι ένα σημείο. Τώρα τον θέλει, ο ίδιος ο παίκτης θέλει να φύγει και να δούμε αν θα έχουμε σύριαλ εκεί πέρα, γιατί ο Ρόδρι έχει συμβόλαιο με τη City και σίγουρα οι πολίτες δεν θα είναι και τόσο εύκολοι στις διαπραγματεύσεις.

Ο Κάγκουα, ποιανού τη θέση θα πάρει, ρωτάει ένας φίλος. Φαντάζομαι εννοεί στην ευρωπαϊκή λίστα. Αυτό είναι μια συζήτηση για το μέλλον, γιατί υπενθυμίζουμε ότι αφού αγωνίστηκε ήδη στα προκριματικά με τη Χάπολ Μπερσεβά, ο Κάγκουα δεν θα μπορεί να συμμετάσχει στα προκριματικά και με τον Παναθηναϊκό. Επομένως δεν έχει νόημα να δηλωθεί από τώρα στην ευρωπαϊκή λίστα, καθώς δεν θα έχει δικαίωμα συμμετοχής. Δικαίωμα συμμετοχής θα έχει από τη League Phase και μετά. Επομένως μέχρι τότε βλέπουμε πώς θα έχει διαμορφωθεί το roster και πιανού τη θέση μπορεί να πάρει. Αν πιστεύω ότι οι Sixers μπορούν να πάρουν τίτλο με τον LeBron James, ναι, 100% πιστεύω ότι το roster έτσι όπως έχει διαμορφωθεί μπορεί να πάει για τίτλο. Απλά υπάρχει το ερωτηματικό, το ότι πολλοί παίκτες, πώς να το πω, υπάρχει μια ομάδα δύο διαφορετικών ταχυτήτων. Υπάρχουν ταλαντούχοι, πιο νεαροί παίκτες όπως ο Μάξι και ο Έτζεκομ, ας πούμε, και υπάρχουν και βετεράνοι όπως ο Λεμπρόν και ο Εμπίτ, που δεν είναι στην ηλικία του Λεμπρόν, αλλά το σώμα του είναι τόσο καταπονημένο που μοιάζει με βετεράνο. Ο Τζέιλεν Μπράουν που είναι κάπου στο ενδιάμεσο. Επομένως μιλάμε για ένα ρόστερ που έχει πολύ διαφορετικά και ανάμεικτα χαρακτηριστικά. Σαν ονόματα πάντως, νομίζω ότι 100% οι Sixers έχουν τις δυνατότητες να διεκδικήσουν τουλάχιστον μία πορεία μέχρι τους τελικούς περιφέρειες, ας πούμε, και άμα φτάσεις εκεί μετά διεκδικείς και πρωτάθλημα. Είναι ένα ρόστερ που έχει πολύ ψηλές δυνατότητες. Φυσικά πολλά θα κρυθούν και από το αν ο Embiid θα μπορέσει να μείνει υγιής, κάτι που δεν γίνεται και πολύ συχνά, είναι αλήθεια, καθώς περισσότερα παιχνίδια χάνει παρά παίζει.

Ο Πένια, πώς μου φάνηκε χθες, πολύ σύντομο το, πολύ μικρό το δείγμα, γιατί ήταν ένα παιχνίδι στο οποίο ο Παναθηναϊκός δεν απειλήθηκε πάρα πολύ για να αξιολογήσουμε τον τερματοφύλακα. Σίγουρα, πολύ μικρό το δείγμα, γιατί ήταν ένα παιχνίδι στο οποίο ο Παναθηναϊκός δεν απειλήθηκε πάρα πολύ για να αξιολογήσουμε.

με τα πόδια. Θα τον κρίνουμε σε μάτς που θα μπορούμε να τον δούμε να απειλείται και περισσότερο. Δεν θέλω να πω ούτε κάτι πολύ θετικό με τόσο μικρό δείγμα, ούτε κάτι αρνητικό επειδή έκανε ένα λάθος που μπορεί να ήταν και ένα τυχαίο λάθος της στιγμής.

Σας ακούω συστηματικά τον τελευταίο καιρό και έχω να πω ότι οι αποψινές μουσικές επιλογές είναι με διαφορά το ωραιότερο πρόγραμμα που έχω ακούσει, αναφέρει ένας φίλος. Επομένως, θα τον αφήσουμε τον συγκεκριμένο φίλο και όλους να ακούσει τη συνέχεια του τραγουδιού. Πάμε μετά σε break, πολιτικό δελτίο και επιστρέφουμε για το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Προβλήματα προκάλεσε η ισχυρή καταιγίδα που έπληξε το απόγευμα την Αττική. Στον πυράλογο των έντονων καιρικών φαινομένων κατέρευσε σκαλοσιά που είχε τοποθετηθεί σε πολυκατοικία επί της οδού Γρηγορίου Λαμπράκη. Καλά στην υγεία του είναι ένας μοτοσυκλετιστής πάνω στον οποίο έπεσε η σκαλοσιά. Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση και κυκλοφορία του προαστιακού στο τμήμα Άνω Λιώσια Αεροδρόμιο Άνω Λιώσια. Παραμένουν τα προβλήματα σε άλλα τμήματα του δικτύου. Αναμένονται καθυστερήσεις στα δρομολόγια. Η πυροσβεστική έχει δεχθεί 152 κλήσεις στην Αττική. 216 κλήσεις έλαβε για περιστατικά που αφορούν όλη την επικράτεια. Η ενότητα για τον Ελληνισμό είναι ιστορικός όρος επιβίωσης και επιτυχίας, τόνισε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας κατά την ομιλία του στη δεξίωση που παρέθεσε στο Προεδρικό Μέγαρο για την 52η επέτειο από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας. Τα πηγαδάκια μεταξύ των πολιτικών αρχηγών μονοπόλησαν το ενδιαφέρον στο Προεδρικό Μέγαρο, με τον Πρωθυπουργό να επαναλαμβάνει πως οι εκλογές θα γίνουν το Μάιο του 27. Πλοίο που μετέφερε υγροποιημένο φυσικό αέριο, στο οποίο επέβαιναν 28 ενδυναυτικοί, δέχθηκε επίθεση απόψε στα χωρικά ύδατα του Ιράν, ανακοίνωσε η πρεσβεία της Ινδίας στην Τεχεράνη. Όλοι οι ναυτικοί είναι σώοι. Νωρίτερα, το Ιρανικό πρακτορείο Φάλς, επικαλούμενο καλά πληροφορημένη πηγή, μετέδωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες επιτέθηκαν σε δεξαμενό πλοίο LPG στον κόλπο του Ομάν, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν δύο μέλη του πληρώματός τους. Το Ιράν προειδοποίησε σήμερα ότι θα σκοτώνει έναν Αμερικανό στρατιώτη για κάθε Ιρανό που σκοτώνεται, μετέδωσε το Reuters, επικαλούμενο Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης. Και ο καιρός: λίγες νεφώσεις αύριο στην Αττική με πιθανότητα για τοπικές βροχές το πρωί. Μέχρι 28 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
4: Με βροντοχτυπάς τις χάντρες, τη δουλειά κάνει τους άντρες.
2: Bwin Sport FM 94,6.

Λοιπόν, επιστρέψαμε για το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Θέλω να διαβάσω το πιο ωραίο από όλα τα σχόλια που έχει έρθει μέχρι στιγμής. Και αφορά τον Στέφανο, όχι εμένα. Όχι στο Μεντιλίμπαρ, ναι στα ωραία τραγούδια που βάζετε. Είναι το σχόλιο. Πάρα πολύ ωραίο. Μπράβο στο φίλο που το έγραψε. Γενικά τέτοια αποθέωση. Όλα τα σχόλια είναι είτε αποδόμηση του φετινού Ολυμπιακού, είτε αποθέωση σε Στέφανο Παλότολο. Δεν υπάρχει έρθει κάποιο άλλο σχόλιο. Και είναι και ένας φίλος που έχει ρωτήσει ποιο τίτλο η Φιλαδέλφια μετά τα Χριστούγεννα θα είναι όλοι τραυματίες. Εντάξει φίλε, νομίζω ότι πέρα από τον Embiid που συμφωνώ απόλυτα, οι άλλοι δεν έχουν δώσει δικαιώματα ότι είναι γυάλινοι. Ακόμα και ο Λεμπρόν που είναι βετεράνος, τα παίζει τα παιχνιδάκια του. Δεν είναι ότι λείπει με τραυματισμούς. Οπότε νομίζω ότι τους αδικείς.

Οι Lakers θα τον πετάξουν το γιο του LeBron τώρα έξω από την Τζαμαρία, λέει ένας φίλος. Κάτσε μην πάει και αυτό στη Φιλαδέλφια, γιατί φαίνεται ο LeBron διατεθειμένος να μην τον αφήσει να πάει σε καμία άλλη ομάδα εκτός από αυτή που θα είναι και ο ίδιος. Άλλη ερώτηση βλέπω εδώ. Ποια ομάδα της Ευρωλίγκας θεωρώ ότι έχει βελτιωθεί περισσότερο μέχρι στιγμής? Με βάση το που ήταν πέρσι και το που μπορεί να βρεθεί φέτος με τις κινήσεις, θα έλεγα σίγουρα τη Βιλερμπάν. Μιλάμε για μια ομάδα η οποία κάθε χρόνο ήταν μία από τις χειρότερες στην Ευρωλίγκα και τώρα έχει αποκτήσει παίχτες από το πάνω ράφι, έχει ανεβάσει κατακόρυφα το μπάτζετ της, έχει πάρει το Φρανσίσκο, έχει πάρει το Βάλερ Μπαμπ, έχει πάρει τον Αρμόνι Μπρούξ, έχει πάρει τον Ντάνιελ Τάις, θα έχει προπονητή τον μεγάλο Τόνι Πάρκερ και έρχονται και άλλες μεταγραφές. Οπότε νομίζω ότι με βάση το που ξεκινάει και το που μπορεί να καταλήξει, σίγουρα το μεγαλύτερο άλμα το έχει κάνει η Βιλερμπάν. Από εκεί και πέρα και ο Παναθηναϊκός τώρα θα παρουσιαστεί βελτιωμένος. Με βάση το ρόστερ που έχουμε μέχρι στιγμής, δεν ξέρουμε και την τελευταία προσθήκη, τις τελευταίες προσθήκες. Νομίζω και η Φενέρ έχει κάνει πολύ καλή ανανέωση του ρόστερ της, παρόλο που έφυγαν πάρα πολλοί παίχτες. Αυτοί που ήρθαν είναι πολύ ποιοτικοί και μου αρέσουν και οι κινήσεις που έκανε η Ζάλγκιρις.

Τι γίνεται με Ντόρσεϊ, ρωτά ένας φίλος. Δεν έχει υπάρξει κάποια σημαντική εξέλιξη. Εξ όσων γνωρίζω ρεπορταζιακά, συνεχίζονται οι επαφές ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την πλευρά του παίκτη σε πολύ καλό κλίμα. Και το πιθανότερο σενάριο αυτή τη στιγμή είναι να παραμείνει ο Ντόρσεϊ στον Ολυμπιακό με κάποια αναπροσαρμογή συμβολέου και αύξηση αποδοχών. Φυσικά όλα αυτά μπορούν να τα πούν από τη μια στιγμή στην άλλη, όπως έχουμε δει πολλές φορές όταν μιλάμε για συμφωνίες και για συμβόλαια, αλλά πρέπει πρώτα να τονίσουμε ότι ο παίκτης έχει συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό μέχρι το 2027, επομένως δεσμεύεται με τους ερυθρόλευκους όπως και να έχει, και υπολογίζεται από τον Ολυμπιακό και τον Γιώργο Μπαρτζόκα. Υπάρχει ξεκάθαρη πρόθεση της ομάδας να τον κρατήσει. Η υπόθεση παραμένει ανοιχτή, αλλά το πιθανότερο σενάριο αυτή τη στιγμή είναι να παραμείνει ο Ντόρσεϊ στον Ολυμπιακό με αυξημένες αποδοχές.

Για να καταλάβουμε τη διαφορά του κλίματος που υπάρχει στο ελληνικό ποδόσφαιρο σε σχέση με το ποδόσφαιρο στο εξωτερικό, διαβάζω τώρα στην Αγγλία ότι η Τότεναμ βρίσκεται πολύ κοντά στο να αποκτήσει τον Πέδρο Νέτο από τη Τζέλσι. Μιλάμε για δύο ομάδες που θεωρητικά είναι άσπονδοι εχθροί, δύο ομάδες του Λονδίνου που έχουν μεγάλη κόντρα. Παρ' όλα αυτά, business is business που λέμε, και φαίνεται ότι δεν αποτελεί μεταξύ τους αντιπαλότητα κάποιο είδους εμπόδιο για να κάνουν συμφωνίες. Καταλαβαίνουμε ότι τέτοια αγορά ενός βασικού παίκτη από μια ομάδα της Αθήνας, ας πούμε, σε μια άλλη ομάδα της Αθήνας, θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο να δούμε. Επομένως καταλαβαίνουμε και τη διαφορά νοοτροπίας που υπάρχει στην Αγγλία. Για τον Πέδρο Νέτο πάντως να πω σύντομα ότι τον θεωρώ πολύ υπερεκτιμημένο και ήταν και στο Μουντιάλ πολύ μέτρια. Η εικόνα του, παρόλο που πήρε πάρα πολύ μεγάλη στήριξη από τον Ρομπέρτο Μαρτίνεθ και ξεκινούσε σχεδόν πάντα βασικός.

Αν υπάρχει κάτι για Γιαννούλη και ΠΑΟΚ, στο φίλο ή τη φίλη που το ρώτησε, παραπέμπω στο ρεπορτάζ του Δημήτρη Τσορμπαζόλου λίγες ώρες νωρίτερα, το οποίο υπάρχει ήδη στην ιστοσελίδα του sportpavlefm.gr. Είναι πάντα στο κάδρο του δικεφάλου του Βορρά ο συγκεκριμένος παίκτης. Περισσότερες λεπτομέρειες για την υπόθεση μπορείτε να βρείτε στο ρεπορτάζ του Δημήτρη Τσορμπαζόγλου. Επίσης, για το Γάλλο Χαφ που ρωτάει ο ίδιος σχολιαστής, δεν γνωρίζω κάτι, ομολογώ, ούτε έχει αναφερθεί μέχρι στιγμής από τον Δημήτρη Τσορμπαζόγλου κάτι σχετικό.

Επειδή είπα πριν το φιλικό, το πρώτο φιλικό της Real Madrid, να είμαι δίκαιος όσο και να τους αντιπαθώ και να πω και για το πρώτο φιλικό της Μπαρτσελόνα, με το που είπα κάτι για Ισπανία πάλι πετάχτηκε στο αυτή μου η Βαλεντίνα Νικολακοπούλη, να απίστευτο, καραδοκούσε. 4-1 νίκησε η Μπαρτσελόνα στο πρώτο της φιλικό την ομάδα που λέγεται Club Europa, δεν ξέρω καν ποια είναι αυτή η ομάδα, από ό,τι βλέπω αγωνίζεται στην τρίτη κατηγορία του ισπανικού ποδοσφαίρου. 4-1 φιλικό και κλεισμένων των θυρών, δεν υπήρξε καν κάποιο είδους μετάδοση ούτε ανακοίνωση των σκόρερ και όλων αυτών. Ξεμούδιασμα για την ομάδα του Hansi Flick, στο οποίο φυσικά δεν συμμετείχαν οι Ισπανοί διεθνείς, που πριν από λίγες ημέρες κατέκτησαν το παγκόσμιο κύπελο. Πολλοί από αυτούς αγωνίζονται στη Μπαρτσελόνα, συμμετείχαν οι υπόλοιποι. 4-1 για τους πρωταθλητές Ισπανίας, που θα θέλουν τη φετινή σεζόν να υπερασπιστούν τον τίτλο τους και να επιστρέψουν και στην κορυφή της Ευρώπης, φυσικά, γιατί λείπει αρκετά χρόνια η Μπαρτσελόνα, αλήθεια είναι, από την κορυφή του Champions League.

Εν τω μεταξύ είχε έρθει και ένα σχόλιο πριν και δεν το ανέφερα γιατί για την εθνική Ιταλίας και τον Πίρλο που φαίνεται ότι ήταν ο νέος προπονητής, πραγματικά δεν καταλαβαίνω τι γίνεται εκεί. Δεν καταλαβαίνω πώς γίνεται να έχεις προσεγγίσει με βάση τα όσα γράφτηκαν τον Γκουαρδιόλα και τον Αντσελότη και η επόμενη επιλογή να είναι ο Πίρλο. Ένας άνθρωπος ο οποίος προφανώς είναι τεράστιο κεφάλαιο του Ιταλικού ποδοσφαίρου, αλλά προπονητικά έχει ένα αποτυχημένο πέρασμα από τη Ιουβέντους, όπου δεν κατάφερε καν να πάρει το πρωτάθλημα Ιταλία σε μια εποχή που η Ιουβέντους έπαιρνε δεδομένα το πρωτάθλημα Ιταλίας, και αυτό ήταν το μίνιμουμ. Και μετά πήγε στη Φατίχ Καραγκιουμρούκ στην Τουρκία, στη Σαμπντόρια και τη Dubai United. Τώρα, πώς αυτός ο προπονητής μπορεί να αναλάβει το έργο της ανάστασης, εισαγωγικά, της εθνικής Ιταλίας μετά τις συνεχόμενες αποτυχίες στα Μουντιάλ, κυρίως γιατί το Euro σχετικά πρόσφατα το κατέκτησε. Δεν ξέρω. Τεράστια προσωπικότητα, αλλά προπονητικά μέχρι στιγμής δεν έχει δείξει ικανός να σηκώσει τέτοιο βάρος.

Λοιπόν, όπως διαβάζω στα δημοσιεύματα από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, η Miami Heat του Γιάννη Αντετοκούμπο, μετά την αποτυχία τους να εξασφαλίσουν την επιστροφή του LeBron James, ήταν μια από τις ομάδες που προσπάθησε να φέρει το βασιλιά και να τον τοποθετήσει δίπλα στο Γιάννη. Μετά λοιπόν από την αποτυχία της να το κάνει αυτό, φαίνεται ότι οι Heat, για να πλαισιώσουν το Γιάννη, στρέφονται στην περίπτωση του DeMar DeRozan, ενός παίκτη πολύ έμπειρου από τα παρκέ του NBA, με πάρα πολλά χρόνια στο βιογραφικό του και σταθερότητα, ειδικά στο σκοράρισμα, ένας από τους καλύτερους σουτέρ μέσα απόστασης που έχουν περάσει από τα παρκέ του μαγικού κόσμου. Παρ' όλα αυτά, το συγκεκριμένο fit δεν ξέρω αν βγαίνει και πάρα πολύ με το Γιάννη, γιατί ο DeRozan είναι ένας ασταθής σουτέρ από την περιφέρεια, και το να τοποθετήσει έναν ασταθή σουτέρ από την περιφέρεια δίπλα στο Γιάννη δεν είναι και ο καλύτερος οδηγός, γιατί είναι και ο ίδιος ένας παίκτης που δεν μπορεί να απειλήσει από μακριά. Επομένως, το spacing χαλάει λίγο. Τώρα δεν είμαι προπονητής προφανώς, αυτό είναι το πώς το βλέπω εγώ. Η Heat φαίνεται ότι αυτός είναι ο παίκτης που έχουν κυκλώσει, αν δεν προχωρήσει εφόσον δεν προχώρησε μάλλον του LeBron James.

Λοιπόν, νομίζω μπορούμε σιγά σιγά να το κλείσουμε για σήμερα, πριν εισβάλλει πάλι η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου και προσπαθήσει να μου κλέψει τον αέρα. Ούτως ή άλλως θα μπει για το αθλητικό δελτίο που ακολουθεί. Ευχαριστούμε όσους έμειναν στην παρέα μας αυτές τις περίπου 2 ώρες. Θα τα πούμε και αύριο ίδια ώρα. Αλέξανδρος Τσιριγότσας στο μικρόφωνο, με Στέφανο Παλότολο στην ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές, και Γιώργο Πετρίδη μαζί με Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στην οργάνωση της παραγωγής. Μείνετε συντονισμένοι, καθώς ακολουθεί ο Διονύσης Δεσίλας και τηλεφωνικά ο Ηρακλής Αντίπας. Καλό σας βράδυ.

0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 12 στο μικρόφωνο Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Βαριά ήταν με σκορ 3-0 από την Αντβέρπ στην Αμβέρσα, γνώρισε ο Ολυμπιακός στο 5ο φιλικό προετοιμασίας. Αύριο στις 4 το τελευταίο τεστ κόντρα στην Αλκμαρ. Ανεπίσημο τεμπούτο λίγες ώρες μετά την επιστροφή του έκανε ο Σάλιακας, που δήλωσε: «Είμαι ξανά στην ομάδα που αγαπώ, δεν το σκέφτηκα στιγμή». Στην Αθήνα, προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στη ΧΑΛ, επέστρεψε με την άδεια του Ολυμπιακού Κωνσταντίνου Τζολάκη, όπως αποκάλυψε ο Κώστας Καραπαπάς με δηλώσεις του στην Ολλανδία. Ότι ο πρόεδρος της ΠΑΕ τόνισε ότι ο αντικαταστάτης του δεν θα είναι ο Ντομινίκ Λιβάκοβιτς, με το ρεπορτάζ να αναφέρει ότι φαβορή είναι ο Ζωσέ Σα και πρόσθεσε ότι υπάρχουν επαφές για την απόκτηση ενός χαφ. Διαβάστε αναλυτικά τις δηλώσεις στο sportfm.gr. Σε συμφωνία με την ΧΑΠ, Όλη Μπερσεβά για την απόκτηση του Κρις Κάγκουα ήρθε ο Παναθηναϊκός. Ο 27χρονος ΧΑΦ αναμένεται να απογράψει τετραετές συμβόλαιο μετά τη ρεβάνς της Ισραηλινής ομάδας με τη Βίκινγκουρ. Ξεκίνησε η διάθεση των εισιτηρίων για το παιχνίδι της Πέμπτης με την Πάξη στο ΆΚΑ. Κορυφώνω ότι οι διαπραγματεύσεις της ΑΕΚ για την απόκτηση ΧΑΦ, προκειμένου εκλεκτός, να βρίσκεται στη διάθεση του Μάρκο Νίκολιτς στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Το συμβόλαιό του μέχρι το 2029 επέκτηνε ο 19χρονος δεξιός μπακ Σπύρος Χριστακόπουλος. Και κλεισμένων των θυρών θα γίνει το φιλικό με τη Samsung Sport στις 29 του μήνα. Η δουλειά δεν τελείωσε. Το μήνυμα στον ΠΑΟΚ για τη ρεβάνς με την Δυνάμο Κιέβο στην Τούμπα. Αύριο θα υποβληθεί σε εξετάσεις ο Τάχα Άλι, ο οποίος δεν θα είναι διαθέσιμος στο μάτς της Πέμπτης λόγω προβλήματος στον αριστερό ώμο, ενώ υπάρχει φόβος ότι μπορεί να μείνει εκτός δράσης για ένα μήνα. Την απόκτηση του Σεμπαστιάν Παλάσιος για 2 χρόνια ανακοίνωσε ο Άρης. «Έρχομαι σε μια ομάδα με μεγάλη δυναμική που οφείλει να πρωταγωνιστεί», δήλωσε ο Αργεντινός Εξτρέμ. Ναυάγησε η μεταγραφή του Γιούρισιτς με τους κίτρινους να φωτογραφίζουν ως υπεύθυνο τον δικηγόρο του Κροάτη αριστερού μπακ της Όσιγε. Παίκτης του Άρη είναι με κάθε επισημότητα ο Βασίλης Τολιόπουλος, ο οποίος υπέγραψε στο 2030. Ήταν τιμή μου να είμαι μέλος του Παναθηναϊκού, έγραψε στα social media ο 30χρονος γκάρτ που επιστρέφει μετά από μία σεζόν στους πράσινους. Με 2 νέες προτάσεις επανήλθε του BBC για την απόκτηση του Thomas Walk, ωστόσο ο Ολυμπιακός απάντησε εκ νέου αρνητικά. Στις 870.000 ευρώ η τελευταία, σύμφωνα με την ενημέρωση των Ερυθρολεύκων. Η Καλαμάτα νίκησε 3-1 τον Λεβαδιακό σε φιλικό προετοιμασίας που διεξήχθη στο Μπάνσκο της Βουλγαρίας. Τα γκολ της Μαύρης Τίελας, η Χούλιο Αλόνσο, Μπόλιβαρ και Μπακαγιόκο. Ενώ για τους βιωτούς μείωσε ο Εμμανουηλίδης. Βόμβα από τον Λεμπρόν Τζέιμς που γνωστοποίησε ότι θα συνεχίσει την καριέρα του στους Φιλαδέλφια Σίξερς. «Πίστευα ότι είχα τελειώσει, όμως αγαπώ το παιχνίδι. Δεν πηγαίνω για τα χρήματα, αλλά γιατί θέλω ακόμα να ιδρώσω και να έχω την ευκαιρία για ακόμα ένα πρωτάθλημα», έγραψε ο 41χρονος τρίλος που συνεχίζει για 24η σεζόν στο NBA. Ο Ανδρέα Πίρλο θα είναι, όπως όλα δείχνουν, νέος προπονητής της Εθνικής Ιταλίας μετά την αρνητική απάντηση του Πεπ Γκουαρδιόλα. Όπως αναφέρει το Sky Sports, οι δύο πλευρές οριστικοποιούν τις λεπτομέρειες της συμφωνίας, ενώ απομένει να λύσει ο 47χρονος τεχνικός τη συνεργασία του με τη United FC του Ντουμπάι. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 9 το πρωί. Όλες τις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί το Αυτεράδιο.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Κάρλος Μητσολάρη. Και πάλι ο Αργεντίνος για τον Βραζιλιάνο, πολύ ωραία. Γυρίζει για τον Ζιντάν. Το σού του Ζιντάν και ένα εκπληκτικό γκολ γραλμένο από σελίδα κόμικ. Ένα απίστευτο γκολ από τον Ζιντάν στο 45, δηλαδή με το που τελειώνει το ημίχρονο. Μιλάει εδώ κυριολεκτικά η κλάση των παιχτών της Ρεάλ Μαδρίτης. Και εδώ ο Ιέρο για ένα τη φορά η Ρεάλ Μαδρίτης είναι η πρωταθλήτρια Ευρώπης για την πιο σπουδαία διασυλλογική διοργάνωση σε ολόκληρο τον πλανήτη. Απολύτως δίκαια η Ρεάλ παίρνει αυτό το κύπελο με το οποίο στα 100 χρόνια από την ίδρυσή της θυμίζει και σε όλους τους υπόλοιπους πως το όνομά της δεν έγινε θρύλος χωρίς λόγο.
0: Η Winsport FM 94,6.
3: Oh yeah! Oh yeah! Roll out the barrel! We'll have a barrel of fun!

0: Χαίρετε, χαίρετε, κάνετε πως είστε εδώ. Είμαστε Big Wings Sport FM 94,6, λίγο μετά τις 12. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Και είναι η τελευταία εκπομπή για μένα δηλαδή τη σεζόν απόψε. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 2 και μετά θα πάμε κι εμείς λίγο να κάνουμε τα μπάνια μας. Λοιπόν, όσο προλάβουμε, θα τα συζητήσουμε όλα. Έχουμε να πούμε πολλά και θα έχουμε και το πρώτο ημίωρο τον κύριο Ηρακλή Αντίπα. Τον έχουμε. Γεια σου, φίλε.
1: Εδώ είμαι, Διονύση, που να είμαι εδώ πάντα στις επαρξεις.
0: Τι γίνεται?
1: Καλά, εντάξει, τώρα πας για μπάνια, πας για 4 μπάνια, γυρίζεις πίσω.
0: Όχι, ρε, γιατί, μέχρι τις 17 Αυγούστου έχω άδεια. Άρθω,
1: θα... Ναι, στις 17 Αυγούστου έχεις άδεια, την Πέμπτη δεν θα σας
0: θα γυρίσω για τα μάτς μια μέρα και θα φύγω πάλι.
1: Λοιπόν... Άδρο,
0: ναι, όχι μόνο. Όχι μόνο.
1: Τι, όχι μόνο.
0: Θα πάω στο χωριό μου, θα γυρίσω γενικά.
1: Θα το κάψεις δηλαδή.
0: Εντάξει, θα δω τώρα, όπως γίνει. Λοιπόν. Πρωτού πάμε στα του Ολυμπιακού, λίγο σε τίτλους τα υπόλοιπα. 2-10-95-79-283-45 μετά τις και μισή. Για τον Ολυμπιακό θα μας τα πει ο Ηρακλής. Παναθηναϊκός, ο οποίος προχώρησε μια ακόμη μεταγραφή, συμφώνησε με τη Χάπολ Μπερσεβά για τον Κάγκουα, ο οποίος θα γίνει παίκτης του Τριφυλιού. Η ΑΕΚ, η οποία κορυφώνει, διαβάζω τις διαπραγματεύσεις για να προχωρήσει για την απόκτηση του ΧΑΦ. Ο ΠΑΟΚ έχει το μάτς με Δυνάμο Κιέβου, την Ερεβάν δηλαδή. Χωρίς τα Χάλη, ο οποίος έχει ένα πρόβλημα στον νόμο και περιμένω τις εξετάσεις, αλλά δεν θα παίξει το μάτς σίγουρα. Ο Άρης πήρε Παλάσιος.
1: Ναι.
0: Σε Μπάστιαν Παλάσιος για 2 χρόνια. Καλή μέρα.
1: Εντάξει, και στο Λεβεδιακό, αλλά καλά πήγε.
0: Βεβαίως. Επίσης, επισήμως, ο Άρης θα παίξει τον Βασίλη Τολιόπουλο. Τι άλλο έχουμε? Εν ολίγης αυτά, δεν έχει κάτι άλλο. Θα μας τα πεις εσύ για τον Ολυμπιακό. Τι θες, Βαλτίνα? Μπράβο, το είδα.
2: Κάτω Kings.
0: Ναι.
2: Μπράβο.
0: Το είδα, εντάξει, όλα καλά. Λοιπόν, για λέγε, κύριε Ηρακλή.
1: Σήμερα ήταν το 5ο φιλικό του Ολυμπιακού και ήταν η εικόνα, ξέρεις, με μια περίεργη δεκάδα, και λέω περίεργη γιατί είχε και νεαρούς παίκτες μέσα, όπως ήταν, ξέρεις, ο Φίλης, όταν μπήκε αλλάγη ο Μπακούλας μέχρι που τραυματίστηκε, αλλά μάλλον δεν είναι κάτι σοβαρό, αλλά αύριο θα ξεκαθαρίσει. Το παιδί, γενικά, Ολυμπιακό, εικόνα, το περίεργο που έχει το συγκεκριμένο φιλικό είναι ότι η εικόνα του Ολυμπιακού στο πρώτο μήχρονο ήταν πάρα πολύ κακή, πάρα πολύ κακή. Δεν μπόρεσε δηλαδή, δεν υπάρχει υποψία τι να πεις φάσεις. Κάτι ρε παιδί μου, ότι έγινε ένα σούτ από μακριά. Δηλαδή ήταν ένας Ολυμπιακός ο οποίος δεν μπορούσε να δημιουργήσει. Ένας Ολυμπιακός ο οποίος έκανε και τραγικά λάθη στο χώρο της άμυνας. Δηλαδή το τέτα τέτ που βγαίνει, για παράδειγμα, στο πρώτο μήχρονο. Στο πρώτο μήχρονο ο Βαλένσια, ο θεωρητικά καλύτερος παίκτης της Adverb, έχει γίνει από λάθος της άμυνας. Δηλαδή τον αφήσαν να βγει τέτα τέτ. Από ασυνεννοησία το έβγαλε και ο Πόποβιτς. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο πρώτο μήχρο, όπως είπα, δεν δημιουργήσε, και ο καλύτερος, ας πούμε, παίχτης ήταν του Ολυμπιακού, ήταν ο Πόποβιτς, ο οποίος έβγαλε και στο γήπεδο όλα αυτά που λέω τόσο καιρό εγώ στις προπονήσεις, ότι είναι καλός τερματοφύλακας ο συγκεκριμένος, που παίζει και μακριά από την εστία και έχει πολύ δυνατά πόδια. Βέβαια, όταν ένα ματς λήγει 3-0 και θυμόμαστε τον Πόποβιτς και τη σέντρα του Σάλιακα που έκανε νέο ντεμπούτο με τον Ολυμπιακό, που έπαιξε λίγο το παιδί στο τέλος, ίσως αύριο παίξει περισσότερο, που έβγαλε μια πολύ ωραία σέντρα για τον Ζώτα Σίλβα, μια ευκαιρία μετά στο 3-0. Στο δεύτερο ημίχρονο, που ο Ολυμπιακός κάτι προσπάθησε να δημιουργήσει και είχε καλύτερη εικόνα, πέστηκε 3 γκολ. Μέσα από το 67 μέχρι το 79, εκεί σε αυτά τα 11-12 λεπτά, πόσα ήταν συνολικά, γιατί ήταν το χρόνο, αν ήταν 67-78, τώρα δεν το θυμάμαι ακριβώς. Δέχτηκε 3 γκολ και 3 γκολ, ας πούμε, άντε και το πρώτο πες λίγο κόντρα η μπάλα, πέρασε πάνω από τον Πόποβιτς και δεν μπορούσε να κάνει κάτι και την έσπρεψε όλα στην πρώτη γραμμή. Τα άλλα δύο ήταν δηλαδή τρομερά λάθη της άμυνας, ο Λιγορία. Δεν μπορώ να σου πω τι ακριβώς έφταξε. Προβληματισμένος σε μεγάλο βαθμό με τη Λίμπαρ, φαινόταν από τις αντιδράσεις του συνέχεια. Στον πάγκο έκανε συνέχεια παρατηρήσεις. Είναι χαρακτηριστικό είναι ότι το πρώτο ημίχρονο έχει φύγει σφαίρα για τα αποδυτήρια. Σφαίρα, όταν λέμε σφαίρα. Και υπάρχουν τώρα πράγματα που πρέπει, ξέρεις, να αναβαρθούν και κάποιες, ας πούμε, και άλλες αποφάσεις όσον αφορά το ρόστερ. Και το λέω αυτό γιατί πριν το παιχνίδι μας μίλησε ο αντιπρόεδρος, ο Κώστας Καραπαπάς, που υπάρχουν όλες οι δηλώσεις στο site του Big Wings Sport FM. Αν δεν τις έχει διαβάσει κάποιος, δεν τις διαβάσει αναλυτικά, που μίλησε για το roster. Γιατί έχουν, έχουν γίνει μια μεταγραφές, ότι υπάρχουν αρκετές λύσεις και ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή κυρίως για τα παιχνίδια με την Αιμέγγεν. Αυτό που ψάχνει είναι αυτό που λέω όλο αυτό το καιρό στον αέρα του ραδιοφώνου, αλλά και στις πρώτες εκπομπές που έχουμε, ότι ο Ολυμπιακός θέλει να πάρει τερματοφύλακα. Γιατί για να πούμε ότι έγινε γνωστό ότι ο Τζολάκης έχει γυρίσει στην Αθήνα, προφανώς γιατί έχει μπει η μεταγραφή του στη Χάλ στην τελική ευθεία, mm-hmm. και να πάρει και ένα οχτάρι. Το οχτάρι μπορεί να είναι ο Φρόιλερ, μπορεί να είναι ο Μπλάνκο. Θέλουν να το τελειώσουν άμεσα. Γιατί στις υπόλοιπες θέσεις αυτή τη στιγμή υπάρχουν δύο δεξιά μπακ, δύο αριστερά μπακ, υπάρχουν πέντε στόπερ, θα έρθει ένα χαφ, στην επίδεση είναι τέσσερις, στα εξτρέμ είναι έξι. Δηλαδή είναι ήδη μεγαλύτερο το ρόστερ από αυτό που θέλει ο Μεντιλίμπαρ. Δεν λέω προς Θεό για να μην αρχίσουν τα μηνύματα ότι ο Ολυμπιακός δεν θα κάνει άλλες κινήσεις. Δηλαδή για να πάρει αριστερό μπακ θα πρέπει να φύγει ο Ορτέγκα. Ο Κώστας Καραπαπάς γνωστοποίησε ότι υπάρχουν προτάσεις και για τον Μπρούνο όπως και για τον Ορτέγκα. Ειδικά για τον Ορτέγκα, αυτό που είχαμε πει για τη Ρίβερ, την οποία ο Ολυμπιακός την απέρριψε. Τώρα, αν θα φύγει π.χ. ο Ορτέγκα, θα αποκτηθεί αριστερό μπακ. Έγινε γνωστό ότι, ας πούμε, για τη θέση του τερματοφύλακα, ότι δεν είναι ο Λιβάκοβης, γιατί είπε όχι ο Μέντι, γιατί δεν είναι τόσο καλός με την μπάλα στα πόδια, αυτό που θέλει περισσότερο δηλαδή ο Μεντιλίμπαρο από τους τερματοφύλακες. Οπότε το πιο πιθανό σενάριο αφορά το ΣΑ και δεν ξέρουμε μετά αν θα είναι, γιατί ο Ορτέγκα παραμένει στη λίστα. Δηλαδή θα φεύγει ένας, θα έρχεται ένας και θα πρέπει και κάπως να αρχίσει και να δούμε τι θα γίνει με όλο και με το γρίφο που υπάρχει στην επίθεση. Δηλαδή, ας πούμε, σήμερα ο Γιάρεπτσου στο πρώτο ημίχρονο δεν είχε ακουμπήσει μπάλα. Κυριολεκτικά. Δεν είναι δηλαδή, ξέρεις, μεταφορικά δηλαδή, δεν ακούμπησε μπάλα. Τώρα, αν έχω χάσει κάποια μία επαφή να έχει κάνει, ζητώ συγγνώμη. Τώρα θα μου πεις, θέλει ο εξαιρετικός, δεν ακούμπησε μπάλα, που δεν έφτασε μπάλα ποτέ μπροστά. Είναι κουβέντα για αυτή. Την ακούω. Μπορούμε να τη συζητήσουμε.
0: Δεν έχω εικόνα εγώ, λέω με βάση αυτά που λες, τα στιγμιότυπα είδα μετά όταν μιλήσατε.
1: Ναι, είναι ο Ελκαμπή, είναι ο Ταρέμ, είναι ο Γιάρεμσου και είναι στην Αθήνα ο Κλέιτον. Πρέπει να ξεκαθαρίσει, γιατί μπορεί να πάει με τέσσερις επιθετικούς Ολυμπιακός. Το είπε άλλωστε και ο Καραπαπάς μετά, δηλαδή το πριν, ότι είναι παίκτες οι οποίοι δεν μπορεί να είναι τρίτος ο Γιάρεμσου ή τρίτος ο Ταρέμ. Θα πρέπει να πάρθουν και εκεί οι αποφάσεις. Πρέπει να πάρθουν όλες αυτές οι αποφάσεις, Γιωρίση. Όλα αυτά να γίνουν, ναι. Ξέρεις, μέσα στα μάτια με την Αιμέγγεν δεν μπορεί να συμβεί. Το καταλαβαίνεις. Δεν γίνεται. Δηλαδή, μέσα σε χοντρικά τώρα 10 μέρες. Το ότι μπορεί ο Ολυμπιακός να αναθεωρήσει πράγματα από την εικόνα ενός φιλικού, ναι, και αυτό μπορεί να παίζει. Αλλά του μπορεί να συμβεί, γιατί ο Ολυμπιακός αρκετές φορές στο παρελθόν έχουμε δει να παίρνει, ξέρεις, αποφάσεις που δεν τις περιμένουμε. Το θέμα είναι ότι πρέπει πρώτα να ξεκαθαρίσει λίγο το ρόστερ, να φτάσει κοντά στα θέλω του προπονητή, και σίγουρα θα υπάρξει μεγάλος προβληματισμός από την πλευρά του βάσκου τεχνικού, ότι στο σημερινό φιλικό, δηλαδή, όλα αυτά τα πράγματα τα οποία έχει δουλέψει και τα έχει δουλέψει και με πολύ μεγάλη ένταση, δεν τα έβγαλαν οι παίχτες στο γήπεδο. Και απέναντι σε μια ομάδα η οποία άλλαξε πρόσφατα διοικητικό καθεστώς, έχουν, ξέρεις, έχει φύγει ο προπονητής, έχει 23 παίκτες στο ρόστερ, παίζουν και πολλοί νεαροί, καταλαβαίνεις ότι χτίζεται και αυτή χτίζεται συγκεκριμένη ομάδα από την αρχή. Είναι καμπανάκι, μπορεί κάποιος να πει και καμπάνα, αλλά έτσι είναι και τα φιλικά. Δηλαδή, χίλιες φορές που έγινε τώρα και δεν έχει γίνει αυτό το πράγμα στο παιχνίδι με την Αϊμέγγεν. Από Ολυμπιακός θέλει να παίξει την πρόκριση. Γιατί όπως πολύ σωστά και εύστοχα είχε πει ο Μεντιλίμπαρ, είναι καλό για τον Ολυμπιακό το γεγονός ότι βρίσκεται στην Ολλανδία και στο Βέλγιο, που είναι, ας πούμε, παρόμοια πρωταθλήματα και αντιμετωπίζει ομάδες που έχουν το στυλ της Νεϊμέγγεν και δουλεύει και πάνω σε αυτό. Οπότε τώρα λοιπόν περιμένουμε, ας πούμε, την οριστικοποίηση της μεταγραφής του Τζολάκη, το να πάρει ο Ολυμπιακός τερματοφύλακα, που να είναι για βασικός, αλλά θα τη διεκδικεί στη θέση παρέα με τον Πόποβιτς. Τον ξεγράφει με τον Πόποβιτς. Είναι αρκετά καλός τερματοφύλακας. Και το οχτάρι. Είναι επιτακτική για μένα η ανάγκη ακόμα και πριν από τα μονοφύλια και ο Ολυμπιακός να πάρει ένα παίχτη που να μπορεί, ας πούμε, στο 8 να κάνει πράγματα και να μπορεί να δημιουργήσει. Σήμερα, ας πούμε, δεν βγήκε. Δηλαδή, ο Γκαρσία δεν μπορούσε να το κάνει. Και αν δεν ήταν και φιλικό, θα είχε αποκλειστεί τον Γκαρσία για να τα λέμε κιόλα. Δηλαδή, σε μια φάση εκεί στο δευτερομήχρονο που είχε πάρει η κάρτα, πήγε πιο αργά σε έναν αντίπαλο, αλλά ήταν, ξέρεις, φιλικό το μάτς. Ναι, αύριο θέλω να δω ένα διαφορετικό κέντρο. Θα δω δηλαδή, ας πούμε, αύριο... γιατί ο Ολυμπιακός έχει φιλικό με την Αλκμαρ.
0: Τελευταίο, ε.
1: Ναι, και μετά θα επιστρέψει κατευθείαν στην Αθήνα. Πεσάνε, ο Έστε με το Μουζακίτη στα χαφ. Θα δούμε πάλι το Ζώτα, που ο Ζώτα ακόμα και σε αυτό το μικρό διάστημα που αγωνίστηκε σήμερα έκανε στη δίτη την παρουσία του. Από τη σέντρα του Σάλιαγα που πήρε την κεφαλιά. Υπάρχουν πράγματα που ακόμα και σε μια άσχημη εμφάνιση και ένα άσχημο αποτέλεσμα, που ναι, δεν μετράνε τα αποτελέσματα στα φιλικά, αλλά καταλαβαίνεις, ένα 3-0 δεν περνάει, ας πούμε, εύκολα. Όταν μιλάμε για Ολυμπιακό, όταν μιλάμε και για ελληνικές ομάδες. Το ξέρεις και εσύ, Διονύση, πολύ καλά. Ότι αν λέξει ένα φιλικό 3-0, ναι, δεν πρέπει να κοιτάζουμε το αποτέλεσμα, αλλά κοιτάζουμε την εικόνα. Η εικόνα δεν ήταν καλή. Μπορεί να, επειδή οι προπονήσεις που έχουν γίνει όλο αυτό το διάστημα ήταν και πάρα πολύ έντονες. Ήταν αρκετές διπλές προπονήσεις. Ήταν με μεγάλη ένταση. Τους πίσω με την παραγωγή και κούραση. Το ακούω. Το βάζω στο τραπέζι. Αλλά τουλάχιστον όμως περίμενε να δεις κάποιους συνδυασμούς στην επίθεση.
0: Ναι.
1: Και περιμένουμε και το χτάρι. Αυτά είναι τα νέα τώρα του Ολυμπιακού. Αύριο άλλο φιλικό με την Αλκμαρ. 4 ώρα Ελλάδας, που όπως καταλαβαίνεις
0: πρέπει να παίξουν και άλλοι, λογικά.
1: Άλλοι θα παίξουν. Τώρα τελείως άλλοι. Εγώ βλέπω Σάλιακα, παίξει Ροντινέη, θα παίξει ο Ελκαμπή. Πώς θα βάλει Ελκαμπή τα Ρέμι, θα παίξει ο Ζώτα από την αρχή, ο Ζώτα Σίλβα, ο Αντρέ Λουίς. Ο οποίος Αντρέ Λουίς, εγώ το ξαναλέω, δεν θέλω να έρθει πρόταση. Έχει κάνει τρομερή προετοιμασία.
0: Τι θα γίνει, θα το δούμε. Μάλιστα, λοιπόν, πάμε στα μηνύματα που είναι πάρα πολλά.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν κάνει, λέει ο Λιβάκοβιτς.
1: Το απάντησα. Μα είπε ο αντιπρόεδρος, πάει ο Ολυμπιακός, ότι είπε όχι με την Λίμπαρ, γιατί δεν έχει τα χαρακτηριστικά που θέλει και από τον τερματοφύλακα.
0: Πολλά μηνύματα για τον Γκαρσία.
1: Ήταν πάρα πολύ κακός. Πάρα πολύ κακός. Για μένα, κοίτα, ο Γκαρσία ήταν ένας παίκτης που ήθελε να παραμείνει στο ρόστερο με την Λίμπαρ. Ωραία. Δεν είναι. Τον ήθελε. Τώρα, ο Γκαρσία, αν είναι να σου παίξει, ξέρεις, 10 μάτς το χρόνο, ή να σου δώσει να μπαίνει αλλαγή και να βοηθήσει, ξέρεις, σε κάποια παιχνίδια, για χαρά είναι να είναι στο ρόστερ. Γι' αυτό το ρόλο όμως, Όχι για να παίξει 30 παιχνίδια.
0: Λέει ένας φίλος, δηλαδή, αν δεν φύγουν τα μπακ, θα μείνουμε αυτούς που έχουμε. Αν δεν φύγουν, πώς θα πάρει παίκτη.
1: Εντάξει, αν δεν φύγουν. Δηλαδή, που εγώ ξέρεις που τον Ορτέκα το συμπαθώ, που γέρω κόντρα στο ότι μπορεί να λέει ο κόσμος, ή ότι σήμερα, ας πούμε, η εικόνα του στο δεύτερο ημίχρονο ήταν αποκαρδιωτική. Δεν ξέρω αν παίζει ρόλο ότι αυτά τα παιδιά σκέφτονται ότι μπορεί να φύγουν, ή όπως ο Γιάρεπς και όπως ο Ορτέγκα, αν παίζει και αυτό ρόλο μέσα. Δηλαδή ότι είναι να φύγω και okay, να παίξουμε ένα φιλικό να περάσει η ώρα. Δεν νομίζω ότι το βλέπουν έτσι. Αλλά ο Ολυμπιακός, ναι, πρέπει να φύγει ο Ορτέγκα για να έρθει αριστερό μπακ, ή να φύγει ο Μπρούνο για να έρθει αριστερό μπακ.
0: Ναι, περίμενε. Τώρα, γιατί ξέρεις, είναι περισσότερα απλά, όχι ερωτήσεις, το θέμα να σου μεταφέρω ερωτήσεις.
1: Ναι.
0: Αν ήταν καλός ο Κάρμο.
1: Να δεν έπαιξε.
0: Άρα, δεν ξέρω, δεν το έχω δει αυτό.
1: Ναι. Και ο Σβάιλο με την μήκη στα 90.
0: Ναι, ένα φίλος μας λέει, καλός ο Κάρμο και κράζει μετά. Αφού δεν έπαιξε. Ένας φίλος στέλνει και λέει καλός ο Κάρμο τώρα, Ηρακλή. Και λέει και κράζει μετά, αφού δεν έπαιξε.
1: Αφού δεν έπαιξε, τι να κάνω,
0: είναι δυνατόν. Κάτσε, περίμενα να κάνω μια ανανέωση. Λοιπόν, ταξιάρχησα από τη Μυτιλήνη, γεια σου ταξιάρχη. Αν είδαμε την τρίτη του Κωνσταντέλια, ναι. Την είδαμε φοβερή. Εντάξει, τρομερός παίκτης, τα έχουμε πει πολλές φορές για τον Κωνσταντέλια. Έχουμε πρόβλημα και στις θέσεις ξένων πέρα να φύγει ο Ορτέγκα, έστω και δανεικός, για να πάρουμε το Γιαννούλη. Όλα τα γκόλα του τη μεριά του Ορτέγκα μπήκαν Ηρακλή, λέει ο φίλος. Τώρα το
1: μα είπα εγώ ότι ήταν από καρδιωτική εμφάνισή του. Τι άλλο να πω δηλαδή. Και έχει δίκιο ο φίλος για τους Έλληνες. Ναι. Ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή είναι... Θα πρέπει να δουλέψει μια λίστα με 17 ξένους, 4 από την Ακαδημία και άλλους 4 Έλληνες. Δηλαδή να είναι και 8 Έλληνες κοντρικά να τα πούμε. Ωραία, 17 είναι 8, 25. Ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή έχει 20 ξένους στο ρόστερ. Αν, που όπως όλα δείχνουν τερματοφύλακα θα είναι ξένος, θα πάμε στο συν 4. Το οχτάρι που θα είναι ξένος θα πάμε στο συν 5. Ο Μεντιλίμπαρ είχε πει πέρυσι ότι αυτό που δεν θέλει με τίποτα, δηλαδή δεν μπορεί να το κάνει, είναι να πιάνει τον Δεσίλα και τον Αντίπα που είναι από την Αργεντινή, από την Ουρουγουάη, από όπου θέλεις, και να τους πεις ότι δεν παίζεται Ευρώπη. Δηλαδή είναι ήδη στο συν 5 θα είναι ο Ολυμπιακός με τον τερματοφύλακα και το οχτάρι. Πώς θα κόψεις 5 παίκτες, για πες του. Ωραία. Ναι. Oh, θα είναι ο Κλέιτον, ο οποίος ας πούμε, οκ, okay, είναι και τραυματίας. Τώρα μιλάμε για τα φρέσκα κουλουρία, για τα μάτια με την Αϊμέγγεν. Μετά την Αϊμέγγεν θα μπορεί να αλλάξει τη λίστα. Δηλαδή η μεταγραφή του Σάλιακα, εκτός ότι είναι και καλός παίκτης και με τη μέχρι στιγμής εικόνα του Μαθαίο, αν ο Σάλιακας ανέβηκε και δείξει το πεδίο που είδαμε μια πολύ ωραία σέντρα στη φάση με τον Ζώτα, δεν θα προκαλέσει καμία έκπληξη, ξέρεις, θα ξεκινήσει βασικός. Καμία απολύτως. Σαμάς με την Αϊμέγγεν. Και κέρδισε και έναν Έλληνα παίχτη που είναι και από τις ακαδημίες του Ολυμπιακού. Πρέπει να πάρθουν αποφάσεις και πρέπει να πάρθουν αυτές οι αποφάσεις και σύντομα και σε αυτό ξέρεις πρέπει να το αποφασίσεις και με την Λίμπα.
0: Ρωτάει ένας φίλος πάνω σε αυτό που λες, γιατί δεν έχουν πάρθει αυτές οι αποφάσεις στον καιρό και έχουμε φτάσει τέλη Ιουλίου για να πάρθουν.
1: Γιατί ας πούμε δεν είχε έρθει πρόταση π.χ. για τον Τζολάκη. Υπήρχε και η σκέψη ότι μήπως ανανεώσει ο Τζολάκης π.χ. Αλλά ο Κωνσταντής, το είπε και σήμερα ο Κώστας Καραπαπάς, ότι της είχε ενημερώσει ότι για από πέρυσι ότι, δεν, ότι, είναι ένας, ότι θέλει να πάει να παίξει ένα από τα μεγαλύτερα πρωταθλήματα. Η όλη κουβέντα και η καθυστέρηση που έχει γίνει στο θέμα του Τζολάκη είναι ότι την πρόταση την έχει κάνει η Χάλη, ο οποίος είναι το πρώτο φαβορή για επιβιβασμό. Και υπήρχαν οι σκέψεις ότι ξέρεις ότι μπορεί να πάει σε μια ομάδα που μπορεί να δεχτεί 90 γκολ στην Premier League. Να γίνω λίγο υπερβολικός. Ωραία. Γιατί θα παίξει με τη City, θα παίξει με τη Liverpool, θα παίξει με τη United, παίζει με την Chelsea. Δεν είναι εύκολα παιχνίδια αυτά. Δηλαδή δεν είναι ότι έχεις να παίξεις με τρεις μεγάλους ή τέσσερις μεγάλους σε όλη τη χρονιά. Όλα τα μάτια στην Αγγλία είναι δηλαδή σε το επίπεδο. Από την άλλη ξέρεις είναι ότι όταν παίζεις την Premier League σε βλέπουν όπως παίζεις στο Mundial.
0: Αποφασίζω με τη Liverpool στο σχεδιασμό ή διοίκηση. Προφανώς δεν φίλε.
1: Αποφασίζει ο Μεντιλίμπαρ στο τέλος. Δηλαδή ο Μεντιλίμπαρ θα πει ότι θέλουμε τερματοφύλακα που φεύγει ο Τσολάκης. Πάρα πολύ ωραία. Εγώ θέλω τον τερματοφύλακα με αυτά τα χαρακτηριστικά. Ή μπορεί να πει ότι να ψάξουμε για τερματοφύλακα. Μπορεί να προκύψει η περίπτωση του Λιβάκοβιτς. Ωραία. Του λέει ο Μεντιλίμπαρ ότι δεν έχει τα στοιχεία που θέλω εγώ με το άμεσο ποδόσφαιρο Λιβάκοβιτς. Είναι πάρα πολύ καλός κάτω από τα δοκάρια, αλλά δεν το έχει. Ο Πόποβιτς έχει όλο το πακέτο. Εγώ το λέω και ας εκτεθώ και ας με γλεντάνε, ας μας παίρνουν τηλέφωνο το χειμώνα και να μου λένε άλλα. Αλλά εγώ αυτά που βλέπω από τον Πόπο δεν πάω πολύ καλύτερο από το φλέτα. Ναι. Ή ας πούμε στα εξτρέμ, ο Ολυμπιακός έχει πάρα πολλές λύσεις. Πάρα πολλές λύσεις. Πώς θα παίζουν και στο πλάι. Στο πλάι παίζει ο Φορτούνης, γιατί εκεί χρησιμοποιείται. Είναι ο Ροντινέι, είναι ο Αντρέ Λουίζ. Δηλαδή το Ροντινέι μπορεί να παίξει λόγω που είστε τώρα ο Σάλιακας μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως εξιμπακ, αλλά στο 80% των προπονήσεων έχει παίξει εξτρέμ. Στα φιλικά τα πρώτα έχει παίξει εξτρέμ. Δηλαδή είναι ο Ροντινέι, είναι ο Αντρέ Λουίζ, είναι ο Φορτούνης που παίζει από δεξιά, είναι ο Ρόκα, είναι ο Ζώτα Σίλβα βέβαια, ο οποίος μάλλον θα πάει για πίσω από τον επιθετικό, για δεύτερος επιθετικός, σε ένα ας το πούμε 4-4-2. Είναι ο Ζέλσον.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν είναι πολύ για δύο θέσεις.
0: Πώς ο Πυρόλα έπαιζε.
1: Έπαιζε, δηλαδή.
0: Πώς σου φάνηκε.
1: Φταίει στο ένα γκολ, αλλά οκ, αυτά συμβαίνουν. Τον ξέρουμε τον Πυρόλα.
0: Ναι.
1: Δεν είναι δηλαδή ότι να βγάλουμε και τον Πυρόλα άχρηστο.
0: Περίμενε, φίλε.
1: Το ξέρω, μακελιό γίνεται, δεν μπορεί να
0: είναι
1: λίγο.
0: Ναι, οκ, okay, γιατί το θέμα είναι να στείλετε και μια ερώτηση να διαβάζω. Άμα μου στέλνετε απόψεις άκομψα, τι να διαβάσω. Λοιπόν, αν πιστεύεις ότι μπορεί να βάλει αύριο Ροντινέι μπακ.
1: Κοίτα, επειδή ο Σαλιάκας έχει... ήρθε το ανακοινώθηκε σήμερα, ήρθε στην Ολλανδία. Και δεν ξέρω αν δεν μπορεί να παίξει 90 λεπτά. Υπάρχει σκέψη να παίξει μπακ αύριο Ροντινέι.
0: Αν είσαι ικανοποιημένος με τους εξτρέμ που έχει ο Ολυμπιακός.
1: Κοίτα, το Ρόκα δεν μπορώ να το κρίνω. Είναι ένα παιδί το οποίο αυτό που έχω δει στις προπονήσεις είναι ότι πηγαίνει και ότι εκμεταλλεύεται αρκετά καλά ξέρεις τους επιθετικούς. Δηλαδή οι πάσες που δίνει είναι καλές. Αλλά ξέρεις τώρα είναι άλλο προπονήσεις, αλλά αγώνες. Πρέπει να τον δούμε. Έχει παίξει ένα τέταρτο στο μάτς με τον Άγιαξ. Τι συμπεράσματα να βγουν. Τον δούμε. Έχει παίξει ένα τέταρτο στο μάτς με τον Άγιαξ. Τι συμπεράσματα να βγουν.

0: έρθεις, πες ότι μπορούσες να δεις εσύ τρεις προπονήσεις, τρεις διπλές προπονήσεις του Ολυμπιακού. Θα σου μένε.
1: Ποια θεωρείς, Ηρακλή, πως είναι η πιο δυνατή εντεκάδα του παίκτες που έχει ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή? Και με αυτό θα σας αφήσω.
0: Δεν έχω πρόβλημα. Καλά, ούτε θέλω να κάνω και εκπομπές. Δεν ξέρω και πότε περνάω άδεια τώρα. Τρεις εκπομπές έχω να κάνω, τέσσερις.
1: Τι κάνεις?
0: Λέω, για να μιλήσω και με τον κόσμο. Δεν θυμάμαι αν μιλήσω από τρεις εκπομπές ή τέσσερις. Γεια σας, εγώ και κούρευτο, θα το μάθω. Και τόσο. Δεν μπορώ να σου πω, γιατί δεν έχω δει ακόμα το ρόκα σε όλα τα παιχνίδια. Αλλά ας πούμε, για μένα ο Αντρέ Λουίς και ο Ζώτα είναι για βασική. Είναι για βασική, τι να σου πω, ψέματα.
1: Ωραία, ωραία. Και κάτι τελευταίο, Γιώργος, θα το τέξεις μια άποψη. Να αφήσει 90 λεπτά μέσα τον Γκαρσία για να βγάλει το φίλι αλλαγή. Πώς το είδες αυτό, εσύ, Ηρακλή?
0: Τι δεν σ' άκουσα.
1: Πώς είδες να αφήσει, που άφησε τον Γκαρσία και βγάλει το φίλι?
0: Εντάξει, δεν ξέρουμε και σε τι εντοχές μπορεί να είχε, ξέρεις. Και το... Είναι περίοδος προετοιμασίας. Επίσης έχει πολύ καλά στοιχεία ο φίλις. Ναι. Και θα παίξει και κάποια παιχνίδια, δηλαδή στα μάτια του Κυπέλλου ένας από τους νεαρούς που θα παίζουν σαν ο φίλις.
1: Ναι.
0: Το λέω από τώρα.
1: Το έχεις ξαναμιλήσει με κανένα λόγο για το φίλι.
0: Πού? Ρώτησα και το με τη Λίμπερ εγώ για τους νέους.
1: Και?
0: Ναι, και είπε ότι έχει μείνει ικανοποιημένος. Και από το Σιόζιο που είναι 17 ετών και το παιδί δέχτηκε ένα χτύπημα στο γόνατο στην πρώτη τελευταία προπόνηση και δεν θα παίξει τα δύο τελευταία φιλικά. Και είναι άσχημα, ας πούμε, για τον Πιτσιρικά. Γιατί με την ΕΜΕ και δεν μπορεί να παίξει βασικός. Το καταλαβαίνουμε. Αλλά στα παιχνίδια που ήταν τώρα προς τα φιλικά, σήμερα θα παίζει.
1: Ναι. Μάλιστα. Εντάξει, φίλε.
0: Αυτά δεν θες.
1: Να είσαι καλά, Ηρακλή μου. Καλή ξεκούραση.
0: Εντάξει, αγόρινα μου. Μιλάμε. Έλα, μιλάμε.
1: Λοιπόν, πάμε διάλειμμα. Τραγουδάκι και μετά θα επιστρέψουμε να ανοίξουμε τις γραμμές. Θα σας παρακαλέσω γιατί λέω τα μηνύματα να είστε ήρεμοι. Είναι και η τελευταία μου εκπομπή μέχρι να φύγω. Οπότε, καλά να πάει μέχρι τις 2. Θα ανοίξουμε τις γραμμές. Πάμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
4: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ το. Βάλ το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
5: Τι δροσιά του να έχετε.
3: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
6: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
2: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Λοιπόν, ξεκινάμε 2-10-95-79-283-4-5. Τηλέφωνα επικοινωνίας. Είχαμε τον Ηρακλία μισή ώρα. Μίλησε για το φιλικό του Ολυμπιακού. Μίλησε για όσα υπόθηκαν από τον Κώστα Καραπαπά και τέλος πάντων ότι υπάρχει στον Ολυμπιακό. Για πάμε. Καλησπέρα.
1: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, φίλοι μου.
1: Εγώ είμαι.
0: Ναι.
1: Μανούλης από Πειραιά, Ολυμπιακός.
0: Γεια σου, Μανούλη.
1: Έχουμε ξαναμιλήσει κάποιες φορές.
0: Ναι.
1: Εγώ τη γνώμη μου θέλω να πω.
0: Βεβαίως.
1: Ούτε πρόκειται να προσβάλλω κάποιον, ούτε πρόκειται να δείξω, ούτε να χαρακτηρίσω. Απλά θα πω αυτό που βλέπω, νιώθω και καταλαβαίνω εδώ και τουλάχιστον 2-3 χρόνια. Τώρα δεν ξέρω πως ο κύριος αντίπος, πραγματικά που τον εκτιμώ, είδε καλά στοιχεία, κάποια καλά στοιχεία σήμερα σε αυτό το πράγμα.
0: Δεν είπε, είπε ότι ήταν αποκαρδιωτικός Ολυμπιακός. Ήταν πολύ κακός, δεν είπε για καλά στοιχεία.
1: Είπε για κάποιους παίχτες.
0: Όχι, όχι, είπε ότι είναι κακή εμφάνιση του Ολυμπιακού. Δεν τον άκουσες καλά. Πες όμως στη δική σου άποψη.
1: Okay, τέλος πάντων, για μένα ο Ολυμπιακός πραγματικά από ό,τι βλέπω δυστυχώς ο πρόεδρος μας ο κ. Μαρινάκης μέχρι κάποια χρόνια μας ικανοποιούσε, μέχρι και πριν το Conference Link μπορώ να πω ότι κάθε χρόνο Ολυμπιακοί ήμασταν πολύ ευχαριστημένοι στις μεταγραφές και τις κινήσεις. Εδώ και 2,5 χρόνια τώρα έχουμε κρατήσει το ίδιο στόκ με την Παπάντζα του τύπου ότι...
0: Μη χαρακτηρίζουμε τώρα, ρε φίλε. Πες την άποψη σου, να χαρακτηρίζεις. Δηλαδή,
1: δεν χαρακτηρίζα.
0: Παπάντζα, για αυτά δηλαδή, πάμε τώρα. Έλα.
1: Okay, με το, ας πούμε, με τη δικαιολογία, εντάξει, ότι αυτό είναι επιλογή του κυρίου Μεντιλίμαρ και ότι δεν θέλει να αλλάξει πολλούς παίχτες. Ναι, αυτό το πιστεύω. Δεν γίνεται πέρυσι το 78% των Ολυμπιακών να βγαίναμε και να κράζαμε αυτόν τον κύριο που λέγεται Ντάνι Γκαρσία και εκτός από δύο παιχνίδια, ένα με την Μετχόφεν και κανονιώσει το πρωτάθλημα, βγαίναν όλοι οι συνοπαδοί μου και αν λέω ψέματα στην πορεία βγουν Ολυμπιακοί να με διαψέσουν και λέγαμε τι δουλειά έχει αυτός ο παίκτης στον Ολυμπιακό. Δεύτερον, σίγουρα θα κρατάγαμε και για φέτος τον Τζολάκη. Σαν μαγείας, ο Τζολάκης παίρνει μεταγραφή, φεύγει.
0: Μα είχε υποθεί ότι είναι πιθανό για τον Τζολάκη να φύγει. Είχε υποθεί καιρό. Τον ήθελε η Χάλη, τον και άλλες ομάδες.
1: Είχε υποθεί για τον χρόνο.
0: Επίσης είχε υποθεί ότι ίσως όμως τελικά δεν φύγει και έκανε ανανεώσει. Τελικά θα βγει.
1: Από την ώρα και τη στιγμή που πήρε μεταγραφή ο Πόβοβιτς στον Ολυμπιακό, όσοι έχουν μυαλό καταλάβουν ότι ετοιμάζεται ο Τουλάκης για μεταγραφή. Δεν έχουμε δει καμία, πραγματικά καμία σοβαρή κίνηση ως τώρα στις μεταγραφές. Λέμε για το Σάγια και το παιδί, το οποίο δεν θα πω ότι δεν ξέρει ποδοσφαίρο, είναι και από τις ακαδημίες, έτσι. Αλλά είναι ντροπή για μας, πραγματικά είναι ντροπή για μας, να λέμε ότι πληρώνουμε έναν παίχτη αυτή τη στιγμή, τον οποίο τον είδαμε στις ακαδημίες μας, σε εισαγωγικά, του διδάξαμε εμείς τα πρώτα βήματα και τώρα μετά από το σαν, του πληρώνουμε εμείς συμβόλαιο και αγορά για να έρθει στην ομάδα μας και όλοι θεωρούμε ότι κάναμε μια σούπερ μεταγραφή. Ισμαήλωβιτς. Είμαι 35-36 χρονών. Παρακολουθώ το ποδόσφαιρο, πηγαίνω στο γήπεδο μόνος μου του 2004 και παρακολουθώ από το 1995 με το συγχωρημένο τον πατέρα μου. Ο παιδάκι. Ισμαήλωβιτς, εγώ δεν, προσωπικά εγώ δεν ήξερα, δεν έχω ακούσει. Μόλις άκουσα αυτό το όνομα, μπήκα στο YouTube να δω κάποια βίντεο, να δω πώς και τι. αλλά πάντα τα βίντεο παραπλάνω είναι πολύ σπάνια, είναι, γιατί βάζουν τις καλύτερες στιγμές των ποδοσφαιριστών. Γενικά, ό,τι μεταγραφή έχουμε κάνει, δεν είχε εντυπωσιάσει. Αντιθέτως, βλέπω, όπως είχα πει, μίλησα και το Σάββατο την Κυριακή με τον συνάδελφό σου, τον Νίκο τον Παγκάκη, και πραγματικά είπα, γιατί δεν είμαι φίλαστος, είμαι οπαδός Ολυμπιακού, και του λέω του παιδί, πραγματικά, εγώ αυτός ο Παναθηναϊκός που βλέπω, από την καλή έννοια, είναι τρομακτικός.
0: Καλά τρομακτικός κι εσύ. Όχι τρομακτικός, που υπερβολγώσει.
1: Τρομακτικός τι εννοώ, είναι τρομακτικός, γιατί δεν έχει ξεκινήσει τίποτα, έχει παίξει ελάχιστα παιχνίδια, έτσι, και βλέπουμε μια τεράστια αλλαγή από πέρυσι. Δηλαδή, αν ο Παναθηναϊκός με το περσινό, με όλους, βασικά ας βάλουμε τον κύριο Μπενίτες, βλέπαμε το να παίζει, ας πούμε, τι να πω, τώρα το παιχνίδι με την, πώς λέγονται αυτή την ουγγρικιά που κερδίσατε,
0: Πάξι,
1: ναι. Αν βλέπουμε αυτό το παιχνίδι με τον κύριο Μπενίτες πέρυσι, που
0: εντάξει, ναι, έχει αλλάξει στυλ, πάει να αλλάξει στυλ ο Παναθηναϊκός. Αλλά μέχρι εκεί, θα τα δούμε στην πορεία. Φίλε μου, πάμε να συντομεύουμε για να προχωρήσουμε.
1: Ναι, συγγνώμη, έχει δίκιο. Παρ' όλα αυτά, αν συνεχίσει και ο Παναθηναϊκός, ειδικά στο ελληνικό πρωτάθλημα, θα επικρατήσει και θα πάει πολύ καλά. Αυτός που πραγματικά είναι Ολυμπιακός και αυτοί που πραγματικά αγαπάνε τον Ολυμπιακό είναι π.χ. η κυρία Αγγελόπουλη, που κάθε χρόνο δείχνουν ότι πρώτα είναι Ολυμπιακοί και μετά είναι επενδυτικοί, δεν βλέπουν τις ομάδες σαν εταιρείες.
0: Να σε καλά, φίλε μου, να σε καλά, για να προχωρήσουμε. Σε ευχαριστώ πολύ. Πάμε παρακάτω. Καλησπέρα.
2: Γεια σου, Διονύση.
0: Γεια χαρά.
2: Ο Μίλτος είμαι.
0: Γεια σου, Μίλτο.
2: Τι κάνεις? Καλώς ήρθες και πάλι στην πατρίδα.
0: Να σε καλά.
2: Εγώ για τον Ολυμπιακό, στο έχω ξαναπεί και παλιότερα, τα φιλικά δεν τα πολύ λαμβάνω υπόψη μου. Ούτε καν τα βλέπω, δηλαδή, δεν τα λαμβάνω υπόψη μου, δεν τα βλέπω. Εγώ κοιτάω τα επίσημα. Τέλος πάντων, και γενικά του πάμε πολύ με το αποτέλεσμα, λένε ότι πολύ και η εμφάνιση σήμερα ήταν χάλια, αλλά μπορεί στα επίσημα να δεις άλλο πράγμα. Λοιπόν, και μιας και λέμε για επίσημα, χτες εντάξει με τον Παναθηναϊκό που είδα και το ΠΑΟΚ, λοιπόν, για την εποχή ήταν πολύ καλά τα μάτς και ενδιαφέροντα από άποψη παικτικά και από το πώς πήγε το αποτέλεσμα. Το μόνο που δεν δικαιολογώ είναι ότι με την εμπειρία τους, δηλαδή ένα αρνητικό και στις δύο ελληνικές ομάδες, ότι με την εμπειρία τους μπορούσαν να διευρύνουν το σκορ και να είχαν καθαρίσει την πρόκριση από το πρώτο παιχνίδι. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός έχασε εκνευριστικές ευκαιρίες του 0-2 να το κάνει 0-3.
0: Ναι, εύκολα θα μπορούσε να το κάνει. Και 0-3 και 0-4.
2: Και αν, επειδή δεν έχεις και εικόνα του ΠΑΟΚ, ήταν ακριβώς το ίδιο ΠΑΟΚ όταν το γύρισε και πήγε ένα 3, μπορούσε να το κάνει και ένα 4 και οι δύο κοντέψανε μετά να εσφαριστούν κιόλας στο τέλος. Αυτό είναι το μόνο... Εντάξει, εγώ σου έχω ξαναπεί ότι ο Παναθηναϊκός ό,τι και να γίνει, γιατί είναι τρεις ομάδες που πρέπει να περάσει, ό,τι και να γίνει πρέπει να στηρίξει τον νέο προπονητή, γιατί αφήνεις και λίγο χρόνο να δεις, βλέπεις ένα καινούριο project και από εκεί και πέρα ό,τι γίνει. Και το κακό είναι με τις επαναληπτικούς ότι πρέπει να καθαρίσεις, να βάλεις ένα γρήγορο γκολ για να καθαρίσεις την υπόθεση πρόκριση. Γιατί δεν ξέρεις, τώρα είναι και λίγο περίεργα. Δεν μετράνε πλέον εκτός έδρας γκολ όπως παλιότερα, που έπρεπε να βάλει ο αντίπαλος 2 διαφορά. Έτσι, αλλά δεν νομίζω να έχει πρόβλημα ο Παναθηναϊκός, ούτε ο ΠΑΟΚ σε επαναληπτικό. Αυτά σε πρώτη φάση. Τώρα εσύ με τις εκπομπές τι γίνεται, πώς θα το κάνετε τώρα, θα έχετε εκπομπές αυτό το καλοκαίρι, πώς θα...
0: Εντάξει, εγώ φεύγω τώρα, άδεια, θα είναι άλλη εδώ, θα φύγει ο Ηρακλής, νομίζω ο Ηρακλής είναι και αυτή η εβδομάδα και μετά φεύγει, θα είναι άλλα παιδιά εδώ, μέχρι να γυρίσουμε.
2: Ναι, κατάλαβα.
0: Ναι.
2: Ωραία, καλά να περάσεις.
0: Να είσαι καλά, φίλε μου.
2: Την άδειά σου και καλή επιτυχία στις ελληνικές ομάδες.
0: Γεια σου φίλε μου, να είσαι καλά.
2: Θα τα ξαναπούμε
0: μετά
2: την άδεια. Να είμαστε καλά.
0: Να είσαι καλά. Πάμε παρακάτω, καλησπέρα.
3: Καλημέρα Διονύση.
0: Γεια χαρά.
3: Ο Ηλίας με
0: γεια σου Ηλία μου, καλά εσύ.
3: Γειτονάκι.
0: Πώς είσαι.
3: Από ταξίδι σε ταξίδι σε πω, έχει τελειώσει τα ταξίδια. Κοίταξε, δεν σου κρύβω ότι ο πρώτος και βασικός λόγος που σε πήρα είναι για να σου πω να περάσεις καλά στην άδειά σου, να ξεκουραστείς.
0: Ευχαριστώ, να σε καλά. Έτσι.
3: 17 Αυγούστου επιστρέφεται και οι δύο. Καλά ο Ηρακλής
0: ναι, θα έρθει την άλλη εβδομάδα. Θα έρθω για τα μάτς.
3: Θα είναι και τα...
0: Ναι, και θα φύγω και μετά θα συνεχίσω.
3: Ουσιαστικά δηλαδή θα μπείτε στους κανονικούς ρυθμούς την εβδομάδα που θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα.
0: Το πρωτάθλημα, ναι. Κοιτάξτε, τώρα μπορεί να πάρω, θα δούμε τώρα, επειδή μπορεί, θα έρθει και τα μάτια, μπορεί να πάρω 2-3 μέρες παραπάνω και να έρθω 20. Θα δούμε. Εκεί μόλις αρχίσει το πρωτάθλημα θα είμαστε πάλι πίσω.
3: Η ουσία είναι ότι ξεκινάνε τα δεσίλια μπάνια, επιτέλους.
0: Σιγά-σιγά. Βέβαια με αυτόν τον καιρό που κάνει.
3: Έριξε πολύ νερό, ναι.
0: Πολύ,
3: έριξε
0: πολύ νερό. Όχι μόνο νερό και αέρα, ένα ψυχαμό.
3: Ναι, ναι. Δεν κράτησε πολύ ώρα, τουλάχιστον.
0: Και τώρα πάντως έχει πέσει θερμοκρασία. Ναι, δηλαδή έβλεπα πριν το κινητό μου είχε 19 βαθμούς.
3: Ναι. Και την ώρα που έβλεπα το φιλικό, το δικό μας, είχε πέσει ακόμα περισσότερο η θερμοκρασία. Ναι. Ήτανε κρύο το πιάτο. Κοίταξε να δεις. Εντάξει, θα πω και εγώ ότι τα φιλικά στις νίκες, εν πάση περιπτώσει, εντάξει, το αποτέλεσμα προσφέρει ένα ωραίο
0: με
3: κλίμα.
0: Ακούτε, συγγνώμη να πω, με ακούτε που δεν μιλάω ναι. Προφανώς τα φιλικά είναι για τους προπονητές.
3: Ναι.
0: Συμπεράσματα λίγα βγαίνουν. Είναι
3: αλλά και τα αρνητικά αποτελέσματα, ειδικά σε αυτό το
0: απλά μόνο αυτό θα πω. Βλέπετε που δεν μιλάω και δεν παίρνω θέση, γιατί δεν το έχω δει το φιλικό του Ολυμπιακού. Είδα μόνο τα σημεία του. Οπότε δεν έχω εικόνα για να έχω άποψη να σου, είτε να αντικρούσω τη δική σου, είτε να συμφωνήσω. Κατάλαβε.
3: Όχι, προ Θεού. Εντάξει, ναι, ναι. Όχι, δεν γνωριστήκαμε χθε.
0: Ωραία, ωραία. Οπότε πες.
3: Μπορεί να μην γνωριζόμαστε από κοντά, αλλά σε ακούω τόσα χρόνια, ξέρω το. Θα γνωριστούμε και από κοντά κάποια στιγμή, που θα πάει γείτονες.
0: Ναι, ναι.
3: Λοιπόν, κοίτα να δεις. Εγώ καταρχήν έχω κάνει μία παρατήρηση, η οποία δεν αφορά, έγινε πολύ πριν το σημερινό παιχνίδι. Κάνανε τα παιδιά του, οι ρεπόρτερ, πήραν μια συνέντευξη από το Μέντι νωρίτερα, πριν το παιχνίδι. Υπάρχει κιόλας στο YouTube, μπορεί να τη δει ο κόσμος, όπου κάποια στιγμή ρωτήθηκε για το Σάλιακα. Μου έκανε εντύπωση που είπε ότι δεν τον γνωρίζω καλά, τον γνωρίζει το αθλητικό τμήμα. Μου έκανε εντύπωση αυτό. Δηλαδή, αυτό ότι αναφέρθηκε σε μια νέα προσθήκη στην ομάδα, ότι δεν τον γνωρίζει καλά. Που υποτίθεται θα πρέπει να έχει μια άποψη, να τον έχει δει κάπου. Είπε δεν τον γνωρίζω καλά. Τώρα, δεν ξέρω, αυτό έχω ένα ερωτηματικό, μια απορία δηλαδή σε αυτό. Τώρα, στο σημερινό παιχνίδι, εντάξει, μέσα σ' άκρη τα είπε και ο Ηρακλής, ήταν αποκαρδιωτική εμφάνιση. Εντάξει, θέλω να πω ότι ο Γιάρεμτσουκ μάλλον δείχνει ότι με την επιστροφή των άλλων δύο, σαν να μην αισθάνεται και πολύ καλά. Δεν το... Έχω αυτή την εντύπωση. Και δεν ξέρω πραγματικά τι θα γίνει και με το θέμα του Φορ. Δίκτως του Ελκαμπή που είναι σίγουρος, δεν ξέρω και ο Γιάρεμτσουκ τι θέλει, γιατί ο Γιάρεμτσουκ θέλει να παίζει. Έτσι. Σήμερα ήταν πάντως ο Σιπαρών όσο αγωνίστηκε. Τώρα έχουμε και το αυριανό φιλικό, εντάξει το σημερινό ήταν ένα καμπανάκι πάντως. Ήταν ένα καμπανάκι. Σημαντικό καμπανάκι. Τώρα θα τολμήσω να πω ότι έτσι όπως βλέπω τα πράγματα, την εικόνα την περίοδο, αυτή τη στιγμή, έχουμε βέβαια άλλο ένα μήνα, έτσι, αλλά μέσα σε αυτόν τον ένα μήνα υπάρχουν και κάποιοι αγώνες, κάποια παιχνίδια για τα προκριματικά. Δεν μου δίνει την εντύπωση η ομάδα ότι μπορεί να μπει στη League Phase του Champions League με αυτή την... Έτσι έχω μια τέτοια εντύπωση. Δεν το ξέρω. Δεν...
0: Τόσο πολύ. Αυτή την...
3: Κοίταξε, είπαμε, τα φιλικά... Σημαίνουν πολλά, μπορεί να μην σημαίνουν και τίποτα. Είναι παιχνίδια συμπερασμάτων πιο πολύ για τους προπονητές. Αλλά όσο να είναι, και εμείς αποκτούμε μια εικόνα. Έχουμε μια... εισπράττουμε κάποιες συχνότητες, να το πω έτσι. Κάποια ραδιοκύματα, πώς να το πω. Δεν δείχνει η ομάδα ότι... Ωραία, περνάμε, περνάς την Αιμέγεν. Μετά τι. οι αντίπαλοι δεν είναι... Είδες και με ένα αφήσιμα του ανέμου χθες και εσύ, έτσι για να πάω λίγο και στο δικό στο παιχνίδι θες.
0: Ναι, μπορεί να γίνει, ναι, ζημιά.
3: Ένα, μια εύκολη νίκη, πώς θα μπορούσαν να γυρίσουν τα πράγματα. Μπήκε ο άλλος εκεί, 40 χρονών εκεί, φοβερός.
0: Αυτός ο τύπος. Τι πλάς έγανε.
3: Δηλαδή,
0: για αυτός είναι θρύλος, γιατί είναι βασικό, δεν είναι.
3: Αυτός πρέπει να είναι το τεμ, πρέπει να είναι.
0: Ναι, ναι, βέβαια, τα έχει τα κιλάκια του.
3: Αντάκι.
0: Αλλά τρομερή η εκτέλεση.
3: Είχε και το δοκάρι πριν, έτσι.
0: Ναι, ναι, τρομερή εκτέλεση.
3: Δηλαδή, καταρχήν εγώ πιστεύω ότι η Μέγκεν θα μας δυσκολεύσει. Καλό είναι δηλαδή μέσα εδώ να πάρουμε με ένα 2-0, ας πούμε, να πάμε εκεί, γιατί δεν βλέπω να... Αυτές οι ομάδες δεν ξεμπερδεύεις εύκολα, αν στραβώσεις το πράγμα, ειδικά στην αρχή. Και σου θυμίζω, εχθές είδες, μπορούσες να έχεις καθαρίσει άνετα, γιατί αυτή είναι η αλήθεια, έτσι. Αλλά και αυτοί με τον τρόπο τους και τα λοιπά μπορούσαν να κάνουν. Να, τώρα να πήγες κάνα 2-2, ξέρω εγώ, με το άγχος, ξέρεις. Καταλαβαίνεις τι λέω.
0: Ναι.
3: Θέλουν δηλαδή, τώρα για να δώσεις τα
0: δικά μας... Θέλει προσοχή, μπορεί να γίνει μια αναπάσα, όχι, ναι, το έχουμε, ναι, δει, μη λέμε.
3: Αυτό το πράγμα, ότι... Δεν έχω πιστεί ακόμα, τουλάχιστον σε αυτή τη χρονική στιγμή που μιλάμε, που τελειώνει ο Ιούλιος, ότι έχουμε άλλο ένα μήνα βέβαια μπροστά μας, ότι αυτό το σύνολο θα μπορέσει να μπει στη League Face του Champions League. Γιατί αυτομάτως θα πάει στο Europa League, έτσι, ό,τι και να γίνει στα προκληματικά. Έτσι. Για το Champions League μίλησε. Για τη League Face του Champions League. Από εκεί πέρα περιμένουμε να δούμε τι θα δούμε και στο αυριανό φιλικό με την Αλκμαρ. Και το κοιτάμε.
0: Εντάξει,
3: λοιπόν, να περάσεις καλά, φίλε.
0: Να σε καλά και εσύ.
3: Να ξεκουραστείς και θα τα πούμε έτσι.
0: Να σε καλά, να σε καλά. Hey, πάμε παρακάτω. Yeah. Καλησπέρα.
4: Διονύση.
0: Γεια σου, ρε Ζωή.
4: Πού είσαι, φίλε μου.
0: Τι κάνεις. Καλά, εσύ πώς
4: είσαι. Είσαι.
0: Καλά, καλά.
4: Φεύγεις, ε.
0: Ναι.
4: Θα έρθεις προς τα δω.
0: Θα κατέβω Αύγουστο.
4: Αύγουστο φεύγω, εγώ πάω.
0: Να φεύγεις.
4: Προς Κέρκυρα.
0: Ωραίος.
4: Λοιπόν. Κοιτάξτε να δεις. Ο Παναθηναϊκός έδειξε μια σχετικά καλή εικόνα, αλλά δεν μπορείς να κρίνεις την ομάδα με βάση αυτό τον αντίπολο.
0: Πρώτο μάτι σε ζώνη.
4: Ε?
0: Πρώτο μάτι σε ζώνη. Είχε δύο κακά διαστήματα ο Παναθηναϊκός. Το πρώτο 15 λεπτό, 20 λεπτό. Είχε άλλο ένα κακό διάστημα, ένα 15 λεπτό στο ημίχρονο. Στο υπόλοιπο διάστημα ήταν καλός. Δηλαδή έβαλε δύο κόλ, είχε φάσεις, έβαλε την μπάλα κάτω, βγήκε με συνδυασμούς μπροστά. Το μελανό σημείο εντός αγωγικών σε αυτά τα καλά του λεπτά είναι ότι έπρεπε να βάλει παραπάνω κόλ. Έχασε μεγάλες ευκαιρίες.
4: Έχασε μεγάλες ευκαιρίες.
0: Για παράδειγμα, η ευκαιρία του Γιάγκουσιτς, που ο Γιάγκουσιτς έκανε πολύ καλή εμφάνιση, ήταν στους κορυφαίους του αγώνα, εκεί πρέπει να τη δώσει τον ΤΤ. Γιατί εκεί κάνεις το 0-3 και γεια σας. Μετά, αν γινόταν στο τέλος το 2-2, σε ένα φάουλ που κέρδισε η Πάξη, θα λέγες, γιατί δεν το έκανα 0-3 εκεί, να ξεμπερδεύω. Είναι εδώ που, ειδικά σε μάτς που κρίνονται προκρίσεις, πρέπει αυτά πρέπει να γίνουν πλέον μάθημα. Δεν την έπαθε ο Παναθηναϊκός, πρέπει να μάθει όμως από τα λάθη αυτά.
4: Εγώ θεωρώ ότι επειδή στον επόμενο γύρο από μάμου καταλαβαίνω ότι θα έχει ευκολότερο αντίπολο. Mm-hmm. Δεδομένου ότι θα έχει περάσει και ο χρόνος, θα είναι καλύτερος ο Παναθηναϊκός. Mm-hmm. Δηλαδή, σαν στυλ παιχνιδιού δεν ήταν ότι έπαιξε άσχημα.
0: Όχι, όχι, όχι. Έβγαλε πράγματα από αυτά που δουλεύει.
4: Έβγαλε πράγματα.
0: Ναι.
4: Έτσι. Αυτοί οι Σκανδιναβοί, αυτοί δουλεύουν, είναι δουλευτάραδες προπονητές. Και στη φυσική κατάσταση δουλεύουν και με, έτσι, έχουν αυτό το δικό τους το στυλ, το μοναδικό. Τώρα, θεωρώ ότι με το πέρας του χρόνου, γιατί το επόμενο γύρο θα περάσει ο Παναθηναϊκός, και έχω πει εκ των προτέρων, και θα το πω μέχρι όπου, από τη στιγμή, είναι η μέγιστη, πώς να σου πω, είναι μίνιμουμ αποτυχία του Παναθηναϊκού που να ζητήσω, είναι να φτάσει προημιτελικό. την αποτυχία του Παναγικού, αν στη συγκεκριμένη διοργάνωση δεν φτάνει προημιτελικό. Από εκεί και πέρα, για να πει και λίγο τα άλλα, Διονύση μου, για το ΠΑΟΚ, θεωρώ ότι μάλλον ο ΠΑΟΚ θα πάει Conference League, δεν βλέπω το ΠΑΟΚ να πάει Europa League. Δεδομένου ότι πέφτει πάνω στις Άντερλεχτ και οι βέλγικες ομάδες δεν μας πάνε σε όλες τις ελληνικές, θεωρώ πολύ δύσκολο ο ΠΑΟΚ να προκριθεί, να περάσει κι άλλο δυνατό αντίπαλο.
0: Κάτσε να δούμε. Βήμα-βήμα, ρε ζωή. Βήμα-βήμα. Να δούμε τα παιχνίδια όλα.
4: Άσε που ακόμα με την Δυνάμο και εγώ δεν έχει ξεπερδέψει.
0: Βέβαια. Να δούμε και τη ρεβάνς.
4: Έτσι. Γιατί όπως και να έχει, μπορεί τα προβλήματα, ναι, ο πόλεμος, ναι, το ένα, ναι, αλλά έχει και μια φανέλα η Δυνάμο. Έτσι. Εγώ, επειδή ξέρεις ότι παρακολουθώ πολύ ποδόσφαιρο, θυμάμαι τα χρόνια τα καλά, την Δυνάμο, πριν 20 κάτι χρόνια, όταν με Σεφτσένκο, με Ρεμπρόφ, με Σοφκόσκι, Τέρμα, μάζαν, το θυμάσαι, σε ένα τρομερό παιχνίδι με την Bayern 3-3. Και εκείνη τη χρονιά είχε κάνει υπέρβαση ο Παναθηναϊκός, την είχε κερδίσει εδώ 2-1, με Μίλαν και Λιμπερόπουλο.
0: Την Δυνάμο Κιέβου, με Ρεμπρόφ, Σεφτσένκο,
4: ναι,
0: που ήταν,
4: ναι,
0: τρομερή ομάδα τότε. Εκείνο το μάτς, ναι, δηλαδή πως το κέρδισε ο Παναθηναϊκός, είχε πιεστεί πάρα πολύ.
4: Το θυμάμαι πολύ καλά.
0: Και έξω είχε χάσει 2-1, αν θυμάσαι έχει μείνει αυτό το γκολ.
4: Βλαγονικάκι με... το γκολ.
0: Το γκολ του Βλαγονικάκι, ναι, απλά έχασε ο Παναθηναϊκός 2-1, με ανατροπή. Με το αυτογκολ που πάει να διώξει την μπάλα ο Κιάσος, χτυπάει στην πλάτη του Μπασινά και μπαίνει γκολ.
4: Ναι, και εκεί ήταν καλύτερος ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι.
4: Εκείνο το...
0: Μέχρι ένα σημείο, εκεί, αν το θυμάμαι καλά.
4: Εκείνο το παιχνίδι...
0: Με χιόνια, αυτό το μάτι.
4: Με χιόνια, ναι. Είχαν παίξει 7 το ώρα το απόγευμα. Εκείνο το παιχνίδι ήταν το καλύτερο Παναθηναϊκού έχει σε εκείνο το τραπέζι, γιατί ήταν σε πολύ δύσκολο όμιλο. Με άρεσε να λάβει την Δυνάμο, η οποία η Δυνάμο πήρε την πρώτη θέση και απέκλεισε και τη Ρεάλ μετά, άνετα. 1-1 και 2-0. Με 3 γκολ του Ζευτσέγκο. Και μετά είχε πέσει πάνω στην Bayern σε ένα τρομερό 3-3.
0: Ναι.
4: Η χρονιά του...
0: Είχε καλή ομάδα, είχε μεγάλη ομάδα τότε.
4: Πολύ μεγάλη ομάδα η Δυνάμο, είχε δύο και πέρα και πολύ χώρο. Δεν λέμε τώρα. Γιατί κάποιοι μερικοί εδώ, και τα λέγαμε και με το Μιαούλη παλιά που λέμε, έχει βγάλει από τους κορυφαίους παίκτες στην Ευρώπη. Μπλαχίμ, Ετουσένκο, Ρεμπρόφ, Σεφτσένκο.
0: Το δίδυμο τότε Σεφτσένκο, Ρεμπρόφ ήταν εντυπωσιακό.
4: Φοβερό, μα και ο Σοκός και τέρμα. Και ο Λούζνη στην άμυνα. Και ο Γιώργιανός που πήγε μετά στη Μίλανο, ο Καλάντζε.
0: Ναι.
4: Δηλαδή, ήταν όλοι ένας και ένας. Δεν ήταν. Και μια χρονιά πριν είχε διαλύσει την Μπαρσελόνα. 3-0 στην Βαρκελόνη, 4-0 στο Κίεβο. Παιδί, ήταν κατόλωθο για τον Παναθηναϊκό που κέρδισε εκείνη την Δυνάμο. Και λυπάμαι πάρα πολύ τέτοια ονόματα. Γενικά, έτσι. Πώς έχουν καταδείξει έτσι. Άσε τα ποιος είναι ο λόγος. Έτσι. Τι έχει γίνει δηλαδή στο ποδόσφαιρο, ότι όποιος έχει το χρήμα φτιάχνει και ομάδα, αλλά το θέμα είναι, κάπου είναι και η παράδοση, πρέπει να μετράει και η παράδοση. Γιατί η μεγάλη ομάδα δεν κάνει μόνο το χρήμα. Κάνει και η παράδοση και η σχολή. Έτσι. Και αυτό που έχει γίνει τώρα είναι ότι να παίζουν όλοι περίπου αυτό το ποδόσφαιρο το κυκλοφοριακό που παίζει η Ισπανία, θες η Αγγλία, ρε, η Γερμανία, που δεν σου ταιριάζει. Παίζει το δικό σου στυλ. Δηλαδή εμείς όταν γίναμε Γερμανία, είδες πέντα φεύγω από το ένα θέμα στο άλλο, το φέρνει κουβέντα ποδοσφαιρικά. Όταν γίναμε εμείς Γερμανία, βλέπαμε τους Γερμανούς παίκτες να έχουν ψυχή, να έχουν χαρακτήρα, να σουτάρουν από απόσταση. Τα θυμάσαι αυτά.
0: Άλλαξε το ποδόσφαιρο ζωή. Έχει αλλάξει.
4: Ναι, ναι. Το είδες εσύ αυτό φέτος.
0: Έχει αλλάξει, είναι άλλη κατάσταση. Να δούμε τώρα με κλουπ.
4: Και οι Βραζιλιάνοι που είχαν ατομική ποιότητα, είδες εσύ να βγάζουν κάτι Βραζιλιάνοι.
0: Εντάξει, ζωή μου, να πάμε σε διάλειμμα.
4: Έγινε, έγινε.
0: Σε ευχαριστώ. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα, τραγουδάκι και επιστρέφουμε.
5: Η Winsport FM 94,6.
6: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
5: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: 2-10-95-79-283-45 μέχρι τις 2 παρεούλα. Πάμε στους φίλους που περιμένουν. Καλησπέρα.
1: Ναι.
0: Γεια σου, Αχιλέα.
1: Γεια σου, ρε φίλε Διονύση.
0: Τι κάνεις?
1: Τι να κάνω, ρε φίλε, έχω λαλήσει να πω.
0: Γιατί?
1: Ρε φίλε, έκλεισε ο Παναθηναϊκός εκείνο το παιδί, το Γκάγκουα,
0: ναι,
1: που το λένε.
0: Ναι, ναι.
1: Έχεις ακούσει προφανώς ότι το ρεπορτάζ, ας πούμε, της ΑΕΚ έλεγε ότι θέλει να το φέρει ως μέσο και μάλιστα αν δεν παίξει να το φέρει άμεσα και τέλος πάντων χάλασε τη μεταγραφή, έτσι λένε δηλαδή, επειδή δεν έγινε άμεσα. Εγώ δεν το πολύ πιστεύω, το λέω από την αρχή αυτό. Αλλά σου λέω ότι ανέφερε το ρεπορτάζ, έτσι. Λοιπόν, και ήθελε να το φέρει ως, από ό,τι καταλαβαίνω, επειδή χείρεψε η θέση τηλεφώνου του Πινέδα.
0: Αυτό που μου έλεγε ο Άκης πάντως το πρωί,
1: ναι,
0: είναι ότι τα χαρακτηριστικά του δεν είναι, για δεν είναι τόσο για αντιπινέδα.
1: Τον είδα, παιδί μου, τον παίχτε από το γήπεδο.
0: Είναι πιο, πιο δημιουργικός.
1: Όχι, δηλαδή, είναι καλός.
0: Άλλο λέω. Μιλάμε για χαρακτηριστικά του, δεν είναι καλός.
1: Ναι.
0: Είναι οχτάρι, αλλά με περισσότερη δημιουργία.
1: Είναι οχτάρι,
0: κατά κύριο. Οχτάρι είναι...
1: Εσωτερικός μόνος παίζει με που δεκαρίζει.
0: Μπράβο, 8-10. Δεκαρίζει, έχεις δίκιο. Δηλαδή είναι πιο πολύ Περέιρα.
1: Όχι πιο πολύ, μόνο.
0: Σε χαρακτηριστικά. Πρόσε, όταν λέω χαρακτηριστικά, δεν λέω ταχύτητα κτλ. Είναι πιο γρήγορος παίκτης. Μιλάω...
1: Στην
0: ναι, είναι, όχι, όχι, είναι πιο γρήγορος ο Κάγκουα. Ο Κάγκουα.
1: Εννοείται.
0: Ναι, μιλάω για... πώς το λένε? Μιλάω για... Έχει περισσότερο δημιουργία, ας πούμε, σχέση με τον Πινέδα. Ο Πινέδα είχε άλλο πακέτο.
1: Έχει γκολ, έχει...
0: Ναι, ναι, είναι έχει πιο πολύ τέτοιος παίκτης.
1: Βάζει αρκετά γκολ, έτσι. Και τώρα έβαλε, προχθές.
0: Ναι, έβαλε.
1: Ναι. Και είναι και παράλογο, ας πούμε, που απαιτούμε, ας πούμε, από την ομάδα. Λες και εμείς στη δικιά μας ομάδα δεν θα είχαμε πρόβλημα, ξέρω εγώ, μας έχει, ξέρω εγώ, καλύτερος μας παίκτης, όπως φαίνεται ότι είναι για αυτούς.
0: Ναι, είναι ξεκάθαρα για αυτούς. Νομίζω ήταν ο MVP του πρωταθλήματος πέρυσι.
1: Αλλά τέλος πάντων, εμένα και το οποίο με ενδιαφέρει είναι αυτός ο χαμός που γίνεται. Εγώ ξέρεις, δεν κρίνω φιλικά και μεταγραφές. Περιμένω να δω, δεν πάνε να μου φέρουν το χλιμίτζουρα. Πώς να σου πω, ρε παιδί μου.
0: Ναι.
1: Δεν τρέχει τίποτα για μένα. Είναι καλός. Παίζει η ομάδα μπαλά. Τη βλέπω έτοιμη την ομάδα όταν χρειάζεται. Είμαι οκ, okay εγώ. Γι' αυτό και δεν μιλάω το καλοκαίρι για μεταγραφές και τα φιλικά του μπιπ που δίνουν και δεν τα παρακολουθώ κιόλας. Το θέμα μου όμως είναι ότι βλέπω επικοινωνιακά αυτό που έγινε με τον Πινέδα, αυτό το αδιανόητο που έγινε με τον Πινέδα, κατά τη γνώμη μου, κατά τη γνώμη άλλων, μια χαρά είμαστε. Λοιπόν, βλέπω, ας πούμε, παραλογισμούς. Δηλαδή σου λέει, ας πούμε, δεν πήγαμε με τον Κάκο επειδή δεν θα παίξει, δηλαδή τον πιστεύουμε σαν παίκτη, αλλά επειδή δεν θα παίξει στα προκριματικά δεν θα τον πάρουμε, ας πούμε. Θα πηγαίνουμε για άλλο μέσο που θα είναι έτοιμο στα αποκριματικά. Και τι σου αφαιρεί το δικαίωμα αυτό, να, αν πιστεύεις τον παίχτη, που δεν παίζει και στη θέση του Πινέδα, να τον χρησιμοποιήσεις για τα μετά τα αποκριματικά, για όλη τη σεζόν. Εκτός εάν δεν έχουμε καταλάβει τι έκανε ο Πινέδα και τι παίχτη χρειαζόμαστε στη θέση του Πινέδα. Τουλάχιστον στα χαρακτηριστικά εκ των προτέρων, δεν ξέρω αν θα μας βγει όχι. Αν δεν το έχουμε καταλάβει αυτό, είμαστε για δέσιμο όλοι. Είμαστε για δέσιμο. Δεν μπορεί να λες, ας πούμε, αυτή τη στιγμή. Επίσης, δεν μπορείς αυτή τη στιγμή να μην ανανεώνεις τον Πινέδα, έστω και με, ας πούμε, υπερβολικούς όρους, που για μένα δεν είναι. Λοιπόν, και να πας να βρεις παίχτη που να το θες εδώ και τώρα για να σου παίξει τα προκριματικά σε 20-25 μέρες. Εγώ σου βάζω και μήνα. Δεν γίνεται, δεν αντικαθίστατε με αυτόν τον τρόπο. Θα πας χωρίς τα χαρακτηριστικά του Πινέδα. Το πρόβλημα είναι να φτιάξεις μια ομάδα που να περάσει. Επίσης, το πρόβλημα είναι ότι κάποια στιγμή, ξέρεις, η ρέντα τελειώνει. Δεν μπορεί να πηγαίνεις μόνο με τη ρέντα. Δηλαδή, εσύ έχεις συντηρήσει ένα σπίτι αυτή τη στιγμή, φαντάζομαι, όπως όλοι μας. Mm-hmm. Λοιπόν, όταν θα βρεις τους λογαριασμούς σου στα email ή με τον παλιό τρόπο στο γραμματοκιβώτιο, δεν θα πεις ξέρεις, θα πάω στο παιχτώ στο πρακτορείο πέραντι, θα πεταχτώ να παίξω κανένα στοίχημα για να μαζέψω να τους πληρώσω. Δεν γίνεται, φίλε, έτσι. Δεν γίνεται. Εκείνο το οποίο γίνεται είναι να έχεις κάνει το πλάνο σου. Μπορεί να υπάρχει. Εγώ δεν τα βάζω με τον Νίκολη. Τα βάζω με αυτά που ακούω. Ο Νίκολη δεν έχει μιλήσει ο άνθρωπος. Ούτε ο Ριμπάντα. Προσωπικά έχω ζωηρές αμφιβολίες για το σχέδιό του. Αλλά δικαίωμά του είναι, δικιά του είναι δουλειά. Αυτός την κάνει τη δουλειά. Εμένα καταρχήν δεν μου λέει τίποτα ότι... Όχι τίποτα. Δεν μου λένε τα πάντα μάλλον ότι πήρε πρωτάθλημα ή δεν πήρε. Εγώ τις ομάδες και τη δικιά μου πρωτίστως δεν τις κρίνω έτσι. Τις κρίνω από αυτό που βλέπω και τι περιθώρια βελτίωση και πρόοδου μπορεί να έχει. Σε σχέση με αυτό που εγώ καταλαβαίνω. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, έχει μία σημασία να βάζουμε την κουβέντα σε σωστή βάση. Γιατί μπερδευόμαστε, γιατί τσακωνόμαστε τζάπα, γιατί. Πινέδα δεν μπορείς να βρεις αυτή τη στιγμή. Αυτό να το ξέρουμε. Το να τον δημιουργήσεις μέσα στη σεζόν ή κάποια στιγμή να βρεις έναν άνθρωπο να σου παίξει κάτι ανάλογο, ίσως. Αλλά αυτή η πρεμούρα, αυτή τη στιγμή δηλαδή θα πας με τον Καϊρίνεν, τον Μάριν, τον Μάνταλο και τον Σαχαμπό. Με αυτούς θα πας. Βασικά. Με αυτούς που δουλεύει ο Χριστιανός στην προετοιμασία. Μπροστά το Μέγα Γιώβιτς, με τον οποίο έχεις επενδύσει σε αυτό, έχει χάσει και κιλά, όπως λένε. Κατά τα άλλα πέρυσι δεν ήταν χοντρός, φέτος όμως αναφέρουμε ότι έχασε κιλά. Πρόσεξε. Το Βάργα, το Ζήνη στον πάγκο, ο οποίος είναι ο μοναδικός άνθρωπος που σου δίνει μια ταχυδύναμη και τρεξίματα στους χώρους. Έτσι. Από εκεί και πέρα περιμένω να παίξει μπάλα ηλία σου. Και ο Κουτέσα. Αυτό δεν παίζει με εξαίρεση. Τι μπάλα να παίξει ο Χριστιανή. Με το Ζούμπκο θα πας και με, ξέρω εγώ, με κάποιον.
0: Okay.
1: Δεν ξέρω κι εγώ με ποιον.
0: Καθίστε πάντως, εγώ λέω.
1: Με το κουτά.
0: Έχουμε πάλι ακόμα ένα μήνα και.
1: Για
0: τη διαμόρφωση των ρόστερ.
1: Ναι, ας
0: για παράδειγμα, ο Παναθηναϊκός τώρα που παίρνει τον Γκάγκουα.
1: Ο Παναθηναϊκός, εχθές που τον είδα, ο Παναθηναϊκός έτυχε και τον είδα, ρε παιδί μου.
0: Ναι.
1: Παίζει ένα σύστημα, ξέρεις την άποψή μου, είναι πάγια όπως και ο ΠΑΟΚ βέβαια. Ο ΠΑΟΚ πήγε και πήρε ένα παίχτη. Και από το σύστημα το οποίο παίζει, ο οποίος για μένα είναι αδιανόητος. Είναι αδιανόητος το παιδί που πήρε ο Μαυρούλης, που πήρε από εκεί πέρα. Κόλλησε στο μυαλό μου, ρε Διονύση. Πες τον, που παίζει στη Σουηδία, μωρέ, στην Εθνική Σουηδία. Λοιπόν, εκείνο το κακομοίρι το Βαγιανίδη, τον παίρναγε από πάνω. Στο φιλικό που δώσανε.
0: Δεν έχω δει, γι' αυτό δεν με ακούσει.
1: Επειδή έτυχε και είδα εγώ.
0: Ναι.
1: Τον παίρναγε από πάνω. Εχθές, μία φάση πρόεδρε κάνει, γιατί τραυματίστηκε...
0: Αυτός είναι πολύ γρήγορος παίκτης.
1: Φίλε, είναι αδιανόητος
0: παίκτης. Τον είχαμε δει και με τον ΠΑΟΚ όταν είχα παίξει στην Τούμπα. Έχει τρομερή ταχύτητα, τώρα δεν ξέρω τι διάρκεια έχει.
1: Μπράβο. Είναι αδιανόητος παίκτης. 20,5 ώρα μπήκε με την ομάδα. Λοιπόν, για ομάδες και συστήματα που παίζουν με εξτρέμ, όπως καλός παίκτης είναι ο δικός μας ο Κουτέσα. Αλλά τι να τον κάνει. Πού να παίξει ο Κουτέσα.
0: Λες επειδή μου δεν παίζει με εξτρέμ.
1: Δεν παίζει με εξτρέμ. Περιμένω να παίξει ο Κουτέσα. Λέει κάτσε να δούμε, λέει μήπως γίνει ένα σκοητά. Ρε φίλε, έχει άλλα χαρακτηριστικά ο άνθρωπος.
0: Okay.
1: Έχει άλλα χαρακτηριστικά. Σας έχει φάει το μυαλό ορισμένους το football manager. Δεν έχετε κατέβει σε γήπεδο να παίξετε.
0: Εντάξει, φίλε.
1: Συγγνώμη, ρε αδερφού.
0: Όχι.
1: Καλέ διακοπές να έχεις.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Έλεγα προηγουμένως ότι έχουμε ακόμα ένα μήνα και για τις μεταγραφές. Για άλλους ομάδες. Για παράδειγμα, ο Παναθηναϊκός τώρα έχει ολοκληρώσει τον αρχικό του σχεδιασμό. Με τον Γκάγκουα που είναι ο 8ος. Δεν πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός τελείωσε οι μεταγραφές του. Θα κάνει 2 κινήσεις ακόμα. 3. Κάπου εκεί το βλέπω. Δεν γίνεται δηλαδή τον Αύγουστο να μην κάνει άλλες κινήσεις. Κάποιοι θα φύγουν βέβαια. Έχει κάνει 8, θα πάει 10. Είχαν πει εξ αρχής 8 με 10 πάνω κάτω είναι ο σχεδιασμός. Άντε 11. Κάπου εκεί το βλέπω. Πάμε. Δηλαδή, εγώ πιστεύω θα πάρει και άλλο χαφ. Ο Παναθηναϊκός, για παράδειγμα. Και άλλο χταρί. Ναι.
2: Καλησπέρα.
0: Γεια σου, Μίτσο.
2: Θέλω να κλείσει το ράδιο.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, καλώς ήρθες, Διονύση.
0: Να είσαι καλά.
2: Τώρα για με τα γραφικά. Όχι, κοίταξε να δεις. Ο Κάγκουα δεν είναι σαν τον Πινέδα. Ο αντιπινέδα δεν είναι. Είναι βέβαια καλός παίχτης, αλλά σαν τον Πινέδα που ήταν παιχταράς δεν είναι. Τι λες σε αυτό, συμφωνείς?
0: Άλλα χαρακτηριστικά.
2: Γεια σου. Ναι. Και όσο για αντιπίνεδα, βρίσκεις. Άμα ρίξεις το χρήμα, βρίσκεις. Άμα σκάσεις το χρήμα. Ενώ άμα δεν σκάσεις το χρήμα, φυσικά δεν βρίσκεις. Είναι δύσκολο να βρεις. Πώς θα τον πάρεις τον παίχτη? Δηλαδή, σαν τον Πινέδα ή και καλύτερο από τον Πινέδα, πώς θα τον βρεις? Θα τον βρεις με 500.000 ή με 1.000.000, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Δεν γίνονται. Άμα δεν σκάσεις το χρήμα και δεν τον ακριβοπληρώσεις, δεν βρίσκεις καλύτερο σαν τον Πινέδα ή και καλύτερο από τον Πινέδα, δεν βρίσκεις, Διονύση μου. Πρέπει να...
0: Μα δεν είναι και εύκολο να βρεις καλύτερο από τον Πινέδα. Μιλάμε για ένα παίκτη ο οποίος θα μείνει στην ιστορία ως ένας από τους καλύτερους χαφ της ΑΕΚ ιστορικά, διαχρονικά. Οπότε βρίσκεις, δεν είναι και εύκολο να βρεις ένα δύο παίκτη.
2: Όπως είπα, βρίσκεις.
0: Δεν είναι εύκολο.
2: Αλλά άμα δεν έχεις το χρήμα.
0: Δεν είναι μόνο το χρήμα. Δεν
2: είναι να έρθει ο αντιπινέδα με 500.000 ή με 1.000.000. Δεν έρχεται.
0: Δεν είναι μόνο το χρήμα.
2: Πρέπει να τον ακριβοπληρώσεις. Συγχαρητήρια και στις δύο ομάδες, Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ, για τα αποτελέσματα χθες. Θα πάνε καλά, πιστεύω. Η δικιά μου η ομάδα βέβαια στην Ευρώπη ακόμα έχει καιρό. Τον Αύγουστο. Πότε αρχίζει τον
0: Αύγουστο? Τον Αύγουστο.
2: Πόσες ήμουν, αν θυμάσαι? Εγώ δεν θυμάμαι καλά.
0: Θα σου το πω τώρα, δεν θυμάμαι.
2: 12 του μηνός πότε είναι?
0: Είναι... νομίζω 12, θα σου το πω, Μίτσο.
2: Ναι. Λοιπόν, θα πάνε καλά, πιστεύω, θα πάνε καλά. Και ο Παναθηναϊκός θα κάνει τρεις προκρίσεις, όπως έκανε και η ΑΕΚ πέρσι. Θα πάει καλά στην Ευρώπη. Νομίζω αυτά είχα να προσθέσω, δεν έχω τίποτα άλλο. Ναι. Λοιπόν, και σου εύχομαι καλές διακοπές, καλά να περάσεις.
0: Γεια σου, Μίτσο. Να είσαι καλά.
2: Αυτά.
0: Να είσαι καλά. Λοιπόν, στα play-off η ΑΕΚ έχει μέλλον ακόμα, είναι... 18 Αυγούστου, αν δεν κάνω λάθος. Πάμε. Δεν ήθελε 11 μεταγραφές του Μπενίδη, δεν ήθελε 12 βασικούς. Δηλαδή, κάμε 15 αριά βάλε. Ναι.
3: Διονύση.
0: Ναι.
3: Καλησπέρα, τι κάνεις?
0: Καλά, φίλε μου.
3: Για τον Ολυμπιακό πρέπει να μιλήσει, πάμε ξαναμιλήσει, ναι, για τη μεταγραφή του Ζουλάκη. Γιάννης από Χαλάνδρη, με.
0: Γεια σου, Γιάννη.
3: Τελικά αποδείχθηκε ότι έγινε μεταγραφή.
0: Ταξιάρχη μου, συγγνώμη, ταξιάρχη μου, όποτε θες. Φίλε, μήνυμα και έλα εδώ, όποτε θες. Έλα.
3: Δεν πήρα, δεν πήρα να μιλήσω για το φιλικό. Εντάξει, φιλικά είναι μια άλλη ιστορία. Δεν μπορείς να πάρεις συμπεράσματα καθαρά. Τώρα όταν έχεις την δεκάδα νέα παιδιά, κάνεις δοκιμές. Πήρα να μιλήσω λίγο, δεν ξέρω αν είδες, για τις δηλώσεις του αντιπροέδρου του Ολυμπιακού, του κ. Καραθωά.
0: Ναι,
3: ναι. Ανέβηκε στο site του.
0: Παντού,
3: του,
0: ναι,
3: ναι, ναι. Και εντάξει, είπε κάποια πράγματα που ακούγονται τελευταίο καιρό στο social media. Απλά με τον τρόπο που υπόθηκαν, έτσι πως παρουσίασε το ρόλο του Ολυμπιακού, τα οποία, εντάξει, μερικά είχε δίκιο εσύ για κάποιους παίχτες, πάει να πει ότι αν ο Ολυμπιακός δεν πάρει το πρωτάθλημα και δεν πετύχει τους στόχους του, ότι θα αποτύχει με τη Λίμπαρ. Δεν ξέρω αν άκουσε, ότι έχουμε 4 συνεργασίες.
0: Έχω δει αποσπάσματα, δεν έχω δει όλη τη συνέντευξη. Είπε,
3: παιδί μου, για να σου πω έτσι με μια περίληψη, ότι έχουμε 4 φοβερά στόπερ, που ισχύει, έτσι δεν είναι τέτοιο. Ότι θα πάρουμε βασικό τερματοφύλακα, ότι έχουμε 4 επιθετικούς, ενώ οι άλλες ομάδες έχουν έναν. Πάει να πει ότι δεν θα μείνουν εκεί 4 προφανώς, έτσι. Αλλά πάει να πει ότι αν ο Ολυμπιακός δεν κατακτήσει το πρωτάθλημα, θα είναι ευθύνη του προπονητή. Έτσι δεν καταλαβαίνεις και εσύ, αν σου λέει ότι εγώ έχω το καλύτερο ρόστερ από όλες τις άλλες ομάδες.
0: Εγώ πιστεύω ότι αυτή η χρονιά για το Μεντιλίμπαρ είναι μια χρονιά που θα κρίνει και το μέλλον του, ανάλογα πως θα πάει ο Ολυμπιακός.
3: Σίγουρα, σίγουρα, σαφώς.
0: Δηλαδή κακά τα ψέματα, που είναι πολύ καλός προπονητής, έτσι, και έχει πετύσει τον Ολυμπιακό. Υπήρχε όμως και μια περίοδος Χάριτος μετά και το conference και το πρωτάθλημα που πήρε. Και είναι λογικό να υπάρχει. Σε κάθε ομάδα θα συνέβαινε, πιστεύω.
3: Εντάξει, θα πω το σκεπτικό μου, γιατί το έχω ξεκινήσει.
0: Δεν το λέω με κακή έννοια. Αλλά πάντα θα συνέβαινε σε κάθε ομάδα.
3: Κατάλαβα που σου λες, απλά ξέρεις, καταλαβαίνω ότι και πολλοί από τους τα άτομα που είναι κοντά στον Ολυμπιακό και οι οπαδοί του Ολυμπιακού που πηγαίνουν στο γήπεδο, που παρακολουθούν τηλεόραση, είναι 3 χρόνια με τη Λίμπαρ και ακόμα δεν έχουν καταλάβει πώς λειτουργεί αυτός ο άνθρωπος. Δηλαδή, τι θέλω να πω, επιμένουν και λένε ότι θέλουμε να δούμε κάθε ποδόσφαιρο. Δεν θα το δεις με τη Λίμπαρ το κάθε ποδόσφαιρο.
0: Όχι, περίμενε. Μην μπερδεύεις αυτό που το ακούω και εγώ με το κάθε ποδόσφαιρο. Θα δεις κάθε ποδόσφαιρο. Δεν θα δεις ποδόσφαιρο το οποίο θα έχει build-up.
3: Ναι, build-up. Οκ, σωστό.
0: Θα παίξει άμεσα. Θα παίξει με γεμίσματα. Θα παίξει με πολύ σέντρα από το πλάι.
3: Επειδή
0: έτσι θα παίξει. Με πολύ pressing. Αυτή είναι η ταυτότητά του. Έτσι, αυτό είναι το στυλ του.
3: Τι βλέπω από κοντά. Ο Μητρίδη πρέπει να σου πει, να πούμε, συντομία, ο οποίος δεν θέλει να περνάει παρά το κέντρο. Θέλει να πηγαίνει κατευθείαν στην περιοχή του αντιπάλου και να παίξει.
0: Όχι πάντα. Όχι πάντα. Θα περάσει το κέντρο. Απλά αν μια ομάδα είναι κλεισμένη, αναγκαστικά θα πάει σε αυτό το στυλ, αλλά εκεί δυσκολεύεται.
3: Τι πιστεύω εγώ. Λένε όλοι ότι το conference δεν το πήραμε έτσι. Στην Ευρώπη δεν παίζουμε έτσι. Δεν παίζουμε έτσι γιατί σε άλλες οργανώσεις οι ομάδες κάνουν build-up, κλέβουμε τις μπάλες συνήθως όταν έχουμε τους κατάλληλους παίχτες σε καλά σημεία.
0: Πρεσάρι.
3: Ακριβώς.
0: Τέλος δεύτερες μπάλες. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός όταν κάνει γέμισμα μπροστά, αμέσως όλοι τρέχουν μπροστά για να πάρουν δεύτερη μπάλα.
3: Ακριβώς.
0: Το κάνει πολύ συχνά αυτό.
3: Δεν κάνει τυχαίο γέμισμα πρώτα απ' όλα.
0: Όχι, δεν λέω ότι κάνει τυχαίο.
3: Ακριβώς. Τι γίνεται τώρα. Πάλι δεν έχουν καταλάβει τον προπονητή, γιατί ζητάνε να δουν άλλα πράγματα, δηλαδή ζητάνε να οχτάρει στον Ολυμπιακό. Αυτή τη στιγμή, αν κάποιος καλοσκεφτεί και δει το ρόλο του Ολυμπιακού, τι θέλει ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή, είναι ότι χρειάζεται έναν παίχτη στη θέση του Ντάνι Γκαρσία. Σωστά, γιατί θα φύγει ο Έσο στην δεκάδα. Mm-hmm. Δεν θα φύγει ο Έσο στην δεκάδα προφανώς και είναι και ο Μουζακίτης εγώ πίσω του. Ο Ολυμπιακός λοιπόν θέλει να εξάρει. Αυτό δεν καταλαβαίνουν πολύ. Θέλει να εξάρει ο οποίος. Και δεν βγήκε τυχαία το όνομα του Μπλάνκο που βγήκε της Ισπανιόλ, της Αραβές. Θέλει να εξάρει ο Ολυμπιακός. Όχι οχτάρι που λένε όλοι να μορφύνει το παιχνίδι του Ολυμπιακού. Γιατί ο Μεντιλίμπα δεν πρόκειται τον Έσε να τον βάλει στο 6. Τις πορείες κάναμε τον Ιμπόρα και τον Έσε και τη δεύτερη χρονιά με τον Γκαρσία και τον Έσε. Ποτέ δεν έβαζε τον Έσε, ποτέ. Δεν σε μεγάλα μάτια δεν έβαζε τον Έσε και τον π.χ. τον Όρτα. Το έκανε πολλές φορές, αλλά το αγαπημένο του Μεντιλίμπα είναι να βάζει εξάρι και τον Έσε. Και τι χρειάζεται ο Μεντιλίμπα για να πετύχει, κάποια καλά εξτρέμ. Τα εξτρέμ δηλαδή να παίρνουν πρωτοβουλίες μόνα τους. Να μπορούν να δημιουργήσουν τον εαυτό τους και τους συμπαίκτες τους. Απορώ πώς δεν μπορεί να γίνει κατανοητό αυτό ακόμα και ρίχνω με ευθύνη στον προπονητή.
0: Δεν νομίζω ότι δεν θα γίνει κατανοητό. Απλά σε κάποιους αρέσει αυτό που παίζει ο Ολυμπιακός, σε κάποιους άλλους δεν αρέσει, φίλε.
3: Ναι, σωστά. Αρέσει και δεν αρέσει.
0: Τα νεγούστα. Έχει πετύχει το ποδόσφαιρο αυτό. Όταν ο Ολυμπιακός πήρε το conference και το πρωτάθλημα, προφανώς πέτυχε. Μετά κάποια στιγμή τον διάβασαν.
3: Ναι.
0: Εμένα το έχω ξαναπεί. Αυτό το στυλ ποδοσφαίρου δεν μου αρέσει.
3: Ναι,
0: αλλά δεν είναι γούστα. Σε άλλους αρέσει.
3: Και εμένα,
0: δεν σημαίνει ότι δεν πετυχαίνει. Πέτυχε αρχικά στον Ολυμπιακό αυτό. Μετά κάπου χάθηκε. Ή τον διάβασαν αντίπαλοι.
3: Εκεί που θέλω να καταλήξω είναι ότι θεωρώ ότι δεν πέτυχε πέρσι, γιατί ο Ολυμπιακός κατά ψέματα στις 3-4 χρονιές που είναι με την Λίμπα στον πάγκο, 3 καλοκαίρια, το πρώτο καλοκαίρι χάνει 2 κομβικούς παίχτες, Φορτούνι και Ποντένσε, ανεξάρτητο πως ότι αντεκαταστάθηκαν από τον Κοστούλα και από τα άλλα παιδιά που παίξανε. Τη δεύτερη χρονιά χάνει τον Γκάρμο και τον Κοστούλα, που ήταν πάρα πολύ κομβικοί παίχτες στον Ολυμπιακό. Σωστά. Ήταν πολύ κομβικός ο Κοστούλας, επειδή ήταν ένα παιδί που έπαιζε στην Κίνα, στον Ανήλικος Κίνα, και πέρσι έλειψε τον Ολυμπιακό.
0: Με την ένταση που είχε.
3: Ακριβώς, γιατί πέρσι αναγκάστηκε. Πέρσι ένα πράγμα που δεν κύλησε καλά για τον Ολυμπιακό και υπάρχει ευθύνη με την Λίμπαρ γιατί κόλλησε το πράγμα και να το πω και εγώ, ήταν να χρησιμοποιήσει 2 center forward. Τα Ρεμί και Ελκαμπή, γιατί πίσω από τον Τζικίνο δεν εμπιστευόταν άλλο παιδί στο 10. Και θεωρώ ότι πρέπει να γίνει μια, επειδή ακούστηκαν πολλές μεταγραφές, πρέπει οι παίχτες που παίρνει ο Ολυμπιακός, πέραν ότι εγώ θεωρώ ότι πρέπει να είναι λίγο πιο ακριβή, γιατί έχει και έσοδα, τέλος πάντων δεν έχει σημασία αυτό όμως, πρέπει να είναι συμβατή στο πλάνο του προπονητή. Έχει δύναμη. Και από εκεί και πέρα στον κρίνουμε. Όταν του πάρει τα κατάλληλα εργαλεία που θέλει, ας τον κρίνουμε. Για παράδειγμα στην περίπτωση του νοδοφύλακα. Πώς είναι δυνατόν να ακούγονται περιπτώσεις τύπου Λιβάκοβιτς, που εννοείται και είναι ένας καλός νοδοφύλακας προφανώς, αλλά ένας τερματοφύλακας που δεν βγαίνει. Θα λείψει πολύ τον Ολυμπιακό του σύστημα με τη Λίμπα, ένας τερματοφύλακας που δεν βγαίνει, αφού παίζει την άμυνα στο κέντρο. Δεν ξέρω, ακούγονται, θεωρώ ότι γίνεται έτσι πως δίνονται εξηγήσεις, δεν είναι καθαρές και μπερδεύουν και τον κόσμο και θα νομίζω ότι φοβάμαι ότι και αν αποτύχει φέτος Άρα αποτύχει. Αν γίνει πρώτη στραβή νωρίς στον Ολυμπιακό, θα πάμε σε αλλαγή προπονητή γρήγορα, χωρίς, δεν ξέρω, χωρίς να... και θα πάνε όλες σε προπονητή, αυτό πιστεύω, τον Ολυμπιακό.
0: Μάλιστα. Εντάξει, λέμε. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Πάμε σε έναν ακόμη φίλο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ναι.
4: Διονύση, με ακούς?
0: Βεβαίως.
4: Λοιπόν, άκου να δεις τι γίνεται.
0: Καλησπέρα.
4: Εγώ είμαι φίλος του Ολυμπιακού. Αλλά αυτά που είπε ο Καραπαπάς δεν στέκουν. Αν δεν μπορούμε το πρωτάθλημα, αυτή είναι καθαρά της διοίκησης και όχι του προπονητή. Να είμαστε εξηγημένοι. Ο Μεντελίμπαρ ζητάει κάποιους παίχτες. Αυτούς τους παίχτες πρέπει να τους πάρεις. Θέλει ένα παίχτη στο εξαρροοχτάρι που να έχει φυσική κατάσταση, γιατί ο Μεντελίμπαρ βασίζεται στο fishing game, ή κάνω λάθος?
0: Τι ο Μεντελίμπαρ?
4: Βασίζεται στο fishing game, να έχει φυσική κατάσταση ο παίχτης. Ναι. Είναι το παιχνίδι του τέτοιο, ναι ή όχι?
0: Θέλει, εντάξει.
4: Μπράβο. Εκεί πας και πληρώνεις 10 εκατομμύρια ευρώ, παίρνεις τον Μπάρκ τον Νορβηγό, το εξαρροχτάρι, και λύνεις το πρόβλημά σου. Αλλά όταν πιάνεις και μου ψάχνεις να βρεις ελεύθερο για να μην χαλάσεις λεφτά και πάνω να μου φέρεις, λέει, τον Ελβετό της Μπολόνια, ο οποίος την περασμένη χρονιά είχε 1,5 μήνα απουσία λόγω κάταγμα στην κλίδα, 34 χρονών, αυτός προφανώς και δεν θα έχει την ταχύτητα που θα έχει ο Μπέργκ, ο οποίος είναι κατά πολύ νεότερος. Λοιπόν, και τα λάθη αρχίσαν από πέρσι. Όταν από πέρσι ξέρεις ότι θα χάσεις, ότι θα χάσεις τον Τζολάκι, γιατί θα έχει πει από πέρσι ότι θέλει να παίξει στην Αγγλία, πηγαίνει στη Λάτσι, η οποία τότε τον παραχωρούσε τον Μαντά, και παίρνει στο Μαντά, που έχει στοιχεία παρόμοια με το Τζολάκι, αυτά που θέλουμε τη Λίμπαρ. Βγαίνει από την περιοχή του, είναι καλός με την μπάλα στα πόδια και είναι νέο παιδί. Λοιπόν, από αυτά δεν έκανε τίποτα. Επίσης, πουλάς τον Πορτογάλο, τον δεξιό μπακ. Ξέρεις ποιος είναι, τον Κωστίνια. Στη θέση του δεν πάει να πάρεις κάτι που να είναι κοντά του. Δεν πάει να πάρεις τον Μανθαίο, γιατί είναι φθηνότερος. Ο Μανθαίο τι έκανε σήμερα, μπορεί να μου πεις?
0: Ο Μανθαίο δεν το έχω δει το φιλικό.
4: Καταλαβες. Λοιπόν, τελείωσε. Εγώ δεν θα σου βρίσω τον Σμαϊλόβο. Ο Σμαϊλόβο δικαιολογημένος θα κάνει και κάποια λάθη, διότι ακόμα δεν ξέρει το παιχνίδι του διπλανού του, ναι ή όχι.
0: Δεν είναι λογικό όμως αυτά τα πράγματα να γίνουν τέτοια εποχή. Ξέρω εγώ, πώς το βλέπετε?
4: Δηλαδή, ο Σμαϊλόβιτς ξέρει το παιχνίδι του
0: αμυντικού με τον οποίο είναι μέσα δίπλα. Δεν είναι λογικό τέτοια εποχή να γίνουν τέτοια πράγματα.
4: Αυτά δικαιολογούνται για ένα νέο παίχτη. Αυτό που δεν δικαιολογείται είναι στο κέντρο του αμυντικού με τον οποίο είναι μέσα δίπλα.
0: Δεν είναι λογικό τέτοια εποχή να γίνουν τέτοια πράγματα.
4: Αυτά δικαιολογούνται για ένα νέο παίχτη. Αυτό που δεν

0: Θυμάσαι τον Βέλγο της Σαλερουά, ο οποίος τελικά πήγε στα Σασουόλο στην Ιταλία. Το Σέρβο, το Σέντρεφορ.
1: Δεν το θυμάμαι, όχι ποιος. Ποιον λες.
0: Λοιπόν, ψάξε να το βρεις.
1: Okay.
0: Πολύ καλός παίκτης, νέο παιδί, δυνατό παιδί, έχει τον γκολ κτλ. Του είπαν, του κάναν πρόταση να τον πάρει και δεν ενδιαφερθεί κανείς, γιατί θέλαν φθηνότερο και ελεύθερο. Λοιπόν, με αυτά τα μυαλά, με φθηνούς, ελεύθερους κτλ. Δεν λύνουν τα προβλήματα. Και να σου κάνω μια τελευταία ερώτηση. Ο Ζώτα τι έκανε σήμερα.
1: Δεν το έχω δει το φιλικό σου λέω, δεν το έχω δει.
0: Στο φιλικό, ο Ηρακλής σου είπε για τον Ζώτα.
1: Δεν μου είπε, δεν θυμάμαι τώρα τι είπε για τον Ζώτα. Είπε
0: λοιπόν,
1: γενικά...
0: θα σου πω κάτι. Μη βασίζεται ότι έπαιξε ένα φιλικό το πρώτο Ζώτα και τον έβγαλανε την παιχτάρα του αιώνα. Και ο Βέλ, το Νορβηγός, αν θυμάσαι πέρσι που είχε πάρει ο Ολυμπιακός, πέσε στα φυσικά και στο πρωτάθλημα ήταν τραγωδία.
1: Άχρηστος, ναι, παιδιά,
0: γι' αυτό ακούμε τον προπονητή. Παίρνουμε το Στάνης, το οποίο μας ζητάει και για τον οποίο αναλαμβάνει την ευθύνη, άσχετα αν πρέπει να πληρώσουμε, για να έχουμε μια λύση και στον γκολ που δεν ξέρουμε πότε θα έρθει από τα σέντρα φόρμας. Λοιπόν, πόσο γρήγορα θα έρθει από τα σέντρα φόρμας. Αλλά βαστάμε τον Στάνης, βαστάμε τον Γιάννητσοκ, ο οποίος ο άνθρωπος έχει προβλήματα, ας πούμε, ψυχολογικά, τι έχει, και μετά λέμε και δεν πάει καλά η ομάδα. Δεν πάει λόγω του σχεδιασμού της διοίκησης. Τελείωσε. Δεν φταίει κανένας προπονητής. Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά. Λοιπόν, διάλειμμα, τραγουδάκι, επιστρέφουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
4: Στη γειτονιά μου την παλιά είχα ένα φίλο.
3: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
4: Τα κορδεύω.
2: Bwin Sport FM 94,6.

0: Λιγόστεψε ο κόσμος από συγκριτικά με χθες, έτσι.
1: Έχουμε, είναι γύρω στα 20 άτομα τώρα στο γήπεδο. Υπάρχουν οι αμέσως 20, είναι και 2-3 Έλληνες που έχουν φέρει και μια ελληνική σημαία. Όλος ότι έχει αυτή τη στιγμή Euro και μάλιστα μετά παίζει και η Ιταλία, αν δεν κάνω λάθος.
0: Τώρα αυτή την ώρα παίζει. Αυτή την ώρα παίζει η Ιταλία, γι' αυτό σε ρωτάω και λογικά πρέπει να μην υπάρχει κόσμος καθόλου.
1: Το παιχνίδι της Ιταλίας μετά πιθανολογώ δεν υπάρχει κανείς.
0: Τώρα είναι το παιχνίδι της Ιταλίας, Κωστή, δεν ξέρω αν με ακούς.
1: Τώρα είναι.
0: Μπράβο, παίζει αυτή την ώρα, γι' αυτό δεν έχει και καθόλου κόσμο.
1: Και μετά ακόμα λέω που παίζει η Ιταλία, θεωρώ απίθανο να έρθει.
0: Κωστή μου, δεν με ακούς. Κωστή, δεν ξέρω, δεν με ακούς προφανώς. Αυτή την ώρα αγωνίζεται η Εθνική Ιταλία με την Εθνική Ισπανία. Τώρα.
1: Τώρα είναι, τώρα.
0: Μπράβο, παίζει αυτή την ώρα, γι' αυτό δεν έχει και. Έχει και είμαστε στο 20 λεπτό.
1: Το παιχνίδι της Ιταλίας μετά, πιθανολογώ δεν υπάρχει κανείς.
0: Κωστή, τώρα. Τώρα.
1: Τώρα είναι, τώρα.
0: Μπράβο,
1: είναι και στο... μετά ακόμα λέω που παίζει η Ιταλία, το θεωρώ απίθανο να έρθει.
0: Κωστή μου, δεν μ' ακούς. Τώρα.
2: Τώρα, λοιπόν, μετά, λοιπόν, από μετά, τώρα.
1: Τώρα είναι.
0: Μπράβο.
1: Μετά παίζει και το χάλτο της Ιταλίας.
0: Α, αυτό δεν αφήσω.
3: Νομίζω ότι τελικά συνεννοήθηκα,
4: ε. Αλίμονο και ωραία, μωρά μου. Έλληνες είμαστε, γινόταν να μη συνεννοηθούμε, να μου.
1: Ναι.
0: Δεν θα το έχω προλάβει, άμα ιδίως έχω κερδίσει. Λοιπόν, κάλαμε συνεννόηση.
5: Αυτό ακριβώς, τίποτα.

0: Πάμε για την τελική ευθεία 2-10-95-79-283-4-5. Πάμε στους φίλους. Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλησπέρα.
1: Ναι.
0: Έλα, φίλε μου. Εσύ είσαι, καλησπέρα.
2: Εσύ.
0: Έλα.
1: Διονύσης.
0: Ναι.
1: Καλησπέρα. Καλησπέρα. Εγώ είμαι.
0: Ναι, φίλε μου.
1: Καλησπέρα, Λάμπρο ΣΑΕΚ.
0: Γεια σου, Λάμπρο.
1: Πήρα λίγο με αφορμή το τηλέφωνο του φίλου του Αχιλλέα.
0: Ναι.
1: Γιατί έχει γίνει λίγο ντόρος με τον Πινέδα την τελευταία εβδομάδα.
0: Λογικό.
1: Λογικό, αλλά...
0: Έφυγε ο καλύτερος χαφ του πρωταθλήματος.
1: Δεν θα γίνει ντόρος, αλλά δεν γίνει ντόρος για αυτόν, για ποιον θα ήθελε να φύγει.
0: Άλλο λέω, αν δεν γίνει ντόρος, θα φύγει ο καλύτερος χαφ της ΑΕΚ και κατά την άποψή μου του πρωταθλήματος, με ποιον θα γίνει.
1: Εντάξει, απλά ο Αχιλλέας έχει την εντύπωση ότι δεν τον ήθελε η ΑΕΚ ή δεν ήθελε να του δώσει τα χρήματα που ζητούσε. Εντάξει, αυτό ο καθένας ανάλογος τι πληροφορίες έχει. Εμένα προσωπικά μου είπε ότι δεν ήθελε να κάτσει άλλο. Mm-hmm. Αυτή την εντύπωση έχω. Απλά το θέμα είναι ότι και μετά τον Πινέδα σίγουρα θα υπάρξει η ΑΕΚ ή το όποιος και να έρθει. Αλλά τα προβλήματα είναι για μένα στην ομάδα αυτή τη στιγμή, ήδη ότι δεν έχει έρθει αντικαταστάτης. Και κυρίως τα άκρα πίσω της άμυνας. Δηλαδή και καλύτερα και ο Πινέδα να έμενε. Αν δεν πάρεις δεξιά-αριστερό, μπακ έχεις πρόβλημα. Και θα συμφωνήσω σε αυτό που είπε ότι δεν γίνεται να έχεις πάντα ρέντα. Αλλά η ρέντα αφορά και τους τραυματισμούς, έτσι. Δηλαδή ο Πινέδα πέρυσι μαζί με το Μάριν είχαν βγάλει όλη τη χρονιά μόνοι τους και δεν είχαν βγάλει το τραυματισμό. Και σε αυτό ρέντα είχαμε. Ποιος μας λέει φέτος ότι μπορεί να μην τράβαγε ο παίκτης σαν απόδοση ή να σου βγάζει ένα σοβαρό τραυματισμό. Δεν το ξέρεις.
0: Άλλο αυτό. Άλλο. Αυτό τώρα είναι υπόθεση που λες.
1: Ναι, όχι, επειδή μίλησε λίγο για
0: την πίστη. Ο Πινέδα δεν τραυματιζόταν γενικά.
1: Και σε αυτό τυχεροί ήμασταν πέρυσι.
0: Εντάξει,
1: αυτό δεν ξέρεις πώς θα σου πάνε τα πράγματα. Οπότε εντάξει, έφυγε, τελείωσε. Πάμε να βρούμε άλλο. Τι να κάνουμε.
0: Καλά, προφανώς. Δεν το συζητάμε. Δεν είναι εύκολο να βρεις ένα δύο παίκτη. Θα δούμε τι θα κάνει η ΑΕΚ.
1: Αλλά γενικώς είναι λίγο πίσω οι ΑΕΚ μεταγράφες. Mm-hmm. Τώρα θα δείξει. Αυτά, να μην κρατάω άλλο τη γραμμή. Καλές διακοπές να έχεις, φίλε μου.
0: Και εσύ.
1: Και καλό καλοκαίρι.
0: Να είσαι καλά.
1: Γεια χαρά.
0: Πάμε παρακάτω. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα. Εγώ είμαι.
0: Βεβαίως.
3: Καλησπέρα. Βασικά, καλημέρα, καλησπέρα λέμε.
0: Ό,τι θέλεις. Ό,τι θες.
3: Λοιπόν. Ο Ηρακλής που είναι.
0: Ο Ηρακλής είναι Ολλανδία.
3: Α, πώς και δεν κάνει εκπομπή. Γιατί είμαι Ολυμπιακός.
0: Βγαίνει το πρώτο, τώρα που είναι προετοιμασία, βγαίνει το πρώτο μισάωρο. Από εβδομάδα θα είναι εδώ.
3: Φόρτωνα το φορτηγό, θα τον έπαιρνα τηλέφωνο, να τσακωνόμαστε.
0: Από Δευτέρα, μην τσακωθείτε, γιατί δεν τσακωθείτε, από Δευτέρα.
3: Όχι. Λοιπόν, δύο λεπτά θέλω να μιλήσω για τον Ολυμπιακό και θα πω και ένα παραθυράκι που έχει σύνδεση με τον Παναθηναϊκό. Mm-hmm. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί οι φίλοι μου οι Ολυμπιακοί έχουν παράπονο με το Μεντιλίμπαρ. Και εξηγούμε. Αυτό κάνει 3,5 χρόνια, αυτό το ποδόσφαιρο παίζει στον Ολυμπιακό, το ίδιο ποδόσφαιρο παίζει ακόμα. Από την αρχή γέμιζε ο Κάρμο, έκανε τις γιώμες, να τις μαδέψουμε το φόρ. Σήμερα είδαμε το κουτσίδι να κάνει 20 γιώμες στο Γιάρεμτσοκ. Και ότι πιστεύουν οι Ολυμπιακοί ότι θα έρθει ο οποιοσδήποτε παίχτης και θα αλλάξει ο τρόπος παιχνιδιού του με τη Λίμπαρ, είναι πολύ βαθιά ανοιχτωμένοι. Δεν το λέω για κακό. Αυτός ο προπονητής έτσι δουλεύει, έτσι πέτυχε, έτσι θα αποτύχει. Αυτό γίνεται με όλους τους προπονητές. Το να πιστεύουν ότι θα έρθει ο Φρόιλερ και ο Φρόιλερ και ο κάθε Φρόιλερ, έτσι. Μην πούμε τώρα τέτοιο. Και ότι ξαφνικά ο Ολυμπιακός θα έχει build-up, αυτοματισμούς κλπ. Να μην τα περιμένει αυτά ο κόσμος. Η μπάλα πάλι ψηλά θα σηκώνεται, το ίδιο στυλ παιχνιδιού θα έχουμε. Αυτή είναι η γνώμη μου, έτσι. Που βρίσκει και πολλούς σύμφωνους από ό,τι έχω καταλάβει. Mm-hmm. Τώρα και θέλω να το συνδέσω και με τον Παναθηναϊκό. Είδαμε τον Παναθηναϊκό χθες, οκ. Okay, μια καινούργια προσπάθεια, οκ. Okay, είδαμε την μπάλα να μην σηκώνεται πλην ελάχιστων περιπτώσεων. Και έχω να κάνω μια ερώτηση στους φίλους μου τους Ολυμπιακούς. Που έχουν βγάλει άξιο το μισό ρόστερ του Ολυμπιακού. Όπως μας έχουν βρει την καραμέλα ότι ο Μεντιλίμπαρ πήρε ένα ευρωπαϊκό και ο Μπενίτεθ είχε πάρει ευρωπαϊκό, αλλά τον Γιάνγκουσιτς δεν τον έβλεπε καν. Συμφωνείς, Διονύση?
0: Αλήθεια είναι. Δεν του άρεσε.
3: Δηλαδή είδαν οι Ολυμπιακοί χθες έναν παίχτη, τον Γιάνγκουσιτς, ο οποίος δεν ήταν πολύ ωραίος παίχτης, γιατί εγώ τον είδα προσωπικά και είπα ότι πολύ καλός παίχτης.
0: Δεν διαφωνώ.
3: Δηλαδή φαίνεται από τις επαφές του.
0: Ναι, ναι, καλός παίκτης. Και εξελίξιμο, γιατί είναι νεαρός.
3: Ναι, ακριβώς. Δηλαδή το ότι πρέπει να πούμε ότι ο Μεντιλίμπαρ πήρε ευρωπαϊκό ή ότι ο Μπενίτεθ πήρε ευρωπαϊκό ή ότι ο Αταμάν πήρε ευρωπαϊκό και ότι έχουν το αλάθη του και βέβαια να του αλλάξουν.
2: Κανείς δεν έχει αλλάξει, ρε φίλε. Προφανώς και ξέρουν καλύτερα οι προπονητές από εμάς. Εγώ είπα ότι είναι λογικό για, το για τον Ολυμπιακό όταν ο Μεντιλίμπαρ παίρνει ευρωπαϊκό και μετά παίρνει και πρωτάθλημα. Είναι λογικό να υπάρχει μια περίοδος χάριτος εντός αγωγικών. Να έχει μια.
3: Ακριβώς.
2: Εντός ασυλία.
3: Ισχύει αυτό.
2: Το είχε και ο Αταμάν στον Παναθηναϊκό μετά το ευρωπαϊκό και το πρωτάθλημα για ένα διάστημα.
3: Εννοείται, συμφωνώ.
2: Σε κάθε ομάδα θα συμβεί αυτό.
3: 100%. Απλά τώρα φτάσαμε σε ένα τέλμα. Φαίνεται ότι δεν προχωράει άλλο αυτό το πράγμα. Δηλαδή είναι σε 10 μέρες, είναι σε ένα μήνα, είναι σε 2 μήνες. Ο Μεντιλίμπαρ αργά γρήγορα θα φύγει από τον Ολυμπιακό. Είτε θες μας μάθανε, είτε θες δεν βγαίνει άλλο. Κάποια στιγμή θα τελειώσει αυτό. Τέλος πάντων, Διονύση, αυτό ήθελα να πω, να μην κατάλαβω τη γραμμή. Βγαίνεις διακοπές, σωστά, από σήμερα.
2: Ναι, ναι, ναι.
3: Καλές διακοπές με υγεία.
2: Να σε καλά, να σε καλά.
3: Και καλό βράδυ σε όλους.
2: Καλό βράδυ, παιδί μου. Πάμε.
4: Έλα, Διονύση.
2: Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, εγώ είμαι.
2: Όλα... Ναι, ναι, εσύ.
4: Έλα, τι κάνουμε. Γέμισε Ολυμπιακούς εκπομπή σήμερα. Πώς ναι. Έγινε αυτό. Τελευταία σου εκπομπή. Τι λέει Γιάννης Ολυμπιακός. Λάρισα, τι να σου πω. Τι ήξερα δεν θα είναι ο τέτοιος σου. Πες το Ηρακλής, αλλά λέω κάτσε να πάρω λίγο το Διονύση τώρα. Που είμαι και...
2: Ρίχτα.
4: Τι να πω, τι να πω αφού βλέπεις εδώ τι λένε στην οπαδή μου, άλλοι είναι με το Μεντιλίμπαρ, άλλοι όχι. Εντάξει, δεν είπα να φύγει ο Μέντι, μας έχει πάρει ευρωπαϊκό, μας έχει πάρει Διονύση τον Νταμπ. Φέτος εντάξει δεν πήγαν τα πράγματα καλά, συμβαίνουν αυτά. Αλλά πρέπει να υπάρχει ένα plan B, δεν ξέρω εσύ άμα συμφωνείς να έχει ο προπονητής ένα plan B.
2: Όχι, οι προπονητές συνήθως έχουν μια συγκεκριμένη φιλοσοφία. Μπορεί να την αλλάξουν λίγο, να διαφοροποιήσουν, δηλαδή να έχεις μια...
4: Να είσαι λίγο εύπλαστος,
2: αλλά συνήθως υπάρχει μια φιλοσοφία συγκεκριμένη.
4: Ναι, το ξέρω. Και έχεις δίκιο σε αυτό, αλλά δεν είπαμε, εμένα μου αρέσει πολύ το αγαπημένο μου σύστημα Miss Point του 4-2-3-1 που παίζει.
2: Δεν, εγώ δεν μιλάω για συστήματα, εγώ μιλάω για φιλοσοφία. 4-2-3-1 μπορεί να παίξεις και να παίξεις να κάνεις κατοχή, να κάνεις άμεσο ποδόσφαιρο, να κάνεις 1000-2.
4: Λέω τώρα
2: κάνεις
4: και
2: μεγάλες.
4: Απλά μου βλέπεις, μου ταμπουρώνονται οι άλλοι, ας πούμε. Π.χ. με τη Λάρισα που θυμάμαι που φέραμε 0-0, ας πούμε.
2: Εκεί δυσκολεύεται ο Ολυμπιακός.
4: Αυτό ήθελα να σου πω.
2: Όταν ο άλλος αμήνεται. Γιατί έχει μάθει να παίζει πιο άμεσα, να βγαίνει στους χώρους κτλ.
4: Εκεί δεν μπορείς να το κάνεις ένα, ξέρω εγώ, 4-3-3.
2: Δεν είναι το σύστημα για μένα το θέμα, φίλε μου. 4-3-3-4-2-3-1 είναι το πώς έχεις μάθει να παίζεις.
4: Ή να ανεβάσεις ένα μπακ και να το κάνεις 3-4-3. Ή άμα δεν θες με τέτοιο, βάλε ένα 4, όσο δεν 3-4-1-2. Βάλε ένα σαν δεκάρι, αλλά δεν παίζει αυτός. Εντάξει, μας βοήθησε αυτό. Πήραμε το conference, πήραμε το double, αλλά κάπου ρε παιδί μου, κάπου εσύ βλέπεις εδώ είναι άλλη φιλοσοφία και της ομάδας. Λίγο ένα. Κάπως να το κάνεις το σύστημα λίγο πιο, πώς να το πω, λίγο άλλαξε το. Δεν είπαμε να παίξεις 5-3-2, να γίνεις Ίντερ παράδειγμα, το σύστημα εννοώ. Δεν μπορώ να καταλάβω. Αλλά δεν βοήθησαν και οι μεταγραφές, εντάξει δεν φταίει μόνο με τη Λίμπαρη της περσινής χρονιάς. Γιατί το ίδιο σύστημα το βλέπα στην Μπρις και έτριβα τα μάτια. Μου άρεσε να τη βλέπω αυτή γιατί την έβλεπα λόγω του Τζόλι, την ομάδα. Και... Αλλά εκεί ήξερα, έβλεπα ο κάθε παίκτης ότι θα τρέξει σε αυτό το μήκος του γηπέδου να μην κάνει έξτρα τρεξίματα, να μην πάει ας πούμε κιόλας από τη μία μεριά στην άλλη από δεξιά-αριστερά παράδειγμα που έπαιζε, δεν θυμάμαι τώρα μάλλον από αριστερά έπαιζε. Και τον έβλεπες, έπαιζε σε συγκεκριμένη γραμμή, να μην κουράζεται με τις τέτοιο, με τα τριγωνάκια τους, με τα τέτοιο, θα έβγαινε και η σέντρα όποτε χρειαζόταν. Εδώ αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω. Και το είδαμε και σήμερα, εντάξει, δεν την λόγω δουλειά, δεν τον είδα τον αγώνα όλα, αλλά τώρα εντάξει, άμα τρως τρία από την Adverb, εντάξει, φιλικό είναι και δεν μπορεί να μου επιμένει, δεν ξέρω αν συμφωνείς Διονύση στον Γκαρσία. Κάπου ρε παιδί μου για Ολυμπιακό βασικός, να πεις είναι τα φιλικά, μπορεί να τον βάλει βασικό στα επίσημα, αλλά
2: δεν το ξέρεις
4: για
2: αυτό.
4: Μια αλλαγή 20 λεπτά, μισή ώρα,
2: δεν το βλέπω. Μπορεί να έχει αλλαγή φέτος, δεν ξέρω τι θα κάνει.
4: Προχθές που τους είδαμε τον Άγιαξ δεν μπορούσαν, παίζαμε τον Έστε και δεν μπορούσαν να βγάλουν μια μπαλιά μπροστά της προκοπής. Δεν μπορώ να καταλάβω. Εσείς τα πήγατε καλύτερα από εμάς. Σε σχέση με εμάς.
0: Είναι πάρα πολύ νωρίς, φίλε μου. Τώρα αρχίζει η
4: χρονιά. Είναι νωρίς, αλλά από εσάς είδα κυκλοφορούσε η μπάλα.
0: Είχε, okay, είχε. Πάρα πολύ.
4: Είδα κυκλοφορούσε η μπάλα και χθες θα κερδίζατε πιο εύκολα αν ο Γιάνγκουσιτς εκεί την έσπαζε και δεν έκανε ατομικό τέτοιο.
0: Ναι, έπρεπε να δώσει.
4: Ατομισμό.
0: 100%.
4: Δεν μπορώ να καταλάβω δηλαδή το σκεπτικό του με τη Λίβερ. Δεν είμαστε η μπάλα. Πρέπει να το καταλάβει αυτό. Δεν το έχει καταλάβει ακόμα. Δεν μπορώ να...
0: Ωραία. Να προχωρήσουμε, να βγάλουμε όσους περισσότερους μπορούμε.
4: Ναι, να πας και στον επόμενο και καλές διακοπές, φίλε. Έρχει ο Άκης. Πότε έρχεται?
0: Ο Άκης.
4: Αλλά αυτός...
0: Τώρα, μέσα Αυγούστου.
4: Με το καράβι που να έρθει, θα έρθει Σεπτέμβριος. Έλα, τα λέμε. Καλά να περάσει.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Πάμε, καλησπέρα.
5: Έλα, Διονύση.
0: Έλα, φίλε μου. Τι είναι, Κωστά?
5: Τι γίνεται? Ρε φίλε, πόσες μεταγράφες έχετε κάνει?
0: 8.
5: Μέχρι τώρα ο Παναθηναϊκός.
0: 8.
5: Και θέλετε κι άλλες,
0: πιστεύω δύο-τρεις.
5: Συν τον παίχτη που πήρατε αυτόν που ήταν...
0: Ναι, μαζί με αυτόν.
5: Που τρελάθηκε ο Αχιλλέας. να πω κάτι στον Αχιλλέα με όλο το θάρρος. Επειδή ξέρω ότι έχει κάτι γνωστούς από την ΑΕΚ, από εδώ, από εκεί, ας κάνει μια προσπάθεια για το φίλο μας τον Μίτσο.
0: Ναι.
5: Ή αλλιά, άμα είναι να σου δώσω ένα τηλέφωνο να το δώσω,
0: εντάξει,
5: να με
0: πάρει,
5: να μην τα λέμε.
0: Okay.
5: Εντάξει. Μακάρι το εύχομαι.
0: Δηλαδή έχω επικοινωνήσει.
5: Ωραία, εντάξει. Μακάρι να είσαι ακουστούμε. Τι να πούμε κι εμείς, ρε Αχιλλέα, φωνάζει για το Πινέδα, τι να πούμε κι εμείς που φεύγει ο Τσολάκης. Πιστεύω ότι θα φύγουν και άλλοι από τον Ολυμπιακό. Αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός, το λέω, είναι καλύτερος από πέρυσι, αλλά δεν ξέρω ποιοι θα φύγουν ακόμα, γιατί πιστεύω ότι θα φύγουν και άλλοι. Πολλά χρόνια έχουμε να φάμε 3 σε φιλικό. Δεν ξέρω, αν αρχίσει άσχημα ο Ολυμπιακός, δεν ξέρω πώς γυρνάνε τα πράγματα, αν και πιστεύω ότι στο τέλος θα κάνει καλές μεταγραφές ο Μαρινάκης. Θα είναι πολύ κρίμα δηλαδή και για τον ίδιο τον πρόεδρο, γιατί έχει προσφέρει πολλά, να γυρίσει όλο το κλίμα εναντίον του. Ξέρω πως είναι ο κόσμος του Ολυμπιακού, αυτή τη στιγμή βράζει και να φανταστείς ότι οι περισσότεροι λείπουν, αλλά πιστεύω ότι μέχρι το τέλος θα κάνει καλές μεταγραφές. Μέχρι τώρα θα βλέπω πολλά λάθη, πάρα πολλά λάθη. Έχουν χαθεί παίχτες τσάμπα και βεσέ, Έλληνες, και συνεχίζονται να χάνουν Έλληνες παίχτες. Εγώ είμαι, ευτυχώς πήρε και το Σάλιακα, πιστεύω ότι αυτός θα παίξει τελικά, με πολύ καλός παίκτης για μένα. Τώρα δεν ξέρω στην Ευρώπη και αυτά, ποιο είναι το ταβάνι τους, αυτό είναι δύσκολο. Η Ευρώπη είναι άλλο αυτό, αλλά για το πρωτάθλημα θα είναι καλύτερος από πέρυσι, αλλά πολύ καλύτερος θα είναι ο Παναθηναϊκός, πολύ καλύτερη θα είναι, πιστεύω, και ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ, οπότε έχει ανέβει το ταβάνι. Αλλά εντάξει παιδιά, μη φωνάζουμε ακόμα, τελειώσουν οι μεταγραφές και πάντως έχουν γίνει λάθος. Ο Τζολάκης τελικά έφυγε.
0: Φεύγει, ναι, φεύγει.
5: Εγώ αυτό δεν το πολύ καταλαβαίνω, ρε φίλε, για τον Λιβάκοβιτς. Ότι εντάξει, θα μου πεις, ο Τζολάκης έβγαινε και βοηθούσε και τους αμυντικούς και έπαιρνε και ρίσκα. Το να είναι ένας πάρα πολύ καλός τερματοφύλακας και να μην είναι πολύ καλός με τα πόδια, εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το build-up για τέτοια τερματοφύλακα παίρνεις. Δεν παίρνεις μπακότερμα, θα μου πεις το ποδόσφαιρο έχει αλλάξει. Αλλά εντάξει, τι να πω, μπορεί μέσα από την προπόνηση και αυτά να μάθει και ο άνθρωπος, θα βαρέσει. Εγώ πιστεύω ότι ο τερματοφύλακας πρέπει να είναι καλός κατά από τα κολπός και στις εξόδους, αλλά έξω από την περιοχή τώρα τι κάνει με τα πόδια και αυτά. Τι να πω, δεν είναι και τόσο, αλλά είναι πολύ καλός τερματοφύλακας. Αν έρθει ο Σά, πιστεύω ότι το κενό αναπληρώνεται, αν και πιστεύω ότι ο Πόποβιτς είναι καλός. Πάντως είναι ευκαιρία φέτος να βγουν παιδιά από την Ακαδημία, όπως βλέπουμε αυτό το πιτσιρικά που έρχεται, να παίξει καλύτερα και ο Μουζακίτης. Ο Ισπανός που έχουμε πιάνει θέση ξένου,
0: Ποιος?
5: Αυτός πήραμε πέρυσι από την Μπιλμπάο και τον ήθελε με τη Λίμπαρ και τον κράτησε και φέτος. Του Γκαρσία.
0: Ναι.
5: Μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα τώρα, το σκεπτικό του. Μπορούσε στη θέση του να φέρει ένα πολύ καλύτερο παίχτη. Ζήτανε παίχτες, ρε φίλε, άμα πάρεις τη Σμπόντο Κλίμη το δεκάρι. Δηλαδή αυτός ο παίχτης θα τον εφέρεις εδώ και δεν θα παίξει. Πες μου εσύ πώς το βλέπεις. Που πέρυσι έβαζε γκολ, έφτιαχνε γκολ. Μεγάλος παίχτης. Άκουσα κάπου για 10 εκατομμύρια. Ναι.
0: Για πόσα?
5: Για 10 εκατομμύρια άκουσα ότι ζητάει η Μπόντο Κλίμη. Δηλαδή τα ίδια λεφτά θα έδινε να φέρει στο αυτό το
2: πράγμα. Είναι πολύ καλό παίκτη.
5: Πάρα πολύ καλό παίκτη. Άκουσα για τόσα καιρό για 10 εκατομμύρια αυτό το παίκτη τον έφερε με κλειστά μάτια και αποκλείεται να μην δεν παίξει. Τέλο πάντων, α μην αυτόνι μα κάνουμε λίγο υπομονή γιατί στο τέλο ο Ολυμπιακό κάνει καλέ μεταγραφέ. Πιστεύω να φέρει 2-3 καλού παίκτε και θα γυρίσει όλο το κλίμα. Όσο για τον Γιάνγκο, θυμάσαι σου είχα πει πέρυσι. Τον είχα δει 2-3 φορές τον είδα και σου είπα ότι δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν παίζει και του χρόνου
2: θα αρχίσει. Πολύ καλός, μα και εγώ απορούσα πέρυσι. Πολύ καλός παίκτης.
5: Μάλιστα. Σε είδα και χθες, έγραψες φίλες στην τηλεόραση. Λοιπόν, καλές διακοπές να έχεις Διονυσάκο μου, να περάσεις καλά, ό,τι επιθυμείς.
2: Να σε καλά,
5: Κωστή. Και θα τα ξαναπούμε.
2: Λοιπόν, πάμε σε ένα τελευταίο 3 λεπτάκια και να χαιρετήσουμε. Α, δεν έχουμε. Ωραία, αν πάρει κάποιος, βάλει τραγουδάκι για 3 λεπτά. Αλλιώς πάμε σιγά σιγά να χαιρετήσουμε.

Λοιπόν, θα πάμε για φινάλε, θα βάλουμε τραγουδάκι. Θα τα πούμε πάλι μετά το 15 Αύγουστο. Να είμαστε καλά. Άλλη μια ραδιοφωνική σεζόν φτάνει στο τέλος για εμάς, για εδώ. Ο Ηράκλης έχει ακόμη την επόμενη εβδομάδα που θα έρθει. Να περνάτε όμορφα, να χαλαρώσετε όσοι κάνετε τις διακοπές σας, είτε εδώ, είτε οπουδήποτε που πάτε, στα χωριά σας, σε νησιά, δεν ξέρω και εγώ πού. Και να είμαστε καλά από τη νέα σεζόν, να τα ξαναπούμε και να είμαστε εδώ να συζητάμε, να συμφωνούμε, να διαφωνούμε. Πάντα θέλω να πιστεύω με επίπεδο, κάποιες φορές ξεφεύγει η κατάσταση, προσπαθούμε να το κρατάμε όσο μπορούμε, τουλάχιστον αυτή είναι η προσπάθεια και εμένα και του Ηρακλή εδώ, σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Να πάνε καλά και οι ομάδες, τα προβληματικά, και εδώ θα είμαστε από μετά το 15 Αύγουστο, λίγο πιο μετά τέλος πάντων, λίγο πριν από την έξω του νέου πρωταθλήματος στο ποδόσφαιρο. Να τα λέμε, να είστε καλά, να περνάτε όμορφα, καλό καλοκαίρι, γεια σας.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα, αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
2: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Ωραίο κλίμα. Ωραίο κλίμα. 6 μετά τις 8. Big Wins for FM 94,6. Παρασκευή 24 Ιουλίου. Μαρία Ζαφυράτου.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Κυριάκος Σταθερόπουλος. Ή από εδώ. Και ρωτάνε μερικοί, Μαρία, από μουσικά ραδιόφωνα. Άντε, λέει, τι θα κάνεις αύριο, τι, μην μου πεις ότι έχετε ακόμα εκπομπή. Τι λες, ρε φίλε, από τη σημαία παίρνουμε κάποιες μέρες για να ξεκουραστούμε. Έχουμε ποδόσφαιρα,
1: όχι αυτό,
0: ευρωπαϊκά.
1: Μόνο. Όχι αυτό, μόνο και σου λέει, τον Αύγουστο δεν δουλεύεις.
0: Ναι, μέχρι τη Βαμβακού. Ναι. Λοιπόν, 24 Ιουλίου εδώ, ακμαίη με διπλά. Τι σας έλεγα, ρε.
1: Τι έγινε, ρε.
0: Νίκες, δεν είπα. Τώρα, ναι. Πού είναι αυτός που λέει θα παίζω τα αντίθετα. Λοιπόν, μεγάλες νίκες για ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό. Τα πάω χρονικά, βλέπεις. Ναι, για ΠΑΟΚ, ναι, και Παναθηναϊκό. Ωραίος ο ΠΑΟΚ το γύρισε.
1: Ο ΠΑΟΚ, άμα δεν τα κάνει δύσκολα τα πράγματα. Μπράβο, δεν μπορεί, ρε παιδί μου. Δεν θέλει, και δεν γουστάρει.
0: Και εμείς δεν μπορεί. Όχι, εμείς δεν έπαιζα. Ναι, ναι, ναι, και ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί να τελειώσει τις φάσεις. Δεν πιστεύω να πίστεψε κάποιος φίλος Παναθηναϊκού ότι θα βάλει κολοπελίστρι.
1: Δεν πειράζει, μπορούν να τη τελειώσει τις φάσεις άλλοι. Πρώτο γκολ του Παναθηναϊκού για τη σεζόν.
0: Βέβαια. Μόνοι τους, αυτό γκολ.
1: Ήταν άχαστο αυτό.
0: Δεν πιάνεται ποτέ αυτό.
1: Δεν χανότανε αυτό.
0: Φοβερή προβολή. Φοβερή προβολή από ψηλά.
1: Πρώτη μούρη με το τέρμα.
0: Μια χαρά. Ευτυχώς, γιατί δεν ήμουν σίγουρος τι θα κάνουν τέτοιοι αν πέρναγε η μπάλα. Και το δεύτερο, ένα πολύ ωραίο τελείωμα του Αντίνο, Σαντίνο Αντίνο. Γράφει εδώ ένας άσχετος offside από αντίπαλη μπάλα. Άσχετος, δεν πειράζει, προχωράμε.
1: Αφού άλλος έκανε
0: δεν πειράζει τώρα, μωρέ, έτσι τώρα ξεκινάει αυτός. Λοιπόν, και φυσικά θα μείνω λίγο πάνω σε αυτό για να μην φύγω από την κουβέντα. Τι λέμε εδώ στην εκπομπή, τι σας έχω πρίξει προσωπικά σχετικά με αυτούς που βάζουν γκολ, που παίρνουν τα λεφτά. Ναι. Δεν μπορείς να μάθεις να βάζεις γκολ εάν δεν το ξέρεις από μικρός. Προσπάθησαν εκεί οι παίχτες της Πάξη, αντίπαξη.
1: Πάξη, αντίπαξη.
0: Και μπαίνει μέσα ένας με το κορμί του Μαλιάτσι, 40 χρονών.
1: Θα ήθελα να κρατήσω μία απόσταση από αυτή την ηλικία. Γιατί έτσι όπως τον είδα, που του έκανε ένα κοντινό και είχε δίπλες.
0: Μπορεί να 51.
1: Αυτό.
0: Δεν έχει σημασία.
1: Δεν έχει σημασία.
0: Μπαίνει μέσα ο Μπάρμπας, που είναι σαν. Δηλαδή, μπαίνει μέσα ο Μπάρμπας. Την κοντρολάρει και κάνει. Ο Εμπαπέ έτσι τελείωνε τα τελειώματα
1: και
0: του Εμπαπέ.
1: Στα 40 φεύγα, λοιπόν, του έτσι θα το κάνει.
0: Κάνει μια γκολάρα στον τερματοφύλακά μας, που φοβήθηκα λίγο χτες. Κάνει μια γκολάρα στο τέρμα μας, δοκάρει και μέσα ο Τούμπα πίσω βήματα. Τούμπα εννοείται πίσω βήματα, ζωναράδικος. Και είχε και δοκάρει πριν σε γυριστό. Ναι. Πώς βρίσκουν την εστία αυτοί που ξέρουν.
1: Με την ελάχιστη κίνηση.
0: Δεν μπορούσε άλλο.
1: Δηλαδή στο σουτ ήταν ίσα-ίσα που κουνήθηκε το πόδι και έφυγε η μπάλα.
0: Πώς ήταν ο Ρονάλντο όταν πήγε Κορίνθιαν. ο παλιός, όποιοι θυμούνται, αλλά τα τελείωνε. Έτσι ήταν αυτός. Ο Ρονάλντο των Παξών.
1: Την έστειλε την μπάλα.
0: Δεν πιάνεται ποτέ.
1: Τη μπάλα θα πάσει εκεί. Ακούς τι σου λέω εγώ.
0: Αυτά κοιτάω εγώ γενικά και συνεχίζω να πιστεύω ότι ή το έχει τον γκολ ή δεν το έχει. Φεύγει ο Πελίστρη. Ήμουν σίγουρο. Ότι δεν θα το βάλει. Κανένας Παναθηναϊκός δεν σκέφτηκε ότι θα μπει γκολ. Κάποιος σκέφτηκε, κάνε το σώμα πίσω ψηλά out ή την πιάνει το τέρμα. Τέτοια εποχή με τη Rangers, εγώ ξεβαφτίστηκα. Κατέβηκαν άγιοι. Με βγάλανε από την κολυμπήθρα και με ξαναβάλανε. Cash out. Τέτοια εποχή ήταν. Πετάχτηκα στο καφενείο. Λοιπόν, τέλος πάντων.
1: Όλα καλά.
0: Ο ΠΑΟΚ το γύρισε απέναντι σε μια καλύτερη ομάδα. Όχι από τον ΠΑΟΚ, σε σχέση με τον Παναθηναϊκό και την Πάξη, λέω. Δυναμό Κιέβου είναι αυτή. Με καλούς παίκτες, με καλές μονάδες. Αλλά ο ΠΑΟΚ έδειξε ότι και το αντιμετώπισε εύκολα το να το γυρίσει και στο πρώτο ημίχρονο. Δηλαδή, η ανατροπή έγινε στο πρώτο ημίχρονο. Και έκανε και το 1-3 και πίεσε πολύ ψηλά. Και ο προπονητής ήταν και αυτός. Τσιρικάδες, νοοτροπία, τάιψη, πήρε και την καρτούλα του. Ωραίος.
1: Ναι, έτσι συνέχεια σε εγρήγορση.
0: Μπράβο.
1: Συνέχεια μπουρουμπουρουμπουρουμπουρου.
0: Ντυμένος Οικονομόπουλος στο Κατράκιο. Μαύρο πάνω.
1: Χαλαρά.
0: Όχι
1: πολύ η φόρμα.
0: Μαύρο από κάτω και ιταλικό στυλ.
1: Ναι.
0: Μαρία. Κοντοκουρεμένος, έτοιμος φασαρία. Και ο δικός μας με ρούχα. Αυτά, ξέρεις, αυτά τα βιοδιασπόμενα που φοράνε.
1: Αυτά που αρχίζουν και διαλύονται.
0: Ακριβώς. Τα βιοδιασπόμενα της Δανίας, αυτά που φοράνε, αυτά τα χρώματα, τα μπλε ζαχαρή, Μαρία. Αυτά που άμα πας σε οποιαδήποτε βιτρίνα στην Κοπεχάγη, αυτό το χρώμα θα βρεις. Αυτά.
1: Ωραία πράγματα. Ωραία πράγματα. Και έτσι να συνεχίζουμε. Εντάξει.
0: Ναι.
1: Και συζητούσαμε και με τον Τζούβι εκτός αέρα εκείνη την πάσα που έκανε ο Κωνσταντέλιας. Άσε μας, Ρεντέλια.
0: Πατάει και γυρνάει.
1: Πατάει και με στροφούλα.
0: Πάσα,
1: ναι, με στροφούλα.
0: Πατάει και ρουλέτα πάσα, γρήγορος.
1: Όπως είπε και ο Αλέξης Πυρόπουλος, έλα Χριστέ και Παναγιά.
0: Και η κεφαλιά πάσα είναι εκεί που πρέπει μετά. Δηλαδή τη γυρίζει και ωραία, κοντρολάρει και μπαίνει το κολ. Ίδιες φάσεις. Γύρισμα από αντίπαλο, ίδιες φάσεις, ναι, ακριβώς όπως ο ΠΑΟΚ, έτσι και ο Παναθηναϊκός, ίδιες φάσεις ακριβώς, γύρισμα από αντίπαλο, ωραίο και το τελείωμα του Ζαφίρη. Ο Ζαφίρης δεν το έκανε.
1: Ναι, ο Ζαφίρης το έκανε, πολύ ωραίο τελείωμα.
0: Και έμεινα σε αυτό που είπε η ρεπόρτερ, ότι είχε δώσει εντολή ο προπονητής του ΠΑΟΚ να πατάνε περιοχή τα χαφ, δηλαδή να μπαίνουν στην,
1: να μπαίνουν
0: περιοχή.
1: Στην περιοχή.
0: Οπότε βρέθηκε πολύ χαμηλά εκεί ο Ζαφίρης. Και εκτέλεσε ωραία, εκτέλεσε πολύ ωραία. Ναι. Τέτοιες εποχές τα πόδια είναι πιο βαριά, μια χαρά είμαστε. Δύο νίκες.
1: Τα πήραμε τα δύο διπλά.
0: Προχωράμε.
1: Προχωράμε.
0: Πιστεύω θα έχουμε πάλι νίκες και εντός.
1: Αυτό. Την επόμενη εβδομάδα.
0: Την μπάλα μέσα θα πούμε.
1: Δεν θα είσαι εδώ για να τα πούμε.
0: Την επόμενη εβδομάδα γιατί δεν θα είμαι εδώ.
1: Θα είσαι εδώ την Παρασκευή.
0: Όχι, αλλά την Πέμπτη θα είμαι.
1: Ναι, θα είσαι. Ενώ θα τα πούμε... μετά τα αποτελέσματα. Ναι, ναι, ναι. Ρε, αυτό εννοώ.
0: Μπορώ να βγω στο τηλέφωνο να τα πούμε. Άνθρωπος είμαι κι εγώ.
1: Εντάξει, Τσούβι μου, δεν μπορώ είπα
0: να
1: κάτι.
0: Μπορώ να κλαίει. Αυτά τα χθεσινά, αυτά τα είδα όλα. Έτσι, από εδώ από εκεί. Πιο πολύ είδα τον Παναθηναϊκό, να σου πω την αλήθεια. Καταπληκτικός Καμαρά, για μένα ο κορυφαίος του γηπέδου. Για μένα προσωπικά. Ναι. Ο Γιάνγκουσιτς και αυτός έδειξε πολύ καλά στοιχεία, έχασε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία, κουράστηκε μετά. Εγώ χάρηκα γιατί μπαίνει και ο Γιάνγκουσιτς, ένα πολύ καλό ταλέντο που έχει πολύ ωραίες επαφές, και μπαίνει και ο Κοντούρης μετά, δηλαδή θα υπάρχει ανταγωνισμός σε αυτή τη θέση μέσα στη χρονιά. Εντάξει, τα θέματα του τα έχει ο Παναθηναϊκός, αρχή είναι ακόμα.
1: Στην τελική φάση λιγάκι έτσι προβλημάτισε, γιατί έχασε πάρα πολλές ευκαιρίες.
0: Αυτό είναι το
1: θέμα. Και το τελικό αποτέλεσμα είναι στην ουσία 1-0. Ναι. Αλλά λες ότι.
0: Okay. Αν του λέγανε μην πας πάρτο, αν του λέγανε κάτσε εδώ, θέσε μια νίκη με 1-0, θα λέγε.
1: Να κάνεις, έτσι όπως είμαστε, και τέτοια εποχή. Αυτό.
0: Και η αλήθεια είναι ότι αυτό που σκέφτηκα είναι το εξής. Όταν πίεζαν τον Παναθηναϊκό, είχαμε εκείνη την παλιά προς τον Τετέι που έβαζε πλάτη και προσπαθούσε με αυτόν τον τρόπο να σπάσει την μπάλα που λέμε δεξιά και αριστερά και να δημιουργηθούν επιθέσεις. Ο Αντίνο ήταν πολύ καλός όσο έπαιξε. Mm-hmm. Αυτά. Αρχή είναι ακόμα, μη λέμε τώρα ξέρω, ή τραγωδία ή ενθουσιασμός φουλ. Περιμένουμε τα επόμενα παιχνίδια. Σίγουρα θα τσακωθεί ο Λύση. Μα και κάτσε. Σίγουρα. Ωραίος, έτοιμος, με νεύρα.
1: Θα τον εκουρδίσουν, ρε παιδί.
0: Ναι,
1: περίπτωση τώρα θα πάει και στην Τούμπα, θα γίνει και χαμός χαούα.
0: Βέβαια.
1: Και έτσι θέλουμε. Εννοούμε να. Όχι να τρώει τις κόκκινες τη μία πίσω από την άλλη. Εννοούμε να έχει την έντασή του να υπάρχει. Να τον βλέπουμε. Εντάξει.
0: Όχι νεφράει. Νεφράει, ρε. Και μόλις έρθει και ο θείος της Σούλας της Βαμπρόκελεν, τότε θα κάνουμε ωραίο δίδυμο. Εγώ, Μαρία, και συμφωνείς μαζί μου, πιστεύω, θέλω να βλέπω, να πει ο προπονητής να κάνουμε αυτό και η ομάδα να κινηθεί να κάνει αυτό. Δηλαδή αυτό λείπει από τον Παναθηναϊκό, ας πούμε, τόσα χρόνια. Με τον Λουτσέσκου είχαμε δείγματα. Πάω, δηλαδή ο ΠΑΟΚ για τον Παναθηναϊκό, να πει ο προπονητής, πιέζουμε ψηλά και δίνουμε την μπάλα στον αντίπαλο και παίζουμε αντιπιθέσεις. Ό,τι είναι να πει, να κάνουμε κάτι.
1: Αλλά να ξέρουμε τι είναι αυτό
0: τι
1: που παίζουμε.
0: Θέλει να παίζουμε πει. Άμυνα, ναι. Παίζουμε κατοχή, παίζουμε πάση, τικιτάκα, παίζουμε πίεση ψηλά. Ένα πράγμα να πούμε ότι κάνουμε αυτό.
1: Ναι, ότι υιοθετεί αυτό το χαρακτήρα.
0: Ναι, γιατί έχουμε 4-5 χρόνια, ναι. Δεν κάνουμε κάτι συγκεκριμένο.
1: Ή τα κάνουμε όλα.
0: Ή βάλε και μπαλσάμικο. Ναι. Έχω και λίγο καλαμπόκι. Κονσέρβα.
1: Και ψάρι και κρέας.
0: Βάλτο μας.
1: Και ζυμαρικό και ρύζι.
0: Όχι, ήμασταν φαΐ γάμου. Αυτό το catering.
1: Ναι, που τα παίρνεις όλα και στο τέλος γίνονται μια ιδέα.
0: Μια ιδέα και τρως μια γαρίδα που έχει ένα χοιρινό. Το chef and turf στους γάμους ήταν πιο μπροστά.
1: Before it was cool.
0: Ναι, βέβαια. Πάμε στο πρώτο διάστημα.
1: Όχι, δεν πάμε που θέλω.
0: Ό,τι θέλεις εσύ.
1: Μπράβο.

0: Ωραία. Πώς νιώθεις που μιλάμε εμείς για αυτές τις ομάδες και εσύ, Μαρία, αρχίζεις να παίξεις?
1: Αργό. Αρχόντισα, ακόμα. Όχι απλά αργό.
0: Δεν ζηλεύεις δηλαδή λίγο που έχουμε πράγματα να δούμε? Όχι, έτσι, όχι.
1: Σου είπα χθες, εγώ πριν από 2 χρόνια τέτοια εποχή είχα αποκλειστεί.
0: Ναι. Ήσουν αρχόντισα.
1: Και μετά τον Αύγουστο πάλι δεν αγχωνόμουν.
0: Άνετη και ωραία.
1: Άνετη, περάστε εσείς. Στρώστε λίγο τα πράγματα, στρώστε λίγο τα γήπεδα.
0: Τα έχουμε όλα έτοιμα.
1: Έτσι. Εντάξει. Το και εσύ, Μαρία, δεν πας πίσω, ψοφάς για παρέλαση.
0: Τι εννοεί το ψοφάς για παρέλαση? Δεν ξέρω.
1: Δεν ξέρω τι είναι το ψοφάς για παρέλαση. Παρελάσεις, εντάξει. Προς το παρόν δεν ξέρουμε αν θα δούμε όλοι.
0: Και όλοι οι προπονητές. Λοιπόν. Στον Ολυμπιακό γράφουν κάποιες κροατικές πηγές ότι ο Λιβάκοβιτς πλησιάζει το λιμάνι. Καταπληκτικός θεματοφύλακας, ο Ντομινίκ Λιβάκοβιτς. Δεν του πάει το Ντομινίκ για Λιβάκοβιτς?
1: Όχι.
0: Ναι, αυτός είναι όμως. Ντομινίκ Λιβάκοβιτς, στα 31, τέλεια ηλικία, 1,88.
1: Αντρέι Λιβάκοβιτς.
0: Ναι, Αντρέι Λιβάκοβιτς. Λιούμπισα Λιβάκοβιτς. Ναι.
1: Έχει πολλά λεωλιά.
0: Γκόραν Λιβάκοβιτς.
1: Μπράβο.
0: Όχι, πάει στο Βλάβιτς. Πάλι πήγε το μυαλό μου στην Μπαρτσελόνα. Σύμφωνα με τις τελευταίες κροατικές πηγές, εντάξει, το ξέρουμε το Λιβάκοβιτς, Κροάτης, διεθνής, πλησιάζει να κλείσει στον Ολυμπιακό. Έχει συμβόλαιο με τη Φενέρ. Ήταν να κλείσει στην Δυναμό Ζάγκρεπ. Όμως, σύμφωνα με αυτές τις πηγές, πάντα ο Ολυμπιακός είναι διαθέσιμος να δώσει ακόμα και 4 και 5 εκατομμύρια ευρώ. Αυτά. Εντάξει, οι ομάδες από πίσω προς τα μπρος φτιάχνονται έτσι κι αλλιώς. Σπουδαία μεταγραφή για τον Ολυμπιακό. Αν συμβεί. Καλημέρα, θεωρείτε και εσείς ότι το πρωτάθλημα φέτος θα γυρίσει στον Πειραιά?
1: Γιατί ποιος άλλος το θεωρεί?
0: Ναι, δύσκολο θα είναι το πρωτάθλημα φέτος. Δεν βλέπω εγώ φαβορή 100%.
1: Ρε παιδιά, ηρεμήστε λίγο. Έχει 24 του Ιούλη.
0: Δεν βλέπω. Είχα χρήσει την ΑΕΚ πρώτο φαβορή, ναι. Γιατί λόγω προπονητή, ομοιογένειας, αλλά αλλάζουν πολλά που έφυγε ο Πινέδα. Πάρα πολλά.
1: Ναι, ναι,
0: για το αν θα βρεθεί κάποιος ίδιος ή κοντά σε αυτό που θα μπορέσει να κάνει τόσα πράγματα.
1: Επίσης, να δούμε και ποιους άλλους θα πάρει η ΑΕΚ.
0: Ναι,
1: γιατί
0: ναι,
1: από
0: ναι.
1: Πέρσι υπήρχαν κάποια κενά τα οποία δεν έτσι καλύφθηκαν.
0: Ή καλύφθηκαν εκ των έσω κατά
1: ναι,
0: κάποιο
1: αυτό,
0: τρόπο.
1: Δεν καλύφθηκαν με μεταγραφές εδώ.
0: Ναι.
1: Περιμένετε. Να τις δούμε όλες τις ομάδες. Σε επίσημα παιχνίδια. Να δούμε, όχι με τα φιλικά και με αυτά.
0: Απλά αυτή είναι μία παράμετρος που πρέπει να την πούμε για τον Πινέδα. Είναι πολύ βασική η παράμετρος.
1: Πάρα πολύ βασική.
0: Σύνησα Λιβάκοβιτς, ναι, το καλύτερο.
1: Με γυαλάκια.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, κατά τα άλλα, να έχετε λίγο το νου σας σήμερα, γιατί όντως είναι λίγο έτσι περίεργα τα πράγματα σε σχέση με τον καιρό.
0: Έρχεται.
1: Ανάλογα εκεί που θα βρίσκεστε, ψαχτείτε λιγάκι, γιατί λένε ότι από το απόγευμα και μετά μπορεί να έχουμε καταιγίδες. Να βλέπω τώρα, εσύ θα είσαι στην Έδεσα.
0: Ναι, θα προσπαθήσω να φτάσω στην Έδεσα.
1: Να προσπαθήσεις να φτάσεις.
0: Θα πάω κανονικά. Εντάξει, δείχνει 9-9.30 το βράδυ εκεί που παίζουμε. Μεγάλες καταιγίδες, ναι, αυτή την ώρα.
1: Και δηλαδή, κουνούπια.
0: Εντάξει, τα βλέπω και τα κουνούπια. Αυτό είναι το λιγότερο. Στην Κατερίνη ήταν, λες και ήμουν κλαρινίστας που έχει τα κουνούπια στα... Έλεγα πρωτεΐνη σήμερα.
1: Κάνανε και το βέλος όλα μαζί.
0: Τσουβέλος, πολύ δυνατό.
1: Δεν έπρεπε.
0: Όχι, δεν έπρεπε. Πρωί είναι ακόμα, έρχονται και τα σάντουις. Η αλήθεια είναι ότι θα πρέπει να πάω, θα είμαι παρόν. Αν θα αλλάξουμε την ημερομηνία, καταλαβαίνετε ότι θα είναι δύσκολα. Ούτε ο πατέρας μου, που ο πατέρας μου σβήνει τις καταιγίδες.
1: Α, ναι.
0: Ναι, με ειδικές προσευχές. Τώρα δεν μου λέει δεν μπορώ να κάνω κάτι.
1: Τα χέρια μου είναι δεμένα, σου
0: ξέρεις, μου λέει δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει αυτή η παράσταση.
1: Σου είπε, αν μπορούσα να πατήσω ένα κουμπί θα το πατούσα.
0: Όχι, δεν είναι σε δόη. Δεν φταίω εγώ, κύριε, το σύστημα. Πασχέτζα ράχνη. Αλλά.
1: Αύριο που θα είσαι.
0: Γρεβενά.
1: Για να δούμε πώς είναι κάπως καλύτερα τα πράγματα.
0: Θα είναι
1: μήπως
0: καλύτερα.
1: Είναι κάπως καλύτερα να δούμε εδώ πέρα. Γιατί σήμερα στα Γρεβενά. Φουλ βροχή στα Γρεβενά.
0: Ναι, όλη η περιοχή.
1: Α, τέλεια θα είναι. Θα έχει τέλειο καιρό στα Γρεβενά.
0: Και Κυριακή στα Μουδανιά.
1: Τέλειο καιρό. Σήμερα είναι το.
0: Σήμερα δεν είναι.
1: Και ξέρετε, τώρα εμείς απλά το κάνουμε για να τρομοκρατήσουμε τον κόσμο να βάλει πετρέλαιο.
0: Και τα παίρνετε από τη νέα τάξη woke πραγμάτων.
1: Και έχει ανέβει και το πετρέλαιο τώρα γιατί συνεχίζει. Συνεχίζει να βομβαρδίζει ο Τραμπ από εδώ και από εκεί. Έτσι που είχε πει.
0: We are not. They are insane. Οπότε θα πρέπει να κάνουμε το χρέος μας. Θα είμαστε παρόντες εκεί, στην Έδεσα. Και ψάχναμε ημερομηνία, λέω, Δευτέρα. Που έχω την άδεια του ραδιοφώνου, επειδή Κυριακή βράδυ θα είμαστε μουδανιά. Να παίξουμε νωρίς και να έρθουμε το βράδυ και να με δώσει την εκπομπή στην Τρίτη. Τέλεια άδεια. Ψάχνουμε. Τη Δευτέρα έχει Νατάσα Θοδωρίδου. Στο ίδιο θέατρο.
1: Τράβηξε μια κοκκινή γραμμή.
0: Αυτό κάναμε. Και λέω, γεια σας. Θα δούμε τι θα κάνουμε το Σεπτέμβρη.
1: Να συνεννοηθούμε το
0: Σεπτέμβρη. Ναι, δεν έχουμε. Θα συνεννοηθούμε. Κάπου πριν από κάποια άλλη παράσταση. Κάπως έτσι. Αυτά. Καλημέρα. Έχουμε ένα φίλο, Κυριάκο, που δεν ξέρω τι έχει καπνίσει. Πρωτάθλημα φέτος μόνο Πανσεραϊκός.
1: Ναι.
0: Του Λιοντάρ.
1: Γιατί όχι.
0: Γι' αυτό λέει, Β' Εθνική.
1: Γιατί όχι.
0: Θα πάρουμε, λέει, και την Α. Όλα μαζί. Έχει πανηγύρι το βράδυ στο Γαλατά και θα τον. Ναι. Θα πιούν το νερό της βροχής.
1: Αυτό
0: εννοούν.
1: Αυτό.
0: Ορίστε, να αλλάξαμε την ημερομηνία από τον Άγιο και έβρεξε. Μας τιμώρησε. Αντί και 24 Αυγούστου που ήταν 5η του Κοσμάτου Ετωλού, δεν το ξεχνάμε. Είπατε να γίνει το Πανηγύρι Παρασκευή, φάτε τη βροχή τώρα. Θέλετε λεφτά, χάστε τα κι αυτά. Έκανε και ρήμα αυτό. Θέλατε λεφτά, χάστε τα κι αυτά.
1: Ναι, ρε παιδιά, προφανώς και θα αναβληθεί η παράσταση. Προφανώς και θα αναβληθεί. Αλλά υπάρχουν άνθρωποι που ζουν μονάχοι, δεν μας ενδιαφέρουν αυτοί. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν κάνει τα κουμάντα τους, έχουν πάρει τα εισιτήριά τους. Περιμένουν πώς και πώς να δουν τον Τζούλη.
0: Αφήνουν τα παιδιά τους στη γιαγιά, ναι. Όπως δηλαδή στη Σαλαμίνα.
1: Είναι logistics αυτά τα
0: πολλά
1: πράγματα.
0: Ζευγάρια, πολλά ζευγάρια. Αφήσαν τα παιδιά σε γιαγιάδες, πήραν άδεια. Εντάξει, τα κλειδώσανε.
1: Τα
0: τηλεκόντρολ για τις σοκολάτες
1: ψηλά.
0: Μπράβο,
1: ναι.
0: Αυτά γίνονται. Τι να κάνω τώρα. Και εγώ θα κάνω τόσα χιλιόμετρα, 500 χιλιόμετρα και για να έρθω αναγκαστικά. Ναι. Αυτό. Ανέβαλε το αρκετά, έχεις παντελονιάσει. Μη ζηλεύεις, φίλε, ρούφα. Πάμε παρακάτω. Έχει φάει γκολ από κόρνερ. Έχει χάσει έξω δύο φορές την μπάλα τα χέρια. Μόνο ότι πάει μέσα γράφει.
1: Για το Λιβάκοβιτς αυτό.
0: Βάλε μέσα κόστο τον Κοτσόλη, όχι για αυτόν που πήρα. Δεν ξέρω ποιον εννοεί. Να βάλουμε τον Κοτσόλη κατευθείαν. Για αυτόν του Παναθηναϊκού εννοεί. Που φοβήθηκα.
1: Μια καλή ιδέα. Μπράβο. Γιατί δεν παίζει μαζί με ένα Τάσα να αλλάξει.
0: Μια χαρά τα πάω έτσι κι αλλιώς με την Νατάσα. Έτσι κι αλλιώς. Με την Νατάσα έχουμε καταπληκτική σχέση. Καταπληκτική Νατάσα Θεοδωρίδου. Μεγάλη καλλιτέχνητα για μένα προσωπικά. Και πολύ cool άνθρωπος. Και η αλήθεια είναι ότι ναι, χτες ήμουνα με Βάντσικ. Με το βουνό. Έλα εδώ, Τσούβι, φωτογραφία. Από τότε που είπα την ιστορία. Να του πούμε καλημέρα, επειδή ακούει την εκπομπή κάθε μέρα. Ακούει κάθε μέρα την εκπομπή φανατικά. Από τότε που νόμιζε ότι είμαι ο φωτογράφος, Τσούβι φώτο.
1: Ήμασταν σε μία εκδήλωση.
0: Ναι.
1: Και βγάζαν όλοι μαζί σου φωτογραφία.
0: Και άκουγε, Τσούβι φώτο. Και μου λέει εμένα, Τσούβι φώτο. Πάω εγώ
1: στέκομαι. Ήταν μαζί με τον Ντέμι, ναι.
0: Όχι, βγάλε μας.
1: Εσύ βγάλε μας.
0: Και μετά με ζήταγε παντού. Τσούβι φώτο. Νόμιζε ότι εγώ ήμουν φωτογράφος βραδιά.
1: Φωτογράφε.
0: Τράβα μια φωτογραφία. Βουνό είσαι κι εσύ, επειδή είμαστε κοντά στο ύψος. Εντάξει, είναι μεγάλη μου τιμή να λένε άνθρωποι που για μένα ήταν είδωλα, ρε παιδί μου, εντός εισαγωγικών. Άνθρωποι που τους έβλεπα.
1: Τι λες
0: τώρα.
1: Τι λες
0: τώρα. Να μου λένε τέτοια λόγια και να θέλουν να βγούμε για καφέ, να τα πούμε. Μεγάλη μου τιμή το βουνό, Γιώζε Βάντσικ. Κύριος, βρεθήκαμε. Θα συζητήσουμε πολύ για τους τερματοφύλακες. Οπότε θα έχουμε ρεπορτάζ.
1: Ωραία. Τέλει.
0: Το attack the ball και τι πρέπει να κάνει ένας τερματοφύλακας. Άρχισα εγώ, ξέρεις τι κάνω εγώ, επειδή είμαι μεγάλος παπατζής. Του λέω, τους βλέπεις τώρα τους τερματοφύλακες παίζουν με την μπάλα, λες και είναι χαφ. Και κάνουν λάθη και τρώνε γκολ. Πες τα, δεν μπορούν να τραβήξουν ένα βολέ να φύγει η μπάλα κάτω. Να τελειώνουμε.
1: Αφού έχουμε τον build-up τώρα,
0: να τελειώνουμε. Μάλιστα. Τι λέει, θέλει η γιαγιά μου να δει τσουβέλα και θα κρατήσω τα παιδιά μου. Έρχονται και οι γιαγιάδες και παππούδες.
1: Ναι, εντάξει, γιατί να μην
0: έρθουν. Έρχονται λόγω τηλεόρασης και βλέπουν εγώ τη βρίζω μετά. Κάνω την αρχή. Μετά όμως.
1: Μετά προσαρμόζονται.
0: Γιαγιά, συγγνώμη που τα λέω. Έτσι. Είναι σαν τα γαμοτράγουδα, τη λέω. Η ισχυρότερη
1: γιαγιά. Όπως θα μένεις στη θάλασσα και σου φαίνεται στην αρχή κρύα, μετά συνηθίζεις.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Λοιπόν, και έχουμε το Art Tech The Road Show της Cosmote Telecom. Ένα συνδυασμός τέχνης και τεχνολογίας για όλους. Φέτος γυρίζει όλη την Ελλάδα, θα πάει σε 16 πόλεις. Θα έχουμε θερινό σινεμά, VR προβολές, AI εμπειρίες, cinema quiz, δράσεις για παιδιά και μεγάλους. Και όλα αυτά εντελώς δωρεάν. Μπορείτε να μπείτε στο κοσμοτέ.gr κάθετος Telecom Roadshow για να δείτε τις ημερομηνίες και τους σταθμούς.
0: Και συμπαίκτης μας και σήμερα η BWIN, που 28 χρόνια τώρα αποτελεί ένα από τα πιο αξιόπιστα διεθνή στοιχηματικά branch. Στην BWIN βρίσκουμε τα κορυφαία πρωταθλήματα με Build a Bet και στο live, πρώιμη πληρωμή, ενισχυμένες αποδόσεις και αμέτρητες αγορές.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: 4,6.
1: Κατήσερις Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Γιατί η συλλογή δεν πρέπει να λείπει από κανένα σπίτι. 38 μετά τις 8 ή από εδώ.
1: Του Σαββόκη!
0: Μαρία Ζαφυράτου.
2: Αλέξανδρο Τσουβέλλας.
0: Κυριάκος Σταθερόπουλος. Σωτήρης Μακρόν Ταμπάκος. Με τέτοιο γυαλί ο Μακρόν
2: ήρθε.
0: Ο Μακρόν είχε βάλει αυτό το γυαλί όταν είχε αδενοχρώμιο, που τον άλλαξαν για να τον, όπως διαβάζω,
2: ανανεώσουν.
0: Να τον ανανεώσουν για να κάνει αυτά που του λένε. Αυτά διαβάζω. Έχουν γράψει και για μένα ότι έχω κάνει αδενοχρώμιο.
2: Ναι, ρε, δεν θυμάσαι.
0: Ναι, ρε, γι' αυτό μάτι σου λέει πρόβλημα.
2: Ναι, ναι.
0: Όχι, σοβαρά το γράφει.
2: Και γι' αυτό κάνεις ό,τι κάνεις, δουλεύεις σε πρωί στην εκπομπή μετά.
0: Δεν είμαι, έχω κλόνους.
2: Ναι, μπράβο.
0: Πώς το πρωί κάνεις εκπομπή και το βράδυ έχεις όρεξη την
2: έδεσα. Και πότε κοιμάσαι.
0: Και πότε
2: φτάνεις εκεί.
0: Εν τω μεταξύ, μόνο κοιμάμαι. Μου λένε πότε κοιμάσαι και δεν ξέρουν.
2: Και τώρα, άμα θέλεις.
0: Δεν ξέρουν αυτοί οι άνθρωποι ότι πήγα χθες στο σπίτι και κοιμήθηκα 4 ώρες και μετά. Ξυπνάω 7:25, κάνω τον μπανάκι, ρεβίθια και τέτοια, ρεβίθια με λεμόνι όλα κομπλέ, και ξεκινάω με ΠΑΟΚ
2: 8 η ώρα.
0: Ξεκινάει λίγο δεύτερο ημίχρονο ΠΑΟΚ, μπαίνω Παναθηναϊκό, αφήνω Παναθηναϊκό, έμπαινα φουλ, αφήνω Παναθηναϊκό, εναλλάξει λίγο ΠΑΟΚ και μετά τι ώρα τελείωσε ο Παναθηναϊκός?
2: Γύρω στις 11.
0: Παρά 2 είχα κοιμηθεί.
2: Δεν είχαν μπει στα αποδυτήρια
0: οι παίχτες,
2: έτσι. Με το που σφύριξε ο διαιτητής.
0: Έσβησα. Αντίο.
2: Εκεί.
0: Και ξύπνησα μόνος μου 5:40. Τόσο μπάρμπα. Η ζωή πρέπει να την πιάνεις στα χέρια σου από νωρίς. Και μετά 11 η ώρα λες, πόση ώρα έχει ακόμα μέχρι το μεσημέρι?
2: Γιατί σε πιάνει και πείνα.
0: Έχω κάνει τόσα πράγματα. Λοιπόν, τρομολάγνη παπατζίδες. Πού πήγε ο φωνικός καύσωνας? Εμβόλια, όλα μαζί, εμβόλια κάνατε?
2: Ναι, ναι.
0: Θα έχουμε και λειψιδρία με βροχές πάλι. Τσουρελάκηδες.
2: Α, γιατί ξέχασε να βάλει τα τσιπάκια από τα κομπιούτερ που μας παρακολουθούν. Δεν τα έχει βάλει όλα. Δεν τα έχεις βάλει όλα. Την Walk Agenda, γιατί την έβαλες? Γιατί την ωραία Ελένη, γιατί την ξέχασε?
0: Όλα, εντάξει, άργησε να τα βάλω.
2: Τώρα, μισά πράγματα.
0: Άργησε να τα
2: βάλω. Πράγματα.
0: Καλημέρα και στον Νίκο που μου έστειλε εκείνο το link του Μανιάτη. Ο Μανιάτης θες και βάλει ο Κώστας τις πλάκες που κάνει ο Μπουζουξής του Μητροπάνου. Λέει, όταν τραγούδια για το κάνει κάτι, λοιπόν. Του πέταγε διάφορα αντικείμενα. Το να χάσω το τρένο, του κούρδιζε μεταλλικό τρένο στη σκηνή. Και παίρναγε μπροστά από τα πόδια του. Αγκαλιά. Και σκέφτηκα τα κομπιούτερς και αριθμοί. Πρέπει να του πέταγε λάπτοπ. Ποια είσαι εσύ, η Ρόζα? Και να φεύγει. Μάλιστα.
2: Ο Βάντσικ στο παιδικό μου μυαλό νόμιζε ότι καλύπτει όλο το τέρμα μόνο που ανοίγει τα χέρια. Έχω πει στον πατέρα μου, μα δεν μπορεί να φάγαμε γκολ αφού δεν χωράει μπάλα να περάσει, λέει ο Αποδιοπομπέος Μάγλος.
0: Σε πληροφορώ ότι αν ανοίξει τα χέρια του και τώρα ο Γιώζεφ,

0: Και έχει αυτό το περπάτημα, ναι. Δηλαδή. Τέλος πάντων, άστο.
1: Άστο τώρα, μην πας προς το πώς τώρα των αναμνήσεων. Άστο. Καλό μου μολύβι, συγγνώμη, τώρα ξύπνησα. Με έκραξες που σε κράζω ή περίμενες να ξυπνήσεις?
0: Δεν ασχολούμαι μαζί. Δουλεύω σε πρατήριο. Έχω μια παλάτη άνω των 80 που κάθε φορά που τη ρωτά πόσα να βάλω, μου λέει 20 πάρτι και 20. Μ' αρέσουν οι γιαγιάδες, οι ανώμαλες. Τα ξέρεις. Οι ανώμαλες γιαγιάδες που λένε τέτοια είναι η ζωή μου. Μ' αρέσουν αυτές. Και όσο από... μπορείτε, βαράτε.
1: Ήταν έτσι από παλιά, θεωρείς, ή έγινε από μια ηλικία και μετά? Ήτανε
0: με φωνή αυγολέμονου. Μετά τα 65. 20 πάρτι και 20. 20 πάρτι και 20. Και γελάνε αυτές. Θα βάλω 3. Και κρύα, να είναι κρύα. Μ' αρέσουν αυτές.
1: Κάποιος λέει ανοιξιάτικο έτολο ακαρνανίας και πετσάλια. Λέει μόνο Ολυμπιακός. Τσούβι, λέει πώς βγήκες εσύ Παναθηναϊκός. Η Μαρία Οκέι, λέει, είναι κοπέλα. Ήταν κάποτε της μόδας τα κοριτσάκια να είναι ΑΕΚ στα 90's.
0: Πού ζει αυτό?
1: Ναι, ρε, φίλε.
0: Στην Άρτα δεν είναι πιο πολύ Ολυμπιακή. Κάνεις λάθος. Εγώ δεν είμαι από το Λακαρνανί, είμαι από την Άρτα. Άλλο που έχω δεσμούς. Έχω παντού δεσμούς, ρε παιδί μου, αλλά έχω φίλους Αγρίνιο εκεί.
1: Καλά, και εγώ έγινα γιατί ήταν οικογένεια.
0: Ναι, εμένα αυτό, ήταν ο πατέρας μου, ο θείος μου. Πήγανε Παναθηναϊκός Χόβεντ το πρώτο μάτς που είδα στη ζωή μου. Οπότε τι, το 5-1 μου στο γήπεδο, το πρώτο, ever. 80.000, θυμάμαι ακόμα που, εκείνο που έβγαζε στο Μάτριξ του Άκα και τώρα χειροκρότημα, έβγαζε δύο χέρια. Και, το θυμάσαι, Μαρία. Τώρα τι,
1: Εκφωνήτρια.
0: Δεν ξέρω. Πού να ξέρω. Η Άτζελα Γκερέκου.
1: Ήταν εκφωνήτρια στο Άκα. Και αυτό το ακούω πρώτη φορά στη ζωή μου.
0: Έβγαιναν εκείνα, έβγαιναν δύο παλαμάκια.
1: Ναι, από το Matrix.
0: Ναι, δύο παλαμάκια. Μετά άργησα να ξαναπάω. Εντάξει, με πήγανε, ρε παιδί μου. Μετά δεν. Δουλειές οι γονείς, άργησα να ξαναπάω. Και με είχαν ξαναπάει σε ένα Παναθηναϊκός Εθνικός Δευτέρα με χιόνια γύρω-γύρω, με φάουλ του Φραντζέσκου, μια ανατροπή. Θα το θυμάται ο Κυριάκος. Πρέπει να ήταν 2-1 Παναθηναϊκός. Εθνικός, γιατί νομίζω ήταν ο Σιφάκης τερματοφύλακας. Αυτό, κάτι τέτοιο θυμάμαι.
1: Ο Σιφάκης τερματοφύλακας.
0: Όχι, με τον Όφη ήταν αυτός. Παναθηναϊκός Εθνικός 2-1. Με φάουλ του Φραντζέσκου. Αυτό δεν το ξεχνάω. Θα το βρω κιόλας. Θα το βρω τώρα, εντάξει. Τώρα με...
2: είναι 92, είναι 93.
0: Ναι, με ξαναπήγαν 12 χρονών. Εκεί ανάμεσα. Εντάξει. Τι να σου πω. Ξέρεις, δεν το θυμάσαι πάντα το πρώτο μάτς, Μαρία?
1: Όχι.
0: Εντάξει, δίδυμος.
1: Δεν θυμάμαι αυτό, το έχουμε ξαναπεί. Το έχετε εσείς τα αγοράκια,
0: ναι,
1: που θυμάστε πάντα το πρώτο παιχνίδι που έχετε δει. Και οι περισσότεροι άντρες, το έχω παρατηρήσει, θυμάστε την πρώτη μέρα που πήγατε στη δουλειά. Τη μέρα ήτανε, τη ημερομηνία ήτανε, τη φορούσατε, τη... Δηλαδή, δεν θυμάμαι καθόλου.
0: Τίποτα, ε.
1: Καθόλου. Να το, τα βλέπεις. Καλά, εσύ δεν μετράς.
0: Εγώ δεν θυμάμαι, ρε φίλε.
1: Δεν μετράς καθόλου. Αλλά ναι, θυμάστε και την πρώτη μέρα που πήγατε? Δεν θυμάμαι καθόλου. Αλλά θα θυμάμαι την τελευταία, να ξέρετε. Σας το υπόσχομαι.
0: Αυτό πιστεύω θα πεις και εσύ τέτοια. Είμαι η τελευταία. Να τη φας και να είναι ωραία. Σίγουρα. Come on and lay it on me. Το βρήκα, Μαρία, 91-92. Εδώ είναι, παίρνει το φάουλ ο Φραντζέσκος, που ήταν εκπληκτικός. Βλέπεις τα χιόνια γύρω-γύρω. Είχε αναβληθεί το μάτι της Κυριακής.
1: Γιατί είχε χιόνια.
0: Και πήγαμε Δευτέρα. Βέβαια. Αυτό ήταν μετά. Και μετά άρχισε η κατηφόρα. Με πήρανε Παναθηναϊκό Λεβερκούζεν 1-4. Πίσω από το τέρμα τα τρώγαμε. Τι με έκλεγα, τι με έφερες, ρε θύε. 1-4 με Λεβερκούζεν μας είχε ριχώσει. Και μετά πήγε ο Παναθηναϊκός και κέρδισε εκεί. 2-1 με γκολ του Σαραβάκου, δεν το ξέρω. Αυτά.
1: Λοιπόν, να καλημερίσουμε τον Σπύρο, τον Περιστεριώτη που μας ακούει.
0: Γεια σας, Σπύρο Περιστεριώτη.
1: Και όλα καλά. Πάμε σε break.

0: Πάμε στην αλήθεια. Ο Πάνος, καλημέρα σας. Εγώ δεν θυμάμαι τι έφαγα χθες.
1: Μπράβο, Πάνο. Καλώς ήρθες στο
0: κλαμπ. Πάνος είναι.
1: Καλώς ήρθες στο
0: κλαμπ. Μας, παιδάκι.
1: Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Έχει να κάνει όμως και με τη. Και με την ηλικία. Δηλαδή η μεγαλύτερη.
0: Και την ηλικία σου.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Οι μεγαλύτεροι θυμούνται τα πιο παλιά.
0: Ναι.
1: Οι νέοι δεν έχουν πολύ.
0: Εγώ τα
1: πολύ
0: θυμάμαι όλα. Καλά, εγώ έχω θέμα με τη μνήμη. Αλλά σου λέω, μετά πήγα εκεί, 91-92 και μετά προχώρησε η δουλειά. Καλημέρα από την εξωτική και μαγική Κολοκυνθούς. Να λοιπόν. Κολοκυνθούς.
1: Λίγο με τρόπο.
0: Κοντά στη Λένορμα. Κολοκυνθούς. Ο Αλέξανδρος.
1: Καλημέρα. Αυτό το Μουντιάλ μου κατέστρεψε τόσο τον ύπνο όσο και την τσέπη. Τέλος, μόνο γιούρο από εδώ και πέρα.
0: Μπράβο.
1: Ωραία, ωραία.
0: Καλώς όρισες στο δικό μου κλαμπ. Καλώς όρισες στο δικό μου κλαμπ. Ωραίο είναι αυτό το ταξίδι. Το έχω μαρκάρει αυτό το ταξίδι, Μαρία. Το γιούρο εκεί, το έχω κυκλώσει.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: μήπως
1: ναι, ναι, ναι,
0: ναι, βρούμε
1: στο νησί, στο νησί.
0: Μήπως,
1: καλά να είμαστε.
0: Μήπως πάει η εθνική μας, μωρέ. Δηλαδή, μήπως πάει η εθνική μας. Δηλαδή, αν είχα τρεις ευχές από ένα τζίνι, ναι, δεν θα τη χαράφιζα για το ποδόσφαιρο. Αλλά μήπως πάει η εθνική μας. Λοιπόν, εγώ τι να πω, που το πρώτο μου μάτς ήταν το Άκη Ιουνικό στο Άκα με τον γκολ του Νατσούρα.
1: Εντάξει. Και παρόλα αυτά, πίστεψες.
0: Εγώ έχω φάει φόλα και στο Παναθηναϊκό Σόφι με κουτσουπιά. Μέσα ήμουν. Ο Άκα εκεί στο περιβάλλοντα χώρο μετά τρέχαμε.
1: Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα στον Χρήστο.
0: Γεια σου, Χριστάρα.
1: Όταν ήταν μικρός ο αδελφός μου, για να γελάσω, μου έλεγε για την ωραία Ελένη από την Αφρική που την απήγαγε ο Σαντάμ και ο Βαζέχα μαζί με το Σταλόνε πήγαν να την σώσουν από τα μήλα των χωροεσπερίδων. Τώρα αυτό είναι σενάριο του Νόλαν.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Καλημέρα και στο Δάκη από το Αγρίνιο. Καλημέρα και στο Βίρον από τα Χανιά. Καλημέρα και στο Χρήστο. Ωραία.
0: Λοιπόν, εσείς λέτε ότι είστε κουρασμένοι. Ο Παρέδες Μαρία μετά τη φασαρία στον τελικό έπαιξε βασικός με την Μπόκα μετά τον τελικό και έβγαλε και απίθανη ασίστ στο Παρέδες.
1: Ωραία.
0: Έπαιξε βασικός.
1: Έπαιξε το τι έπαιξε 96 ξύλο,
0: λεπτά.
1: Δεν σε κουράζει το ξύλο.
0: Ναι.
1: Ειδικά άμα το ρίχνεις.
0: Άμα το τρως είναι,
1: άμα το τρως είναι λίγο δύσκολο.
0: Άμα το τρως. Δεν χρειάζεται πάνω από 15 δευτερόλεπτα. Άμα φας ξύλο 15 δεύτερα.
1: Είναι πάρα πολλά.
0: Μέτρα, ένα, δύο. Και να
1: τι λες τώρα, ναι. Κάτσε σανίδα και φάει ξύλο 15 δευτερόλεπτα. Είναι πάρα πολλά.
0: Είναι πάρα πολλά. Πάρα 15 πολλά. Δευτερόλεπτα.
1: Ναι.
0: Τέσσερα. Πέντε, σκέψου.
1: Και ακόμα δεν έχουν πέρασει 15 δευτερόλεπτα, να ξέρει.
0: Και εντάξει, και να σε δέρνει ένα. Όχι να υπάρχει αυτό που μου έχει πει κάποιο. Η δεκάρα η μπουνιά.
1: Ποια είναι η δεκάρα η μπουνιά.
0: 10 άτομα μαζί μια μπουνιά ταυτόχρονα.
1: Αν έρχεται σαν
0: ο καθένας στον τομέα του.
1: Σαν κύμα. Όχι, όλε.
0: Ο καθένας στον τομέα.
1: Να πηγαίνουμε
0: η δεκάρα έχει ο καθένας στον τομέα του. Άλλος σπάλα, άλλος πλάτη, άλλος νεφρά, άλλος κεφάλι, άλλος σώμα.
1: Άλλος τίτας, άλλος μπούτι.
0: Λες και σε τρακάρι, τι ας πω. Δεν χρειάζεται. Εκεί 3 δευτερόλεπτα. Μειώνεται ο χρόνος.
1: Ναι, ναι, ναι, αλλά αυξάνονται τα χτυπήματα. Έστω ότι.
0: Χιαστεί. Η δεκάρα η μπουνιά, τον κοίταγα, λέω φίλε δεν θέλω καμία επαφή μαζί σου.
1: Η δεκάρα. Ωραία.
0: Η εκπομπή, Μαρία, ανοίγει ορίζοντες.
1: Ναι, γιατί πολλοί μου λένε, ξέρεις εσύ, να ακούσουμε την εκπομπή αλλά δεν ακούμε αθλητικά.
0: Πάρτο.
1: Δεν πειράζει, δεν πειράζει.
0: Ακούστε, ακούστε πράγματα. Άκου πράγματα.
1: Πράγματα για τη ζωή.
0: Τα αθλητικά είναι η αφορμή.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Για να συζητήσουμε άλλα πράγματα. Και ο κύριε Αλέκος με αθλητικά ξεκινούσε. Και κατέληγε ότι έκλεβε ίντερνετ και πουλάγε έρωτα σε 80χρονη γιαγιά.
1: Ο Παρέδες μετά πήγε και έριξε και πλάκα σε οικοδομή, βεβαίως.
0: Ναι.
1: Και γιατί όχι.
0: Συνεχίζει ο Παρέδες. Ναι. Αυτό θέλω να σου πω.
1: Να σου πω, τι γίνεται. Δεν ενδιαφέρεται ο Παναθηναϊκός για Κάγκουα.
0: Είμαστε κοντά.
1: Τι θα γίνει δηλαδή. Τι θα γίνει δηλαδή.
0: Εγώ έχω ριμπάλτα.
1: Δηλαδή, έχει ριμπάλτα. Τι το θες τον Κοτσόλι όταν έχει ριμπάλτα, πες μου. Τίποτα, επειδή είναι όμορφος.
0: Κοτσομπάλτα. Να σου πω κάτι. Έχει ονοματεπώνυμο επιτυχίας. Kings Kangua.
1: Kings Kangua. Είναι κουκού.
0: Kings Kangua.
1: Έχουν συμφωνήσει, λέει, από την πρώτη εβδομάδα του Μαΐου, λέει το ρεπορτάζ. Και τότε τι κάνει, γιατί ασχολιάμαι.
0: Φάει τη χιλόπιτα.
1: Τι είναι, σαν την ελιά που τη ζαλίζει, τη ζαλίζει, ζαλίζει.
0: Όχι, δεν είναι αυτό.
1: Εγώ τώρα.
0: Μπαίνετε σφίνα για να μας αυξήσετε τα λεφτά. Για να δίνουμε παραπάνω. Αυτά τα κόλπα.
1: Σαν τέτοια, σαν τις auctions.
0: Ναι, auctions. Auctions από εκεί.
1: που ήταν η Χάπουελ και έλεγε: μα είναι δυνατόν να φύγει αυτός ο παίχτης, γι' αυτό. Μα είναι τον έχουμε
0: κλείσει. Μα είναι όλοι εδώ.
1: Μα τον έχουμε κλείσει να πάει στον Παναθηναϊκό. Ναι. Μάλιστα.
0: Είμαι ΠΑΟΚ, λέει κάποιος. Και το πρώτο παιχνίδι που ήταν Θρασίβουλος ΠΑΟΚ 4-2. Ωρε φίλε. Ωρε φίλε, εγώ τουλάχιστον. Εγώ είδα πρόκριση, χαμό, χαρά. 5-1 Χόβεντ από 5-2. Δηλαδή. Θυμάμαι τη χαρά που υπήρχε στο σπίτι του, δρόμου γύρω-γύρω. Μιλάμε για μεγάλη πρόκληση. Βαζέχα μέσα, Δημόπουλο Ζάετ.
1: Εντάξει.
0: Τι. Σαραβάκο, Δημόπουλο Ζάετ. Συγγνώμη, όχι Βαζέχα. Σαραβάκο, Δημόπουλο Ζάετ. Ρότσα ήταν. Αλλά το Ζάετ το θυμάμαι κατέβαινε. Ο Ζιντάν. Ο Ζιντάν, ο Ζάετ. Ναι. Όχι, ήταν εκεί. Στον επόμενο ήτανε. Το 2-2. Άλλη μια ζωή με την Μπριζ ήταν χώρια. Εμείς ήμουν και στο 0-0 με την Μπριζ.
1: Ναι, ναι, λοιπόν, εγώ θα σας πάω κάπου αλλού τώρα.
0: Ναι.
1: Έχει τύχει ποτέ, ρε παιδί μου, να δεις έναν πολύ όμορφο άντρα ή μια πολύ όμορφη γυναίκα. Ναι, ρε παιδί μου, δεν λέω για εμάς.
0: Ναι.
1: Και ο αδελφός ή η αδελφή αντίστοιχα να μοιάζουν πάρα πολύ και να είναι χάλια. Δηλαδή να βλέπεις το αντίστοιχο σε γυναικείο και να σου Παναγία μου σε γυναικείο είναι όχι, όχι, όχι. Όχι.
0: Έχω, κατάλαβα
1: τι λες. Ο πατέρας με κόρη να μοιάζουν πάρα πολύ, αλλά η κόρη, ο πατέρας να είναι πάρα πολύ ωραίος και η κόρη να είναι Παναγία σε αντρικό, όχι, δεν βγαίνει.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες.
0: Έχω δει πατέρα ομορφωνιό, ναι. Το είπα και στο βίντεο που έδωσα τη συνέντευξη και η κόρη του ήταν η ίδια με μαλλιά
1: αλλά...
0: και ήταν σαν το Γέννης Γέρεμης. Ποιος τον...
1: λοιπόν, αυτό λοιπόν το πράγμα ναι. Δεν συμβαίνει.
0: Πού?
1: Με την αδελφή του Χουάντσο.
0: Α, okay.
1: Έχεις εικόνα.
0: Όχι.
1: Λοιπόν, θα σου πω γιατί.
0: Ναι.
1: Γιατί το είδα και εγώ τώρα. Δεν την είχα δει. Αντικειμενικά ο Χουάντσο είναι ένας ωραίος άντρας.
0: Ναι,
1: είναι.
0: Ναι, είναι. Ναι, ναι.
1: Ωραίο παλικάρι. Εντυπωσιακό.
0: Ψηλό.
1: Λοιπόν, η αδελφή του Χουάντσο.
0: Τι
1: η αφορμή. Εντάξει. Η αφορμή είναι ότι έκανε ένα τατουάζ η αδελφή του Χουάντσο. Ένα τριφύλι.
0: Mm-hmm.
1: Δες τώρα.
0: Oh. Τώρα.
1: Ναι, never miss. Ναι,
0: never miss a post.
1: Δεν μοιάζουν πάρα πολύ.
0: Ναι, μοιάζουν.
1: Ναι, λες, α, είναι αδέλφια.
0: Ναι, μοιάζουν πάρα πολύ.
1: Πάρα πολύ.
0: Και έχει κάνει το τριφύλι. Ναι, ναι.
1: Όλα συμβαίνουν, λέει, για κάποιο λόγο.
0: Ωραία, ωραία, ωραία. Μια χαρά. Ομορφός εγώ.
1: Ομορφός εγώ.
0: Γιατί ο αδερφός του, άλλος...
1: Έχει και άλλον αδερφό.
0: Μπαρσελόνα παίζει.
1: Και NBA.
0: Άλλος παιδαράς αυτός. Που πάτε ρε το σόι στο χωρί. Δηλαδή αυτή στο πανηγύρι, Μαρία. Στο πανηγύρι που κάθονται σόγια μαζί. Ναι. Θα είχαν όλη την προσοχή να πούμε 15 Αύγουστο. Δεν θα μας κοίταγε κανένα.
1: Θα πιάνε σκιά.
0: Δεν θα μας κοιτούσε κανένα. Θα σηκωνόταν με κοτλέ παντελόνια τον Αύγουστο. Θέλω να ακούσω, λέει, άποψη για επικείμενο σχήμα Νατάσα Θεοδωρίδου, Δέσποινα Βανδύ. Και ποιο είναι ο
1: Πεσχέτη. Εντάξει, πάμε προ χρεοκοπία. Θε να δει χρεοκοπία.
0: Έχω κι άλλο στη φαντασία εγώ. Και άλλη ενημέρωση.
1: Για ποιο?
0: Γιακοβίδης Έλλη Κοκκίνου.
1: Τι λες τώρα?
0: Είμαι έτοιμος. Και ξεκινάει Σεπτέμβρη.
1: Α, ναι.
0: Ναι, μαζί με τα σχολεία.
1: Τι λες τώρα?
0: Έτσι πρέπει. Με τον πρώτο αγιασμό. Ο Πέσκι είναι εδώ. Ωραίο κι αυτό.
1: Ναι, ναι, πάρα πολύ. Λέει, για τον Νατάσα Δέσποινα, εντάξει, τι να πούμε, παιδιά. Τι να πούμε. Άστο.
0: Και έχουμε και τον Λιόλιο Ρουβάς. Και Μαργαρίτη Νταφόε.
1: Ας πάμε πρώτα διακοπές. Ας πάμε πρώτα διακοπές. Ας μην αρχίσουμε τις επενδύσεις από τώρα. Αυτό έχω να πω.
0: Έχουμε. Θέλω να ρωτήσω Ζαφίρη Μελάμη ποιον θα είναι.
1: Θα δούμε.
0: Γιατί το Ζαφίρη.
1: Θα δούμε.
0: Α, Ζαφίρης Αδαμαντίδης ήταν. Σου λέω.
1: Ζαφίρης Γονίδης.
0: Βρε, αυτά είναι. Πώς να σου πω. Νταλίν Μπρολίν. Αυτά είναι δίδυμα. Ήταν δίδυμα τέτοια.
1: Ο Μάριο Μπεμπέτο.
0: Γιόρκ Κόουλ. Τότε που ήταν 4-4-2 το ποδόσφαιρο. Γιόρκ Κόουλ, το δίδυμο μπροστά. Τότε ψάχνω. Τι εννοεί. Σόρσκε. Και Τέντι Σέριχαμ. Είδε. Μαρία, παίρνω τα. Φέρε μου τον Εμίλιο να τον ξανακερδίσω. Έχετε παρατηρήσει ότι πλέον για να παραγγείλουμε μια πίτσα ή ένα καφέ κάνουμε ολόκληρη μελέτη προσφορών. Λοιπόν, στο Box δεν χρειάζεται μελέτη. Μπορείς να συνδυάσεις πόντους, εκπτώσεις, προσφορές για κάθε παραγγελία. Μόλις δεις πόσα κερδίσεις, θα θέλεις να φιλήσεις το Delivera χωρίς υπερβολή. Με κάθε παραγγελία, λοιπόν, από φαγητό, καφέ, σούπερ μάρκετ, pet shop, μέχρι φαρμακείο, παράγγειλε Box. Το Delivery που πάντα κερδίζεις.

Έχεις ολοκληρώσει πρόσφατα το Λύκειο ή έχεις πάρει πρόσφατα το πτυχίο σου και σκέφτεσαι το επόμενο βήμα? Τώρα έχεις ακόμα περισσότερο χρόνο για να διεκδικήσεις μία μοναδική ευκαιρία. Το Lidl App Learn and Work παρατείνει τις αιτήσεις του μέχρι τις 30 Ιουλίου και σε καλεί να συνδυάσεις δωρεάν σπουδές, πρακτική εμπειρία και μισθό από την πρώτη μέρα. Σπουδάζεις στη ΣΑΕΚ ακμή δωρεάν, αποκτάς πολύτιμη προϋπηρεσία και λαμβάνεις 1000 ευρώ μεικτά κάθε μήνα για 2 χρόνια όσο εξελίσσεσαι επαγγελματικά. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, η επόμενη μέρα σε βρίσκει έτοιμο ή έτοιμη να αναλάβεις θέση υποδιευθυντή ή υποδιευθύντος με αρχικό μισθό. Ξεκινάμε με 1530 ευρώ. Η ευκαιρία σου πήρε παράταση. Κάνε την αίτησή σου μέχρι 30 Ιουλίου στο team.lidl.gr και ξεκίνα το δικό σου level ή Lidl App.